0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας, καλό μήνα.
0: Είπα και εγώ, δεν θα το πει. Δεν συνέπεσε βέβαια με την καλή εβδομάδα, γιατί σήμερα δεν είναι Δευτέρα, είναι Τετάρτη.
1: Λέμε, καλή εβδομάδα, τι έγινε.
0: Συζητούσαμε ένα γνωστό μας Παναγιώτη το πρωί για δουλειά και μου λέει, έχω ένα φίλο που σημειώνει, έχει σημειώσει ακριβώς πότε είναι τα γενέθλια των κοντινών του ανθρώπων, αλλά και στο πιο μακρινό περιβάλλον. Δηλαδή μου δεν μιλάω μόνο για τους συγγενείς, φίλους, ξέρω εγώ, γνωστούς, και βάζει υπενθυμίσεις έτσι ώστε στα γενέθλια να θυμάται τα γενέθλιά τους και να τους λέει χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, ειδικά.
0: Δεν σου λέω για καλή εβδομάδα και καλό μήνα, που τα έχει για πλάκα, έτσι δεν υπάρχουν αυτά. Τετάρτη λοιπόν, σήμερα 1η Ιουλίου, 3 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά μπήκαμε στον τελευταίο μήνα εκπομπής μας.
1: Ναι, πώς το κατάλαβα. Έτσι.
0: Όχι, στο λέω για να το καταλάβεις λίγο καλύτερα, γιατί επειδή έχουν περάσει 4 χρόνια εσύ, ο συν
1: 4,5,
0: ξέρεις, φαίνεται λίγο περίεργο που πέρασε ο καιρός τόσο γρήγορα. Δεν ξέρω αν έχεις την ίδια αίσθηση για αυτή τη χρονιά, αλλά νομίζω πέρασε και γρήγορα αλλά και όμορφα.
1: Και περνάει, συνεχίζει
0: και
1: να περνάει.
0: Δεν
1: είπαμε παράληψη ότι απέναντί μας και σήμερα ως guest είναι ο κορυφαίος όλων για όλα, έτσι, ο κύριος Κωνσταντίνος Γκύρης.
0: Εδώ δεν είπαμε
1: που τι κάνει, που τι κάνει, περίμενε. Μας διασκεδάζει, είναι πολύ φίλος μας, αλλά είναι κορυφαίος, όχι επειδή είναι φίλος μας, ρυθμίζοντας τον ήχο και επιλέγοντας τη μουσική και όλα αυτά τα ζυγκλάκια που κατά καιρούς ακούν, έτσι, γιατί ο άνθρωπος κυριολεκτικά ζωγραφίζει στα πλάτο εδώ του Sky Patras του 89 και 4. Δίπλα μου είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης.
0: Απέναντί μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος και διαισθάνομαι ότι κάποια μεγάλη χάρη θα θέλει να ζητήσει από τον Κωνσταντίνο Γκύρη. Ο Παναγιώτης, γιατί δεν εξηγείται διαφορετικά. Λοιπόν, σήμερα, κοίταξε να δεις, έχω παρατηρήσει ότι τις τελευταίες μέρες, συζητώντας και με άλλους όσον αφορά το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο, κάτι χάνουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις, βλέπουμε ξανά τα παιχνίδια σε highlight την επόμενη μέρα. Βλέπω κάποιους που είναι πολύ κουρασμένοι. Βλέπω κάποιους που είναι πολύ κουρασμένοι ακόμα και να παρακολουθήσουν τα μάτς που αρχίζουν στις 11, ξέρω εγώ, στις 12. Δεν ξέρω, ίσως θέλει και πολύ ζέστη. Αυτό που δεν είμαστε κουρασμένοι να παρακολουθούμε είναι σίγουρα η Εθνική Γαλλίας και ο Εμπαπέ, ο οποίος σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Και επειδή κάτσα το πρωί να δω λίγο τα highlights από το παιχνίδι. Και είχα δει, ρε παιδί μου, ότι όλα τα γκολ, όχι όλα τα γκολ,
1: έκοψαν λίγο, έτσι.
0: Έκοψαν λίγο. Αλλά είδα ότι άργησε να μπει το πρώτο γκολ της Γαλλίας. Μπήκε στο 44, δηλαδή, κάπου
1: και
0: εκεί.
1: Και λέω, τους δυσκόλεψαν.
0: Και λέω, τους δυσκόλεψε. Και μέχρι το 44, Παναγιώτη, έχουν περάσει 3,5 λεπτά highlights με απίστευτες ευκαιρίες των Γάλλων.
1: Ναι. Κοίτα, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ξέρεις, γιατί τα knockout παιχνίδια είναι κάτι διαφορετικό σε όλες τις διοργανώσεις, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά ειδικά στο ποδόσφαιρο που, ξέρεις, γι' αυτό είναι και τόσο απρόβλεπτο. Μπορεί, ας πούμε, συνήθως το λέω όταν συμβαίνουν τέτοια, δηλαδή σε ποιο επίπεδο η Γερμανία θα μπορούσε να μείνει έξω από την Παραγουάη, όχι ενώ στον χώρο του αθλητισμού, δηλαδή στην οικονομία. Στην επιστήμη.
0: Δύσκολο.
1: Στην τεχνολογία.
0: Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Όμως στο ποδόσφαιρο μάλλον ακόμη μπορεί ο Δαβίδ να νικά το Γολιάθ. Έτσι, για κάθε Γαλλία θα υπάρχει πάντα μια Παραγουάη. Δεν ξέρω όμως αυτή τη Γαλλία εάν μπορεί οποιαδήποτε άλλη ομάδα να της δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Σε ένα παιχνίδι όμως και σε ένα τουρνουά όλα μπορεί να συμβούν. Δηλαδή μπορεί μια ομάδα σαν τη Γαλλία να ιτηθεί, γιατί τα ίδια σχεδόν λέγαμε και πριν από 4 χρόνια στο Μουντιάλ του Κατάρ, στο Μουντιάλ του Μέση. Όταν τότε μάλιστα είχε ξεκινήσει η Αργεντινή χάνοντας στην πρεμιέρα, έτσι, από τους Άραβες. Αλλά έφτασε μέχρι τον τελικό, είχε μεγάλο πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακά της και κέρδισε το τρόπαιο, το πρώτο του Μέση. Δεν ξέρω αν ο Μέση μπορεί στα 39 του να κάνει πάλι χουνέρι στους Γάλλους. Φαίνονται, ρε παιδί μου, ότι σαν να μην έχουν παίξει αυτοί οι Γάλλοι. Δηλαδή, δεν διακρίνω κατά πόνηση. Αυτό ήθελα να πω. Και είναι παίκτες που παίζουν όλοι σε ομάδες που έχουν κάνει 70 παιχνίδια. Έτσι, δηλαδή,
0: ναι.
1: Σε top, σε elite πρωταθλήματα.
0: Η Γαλλία είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη ποιότητα από αυτές που συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Και ταχύτητα. Βέβαια, ξέρεις, ρε παιδί μου, μπορείς να πεις πολλά πράγματα και δεν ξέρεις πραγματικά πού θα φτάσει αυτό. Δηλαδή, βλέπεις τη Βραζιλία να σέρνεται με αρκετού. Ρε παιδί μου, αυτή η Βραζιλία, εγώ είχα στο μυαλό μου μια Βραζιλία που, με παίκτες που θα παίζουν μπάλα, που θα είναι βιρτουόζοι, που. Αυτή η Βραζιλία είναι πολύ άμπαλη, για να το πω λαϊκά. Αν εξαιρέσεις 2-3 ποδοσφαιριστές.
1: Όμως, από τους 2-3 είναι ο Βινίσιους, έτσι.
0: Ναι, όμως στον πάγκο είναι ο Καρλίτο. Όμως συνεχίζουν να φοράνε αυτή τη βαριά φανέλα και όσο προχωρούν ποτέ δεν μπορείς να τους ξεγράψεις.
1: Και είναι η Βραζιλία, ρε φίλε, πώς να το κάνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Παρεπιπτόντως, λοιπόν, επειδή είπες για Βραζιλία, να πούμε ότι έχουν βγει τα 3 ζευγάρια της φάσης των 16, έτσι. Η έκπληξη απέναντι στη Γερμανία Παραγουάη θα παίξει με τη Γαλλία, θα είναι ένα ενδιαφέρον ζευγάρο, μα δεν νομίζω όμως ότι δεν μπορεί η Παραγουάη να δημιουργήσει θέμα στη Γαλλία. Καναδάς Μαρόκο, δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο Μαρόκο και τον Καναδά. Εντάξει, φαβορεί είναι το Μαρόκο, αλλά ο Καναδάς παίζει στην έδρα του, έτσι.
0: Όχι ακριβώς, παίζει στο Χιούστον, αλλά δίπλα.
1: Ρε παιδί μου, λέω στην έδρα του, δεν αλλάζει Ήπειρο. Γιατί παίζει για αυτόν τον ρόλο του. Και η Βραζιλία θα υποδεχτεί εντός αγωγικών το Χάλαντ.
0: Ναι.
1: Η Νορβηγία είναι ομάδα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα γιατί έχει αυτόν τον παιχτάρα. Έχει κι άλλους καλούς παίκτες.
0: Έχει κι άλλους.
1: Αλλά ο Χάλαντ είναι Χάλαντ.
0: Ναι, βέβαια. Άρα προς το παρόν, για να συμπληρώσω κι εγώ αυτά που ο Παναγιώτης, γνωρίζουμε τις 7 ομάδες που συνεχίζουν στο τουρνουά. Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό είναι ήδη στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου.
1: Το Μεξικό θα παίξει, αν δεν,
0: ναι, δεν το γνωρίζει,
1: γίνει η πιο μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι την επόμενη, με την Αγγλία που θα παίξει σήμερα με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Ναι, στις 7 είναι το παιχνίδι. Τα ζευγάρια σας τα είπε ο Παναγιώτης. Εγώ να συμπληρώσω ότι πρώτο χρονικά είναι αυτό ανάμεσα στον Καναδά και το Μαρόκο στις 4 Ιουλίου. Το Σάββατο νομίζω, όχι πόσο έχεις, ναι.
1: Εννοείς τις φάσεις των 16, έτσι.
0: Των 16, στις 8 είναι νωρίς το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Στις 12 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας, ή αν προτιμάτε 5-7, εν πάση περιπτώσει,
1: Παραγουάη, Γαλλία, ναι.
0: Γαλλία, και στις, την Κυριακή επίσης στις 11 Βραζιλία, Νορβηγία.
1: Ωραία Κυριακή έγινε.
0: Ωραία. Πολύ καλό παιχνίδι και σε πάρα πολύ καλή ώρα.
1: Και σε προχωράω εγώ και στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας, της 6 Ιουλίου, Μεξικό, Αγγλία, λέω εγώ τώρα.
0: Καλά, εντάξει, θα το δούμε αυτό
1: την επόμενη μέρα. Ή Κονγκό, το φαντάζεσαι.
0: Εντάξει, τίποτα δεν μπορώ να αποκλείσω. Θα τα δούμε αυτά στο highlight, τουλάχιστον εγώ δηλαδή, γιατί δεν νομίζω να ξενυχτήσω για το Μεξικό, Αγγλία, Κονγκό.
1: Επειδή κάνεις λόγο και για τα τηλεοπτικά, να πούμε ότι σήμερα οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά το νέο Παναθηναϊκό στις 6 από τον Sky. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη Helmond Sport και οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα μπορούν να δουν τη δική τους ομάδα. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Beveren από το Open, το υβριδικό κανάλι όμως. Αυτά τα δύο παιχνίδια ξεκινήσουν στις 6. RTO Sport Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 7 και μισή ώρα αργότερα ένα παιχνίδι βγαλμένο, έτσι ξέρεις, από παλιά, από τις μεγάλες στιγμές του Τσιτσιπά, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ στην παγκόσμια κατάταξη, θα παίξει με τον Τζόκοβιτς στο Wimbledon. Nova Sports Prime, μεγάλο παιχνίδι αυτό, μεγάλη αναμέτρηση. Ο Τσιτσιπάς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που πλέον βαδίζει χωρίς να έχει δίπλα του τον Απόστολο Τσιτσιπά, τον πατέρα του. Και στις 11, και αυτό καλό παιχνίδι για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, την πρώτη φάση των νοκάουτ δηλαδή, το Βέλγιο θα παίξει με τη Σενεγάλη, R2 Sport. Επίσης θέλω να σου πω, γιατί είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο, ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Delta 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Delta δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 027 0551.
0: Πάντως, επειδή είπες για αυτά τα φιλικά του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, εντάξει, τώρα αυτά τα φιλικά είναι για να ξεχαρμανιάσει λίγο ο φίλαθλος, και για τίποτα παραπάνω, έτσι. Γιατί όλες οι ομάδες τώρα, όχι μόνο βρίσκονται σε περίοδο προετοιμασίας, αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί καλά-καλά το ρόστερ τους, και κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές που θα παίξουν σήμερα βασικοί ενδεχομένως να αργήσουν να ξαναπαίξουν, και για όλες τις ομάδες, για όλες τις μεγάλες ομάδες. Μια πρώτη γεύση από τα νέα αποκτήματα του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτά τα παιχνίδια τώρα είναι εντάξει, μόνο για συμπεράσματα, κυρίως για τους προπονητές και τίποτα παραπάνω. Όχι, απλά έκανε μια ακόμα μεταγραφή, Αϊντόν Σέχου, 19χρονος κεντρικός αμυντικός από τη ΧΑΛ. Είναι διεθνής με την ΚΑΠΑ 21 της Αλβανίας. Αυτό.
1: Μάλιστα. Έγιναν γνωστοί οι 12 παίκτες που επέλεξε ο Βασίλης Πανούλης για το παιχνίδι των προκριματικών στα παράθυρα, έτσι, του Μουντομπάσκετ 2027, για το παιχνίδι που θα γίνει με την Ρουμανία αύριο στην Οραντέα στις 7. Έτσι. Στην αποστολή δεν θα βρίσκεται ο Ντίνος Μήτογλου, καθώς δεν προλαβαίνει να αποθεραπευθεί. Έμειναν εκτός ο Νίκος Πλώτας του Προμηθέα και ο Νίκος Τουλιάτος του Αμαρουσίου. Στην αποστολή ο Νάσος Μπαζίνας, έτσι, ο πατρινός γκάρτ που πλέον ανήκει στον ΠΑΟΚ, δηλαδή θα λέμε ο Νάσος Μπαζίνας του ΠΑΟΚ πλέον. Ακόμη, στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Βασίλης Στολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Κουζέλογλου, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νίκος Περσίδης, Όμηρος Νετζίπογλου και Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Νομίζω ότι έχουμε και παρουσίες ευρωλιγκάτες, έτσι, έστω και αν οι παίκτες αυτοί δεν ήταν από αυτούς που ήταν στην πρώτη γραμμή, αλλά ο Παπανικολάου έχει μεγάλη εμπειρία, ο Λαρετζάκης το ίδιο, το Λιόπουλος έκανε την παρθενική του χρονιά στην Ευρωλίγκα, ο Μωραΐτης έχει πάρει οσμία από την Ευρωλίγκα, έπαιξε πέρυσι στον Ηρακλή. Δεν μπορώ να πω ότι θα έχουμε πρόβλημα με τους Ρωμάνους, αλλά αν έχουμε πρόβλημα με τους Ρωμάνους, ακόμη και με αυτή τη σύνθεση, να πω. Επαναλαμβάνω, Παπανικολάου, Λαρετζάκης, Στολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζίπογλου και Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Αν θέλεις να πάμε με τους πρώην, από τους 12, 1, 2, 3, 4, 5, οι 5 έχουν περάσει από την Πάτρα. Δηλαδή, ο Μπαζίνας ούτως ή άλλως είναι πατρινός, έχει αγωνιστεί παλιότερα στον Απόλλωνα ο Γιάννης Κουζέλογλου και ο Γιώργος Τσαλμπούρης. Στον Προμηθέα έχουν αγωνιστεί και ο Λάιζα Μήτρου Λόγκ έχει παίξει τον Απόλλωνα. Στον Προμηθέα έχει παίξει παλαιότερα ο Δημήτρης Κακλαμανάκης, έτσι. Να δούμε τι θα κάνει και αυτή η εθνική ομάδα, που από αυτούς τους παίκτες ζήτημα είναι αν θα συμπεριληφθούν 2 ή 3, εφόσον πάμε στον παγκόσμιο, έτσι, εκείνη την αποστολή. If I... Στο ποδόσφαιρο δεν τα έχει αυτά όμως.
0: Στο ποδόσφαιρο δεν τα έχει αυτά, όχι.
1: Ναι.
0: Παίζουν αυτοί που μπροστά είναι να παίξουν.
1: Γι' αυτό είναι και πιο μπροστά, ρε φίλε.
0: Δεν είναι πιο μπροστά. Μόνο νομίζω σε αυτά τα θέματα είναι και πιο οργανωμένο το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, γιατί έχεις δει να υπάρχει διοργάνωση ποδοσφαιρική, ξέρω εγώ, μιας.
0: Όχι.
1: Ενός φορέα και μετά είναι κάτι άλλο, ενός άλλου φορέα και μετά
0: όχι,
1: ενός
0: βέβαια,
1: κάτι.
0: Όχι, εντάξει, βέβαια, όχι βέβαια.
1: Το μπάσκετ θα πρέπει να ενοποιηθεί. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πανηγύρι. Είναι,
0: ίδιο,
1: είναι και άδικο για τους ίδιους τους παίκτες, έτσι, τους προπονητές, όλους όσοι εμπλέκονται με αυτή την υπόθεση.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι την Παρασκευή ολοκληρώνεται η προθεσμία που έχουν οι ομάδες της Τρίτης Εθνικής στο ποδόσφαιρο να δηλώσουν συμμετοχή. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις όσον αφορά τις συμμετοχές. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο κενό. Το βλέπω λίγο δύσκολο, να πω την αλήθεια. Θυμίζω ότι από φέτος το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε 10 ομίλους των 12 ομάδων, έως 12 ομάδων. Να δούμε τι θα αποφασίσει και η ΕΠΟ. Όσον αφορά τον προβιβασμό, ανεβαίνουν 4 ομάδες, δηλαδή από τους 10 πρωταθλητές θα ανέβουν οι 4. Έτσι, οπότε
1: ούτε καν η μισή δηλαδή.
0: Όχι, όχι, υπάρχει ένας μεγαλύτερος βαθμός δυσκολίας, μπορώ να πω, όσον αφορά τον υποβιβασμό, ενώ η αρχική πρόβλεψη για τον προβιβασμό, ενώ η αρχική πρόβλεψη για τον υποβιβασμό κάνει λόγο για 30 ομάδες, 3 δηλαδή από κάθε όμιλο. Θα το δούμε και αυτό κατά πόσο θα ισχύσει. Επειδή χθες νομίζω ότι η είδηση που κυριάρχησε πάρα πολύ και έπαιξε πανελληνίως, και εντάξει, νομίζω μπορώ να καταλάβω τον λόγο, είναι αυτό που έγραψε το Sports στον Νότο ο Σωτήρης Γεωργούτζος περί εμπλοκής του Γιάννη Βαρδινογιάννη στην ποδοσφαιρική ομάδα του Λουτρακίου. Μία είδηση που έκανε πραγματικό σεισμό πραγματικά. Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, θυμίζω ότι όχι μόνο δεν έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο από τότε που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Τζίγκερ έχει, δηλαδή, έτσι,
0: ο Τζίγκερ,
1: για
0: ο Τζίγκερ.
1: Όλους όσοι ή όσες έχουν ξεχάσει, ναι, το παρατσούκλι του.
0: Αλλά και στις λιγοστές συνεντεύξεις του μέχρι τώρα, ξέρεις, δεν μιλούσε με τα καλύτερα λόγια, ούτε για την δική του ενασχόληση, αλλά δεν εξέφρασε και καμία επιθυμία να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο. Τώρα, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ λόγος για αυτή την ιστορία, επί της ουσίας δεν προκύπτει ότι ο Γιάννης Βαρδινογιάννης θα έχει κάποιο διοικητικό ρόλο στον ΑΟΛ Τρακίου, και εντάξει, νομίζω ότι είναι φυσιολογικό αυτό, αλλά ενδεχομένως να βοηθήσει με έναν τρόπο οικονομικά την συγκεκριμένη ομάδα. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα επίσημο από την πλευρά της ομάδας. Το μόνο που υπάρχει είναι ότι έχει ανανεώσει σχεδόν με όλους τους ποδοσφαιριστές της από το περσινό ρόστερ. Εάν όμως επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη είδηση ότι το ποσό που θα βάλει ο Γιάννης Βαρδινογιάννης είναι μεγάλο, άρα δηλαδή το Λουτράκι θα κάνει πρωταθλητισμό, αυτομάτως προστίθεται και ένας αντίπαλος επιπλέον σε αυτούς που θα έχει η Παναχαϊκή, ανεξάρτητα από το αν θα είναι στον ίδιο όμιλο ή όχι. Γιατί αν είναι στο ίδιο όμιλο, διπλό το πρόβλημα, γιατί θα παλέψει για την πρώτη θέση. Δεν νομίζω να είναι στο ίδιο όμιλο οι δύο ομάδες. Εάν δεν είναι στον ίδιο όμιλο και το Λουτράκι τερματίσει στην πρώτη θέση και η Παναχαϊκή τερματίσει επίσης στην πρώτη θέση του ομίλου της, τότε οι δύο ομάδες θα βρεθούν, θα είναι ανάμεσα στις 5 από τον νότιο όμιλο που θα διεκδικήσουν τις δύο θέσεις που οδηγούν στη Super League 2. Το έχω φτάσει λίγο μακριά το πράγμα. Απλά το λέω γιατί θα δείτε ότι στη συνέχεια θα προκύψουν ισχυροί αντίπαλοι όσον αφορά την Παναχαϊκή. Υπάρχουν ομάδες που κάνουν κινήσεις. Είναι και το ΕΓΑΛΕΟ που επιστρέφει πολύ δυνατό πλέον. Είναι ο Εθνικός που επιστρέφει πάρα πολύ δυνατός. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που θα είναι ανταγωνιστές της Παναχαϊκής για την άνοδο, υπό την προϋπόθεση βέβαια να είναι και η Παναχαϊκή μέσα σε αυτούς.
1: Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην είναι έτσι όπως το λες.
0: Πώς να το ξέρω. Ξέρω εγώ αν θα τερματίσει η Παναχαϊκή στο πρώτο στον όμιλό της. Αν μπορεί να μου το υπογράψει. Εσύ έλεγες το πρώτο μέρος της εκπομπής για τις εκπλήξεις στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άρα λοιπόν, δεν μπορώ να το υπογράψω.
1: Όχι, όχι, εσύ τι εκτιμάς τώρα, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην κάνει πρωταθλητισμό, αυτό ρωτάω.
0: Όχι, δεν εκτιμώ κάτι τέτοιο. Πρέπει να δούμε τον όμιλο στον οποίο θα συμμετέχει, πρέπει να δούμε το ρόστερ στο οποίο, το οποίο θα έχει η Παναχαϊκή και από εκεί πέρα να δούμε τις κινήσεις που θα γίνουν για να βγάλουμε τα πρώτα μας συμπεράσματα.
1: Το προπονητή το ξέρουμε, είναι ο συνεματεπώνυμός μου, έτσι.
0: Όλα στο γήπεδο θα κρυφθούν, Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον και θα επιστρέψουμε σε λίγο με το δεύτερο ημίχρονο της σημερινής μας εκπομπής.

0: 89,4.
1: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία.

0: οργάνωση αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patras, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οι δύο θαύουν καλύτερα. Επειδή τελειώσαμε το πρώτο μέρος με το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, να συμπληρώσω, επειδή γίνονται διάφορες καραμπόλες πλησιάζοντας προς την Παρασκευή, την ημέρα που λήγουν δηλαδή οι προθεσμίες για τις δηλώσεις συμμετοχής. Ήδη έχουμε μια τέτοια στη θέση της Θύελλας Αμπελοκήπων, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στην ΕΠΖΑ Κίνθου, θα πάρει ο ΑΟ Λεβάντε, γιατί η πρωταθλήτρια, η Θύελλα Αμπελοκήπων δηλαδή, πήρε την απόφαση να μην δηλώσει συμμετοχή. Έτσι λοιπόν, όπως προβλέπεται και από την προκήρυξη, η ΕΠΖΑ Κίνθου έκανε το αντίστοιχο κάλεσμα στη δεύτερη ομάδα της βαθμολογίας, τον ΑΟ Λεβάντε, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά και δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Θα είναι λογικά ένας από τους αντιπάλους της Παναχαϊκής, καθώς λογικά πάντα οι ομάδες της Εψαχαΐας θα έχουν στον ομιλό τους την ομάδα από την ΕΠΖΑ Κίνθου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Εντελώς διαφορετικό. Πες μου, πού ήσουν και με ποιον είδες το παιχνίδι το Ελλάδα-Τσεχία την 1η Ιουλίου του 2004 και τι έκανες?
0: Και να σου το πω, το έχω πει στην εκπομπή, και να σου το πω δεν θα με πιστέψεις.
1: Για πες.
0: Ήμουνα στο καράβι από Χανιά προς Πειραιά.
1: Ναι.
0: Άρα ήμουνα από διακοπές Αναστασίου. Ναι. Ήμουνα με τον Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος τότε έπαιζε στον Άγιαξ. Είχε φύγει τη χρονιά που είχε φύγει, ή στη Ρόντα, δεν θυμάμαι. Ήταν στην παρέα του κουμπάρος του και φίλος του, δεν θυμάμαι το μικρό του, ο Σκέτζος, που έπαιξε επίσης στον Όφη.
1: Βασίλης νομίζω.
0: Ναι, δεν είμαι σίγουρος, ίσως.
1: Νίκος, Γιώργος, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ναι, είδαμε μαζί το παιχνίδι εκείνο. Γιατί του συστήθηκα, ρε παιδί μου, και τότε κάναμε και μια συνέντευξη για την εφημερίδα Πελοπόννησος.
1: Ναι.
0: Και βλέπαμε μαζί το παιχνίδι. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
1: Γιατί τι σου έλεγε, δηλαδή, εντάξει, γιατί ξεκίνησαν οι Τσέχοι πραγματικά στο πρώτο 30 λεπτό.
0: Ναι.
1: Ήταν σαν να παίζει, ξέρω εγώ, να παίζει εσύ με το γιο σου που θα ήταν 3 χρονών, όχι τώρα.
0: Ναι, όντως. Ισχύει αυτό που λες. Εγώ το ίδιο πίστευα, δηλαδή, ότι δεν μπορούμε να γλιτώσουμε όπου φαινά.
1: Σφυρίζαν οι μπάλες τότε, έτσι.
0: Σφυρίζαν οι μπάλες τότε, αλλά ο Γιάννης που είχε λιγάκι περισσότερη εμπειρία από μένα. Τότε έβλεπε ότι

0: εμείς θα είμαστε η ομάδα που θα πάρουμε τελικά τη νίκη. Βέβαια, εντάξει, όταν έχεις δίπλα σου έναν τέτοιον άνθρωπο, ειδικά τότε που ήταν και στα ντουζένια του ποδοσφαιρικά, δεν χάνεις την ευκαιρία να τον ρωτήσεις πράγματα. Δηλαδή, μου έλεγε για τα απίστευτα που έκανε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς στην προπόνηση του Άγιαξ.
1: Τότε δεν ήταν ο Ιμπραήμοβιτς, ήταν ο Ζλάταν απλώς, έτσι.
0: Ήταν ο Ζλάταν απλώς, αλλά μου περιέγραφε κάποια πράγματα τα οποία δεν ήξερα πραγματικά. Όλοι έβλεπαν δηλαδή, τι θα γίνει με αυτόν. Όλοι έβλεπαν. Και βέβαια, ξέρεις, πάντα είχε και μια πικρία ο Αναστασίου, πικρία, ότι θα μπορούσε να έχει περισσότερη συμμετοχή στην εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ενδεχομένως όχι σε αυτή που πήγε τελικά στο Euro, αλλά θα μπορούσε να έχει κάποιες συμμετοχές παραπάνω. Πάντως, θυμάμαι ότι μου μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για όλους τους ποδοσφαιριστές εθνικής τότε. Με κάποιους από αυτούς είχε συνεργαστεί κιόλας, οπότε τους γνώριζε πάρα πολύ καλά.
1: Θυμάσαι ότι είχαν κάνει όλοι σπουδαίο παιχνίδι μετά το μισάωρο. Ναι. Και νομίζω ήταν καθοριστική η συμβολή του Κατσουράνη, γιατί σε μια προσπάθειά του μαζί με τον Νέτβετ τραυματίστηκε ο Νέτβετ, που ήταν τότε ίσως ο κορυφαίος παίκτης όχι της Τσεχίας, της διοργάνωσης όλης. Έτσι.
0: Ναι, ήταν πολύ καλός. Ναι, ναι.
1: Εγώ παρακολουθούσα το παιχνίδι, ήμουν στην εφημερίδα, στα γραφεία της εφημερίδας Πελοπόννησος, μαζί με τον Χρήστο Βαργανελάκη. Βλέπαμε το παιχνίδι, ρε παιδί μου.
0: Είχε σπουδαία προσωπικότητα δίπλα σου, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, είχα σπουδαία προσωπικότητα. Ναι. Αλλά είχε κάτι φόρα και λέγαμε συνέχεια το θύμα μου. Οχ, αχ,
0: ναι,
1: οχ,
0: αχ, οχ, ναι.
1: Και ο Νικοπολίδης, εκτός ότι ήταν πάντα εκεί που έπρεπε, έκανα δύο φορές απλώς κοιτούσε την μπάλα. Πήγαινα στα δοκάρια, ξέρεις. Ναι. Και ο Θεός της μπάλας εκείνο το βράδυ τουλάχιστον ήταν Έλληνας.
0: Πάντως, σκέψου με όλα αυτά που συζητάμε, πόσο έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Θυμήσου την πρώτη φορά που πήγε η εθνική ομάδα στο Μουντιάλ το 1994, εάν πεις σε ένα παιδί σημερινό, σε ένα νέο παιδί, ότι τότε η Βουλγαρία είχε μια απίστευτη ομαδάρα, θα σου πει πλάκα μου κάνεις.
1: Ναι,
0: ποια
1: ναι.
0: ομάδα. Ναι, όχι μόνο με στο Έτσκοφ, με τεράστιους παικταράδες μέσα. Λέτσκοφ, είχε Ιβάνοφ, είχε πάρα πολλούς.
1: Ο Ιβάνοφ ήταν εντάξει, να τον πάρει να πάει στον πόλεμο, το αριστερό.
0: Ναι, βέβαια, όπως το λες. Αλλά ήταν παιχταράδες. Η Νιγηρία τότε που δεν παίζονταν με τίποτα.
1: Η καλά,
0: δεν σου μιλάει για την Αργεντινή. Η Αργεντινή, εντάξει, ήταν και τελευταία παράσταση του Μαραντόνα, νομίζω, κόντρα στην εθνική μας, είχε βάλει και γκολ. Αλλά λέω, πώς αλλάζει το ποδόσφαιρο. Η Τσεχία που λέμε τώρα. Η
1: Τσεχία που λέμε τώρα. Αλλάζει η ζωή μας, φίλε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, η Τσεχία που μνημονεύουμε τώρα το 2004, θα μου πεις έχουν περάσει 22 χρόνια. Δεν έχει καμία, δεν έχει καμία σχέση με την Τσεχία του σήμερα. Από πλευράς ποιότητας ποδοσφαιριστών. Οι Γάλλοι όχι μόνο έχουν και παραέχουν, αλλά είναι και καλύτεροι.
1: Πολύ καλύτεροι. Τι σου έχει μείνει από την εθνική, δηλαδή, εγώ νομίζω ότι πάντα. Και είχα την τύχη να τον συναντήσω και να τον μιλήσω κιόλας για τη συγκεκριμένη φάση, την τρίπλα που έκανε στο Λιζαραζού ο Ζαγοράκης.
0: Ναι.
1: Αυτή δηλαδή νομίζω ότι είναι.
0: Ναι.
1: Ό,τι καλύτερο έχει κάνει νομίζω στην καριέρα του.
0: Νομίζω ότι το θυμάται για αυτό.
1: Από τεχνικής άποψης, ναι.
0: Ναι. Ναι, δεν φημίζονταν για τα τεχνικά του χαρακτηριστικά.
1: Όχι, είχε έρθει εδώ στην Πάτρα για ένα φιλικό παλεμάχο παιδί της εθνικής ομάδας τώρα και του λέω εσύ, φίλε, θέλω να σε ρωτήσω αυτό. Εντάξει, μου το περιέγραψε πολύ ωραία. Δηλαδή, τον είδα, ερχόταν, τσίμπησε την μπάλα αυτό και έκανα τη σέντρα και έβαλε τον γκολ ο Άγγελος. Ο Χαριστέας, έτσι είναι ο Άγγελος. Νομίζω ότι αυτό ήταν το γκολ. Ήταν η προσπάθεια.
0: Δηλαδή,
1: αν είχε κάνει, ξέρω εγώ, αυτή την προσπάθεια άλλος παίξενας. Αν ήταν ανάποδα, αν είχε κάνει ο Λιζαραζού, νομίζω θα μνημονεύονταν για πάρα πολλά χρόνια, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, με τους Γάλλους η μπάλα σφύριζε. Όχι σφύριζε, παρασφύριζε. Αλλά εντάξει, πάντως σφύριζε.
1: Όχι όμως, ξέρεις τι, με τους Γάλλους ήταν μοιρασμένα τα σφυρίγματα. Ενώ με την Τσεχία, στο πρώτο μισάωρο, δεν προλάβαινες να πάρεις ανάσα. Δηλαδή, στα 6-7 λεπτά είχαν κάνει 3-4 ευκαιρίες. Υπ' αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι. Εγώ δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. 1η Ιουλίου του 2004.
0: δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω με τίποτα. Και αυτό που γινόταν ακόμα και στην Πάτρα, καλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θυμάμαι είχε γίγαντο οθόνες στο Μόλο, πάρα πολλοί κόσμος. Ήταν ένας πανικός δηλαδή σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Κοίτα να δεις πώς το είχα χάσει αυτό το παιχνίδι. Εγώ ήμουν μια εβδομάδα πριν, 10 μέρες νομίζω πριν, ήμουν στη Βραζιλία με την εθνική ομάδα βόλεϊ.
0: Ναι.
1: Και ήμασταν στο λεωφορείο, στο παιχνίδι με τους Γάλλους. Εγώ είχα μια κρυφή ελπίδα και ο Κυριαζής είχε μια κρυφή ελπίδα. Ένας σπουδαίος παίκτης, ακραίος της εθνικής ομάδας. Γυρίζαμε λοιπόν από τη Βραζιλία και μεσολάβησα και τηλεφώνησα στο Σωτήρη Τριανταφύλου, νυν πρόεδρο της ΠΟΕΣΥ, δηλαδή όλων των δημοσιογράφων. Mm. Είναι καλός φίλος Σωτήρης, γιατί παρακολουθούσα τον λογαριασμό του Γκολ, το Euro.
0: Και της εφημερίδας Γκολ για τους νεότερους. Της εφημερίδας
1: Γκολ που δεν υπάρχει, ναι, που δεν υπάρχει σήμερα, της Gold News. Και που είχα πει αν μπορούσε να βρει εισιτήρια για την εθνική ομάδα βόλεϊ, γιατί μετά τα παιχνίδια για το World League στο Μινεϊράο της Βραζιλίας επρόκειτο να παίξει η εθνική μας στην Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Στο Πόρτο με τους Πορτογάλους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τέριαζε το παιχνίδι με την Τσεχία. Βρήκε για όλους, βρήκε και για μένα. Αλλά τι έγινε, εγώ δεν έβρισκα τρόπο να γυρίσω στην Ελλάδα.
0: Δεν έβρισκες πτήση, εννοείς.
1: Ναι, δεν έβρισκα πτήση να γυρίσω στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και οπότε, γιατί εμένα, ας πούμε, η αποστολή μου για τη συνόδευα την Εθνική Βόλεϊ ήταν να τη συνοδεύσω στη Βραζιλία και okay. μετά από τη Βραζιλία να έρθω στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν μέσα στις συμβατές μου υποχρεώσεις να τη συνοδεύσω και στα παιχνίδια με την Πορτογαλία.
0: Α, μάλιστα.
1: Και έτσι έχασα την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το ιστορικό παιχνίδι. Λέω ρε παιδί μου ότι βρήκα σε όλους. Βρήκα, δεν βρήκα. Εγώ, ξέρεις, οι δύο μάνατζερ της εθνικής ομάδας βόλεϊ και της εθνικής ομάδας του ποδοσφαίρου εννοήθηκαν μεταξύ τους, δεν ξέρω, προσκλήσεις, εισιτήρια κάπως και ήταν στο γήπεδο. Και αυτή την ανάμνηση έχω και εγώ παρακολούθησα αυτό το ημιτελικό με το Χρυσάρα το Βαργανελάκη από τα γραφεία της εφημερίδας Πελοπόννησος. Λοιπόν,
0: πάντως για το κλείνω. Εγώ από αυτά τα παιχνίδια δεν θυμάμαι και πάρα πολλά πράγματα. Τα δύο παιχνίδια που μου έχουν μείνει είναι το πρώτο, η πρεμιέρα με την Πορτογαλία, και το τελευταίο, ο τελικός επίσης με την Πορτογαλία. Δηλαδή μπορώ να σου αναφέρω πολύ συγκεκριμένες φάσεις από
1: Θα σου πω και για την πρεμιέρα με την Πορτογαλία. Παντρευόταν ένας από τους καλύτερους μου φίλους.
0: Αναλύσεις έχεις από το Euro.
1: Ναι, έτσι τη συνδέω. Και ήμουν στην εκκλησία μαζί με επίσης έναν καλό μου φίλο που ήμασταν πολύ φίλοι με τον Γάμπρο εκείνης της ημέρας. Και ξέρεις, ήταν όλοι μέσα στα ρίζια, στο ένα το άλλο. Και κάποια στιγμή μου φωνάζει ο ένας Γιώργος, Γιώργηδες και οι δύο, ένας Γιώργος γκολ. Λέω, τι έγινε, το βάλαμε, μου λέει. Ωραία, φίλε, λέω, εντάξει, okay. Γίνεται το μυστήριο, μάλλον είναι στη διάρκεια το μυστήριο. Φοράμε, είμαστε καλωδιωμένοι και οι δύο, πανηγυρίζουμε, ξέρεις. Και μας κοιτούσαν όλοι στην εκκλησία, λέει, τι έγινε, ξέρεις, για το δεύτερο γκολ. Αυτή ήταν η ανάμνηση που έχω από την πρεμιέρα. Ωραίες αναμνήσεις, έτσι. Και είναι ωραία να τα κουβεντιάζουμε και να μας ακούει κάμπος κόσμος, πιστεύω δηλαδή. Και να τον φέρνουμε και αυτόν πίσω, να πάει 22 χρόνια πίσω, να σκεφτεί τι έκανε τότε, ας πούμε, πού είχε δει το παιχνίδι, πώς είχε βιώσει εκείνο το τουρνουά. Γιατί η δική μας γενιά είναι τυχερή, δηλαδή. Έχουμε δει την εθνική ομάδα το 87 του μπάσκετ, έχουμε δει από 2004. Έχουμε δει την εθνική μπάσκετ να κερδίζει το NBA, την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, με παιχταράδες, έτσι, όχι, ξέρεις.
0: Έχουμε δει και την πρώτη συμμετοχή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου σε Μουντιάλ.
1: Σε Μουντιάλ.
0: Ασχέτως από την πορεία που είχε.
1: Έχουμε δει Πύρο Δήμα, Βασίλη Χατζηπαναγή, Γρηγόρη Γιωργάτο, Νίκο Γκάλι, Πάνε Πρέλεβιτς, Χριστοδούλου. Είναι τυχεροί. Και τώρα έχουμε δει την εθνική πόλο να ανεβαίνει στο βάθρο Ολυμπιακών Αγώνων. Έχουμε δει τον Ολυμπιακό να κερδίζει ευρωπαϊκό τίτλο στο ποδόσφαιρο, τον Παναθηναϊκό να παίρνει Ευρωλίγκες, τον Ολυμπιακό να παίρνει Ευρωλίγκες, την ΑΕΚ να κάνει και αυτή τη δική της πορεία σε σπουδαίες διοργανώσεις. Είναι η δική μας γενιά, είναι τυχερή. Και έχουμε δει και τον Τεντόγλου, νομίζω είναι ο σύγχρονος ήρωας μαζί με τον Καραλή σε επίπεδο στίβου, έτσι.
0: Ναι.
1: Και βιώσαμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.
0: Ναι, για τα καλά.
1: Λοιπόν, αυτά, πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Παναγιάλιος προσέθεσε έναν ακόμη ποδοσφαιριστή στο ρόστερ του. Πρόκειται για τον Ιωακίμ Ζιγκερίδη, έναν ψηλό σεντερφόρ, 1.90. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει παίξει πάρα πολλές ομάδες. Αν θυμάστε, έχει κάνει και ένα πέρασμα από την Παναχαϊκή παλιότερα.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, για το όνομά του μου έκανε ένα κλικ.
0: Ναι, έχει περάσει και από την Παναχαϊκή, όχι με ιδιαίτερη επιτυχία, αλλά έχει περάσει. Παναχαϊκή, Εγάλεο, αναγέννηση Καρδίτσας, πέρσι έπαιξε στον Ηρακλή Θερμαϊκού. Να πούμε επίσης ότι η προετοιμασία της Παναχαϊκής θα ξεκινήσει στις 27 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα αν δεν κάνω λάθος. Τότε έχει προγραμματιστεί το πρώτο ραντεβού του Σπύρου Αντωνόπουλου με παλιούς και θα δούμε για ποιους νέους ποδοσφαιριστές θα έρθουν στην ομάδα. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις και με κάποιους παίχτες από το υπάρχον ρόστερ, ενώ σίγουρα υπάρχουν συζητήσεις και με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους. Νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα κάτι θα έχουμε από την πλευρά της Παναχαϊκής και με επίσημο χαρακτήρα, ενώ ότι θα ανακοινωθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Είναι γνωστοί κάποιοι στόχοι μεταγραφικοί της Παναχαϊκής. Δεν είναι εύκολο να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Για παράδειγμα, ο Πατάπης από τον Πύργο, ο Κόκορης από τον Πύργο, ο Σούλης
1: Πατρινή,
0: από τον Πύργο.
1: Όλοι
0: Πατρινοί. Δεν είναι εύκολες περιπτώσεις, αν εξαιρέσουμε του Σούλη που μοιάζει λίγο πιο εύκολη.
1: Εφικτή,
0: λες. Ναι, γιατί δεν υπολογιζόταν και από τον Πύργο, δηλαδή δεν έπαιζε βασικός την περσινή αγωνιστική σεζόν. Δύσκολες περιπτώσεις είναι και του Μουστακόπουλου και του Αθανασακόπουλου, παιδιών δηλαδή που είναι σε θέση να βρουν, να βρουν θέση σε μια ομάδα Super League 2, ενδεχομένως και γιατί όχι και Super League 1. Άρα λοιπόν πρόκειται για περιπτώσεις που χρειάζονται πολύ μεγάλη προσπάθεια και χρήμα προφανώς, έτσι, γιατί για να φέρεις τέτοιους ποδοσφαιριστές στην τρίτη εθνική θα πρέπει να βάλεις και λίγο πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και επειδή η πρόθεση των ανθρώπων της Παναχαϊκής είναι να δημιουργήσουν ένα τέτοιο ρόστερ, δηλαδή η Παναχαϊκή για να πρωταγωνιστήσει και να φτάσει μέχρι το τέλος θα πρέπει να δημιουργήσει, να συγκροτήσει ένα ρόστερ τύπου Πύργου ή Ζακύνθου την αγωνιστική σεζόν που ολοκληρώθηκε. Τέτοιο ρόστερ. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Με πολύ καλά νέα παιδιά αλλά και με πολύ καλούς έμπειρους ποδοσφαιριστές. Υποψιάζομαι ότι κάποιοι παίχτες δεν θα συνεχίσουν στον Πύργο και στη Ζακύνθου, τους οποίους κοιτάζει η Παναχαϊκή. Οι δύο αυτές ομάδες ανέβηκαν στην Super League 2. Αλλά θέλει λίγο χρόνο. Θέλουν λίγο χρόνο οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών για να ολοκληρωθούν. Ο στόχος είναι μέχρι τις 27 Ιουλίου να είναι το ρόστερ κατά 85-90% έτοιμο, γιατί όπως γνωρίζουν όσοι ασχολούνται έτσι με το χώρο, πάντα αυτές οι ομάδες περιμένουν να δουν τι θα πέσει από την Super League 2, μήπως και καταφέρουν να βάλουν το γερασάκι στην τούρτα μέσα στον Ιούλιο ή στις αρχές του Αυγούστου. Έτσι λοιπόν έχουμε ακόμα καιρό μπροστά μας να δούμε ποιοι ποδοσφαιριστές θα παραμείνουν το περσινό ρόστερ. Σίγουρα θα γίνουν συζητήσεις με Νηφορόπουλο και Καμπεράι, αλλά πολλά θα εξαρτηθούν και από το οικονομικό. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω ποιες θα είναι οι προτάσεις των ανθρώπων της Παναχαϊκής στους ποδοσφαιριστές και για πού υπολογίζονται ακριβώς, αν θα έχουν δηλαδή πρωταγωνιστικό ρόλο στο ρόστερ ή όχι. Επίσης είναι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν γενικά προτάσεις και από άλλες ομάδες. Και όλα αυτά νομίζω ότι θα τα δούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια και προφανώς μένει να δούμε και τη συγκρότηση των ομίλων, έτσι, γιατί ναι, στην Παναχαϊκή υπάρχει πληροφόρηση ότι θα βρίσκεται η ομάδα μαζί με τις υπόλοιπες της Πελοποννήσου πλην της Κορινθίας. Είναι ένα σενάριο που μας το έλεγε και ο Κώστας Λάπα στην εκπομπή μας, αλλά θα θυμίσω το τυράκι που είχε ρίξει η ΕΠΟ πριν από λίγο καιρό περί ενός ομίλου με ομάδες της Αχαΐας που θα έπρεπε να ταξιδεύουν στα νησιά, το οποίο τελικά δεν νομίζω να ισχύσει, και διάφορα άλλα που έχουν ακουστεί από την πλευρά της Ομοσπονδίας. Οπότε καλό είναι να το δούμε να παίρνει επίσημα σάρκα και ωστά όλο αυτό το εγχείρημα με τη συγκρότηση των ομίλων, και μετά θα καθοριστούν και οι στόχοι, γιατί βλέπει και αυτή την πλευρά η Παναχαϊκή, έτσι. Είναι διαφορετικό να βρίσκεται σε έναν όμιλο που θα έχει έναν βασικά ανταγωνιστή, το πολύ δύο, και διαφορετικό να βρίσκεται σε έναν όμιλο που θα χρειαστεί να παλέψει με 3-4 ομάδες. Έτσι, δεν είναι το ίδιο εύκολο. Οπότε φαντάζομαι ότι και οι μεταγραφικές κινήσεις θα εξαρτηθούν και από αυτό. Είναι ένας βασικός παράγοντας σε κάθε περίπτωση.
1: Να σε ρωτήσω κάτι διαφορετικό τώρα, γιατί χειρίζεσαι αυτό το θέμα. Πώς έχει η ιστορία με το κλείσιμο του Πεπανός σε μια περίοδο που οι ομάδες έχουν αρκετές υποχρεώσεις, γιατί είναι σε εξέλιξη πρωταθλήματα?
0: Ναι, δεν το είπαμε. Έχεις δύο, Παναγιώτη, δεν το αναφέραμε. Ναι, έκλεισε το κολληβητήριο Αντώνης Πεπανός χθες, την Τρίτη δηλαδή. Αιτία ήταν η λήξη της προθεσμίας που έχουν όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα. Έληξε προθεσμία της άδειας, των αδειών μάλλον λειτουργίας. Ήταν μια παράταση, άλλη μια παράταση για την ακρίβεια, που έχει δώσει η πολιτεία σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Νομίζω θα δώσει ακόμα μία. Από την πλευρά του ΠΕΑΚ, επειδή επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Παναγιώτη Λυκούδη, μας είπε ότι είναι θέμα ωρών, ίσως ημερών, ίσως και ωρών, όπως είπε ο ίδιος, να ανοίξει ξανά το κολληβητήριο. Το μόνο που περιμένουν το ΦΕΚ, την δημοσιοποίηση του ΦΕΚ, ώστε να ισχύσει η νέα παράταση για τις άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Μας είπε επίσης ότι έχουν γίνει πολλές ενέργειες στο τελευταίο χρονικό διάστημα ώστε να πάρει μόνιμη άδεια
1: λειτουργίας.
0: Ναι, μόνιμη άδεια λειτουργίας η εγκατάσταση. Μας είπε επίσης ότι ήταν πολλά που δεν είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα και έτσι ξεκίνησαν μια διαδικασία επίπονη, αλλά την έφεραν εις πέρας και απομείνει
1: επίπονη.
0: Επίπονη, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Παλεύανε.
0: Παλέψανε και με μερικά πράγματα. Παλέψανε. Με τον χρόνο παλέψανε βασικά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, το επίπονη μου έκανε εντύπωση.
0: Δεν σκάψανε οι ίδιοι.
1: Αυτό λέω. Εντάξει, μπορεί να ήταν
0: μια χρονοβόρα.
1: Λέω, ρε παιδί μου, χρονοβόρα να το δεχτώ, αλλά επίπονη δεν. Εντάξει.
0: Επίπονη και χρονοβόρα, εντάξει. Και μας είπε ότι απομένει τελική έγκριση, τελική επιθεώρηση από την αρμόδια επιτροπή ώστε να τελειώνει αυτή η ιστορία. Νομίζω το πρόβλημα ήταν περισσότερο όσον αφορά τα σωματεία που χρησιμοποιούν το κολληβητήριο. Δεν ήταν ενημερωμένα ότι πρόκειται να κλείσει το κολληβητήριο, και εκεί νομίζω δημιουργήθηκε
1: άρα
0: ένα πρόβλημα.
1: Εδώ κολλάει το επίπονη. Μια επίπονη διαδικασία για τα σωματεία.
0: Ήταν λίγο επίπονη η διαδικασία για τα σωματεία.
1: Είναι ακόμη. Δεν
0: μίλησε, ναι, υπήρξε μια επικοινωνία του κύριου Λυκούδη με τους εκπροσώπους των σωματείων, τους είπε αυτά που σας είπα και εγώ πριν από λίγο, και θεωρώ ότι
1: υπάρχει γκρίνια, βέβαια, από
0: σωματεία. Υπάρχει γκρίνια, βέβαια, υπάρχει γκρίνια. αρχική. Σκέψου, Παναγιώτη, ότι σε μια αντίστοιχη περίπτωση στην αρχή του έτους του 2026, που τελείωνε η άδεια 31 Δεκεμβρίου και τότε η παράταση, τα κολυμβητήρια, οι μάλλον οι αθλητικές εγκαταστάσεις, μπόρεσαν να ανοίξουν στις 2 του μηνός.
1: Α, 24-48 ώρες, λες,
0: το ΦΕΚ. Ναι, ναι, να κινηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Λες και πρόκειται για κάτι φοβερό και τρομερό, δηλαδή. Ναι. Στη χώρα μας χρειάζεται να περάσουν τρεις μέρες.
1: Και πάλι καλά που είναι καλοκαίρι
0: και πάλι
1: λειτουργεί και το κολυμβητήριο του ναυτικού αμπυλοπατρών. Οπότε κάποιες ομάδες και ο ΝΟΠ θα βολευτούν.
0: Φαντάζομαι σήμερα, αύριο θα λυθεί το πρόβλημα. Φαντάζομαι.
1: Μάλιστα. Το ευχόμαστε. Αλέ.
0: Λοιπόν, άλλε, πάμε να μαζέψουμε τα μπογαλάκια μας ένα λεπτό πριν από τις 4. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Skype Patras 89,4. Δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Γύρης, που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Από τους τρεις μας, να πέραστε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας. Σας ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye, bye.

Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Στην άκρη του γκρεμού κοιτάει το τέλος του ουρανού, μονάχος του πεθαίνει. Κάποιος στη μάχη πολεμά, η σφαίρα δίπλα μας περνά, στα στήθια του πηγαίνει. Κι εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Κι εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.

Έξω αστράφτη και βροντά και ένας διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δε θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ.

Αχ, όσοι απόψε ξαγρυπνούν σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς, και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι.

0: Μάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του επικρατείου νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Σε αγώνα δρόμου, εντωμεταξύ, έχουν επιδοθεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν τα στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με δύο μοτοσικλέτες. Πρόκειται για δύο άτομα αναβάτες της μίας μοτοσικλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ακόμη ένα άτομο, επίσης σε μοτοσικλέτα, το οποίο φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Με το πρώτο φως της ημέρας θα συνεχιστεί η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άντρα 41 ετών, χωρίς τις αισθήσεις του, στο φαράγγι Τρίφου, στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άντρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άντρες, φίλοι 41 και 31 ετών, είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο δεύτερος άντρας 39 ετών που έχει επίσης τραυματιστεί από την πτώση είναι εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία ανέλαβε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Ο Λόλερ υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, οι σχέσεις της με αντιπάλους των ΗΠΑ και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Παράλληλα, επικαλείται την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ και υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Κλείνοντας, καλεί τον πρόεδρο Τραμπ να διατηρήσει τη γραμμή που είχε υιοθετήσει η κυβέρνησή του το 2019. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του Κιέβου. Νωρίτερα, ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε πως η πρωτεύουσα δεχόταν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και drones και πως είχε καταρρεύσει 9 όροφη πολυκατοικία, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. 4 αστυνομικοί στη Βενεζουέλα συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την οριστική αποπομπή τους από το σώμα, καθώς κατηγορούνται ότι άρπαξαν χρήματα από τα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι, εθελοντές και εθνικές και διεθνείς ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς και 10.000 αγνοούμενους. Σύμφωνα με την προκατακτική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, περισσότερο από 58.000 κτίρια ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τις μέχρι στιγμής επίσημες εκτιμήσεις. Στο πρόγραμμα της φάσης των νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία με 2-0. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στο φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τη Χέλμοντ. Οι Πράσινοι επικράτησαν 4-0 με 2 γκολ του Αντίνο, 1 του Ταμπόρδα και 1 του Τετέι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεύτερη ώρα για τη σημερινή εκπομπή ΣΚΑ 100,3, 6 και 11 πρώτα λεπτά. Ελπίζω να είσαστε καλά. Ελπίζω να, εντάξει, περπατάμε με καλούς ιονούς και τη σημερινή ημέρα που είναι η Πέμπτη, η δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Λοιπόν, τα λέγαμε και την πρώτη ώρα με αφορμή το μεγάλο θέμα που είναι η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από τα γκαζάκια και ό,τι αυτό συνεπάγεται και πώς ανοίγουν τώρα νέοι δρόμοι με αφορμή τη δράση, το περιστατικό που είχαμε χθες με το τριπλό χτύπημα που υπογραμμίζω ότι είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος στα καλά καθούμενα που λέμε να χάσει τη ζωή του και την τρομοκρατία και τις δηλώσεις που έκανε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρέθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και τον Υπουργό της Υγείας, και το κλίμα που δημιουργείται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, χθες το βράδυ, το μεταξύ, να μην το ξεχάσω, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός επέστρεψε και είχε ένα δείπνο προς τιμήν της Αμερικανίδας πρέσβεως εν ώψη της 4ης Ιουλίου, που είναι η εθνική επέτειος των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί έχουμε και τα 250 χρόνια από την, ευχαριστώ, 250 χρόνια από την ίδρυση ουσιαστικά του Αμερικανικού κράτους. Γίνονται και κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία από ό,τι διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωση, αλλά αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. 250 χρόνια από την, επαναλαμβάνω, από την ίδρυση του Αμερικανικού κράτους. Θυμίζω την άλλη εβδομάδα ο Αμερικανός Πρόεδρος θα είναι στην Τουρκία με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα για την Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία, για το ρόλο της Τουρκίας. Θυμίζω τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τους κινητήρες στο περίφημο ΚΑΑΝ, 700 εκατομμύρια. Υπάρχει και μια επιστολή, λέει, που έστειλε ένας Αμερικανός βουλευτής, ο οποίος βάζει πάνω στο τραπέζι ενστάσεις αναφορικά με το πρόγραμμα των F-35. Ο ρεπουμπλικανός βουλευτής, λέγεται Μάικλ Λόλερ, έστειλε, λέει, συνέταξε μάλλον μια επιστολή προς τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον καλεί, λέει, να μην μεταβάλει την πολιτική του και να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019 στο θέμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, πέμπτης γενιάς τα F-35 μάλιστα. Η επιστολή, λέει, είναι αυτή την ώρα στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Επαναλαμβάνω, ο βουλευτής είναι ρεπουμπλικανός, δεν είναι δημοκρατικός, είναι δηλαδή θεωρητικά του κόμματος από το οποίο εξελέγει και ο σημερινός πρόεδρος. Όπως αναφέρεται, λέει, στην επιστολή, η οποία δημοσιοποιήθηκε, το πρόγραμμα των F-35 αποτελεί, λέει, μια καινοτόμο και στρατηγική σημασίας αμυντική πρωτοβουλία, η οποία έχει σχεδιαστεί με στόχο την ανάπτυξη μιας κοινής πλατφόρμας μαχητικών αεροσκαφών ικανή να καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες πολλαπλών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, αλλά να ενισχύσει, λέει, την διαλειτουργικότητα και τον συντονισμό μεταξύ των συμμαχικών χωρών. Πολύ ωραία το λέει ο γερουσιαστής, μάλιστα. Θυμίζω ότι εκεί υπάρχει και ένας νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί, βασικό αγκάθι για το γεγονός ότι ενώ ήταν μέσα στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία και πετάχτηκε εκτός, ήταν η περίφημη S-400, για τους οποίους γίνεται, λέει, πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα. Το βλέπουν το πρόβλημα οι Τούρκοι, προσπαθούν να το προσπεράσουν, λέει, και στις τελευταίες επαφές που έκανε και συναντήσεις ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στη Μόσχα και με τον ομόλογό του και με τον Βλαδίμηρο, είναι να δουν τι θα κάνουν με τους S-400, αν θα τους πάρει πίσω, αν θα τους δώσει κάπου αλλού, αν χίλια δυο σενάρια, τέλος πάντων, για να ξεπεραστεί αυτός ο σκόπελος που ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, μπλοκάρει την τουρκική δυνατότητα να αποκτήσουν οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις F-35. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε τώρα και αυτό, να δούμε τώρα τι θα γίνει. Θυμίζω πάντως τις δηλώσεις που κάνει ο δικός μας, ο Ρούτε, δεν μπερδευόμαστε, ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος είπε ότι η Τουρκία, λέει, είναι σημαντικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και ότι έχει, λέει, ένοπλες δυνάμεις καλά εξοπλισμένες και άρτια εκπαιδευμένες και έχει, λέει, το πλεονέκτημα μιας τεράστιας αμυντικής βιομηχανίας που συνδράμει και βοηθάει. Εντάξει, το δεύτερο κομμάτι δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα, αλλά για το πρώτο κομμάτι, ότι είναι καλά εξοπλισμένες και αυτό και εκείνο και άρτια εκπαιδευμένες, ξέρω εγώ, εντάξει, κρατάμε και μικρό καλάθι εμείς από τούτη την πλευρά, από την αποδόθε πλευρά που λέω κι εγώ. Για να δούμε. Για να δούμε την άλλη εβδομάδα τι θα γίνει. Θα το δούμε το ζήτημα αυτή τη συνόδου κορυφή. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα την επόμενη εβδομάδα, 7 και 8 του μηνός Ιουλίου. Για να δούμε, γιατί και το κλίμα γενικότερα μέσα στη Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Μουρμούρα και η αμερικανική πλευρά, μουρμούρα και η ευρωπαϊκή πλευρά, οι χώρες μέλη της Ευρώπης δηλαδή που ανήκουν στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ναι, για να δούμε. Για να δούμε τι θα βγάλει, για να δούμε τι θα υποθεί. Εν τω μεταξύ, μην το ξεχάσω, με αφορμή την απόφαση του Ισραήλ για τους Αρμένιους, την αναγνώριση δηλαδή της γενοκτονίας των Αρμενίων, ο Ερντογάν απάντησε, αλλά ήρθε, λέει, ο Νετανιάχου και απάντησε, ανταπάντησε, λέει, στον Ερντογάν. Όλο και τραβάνε οι δύο πλευρές στα άκρα τη μεταξύ τους σχέση. Λοιπόν, ο Νετανιάχου, λέει, είπε στον Ερντογάν, ηρέμησε και συνειδητοποίησε, λέει, ότι δεν υπάρχει πια Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ύπαρξη του Ισραηλινού κράτους, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Νετανιάχου. Τα είπε αυτά, λέει, στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 14. Και υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέψουμε να μας απειλήσει κανείς και έχουμε δείξει πολύ καθαρά τι είμαστε ικανοί να κάνουμε αν διαπιστώσουμε ότι οι απειλές αυτές ξεπερνούν το όριο ή τα όρια. Ναι. Τώρα, επειδή λέω αυτά, να θυμίσω ότι χθες είχαμε και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky, στο Γιάννη τον Τζούνο, για τα ζητήματα και των Έλληνο-Τουρκικών. Έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε, Δημητρούλα μου, σε παρακαλώ, έτσι για να καταλάβουμε λίγο τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Για πάτσε το κουμπί.
1: Η Ελλάδα σήμερα είναι πάρα πολύ ισχυρή, έχει αναπτύξει την άμυνά της, έχει διεθνείς συμμαχίες που δεν είχε ποτέ. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Ναι. Το αναμένουμε. Είναι λογικό. Δεν περιμένουμε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε περιμένουμε από τα ήρεμα νερά ότι η Τουρκία θα αλλάξει βασικές θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε σε οποιαδήποτε εθνική θέση, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεραπετρίτης. Εν τω μεταξύ, ανέβασε και τους τόνους εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, γιατί υπόθηκαν διάφορα πράγματα και είπε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι όλες οι κυβερνήσεις, και αυτό είναι αλήθεια, όλες οι κυβερνήσεις μετά το 1974, εκτός από ένα μικρό χρονικό διάστημα στην αρχή μετά την εισβολή στην Κύπρο, συνομιλούν με την Άγκυρα, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Να συνομιλούν λοιπόν με την Άγκυρα, έτσι λοιπόν και ο Αντώνης Σαμαράς είχε συναντήσει ο ίδιος με τον Ερντογάν και τα σχετικά. Άρα δεν χρειάζεται κανείς να λέει υπερβολικά πράγματα, υπόθηκε χαρακτηριστικά από την πλευρά του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών για τις τοποθετήσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς για τα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά και τη στάση της Αθήνας απέναντι στην Τουρκία. Βεβαίως όμως θα μου πεις ότι μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις αναφορικά με το τι λες όταν συναντάσαι με τον άλλον. Εγώ πάντως να θυμηθώ, γιατί δεν είναι κακό να ξεχνάμε, ή μάλλον δεν είναι καλό να ξεχνάμε, ανάποδα το είπα, εκείνη την περίφημη κόντρα, δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, σε τουρκικό έδαφος μεταξύ του Νίκου Δένδια και του τότε ομολόγου του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις και απόψεις οι δύο πλευρές. Και παρά την διπλωματική ευγένεια, εκεί τα πράγματα ξεπεράστηκαν. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, 8 παρατέταρτο έχουμε τον κύριο Ρίζο. Το ξαναλέω για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας και καλημέρα. Ό,τι ερωτήματα θέλετε, είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0170-174, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μήνυμά σας, το ερώτημά σας για τον Διονύση Ρίζο, που θα είναι στην παρέα μας όπως κάθε Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, αρκετά μηνυματάκια βλέπω, να σας πω την αλήθεια, και μερικά από αυτά έχουν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Ο φίλος μου ο Τάκης λέει κάποια πράγματα με αφορμή αυτό που λέγαμε για το ζήτημα της ασφάλειας στην διαδικασία της ανέγερσης των πολυκατοικιών. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Αυτά που λένε, μου λέει Γιώργο, για γεωτεχνικές κλπ. Λέει δεν γίνονται πουθενά. Όχι, δεν ισχύει αυτό, αγαπητέ Γιάννη. Τουλάχιστον στα αστικά κέντρα και εδώ στην Αθήνα. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται στην περιφέρεια με αφορμή που εκεί ίσως είναι και διαφορετικά τα πράγματα, που δεν υπάρχουν κίνδυνοι αν δεν είναι σε αστικό ιστό κλπ. Εδώ γίνονται γεωτεχνικές μελέτες, γίνονται αν υπάρχει πρόβλημα αντιστήριξη κλπ. Είναι δεδομένο ότι λαμβάνονται αρκετά μέτρα και μάλιστα μου έλεγε χθες καλή του ώρα, τέλος πάντων, ένας πολιτικός μηχανικός, ότι μου λέει αυτό το οποίο συνέβη στα Πετράλωνα δεν το εύχεσαι, λέει, ούτε στο χειρότερο εχθρό σου. Προφανώς έγιναν λάθη, προφανώς δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν, προφανώς δεν μερίμνησαν καταλήλως, αλλά, και αυτό είναι αλήθεια, δεν έχουμε περιστατικά που να θυμάμαι καταρρεύσεις τέτοιου είδους και διαδικασιών. Αυτό είναι αλήθεια. Για να μην ξεφεύγουμε των όριων, το λέω αυτό, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη Μελβούρνη. Σχετικά μου λέει με τους έγχρωμους παίκτες, λέει, που παίζουν στις εθνικές ομάδες του Μουντιάλ. Τον είδα αυτόν που λέει. Το κερασάκι μου ήταν ο τερματοφύλακας της εθνικής Ιαπωνίας. Με λαμψός, ναι, τον είδα. Βέβαια, λέω ρε παιδί μου, τι πολιτισμός και οι Ιάπωνες, τι λογική παύλα πολιτισμός οι Ιάπωνες. Καλά, δεν μιλάω μόνο για τον τρόπο συμπεριφοράς των φιλάθλων, έτσι, και το ότι καθάριζαν στο τέλος τα γήπεδα στα οποία ήταν, αλλά και τους παίκτες και τον τρόπο με τον οποίο χαιρέτησαν τους οπαδούς τους και ο προπονητής. Ο προπονητής, ο οποίος διάβαζα μια εξαιρετική ανάλυση ενός συναδέλφου, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ στο αθλητικό κομμάτι, για το περίφημο βιβλιαράκι με τις σημειώσεις του. Εκπληκτικός. Είναι η δική του, ο δικός του τρόπος συμπεριφοράς. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, καλημέρα στον δρόμο για τη δουλειά. Να είσαι καλά, χαιρετισμούς. Πάει στον Ασπρόπυργο ο Δημήτρης από την Γλυφάδα. Είναι το κλασικό καθημερινό δρομολόγιο. Τι έχει γίνει στο ρεύμα ανόδου, στο ποτάμι, και βλέπω πήξιμο στην κίνηση. Έχει γίνει κάποιο περιστατικό? Η κίνηση ξεκινάει μετά τη Λένορμαν, αλλά μιλάμε για σχεδόν ακινητοποίηση και πάει έτσι μέχρι περίπου στην έξοδο στην Αχαρνών και μετά ανοίγει. Και ανοίγει, όταν λέμε ανοίγει, δεν έχει τίποτα. Έχει συμβεί κάτι? Για βοηθήστε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς της πρωινής παρέας, όλους εμάς από εδώ, 210-48-00-170-174. Το ρεύμα καθόδου είναι πάρα πολύ καλό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βλέπω ένα πήξιμο λίγο στο λιμάνι του Πειραιά, στους δρόμους Πέριξ του λιμένος, που λέει και ο φίλος μου ο Μανώλης. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Για να δω το Χαϊδάρι στη Λεωφόρο Αθηνών. Έχει κινησούλα. Όχι, ναι, λιγότερη βεβαίως, αλλά έχει κινησούλα στο ρεύμα εξόδου, σε κάποια σημεία και αρκετά πυκνή, θα έλεγε κανείς. Όπως επίσης και στη Σχιστούς Καλαμαγκά. Α, βλέπω κάτι έχει σημειώσει εκεί πέρα. Κάτι πρέπει να έχει γίνει. Έχει μια ψηλοσύγκρουση. Περίπου στο σημείο που βγαίνει η Σχιστούς Καλαμαγκά στον Ανισόπεδο Κόμβο. Και μετά από εκεί είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, δεν έχει καθόλου κίνηση. Αλλά φαίνεται ότι εκεί το τροχαίο που μάλλον βλέπω μπροστά μου εδώ πέρα να έχει σημειωθεί και να είναι σημειωμένο, να βγάζει ζητηματάκια. Και έχει αλλάξει τον τρόπο της κίνησης. Λιγότερη κίνηση εκεί στο Καματερό, στη Λεωφόρο Φιλής. Λιγότερη κίνηση σήμερα. Okay. Αυτά τα βασικά σημεία της κίνησης. Τώρα, 6:25. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν έχουμε κάποια γιορτή σήμερα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε κάποιους από ό,τι βλέπω να εορτάζουν. Σαν σήμερα, το πω και αυτό γιατί το έχω σημειώσει, το 1823, δηλαδή 2 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, επιβάλλεται, λέει, αναγκαστική εισφορά 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες επανάστασης. Με λίγα λόγια, δεν είχαμε λεφτά στα ταμεία 2 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση. Σαν σήμερα το 1839 θεμελιώνεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Το Βρώμικο 89, σαν σήμερα, το Βρώμικο το λέω εντός εισαγωγικών, έτσι, είναι χιουμοριστικό, δεν είναι. Είχαμε κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη. Τα λέγαμε. Το 2010, σαν σήμερα, δηλαδή πριν από 16 χρόνια, σε δημόσια λέει διαπόμπευση υποβάλλονται από το καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της Εθνικής Αποστολής Ποδοσφαίρου μετά τις 3 ήττες στο παγκόσμιο κύπελο της Νότιας Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός διαγράφεται λέει από το κόμμα και αλλάζει επάγγελμα. Ενώ στα δικά μας το 2015, πριν από 11 χρόνια, ο οίκος αξιολόγησης Moody's υποβαθμίζει το κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, το οποίο είχε αποφασιστεί για το καλοκαίρι του 2015. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλέκος Παναγούλης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργη Ιβάνοφ, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρώσικο διαστημόπλοιο Σογιούς 33, σαν σήμερα φεύγει ο Ζαν Ζακ Ρουσό, ο Άντων Τσέχοφ και ο Νίκος Βαρδινογιάννης, ο εφοπλιστής το 1973, εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής των εταιριών του ομίλου. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει. Και βράζουν οι θάλασσες, διαβάζω. Οι επιστήμονες κατέγραψαν λέει ρεκόρ θερμοκρασία στους ωκεανούς και μιλούν για μια νέα πιο επικίνδυνη φάση της κλιματικής κρίσης. Η μέση θερμοκρασία λέει της επιφάνειας των ωκεανών ακουμπάει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη, τον Ιούνιο όλα αυτά, η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ από τότε που υπάρχουν στοιχεία για την συγκεκριμένη ιστορία. Ξαναλέω, η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας των ωκεανών ακουμπάει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Η Μεσόγειος βρίσκεται λέει στο επίκεντρο με θερμοκρασία ρεκόρ 23,3 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο και θαλάσσια κύματα λέει καύσωνα καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της επιφάνειάς της. Εμείς εδώ λέει στο δικό μας κομμάτι είναι καλύτερα τα πράγματα. Περίεργος πώς, Στη βόρειο-δυτική Μεσόγειο οι θερμοκρασίες έφτασαν έως 5,2 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές τιμές, δηλαδή κοντά στην Ισπανία, Γαλλία κλπ. Οι επιστήμονες προειδοποιούν λέει ότι αυτές οι θερμές θάλασσες δεν απειλούν μόνο τη θαλάσσια ζωή, αλλά μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω λέει την ενέργεια της ατμόσφαιρας, που σημαίνει λέει κίνδυνος για ακραίες καταιγίδες, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότεροι λέει από 60 εκατομμύρια άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με αποπνικτικές συνθήκες, με την αισθητή θερμοκρασία λέει να φτάνει κατά τόπους στους 45 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Με λίγα λόγια, πήραν φωτιά τα μπατζάκια μας. Ευγενικά το λέω. Καλημέρα μας στον Τίνο, καλημέρα στο Καρδίκι, καλημέρα στη Μαρία στο Χαλάνδρη, καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα και τον Νίκο στο Μοσχάτου. Καλημέρα σας. Αυτά είναι τα μηνύματα που ήρθαν μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Γιάννη που λέει. Κούντους, κάτσε γιατί τώρα βγήκαν και άλλα μηνύματα. Το λιμάνι του Λαβρίου έχει δυνατότητα λέει επέκτασης και αναβάθμισης, ειδικά λέει αν συνδεθεί με τον προαστιακό. Το θέμα είναι να υπάρχουν και δρόμοι, παιδιά. Να υπάρχουν δρόμοι δηλαδή.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με καύματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα για τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολές ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρέθυμνο, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Φαίνεται ότι σταματήσανε τα έργα και φιλία ακροατές που ανεβαίνετε το ποτάμι, γιατί βλέπω ανοίγει σιγά σιγά το σύστημα. Μου λέει, ποιος μου το λέει, ο Γιώργος, ο Βασίλης, όχι, ο Γιώργος μου λέει, τι γίνεται, λέει, πάλι στο ποτάμι και είμαστε ακίνητοι 6 και 20. Λοιπόν, βλέπω ότι σταματήσανε, κόψανε τα έργα, ή τουλάχιστον στο σημείο που είχε εκεί μπροστά στο ύψος περίπου της Αχαρνών, με αποτέλεσμα να γίνεται καλύτερη κυκλοφορία. Τώρα το κομμάτι το προβληματικό είναι μετά τη λεωφόρο Αθηνών και πάει έτσι μέχρι σχεδόν λίγο μετά τη Δυραχείου. Μετά ανοίγει η κυκλοφορία, γίνεται καλύτερη, δεν ανοίγει ακριβώς, αλλά γίνεται καλύτερη, γιατί δεν δικαιολογείται τόσο νωρίς να έχουμε προβλήματα εκεί. Πρέπει, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα συντονισμός όσον αφορά το ζήτημα των έργων, ή πρέπει από βράδυ και να αποδεσμεύουν νωρίτερα, αφού βλέπουν ότι έχει κίνηση ακόμα. Χθες, ας πούμε, ήταν καταπληκτικό. Το έλεγα και στον Κολιομιχάλη. Έφυγα από εδώ γύρω στις, ξέρω, νωρίς, 10 και μισή.

0: Λοιπόν, είχα ένα ραντεβού και έπρεπε να ανέβω το ποτάμι. Παιδιά, είχε κίνηση από τη Λαχαναγορά. Το λέω κίνηση. Μέχρι περίπου την Αχαρνών. Δηλαδή ακινητοποιημένη. Μιλάμε για μεγάλη απόσταση. Δεν δικαιολογείται υπό νορμάλ συνθήκες για πρώτη μέρα Ιουλίου. Ήταν εντυπωσιακή. Δηλαδή έλεγα και σκεφτόμουν πόσο υπομονή πρέπει να κάνεις. Θα πεις τι θα κάνεις, πώς θα μετακινηθείς. Λοιπόν, άρα πρέπει με λίγα λόγια για να επανέλθω να συντονιστούν οι υπηρεσίες. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να καθαρίσουν όλο αυτό το χώρο ο οποίος υπάρχει δεξιά και αριστερά, μην έχουμε τίποτα πυρκαγιές. Okay. Αλλά πρέπει να το κάνουν άλλη ώρα. Δεν γίνεται να το κάνουν την ώρα της κυκλοφοριακής αιχμής. Ούτε να κόβουν τα χόρτα στην εισίδα. Ναι, ας το κάνουν το βράδυ, ας το κάνουν αργά το απόγευμα. Εκεί που μειώνεται η κίνηση. Και αυτό αναλόγως. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα, χαιρετισμούς, να είσαι καλά. Αμαλία μου, μπήκε το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω Βασίλης, αν στο μέλλον η Τουρκία αναπτύξει πυρηνικά όπλα, εμείς θα κάνουμε, λέει. Θα διαμαρτυρηθούμε στον ΟΗΕ. Κάτσε πρώτα να. Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, ο Τάκης τα έχει πάρει στο κρανίο με έναν πατέρα που έβαλε, λέει, ένα πιτσιρίκι πάνω στο. Α, με αφορμή το περιστατικό που χτύπησε το πόδι του και το μεταφέραν από την Κρήτη, λες, Τάκη. Σωστό είναι αυτό που λες. Το κακό μπορεί να γίνει μέσα σε δευτερόλεπτο. Δεν θέλει και πάρα πολύ. Ο Γιάννης λέει: καμία διαδήλωση, καμία διαμαρτυρία για τη δολοφονία της γυναίκας με τα γκαζάκια. Νομίζω σήμερα έχουν από χθες ανακοινωθεί. Αλλά πριν χάσει τη ζωή της, ότι είχαν πει ότι θα κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα τρία χτυπήματα με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν ξέρω, με αφορμή και την είδηση ότι η γυναίκα τελικά κατέληξε, η μαμά της πολιτεύτριας, δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες γύρω από το ζήτημα αυτό. Να ξέρετε πάντως ότι η προοπτική είναι ότι από τη στιγμή που έχει αναλάβει την υπόθεση αντιτρομοκρατική, θα τρέξει, υποψιάζομαι, πιο γρήγορα ο εντοπισμός των δραστών των τριών χτυπημάτων. Κάποιοι λένε ότι ήταν ομαδικό, μάλιστα σε κάποια σημεία μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα στα δύο από τα τρία σημεία όπου φαίνεται να χτυπήσανε με τους εμπριστικούς μηχανισμούς χθες. Σας έλεγα και νωρίτερα, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σε μια ομάδα, λέει, περίπου 30 ατόμων που φέρεται να είχε σχέση με κάποιες καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες έσπασαν, άνοιξαν το 21. Για να δούμε. Χθες υπήρξε μια δημοσιοποίηση μιας έρευνας η οποία έγινε, θα τα πούμε αναλυτικά αύριο, έχω συνεννοηθεί, για την έλλειψη, λέει, τεχνητών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι 6 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 60%, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν βρίσκουν τεχνίτες για να δουλέψουν, με αποτέλεσμα να μειώνουν και την παραγωγή και το ωράριό τους. Δεν είναι πρώτη φορά που το κουβεντιάζουμε το ζήτημα αυτό. Βέβαια θα μου πείτε, από την άλλη μεριά υπάρχει και η δυνατότητα, αν προσφέρουν καλύτερους μισθούς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να βρουν προσωπικό. Δεν είναι απόλυτο αυτό, και θα σας λέω, θα την κάνουμε την κουβέντα από ό,τι καταλαβαίνω αύριο το πρωί. Οι βασικοί λόγοι, λέει, έλλειψης κατάλληλου προσωπικού είναι ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Ο ένας στους δύο επιχειρηματίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το δηλώνει αυτό. Οι 3 στους 10 λένε ότι δεν υπάρχει εξειδίκευση για τεχνικά επαγγέλματα. Υπάρχει και ένα περίπου 15% που αναφέρει ότι οι αμοιβές είναι χαμηλές, άρα εκεί που δουλεύουν ή κάποιοι από αυτούς έχουν φύγει στο εξωτερικό με αφορμή την περίοδο της κρίσης, δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω, παρά το γεγονός ότι επιδιώκουν να γυρίσουν πίσω. Μιλάω για τεχνίτες. Κλάδοι, λέει, οι οποίοι έχουν μεγάλη δυσκολία στο να βρουν προσωπικό είναι μηχανουργία, πλαστικά, συνεργεία αυτοκινήτων, τεράστιο πρόβλημα. Δεν βρίσκουν, λέει, προσωπικό εξειδικευμένο. Και συνήθως τι κάνουν, λέει, παίρνουν πιτσιρικάδες δηλαδή, και σιγά σιγά τους βάζουν να μάθουν. Και περίπου ένα μεγάλο ποσοστό αντιμετωπίζουν πρόβλημα, λέει, και κλωστοϊφαντουργικές επιχειρήσεις. Εμείς εντωμεταξύ θυμίζω ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι. Τις λέμε και ενίοτε ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Να πω καλημέρες, μισό λεπτό, γιατί βρίσκω την ευκαιρία σήμερα, δεν κακό, γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Καταρχήν να πω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ενημερώθηκα ότι ένας παλιότερος συνάδελφός μου, νέος σε ηλικία, παράτησε τη δημοσιογραφία και έγινε παπάς. Χειροτονήθηκε χθες. Εντάξει, δεν κακό. Ο καθένας ό,τι αγαπάει να κάνει, ρε παιδί μου. Δεν το κουβεντιάζω. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να πω καλημέρες λοιπόν, μισό λεπτό. Επειδή έχω κάνει μια ανάρτηση, αυτό που κάνω κάθε μέρα τέλος πάντων στα κοινωνικά δίκτυα και κάθε φορά που κάνετε παράπονα. Στη φίλη μου την Αναστασία, καλημέρα Αναστασία. Ελπίζω, μου λέει, η ελληνική αστυνομία να εξιχνιάσει, λέει, το τρομοκρατικό έγκλημα που έγινε χθες. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει να εντοπίσει τους δράστες του τριπλού χτυπήματος στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Ειρήνη. Γεια σου, γειτόνισσα. Καλημέρα, Ισάκ. Καλούς δρόμους. Γεια σου, Νέμο. Καλημέρα στον Γκρις. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα στον Κώστα. Γεια σου, Τάκη. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γεράσιμε. Καλημέρα στην Εύα, στην Εύβοια. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα στη Βούλα, στη Φωτεινή. Καλημέρα στο Λευτέρη, καλημέρα και στον Πετράκη, όπως υπογράφει το μήνυμά του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Όλους σας, να είστε καλά. Λοιπόν, να θυμίσω το μεγάλο μας ραντεβού του Σεπτεμβρίου. Είναι το ετήσιο ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε μια ξεχωριστή συναυλία, κυρίες και κύριοι, που θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, το κλασικό μας μέρος για ραντεβού, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μη σας φαίνεται μακρινή η απόσταση, χρονικά. Και το λέω αυτό για να προγραμματιστείτε και να προετοιμαστείτε για τα εισιτήριά σας. Η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδώς στο μεγάλο αυτό μουσικό ραντεβού η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Δαλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Διονυσίου, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Ticketmasters.gr, master, συγγνώμη, χωρίς σίγμα στο τέλος, .gr. Περισσότερες πληροφορίες για την συναυλία στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω το αυτονόητο ότι τα έσοδα της συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον φετινό Σεπτέμβρη, όπως και κάθε χρόνο δηλαδή, θα πάνε για την αγορά δένδρυλίων αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι αυτό που κάνει εδώ και χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε και νομίζω με απόλυτη επιτυχία, με τη συνδρομή και τη δική σας βεβαίως, να το κουβεντιάζω, διότι διαφορετικά αν δεν συμμετέχετε εσείς από μόνο το σύστημα δεν μπορεί να βρει λύσεις. Άρα ξαναλέω, το θυμίζω, 14 Σεπτέμβρη από γεματάκι προς το βράδυ, Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα στη Ραφίνα. Με μια, λέει, καλοκαιριάτικη θολούρα σήμερα. Μάλιστα. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Σχετικά, μου λέει, με την δολοφονία, νομίζω ότι πρέπει, λέει, να αναφέρετε ότι είναι αναρχική, γιατί τα αναφέρετε, λέει, αφού είπατε, λέει, ότι σχετίζεται πιθανόν από ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάνει κατάληψη σε κτίρια και τα οποία απελευθερώθηκαν. Ναι, δεν ξέρω τώρα να σας πω την αλήθεια τι σημαίνει αναρχικός, κατά την άποψή μου. Τώρα είναι μια πονεμένη ιστορία και αυτή η υπόθεση. Διότι τα πράγματα αλλάζουν. Πάντως, ξαναλέω, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι το ενδιαφέρον εντός αγωγικών της υπηρεσίας αστυνομίας εντοπίζεται σε μια ομάδα περίπου 30 ατόμων που ενδεχομένως να έχουν σχέση με κάποιες καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες καθάρισαν, άνοιξαν το 2021. Δεν ξέρω, ξαναλέω, τι σημαίνει. Τέλος πάντων, λέει, μην ανοίξουμε τη συζήτηση αυτή, κατά ταπεινή μου άποψη. Ο Παναγιώτης μου λέει, καθίστε να το πω και αυτό, σχετικά με το τροχαίο στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Είναι μηχανή, λέει, στην αριστερή λωρίδα, κάτω ακριβώς από τη γέφυρα του σχιστού. Μίλησα, λέει, ο Παναγιώτης σε περιπολικό που είναι σταθμευμένο στα φανάρια στα ελληνικά πετρέλαια και μου απάντησε. Πάρε τηλέφωνο. Μάλιστα. Ωραίο σύστημα. Μ' αρέσουν αυτά. Άρα λοιπόν έχουμε κάποιο περιστατικό που έχει γίνει εκεί, αυτό καταλαβαίνω, με αφορμή αυτά τα οποία υπάρχουν και στο χάρτη. Γιατί κάποιοι χάρτες αναφέρουν, δείχνουν τέλος πάντων αν υπάρχει περιστατικό τροχαίου. Μάλιστα τώρα στη Λεωφόρο Αθηνών υπάρχει και άλλο περιστατικό νωρίτερα, εκεί στο λίγο πιο κάτω από το Δαφνί, από ό,τι καταλαβαίνω. Εκτός από το άλλο με τη μηχανή που είναι κάτω εκεί στον ανισόπεδο κόμβο. Τα μάτια σας 14, προσεκτικοί να είστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
8: Μ' αεροπλάνα και βαπόρια.
7: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
9: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Εδώ είμαστε 6 και 48, έχει ξημερώσει και τα καλά, έχει βγει και ο ήλιος, πάρα πολύ ωραία, περπατάμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο για τη σημερινή ημέρα που είναι η Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, η δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Είμαστε εδώ από τις 5, καλώς εγώ των πραγμάτων, και περπατάμε μέχρι και τις 8, αυτό θα γίνει μέχρι και αύριο, γιατί λείπει ο κύριος Γιαννίνης, τα έχουμε πει από τη Δευτέρα, από Δευτέρα όμως επιστρέφει το παλικάρι μας, οπότε ο καθής στον μπάγκο του. Βέβαια, θυμίζω ότι θα είμαστε και σε μια έκτακτη πώς το λένε, παρουσία το Σάββατο που μας έρχεται από τις 5 μέχρι και τις 7 για να κλείσει έτσι η εβδομάδα αυτή, και το ξαναλέω, θα περάσουμε υπέροχα, το λέω και το υπογραμμίζω. Τώρα, ο φίλος μου ο Γιάννης μάλλον απογοητευμένος είναι, μάλλον αισθάνεται απογοητευμένος ότι δεν θα βρεθούν οι δράστες του χτυπήματος στη Θεσσαλονίκη με την απώλεια της μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω την ίδια αίσθηση, αγαπητέ Γιάννη, αλλά εντάξει, ο καθένας τα βλέπει διαφορετικά. Πάμε να πω 2-3 πράγματα που θέλω να σας πω ακόμα. Καταρχήν, έβλεπα κάποια στοιχεία στο Ευρωβαρόμετρο, σας τα έλεγα και χθες, κυρίως για την Ελλάδα, αλλά τώρα θέλω να σας πω το γενικότερο, ότι βλέπω λέει να υπάρχει μια απεσιοδοξία, θα μου πεις πώς μπορούσε να είναι διαφορετικά, φίλα Κροατή, των Ευρωπαίων για τα τεκτενόμενα γενικότερα στον κόσμο. Η απαισιοδοξία που υπάρχει λοιπόν γενικά, με αφορμή και τη συμπεριφορά ενδεχομένως της Ουάσιγκτον, της σύγχρονης Ρώμης, αυξάνεται όμως, λέει, η πίστη τους ότι παρά την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει τέλος πάντων μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η Ευρώπη μπορεί να πάει καλύτερα. Θα πεις, μήπως είναι θεροβάμονες οι Ευρωπαίοι οι ψάλτοι. Η έρευνα πάντως του Ευρωβαρόμετρου διαπιστώνει ότι 3 στους 4 Ευρωπαίους πιστεύουν ότι η χώρα τους, λέει, έχει ωφεληθεί στο πλαίσιο μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα υψηλό ποσοστό, λέει, που έχει καταγραφεί μόνο μια φορά στο παρελθόν, στις αρχές του 2025. Η άποψη αυτή δεν έχει όμως την ίδια δυναμική, λέει, σε όλες τις χώρες. Στη Μάλτα είναι ψηλά πολύ, είναι 90%. Ψηλά είναι στη Δανία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία. Και εμείς είμαστε στο ναδύρ, στο πιο χαμηλό σημείο, είμαστε περίπου στο 60%, και πιο κάτω είναι και η Αυστρία και η Βουλγαρία και περιέργως πως και η Γαλλία. Συνολικά, λέει, τα στοιχεία δίνουν ότι η ελκυστικότητα, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί, παράλληλα με την ανησυχία που καταγράφεται λόγω των διεθνών αναταραχών και τον πόλεμο παγκοσμίως. Το 58% ανέφερε ότι αισθάνονται απαισιόδοξοι για το μέλλον του κόσμου. Αυτό το ποσοστό έχει αυξηθεί, λέει, 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον περασμένο χρόνο. Η έρευνα έγινε Μάιο και Απρίλιο σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήραν μέρος περισσότεροι από 26.000 πολίτες πάνω από 15 ετών. Κρατήστε το. Τώρα, χθες εδώ είχαμε και κάποια στοιχεία τα οποία έδωσε το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής για τα οικονομικά δεδομένα της χώρας. Ας πω 2-3 στοιχεία που νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον. Το ένα είναι ότι βλέπει ανάπτυξη 1,9. Πρώτα έδινε 2%. Μαζεύει, λοιπόν, την ανάπτυξη για τη φετινή χρονιά. Σύμφωνα με τον κύριο Γιάννη Τσουκαλά, ο οποίος είναι επικεφαλής του Γραφείου του Προϋπολογισμού της Βουλής, οι συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι ορατές και η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη, λύση σε σχέση με το διεθνές εμπόριο, την ενέργεια, την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Για το στεγαστικό, που επίσης γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση και πάρα πολλές προτάσεις και πάρα πολλές συζητήσεις και πολλές κουβέντες κλπ. Και τι έχουμε, ας πούμε, με τα κλειστά διαμερίσματα που δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε και γίνονται προσπάθειες και κάποια ανοίγουν και κάποια δεν ανοίγουν κλπ. Στην έκθεση, λοιπόν, υπάρχει ειδική μελέτη για το στεγαστικό και προκύπτει, λέει, ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο ανεπαρκούς νέας οικοδομικής δραστηριότητας, αλλά και ζήτημα, λέει, αξιοποίησης, κατανομής και λειτουργικής διαθεσιμότητας των ήδη υπαρχόντων κλειστών διαμερισμάτων. Μάλιστα, υπάρχουν και προτάσεις, τέλος πάντων, πώς μπορούν να ανοίξουν και λοιπά. Κουβέντα πολύ γίνεται, αλλά το αποτέλεσμα προς το παρόν δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξο. Νομίζω όσοι από εσάς με ακούτε και έχετε κλειστά διαμερίσματα, τα λέμε ενίοτε και με τον πρόεδρο της Πομιδά και λοιπά. Οι ληξιπρόθεσμες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές έχουν εκτιναχθεί στα 166 δισεκατομμύρια και οι οφειλέτες, ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλοι ακροατές, είναι πάνω από 4,2 εκατομμύρια, σχεδόν το 50% του πληθυσμού της χώρας έχουν χρέη, οφείλουν. Πώς το λέει, οι ωραίοι έχουν χρέη, δεν λέει το τραγούδι. Στην ΑΔΕ, λέει, έχουν χρέη, ναι, 4 εκατομμύρια και κάτι, στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης περίπου 1,5 εκατομμύριο. Η αύξηση, λέει, του αριθμού των οφειλετών στις εφορίες, στην εφορία, παρατηρείται, λέει, στο εύρος από 10 μέχρι 50 ευρώ. Καλά τώρα, εντάξει, 50 μέχρι 50 ευρώ τώρα, σιγά. Υπάρχουν, λέει, περίπου 3.000 άτομα που χρωστάνε, 3.000 πρόσωπα, 3.000 αφημοί που χρωστάνε, λέει, μέχρι 100.000 ευρώ. Ψέματα, το διορθώνω. 30.000 πρόσωπα χρωστάνε από 3 μέχρι 100 χιλιάρικα και μετά μπλέκουμε. Από την τεράστια δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών σε ρύθμιση βρίσκεται, λέει, μόλις το 6,83%. Δηλαδή κάποιοι που έκαναν τελικά, από αυτούς που έκαναν η ρύθμιση, αυτοί που επιβιώνουν της ρύθμισης είναι 6,8%. Αυτοί κατορθώνουν και παρά τις ιδιαιτερότητες, αντιξοότητες, τις καταστάσεις, και πληρώνουν, επαναλαμβάνω, κανονικά τις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα που έχουμε και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, έχουμε και εξορμήσεις των στελεχών της κυβέρνησης στον κάμπο, εκεί όπου είναι και οι αγρότες. Μίλαγα με κάνα δυο δημοσκόπους με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και φαίνεται να έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το αν η δεύτερη θέση είναι ήδη κατελημένη από το κόμμα του Τσίπρα, ή αν μπορεί να επανακάμψει ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, για να κλείσω και να πάμε σε αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο, εκεί τα πράγματα μάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολα. Φαίνεται σαν να έχει αποψηλωθεί. Φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Αυτοί ακόμη που όταν τους ρωτάνε επιμένουν ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Έμαθα ότι υπήρξε μια συνάντηση, λέει, της κυρίας Αχτσιόγλου με το δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή και την παρέτηση της κυρίας Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα. Για να δούμε την κινητικότητα που υπάρχει εκεί. Λοιπόν, φτάνει μέχρι εδώ η πολυλογία μας. Πάμε σε διαφημίσεις, σε αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τους καλεσμένους μας για να τα βάλουμε σε μια τάξη, και με τον Διονύση Ρίζο. Καλημέρα σας, Sky 100,3.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
16: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
15: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
16: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
15: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
16: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
17: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
19: Για πάντα.
18: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
22: Τι έχουμε?
21: Συμπαίκτη, πώς το λένε.
1: teammate, compañero, compañero, Mitch Biller, Nakama, coéquipe, compañero, team colleague,
19: Padrushka, Tavaris Pokomachio.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
23: Έλα στην παρέα μας,
22: συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
24: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 2 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, αναφέρει σε ανακοίνωση το Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, δήλωσε ο Άλεξης Τσίπρας. Συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι τρίφου στη Βόνησα Τολοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρέθυμνο που αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Νωρίτερα, ο δήμαρχος του Κιέβου είχε αναφέρει πως κατρέφει 9 όροφη πολυκατοικία και είχαν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμια. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, η 72χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με εκτεταμένα εγκάβματα και πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπισε και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του περιστατικού. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωση το Πρωθυπουργός, ο οποίος έσπευσε στη Θεσσαλονίκη μετά τις εμπριστικές επιθέσεις.
1: Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν εξαιτίες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις διοκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
0: Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα: αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη, τόνισε χαρακτηριστικά.
2: Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
0: Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ στην επίθεση αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.
3: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία και τα δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
0: Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια ώρα, σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν στελέχη της αστυνομίας, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν 3 δράστες που κινούνταν στα σημεία των επιθέσεων με 2 μοτοσυκλέτες. Πρόκειται για 2 άτομα αναβάτες πελάτες της μιας μοτοσικλέτας, το οποίο τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ένα ακόμη άτομο. Επίσης, σε μοτοσικλέτα, το οποίο φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο ως τσιλιαδόρος. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο στις επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο φίλοι 41 και 39 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος, που επίσης έχει τραυματιστεί από την πτώση, κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης της μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιόταχη αυτοκίνητο. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο Ρέθυμνο, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Νωρίτερα χθες είχαν ανακοινωθεί μέσω του 112 οικισμοί σφάκα και κατάλημα. Η υποέλεγχο τεθική φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ κοντά στη βιομηχανική περιοχή στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης. Εν τω μεταξύ, τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν χθες σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα προκύπτουν από τις τοποθετήσεις των ειδικών, καθώς και από νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όπως φαίνεται, δεν τηρήθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα αντιστήριξης κατά τη διάρκεια των εκσκαφών δίπλα από την επιμαχή πολυκατοικία, γεγονός που οδήγησε στην αστοχία του εδάφους και τελικά στην κατάρρευση του κτηρίου. Την ίδια ώρα, βοήθημα 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενέκρινε ομόφωνα χθες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων σε έκτακτη συνεδρίασή του. Από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρέθηκαν η Δημοτική Αστυνομία και η Πυροσβεστική, ενώ ο Δήμος προχώρησε άμεσα σε μέτρα στήριξη των πληγέντων, ανέφερε σε δηλώσεις του Αντιδήμαρχος Θωμάς Γεωργιάδης.
4: Χθες το απόγευμα έγινε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αποφασίστηκε να χορηγηθούν 3.000 ευρώ σε κάθε μία από τις οικογένειες που ήταν μέσα στο σπίτι που κατεδαφίστηκε.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Τα αίρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στην Τουρκία, τονίζοντας παράλληλα ότι η πολιτική διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα αποτελεί μια εθνικά ωφέλιμη στρατηγική με απτά αποτελέσματα. Επισημαίνω ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική η οποία από τη μία πλευρά επιτρέπει την αποσυμπίεση κρίσεων και από την άλλη υπηρετεί σταθερά τα εθνικά συμφέροντα. Ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε και σε όσους επικρίνουν τη συνέχιση του διαλόγου με την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά τη μεταπολίτευση διατηρούσαν διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία. Να τον ακούσουμε.
5: Η Ελλάδα σήμερα είναι πάρα πολύ ισχυρή, έχει αναπτύξει την άμυνά της, έχει διεθνείς συμμαχίες που δεν είχε ποτέ. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Το αναμένουμε. Είναι λογικό. Δεν περιμένουμε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε περιμένουμε από τα ήρεμα νερά ότι η Τουρκία θα αλλάξει βασικές θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Άγρια επίθεση δέχθηκαν ένας πατέρας, ο γιος του, η 12χρονη κόρη του και ένας φίλος του από ομάδα 4 ατόμων στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άτομα τα οποία συνελήφθησαν προσπέρασαν με το όχημά τους και ανέκοψαν την πορεία άλλου γιοταχή αυτοκίνητου, στο οποίο επέβαιναν τα 4 θύματα. Στην συνέχεια, άρχισαν να χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους το δεύτερο όχημα, προκαλώντας σε αυτό φθορές, ενώ απαιτούσαν από τους επιβάτες του να του παραδώσουν ένα πανό αθλητικής ομάδας που πίστευαν ότι κατήχαν. Επιπλέον, ένας εκ των συλληφθέντων χτύπησε με γροθιά στο μάτι τον οδηγό, ο οποίος πάντως κατάφερε να φύγει με το όχημά του από το σημείο και να ενημερώσει την αστυνομία, η οποία λίγη ώρα αργότερα εντόπισε και συνέλαβε τους 4 δράστες. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάση των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα όπλα. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, δύο εκ των συλληφθέντων είναι εμπλεκόμενοι σε δικογραφία που σχηματίστηκε για το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη το Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο στο Ρέντι. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που διέπρεται διαρρήξεις οικειών καθώς και απάτες με το πρόσχημα ιδιότητας υπαλλήλου του ΔΔΕ ή της εφορίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στο οποίο και το αρχηγικό. Εξιχνιάστηκαν 44 περιπτώσεις κλοπών και 14 περιπτώσεις απάτης, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι 6 άτομα ηλικίας από 19 μέχρι και 62 ετών, μέλη της ίδιας οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι και ο 25χρονος αρχηγός της οργάνωσης. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 111 περιπτώσεις αγροπολισιών ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία επικράτησε του Κονκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για τα τρία λιοντάρια θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα του Παναθηναϊκού στη φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας με αντίπαλο του Χέλμοντ. Οι πράσινοι με 2 γκολ του Αντίνο και από ένα τον Ταμπόρδα και Τετέι επικράτησαν με 4-0.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθει από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Καθυστερήσεις έχουμε στα συνήθεια, μπορούσα να πω, ύποπτα σημεία. Δηλαδή, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια ακτή προς τα τρένα και ακόμα περισσότερο από τα τρένα από τον ΙΣΑΠ, στην Κόνονο, στην πλατεία Υποδαμίας και την Ομηρίδου Σκυλίτση μέχρι να φτάσουμε στην 34η του Συντάγματος, δηλαδή με λίγα λόγια, φεύγοντας από το Υπουργείο Ναυτιλίας για να πάμε προς το Νέο Φάληρο. Όλος αυτός ο άξονας έχει αυξημένη κίνηση. Βεβαίως, τα δύο ρεύματα της Κηφισού, το ανωδικό μάλιστα από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, ανά τμήματα ευτυχώς. Και ο Σκαραμαγκάς, η λεωφόρος Χριστού με ένα χιλιόμετρο και η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου με 9.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, έθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή παρόμοιος ο καιρός, έτσι τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες, ενώ την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Προπόνησο. Επανέρχεται το Μελτέμι και θα είναι αρκετά ενισχυμένο την Κυριακή και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σας ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.
12: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Τρίτη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Είναι ο Sky 100,3. Είναι η πέμπτη, η δεύτερη μέρα του Ιουλίου του 2026. Και μετά από καιρό βλέπω και την Άρη Σοφία να είναι στην παρέα μας. Μπράβο. Πρωί-πρωί πήγα να πω τη λέξη, αλλά δεν μπορώ να την πω. Με τα γερμανικά και τους φίλους μας, τους Γερμανούς. Βούνταμα. Είναι κακό να μαθαίνεις και ξέρεις γλώσσες, ναι, άρα. Λοιπόν, τι κάνετε, φίλοι ακροατές, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, ξεκίνησε και η σημερινή ημέρα με τα καλά της και τα άσχημά της, με τον απόϊχο τον χθεσινό της δολοφονίας ουσιαστικά μιας γυναίκας, έτσι, από τα ζητήματα που προέκυψαν πάνω με τα γκαζάκια και το βαρύ κλίμα το οποίο υπάρχει. Βλέπω διάφορα μηνύματα που μου στέλνετε. Κάποιοι είστε αισιόδοξοι όσον αφορά τον εντοπισμό των δραστών και τη γρήγορη σύλληψή τους. Κάποιοι άλλοι δεν είσαστε και πάρα πολύ αισιόδοξοι, μάλλον είσαστε απογοητευμένοι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όπως και να έχει, πάντως είναι αυτά στα οποία θα περπατήσουμε και για τη σημερινή ημέρα, εδώ κάνοντας παρέα στο Sky 100,3. Τώρα λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας, γιατί η καθημερινότητα έχει τα δικά της ζητήματα. Ήδη ανακοινώθηκαν από το μεγάλο πάροχο ότι διατηρεί σταθερά τα τιμολόγια για τον μήνα που τρέχουμε, τον Ιούλιο. Κοντά μας για μια ακόμα φορά, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, τον κύριο Μιχάλη Χρυσόδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος θα μας δώσει μια εικόνα του πώς πάνε τα πράγματα με τα τιμολόγια γενικότερα. Καλημέρα, κύριε Χρυσόδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές. Γενικά, οι τιμές παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Μάλιστα, είδα σε μπλε τιμολόγια που μέχρι χθες οι τιμές ξεκίνησαν πάνω από 13,5 λεπτά. Είδα και εταιρεία με 11,9.
0: Ναι.
1: Προτείνω να κλειδώσει κάποιος αυτή τη στιγμή ένα μπλε σταθερό τιμολόγιο, όταν μιλάμε για ένα τυπικό νοικοκυριό που έχει πάνω από 400-500 κιλοβατόρες το μήνα. Το 11,9 θεωρείται μια πλέον, θα έλεγα, λογική τιμή, εντός εισαγωγικών το λογική, εννοώ σε σχέση με τις υπόλοιπες τιμές τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν υπάρχουν κάτω από 10 λεπτά όπως είχαμε μάθει πριν την κρίση. Είδαμε μέσα στην κρίση να εκτοξεύονται από τα 9,5-10 λεπτά στα 13,5 και στα 14 το μπλε, και σήμερα βλέπουμε δύο εταιρείες να είναι κάτω από 12 λεπτά η κιλοβατόρα.
0: Μάλιστα, άρα είναι καλή ευκαιρία, λέτε, να κλειδώσουν τώρα κάποια τιμολόγια ενδεχομένως για κανένα χρόνο.
1: Ναι. Αν είναι κάποιοι να ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους ή να έχουν λήξει τα μπλε τους και πάνε σε κάποιο καινούριο μπλε,
0: ναι,
1: ας το δούνε ποιες εταιρείες έχουν κάτω από 12 λεπτά και να πάνε εκεί.
0: Να ρωτήσω κάτι, Χρυσόδουλίδη. Ο μεγάλος πάροχος, εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, με αφορμή τις αυξομοιώσεις που τους τελευταίους 2-3-4 μήνες, ρε παιδί μου, βλέπω ότι διατηρείται η τιμή ίδια. Αυτό έχει αφενός πολύ ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον, δεν το κουβεντιάζω. Αφετέρου, έχει νόημα να κουβεντιάζουμε κάθε μήνα εμείς και να λέμε όταν παρά τις αυξομοιώσεις των τιμών διατηρούνται τα τιμολόγια? Δηλαδή φαίνεται και λίγο περίεργο το γεγονός ότι απορροφάει ένα κομμάτι το οποίο είναι ικανό κομμάτι, δεν είναι μικρό κομμάτι. Βέβαια βάζει μια προϋπόθεση, μου επιτρέπετε, που λέει ότι μέχρι 200 κιλοβατόρες το μήνα, πάνω από 200 πάει σε άλλο τιμολόγιο.
1: Ισχύει αυτό που λέτε, από 0 έως 200 κιλοβατόρες είναι γύρω στα 13,84 λεπτά. Αν υπερβεί στις 200 κιλοβατόρες, εκτοξεύεται από τα 13,82 στα 15,4.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές, όταν έχουν, ας πούμε, μέσες και προς τα πάνω κιλοβατόρες, το κόστος της κιλοβατόρας μετά τις 200
0: μεγαλώνει, αυξάνεται.
1: Μεγαλώνει.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, στο μπλε της ΔΕΗ, επειδή αναφέρατε τη ΔΕΗ, συμβαίνει το ανάποδο. Το μάξιμα της ΔΕΗ, το μπλε, μέχρι τις 600 κιλοβατόρες είναι γύρω στα 13,5 λεπτά. Από τις 600 κιλοβατόρες και πάνω πηγαίνει στα 12,5 λεπτά. Το ανάποδο συμβαίνει στο μπλε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ναι,
1: είναι αυτή μια εμπορική πολιτική.
0: Τακτική προφανώς. Ναι. Να σας πω, κύριε Χρυσόδουλίδη, τι γίνεται με το ΕΤΜΕΑΡ? Γιατί γίνεται μια μεγάλη κουβέντα με το ΕΤΜΕΑΡ? Θα πες πάμε σε ένα άλλο θέμα, αλλά θέλω να το κουβεντιάσουμε. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε και την είδηση, την οποία δεν ξέρω αν την έχετε πει τις προηγούμενες μέρες. Ο κύριος Λιβάνιος, υπουργός
0: εσωτερικών, ναι,
1: ανακοίνωσε ότι από 1η Ιανουαρίου του 2028 δρομολογείται μία κίνηση ανακούφισης των νοικοκυριών.
0: Να φεύγουν κάποιοι φόροι από τα τιμολόγια ρεύματος.
1: Ναι, και πηγαίνουν κατευθείαν να πληρώνονται μέσω μιας ναι, από τους, να πληρώνονται στους Δήμους κατευθείαν. Δηλαδή αυτό το 32 περίπου τις 100 που είναι σε ένα μηνιαίο λογαριασμό οι χρεώσεις προς τον Δήμο, προς τους Δήμους, ενώ τέλη και φόροι θα αποκολληθούν από τους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για μένα είναι σωστό και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί δεν είναι δυνατόν σε ένα λογαριασμό ρεύματος βρήκαμε 5-10 να θάψουμε, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-10, φορτώνουμε έρτε, φορτώνουμε τέλη ακίνητης περιουσίας, δημοτικά τέλη, ΕΤΜΕΑΡΕ, ΙΚΟ, ΜΙΚΟ, ΣΥΚΟ και όλα τα σχετικά, και βλέπετε σε έναν μηνιαίο λογαριασμό του ρεύματος από τα 200 ευρώ, προσέξτε, τα 120 δεν έχουν να κάνουν με το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Και μόνο τα 80 έχουν να κάνουν με το ρεύμα.
0: Θυμίζω βεβαίως, επίσης να βάλω και μια άλλη παράμετρο, κύριε Χριστοδουλίδη, ότι αν δεν πληρώσεις το σύνολο του λογαριασμού, σου κόβεται το ρεύμα. Δεν έχει σημασία αν εσύ πληρώνεις.
1: Όχι, ναι, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γι' αυτό κιόλας μπαίνουν σε αυτούς τους λογαριασμούς ρεύματος, διότι υπάρχει εντός εισαγωγικών ο εκβιασμός ότι αν δεν πληρώσεις και την ΕΠ και τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη και τα τέλη ΑΔΜΙΕ, τα τέλη ΔΔΕ, ΙΚΟ, ΜΙΚΟ, ΣΥΚΟ κλπ. Θα σου κοπεί το ρεύμα.
0: Πας και το πληρώνεις.
1: Πας και το πληρώνεις και έτσι διασφαλίζουμε σίγουρα. Βέβαια, όλο αυτό έχει δημιουργήσει μία τρύπα γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει μαζευτεί τόσο. Αυτό είναι το ποσό που λέει ο σύνδεσμος των παρόχων ενέργειας από ανεξόφλητους λογαριασμούς. Ενώ αν δεν υπήρχαν οι χρεώσεις προς τρίτους, δεν θα ήταν 3 δις, θα ήταν 500 εκατομμύρια, σας λέω για παράδειγμα.
0: Εντάξει, θα ήταν σίγουρα λιγότερα. Τώρα ξαναλέω, τι είναι το ΕΤΜΕΑΡ, γιατί υπάρχει μια μουρμούρα για το ΕΤΜΕΑΡ?
1: Δικαίως υπάρχει μουρμούρα και θα σας πω γιατί. Διότι το ειδικό τέλος εκπομπών που πληρώνουμε για τις επιδοτήσεις των ΑΠΕ, φωτοβολταϊκών και αιωλικών, ξεκίνησε τη δεκαετία του 2000, νομίζω το 2003, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν ένα εγχείρημα ενεργειακό που θα έκανε η χώρα να εγκαταστήσει πράσινες μονάδες ενώ φωτοβολταϊκά και αιωλικά στα πλαίσια της καθαρότερης ενέργειας και να αξιοποιήσουμε τον τζάμπα ήλιο και τον τζάμπα άνεμο και όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπερεγκατάσταση πράσινων μονάδων,
0: ναι,
1: και δεν υπάρχει λόγος ο καταναλωτής μέσα από το μηνιαίο λογαριασμό του ρεύματος να συνεχίσει να επιδοτεί τη λειτουργική ενίσχυση των παραγωγών των πράσινης ενέργειας από φωτοβολταϊκά και
0: αιωλικά. Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: οπότε μπαίνεις στη διαδικασία και σου λέει, αφού κάνεις την επένδυση, αναλαμβάνεις και την ευθύνη της επένδυσης.
1: Δηλαδή, εγώ που είμαι επιχειρηματίας, κύριε Ψάλτη, προσέξτε, κάνω ένα εγχείρημα. Η πολιτεία πριν από 20 χρόνια, 25 χρόνια περίπου, με στηρίζει γιατί υπήρχε ένα υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας και ανασφάλειας και ήταν και πολύ υψηλό το κόστος του πράσινου εξοπλισμού. Τώρα όμως βρωμάει ο κόσμος από αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε. Να συνεχίζουν την προσέξη, είναι 8 έως 11% στο μηνιαίο λογαριασμό αυτό το
0: ίδιο. Μεγάλο ποσοστό. Μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι,
0: μεγάλο
1: ποσοστό. Και λέω να βγουν οι άνθρωποι στην ελεύθερη αγορά ενέργειας και να διεκδικήσουν μερίδιο. Δεν γίνεται να είμαστε νέτοι 2026 και να κινούμαστε με όρους ενίσχυσης του 2003. Αυτό λέω ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Γιατί δεν είναι μόνο το ΕΤΜΕΑΡ, είναι και τα ΙΚΟ, οι υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, όπου αντί να μειωθούν, αυξάνονται. Ενώ έχουν γίνει τόσες ηλεκτρικές διασυνδέσεις και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
0: Μα τώρα νομίζω ότι μπαίνουν και οι Δυτικές Κυκλάδες από ό,τι έβλεπα.
1: Ναι, και έχουν μπει και άλλα νησιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σημαίνει ότι σιγά σιγά αυτό το τέλος που πληρώνουμε θα έπρεπε να μειώνεται, διότι αρχίζει και γίνει τη διασύνδεση. Θέλω να πω ότι πρέπει να τα ξαναδεί πάλι το επιτελείο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος όλες αυτές τις έξτρα χρεώσεις. Διότι
0: πρέπει να πάρουμε και μια ανάσα στους λογαριασμούς ρεύματος με λίγα λόγια, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Είναι που είναι θα ύψη η τιμή της κιλοβατόρας, μην έχουμε και να πληρώνουμε ακόμα και άλλα πράγματα, ενώ θα έπρεπε να ξαναδούμε, να αναθεωρήσουμε όλα αυτά τα ειδικά τέλη που πληρώνουμε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Χριστοδουλίδη. Καλημέρα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2.
5: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο! Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη! Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια! Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ!
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
15: Στην εγκατάσταση

χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έχασε τη μάχη για τη ζωή Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί να περιοριστεί σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται σήμερα η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι τρίφου στη Βόνιτσα Τολοκαρνανία σε δύσβατο σημείο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άνδρες 41 ετών και 39 είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος που επίσης τραυματίστηκε από την πτώση κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γιόταχη αυτοκίνητο. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αποφασίστηκε να διακομιστεί στην Αθήνα. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία έλαβε ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε, γιατί δεν θα βρούμε λύση εδώ πέρα μέσα με αυτά που κουβεντιάζουμε. Τα καλύτερα σας έχω πει λέγονται με κλειστά μικρόφωνα, αλλά σώψετε η κατάσταση. Λοιπόν, Sky 100,3. Να θυμίσω, σε περίπου 10 λεπτά θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Άρα έχετε λίγο χρόνο ακόμα να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-0-170-174, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το ερώτημά σας για τον κύριο Ρίζο. Έχω ερωτήματα δικά σας, αλλά χωράνε κι άλλα. Αν θέλετε και έχετε κάποια ζητήματα, είτε ασφαλιστικά είτε συνταξιοδοτικά, να τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι για τον κύριο Ρίζο. Τώρα λέμε την φοροτεχνικό, την κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε με την κυρία Μακρυδάκη. Την κάλεσα για να μας βοηθήσει λιγάκι, γιατί με ρωτάτε κι εσείς για τις περίφημες 72 δόσεις. Γιατί ανοίγει σε λίγες μέρες η πλατφόρμα για να δούμε τι περιλαμβάνει, τι προβλέπει αυτή η ρύθμιση οφειλών έως και 72 δόσεις. Θυμίζω, καλημέρα κυρία Μακρυδάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσω, για να πούμε, να ξεκινήσουμε από εκεί, ότι μέχρι 15 Ιουλίου έχουμε την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, σωστά?
1: Πολύ σωστά, και θα πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτή την ημερομηνία, φίλες και φίλοι, γιατί τι γνωρίζουμε και τι διαπιστώσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι πλέον η πολιτεία δεν προχωράει σε παρατάσεις.
0: Μάλιστα.

0: Άρα, επικοινωνήστε με τον άνθρωπο που συνεργάζεστε, υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση. Όσοι αφήσατε το σύστημα να κάνει μόνο του την υποβολή, πέστε να κάνετε έναν έλεγχο, γιατί μην ξεχνάμε ότι μια μηδενική δήλωση αυτόματη δεν σημαίνει, αν κάναμε τον έλεγχο, ότι νόμιμα δεν μπορούσαμε να πάρουμε μια επιστροφή και την χάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ελέγχουμε ό,τι έχει γίνει για να είμαστε ok, να μην έχουμε προβλήματα στο μέλλον, γιατί μην ξεχνάτε ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο θέμα στην ανάλωση κεφαλαίου και να την χάνουμε, να μας μειώνεται εξαιτίας μιας αυτόματης υποβολής. Υπάρχουν πολλές συνθήκες που εμείς μπορούμε να θεωρούμε εξαιτίας ενός μηδενικού εκαθαριστικού ότι είμαστε εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, και όμως να υπάρχει στο σώμα της δήλωσης.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είμαστε προσεκτικοί και κρατάμε τις προθεσμίες.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα όσο πιο συνοπτικά γίνεται να πούμε 5 πράγματα για αυτή την περίφημη ιστορία των 72 δόσεων για τη νέα ρύθμιση, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω η πλατφόρμα θα ξεκινήσει μάλλον στο πρώτο δεκαήμερο του τρέχοντος μήνα.
0: Πολύ σωστά, έτσι περιμένουμε. Ωστόσο, έχει γίνει και μεγάλος δώρος με αυτή τη ρύθμιση. Φανταστείτε ότι καθημερινά στο γραφείο σταματούν 2-3 άνθρωποι κάθε μία ώρα και με ρωτάνε, άνοιξε πλατφόρμα. Υπάρχει άγχος στον κόσμο για να ξεκινήσει η διαδικασία, αλλά καλώς ή κακώς υπάρχουν κόφτες και να δούμε τελικά, ξεκινώντας η ρύθμιση, πόσοι θα καταφέρουν να ενταχθούν.
1: Ναι.
0: Αφορά πλέον προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ που έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2023,
1: ναι.
0: Οτιδήποτε υπάρχει σε αυτά τα χρέη, στην κατάσταση αυτού του χρόνου, πρέπει να ήταν αρρύθμιστα μέχρι και 21 Απριλίου του 2026 και δεν επιτρέπεται μεταπίδηση από άλλες ενεργές ρυθμίσεις. Εδώ γιατί το κάνει αυτό το κράτος, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος και έχει συζητηθεί. Πολύ απλά για να μην σταματήσουν αυτοί οι οποίοι πληρώνουν σταθερά μία ρύθμιση σε αυτά τα χρέη, να μην σταματήσουν να την πληρώνουν προκειμένου να πάρουν περισσότερες δόσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι και καλό και κακό. Ενδεχομένως κάποιος βεβαίως να τους διευκόλυνε. Το κράτος όμως δεν θα το διευκόλυνε να εισπράξει τα ίδια χρήματα σε μικρότερο χρονικό διάστημα, γι' αυτό μπήκε και αυτός ο κόφτης από την ανακοίνωση της ρύθμισης.
1: Mm-hmm.
0: Απαραίτητη προϋπόθεση να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες οφειλές που δημιουργήθηκαν από το 24 και μετά. Εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει οποιαδήποτε οφειλή από τον Ιανουάριο του 24 και μετά να τη ρυθμίσετε, και η δυνατότητα ρύθμισης εδώ είναι το πολύ μέχρι 24 δόσεις, η δεδομένη ρύθμιση που την έχουμε υπόψη μας, πολλά τα έτη είναι σε ισχύ. Επίσης η μηνιαία δόση μικρότερη είναι τα 30 ευρώ. Για να ενταχθείτε στη ρύθμιση, η βασική κίνηση που πρέπει να κάνετε άμεσα λοιπόν είναι πρώτον να βάλετε στην πάγια ρύθμιση ό,τι νεότερο χρέος υπάρχει από την 1η Ιανουαρίου του 24 και μετά.
1: Μας.
0: Αυτό αποτελεί το απαραίτητο διαβατήριο και για την εφορία, αλλά και για τα ασφαλιστικά ταμεία ΕΦΚΑ και ΑΟ.
1: Okay. Με λίγα λόγια, δηλαδή, κάποιος μπορεί να έχει τώρα να μπει στην 72 δόση, να έχει μια δόση εκεί,
0: ναι,
1: να έχει τις 24 δόσεις και ενδεχομένως να έχει, ξέρω εγώ, και τον τελευταίο χρόνο 12 δόσεις. Να έχει τρεις δόσεις να τρέχουν. Τα τρέχοντα δηλαδή.
0: Ναι, έρχεται λοιπόν για παράδειγμα ο φόρος εισοδήματος. Κάνει αυτή τη ρύθμιση 72 δόσεις, πηγαίνει και ρυθμίζει και με μια 24 από το Γενάριο του 24 και μετά ό,τι υπάρχει.
1: Και 8 δόσεις το.
0: Και τη δήλωση και βγαίνει και καινούρια δόση. Θα πρέπει ταυτόχρονα, για παράδειγμα, τον Αύγουστο να πληρώσει τέλη Αυγούστου και την δόση για τις 72 και τη δόση για την 24, αλλά και τη δόση του φόρου εισοδήματος.
1: Μάλιστα, σε καλό δρόμο.
0: Τώρα το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι, ότι εδώ οι πολίτες ξεκινάνε, τα βάζουν σε μια σειρά, ρυθμίζουν, ξεκινούν και πληρώνουν πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Και φτάνει η 5η-6η δόση και εκεί αρχίζει.
1: Μπλοκάρει το σύστημα. Έλεγα νωρίτερα, κυρία Μακρυδάκη, βγήκαν κάποια στοιχεία από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και λέει ότι με αφορμή τις ρυθμίσεις, αυτοί που έχουν κατορθώσει να παραμείνουν στη ρύθμιση, όποια ρύθμιση είναι αυτή, την οποία έχουν κάνει, είναι το 6%. Που σημαίνει ότι δεν αντέχει το σύστημα, δεν αντέχουν δηλαδή οι επιχειρήσεις.
0: Δεν αντέχει, και ξέρετε γιατί είναι πολλά τα θέματα. Είναι η ακρίβεια που την έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές της καθημερινότητας. Είναι το άγχος πώς θα τα βγάλω πέρα να δώσω.
1: Ενδεχομένως και η αγορά να μην, ναι, να μην καλύπτει, να μην μπορεί να καλύψει τα έξοδα του. Καταλάβατε, εννοώ, η αγορά δηλαδή. Η αγορά να μην δίνει έσοδα τόσα πολλά που να μπορέσει να καλύψει. Βεβαίως υπάρχουν και οι, πώς θα το πω τώρα, οι κακοπληρωτές, αλλά αυτό δεν ξέρω τι ποσοστό μπορεί να είναι.
0: Σήμερα, όπως είναι τα πράγματα, υπάρχουν και κακοπληρωτές, καλά τα λέτε, αλλά είναι η αδυναμία των επαγγελματιών να κρατήσουν τις ρυθμίσεις και να ανταποκριθούν και στο τρέχοντα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποιος που έχει, για παράδειγμα, ένας μικρομεσαίος μια επιχείρηση, θα πρέπει να πληρώνει και το ενίκιο και τον εύκατο.
1: Βέβαια, και τα φώτα, νερά, τηλέφωνα κλπ. Προφανώς. Και να φάει και να πιει. Δεν πρέπει να φάει, να βάλει βενζίνη.
0: Έτσι ακριβώς. Καληνύχτα, ας πούμε, και έφεξε που λένε.
1: Ακριβώς. Μα δεν ξέρει τι να αφήσει πίσω μετά.
0: Τώρα να τα καταφέρεις, να μπορέσεις να τα συγκρατήσεις όλα αυτά μαζί. Υπάρχει πάντα καλή πρόθεση, γιατί σας λέω ειλικρινά, υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος για να ξεκινήσει αυτή η ρύθμιση. Καθημερινά με ρωτάνε, είναι ασταμάτητα τα ερωτήματα που έχω, για το αν έχει ανοίξει η ρύθμιση και πότε θα ανοίξει, και μόλις ανοίξει πάρε με τηλέφωνο να αυτά να την κάνουμε. Αλλά το ζητούμενο είναι μετά από τους 5-6 μήνες αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να πληρώνουν.
1: Έλατε,
0: αυτό... ή απλώς θα ρυθμίσουν και θα σταματήσουν.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Ναι, και να τονίσουμε και κάποιες προϋποθέσεις.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Θα πρέπει να θα γίνει έλεγχος πενταετίας. Δηλαδή πριν κάνουμε την αίτηση πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών, για τις οποίες η προθεσμία έχει λήξει 31 Δεκεμβρίου του 2025. Αν λείπει έστω και μία δήλωση στο σύστημα, θα μας απορρίψει αυτόματα. Να κάνουμε την 24 και να έχουμε και υπόψη μας ότι το ελάχιστο ποσό είναι 30 ευρώ το μήνα. Και επίσης με την ρύθμιση σε τρεις εργάσιμες πληρώνουμε την πρώτη
1: δόση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μακρυδάκη. Θα τα πούμε και πάλι την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, είναι φοροτεχνικός. Μας βοήθησε λιγάκι για την ιστορία των 72 δόσεων. Να δούμε πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για την έναρξη των υποβολών. Και μακάρι στην κυριολεξία να περπατήσει για το μεγαλύτερο κομμάτι των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών και των απλών πολιτών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τρόπους να πάρουν την ανάσα τους. Λοιπόν, γρήγορα στα της κίνησης, ο κύριος Κολιομιχάλης είναι στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Α, καλημέρα, Γιώργο. Καλώς. Ας το δούμε μισογεμάτο το ποτήρι. Να μην σας πω πως έχει πολλή κίνηση, να σας πω πως έχει τη συνήθη κίνηση. Δεν έχουμε έκτακτα. Ας το δούμε έτσι.
1: Okay.
2: Έχει αρχίσει παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του παλιού Φαλήρου.
1: Ναι.
2: Γεμίζει.
1: Ναι.
2: Ήδη είναι πολύ γεμάτη η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Μποτιλιάρισμα κοινός, υπάρχουν και συμβάντα. Κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ και ως Καραμαγκάς, όπως ακριβώς τον περιμένουμε.
1: Χθες το πρωί, το έλεγα νωρίτερα να το ξαναπώ άλλη μια φορά, Δημήτρη, είχε μια κίνηση απίστευτη για πρώτη μέρα του Ιουλίου στο ρεύμα ανόδου, σχεδόν από τη Λαχαναγορά. Ναι. Μέχρι που να σου πω, περίπου στην Αχαρνών.
2: Έτσι, εάν σου πω ότι μέχρι το μεσημέρι δεν άδεια, από το πρωί χθες μέχρι το μεσημέρι δεν άδειασε το ρεύμα εξόδου της Κηφισού και της Λεωφόρου Αθηνών, θα με πιστέψεις?
1: Το μόνο που είδα, να σου πω την αλήθεια, δεν στο είπα χθες, αλλά δεν έχει σημασία, είναι που κάνανε κάτι καθαρισμού σε κάτι χορτάρια εκεί στην Αχαρνών, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν αυτό το πρόβλημα.
2: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πολύ κίνηση. Και αν όντως ισχύει αυτό που κατά καιρούς κουβεντιάζουμε μεταξύ μας, ότι το γεγονός ότι μπαίνουν καινούργια αυτοκίνητα στο στόλο δεν βγαίνουν παλιά, κάποια στιγμή θα βρακάρουμε.
2: 150.000 αυτοκίνητα κάθε χρόνο προστίθενται.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Καλημέρα.
2: Εγώ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη Κολιομιχάλης, ο άνθρωπός μας για τα της κίνησης και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε λοιπόν ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι. Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Λένα Διβάνη.
10: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
9: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
10: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
9: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Τους 33.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα να βρούμε τον Διονύση το Ρίζο στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού για να κουβεντιάσουμε και να μας δώσει και τις απαντήσεις στα δικά σας, αλλά να δούμε και αν υπάρχει και κάτι νεότερο που μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, αγαπητέ Διονύση, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, έχουμε κάτι προς συζήτηση ή πάμε απευθείας στα ερωτήματα?
12: Απευθείας στα ερωτήματα.
1: Ωραία. Δύο φίλοι ακροατές, και ο φίλος μου ο Κώστας και ο φίλος μου ο Νίκος, ρωτάνε. Έχει εκδοθεί απόφαση από το Διοικητικό Πρωτοδικείο για το 11μηνο. Πότε καταβάλλονται τα χρήματα? Πρέπει να κάνει κάτι κάποιος ή απλώς περιμένει στο λογαριασμό του?
12: Θα εκτελεστεί η απόφαση, συμβουλεύεται το δικηγόρο του και την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του ΕΦΚΑ για την εκτέλεση της απόφασης.
1: Ναι, άρα δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Της, σωστά?
12: Όχι.
1: Έχουμε καμία εικόνα πότε, Διονύση?
12: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχω.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέω ο φίλος μου Παναγιώτης το εξής. Είμαι νέος ασφαλισμένος και ελεύθερος επαγγελματίας στη δεύτερη κατηγορία. Παράλληλα, εδώ και κάποια χρόνια εργάζομαι και ως μισθωτός με πολύ μεγαλύτερες κρατήσεις λόγω υψηλών αποδοχών. Παίρνω λίγη εξαίρεση ως δικαίωμα. Το ερώτημα είναι η σύνταξή μου πώς θα υπολογιστεί, με τη δεύτερη κατηγορία του ελεύθερου επαγγελματία ή με τις κρατήσεις που είναι υψηλότερες ως μισθωτός?
12: Φυσικά για τις κρατήσεις του μισθωτού. Οι κρατήσεις του μισθωτού είναι εκείνες οι οποίες λαμβάνονται υπόψη σε πρώτη φάση, όχι οι κρατήσεις του ελεύθερου επαγγελματία.
1: Ο Χρήστος λέει το εξής. Μπορεί νέος ασφαλισμένος από το Φλεβάρι του 97, ο οποίος είναι πολύτεκνος και διορισμένος στο δημόσιο από το 6, να βγει με 40 χρόνια με πλήρη σύνταξη πριν τα 62?
12: Όχι. με 40, η χρήση του δικαιώματος της 40 ετίας γίνεται με ταυτόχρονη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας. Αν χρησιμοποιήσει την τριτεκνία ως δημόσιος υπάλληλος, τότε συνταξιοτείται με την τριτεκνία αν έχει θεμελιώσει το δικαίωμα αναλόγως με το όριο ηλικίας που έχει συμπληρώσει.
1: Η Αμαλία, γυναίκα νηπιαγωγός 58 ετών με δύο παιδιά, πρώτη ασφάλιση το 92, διορίστηκε ως αναπληρώτρια το 2002 και μόνιμη το 6 έως και σήμερα. Πότε μπορεί να βγει και με πόσα χρόνια ασφάλισης συνολικά?
12: Τα 62 της με μειωμένη σύνταξη, τα 67 της με πλήρη.
1: Άρα λοιπόν και αυτοί πλέον μπαίνουν στην ίδια κατηγορία. Δεν έχει διαφοροποίηση καμία. Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχουμε και άλλο ένα ερώτημα το οποίο μου το στείλανε πολύ πολύ νωρίς το πρωί. Λοιπόν, είναι ο φίλος μου ο Ευαγγέλης, παρακαλώ πάρα πολύ, 5 και 10 το μήνυμά του. Λοιπόν, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος, ηλικίας 63 ετών, με 10.023 ένσημα ΕΚΑ έως σήμερα. Δικαιούμαι πλήρη σύνταξη, εφόσον εξαγοράσω 2 έτη σπουδών σε επαγγελματική σχολή, 1 έτος στρατό, 1 έτος επιδοτούμενης ανεργίας και κάποια κενά διαστήματα, ρωτάει ο φίλος μου ο Ευαγγέλης. Ξαναλέω, είναι 63 ετών.
12: Τα κενά διαστήματα, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι περίπου 2 χρόνια. Αν δεν είναι 2 χρόνια, δεν μπορεί να συμπληρώσει 12.000 ημέρες. Έχει αυτή τη στιγμή τις προϋποθέσεις, έχει 10.000 κάτι, όπως λέει και ο ίδιος.
1: Ναι.
12: Πρέπει να αγοραστούν τα 1.800, 6 χρόνια δηλαδή, που μένουν μέχρι συμπλήρωση 12.000 ημερών. Αν έχει και επιδοτούμενη ανεργία, ο ένας χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας είναι δωρεάν.
1: Ναι, άρα μπορεί,
12: αλλά μπορεί.
1: Ναι, μπορεί να το κάνει έτσι, σωστά. Ήταν, μπορεί να το κάνει. Ωραία. Πάμε παρακάτω.
12: Και εννοείται ότι παράλληλα μπορεί να συνεχίσει και να εργάζεται, που είναι και το θετικό.
1: Okay. Το ερώτημα της Αμαλίας το βάλαμε πάνω στο τραπέζι. Πάλι ας πούμε ο Δημοκράτης, είναι το όνομά του αυτό, πάλι το ίδιο μου λέει. Περιμένουμε, λέει, καθυστερούμενα το επικουρικό και το εντεκάμινο. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία, απάντησε βεβαίω. Σήμερα είδα.
12: Στις περισσότερες περιπτώσεις βγαίνουν σιγά σιγά αποφάσεις.
1: Ναι,
12: για το
1: εντεκάμινο,
12: για τα δώρα, για τους τόκους κλπ.
1: Ναι.
12: Και είμαστε στη διαδικασία για πολλές από αυτές τις εκτέλεσεις.
1: Διονύση, χθες μου έλεγε ένας φίλος που κάναμε συζήτηση κατηδίαν τέλος πάντων για τις επικουρικές συντάξεις και μου έλεγε ότι υποτίθεται ότι θα υπάρξει μια προοπτική αύξηση της επικουρικής σύνταξης όταν θα βγάζει πλεόνασμα ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ. Ο ναι. κλάδος λέει έβγαλε το 25 πλεόνασμα πάνω λέει από 188 εκατομμύρια. Υπάρχει προοπτική αυξήσεων σε επικουρικές?
12: Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι καθαρά ζήτημα πολιτικής απόφασης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
1: Μάλιστα. Okay.
12: Πάμε. Όπως ακριβώς ενεργοποίησε και την σχετική διάταξη για τις αυξήσεις των κύριων συντάξεων, έτσι πρέπει να δούμε και το κομμάτι του επικουρικού.
1: Πάμε στη φίλη μου την Ελένη, λέει το εξής. Έχει 5.832 ημέρες ασφάλισης το ΕΚΑ από το Δεκέμβριο του 92 μέχρι το Δεκέμβριο του 23, όταν και απολύθηκε. Το 20 λέει δεν κατάφερα να συμπληρώσω 100 ένσημα λόγω των περιοριστικών μέτρων που προκάλεσε πανδημία. Μπορεί να ξεπεραστεί αυτό και ότι μπορώ να συνταξιοδοτηθώ σε 2 μήνες όταν συμπληρώσει τα 62 της χρονιά?
12: Υπάρχει ειδική εγκύκλειος η οποία, αν δεν έχει συμπληρώσει τα 100 ένσημα είτε το 20 είτε το 21 είτε το 19 σε σχέση με τις προϋποθέσεις του νόμου,
1: ναι.
12: σε πάει ένα χρόνο πίσω για να καλύψεις τα 100 με χρόνο από αυτά.
1: Άρα αν τον προηγούμενο χρόνο λοιπόν έχεις 100 ένσημα, καλύπτεσαι.
12: Άρα η ακροάτρια μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη σχετική εγκύκλειο και να συνταξιοδοτηθεί κανονικά.
1: Λοιπόν, πάμε σε άλλο ερώτημα. Φίλος ο Μίλτος είναι γεννημένος το 62. Είναι εκπαιδευτικός, είχε εργαστεί ως αναπληρωτής για 2 χρόνια πριν το διορισμό του στο δημόσιο τον Αύγουστο του 2001. Από τον Ιούνιο του 91 μέχρι τον Αύγουστο του 98 είχα ασφάλιση ΤΕΒΕ. Έχω 2 παιδιά δίδυμα, γεννημένα το 95. Θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης? Γεννημένος το 62.
12: Μετά στα 62, ναι, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, αλλά όχι ως πατέρας. Δεν υπάρχει δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις ειδικές διατάξεις για τους πατέρες.
1: Okay. Αλλά κανονικά. Σωστά.
12: Με την κεντρική διάταξη.
1: Μάλιστα. Ναι. Okay. Άλλο ερώτημα. Φίλος ακροατής. Έχει ασφάλιση ΙΚΑ από τον Αύγουστο του 1993 μέχρι σήμερα στον ίδιο εργοδότη. 30 χρόνια συνολικά. Πότε μπορεί να βγει με μειωμένη σύνταξη?
12: Στα 62 του μπορεί να βγει με μειωμένη σύνταξη, στα 67 του με πλήρη. Για τα 62 για να βγει με μειωμένη, οπωσδήποτε να έχει 100 ένσημα ανέτους την τελευταία πενταετία, όπως είπαμε και πριν, αφού είναι στον ίδιο εργοδότη, θα μπορέσει κανονικά να συνταξιοδοτηθεί. Το πρόβλημα στις μειωμένες συντάξεις σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν χορηγείται η αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης.
1: Okay. Τελευταίο ερώτημα, η φίλη Σοφία λέει το εξής. Θα αποχωρήσει τέλος του χρόνου με θελούσια από την τράπεζα. Άρα το έχει προγραμματίσει. 57 ετών έγαμη με δύο παιδιά γεννημένα το 2000. Παλιά ασφαλισμένη πριν από το 1990. Αν δεν εργαστεί ξανά ποτέ, μπορεί να πάρει σύνταξη πλήρη ή μειωμένη. Μέχρι σήμερα έχει περίπου 10.000.
12: Αν δεν εργαστεί ξανά ποτέ, μπορεί να πάρει σύνταξη τα 67 πλήρη. Ναι. Αν η εθελοσία είναι πρόγραμμα sabbatical, δηλαδή αναγκαστική άδεια, στην οποία συμπληρώνει προϋποθέσεις ασφάλισης την τελευταία πενταετία, μπορεί να πάρει μειωμένη στα 62.
1: Άψογα. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία.
12: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, Διονύσης Ρίζος, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας. Κάθε Πέμπτη προσπαθούμε να μαζέψουμε τα ερωτήματα για να απαντήσει. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στην παρέα σας και στην παρέα μας εδώ στο Sky 100,3. Ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
20: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
19: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
20: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
19: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
20: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
19: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
21: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
19: Σιγά μη τα άφηνα.
21: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
22: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
24: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
25: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
26: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Σε έναν πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψη αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας, έχει επικεντρώσει την προσοχή της η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Όσοι βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών συμμετείχαν σε 2 από τις πιο παλιές καταλήψεις αναρχικών στη Θεσσαλονίκη, που εκκαινώθηκαν διαδοχικά από την ελληνική αστυνομία το διάστημα από το 2021 και μετά. Με αφορμή τα δραματικά γεγονότα τα ξημερώματα της Τετάρτης, αντιτρομοκρατικοί και Υπουργείο διατύπωσαν την εκτίμηση ότι πίσω από τον μπαράζ επιθέσεων βρίσκονται αναρχικοί μέλη των συγκεκριμένων καταλήψεων. Στις δολοφονικές επιθέσεις, αναφέρει το Πρωθυπουργό σε ανακοίνωσή του, καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να βρανεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα το Λοκαρνανία σε δύσβατο σημείο. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο φίλοι 41 και 39 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος που έχει επίσης τραυματιστεί από την πτώση κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 και έχει διασωθεί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Ο ανήλικος ήταν συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο. Το γαράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρέθυμνου, όπου αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, ανέλαβε ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, οι σχέσεις της με αντιπάλους των ΗΠΑ και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Επίσης, επικαλούμενος την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ, υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Οι τιμές της βενζίνης σύντομα θα επιστρέψουν στις χαμηλές τιμές ρεκόρ που απολάμβαναν οι Αμερικανοί στα πρατήρια πριν από την πολύ επιτυχημένη, όπως ανέφερε, εκδρομή μας στο Ιράν, δήλωσε σε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ με την ευκαιρία της συμπλήρωση 250 χρόνων από τις 4 Ιουλίου του 1776 και τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Αμερικής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Harry Kane, η Αγγλία επικράτησε του Κονκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επομένως, ο αντίπαλος θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τις Σενεγάλες με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρωινό Πέμπτης 2 Ιουλίου. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ στον Sky 100,3. Είτε συγκεντρωνόμαστε ή της ελλαδικής επικράτειας και μαζί στο πλευρό μας όλοι εσείς κυρίες και κύριοι ή της οικουμένης ελληνικής ομογένειας αλλά και της άλλης οικουμένης στην οποία κατοικείτε οι Έλληνες που έχετε μεταδημοτεύσει τα τελευταία χρόνια και έχετε επιλέξει άλλο κράτος, άλλες κοινωνίες για να ασκήσετε το επάγγελμά σας και να ενταχθείτε στο εκεί κοινωνικό περιβάλλον ως πολίτες. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και να πορευόμαστε εν ειρήνη φαντάζομαι και χωρίς να δολοφονεί ο ένας τον άλλον, διότι η πολιτική δολοφονία καθιστά ένα κράτος υπανάπτυκτο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το βασικό, η δολοφονία ενός ανθρώπου που σημαίνει ότι η ζωή ανθρώπινη δεν έχει αξία και η ζωή ανθρώπινη η οποία χάνεται επειδή μια ομάδα που εκπαιδεύουν τον εαυτό τους με ξεκίνημα το ανερμάτιστο για να καταλήξουν δολοφόνοι, μαθαίνουν ότι υπάρχει ένας σκοπός, ο οποίος σκοπός για να επιτευχθεί, τώρα ο σκοπός είναι ένα πράγμα μέσα στο κρανίο τους, είναι ένας εγκεφαλικός χυλός ο οποίος χτυπάει στα τυχώματα του κρανίου και παραδέρνει και τους οδηγεί εκεί που τους οδηγεί. Αυτοί λοιπόν όλοι μαζί έχουν την άποψη ότι θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία και θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία με τους δικούς τους όρους. Ποιοι είναι οι όροι? Η βία. Η βία, η οποία βία καταλήγει στο έγκλημα, καταλήγει στο φόνο. Όταν πας... Με συγχωρείτε, παρασύρθηκα. Να εκφράσω πρώτα απ' όλα τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια της κυρίας Νέστορος, η οποία έχασε τη μητέρα της, και να εκφράσω επίσης τη συμπάθειά μου σε όλους όσοι επλήγησαν χθες από την έκφραση, εκδήλωση της τρομοκρατίας. Τα θύματα αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας με την τοποθέτηση εμπριστικού, εκρηκτικού εμπριστικού μηχανισμού, ο οποίος δεν είναι απλώς γκαζάκια, θα το εξηγήσουμε όμως όλο αυτό, στόχευε σε ανθρώπους, σε πολίτες οι οποίοι κατοικούν στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, σε πολυκατοικίες όπως κατοικούμε οι περισσότεροι άνθρωποι, δηλαδή να συμβιώνουμε, να συμβιώνουμε με άλλους ανθρώπους, οι οποίοι άλλοι άνθρωποι δεν πρέπει να ζήσουν με επισφάλεια επειδή στην πολυκατοικία τους κάποιοι άνθρωποι εκφράζονται πολιτικά και εκφράζονται πολιτικά μέσω μιας πολιτικής παρατάξεως η οποία έχει ως ιδεολογία την κοινοβουλευτική δημοκρατία και είναι δικαίωμά τους όπως και οι άλλοι άνθρωποι να εκφραστούν από όποιο κόμμα θέλουν, μόνο που στην περίπτωση οι εκφραστές, οι άνθρωποι που θέλουν να εκφραστούν μέσα από το κυβερνόν κόμμα, επειδή ακριβώς έχει δαιμονοποιηθεί από αυτούς που στοχεύουν στην πολιτική βία να φτιάξουν έναν κόσμο με εργαλείο την πολιτική βία, σημαίνει ότι επειδή είναι δαιμονοποιημένος ο Πρωθυπουργός ή η παράταξη ή το κόμμα, άρα είναι δαίμονες και όλοι όσοι εκφράζονται πολιτικά μέσα από αυτήν την μέσα από αυτήν την παράταξη. Αυτό έπαθαν χθες. Διαβάζω σήμερα τη στήλη του Γιάννη, τη στήλη που υπογράφει ο Γιάννης Κουρτάκης, που ονομάζεται Power Game, και γράφει τα εξής. Την Αφροδίτη Νέστορα, γράφει ο δημοσιογράφος Γιάννης Κουρτάκης, τη γνώρισα, εγώ δεν τη γνωρίζω προσωπικώς την κυρία Αφροδίτη Νέστορα, την γνωρίζει ο Γιάννης Κουρτάκης, και διαβάζω μια παράγραφο. Την Αφροδίτη Νέστορα τη γνώρισα πριν από 5, αν θυμάμαι καλά, χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται περί μιας αγωνίστριας που προσπαθεί να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, μόνη της, χωρίς να έχει καμία πλάτη, γράφει ο Κουρτάκης. Πριν από λίγο καιρό η μοίρα χτύπησε την οικογένειά της, έχασε την αγαπημένη της αδελφή και χθες είδε να φεύγει τόσο άδικα από τη ζωή η μητέρα της, επειδή κάποιοι ανεγκέφαλοι αποφάσισαν να χτυπήσουν αφύλακτους στόχους οι οποίοι είχαν ένα κοινό γνώρισμα. Ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και επειδή καλός ή κακός, καλός κατά την ταπεινή μου άποψη, γράφει σε παρένθεση ο Γιάννης Κουρτάκης, διατηρούσαν τη συγκεκριμένη ιδιότητα, κάποιοι άλλοι που διαφωνούσαν με την κυβέρνηση αποφάσισαν να τους κάψουν ζωντανούς. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε φυσικούς αυτούργους αλλά έχουμε και ηθικούς αυτούργους. Θα τα βάλουμε όλα σε μία σειρά, αλλά προηγουμένως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, γιατί έχουμε ένα συμβάν στην Εύβοια. Κύριε Κολιομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
7: Καλημέρα Άρη, κυρίες και κύριοι. Δεν θα σας πω για το λεκανοπέδιο, ξέρουμε η Κηφισού ως Καραμαγκάς και η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νεοφάλαιο έχουν κινήσει. Έχει γίνει τροχαίο ατύχημα, μας ενημέρωσε ο φίλος ακροατής ο Γιάννης και τον ευχαριστώ, λιμενικός είναι ο άνθρωπος, ανάμεσα στην Αμάρινθο, δηλαδή στο, πώς τη λέμε, Βάθια, στη Βάθια, και την Ακτίνη Ιραίος και το Αλιβέρι, για να καταλάβουν όλοι. Υπάρχει ένα κλεισάκι εκεί στις στροφές της Απανωτές.
6: Είναι super duper δρόμος.
7: Super duper δρόμος.
6: Όχι απλώς μην τον χάσουμε, μην τον εχάσουμε αυτόν τον δρόμο.
7: Μην τον εχάσουμε.
6: 50, ναι. χρόνια, 50 χρόνια στην Ευρώπη, στην Εύβοια. Στην Εύβοια, σε αυτό το νησί που είναι δίπλα μας, δεν καταφέραμε να κάνουμε ένα νότιο άξονα και έναν κεντροκεντρικοβόρειο άξονα. Δρόμο, έναν κανονικό δρόμο, ρε παιδί μου. Δρόμο.
7: Έτσι.
6: Δύο λωρίδων με μία μπάρα στη μέση, ενώ διαχωριστική, για να μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι με άνεση. Mm-hmm. 50 χρόνια. Έτσι. Και είναι κατά τα λοιπά και πράσινο νησί, και μπαρμπούτσαλα, και γαλάζιο νησί. Και... τότε μην αρχίσω τώρα πριν.
7: Και για να φύγεις από την Ερέτρια, να πας στην Κάριστο, ας πούμε, και του Μπαλίν, θες δύο ώρες. Επειδή
6: στο
7: είναι
6: μεταξύ, υπάρχει ένα άλλο κόμεντι καινούριο. Είναι η Κίμη, την οποία Κίμη τη βάπτισαν λιμάνι για να ενώνουν τη Σκύρο. Πώς να πας στην Κίμη? Πρέπει να έρθει να σε πάρει ελικόπτερο, να σηκώσει το αυτοκίνητο, να σε πάει στο λιμάνι, να σε βάλει μέσα στο πλοίο, να φτάσει απέναντι στη Σκύρο.
7: Πολύ ωραία.
6: Ναι.
7: Έγινε λοιπόν το τροχαίο αυτό που σας λέω, ανάμεσα στη Βάθια, στην Αμάρινθο και την Ακτίνη Ιραίος και το Αλιβέρι, ας πούμε, με αποτέλεσμα, επειδή έχει εμπλακεί και βαρύ όχημα, έχει σχεδόν κλείσει ο δρόμος.
6: Μάλιστα.
7: Δεν μπορούν δηλαδή τα φορτηγά, οι νταλίκες, δεν μπορούν να περάσουν από το σημείο και υπάρχει πρόβλημα και κίνδυνος Να το έχουν υπόψη λοιπόν οι ακροατές.
6: Άρα είναι αποκλεισμένη η Νότια Εύβοια.
7: Ναι, δεν περνάνε εύκολα προς το παρόν.
6: Και Δυτική και Νότια Εύβοια από εκεί είναι αποκλεισμένη. Μάλιστα.
7: Αυτό προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ.
6: Και εμείς ευχαριστούμε. Εδώ θα μου πεις πριν ξαναγυρίσω στο κεντρικό θέμα, εδώ θα μου πεις αυτά που άκουγα το πρωί από τον Γιώργο Ψάλτη, αυτά που έλεγε ο Δημήτρης Οικονόμου κάτω, δεν τα ξέρω γιατί εγώ δεν το χρησιμοποιώ το λιμάνι και δεν είχε τύχει να ασχοληθώ με τη Ραφίνα. Δόθηκαν λέει τόσες άδειες παραπάνω και δεν χωράνε τα πλοία στον κατάπλου και στον απόπλου και μένουν αρόδου, παίρνουν σειρά. Αυτά ήταν κάποτε όταν πηγαίνανε, όταν πήγαινε ο αείμνηστος Ζάχος Χατζηφωτίου και η Ελένη Βλάχου το 35 στη Μύκονο, που η Μύκονος ήταν η ανεμόμυλη εκεί πέρα μόνο και πέντε σπίτια πριν γίνει η Μύκονος, όπως λέμε σήμερα Μύκονο, ναι πριν γίνει η Μύκονο, ήταν η Μύκονος. Έχουμε ένα θέμα με το τελικό σίγμα, δεν μας το μαθαίνουν σωστά στην μέση εκπαίδευση, δυστυχώς και βγαίνουμε αγράμματοι, είτε και με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ακόμα ακούω αυτό το ηλεοφόρο. Έλεος, ναι. Το λέω και στα διαφημιστικά κείμενα. Δεν το λέμε ηλεοφόρο.
7: Επιστρέψανε λοιπόν.
6: Είναι ηλεοφόρος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Τότε λοιπόν, όταν πήγαινε ο Ζάχος Χατζηφωτίου και η Ελένη Βλάχου, που ήταν οι πρώτοι αείμνηστοι που πήγαιναν, που είχαν καταλάβει τι είναι η Μύκονος, τότε λοιπόν το πλοίο σταματούσε αρόδου, γιατί δεν υπήρχε λιμάνι, και έρχονταν η βάρκα και του πήγαινε μέσα. Να του βγάλει στην ακτή. Ναι. Ναι. Έτσι κάπως λειτουργεί τώρα το λιμάνι στη Ραφίνα. Μαθαίνω δε ότι υπάρχουν άλλες εταιρείες οι οποίες δουλεύουν μόνο το καλοκαίρι, δεν δουλεύουν το χειμώνα, και δίνονται και άδειες παραπάνω. Ένα μπάχαλο δηλαδή, ένα μπάχαλο το οποίο δεν ταιριάζει στην κυβέρνηση. Αυτό λέω. Στην κυβέρνηση. Γιατί από αυτή την κυβέρνηση, κύριε Πρωθυπουργέ μας, περιμένουμε φταξία. Δεν περιμένουμε αταξία. Προχωρώ όμως τώρα για να μην λοξοτονήσω, έχω να πω άλλα τόσα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κολομιχάλη. Με εμπνέετε όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι.
7: Ναι, ναι. Καλημέρα.
6: Πάμε.

αξιόπιστα γιατί μου αρέσουν πολύ οι χοροδίες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι στην κοινωνία μας, η οποία κοινωνία μας έχει ως πολίτευμα την φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα χωρίς να κάνουμε ζημιά ο ένας τον άλλον, να λέμε τα δικά μας. Άλλωστε, τι άλλο από το ελληνικό κοινοβούλιο, στο οποίο σήμερα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το έχω χαρακτηρίσει καφενείο με την καλή την έννοια πάντα, ότι δηλαδή όλες οι απόψεις εκπροσωπούνται μέσα στο κοινοβούλιο μας, ό,τι θέλεις, από τον ψεκασμό τον πουτινικό μέχρι τον φιλελεύθερο αστικό, μέχρι τον λαϊκό δεξιό, μέχρι τον σοσιαλιστικό, τον σοσιαλδημοκρατικό, τον αριστερό, ό,τι θες, όλοι, όλοι, αριστερή, ακροαριστερή, δεξί, ακροδεξί, όλοι μέσα, όλοι μέσα, χριστιανική δεξιά, μοναστηριακή δεξιά, οι πάντες είναι μέσα. Η επιθετική, η λιγότερο επιθετική, η τοξική κτλ. Μάλιστα. Σε μια τέτοια κοινωνία όμως, πώς γίνεται και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατά νου να αλλάξουν τον κόσμο κατά το πώς επιθυμούν, γιατί όλοι θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά αυτοί έχουν ως εργαλείο όχι την πολιτική δια της πειθούς ή δια των επιχειρημάτων και της πειθούς, αλλά έχουν ως εργαλείο τη βία. Με βία ξυπνούν, με βία κοιμούνται.

0: στοιχειώδη σεβασμό στον εκλειπώντα μεγάλο καλλιτέχνη για τις φωνητικές του δυνότητες και στην ερμηνεία αυτών των ωραίων υπέροχων τραγουδιών. Λοιπόν, κοιμούνται και ξυπνούν λοιπόν πώς θα κάνουν, θα περάσουν τη δική τους νόμη χρησιμοποιώντας βία. Σκοπός τους είναι να κάψουν αστυνομικό. Το κατάφεραν με το Λιγκερίδη. Η αθλητική ονομαζόμενη βία είναι μέρος, κομμάτι, χέρι της ίδιας αντίληψης. Όταν αυτές οι ομάδες επιτίθενται στους αστυνομικούς που φρουρούν ένα σημείο, φερειπίν το κόμμα του Πασόκ, εκεί πέριξη των εξαρχείων ή οπουδήποτε αλλού, όταν επιτίθενται σε ομάδες αστυνομικών, σε δημιουργίες αστυνομικών που φρουρούν ένα γήπεδο, όπως εκείνο το βράδυ εδώ κάτω στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη που θα πεζόταν βόλεϊ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Όταν λοιπόν επιτίθεται πάνω στους αστυνομικούς, θέλουν θύμα και το πέτυχαν το θύμα στον αείμνηστο Γιώργο Λιγκερίδη. Του σφήνωσαν στο πόδι μια φωτοβολίδα και το παιδί αυτό, το παλικάρι το 27χρονο, βρήκε μαρτυρικό θάνατο, για τον οποίο οι γονείς προσπαθούν να βγάλουν ένα μήνυμα και να πούν «Μα είναι το παιδί μας και εμείς χάσαμε το παιδί μας», αλλά όπως βλέπετε η κοινωνία, επειδή ακριβώς είναι Ολυμπιακός, όπως βλέπετε η κοινωνία στέκεται και τα μέσα ενημέρωσης προπάντων, τα οποία υποτίθεται ότι ελέγχει ο δικτάτορ Κούλης, μάλιστα, όπως Κούλης, το επώνυμο Μητσοτάκης, μάλιστα, του οποίου οι εκφραστές, οι πολίτες που συμμετέχουν στην πολιτική του έκφραση είναι δαιμονοποιημένοι, άρα μπορούμε να τους κάψουμε και αυτούς αφού κάψουμε τους αστυνομικούς, όπερ και εγένετο χθες στη Θεσσαλονίκη, με την τοποθέτηση όχι απλώς με γκαζάκια που λέει η δημοσιογραφία μας, κυρία Πρόεδρε της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, συνεδριάστε με τους λοιπούς αριστερούς και αριστερούλιδες συναδέλφους που περιβάλλετε το διοικητικό σας συμβούλιο και αποφασίστε. Δεν υπάρχουν τρικάκια, είναι δολοφονία χαρακτήρα. Δεν υπάρχουν παρεμβάσεις ακτιβιστικές, όπως ονομάζεται όλο αυτό το πράγμα των τραμπούκων που εφορμούν στις κατοικίες των ανθρώπων, γιατί αν πήγαιναν σε μία κατοικία κάποιου μέλου σας, κυρία Πρόεδρε της Ενώσεως Συντακτών, όχι απλώς θα ουρλιάζατε, δεν θα ουρλιάζατε απλώς ότι παραβιάζεται το κράτος δικαίου, η δημοκρατία, η ελευθερία του τύπου, με διάφορους άλλους αγωνιώντες και ανησυχούντες καθηγητάς της πολιτικής μας ζωής, οι οποίοι όμως βλέπω ότι τώρα κόπηκαν όλα. Δεν τους ακούω, δεν τους ακούω στην έκφραση της βίας. Λοιπόν, αφού δολοφονήθηκε ο αστυνομικός Λιγκερίδης, επετέφθη ο πρώτος στόχος. Είπαμε ότι επειδή ακριβώς εμπλέκεται, επειδή είναι ομάδες αλυταράδων η εγκληματική οργάνωση και ακουμπάει πάνω στον Ολυμπιακό, όπως βλέπετε και τα μέσα ενημέρωσης, με έναν προσήκοντα σεβασμό προς τον Ολυμπιακό και στη διοίκηση του Ολυμπιακού, όπως βλέπετε ποιούν την ίσαν, δηλαδή κοινώς κάνουν την πάπια. Φωνάζει ο μπαμπάς και η μαμά Λιγκερίδη να ανέβει η δίκη στην Αθήνα. Με τα συγχωρήσεως, δεν θέλω να το πω τώρα, μην χαλάσω τον ιρμό του λόγου μου. Αντιλαμβάνεστε ποια είναι η αντίδραση. Μπορούμε να την κάνουμε και με κίνηση των χεριών μας. Με τις παλάμες μας κάθετα να τις κατεβάσουμε προς την πλευρά των, εκεί που ενώνονται τα δυο μας πόδια. Λοιπόν, αυτή είναι η αντίδραση στο αίτημα των γονέων Λιγκερίδη. Αφού λοιπόν κάψαμε τον αστυνομικό, γιατί είναι επιδίωξη βασική να κάψουμε τον αστυνομικό, προηγουμένως είχε κάψει αυτή η αντίληψη, η ίδια αντίληψη είχε κάψει τέσσερις ψυχές στη Μαρφίν. Η Μαρφίν όμως δεν στοιχιώνει απλώς την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, όχι, όχι. Είναι το μεγάλο παράδειγμα στην βία, την αναρχό-αναρχό-αντιεξουσιαστικό-αριστερή. Ακροαριστερή, για να μην θίξω την αριστερά. Η οποία όμως αριστερά, κατά καιρούς, διαστόματος του κυρίου Βούτση, έχει καλέσει ταξί για να πάρει αυτήν την οργάνωση τα μέλη αυτή, τα ευγενή μέλη αυτής της, ηρωνεύομαι προφανώς, αυτής της οργάνωσης αυτών των ευγενών αναρχικών τραμπούκων που ονομάζονται Ρουβίκονες, κάλεσε ταξί να τους πάει στο σπίτι τους. Γιατί είχαν μπουκάρει μέσα στο κοινοβούλιο, αλλά τότε το αριστερό κοινοβούλιο με τον αριστερό Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό και τον δεξιούλη Πάνο Καμένο να συμπαρίσταται στον αριστερό Αλέξη Τσίπρα. Έτσι από εκεί προκύπτει και η λαϊκοδεξιά, η οποία σήμερα δεν αντέχει τον κούλι και θέλει, γιατί η λαϊκοδεξιά είναι κάτι σαν το ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι σαν το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί όλοι, παιδιά, το ίδιο πράγμα είμαστε, εσείς δηλαδή. Α, το ίδιο νόμισμα είστε, άλλος εκφράζεται από τη μια πλευρά, άλλος εκφράζεται από την άλλη πλευρά. Τα ίδια πράγματα λέτε η ονομαζόμενη λαϊκοδεξιά που σήμερα δεν αντέχετε τον κούλι. Και ταυτοχρόνως είστε τουρκοφάγοι, αλλά θαυμάζετε και τον Ερντογάν. Όλα αυτά είναι για τον τιβάνι, αλλά δεν είναι το θέμα μου τώρα. Το θέμα μου τώρα είναι η βία. Η βία όμως, την οποία όμως δείχνουμε και ανοχή ταυτοχρόνως σε αυτήν την έκφραση βίας. Αφού λοιπόν κάηκαν τέσσερις άνθρωποι στη Μαρφίν, πώς κάηκαν? Πήγαν αυτοί οι ίδιοι τραμπούκοι, μια προηγούμενη γενιά των ίδιων αλυταράδων τραμπούκων δολοφόνων, τρομοκρατών, εννοείται πάντα. Ο τρομοκράτης μπορεί να είναι τσογλάνη, να είναι αλυταράς, να είναι τραμπούκος, είναι και τρομοκράτης δολοφόνος. Πήγαν λοιπόν και πέταξαν βόμβες Μολότοφ στο κτίριο της Μαρφίν τότε, εκείνο το πρωί στις 2. Και όχι μόνο πέταξαν βόμβες Μολότοφ, μετά πετούσαν και μπιντόνια βενζίνης για να φουντώσει παραπάνω η φωτιά, την ίδια ώρα που απαγόρευαν στο πυροσβεστικό σώμα να φτάσει πυροσβεστικό όχημα να σώσει τους ανθρώπους που πνίγονταν στο μπαλκόνι. Και έτσι χάσαμε 4 ανθρώπους εγκλωβισμένους μέσα στο κτίριο. Ακριβώς το ίδιο συνέβη χθες με την τοποθέτηση, κυρία Πρόεδρε της Ενώσεως Διδακτών, με αυτόν τον εμπριστικό εκρηκτικό μηχανισμό που η καλή μας δημοσιογραφία τα ονομάζει ως τώρα γκαζάκια. Αυτό το υποκοριστικό άκια, όπως αντιλαμβάνεστε, δίνει και την αφορμή να το ρίξουμε το θέμα, και από εκεί που είναι ευθέως δολοφονικό να πούμε ότι α, δεν πειράζει, είναι γκαζάκια, βρε παιδί μου, δεν είναι δολοφονική ενέργεια, ευθεία δολοφονική, γιατί υπάρχουν και διάφοροι κοινωνιολογούντες καθηγητές στο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι βάζουν διαβαθμίσεις στην τρομοκρατία. Είναι άλλη τρομοκρατία, ας πούμε, της 17 Νοέμβρη, που πήγαινε ο κατά σειροήν δολοφόνος μαζί με τον αρχηγό του, τον οποίο η ελληνική δικαιοσύνη, μέρος ελληνικής δικαιοσύνης, τον έβγαλε έξω τον άνθρωπο ένα χρόνο πριν τελειώσει η έκτηση της ποινής του, γιατί είναι καλός άνθρωπος, βέβαια, παιδί μου, και βασανίστηκε 20 χρόνια στην φυλακή ο Φουκαράς, έχοντας σκοτώσει πάνω από ντουζίνα ανθρώπους, αλλά βασανίστηκε και μεγάλος άνθρωπος τώρα. Δεν θα μας πειράξει αυτός. Και ευτυχώς ήρθε ένα άλλο κομμάτι της ελληνικής δικαιοσύνης που έχει και λίγο 5 δράμια μυαλό και είπε ξανά στην Μπουζού μέσα. Που κανονικά πρέπει να μείνει μέχρι το τέλος της ζωής του μέσα στην Μπουζού. Μέσα στη φυλακή. Όλο αυτό λοιπόν μας φτιάχνει ένα σκηνικό με το οποίο κακοφορμίζει μια ιστορία στο πλαίσιο της αστικής δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής. Κακοφορμίζει, και έτσι λοιπόν φτάνουμε πια στους κανονικούς φόνους. Θα συνεχίσω, αφού ευχαριστήσω τον Γιάννη Σιδέρη, ο οποίος με διορθώνει και καλά κάνει. Ο Γιάννης Σιδέρης αρθογραφεί στο liberal.gr και μου λέει: ο πρόεδρος ο κύριος Βούτσης δεν κάλεσε ταξί, μετέτρεψε τα περιπολικά σε ταξί για να οδηγήσουν, αφού επιβιβάστηκαν. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, είναι λάθος μου πραγματικά, γιατί χάθηκε όλο το νόημα, έτσι όπως το είπα εγώ. Ότι δηλαδή ο κύριος Βούτσης κάλεσε την αστυνομία να πάρει τους Ρουβίκονες που είχαν εισβάλει στη Βουλή να τους πάει στα σπίτια τους. Για να καταλάβετε τέτοια ξεφτύλα με τον κύριο Δε Δραγασάκη σε άλλη εκδήλωση να λέει: βρε παιδιά, αυτά είναι δικά μας παιδιά, για άλλους αντίστοιχους τέτοιους. Θα συνεχίσω όμως αμέσως μετά, διάλειμμα εδώ, για με το Kill Universe θα τα πούμε σε λίγο, μετά τις ειδήσεις τίτλους, δεν χανόμαστε έτσι και λέω, δόξα τω Θεώ.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζε 2, Ναύπακτος, και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι.

0: ούτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Sky 89,4.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Σε έναν πειρά 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών, έχει επικεντρώσει την προσοχή της η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα που κατέληξε χθες από την αμπιστική επίθεση, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της Αφροδίτης και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άντρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα των Λοκαρνανίας. Οι προσπάθειες είχαν σταματήσει τη νύχτα καθώς ο άντρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, ανέλαβε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ. Με επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
4: Sky 89,4.
7: Το 2025, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλημέρα σας, άλλαξε ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το βρετανικό, το δημόσιο βρετανικό, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, πήρε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημονικής, νομικής και η τρίτη σχολή ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πληροφορίες για τις σχολές αυτές και για τα πτυχία που παρέχουν μπορείτε να πάρετε στο killgreece.gr. Τώρα ο Δημήτρης Κολομιχάλης θα μας δώσει πληροφορίες για την κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε με το ρυθμό που σας διακρίνει.
8: Και επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από την Εύβοια. Συνεχίζει να υφίσταται το πρόβλημα ανάμεσα στη Βάθια και το Αλιβέρι που έγινε το τροχαίο ατύχημα και αφορά κυρίως τώρα αυτούς που από το Αλιβέρι πηγαίνουν προς τη Βάθια, προς την Αμάριθον δηλαδή. Στο Λεκανοπέδιο, τι έχουμε? Δύο ρεύματα Κηφισού πολύ δύσκολα, κυρίως το ανωδικό, με σημαντικές αναμονές ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σκαραμαγκάς, όπως ακριβώς τον περιμένουμε, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο με λίγη κίνηση στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης, η άνοδος Συγκρού και μεγάλη κίνηση η παραλιακή προς τον Πειραιά, από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα.
9: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει τρίτη.

0: τρεις ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Λοιπόν, η Δαλιδά θα μας συνοδεύσει τώρα. La Vie en Rose. Πολύ ωραία ερμηνεία και πολύ ωραία η ορχήστρα.

0: την παραμυθένια, παρατησένια μάλλον. Μουσική πρέπει να πω τα χειρότερα, ε. Μη σας πω ότι δεν μου αρέσει, αλλά τι να κάνω, μια δουλειά κάνω κι εγώ. Και ζητώ την κατανόησή σας. Κανονικά θα έπρεπε να είμαι σε γειτονικό στούντιο εδώ στο διάδρομο και να παίζω να κάνω καμία εκπομπή με τραγούδια. Έχω και το ψαριανό πάνω το κεφάλι μου. Θα έρθει στα εβδομάδα, θα τα πεις όλα αυτά που μου γράφεις τώρα, θα σε διαβάσω ησύχας. Όχι ότι λέει άσχημα πράγματα ο Γρηγόρης μου, μια χαρά τα λέει, αλλά ποιος ακούει τον Γρηγόρη. Διότι στην χαλβαδερή αντίληψη του Μαξίμου ο Γρηγόρης Ψαριανός δεν χωράει, γιατί είναι, γιατί ξέρεις πώς να σου πω, δεν ακούμε τους παλιούς αριστερούς που ανένυψαν με την έννοια ότι και ο Γρηγόρης είναι μια τέτοια προσωπικότητα που είδαν τον κανονικό κόσμο κάποια στιγμή και είπαν, παιδιά, μοροδέρναμε στην ΠΙΠ κάποτε, αν ήταν εδώ ο Ψαριανός θα τη λέγαμε τη λέξη, αλλά τώρα ας σοβαρέψουμε λίγο καθώς διανύουμε την ύστερη μας νεότητα. Θα τα πούμε, Γρηγόρη, από εβδομάδα θα έρθει σε 9 το πρωί να τα εκφράσεις όλα, να βγάλεις όλα όσα έχεις στην ψυχή σου. Πάμε λοιπόν και στο μυαλουδάκι σου. Πάμε τώρα, πάμε από την αρχή, σύνοψη. Είχαμε την αίσθηση ότι ξεμπερδέψαμε με την τρομοκρατία. Λάθος το συμπέρασμα, όποιος το έβγαλε. Τρομοκρατία στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε. Γιατί έχουμε? Κατά τη δική μου έκφραση είναι γιατί δεν ασχοληθήκαμε σοβαρά με ό,τι υπόλοιπο υπήρξε στην τρομοκρατία και κυρίως γιατί νομίσαμε ότι με αυτήν τη συμμορία των κατασυρωήν δολοφόνων, την εγκληματική οργάνωση που μάλιστα αυτός ο αμετανόητος αρχηγός που τον βγάλανε προχθές και τον περιφέρανε στην Αθήνα, όπως και τον δολοφόνο που τον βγάζανε για να κάνει βόλτες και να πηγαίνει να περνάει από τα σημεία που δολοφονούσε ανθρώπους, γιατί αυτοί οι δύο μαζί με κάτι άλλους ανερμάτιστους δολοφόνους, εννοείται, με κάτι τυχάρπαστους λούμπεν τύπους, οι οποίοι εκινούσαν από διάφορες κατευθύνσεις για να αλλάξουν τον κόσμο με τη χρήση των όπλων, αυτοί όλοι νιώθανε ότι είναι υπερήρωες, ότι καονίζουν, καθαρίζουν την κοινωνία και ότι θα οικοδομήσουν την κοινωνία που θέλουν οι μαλάκες. Δολοφόνοι, εννοείται, μην πείτε ότι τους λέω μαλάκες, αλλά είναι δολοφόνοι, έτσι, κανονικοί δολοφόνοι. Λοιπόν, και υπάρχουν και πολλοί τέτοιοι μέσα στο μυαλό τους, αλλά τώρα πρέπει όμως η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία πρέπει να τα βάλει κάτω και να πει: δεν μπορούμε να δολοφονούμε ο ένας τον άλλον επειδή δεν γουστάρει ο ένας τον άλλον στην ιδεολογική του άποψη. Δεν μπορεί να δολοφονούνται άνθρωποι οι οποίοι εκφράζονται από το κυβερνών κόμμα, το οποίο δαιμονοποιούν οι αντίπαλοι του. Δεν μπορούμε να λέμε δικτάτορα, αντιδημοκράτη, τον πρωθυπουργό της χώρας. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να βάζουμε, γι' αυτό μιλάω για ηθικούς αυτούργους, απού και ως που εισάγουμε σύνθημα με το γενετήσιο ρήμα σαν βρισιά εναντίον του πρωθυπουργού και το κάνουμε συνθηματάκι. Δεν καταλαβαίνω. Ποιος το επιτρέπει αυτό και γιατί πρέπει να επιτρέπεται? Δεν αντιλαμβάνομαι. Θα θέλαμε να λέμε μαμιέται οποιοδήποτε άλλος. Στον πρωθυπουργό γιατί το επιτρέπουμε? Δεν μας αρέσει ο πρωθυπουργός, δεν τον ξαναψηφίσουμε άλλη φορά και τον στέλνουμε από εκεί που ήρθε? Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να καεί, γιατί πρέπει να κάψουμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πρέπει να κάψουμε στελέχη οποιοδήποτε κόμματος, πόσο μάλλον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να κάψουμε τους ανθρώπους μέσα στην πολυκατοικία. Φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να στιγματίζεται ένας άνθρωπος που κατοικεί σε μια πολυκατοικία από την οποία κινδυνεύουν οι συνένικοι του, οι συγκάτοικοι του, επειδή ο ίδιος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο διότι εκφράζεται πολιτικά. Το καλοκαίρι του 22, τέτοιος καιρός ήταν, λίγο πριν αρχές Ιουνίου, όταν ακούσαμε μια έκρηξη, πεταχτήκαμε με την γυναίκα μου από το κρεβάτι, πήγαμε προς τον μπαλκόνι σε ένα διαμέρισμα ζω, πρώτου ορόφου. Συμφωνεί? Ωραία. Μαζί με άλλους ενίκους. Και είδαμε τις φλόγες να τυλίγουν την είσοδο της πολυκατοικίας. Μαρφήν δηλαδή. Στόχος να μας κάψουνε. Και βγήκαν τα δύο πουλάκια μου, του φίλου μου του Μιχάλη, κατασκευαστή της πολυκατοικίας, και βγήκαν να σβήσουν τη φωτιά με τον πυροσβεστήρα. Τρία γκαζάκια είχαν κραγεί, Το τέταρτο ήταν στα πόδια τους. Και αν εκρήγνητο, τι θα λέγαμε στον πατέρα και στη μάνα τους? Τι θα λέγαμε, για πείτε μου, τι θα λέγαμε στον φίλο μου τον Μιχάλη Μπουγιούρη και στην Αγγελική τη γυναίκα του? Τι θα λέγαμε? Που βγήκαν τα δύο πουλάκια μου και μπράβο τους με το θάρρος και σβήσαν τη φωτιά την ώρα που το τέταρτο καζάκι ήταν εκεί. Δώσαμε στην αστυνομία το βίντεο. Και τι έγινε? Ήρθαν οι κρατικές ασφάλειες, ήρθαν όλοι μαζί και τι έγινε? Τον βρήκαμε? Όχι. Ήρθε να μας κάψει. Ήρθε να μας κάνει μαρφήν. Αυτό το λένε τρομοκρατία. Τρομοκρατία υπάρχει στην Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα συνέβη χθες στους ανθρώπους. Όταν το... Δεν θέλει και πολύ σκέψη. Όταν το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου απέχει έναν πίδο και μπαίνει με ένα άλμα, είσαι κάτω στο έδαφος, στο ισόγειο, και μπαίνει εκεί η φωτιά. Δεν θα καεί το διαμέρισμα? Δεν θα καεί? Προφανώς θα καεί. Άρα αυτός που έρχεται και βάζει τον εμπριστικό εκρητικό μηχανισμό θέλει να σε κάψει, θέλει να σε δολοφονήσει, θέλει να κάνει μαρφήν. Αλλά βλέπετε στη διαβάθμιση την κοινωνιολογική είναι άλλο πράγμα το τρικάκι, είναι άλλο πράγμα η παρέμβαση των αλυταράδων του Ρουβίκονα, οι οποίοι βγήκαν προχθές. Πώς ξεκίνησα τη Δευτέρα το σχόλιο μου? Τι είπα τη Δευτέρα? Είπα ότι το Σαββατοκύριακο βγήκαν τα τάγματα εφόδου όπως ήταν τα του Χίτλερ με την καφετή στολή, βγήκανε βόλτα στη Θεσσαλονίκη, βγήκαν, με συγχωρείτε, περιπολία στη Θεσσαλονίκη να ψάξουν να βρουν τον Εβραίο. Όχι τους Ισραηλίτες πολίτες, τους Ισραηλινούς από το Ισραήλ, βγήκαν να ψάξουν τον Εβραίο σε μια πόλη που είναι συνώνυμη η Θεσσαλονίκη, συνδεδεμένη η ιστορία της με την εξόντωση εκατομμυρίων Εβραίων στα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης. Είναι συνώνυμη με το ολοκαύτωμα. Σε μια τέτοια πόλη επιτρέπουμε, κύριοι και κυρίες της κυβερνήσεως, αλήθεια, όπως πολύ καλά το έγραψε μια κυρία, δεν θα διαβάζω το επώνυμό της, μην την εκθέσω τη γυναίκα, το πάρω εγώ επάνω μου, εννοείται. Είναι λοιπόν μια κυρία η οποία έστειλε μήνυμα στην κυρία Κοκκίνου στις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, στη Μαρία Κοκκίνου, και της λέει: δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εμποδίζονται οι πορείες αυτές. Είμαι εβραϊκής καταγωγής. Λυπάμαι, ζητώ την ανωνυμία μου. Είναι σοκαριστικό αυτό που αντιλαμβάνομαι. Γιατί δεν διώκονται αυτή βάση του αντιρατσιστικού νόμου, κύριε Πρωθυπουργέ? Έχουμε μία οργάνωση τραμπούκων που υποκαθιστά το κράτος. Τους λένε Ρουβίκονες. Είναι αναρχικοί, δεν ξέρω τι σκατά είναι, αριστεροί, και εισβάλλουν μέσα σε επιχειρήσεις, εισβάλλουν, ζητούν λογαριασμό, αποδίδουν υποτίθεται δικαιοσύνη στο μυαλό τους. Αυτούς, γιατί δεν τους διώκουμε? Δέχεστε, κύριε Πρωθυπουργέ, να υποκαθίσταται το κράτος από μία ομάδα τραμπούκων? Τους χρυσαυγίτες πολύ σωστά κινητοποιήθηκε το ονομαζόμενο δημοκρατικό τόξο και τους χώσαμε μέσα πάρα πολύ σωστά, διότι εγκλημάτισαν. Μάλιστα, δεν τους θέλαμε και στη Βουλή. Άριστα. Αυτούς τους Ρουβίκονες, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί τους έχετε να κυκλοφορούν και να περιπολούν αναζητώντας τον Εβραίο? Προσέξτε, δεν αναζητούν μόνο τους πολίτες του Ισραήλ που έρχονται να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, αναζητούν τον Εβραίο. Αντιλαμβάνεστε τι θα πει αυτό? Έτσι κατεδίωκαν τους Γερμανούς εβραϊκής καταγωγής πολίτες οι Χιτλερικοί το 1933, το 1934, το 1935, και έτσι άρχισαν να τους εξοντώνουν από το 1936 στα στρατόπεδα. Αφού τους είχαν κάψει τα μαγαζιά, αφού τους είχαν στιγματίσει και αφού τους υποχρέωναν να φορούν το αστέρι στο παλτό τους, στο πανοφόρι τους. Αυτό θέλουμε στην Ελλάδα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας? Αυτό θέλουμε, κύριε Πρωθυπουργέ? Φαντάζομαι, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι καταλαβαίνετε ότι δίνετε εξετάσεις και η βαθμολογία σας έως τώρα της κυβερνήσεως δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή. Λοιπόν, χρειάζεται κι άλλος νόμος? Να δώσουμε κι άλλο προστάσιο νέων νόμων στη δικαιοσύνη? Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη και φαντάζομαι ότι η διοίκηση της δικαιοσύνης θα βρει, γιατί υπάρχουν δικαστές εις της Αθήνας, θα βρουν όμως και τους θαραλέους δικαστές προκειμένου όταν η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, προς το παρόν στην υπόθεση Μαρφίν, κύριε Χρυσοχοίδη, δεν έγινε αυτή η δουλειά, δεν τους βρήκατε, το έχετε υποσχεθεί, να βρείτε τους δολοφόνους των τεσσάρων της Μαρφίν, και αυτοί όταν βρεθούν να πάνε στη δικαιοσύνη με θαραλέους δικαστικούς. Υπάρχουν, δεν μπορεί να μην υπάρχουν, δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν υπάρχουν, οι οποίοι θα δικάσουν παραδειγματικά με ένα καινούριο νομικό περιβάλλον, με καινούριο πλέγμα νόμων, έτσι ώστε η κοινωνία να ξέρει ότι αυτός που απεργάζεται τον φόνο του διπλανού του γιατί δεν συμφωνεί με τις απόψεις του, θα μείνει μέσα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να ζήσει τον εγκλισμό. Κάτι πρέπει να κάνουμε επιτέλους. Και οι υπόλοιποι που κοινωνιολογείτε και λέτε τις απόψεις σας, προσαρμοστείτε στο ότι όλα είναι τρομοκρατία. Τρομοκρατία είναι το τρικάκι. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γράφονται τρικάκια και να τα πετάνε στο έξω από το σπίτι του Χαρδαλιά, έξω από το σπίτι του Μαρινάκη, έξω από το σπίτι του ενός και του άλλου. Δεν καταλαβαίνω. Τι θα πει αυτό, πετάμε, κάνουμε ακτιβισμό. Δεν καταλαβαίνω τι θα πει ακτιβισμό. Τι είναι αυτό, είναι τρομοκρατία, κάθε κανονική τρομοκρατία. Τι θα πει ακτιβισμός. Και βάζουμε και διαβάθμιση. Είναι άλλο πράγμα, λέει. Είναι άλλο πράγμα, λέει, να δολοφονείς. Ναι. Άλλο πράγμα να είσαι κουφοντίνας, ας πούμε. Μάλιστα, να είσαι γιωτόπουλος. Και είναι άλλο πράγμα να βάζεις τρικάκια. Και είναι άλλο πράγμα τα γκαζάκια. Προσέξτε, είναι όλα σε άκια. Είναι όλα με επικοριστικό. Είναι τρικάκια, είναι γκαζάκια. Ναι, το οποίο γκαζάκι δολοφονεί. Γιατί είναι εμπριστικός μηχανισμός που εκρήγνεται, προκαλεί φλόγα και η φλόγα καταστρέφει και καίει. Και δολοφονεί ανθρώπους. Πυρπολεί κτίρια και εκεί μέσα ζουν άνθρωποι. Λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, ήρθε η ώρα της μεγάλης κρίσεως. Δεν κρίνουμε πια ούτε τον Τσίπρα, ούτε τον Μήπρα, ούτε τον Ανδρουλάκη, ούτε τον έναν, ούτε τον άλλον. Κρίνεστε εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ. Και είστε ενώπιον της κοινωνίας, η οποία περιμένει αποτέλεσμα από αυτά που ζούμε. Για αυτά που ζούμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και όποιος υφίσταται αυτό, είναι θύμα τρομοκρατίας. Το λέω για κάτι άλλους, τη χάρπα στους οι οποίοι μου στέλνετε κάτι μηνύματα του τύπου γιατί σε προστατεύουν και γιατί σε κάνουν. Διότι έχουμε υποστεί, και με αυτό θα κλείσω, διότι έχουμε υποστεί, έχω υποστεί εγώ και η οικογένειά μου από χρόνια επιθέσεις τρομοκρατικές που ξεκίνησαν από τα χαρτάκια, από διάφορες ομάδες αλυταράδων και καταλήξαμε στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Έτσι υπάρχει διαβάθμιση. Ξεκινάς από τα χαρτάκια και πας στο έγκλημα. Το είπε πολύ ωραία χθες ο Κυρανάκης και θα το βάλω σε λίγο να το ακούσουμε μετά. Τι πρέπει να κάνω διάλειμμα τώρα, γιατί πέρασε η ώρα. Λοιπόν, θέλω να τελειώσω όμως με το εξής πράγμα. Επί χρόνια, επί πολλές δεκαετίες, η κοινωνία μεγάλωσαν γενναίες επί γενναίων, με την αντίληψη που εισήγαγαν αυτοί οι συμμορίτες δολοφόνοι, ο Γιωτόπουλος, ο Κουφοντίνας και οι υπόλοιποι αυτοί, εισήγαγαν μια αντίληψη ότι για να σε τρώει η εγκληματική συμμορία, αυτή η συμμορία δολοφόνων, κάτι θα έχεις κάνει. Μπόλιασαν με αυτό γιατί καθόταν αυτός ο αρχιδολοφόνος Γιωτόπουλος και έγραφε κάτι μαλακίες, τις οποίες τρέχαμε εμείς από πίσω και λέγαμε «Α, η προκήρυξη!» Θυμάμαι μια φορά. Στο παλιό Φάληρο έτρεχα, σπαρέφασε κάτι. Είχα μπει μέσα σε κάδους, γιατί μου είχε πει ο συγχωρεμένος ο Κακαουνάκης, γρήγορα μα στείλανε προκήρυξη. Τις μαλακίες του Γιωτόπουλου δηλαδή. Τις οποίες εμείς τρέχαμε και όταν ο πατέρας Μητσοτάκης είπε, παιδιά, να το κόψουμε αυτό, είπαμε όλοι, αχ, παραβιάζεται η ελευθεροτυπία στη χώρα. Ω, τρέχαν οι μεγάλοι διευθυντές που τους είχαμε και σε υπόλοιψη και αν τα χρόνια και μπαίνανε στον Κορυδαλό οικειοθελώς για να κάνουν διαμαρτυρία εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη και διάφορες τέτοιες παπαριές. Εντάξει, λοιπόν. Είμαι εδώ έτοιμος για το ΕΣΟΡΟΥ να πάω να τα απολογηθώ μόνος μου. Δεν χρειάζεται να πάει κανένας δικηγόρος. Μπορώ, αν με καλέσει το ΕΣΟΡΟΥ, να πάω μόνος μου. Το λέω στο νομικό τμήμα. Γιατί είμαι εκνευρισμένος τώρα. Λοιπόν, όταν λοιπόν έγινε η επίθεση στο σπίτι μου, ξέρετε, αντιμετώπισα το εξής στίγμα. Αν δεν ήμασταν ιδιοκτήτες με τη σύζυγό μου του διαμερίσματος στο οποίο κατοικούμε, πρώτου ορόφου, θα μας είχαν διώξει με απόφαση της συνελεύσεως. Το φέρω πολύ βαρέως αυτό το πράγμα, πολύ βαριά μέσα μου. Γιατί θα είχα υποστεί το στίγμα ότι εγώ είμαι ο κίνδυνος για εκείνους, τους συγκατοίκους μου. Δεν τους αδικώ, ξέρετε, αλλά εγώ το φέρω, είναι μεγάλο στίγμα για μένα αυτό. Εγώ δεν τους αδικώ όμως τους ανθρώπους, αλλά προσέξτε. Έτσι, κύριε Πρωθυπουργέ μου, φτιάχνετε μια κοινωνία σκατά. Με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, η αστυνομία, κύριε Χρυσοχοίδη, κάνει τη δουλειά της. Κύριε Φλωρίδη, δικαιοσύνη, κύριε πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κύριε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κάντε τη δουλειά σας για να τελειώνουμε με όλους αυτούς τους τρομοκράτες. Και εσείς, αγαπητοί κύριοι και κυρίες των πανεπιστημίων, ειδικοί στις κοινωνικές αναλύσεις κτλ., μετριάστε λίγο τη φλιαρία, δείτε το πρόβλημα, μπορεί και μη λειτουργείτε αφού δεν ακουμπάει εμάς και ακουμπάει κάποιους, ας προσέχουν αυτοί που τους ακουμπάει. Σύμφωνοι? Διάλειμμα.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
7: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.

0: Ελλάδα με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Λειτουργεί ήδη το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το Πανεπιστήμιο Κιλ δηλαδή, εδώ στην Αθήνα. Αυτό το πανεπιστήμιο έχει μια ιστορία 80 ετών με διεθνείς διακρίσεις, περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Παρέχει πιστοποιημένα πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και έρχομαι με τη συνέχεια. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Κάλμα Water Park.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.

0: Sky 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφορό Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην παραλιακή από το παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος του κόμβου Μαραθώνος. Σε έναν πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράση σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας, έχει επικεντρώσει την προσοχή της η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπιστικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Σύμφωνα με την Καθημερινή, όσοι βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών συμμετείχαν σε 2 από τις πιο παλιές καταλήψεις αναρχικών στη Θεσσαλονίκη που εκκαινώθηκαν διαδοχικά από την ελληνική αστυνομία στο διάστημα από το 2021 και μετά. Στις δολοφονικές επιθέσεις, αναφέρει το Πρωθυπουργό σε ανακοίνωσή του, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο στη μνήμη της Βάγια Νέστορα, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλό Ακαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει τη νύχτα καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο φίλοι 41 και 39 ετών είχαν πάει στην περιοχή για ορειβασία όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ο 39χρονος που είχε επίσης τραυματιστεί από την πτώση και κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 έχει διασωθεί. Τουλάχιστον 34 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε οροφή νοσοκομείου στη Βόρεια Γερμανία. Οι αρχές απομακρύνουν ασθενείς και προσωπικό από το κτίριο, επισήμαναν πως η κατάσταση παραμένει δυναμικά εξελισσόμενη. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Νέα πρωτοβουλία κατά της πιθανής πώλης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, ανέλαβε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μακ Λόλερ. Με επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν να διατηρηθεί η απαγόρευση που ισχύει από το 2019, ενώ το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Παράλληλα, υποστηρίζουν τη συνεχιζόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας, οι σχέσεις της με αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών και η διατήρηση του συστήματος S-400 δεν δικαιολογούν αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Επίσης, επικαλούμενος στην ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ, υποστηρίζει ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος. Στη Βενεζουέλα, εκατοντάδες διασώστες συμμετείχαν χθες το βράδυ στις αγωνιώδεις προσπάθειες να ανασυρθεί από τα συντριμμία 43χρονος που είναι ακόμη ζωντανός, μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση επτάωροφης πολυκατοικίας εξαιτίας των 2 καταστροφικών σεισμών που έπληξαν τη χώρα. Οι διαδοχικοί σεισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 2.000 θανάτους, περισσότερους από 10.000 τραυματισμούς και 10.000 αγνοωμένους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία επικράτησε του Κονκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ. Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά. Open Mind. Τηλέφωνο 2610-343494.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη.
5: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και σήμερα στη Λεωφόρο Κηφισού. Στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα της Αχαρνών και στο καθοδικό από τη Νέα Χαλκιδόνα προς τη Λεωφόρο Αθηνών τουλάχιστον μεγάλες καθυστερήσεις. Ομοίως στον Σκαραμαγκά, κυρίως ισχυστού με 1300 μέτρα προς τον Σκαραμαγκά και ένα τροχαίο συμβάν που συνέβη πριν από λίγη ώρα, σας καθυστερεί ιδιαίτερα. Η Λεωφόρος Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου, όπως την περιμένετε, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας, ο δυσκολότερος δρόμος είναι ο άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, ανεβαίνοντας προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Και δευτερευόντως, η Πειραιός από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια. Κλείνουμε με την παραλιακή. Μικρή βελτίωση παρουσιάζει η παραλιακή προς τον Πειραιά. Αντί να έχει προβλήματα από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, έχει από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά. Και βαίνει επί τα βελτίωση συνεχώς.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 5ης 2 Ιουλίου. Προσοχή, έξω έχει υγρασία, ανεβασμένα τα επίπεδα μαζί με τη ζέστη. Αυτό το πρόβλημα έχουμε στις δικές μας καιρικές συνθήκες του θέρους, είναι ότι πλακώνει το 37-38, λέμε εντάξει παιδί μου, καλοκαίρι είναι και αυτό κατά κανένα τρίμηνο. Οπότε δεν σούμε περιθώρια. Στους άλλους ναι, μεν γίνεται το σαραντάρι, αλλά κάποια στιγμή θα καλμάρει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα υπόλοιπα θα μας τα πει η κυρία Σούζη τα κλιματολογικά. Μου γράφει ο Νίκος Νούτσης με αφορμή την ζέστη που έχουμε τώρα στις 9 και 6 πρώτα λεπτά στην πλατφόρμα 1003 και τον ευχαριστώ πολύ ότι με την καλημέρα του μαζί, ότι κάθε μέρα πηγαίνω δουλειά από Ανθούπολη προς Καλυθέα, παίρνω μετρό και μετά τρένο. Σε ώρα αιχμής το πρωί έχω βρει ελάχιστα βαγόνια με κλιματισμό. Περιμέναμε κάτι καλύτερο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Τώρα όταν λέτε τρένο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αγαπητέ μου Νίκο Νούτσι. Εννοείται το μετρό, τη γραμμή, τον ηλεκτρικό, τη γραμμή 1. Σε ό,τι αφορά στη γραμμή 1, επειδή τα έχω συζητήσει με τον κύριο Κυρανάκη λίγες μέρες προτού φύγει από τη θέση του και οριστεί γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία, έχουν δοθεί και τα 19 βαγόνια, τα παλιά, οι σειρμοί, δηλαδή οι σειρμοί 19, κάπως τόσοι είναι, για αποκατάσταση πλήρη, δηλαδή να ξαναγίνουν καινούργοι σε μια βιομηχανία της Ισπανίας. Παραδόθηκε ο πρώτος, περιμένουν και τους άλλους. Έχουν πέσει έξω οι Ισπανοί στις ημερομηνίες. Επαναλαμβάνω, προσπάθειες γίνονται. Μην ξεχνάτε ένα πράγμα, αγαπητέ κύριε Νούτσι, ότι στην Ελλάδα χρεοκοπήσαμε και 15 χρόνια προσπαθούμε να βγούμε από αυτήν την χρεοκοπή. Επειδή καταλαβαίνω τώρα, θέλουμε τα πάντα. Θέλουμε αυξήσεις, θέλουμε εκείνο, θέλουμε βελτιώσουμε το ένα. Είμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι, και εγώ πρώτος κάνω αυτό το σφάλμα. Πυροδοτώ κάθε μέρα. Θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Φτιάξτε εκείνο, φτιάξτε το άλλο. Δεν φτιάχνονται όλα από τη μια μέρα στην άλλη. Υπό την προϋπόθεση να το έχουμε όλοι μέσα στο μυαλό μας, να προσέχουμε τους λαοπλάνους και τους δημεγέρτες και αυτούς που μας λένε ψέματα. Να μπορούμε δηλαδή ως κοινωνία, κύριε Νούτσι μου, δεν λέω για εσάς προσωπικά, μην παρεξηγηθώ, να αντιλαμβανόμαστε ποιος μας λέει παραμύθια και ποιος μας οδηγεί στον κρεμό, επιχειρεί να μας πάει στον κρεμό. Συνεπώς όλα τα θέλουμε να αλλάξουν, σωστά, αλλά δεν γίνονται και όλα μαζί ταυτόχρονα. Συνεπώς σας καταλαβαίνω, έχετε δίκιο, αλλά θα αλλάξουν και οι σειρμοί, θα έρθουν και καινούργιοι σειρμοί, αλλά πρέπει να μπουν όλα αυτά στη σειρά τους, γιατί όλοι ζητούμε με μια χούφτα ανοιχτή, θέλουμε εκείνο, θέλουμε το άλλο, θέλουμε το παράλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο τρομοκρατικό γεγονός και στη δολοφονία ενός συνανθρώπου μας, που οδήγησε στη δολοφονία ενός συνανθρώπου μας, κυρίες και κύριοι, δεν θα πω πολλά πράγματα τώρα. Θα προκύψουν αυτά από τις συνεντεύξεις που θα κάνω και με τη συζήτηση από τον κύριο Κερίδη. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, ζητώ συγγνώμη για αυτό που θα σας πω προκαταβολικώς, γιατί εγώ θέλω να έχω καλή σχέση μαζί σας. Εκφράστηκα πλήρως επί μία ώρα, δηλαδή στην πρώτη ώρα, μία ώρα, σημαντικά αυτό, στο χρόνο από τις 8 έως τις 9. Λυπάμαι, δεν μπορώ να επαναλάβω τον εαυτό μου. Δεν θα είμαι όπως ακριβώς επιθυμώ εγώ, ως γνήσιος Άρης. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε να ακούσετε τη γνώμη μου για την κριτική που άσκησα σε όλα τα επίπεδα στο θέμα αυτό, μπορείτε αν θέλετε να με ακούσετε on demand. Αν θέλετε, εγώ δεν μπορώ να σας υποχρεώσω, εννοείται. Αλλά λυπάμαι, δεν μπορώ να επαναλάβω τώρα τον εαυτό μου. Αρχίζω από τον Πρωθυπουργό. Κύριε Κερίδη, έρχομαι πολύ γρήγορα σε εσάς. Θα παραθέσω κάποια αποσπάσματα δηλώσεων και θα συζητήσουμε, κύριε Κερίδη, μαζί σας. Είχα καλέσει τον κύριο Κερίδη για άλλο λόγο. Θα τον ακούσετε και αυτόν τον λόγο για τον οποίο τον κάλεσα, αλλά συνέπεσε επειδή δεν μπορούσε να είναι χθες μαζί μας. Θα είναι σήμερα και θα συνδυάσουμε και τα δύο θέματα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός.
7: Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις οπτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
6: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χθες το πρωί τέτοια ώρα δίπλα μου εδώ, όταν είχαμε μάθει το τρομοκρατικό γεγονός που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη.
8: Καταρχάς θα συνονοηθούμε ότι όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου σου.
6: Από την ίδια στην ίδια συνέντευξη, ο κύριος Μαρινάκης ξανά.
8: Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας, γιατί ο ποινικός είναι ποινικός, δεν έχει ιδεολογία, αλλά το ορμητήριο όλων αυτών ήταν μια δίθεν ιδεολογία ακροαριστερή, που στην πραγματικότητα είναι δολοφόνη, όπως και αντίστοιχη δολοφόνη ήταν και από το άλλο άκρο. Το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. ήταν η περιβόητη γνωστή άγνωστη. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Και ίσως γι' αυτό και, ίσως, δεν το ξέρω, υπάρχει και αυτό το κλίμα αντίδρασης. Αλλά στο τέλος το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα. Και η νομιμότητα δεν έχει ιδεολογία για πολιτικό χώρο.
6: Και στο τέλος, χθες το βράδυ, στο Άξιον, ναι, στο Άξιον 24, ο Κωνσταντίνος Κυρενάκης, γραμματέας Νέας Δημοκρατίας.
9: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν αντίπεινα. Αντίπεινα στην επιβολή του νόμου και της τάξης μέσα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Εκεί που λειτουργούσαν αναρχικοί, ανενόχλητα, εδώ και δεκαετίες, ήρθε η δική μας παράταξη, η Νέα Δημοκρατία. Και έβαλε τάξη, έκανε τις καταλήψεις σε βιβλιοθήκες, καθάρισε το σύνολο των πανεπιστημίων σε όλη τη χώρα. Και έρχονται λοιπόν αυτοί οι εγκληματίες, στρατολογώντας νέα παιδιά, γιατί δεν έχουν το θάρρος οι ίδιοι, οι οποίοι έχουν συλληφθεί ξανά και ξανά για διάφορες πράξεις, να πάνε οι ίδιοι να βάλουν εγκαζάκια. Στρατολογώντας λοιπόν πιτσιρικάδες, παιδιά 19-20 ετών, οι οποίοι έχουν άγνοια κινδύνου, και τους λένε: θα πας μια φορά να πετάξεις τρικάκια. Θα πας την επόμενη φορά στο σπίτι τους τελέχους να βάψεις. Δεν είναι κανένα σοβαρό έγκλημα αυτό. Πήγαν στο Χαρδαλιά πριν από λίγες μέρες. Πήγαν στο σπίτι του Χαρδαλιά με την οικογένειά του και τα παιδιά του. Και βάψανε. Και τι είπανε μετά? Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Πήγανε, βάψανε. Όταν λοιπόν μια φορά πας με τρικάκια, την επόμενη φορά πας στο σπίτι, στην πολυκατοικία, την επόμενη φορά πας σε ένα δημοσιογράφο, συναδελφοί σας είναι που έχουν χτυπηθεί.
6: Και με καζάκι.
9: Και τώρα πας και δολοφονείς, αυτό δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Γίνεται με υπόθαλψη.
6: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, δεύτερης περιφέρειας, Βόρειου Τομέα. Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη.
10: Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε.
6: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για να ενώσω λίγο αυτά που έλεγα πριν με το τώρα με εσάς, είναι ότι πρώτα απ' όλα εμείς οι δημοσιογράφοι και στη συνέχεια και εσείς οι δημοσιολογούντες και οι λοιποί πολιτικοί, να τελειώνουμε με το υποκοριστικό άκια. Γκαζάκια, τρικάκια και διάφορα τέτοια. Είναι όλα τρομοκρατία. Φαντάζομαι θα συμφωνήσουμε, κύριε Κερίδη.
10: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και η δήλωση Μαρινάκη ακριβώς αυτό απευθύνεται. Διότι είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν, όχι πολύ μακριά, από πολιτικούς συγκεκριμένων πολιτικών χώρων, ότι έλα μωρέ, δεν είναι και τίποτα φοβερό αυτό. Αυτό το δεν είναι και τίποτα φοβερό, είδατε ότι σκότωσε έναν συνάνθρωπό μας. 70 χρονών μια γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, παντελώς αθώα, έτσι δεν είναι?
6: Και ναι, αλλά μια και σε αυτό θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση, κύριε Κερίδη. Δεν υπάρχουν αθώοι και ένοχοι θύματα. Είναι όλοι θύματα.
10: Έχετε δίκιο.
6: Και αυτό πρέπει να το κόψουμε αυτό. Δηλαδή, αυτό ο χαρακτηρισμό αθώο θύμα, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ας πούμε, τα θύματα, θύματα τη τρομοκρατία τα δίκασαν δύο τύποι. Και άλλοι ανερμάτοι στην δολοφονή. Τι είναι δικαιοσύνη, είναι αυτά τα ρεμάλια?
10: Απλώς ήθελα να υπογραμμίσω μια ανθρώπινη τραγωδία που εκτελήσεται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και δεν την ξέρει το Πανελλήνιο. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτή η γυναίκα είχε χάσει πριν κάποια χρόνια την άλλη της κόρη και μεγάλωνε μόνη της η γιαγιά, την εγγονή, η οποία σήμερα ορφανεύει για δεύτερη φορά. Πριν χρόνια όταν έχασε τη μητέρα της, τώρα που χάνει τη γιαγιά της. Λοιπόν, πίσω από αυτά τα άκια, τα γκαζάκια, κρύβεται μια τεράστια ανθρώπινη τραγωδία, η οποία μπορεί να έχει συμβεί σε όλους εμάς, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και βλέπετε ότι όλοι είμαστε συγκλονισμένοι, με πρώτο και καλύτερο, αυθεντικά συγκλονισμένοι, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να υπογραμμίσει την αποφασιστικότητα της πολιτείας να δώσει τέλος σε όλο αυτό. Είναι ζήτημα τιμής, ναι, για την ελληνική
6: κοινωνία. Δεν είναι καλή η βαθμολογία της κυβερνήσεως, κύριε Κερίδη, σε αυτό το θέμα. Έτσι, να το ξέρετε. Αυτό φαντάζομαι εσείς είστε έλογος άνθρωπος με τις κέρυες σας παρεμβάσεις. Η βαθμολογία δεν είναι καλή για την κυβέρνηση. Από το κοινό που σας ενδιαφέρει, προσέξτε, το κοινό που σας ενδιαφέρει. Εγώ δεν λέω. Η κοινωνία έχει μια γνώμη για τον Πρωθυπουργό ή την κυβέρνηση. Άλλος θα ψηφίσει, άλλος δεν θα ψηφίσει. Αλλά εγώ λέω από αυτούς που ψηφίζουν και ενδεχομένως θα ξαναψηφίσουν Μητσοτάκη, η βαθμολογία δεν είναι καλή. Ορίστε παρακαλώ.
10: Μπορούμε και καλύτερα, και καλά κάνετε και λέτε ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Φιλόδοξοι στη σωστή κατεύθυνση πάντα και να ζητούμε το περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε ακούσει πολλά ναι μεν αλλά, Εδώ τώρα δεν χωρούν απλώς καταδίκες. Οι καταδίκες γίνονται, είναι μια χορογραφία να πούμε των κομμάτων να βγάζουν αυτές τις ανακοινώσεις. Εδώ όμως είναι μια ευκαιρία να ξαναγνωριστούμε, έτσι δεν είναι, και να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Διότι μέχρι και χθες, δεν μιλάω τώρα για το 15, δεν μιλάω για την αποφυλάκηση του Ξηρού ως πρώτη πράξη της κυβέρνησης Τσίπρας το 15, μιλάω για τον Δήμαρχο Αθήνας, ο οποίος βγήκε και προσυπέγραψε στην ουσία τις ανακοινώσεις Νίκου Μαζιώτη, Δημήτρη Κουφοντίνα και Πόλας Ρούπας για τα προσφυγικά, τα οποία οδήγησαν βεβαίως και σε αυτή την, σε αυτό το περιστατικό με τον Νίκο Χαρδαλιά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι χαϊδεύουν όλα αυτά, παίρνουν αποστάσεις όταν υπάρχει βία και γενικευμένη καταγραφή.
6: Υπάρχει θέμα ηθικής αυτοργίας, κύριε Κερίδη, όπως και να το κάνουμε. Υπάρχει ηθική αυτοργία σε όλο αυτό το πράγμα.
10: Ναι, ναι. Δεν θα χρησιμοποιούσα τον ποινικό όρο, γιατί ο ποινικός όρος έντες σας πηγαίνει κατευθείαν και στον εισαγγελέα, αλλά σίγουρα πολιτικά υπάρχει μία διασύνδεση. Και ενώ την ακροδεξιά βλέπετε ότι την καταδικάζουμε όλη τη βία της ακροδεξιάς, γίνεται ο κακός.
6: Πού είναι το δημοκρατικό τόξο, να σας θέσω ευθέως λοιπόν το ερώτημα. Πού είναι αυτό το περίφημο δημοκρατικό τόξο, το οποίο πολύ σωστά μπουζούριασε και πολύ σωστά τους χρυσαυγίτες, τους ναζί, τους φασίστες, τους δολοφόνους. Μάλιστα. Πού είναι αυτό το δημοκρατικό τόξο σε μια ομάδα αναρχικών που υποκαθιστά το κράτος και προχθές βγήκε στη Θεσσαλονίκη περιπολία σαν τα τάγματα εφόδου του Χίτλερ να αναζητήσει τον Εβραίο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που εσείς κύριε Κερίδη με την ευαισθησία που έχετε και με την τοποθέτησή σας, πού είναι όμως εδώ ξέρετε κύριε Κερίδη, περιμένουμε από την κυβέρνηση. Τι είναι αυτή η οργάνωση ουρουβίκονας που υποκαθιστά το κράτος, δεν το καταλαβαίνω, τι είναι και πού είναι αυτός ο περίφημος νόμος ο αντιρατσιστικός. Πού είναι, γιατί δεν εφαρμόζεται σε τάγματα εφόδου που περιπολούν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Δεν αντιλαμβάνομαι.
10: Καλά κάνετε και το λέτε και είναι ζήτημα τιμής για την κυβέρνηση.
6: Ναι, κάθομαι και τα λέω εγώ, αλλά εγώ δεν είμαι πολιτικός, κύριε Κερίδη. Ξέρετε.
10: Γίνεται και πρέπει να γίνει η προσπάθεια, αλλά η προσπάθεια επηρεάζεται και από το γενικευμένο κλίμα, ξέρετε. Και δυστυχώς εδώ, σε αυτό αναφέρονταν ο Κυρανάκης, υπήρξε ένας πολιτικός χώρος εκεί, στα αριστερά του Πασόκ να πούμε, ο οποίος επί χρονιά, καλά την περίοδο της κρίσης θα θυμάστε τότε.
6: Ναι, αλλά τώρα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και εσείς κύριε Κερίδη, 7 χρόνια.
10: Σωστά.
6: Εγώ σε εσάς ρωτώ τι θα κάνετε με το Ρουβίκονα. Από το Ρουβίκονα ξεκινούμε από τα άκια, τα τρικάκια, τα μπογιαδάκια και καταλήγουμε στα γκαζάκια. Τα γκαζάκια είναι εμπριστικός, εκρηκτικός, εμπριστικός μηχανισμός. Τελεία. Δεν είναι κανένα γκαζάκι.
10: Δολοφονικός.
6: Ο οποίος δολοφονεί. Μάλιστα. Λοιπόν. Αλλά οι άλλοι περιπολούν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μια κυβέρνηση ανέχεται στη λειτουργία που έχει την ευθύνη της λειτουργίας του κράτους να υποκαθίσταται το κράτος από περιπολίες ιδιωτών. Δεν καταλαβαίνω. Τι θα πει περιπολία ιδιωτών. Η ιδιωτική περιπολία έκανε χρυσαυγίτες. Τους μπουζουριάσαμε. Σωστά. Οι Ρουβίκονες. Γιατί, όχι.
10: Η οποία και αυτή η εγκληματική οργάνωση. Κοιτάξτε, υπήρξε και μια δυσλειτουργία και με τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, αστυνομικές αρχές οι οποίες συλλαμβάνουν και στη συνέχεια από έλλειψη, να πούμε, στοιχείων ή δεν ξέρω με ποια δικαιολογία, την αθώσπιση.
6: Όχι, όχι, ο Ρουβίκονα στρατολογεί νόμιμα. Νόμιμα, είδατε τι λέω κι εγώ. Στρατολογεί και λέει: παιδιά, ελάτε να ενταχθείτε στο Ρουβίκονα. Μα τι λέμε τώρα, κάνουν ανοιχτές συγκεντρώσεις. Σε λίγο θα μπουν και με κόμμα μέσα στη Βουλή.
10: Όχι, εντάξει.
6: Όχι, εντάξει. Και πάει και κάνει έλεγχο στα λογιστικά μιας εταιρείας. Αν η εταιρεία είναι υπόλογη για φορολογικό έλεγχο, θα πάει η ΑΔΕ να ελέγξει. Αν ο γιατρός παίρνει φακελάκια, δεν περιμένουμε το Ρουβίκονα να πάει να ελεγχθεί ο γιατρός. Έχουμε αρχές, έχουμε κράτος. Ή δεν έχουμε κράτος, δεν ξέρω, μήπως δεν έχουμε.
10: Προφανώς έχουμε και πρέπει να έχουμε και το κράτος πρέπει να είναι πανταχού παρόν και όλα αυτά τα φαινόμενα να πατάσσονται. Λοιπόν, τώρα, αν υπάρχουν.
6: Δεν μου απαντάτε όμως την ερώτησή μου, δεν μου απαντήσατε κύριε Κερίδη. Ότι πρέπει να χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση ο Ρουβίκονας, ναι ή όχι.
10: Στο βαθμό που συστηματικά κάνει τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, προφανώς.
6: Έπρεπε να έχει γίνει ως τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να κάνω διάλειμμα και σας θέλω για κάτι ακόμη, κύριε Κερίδη, για αυτό το οποίο κάνατε προχθές στην συνέλευση στην Τουρκία, μέσα στην Τουρκία, στη συνέλευση των χωρών του ΝΑΤΟ. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, το μήνυμα έρχεται.
11: Sky 89,4.
12: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Κατάστημα! Κατάστημα!
15: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
16: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Διαβάζω το σχόλιο του δημοσιογράφου Γιώργου Κατσίγιαννη στη σημερινή απογευματινή, ο οποίος έτσι περνάει από ένα καλό σουρωτήρι την δήλωση του κυρίου Σαμαρά, η οποία σε σχέση είναι πιο αδύναμη σε σχέση με την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, για να είμαι σαφής. Αν διαβάσετε το σήμερα το κείμενο του Γιώργου Κατσίγιαννη, αυτό λέει. Ο κύριος Σαμαράς αποφεύγει να πει ποιοι πέστησαν την δολοφονική επίθεση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τον τίμησαν. Δεν είναι κάποιοι. Δεν είναι αόριστοι αυτοί. Είναι νεοδημοκράτες οι οποίοι τότε τίμησαν τον κύριο Σαμαρά ως πρόεδρο. Φαντάζομαι τον ψήφισαν ως πρωθυπουργό. Δεν καταλαβαίνω. Επαναλαμβάνω, υπάρχει μία τύφλωση, μία έτσι συναισθηματική κατάσταση του κύριου Σαμαρά προς τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά αυτό δεν μπορεί να τον απενεργοποιεί πολιτικά. Πώς θα το λέω ευγενικά. Δηλαδή είπαμε, μισείς το Μητσοτάκη, μάλιστα. Αυτό όμως δεν σου αποτρέπει στο να βγάλεις και να χαρακτηρίσεις. Χαρακτηρίζει απλώς βία αυτό που έγινε. Βία είναι άλλο πράγμα, τρομοκρατία είναι άλλο πράγμα, δολοφονική τρομοκρατία είναι επίσης άλλο πράγμα. Το λέω και λέω μέσα μου, μάλλον δεν τη διάβασε ο πρόεδρος την ανακοίνωση, την έβγαλαν συνεργάτες του, που και αυτοί, επειδή ακριβώς είναι επηρεασμένοι από μια αντίληψη για το Μητσοτάκη, δεν βλέπουν μπροστά τους. Ειδή σε τίτλους.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια και στον κόμβο των Αμπελοκηπών. σε ένα πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών, έχει επικεντρώσει την προσοχή της η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Κάλεσμα σε συγκέντρωση το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση ενός άνδρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοακαρνανίας. Οι προσπάθειες είχαν σταματήσει τη νύχτα καθώς ο άνδρας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε γενικές.

0: Ο Σκαραμαγκάς, όπως είναι κάθε πρωί, έτσι έχει διατηρηθεί δυστυχώς με αρκετή κίνηση. Και στην Αθήνα, προσέξτε, τον κόμβο των Αμπελοκήπων, την Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνια και τον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου.
1: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Επιστροφή στην συζήτησή μας με τον βουλευτή Δημήτρη Κερίδη, καθηγητή στο βουλευτή στον βόρειο τομέα της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, καλημέρα σας
7: και πάλι.
6: Ναι,
7: αν μου επιτρέπετε,
6: ορίστε, παρακαλώ.
7: Πριν πάμε, ναι, χωρίς να θέλω να ξανανοίξω τον κύκλο προηγουμένως, επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο που το είχα στο μυαλό μου και δεν το πρόλαβα. Θα πρέπει και τα θύματα, με όλο το κακό που τους έχει συμβεί, να βοηθούν πάντοτε τις αρχές. Τις αρχές στην καταδίκη. Θέλω να πω ότι έχουμε συχνά το φαινόμενο, και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό σας αφορά και εσάς προσωπικά που έχετε δεχθεί πολλές έτσι επιθέσεις, να μην εμφανίζονται στη συνέχεια στα δικαστήρια με αποτέλεσμα. Εγώ δεν τα κατηγορώ και δεν έχω καμία μορφή. Κατανοώ ότι θέλουν να αφήσουν όλα αυτά τα περιστατικά πίσω τους. Αλλά σε ένα κράτος δικαίου όπως το ελληνικό, ξέρετε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για τις καταδίκες αυτών, των αρχικά πιο ελαφρών και στη συνέχεια που γίνονται πιο βαριών αδικημάτων. Γιατί ξεκινάνε από μια μπογιά, γίνονται ένα τρικάκι, γίνεται ένα γκαζάκι, γίνεται στη συνέχεια η δολοφονία, ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Και επειδή και εσείς έχετε στο παρελθόν εμπλακεί και το ξέρετε πολύ καλά, δεν θέλω να μιλήσω καθόλου επί προσωπικού, αλλά επειδή και δικαίως είσαστε εξαιρετικά επιθετικός και αποφασιστικός σε αυτά και μας βοηθάτε και βοηθάτε και την ελληνική κοινωνία να πάει στη σωστή κατεύθυνση, απλώς ήθελα να το επισημάνω.
6: Ναι, ευχαριστώ πολύ και ταυτοχρόνως να βοηθήσετε, κύριε Κερίδη, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
7: Συγκεκριμένη δικιά σας υπόθεση, θέλω να πω.
6: Ναι, το κατάλαβα.
7: Μιλήσια,
6: ναι.
7: Όπου συνελήφθη από τους αστυνομικούς, στη συνέχεια έγινε η έρευνα γιατί αυτός είχε γράψει εναντίον σας και σε τράπεζα και βρέθηκε μέσω του ATM που είχε χρησιμοποιήσει και ταυτοποιηθεί ο δράστης, αλλά επειδή δεν πήγατε στο δικαστήριο.
6: Γιατί δεν ειδοποιήθηκα αυτό, κύριε Κερίδη? Γιατί δεν έλαβα ποτέ κλητήριο για να πάω. Δυστυχώς έγινε η δίκη ερήμην μου, κύριε Κερίδη. Δυστυχώς.
7: Κύριε Πορτοσάλτη, επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχω άλλη πληροφόρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει.
6: Αφού δεν το έλαβα εγώ. Από πού έχετε την πληροφόρηση?
7: Γιατί σε μένα έρχονται όλα και εγώ ζητάω την.
6: Ναι. Αυτό ήταν ένα στόκερ. Αυτό ήταν ένα στόκερ γείτονά μου. Ναι. Αλλά εγώ δεν έλαβα ποτέ κλείσει να πάω στο δικαστήριο. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω πού το πληροφορηθήκατε εσείς.
7: Την απογοήτευση των αστυνομικών, ξέρετε, γιατί εγώ την ψάχνω την δουλειά και θέλω να έχω την πλήρη εικόνα. Ναι. Άνθρωποι οι οποίοι δουλέψαν πάρα πολύ.
6: Η μήνυση αυτή έγινε από την αστυνομία, αλλά ο δικηγόρο τη εταιρεία.
7: Η αστυνομία έκανε σωστά τη δουλειά.
6: Μπράβο, ωραία. Ο δικηγόρο του ομίλου.
7: Το
6: ωραία. Προσέξτε, επειδή και εσεί μου λέτε κάτι και εγώ πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Πολύ καλά κάνετε και σα ευχαριστώ. Εμεί όμω, όσο ομίλος εδώ, γιατί εγώ έχω υποστήριξη από την νομική υπηρεσία του ομίλου μας, δεν έλαβα ποτέ ενημέρωση για να πάω στο δικαστήριο. Προφανές όταν πήγαινα στο δικαστήριο, ο οποίος μάλιστα μου είχε γράψει σε έναν ενδιάμεσο χρόνο ένα μήνυμα που μου έλεγε ότι εγώ του προκαλώ αυτό που μου προκαλεί εκείνος. Για να καταλάβετε την παραπομάρα.
7: Ναι. Παραπομάρα τρομερή. Ναι. Πάντως είναι ένα οικοσύστημα, καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Το οποίο
6: αλλά εγώ δυστυχώς δεν πήρα ειδοποίηση. Δυστυχώς. Λέτε να μην ήθελα να πάω στο δικαστήριο? Είναι δυνατόν? Με έναν τύπο ο οποίος μας βασάνιζε 2,5 χρονιά.
7: Έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει αυτό το οικοσύστημα όλο, από τα μικρά και τη στρατολόγηση που γίνεται και στα πανεπιστήμια, ξέρετε και εγώ πανεπιστημιακός, έχουμε υποστεί τα πάνδυνα και στο Πάντιο και αλλού, να υπάρχει μηδενική ανοχή, διότι βλέπετε ότι εν τέλει καταλήγουμε σε ανθρωποκτονία και τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ.

0: πλέον σοβαρά, και σοβαρά για την ίδια μας τη δημοκρατία. Είναι αδιανόητο 52 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας να συνεχίζουμε να έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Ας πάμε όμως στην Τουρκία.
1: Πριν πάμε στην Τουρκία, εγώ θέλω να ενώσω τη φωνή μου με τους γονείς, γιατί είναι μόνοι τους, με τη μητέρα και τον πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη, του αδικοχαμένου αστυνομικού δολοφονηθέντος από τη συμμορία δολοφόνων που είναι κοντά στον Ολυμπιακό, που είναι ενδεχομένως και έμισθη του Ολυμπιακού. Να ενώσω τη φωνή τους, να ενώσω τη φωνή μου με τη δική τους των γονέων, και να πω ότι αυτή η δίκη γιατί δεν έρχεται στην Αθήνα.
0: Ναι, εκεί θα πρέπει να αναγνωρίσετε ωστόσο, κύριε Πορτοσάλτε, ναι, ότι αυτή η κυβέρνηση πήρε δρακόντια μέτρα για την οπαδική βία και τη βία στα γήπεδα. Έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια πράγματα που δεν τα είχε φανταστεί, με την ταυτοποίηση των φιλάθλων όταν μπαίνουν στο γήπεδο, με τα μέτρα ασφαλείας, έτσι δεν είναι? Για να τα πούμε τώρα όλα, που στέλνει και το μήνυμα της μηδενικής ανοχής. Αλλά έχετε δίκιο, και ενώνω και εγώ τη φωνή μου για τον αδικοχαμένο αυτό.
1: Ναι, γιατί όπως βλέπετε, πλην του της εφημερίδας Manifesto και του Sky, κανείς δεν αναφέρεται σε αυτή τη δίκη, γιατί θίγει τον Ολυμπιακό, όπως αντιλαμβάνεστε. Και κάνει τζιζ το θέμα.
0: Εγώ λοιπόν ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του μεγαλύτερου κόμματος, του κυβερνώντος κόμματος, της πλειοψηφίας της Βουλής, ενώνω και εγώ μαζί τη φωνή μου μαζί σας λοιπόν, και δεν υπάρχουν αυτά, ούτε Ολυμπιακοί ούτε Πανεθνιακοί, υπάρχει ο νόμος.
1: Υπάρχει ο νόμος και το έγκλημα. Και ο νόμος και το έγκλημα και ο νόμος. Προφανώς, το έγκλημα και ο νόμος. Λοιπόν, πήγατε στην Τουρκία, ορίστε παρακαλώ.
0: Ακούστε τώρα. Η Τουρκία ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους ηγέτες της Δύσης σε μια μεγαλοπρεπή έτσι άσκηση δημοσίων σχέσεων του Ερντογάν. Όπως ξέρετε, παραδοσιακά το ΝΑΤΟ για την Τουρκία παίζει πολύ πιο σπουδαίο ρόλο από ότι για την Ελλάδα ή για οποιαδήποτε άλλο κράτος μέλος, γιατί είναι και ο μοναδικός δεσμός με τη Δύση. Η Τουρκία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει άλλους δεσμούς και κυροβόλια, αλλά το ΝΑΤΟ είναι το σημείο αναφοράς για το δυτικό προσανατολισμό, και επειδή έχει και τη γεωστρατηγική σημασία που έχει η Τουρκία και έχει και τον πολυπληθέστερο στρατό στην Ευρώπη, είναι κάτι που για τους Τούρκους είναι πολύ σημαντικό. Έρχεται δε σε μια στιγμή αυτή η σύνοδος όπου ο Ερντογάν έχει αποφασίσει να μείνει εσαεί στην εξουσία, να διαλύσει την αντιπολίτευση, να φυλακίσει τους αντιφρονούς, να διασπάσει το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το CHS, τους Ρεπουμπλικάνους και Μαλιστές, και όλα τα υπόλοιπα. Και βλέπετε και τους Ευρωπαίους, αλλά ακόμα περισσότερο τον πρόεδρο Τραμπ, να συνενούν και να αφήνουν και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα περί δημοκρατίας στην άκρη, λόγω και των ευρύτερων γεωστρατηγικών ανακατατάξεων που γίνεται. Στο πλαίσιο αυτό, οργανώθηκε η Σύνοδος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ με εκπροσώπους όλων των κοινοβουλίων των 32 κρατών μελών. Τα περισσότερα κράτη εκπροσωπήθηκαν από τους προέδρους των βουλών τους, παρακαλώ. Δηλαδή, ο πρόεδρος της Βουλής των Λόρδων, η αντιπρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, ο πρόεδρος της Βουλής της Πολωνίας και ούτω καθεξής, στην Κωνσταντινούπολη μια βδομάδα νωρίτερα, την περασμένη Δευτέρα. Εκεί λοιπόν την Ελλάδα εκπροσώπησα εγώ ως αναπληρωτής επικεφαλής της ελληνικής αποστολής στο ΝΑΤΟ. Αφού μίλησαν όλοι οι υπόλοιποι, ήρθε και ο λόγος σε μένα τελευταίο, παρουσία του Προέδρου της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, του Κουρτουλμούς, ο οποίος προαλήφεται για διάδοχος του Ερντογάν, αλλά και πολλών άλλων, 30 περίπου βουλευτών, του Τσαβούσογλου, του Ακάρη, οι οποίοι έχουν τις προεδρίες των αντίστοιχων επιτροπών εξωτερικών άμυνας και το καθεξής, και βεβαίως όλων των Ευρωπαίων και Βορειοαμερικάνων κοινοβουλευτικών ηγετών. Εκεί λοιπόν, αφού αναφέρθηκα στην ειλικρίνεια των ελληνικών προθέσεων και δημιούργησα έτσι ένα πλαίσιο, διότι εμείς ξέρετε, όταν τίνουμε χείρα φιλίας προς την Τουρκία, είμαστε ειλικρινοί σε αντίθεση με πολλούς Ευρωπαίους, οι οποίοι τη θέλουν την Τουρκία για τα business deals, αλλά τη θέλουν εκτός Schengen, εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Εμείς τη θέλουμε την Τουρκία εντός Schengen. Και έχουμε δώσει μεγάλο αγώνα για να έρθει αυτό το εμπόδιο της βίζας, για να έρχονται εύκολα οι Τούρκοι, και ξέρετε ότι εγώ προσωπικά ήμουν αυτός που διαπραγματεύτηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Visa Express στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που θα φέρει φέτος πάνω από 2 εκατομμύρια, παρακαλώ.
1: Και δυστυχώς, και 2 εκατομμύρια Τούρκους πολίτες σε εμάς πελάτες. Δυστυχώς αυτή η ελληνική ειλικρίνεια, κύριε Κερίδη, θα έλεγα διαχρονική ειλικρινής θέση της Ελλάδος, διαχρονικά δεν μόνο και της παρούσης κυβερνήσεως, θα ήθελα να το επιμερίσω στον χρόνο και στις κυβερνήσεις που προηγήθηκαν, δυστυχώς αλέθεται από τον τουρκικό εθνικισμό, ο οποίος είναι μια βαριά αρρώστια στην Τουρκία, δυστυχώς, στην τουρκική
0: Έχετε
1: κοινωνία.
0: Δίκιο, ναι. Διότι η Τουρκία, ξέρετε, δεν συμμετείχε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα φασιστικά στοιχεία του Μεσοπολέμου διατηρήθηκαν και μεταπολεμικά. Ναι. Δεν υπήρξε η κάθαρση που υπήρξε στη Γερμανία, στην Ιταλία και στην υπόλοιπη
1: Ευρώπη. Και δυστυχώς σήμερα η κοινωνία είναι υπόδουλη στον εθνικισμό, όχι μόνο τον κυβερνητικό εθνικισμό με τον συνέτερο του Ερντογάν, αλλά και
0: Συνολικά.
1: Στον εθνικισμό των κεμαλιστών, μη σας πω ότι είναι και χειρότεροι αυτοί, οι οποίοι κάνονται και λένε τέτοιες αηδίες στον Ερντογάν που τον υποχρεώνουν να πει περισσότερες αηδίες.
0: Ναι. Εγώ ωστόσο, ναι. Μιλώντας τελευταίως και αφού ακούσαμε τους διθυράμβους των υπόλοιπων Ευρωπαίων προς την Τουρκία και τον μεγάλο ηγέτη Ερντογάν, αλλά και γιατί δεν θέλω η ελληνική άποψη να κατατάσσεται «έλα μωρέ αυτός είναι Έλληνας, τι άλλο θα πει», ήθελα να δημιουργήσω το κατάλληλο κλίμα για να πω την ουσία και να ζητήσω από τον Κουρτουλμούς, από τον Τσαβούσογλου, από τον Ακάρ να δουλέψουν για την άρση, διότι είναι αδιανόητο να μιλάμε για ενότητα στη συμμαχία, για ενότητα του ΝΑΤΟ, για να όλοι μαζί αλληλέγγυοι, την ώρα που σύμμαχος χώρα η Τουρκία απειλεί με πόλεμο άλλη σύμμαχο χώρα, την Ελλάδα, αν αυτή τολμήσει να ζητήσει.
1: Άρα ζητήσατε μπροστά τους, τους είπατε να άρουν το κάσους μπέλι. Συγχαρητήρια, κύριε Κερίδη.
0: Ξεκάθαρα, όπως πάντα το κάνουμε, και το λέω αυτό και για διάφορους άλλους που εδώ στο εσωτερικό τα λένε εύκολα, ξέρετε.
1: Α, εδώ έχουμε μισό λεπτό, με συγχωρείτε. Έχουμε μια όνομα, μια κατηγορία, είναι και μάλιστα και πολύ εντός της παρατάξεως της μεγάλης Νέας Δημοκρατίας, οι ονομαζόμενοι λαϊκοδεξοί, οι οποίοι ενώ είναι τουρκοφάγοι, ταυτοχρόνως λατρεύουν Ερντογάν. Αυτό, τι να σας πω, αυτό είναι ψυχαναλυτικό βέβαια, αλλά εγώ τώρα δεν είμαι ψυχολόγος, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό ας το δουν οι επιστήμονες. Αλλά πολιτικά αυτό γίνεται όμως και αφορά και την παράταξή σας, κύριε Κερίδη.
0: Ναι. Κοίταξε, αφορά, ναι, συνολικά θα σας έλεγα, υπάρχει ένας εθνικολαϊκισμός, μια ευκολία που να τα λέμε στο εσωτερικό, το οποίο είναι άνευ σημασίας, διότι μεταξύ μας δεν έχει νόημα, εμείς είμαστε πεπισμένοι, ξέρουμε τι είναι η Τουρκία. Το ζήτημα είναι να τα λέμε στο εξωτερικό και να τα λέμε με τρόπο που να πείθει.
1: Και μπροστά τους, μεγάλη... και μπροστά τους να τα πείτε ενώπιον των Τούρκων, φυσικά, εννοείται.
0: Και ήταν μεγάλο, θεωρώ, επίτευγμα, αν μου επιτρέπετε, από την εμπειρία που έχω σε όλα αυτά τα διεθνή φόρα που πάω, ότι χειροκροτήθηκε η ομιλία μου, η οποία ήταν εκτός κλίματος, δεν ήταν καθόλου έτσι, επενετική και διθυραμβική όπως των υπόλοιπων, από όλους τους Ευρωπαίους, από όλες τις συμμετοχές, και ήρθανε Γάλλοι, Άγγλοι, Γερμανοί και Ιταλοί και μου είπανε πόσο δίκιο έχετε, πράγματι είναι αδιανόητο να συζητούμε για το ΝΑΤΟ της επόμενης μέρας, πώς θα αντιμετωπίσουμε το ρωσικό κίνδυνο, όλες αυτές τις
1: μεγάλες. Και μια χώρα να απειλεί την άλλη χώρα. Ένα κράτος να απειλεί το άλλο κράτος, ναι.
0: Έτσι. Εμείς λοιπόν οι φιλελεύθεροι δεν τα λέμε μόνο στο εσωτερικό, τα λέμε ακόμα περισσότερο στο εξωτερικό, με επιχειρήματα, με γλώσσα που είναι κατανοητή από τους ξένους, χωρίς κραυγές και ευκολίες, τις οποίες πολύ εύκολα το πολιτικό μας σύστημα, και το έχουμε πληρώσει αυτό, και χαίρομαι που εσείς είστε μπροστάρις σε αυτή την προσπάθεια της σοβαρής αντιμετώπισης, διότι η Τουρκία είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Να σας πω επίσης ότι το αυτονόητο έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Όποιος πάει στην Κωνσταντινούπολη βλέπει μια μητρόπολη των 20 εκατομμυρίων, έτσι δεν είναι, με τούνελ, αεροδρόμια.
1: Φροντισμένη κατασκευαστικά, πολύ. Υπάρχει μια Κωνσταντινούπολη, καινούρια σύγχρονη πόλη, η οποία ήρθε να ενωθεί πάνω σε μια ιστορική πόλη. Αλλά η σύγχρονη πόλη είναι αυτό που λέμε ευπαρουσίαστη. Κύριε Κερίδη, πέραν των υπολοιπών, ναι. Εκεί υπάρχουν πράγματα που δυστυχώς εμείς υπολοιπόμεθα. Ορίστε.
0: Πριν από 40 χρόνια είχαμε το ίδιο μέγεθος οικονομίας και σήμερα η Τουρκία είναι 5 φορές μεγαλύτερη μας. Έχει φτάσει στο 1,5-3. Έχει μια εξαγωγική οικονομία των 300 δισεκατομμυρίων. Έχει μια βιομηχανία και πολεμική βιομηχανία πια με αξιοσημείωτες εξαγωγικές επιδόσεις. Αυτή η Τουρκία που κάποιοι Έλληνες έχουν στο μυαλό τους από το ταξίδι τους στη δεκαετία του 70 ή του 80 ανήκει στο παρελθόν. Είναι λοιπόν ένας σοβαρός παίκτης γεωστρατηγικά που εκμεταλλεύεται τις όποιες ευκαιρίες. Αυτό δεν το λέω για να πώς το πούμε, τα παρατήσουμε, αλλά για να βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση. Διότι ναι, μεν έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία 6-7 χρόνια από το 19 και μετά στην ανάταξη της οικονομίας μας από τη μεγάλη κρίση, αλλά η αλήθεια, κύριε Πορτοσάλτε, και εγώ στο δρόμο προς τις εκλογές θέλω να κάνω αυτή τη συζήτηση, έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Σήμερα η Ελλάδα στο βιωτικό της επίπεδο συγκρίνεται με ανατολικοευρωπαίους που τους είχε πολύ πίσω πριν από 20 και 30 χρόνια, έτσι δεν είναι? Και πρέπει το πολιτικό σύστημα συνολικά να συζητήσει για το μεγάλο διακύβευμα, πώς θα αυξήσουμε ρυθμό ανάπτυξης από το 2,2-2,3 ακόμα περισσότερο.
1: Με σοβαρότητα θέλουμε... βέβαια, κύριε Κερίδη, γιατί τη σοβαρότητα δεν ακούω. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, ότι έχουμε μια κυβέρνηση στην οποία καταλογίζουμε πολλά, αλλά έχει κάνει επίσης πολλά, και έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν λέει παρά μόνον πώς θα βάλει φόρο και πώς θα ανατρέψει πάλι το τραπεζικό σύστημα.
0: Κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης, έχουμε πίσω μας, και πρέπει να το πούμε και δεν ακούγεται αρκετά, μερικές τεράστιες επιτυχίες. Λύσαμε το πρόβλημα της ανεργίας και έχουμε μια οικονομία σχεδόν πλήρους απασχόλησης. Λύσαμε το πρόβλημα του δημοσίου χρέους και έχουμε τη μεγαλύτερη απομείωση παγκοσμίως. Λύσαμε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της φοροδιαφυγής και έχουμε συμμόρφωση στο ΦΠΑ από το 70% στο 90%. Λύσαμε σε μεγάλο βαθμό το παραγωγικό κενό. Πήραμε τις επενδύσεις στο 10%, τις πήγαμε στο 19%. Από 20 δις 45, ρεκόρ ξένων επενδύσεων. Το 25, 12,5 δις, ρεκόρ δημοσίων επενδύσεων, 16,5 δις, ρεκόρ αύξηση επενδύσεων 80% από το 19 και μετά. Όμως την ώρα που λέμε όλα αυτά, εγώ θα επιμείνω ότι στο δρόμο προς τις εκλογές θα πρέπει να έχουμε την ειλικρίνεια ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας και πρέπει η ουσιαστική κουβέντα να γίνει πώς θα φέρουμε λεφτά στον τόπο μας, να κάνουμε τον Έλληνα πιο παραγωγικό, να φέρουμε επενδύσεις και όχι να διώξουμε, όπως με αυτά τα διάφορα εναντίον των τραπεζιτών, που ξέρετε, τραπεζίτες δεν υπάρχουν πια, έτσι, οι τραπεζίτες χαθήκανε μαζί με την οικονομική κρίση. Θυμάστε τον Κωστόπουλο, θυμάστε τον έτσι δεν είναι?
1: Αυτοί είναι οι τελευταίοι, αυτοί είναι οι τελευταίοι, δεν υπάρχουν πια. Σήμερα είναι στελέχη τραπεζών, είναι διευθύνονται σύμβουλοι, αυτά.
0: Με την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση.
1: Τουλάχιστον να μάθουμε και τους όρους, κύριε Κερίδη, τουλάχιστον ξεκινήσουμε από εκεί, να ξεδιαλύνουμε στο μυαλό μας τι είναι τραπεζίτης, τι είναι ιδιοκτήτης, τι είναι διευθύνων σύμβουλος, ο ΤΣΕΟ που λέγαμε κάποτε.
0: Αχρίαστη ανακεφαλαιοποίηση το Νοέμβριο του 25 ως αποτέλεσμα της ανερμάτιστης διαπραγμάτευσης του πρώτου εξαμήνου του 15, με συγχωρείτε, το φθινόπωρο του 15 η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση, οι ελληνικές τράπεζες αφελεινίστηκαν, παραδόθηκαν στα ξένα funds και μαζί τους και η ελληνική οικονομία, στο βαθμό που αυτές είναι που δανείζουν και τα λοιπά, τα ξέρετε όλα αυτά, μηδενίστηκε η κεφαλαϊκή τους αξία που είχε φτάσει στα 37 δις το 14, χάθηκαν αυτά τα δισεκατομμύρια, έφυγε χρήμα από την Ελλάδα, η χώρα παραδόθηκε στους τοκογλύφους όταν κλείσαν οι τράπεζες, τα θυμάστε, για τη μικρομεσαία επιχείρηση που δεν είχε πρόσβαση στη ρευστότητα των πολυεθνικών, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έχουν πολλά για να απολογηθούν και την ώρα που διώξαν τόσο χρήμα από τη χώρα και απομείωσαν τον εθνικό πλούτο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η ακίνητη περιουσία του Έλληνα έφτασε το 19 να έχει αξία μισό τρεις και σήμερα είναι πάνω από ένα τρεις. Είναι καλό αυτό για τον Έλληνα ή κακό? Το γεγονός ότι αυξήθηκε η αξία της γης και δεν ξεπουλιόμαστε μπυρ παρά όπως κάνανε το 15 και το 16. Ένα απλό. Και θέλουμε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, η συζήτηση με τα κόμματα, τουλάχιστον με αυτά που μπορούν, διότι έχουμε και κάποιες ψυχιατρικές περιπτώσεις, κακά τα ψέματα, πλέον, δυστυχώς, στην Ελληνική Βουλή, πρέπει να είναι για το πώς θα φέρουμε χρήμα στην ελληνική οικονομία και θα κάνουμε τον Έλληνα πιο παραγωγικό, θα αυξήσουμε ρυθμούς, θα επιταχύνουμε την πορεία σύγκλησης η οποία ξεκίνησε από το 19 και μετά. Και όταν κάποιος πάει στην Τουρκία και δει αυτή την κοσμογονία, την οικονομική, με όλα τους τα προβλήματα η οποία έχει συμβεί τα τελευταία 20-25 χρόνια, γίνεται ακόμα πιο, πώς να σας το πω, σοβαρός και αποφασιστικός σε αυτό το δρόμο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερίδη. Καλημέρα σας. Χάρηκα που
0: τα είπαμε. Καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κερίδης, κυρίες και κύριοι, βουλευτής Β' Περιφέρειας Αθηνών, Βόρειου Τομέα, με τη Νέα Δημοκρατία. Διάλειμμα εδώ.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
3: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Perché?
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Cosa?
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.

0: Κλείνοντας, ζητώ συγγνώμη από τον φίλο Κωνσταντίνο Χαροκόπο, τον οποίο αδίκησα σήμερα. Τον είχα καλέσει στις 8:30 για να συζητήσουμε για αυτόν τον φόρο των τραπεζών, τον οποίο, τον αναβαλόμενο που θέλει να εφαρμόσει ο Αλέξης Τσίπρας, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ασχετοσύνη του αναφορικώς με τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και τι είναι όλη αυτή η ιστορία του αναβαλλόμενου φόρου, που θα την επαναλάβω στην επόμενη μας εκπομπή, ενώ την επόμενη εβδομάδα. Ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος αυτογραφεί στο liberal.gr, έχει γράψει αρκετές φορές, όπως και χθες ο Μπάμπης Παπαδημητρίου είχε ένα άρθρο που εξηγεί τι είναι ο αναβαλλόμενος φόρος. Τουλάχιστον όσοι χρησιμοποιούν αυτά τα επιχειρήματα, και αναφέρομαι και στον πρόεδρο Τσίπρα, τουλάχιστον ας διαβάζουν τα δεδομένα και μετά ας, ρε παιδί μου, είναι ένα θέμα. Κάνε κριτική στο Μητσοτάκη, αλλά κάνε τον με κανονικά πράγματα και όχι με ανοησίες, για να μην πω καμιά λέξη και παρεξηγηθώ πρωινιάτικα. Όμως η σημερινή εκπομπή εξελίχθηκε εντελώς διαφορετικά, κυρίες και κύριοι. Συνεπώς σας εύχομαι καλή δύναμη, υγεία πάνω απ' όλα, ο Θεός να μας έχει καλά και να μην κινδυνεύουμε από τρομοκράτες οι οποίοι δυστυχώς ζουν ανάμεσά μας. Με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή όλοι αυτοί θα είναι πίσω από το κερί της φυλακής, υπό την έννοια ότι θα ερευνηθούν, θα εξεταστούν και θα πάνε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν. Καλημέρα σας, καλή δύναμη.
1: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι, που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
9: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
8: Τελικά,
9: μείναμε.
8: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά.
9: Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία.
8: Αυτός μου δίνε το λόγο του.
9: Ο Φλωράτος, Θανάση μου.
8: Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό.
9: Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
8: Έλα, πας στο Φλωράτο, σου, μου λέει.
9: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.askunisecurity.gr. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
12: Η ώρα είναι 10.

0: 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Σχιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής, στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λιμνικού Μονδούρου, στη λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό. Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, αναφερόμενη στο χθεσινό μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμη 4 άτομα να τραυματιστούν. Η κυρία Δημογλίδου, μιλώντας στον Αντένα, επισημαίνει ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις, τουλάχιστον 3 πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή εμπριστική επίθεση. Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπριστικός μηχανισμός και στις 3 περιπτώσεις, τόνισε η κυρία Δημογλίδου, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι νωρίς να μείνουμε στα 3 άτομα, καθώς πρέπει να ελεγχθεί βιντεοληπτικό υλικό από πολύ μεγάλη ακτίνα. Εν τω μεταξύ, όπως γράφει η Καθημερινή, η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών έχει επικεντρώσει την προσοχή της σε έναν πύρινα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη, που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας. Στις δολοφονικές επιθέσεις, αναφέρει το Πρωθυπουργό σε ανακοίνωσή του, καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάλεσμα σε συγκέντρωση το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Συνεγερμό σήμανε το πρωί στον πύργο Ελίας όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ μια μητέρα με το παιδί της μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι κάτοικοι της πολυκατοικίας άκουσαν αρχικά μια ισχυρή έκρηξη και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα είδαν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Οι καπνοί γέμισαν το διαμέρισμα αλλά και τους κοινόχρους τους χώρους της πολυκατοικίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους, οι οποίοι βγήκαν αμέσως έξω για λόγους ασφαλείας. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η πυρκαγιά πιθανότατα ξεκίνησε από κλιματιστικό. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε Γενικό Νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Εκπρόσωπος διευκρίνησε στο γερμανικό πρακτορείο ότι τα δύο θύματα ήταν ασθενείς. Νωρίτερα η αστυνομία έκανε λόγο για πάνω από 30 τραυματίες. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς. Δεν είναι σαφές αν οι νεκροί βρίσκονταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Ελέγχους σε καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεκινούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού σχετικά με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ακινητών. Η αρχή γίνεται με τυχαία επιλογή 1.500 ιδιοκτητών. Εάν οι ιδιοκτήτες προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τότε η επιτόπια αυτοψία δεν είναι υποχρεωτική. Τα καταλήματα πρέπει μεταξύ άλλων να διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ και σημάνσεις διαφυγής.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Harry Kane, η Αγγλία επικράτησε του Κονκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επομένως, αντίπαλος θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 στην παράταση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής νίκησαν τη Βοσνία 2-0. Με 3 αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Θετικό ήταν το πρώτο δείγμα του Παναθηναϊκού στην φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας με αντίπαλου του Χέλμοντ. Οι πράσινοι με 2 γκολ του Αντίνο και από ένα τον Ταμπόρδα και Τετέι επικράτησαν με 4-0.
4: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
5: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα Πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Σε όλη την ελληνική δημοκρατική Ελλάδα.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι και αυτό είναι δέσμευση. 2 έχει ο Ιούνιος, ο Ιούλιος, το σωτήριον έτος 2026 διανύουμε. Δεν βλέπω να γιορτάζει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, αν έχετε τίποτα γενέθλια ή γιορτάζετε για οποιοδήποτε λόγο, να ευχηθούμε χρόνια πολλά και πάνω απ' όλα να έχετε υγεία. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαβλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας, ακμαίος σήμερα έφεδρος γέροντας, Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία, φραπέ με 7 ζάχαρες. Εν τω μεταξύ έχω καιρό να δω κάτι στερεό, κάτι που να τρώγεται, όχι να πίνετε. Καιρό δεν έχουμε, δεν έχουμε καιρό. Κλείσουμε πάλι τις απειλές. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέρον απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβένιον, που λέει και η πινακίδα εκεί, Δερβένιον έξοδος, στο Δερβένιον, στην Κόρινθο και στο Λουτράκι. Καλημέρα στην Ετωλό Ακαρνανία, στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο. Διαβάζω συνωστισμός ονομάτων για υποψήφιοι βουλευτές στην Ετωλό Ακαρνανία. Συνωστισμός. Αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, διάκοι. Όχι, αυτοί δεν πάνε. Εντάξει, μέχρι εκεί. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα που για σας που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάμα του σίδερο στη μέση για τσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300 τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη 261-0-205-205. Εκεί ακούει. Ακούει στο 18300 βεβαίως το μεταψήφιο, αλλά ακούει και βλέπει και στην εφαρμογή. Παιδιά, στην εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ. Καλημέρα στους ταξιτζίδες της πόλεως της Αγίας, των Πατρών Πόλεως. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια, ιδιαίτερη καλημέρα φυσικά στους ταξιτζίδες του ραδιοταξί 18300. Καλημέρα στους φίλους μας τους αρχοντοκομμουνιστές. Στο κόκκινο δημαρχείο των Μικρό Περισσό. Σε λίγο στην πλατεία Γεωργίου θα βοσκάνε τα πρόβατα γιατί έχουν φυτρώσει τα χορτάρια. Τι τα θέλετε τα παρτέρια αφού δεν μπορείτε να τα συντηρήσετε? Τι θέλετε και φτιάχνετε αφού μετά γίνονται ζούγκλες? Χάνουν την ουσία, χάνουν την αξία τους τα έργα αυτά. Γιατί το κάνετε αυτό? Θα μου πεις τι να κάνουμε, να μην φτιάξουμε και λίγο έτσι για να γράψουμε και κάτι? Ναι, ωραία, το έγραψες, το φτιάξες, το έγραψες, συντήρησέ το. Είναι πολύ πιο δύσκολο να το συντηρήσεις παρά να το κατασκευάσεις. Την καλημέρα μου σε επαγγελματίες και κατοίκους πέριξ της πλατείας Όλγας. Αν δεν χτίσετε τη γυναίκα του εργολάβου, πλατεία δεν θα δείτε. Το γιοφύρι της Άρτας. Λοιπόν, καλημέρα και στους οδηγούς. Δεν τρέχουμε στους δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνη αναβάτες. Ευβίας 250 θα πάμε για να φορτώσουμε καύσιμο στα οχήματά μας. Είναι ένα βενζινάδικο εκεί με σημαϊκό. Αυτό είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, αλλά μπαίνουμε όλοι μέσα όλα τα οχήματα για να βάλουμε καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Αλλά το κυριότερο είναι ότι οι αντλίες είναι σφραγισμένες, ελεγμένες, πιστοποιημένες. Δεν υπάρχουν περίεργα λογισμικά μέσα γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. Οι επαγγελματίες όμως προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας. Θα το δείτε αυτό, θα το διαπιστώσετε. Μόλις βάλετε εκεί το καύσιμο, μόλις βάλετε τη βενζίνη σας ή το πετρέλαιό σας, το καύσιμο εν πάση περιπτώσει εκεί, ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ και το δείχνει ο δείχτης, τίποτα άλλο. Ευβίας 2,50 λοιπόν, μέχρι τα φανάρια της ΓΛΑΒ που θέλετε 50 μέτρα ακόμα. Δεξιά θα το δείτε, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
1: Με αρκετά μεγαλύτερο στον κύριο Ρωμανό, θέλω να του δώσω μια συμβουλή δημόσια.
3: Δεν θέλω καμία συμβουλή. Καμία συμβουλή δεν θέλω. Θα απαντήσει σε αυτό το σχόλιο. Δεν θέλω καμία συμβουλή. Συμβουλές αλλού.
1: Εντάξει, να το πω λίγο χωρίς συμβουλή. Να δίνετε εξετάσεις στους πολιτικούς σας προϊστάμενους με αυτόν τον τρόπο να πάτε να δώσετε αλλού. Όχι σε εμάς. Εντάξει, επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε.
3: Το στυλάκι αυτό αλλού! Εντάξει, εμένα λέγανε δολοφόνο, πες δεν λέγανε σένα! Εμένα λέγανε δολοφόνο!
1: Μου μιλάς στον ελληνικό!
3: Σου μιλάω στον ελληνικό γιατί εμένα λέγανε δολοφόνο!
1: Να μην μου μιλάς στον ελληνικό!
3: Εντάξει, εμένα λέγανε δολοφόνο!
1: Είσαι αγενής!
3: Εσύ να μας
1: δεν έχεις μάθει οικογένειά μου, να είσαι ευγενικός! Να δεν έχεις μάθει οικογένειά σου, να είσαι ευγενικός!
3: Μια χαρά με έχει μάθει οικογένειά μου!
1: Εδώ δεν
3: λοιπόν, όταν μας λέγατε δολοφόνο!
1: Να πας στην Ανίτα Πάγια να πουλάς τσαμπουκά που σου να τα πουλιάζεις!
0: Καιρό είχαμε να δούμε και να ακούσουμε έναν πανελίσιο καυγά έτσι έντονο με έτσι, Μαργαρίτης από το Πασόκ και Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία, Ρωμανός και Μαργαρίτης. Ήταν ωραίο έτσι αυτό το πανελίσιος καυγάς καλός. Κάρνα, η μεγάλη πατρινή εταιρεία είναι μαζί μας και είναι η πρότασή μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας ποικιλίας φρεσκάδας. Πολύ καλές τιμές, δυνατότερες προσφορές. Ένα κατάστημα είναι κοντά σας. Αυτό είναι σίγουρο. Τα λέω όλα και επιλέξτε ποιο είναι στην εμβέλειά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
4: Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας έχει δικαιωθεί σε 100 σημεία και μου λέτε τώρα μια περίπτωση.
5: Έχει δικαιωθεί σε 100.
4: Σε 100. Σε 100.
5: Ακόμα και αν υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι έκλεισε τις τράπεζες, έφερε το τρίτο μνημόνιο.
4: Οι τράπεζες, κύριε Ζαχαρέ, όπως ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας μας εξήγησε πολύ αναλυτικά, νομίζω, ναι, είχαν κλείσει όταν είχαν βγάλει οι πάντες τα χρήματά τους στο εξωτερικό.
5: Επειδή φοβόντουσαν τον Τσίπρα.
4: Τη Σαμαρά. Οι τράπεζες δεν υπήρχαν όταν τις έκλεισε. Ο κύριος Τσίπρας τις έκλεισε για να τις σώσει. Δεν τις έκλεισε για να τις κλείσει.
0: Θα πεθάνω, δεν μπορώ. Ακούμε απίστευτα πράγματα από τον κύριο. Ο κύριος Μιλόπουλος είναι αυτός, Μιλόπουλος λέγεται, του νέου σχηματισμού του πολιτικού του Τσίπρα. Ακούμε απίστευτα πράγματα από ανθρώπους οι οποίοι πρωτοεμφανίζονται, όχι όλοι, ο κύριος Μιλόπουλος είναι γνωστός στα κανάλια, αλλά και από άλλους που πρωτοεμφανίζονται. Ακούμε απίστευτα πράγματα. Απίστευτα, απίστευτα. Τις έκλεισε τις τράπεζες για να τις σώσει ρε εσύ. Και δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις και τον κατηγορούσες τον άνθρωπο. Ότι έπαιρνες 60 ευρώ την ημέρα για να σώσεις τις τράπεζες. Για να σώσετε τα μάτια σας, εμείς προτείνουμε Καραμούζη. Είναι το κορυφαίο κατάστημα οπτικών, έχει παράδοση ετών και τεράστια εμπειρία, έχει γυαλιά ηλίου από τις μεγαλύτερες εταιρείες, είναι σε εκπληκτικές τιμές, μπορείτε να ορμήσετε κυριολεκτικά. Επίσης έχει τεράστια εμπειρία στους πολυεστιακούς φακούς και δυνατότητα δωρεάν επίδειξη για τον πελάτη, γιατί ο πολυεστιακός μπορεί να είναι πολύ πρακτικός, δεν κάνει για όλους, το λέω αυτό. Κάνετε την επίδειξη ο Γιάννης, κάνετε τη δοκιμή σας και τα βλέπετε όλα τα πράγματα πριν παραγγείλετε, γιατί τα οπτικά Καραμούζης είναι δίπλα μας με φροντίδα και εκπληκτικές τιμές. Μεζόνος 92 στην πλατεία Γεωργίου, εκεί στα Χόρτα από πίσω. Στην πλατεία Γεωργίου, στο καρακέντρο της Πάτρας. Με ζώνος 92, ο Καραμούζης για τα μάτια μας μόνο.
6: Σαφώς και λέω ότι πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, ναι, και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκάτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει και να αφήσει να οδηγήσουμε αυτοί που θέλουμε
5: να
6: οδηγήσετε
5: και μπορούμε. Δηλώνετε παρόν, κύριε Πολάκη, δηλώνετε παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Δήλωσα ποτέ απόν.
0: Ναι. Διεκδικεί την ηγεσία του ό,τι απέμεινε ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να εκπαραθυρώσει το Φάμελο. Έχει φύγει ο Φάμελος και δεν το ξέρει ο Κακομοίρης. Να μην προχτές έλεγε, κάτσε βάλτε τώρα, έλεγε τη θέση του για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, για το που θα βρει τα λεφτά. Όχι, όχι, και εσύ θέλεις να τον διώξεις. Κάτσε μισό λεπτό.
7: Η 13η σύνταξη γνωρίζω, γιατί και αυτό το έχουμε προτείνει. Έχουμε καταθέσει τροπολογία γι' αυτό, ότι έχει ανακώσει τάξεις του 1,8 δισεκατομμυρίου. Mm-hmm. Θα πει κάποιος να είναι μόνιμο ή έκτακτο. Εγώ λέω να είναι μόνιμο μέτρο. Άρα χρειάζεται μόνιμα έσοδα. Μόνιμα έσοδα. Από πού θα τα βρούμε.
8: Από πού θα τα βρούμε.
7: ΕΗ είχε 2 δισεκατομμύρια κέρδη προφόρων το 2025. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες δίνουν 2,8 δισεκατομμύρια μέρισμα στους μετόχους του 2025. Η Εθνική, με μεγαλύτερο μέτοχο του ελληνικού κράτους, δίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τα οποία είναι αφέμαξη από την αγορά και την κοινωνία. και τα δηληστήρια είχαν 700 εκατομμύρια υπερκέρδη, όχι κέρδη, το 2025. Από εδώ λοιπόν θα βγουν τα λεφτά.
0: Ο άνθρωπος έχει πρόγραμμα. Τα έχει κοστολογήσει, τα έχει όλα. Γιατί θέλετε να τον σουτάρετε? Γιατί θέλετε να τον πετάξετε? Γιατί θέλετε να τον τζάσετε? Προχτές τα έλεγε. Βγαίνει την άλλη μέρα ο Πολάκης και λέει: εγώ έρχομαι, φύγε εσύ, να έρθω εγώ. Τι γίνονται αυτά? Γίνονται. Λες, γίνονται. Στις τέσσερις εποχές γίνεται πάντως, γιατί είναι ιδιαίτερος χώρος για το γεύμα ή το δείπνο σας. Είναι η επιλογή σας και θα είναι η επιλογή σας και το καλοκαίρι. Τέσσερις εποχές με υπέροχο εξωτερικό χώρο, γευστικές δημιουργίες, με αγνά φρέσκα υλικά, μαγειρεμένα με μεράκι, φιλική ατμόσφαιρα στις τέσσερις εποχές φυσικά. Καλά, άψογη εξυπηρέτηση δεν το συζητάμε και μια κουζίνα που μυρίζει Ελλάδα στη Somerset 65 στο Ρίο. Οι τέσσερις εποχές έχουν τηλέφωνο έτσι για να κανονίσετε τον ταραβέρι σας, 261-0910-950. Τα της Θεσσαλονίκης τα ξέρουμε. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναδούμε λίγο την αποτελεσματικότητα του Χρυσοχοΐδη την τελευταία διετία. Θα δούμε γενικώς, να μην τα ακούμε συνέχεια. Στα Πετράλωνα τα ξέρετε, έχουν βγει τα κανάλια. Εμείς θα πάμε λίγο προ τοπικά όπως το συνηθίζουμε. Αλλά δεν μπορώ, δεν μπορώ, γιατί έχω κάνει και δύο συνεντεύξεις μαζί του. Τη μία την κάναμε μαζί με τον κύριο Γκίτζη εδώ στο Αχάια, ζωντανή. Να μην πω για τον Βασίλη Λεβέντη που έφυγε στα 75 του. Άρρωστος εδώ και λίγο καιρό. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν ένας γραφικός τύπος ενός τοπικού καναλιού που εξελίχθηκε σε περιθωριακό πολιτικό και αρχηγό κοινοβουλευτικού κόμματος, με τις απόψεις του τα τελευταία χρόνια να συζητούνται και να ξεχωρίζουν. Από το Πολυτεχνείο, ήταν πολιτικός μηχανικός ο Βασίλης Λεβέντης, είχε κάνει πολύ μεγάλες κατασκευές στο κέντρο της Αθήνας. Από το Πολυτεχνείο και από ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, παρακαλώ, στο πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα το 1984, στη Νέα Δημοκρατία το 1989 πέρασε και από εκεί και μετά πήγε και έφτιαξε την Ένωση Κεντρών μαζί με το κανάλι 67, όπου έδινε ρέστα, το θυμάσαι, ρέστα, μιλάμε για πίτσες, για κοκακόλες, για τηλέφωνα διάφορα, έδινε ρέστα. Το 2015 η Ένωση Κεντρών πέτυχε την είσοδό της στη Βουλή, όπως και ο ίδιος 23 χρόνια μετά την ίδρυση του κόμματος. Φώναζε 23 χρόνια βάλτε με στη Βουλή και πήρε ποσοστό 3,43% με 9 παρακαλώ βουλευτές. Με 9 βουλευτές. Έφυγε λοιπόν ο Βασίλης Λεβέντης στα 75 και είναι σίγουρο ότι θα τον μνημονεύουμε για πολλά χρόνια ακόμη και καμιά φορά θα λέμε και για τις απόψεις του, για σωστούς, για λάθος λόγους, για πάρα πολλά. Έχουμε βρει ένα κομμάτι από μια αντιπαράθεση στη Βουλή που είναι χαρακτηριστικό της πορείας του της κοινοβουλευτικής.
9: Πάντως, ειλικρινά, σε αυτή την αίθουσα καθόμαστε, δεν είναι και 300 γιατί λείπουν ορισμένοι άνθρωποι, και συζητάμε πώς με λιγότερα λεφτά θα παίρνετε τις ίδιες συντάξεις. Είστε ζογκλέρο. Είστε πραγματικά ταχυδακτηρούργοι. Αν το καταφέρετε αυτό, θα υποκληθώ ενώπιον σας. Όμως το ξύλο να δω ποιος θα φάει. Το ξύλο να δω ποιος θα το φάει. Λέτε μετά για την απλή αναλογική, για να πούμε λίγο. Λέτε ότι θέλετε ένα αναλογικότερο σύστημα. Ο Πλακιωτάκης τουλάχιστον εξηγήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, λέει: είμαι δεξιός, είμαι καπιταλιστής και θέλω ενισχυμένη. Εντάξει, είπε, εμείς θέλουμε σταθερές κυβερνήσεις. Αυτό εννοούσε ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να πει είμαι καπιταλιστής. Είπε, η παράταξή μας θέλει ενισχυμένη. Την απλή την αναθεματίζει η Νέα Δημοκρατία. Εσείς που είστε αριστεροί και παλεύατε για την απλή αναλογική πάντα, γιατί δεν την κάνετε? Και ζητάτε ψήφο από κόμματα σαν την Ένωση Κεντρών, αν δεν την κάνετε? Εγώ δεν είμαι Φλωράκης. Να ξέρετε ότι ο Φλωράκης το 89 πήγε με το Μητσοτάκη και αντί να θέσει θέμα για την απλή αναλογική, πήρανε συντάξεις εθνικής αντίστασης δικής του. Με αυτόν τον τρόπο πληρώθηκε το ΚΚΕ. Εντάξει, είμαι λαγός εγώ του Τσίπρα. Το είπα, είμαι λαγός. Εσείς γίνατε λαγοί το 89. Το 89 γίνατε λαγοί. Σε παρακαλώ, όταν γίνω εγώ να μου το πείτε. Όταν γίνω να το πείτε. Εσείς όμως κάνατε κυβέρνηση κουκουέ εσωτερικού, εσείς και ο Μητσοτάκης. Και φάγατε και ντολμαδάκα στη Μαρίκα τη συγχωρεμένη. Σε παρακαλώ τώρα. Ποιος θα είναι ο λαγός θα το δούμε. Το 89 έτσι με κραυγές θα επιβληθείτε. Α, εντάξει ξέρω. Δεν πειράζει, δεν συζητάμε μαζί σας. Να είστε καλά, ναι. Γι' αυτό ανεβαίνετε συνέχεια σε δύναμη. Γι' αυτό ανεβαίνετε, 40 χρόνια ανεβαίνετε σε δύναμη εσείς στο κουκουέ. Γιατί είστε εκτός τόπου και χρόνου. Εσείς δεν έχετε καταλάβει ότι έπεσε ο κομμουνισμός. Εσείς θέλετε να ξαναγυρίσουμε στον κομμουνισμό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κραυγάστε, εντάξει. Είναι ευπρεπές. Εμείς κραυγάσαμε όταν μίλησε ο Κουτσούμπας. Όταν μίλησε ο Κουτσούμπας, εμείς κραυγάσαμε. Όχι, οι κραυγές, ξέρετε, είναι δείγμα αδυναμίας οι κραυγές. Είναι δείγμα αδυναμίας.
0: Αυτός ήταν ο Βασίλης Λεβέντης. Πάμε κατευθείαν στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο του 18300, να δούμε πώς ξύπνησε η Αιγία των Πατρών πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας, από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Λοιπόν, η Γεωργία Ολυμπίου στο ύψος της πλατείας Βουδ είναι κλειστή λόγω έργων. Η Σολομού από Ελευθερίου Βενιζέλου προς τα μέσα έχει μία λωρίδα, γίνονται έργα, υπάρχουν δυσκολίες κίνησης. Η Εθνική με φορά προς Ρίο έχει αυξημένη ροή κίνησης. Η Παρθενάκου είναι κλειστή, η Αγίου Ανδρέου είναι και αυτή έτσι φορτωμένη. Η Κωνσταντινούπολεως από το πρωί είναι δίπλο παρκαρισμένη.
0: Εκεί έχουμε τη Λαϊκή εκεί, έτσι.
10: Ναι, και γίνεται μποντιλιάρισμα.
0: Κακομοίρας γίνεται, της κακομοίρας.
10: Ναι, ακριβώς όπως το είπατε. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Και εκεί ακροτηρίου Ελευθερίου Βενιζέλου στο Φανάρι έχει αυξημένη κίνηση. Τα γνωστά.
0: Μάλιστα. Καλημέρα σας, καλή βάρδια. Καλημέρα σας.
10: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σας, ευχαριστώ.
11: Θεωρείτε τίμιο να ονομάζομαι αρχηγός της Ένωσης Κεντρών και να δώσω ψήφο στο Μητσοτάκη? Να αποθάνω, αλλά να μην δω τέτοιο έσχος.
0: Ο σύντροφος Γύρης θα μας πάει σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με θεματάκι από αυτά που καίνε. Που καίνε όχι μόνο εμάς, που μας καίνε έτσι και αλλιώς, αλλά καίνε και την κυβέρνηση που δεν βλέπω και αποτέλεσμα.
12: Θα μου επιτρέψετε ένα διάλειμμα για ανωτέρα βία.
13: Πού είναι, πάει για πίσω του.
14: Λυτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
15: Sky 89,4.
16: Κατάστημα.
17: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
18: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
20: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
21: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
22: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
23: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
22: Μα περκέ!
23: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
22: Κόζα.
23: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
22: Και κάραμπολο.
23: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
24: Έξοδος 33.
23: Και στο relos.gr.
25: «24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

0: Pues es. Δύο ηλικιωμένοι εδώ στην περιοχή μας πήγαν στην αστυνομία και κατήγγειλαν πως έπεσαν θύματα απάτης, γιατί εμφανίστηκαν κάτι τύποι ως λογιστές και τους έπεισαν να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα. Τους υποσχέθηκαν αμύθιτα κέρδη. Τους είπαν ότι όσα βάζετε τόσα περισσότερα θα παίρνετε. Τους είπαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε πλούσιος από τις επενδύσεις σε κρυπτονόμισμα. Και αυτοί το πίστεψαν. Κυρίες και κύριοι, χάσανε 500.000 ευρώ. Τα δύο γερόντια από την Πάτρα διέθεσαν στους απατεώνες που εμφανίστηκαν σαν λογιστές και τους έπεισαν ότι με τα κρυπτονομίσματα θα κονομήσουν χοντρά όπως κονόμησε ο Ντόναλντ Τραμπ, έχασαν 500.000 ευρώ. Πώς το έλεγε ο Χίος, πάρτε τα εκλογικά βιβλιάρια από τους γέρους και κλείστε τους μέσα. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Αν έχετε ηλικιωμένους, δεν είναι... Δηλαδή είναι ανάγκη να τους προστατεύσετε, να μην έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους πράγματα. 500.000 ευρώ και οι δύο ηλικιωμένοι χάσανε από δύο απατεώνες. Τώρα τι να κάνει η αστυνομία και τι να βρει. Ας ελπίσουμε ότι κάτι άκρη θα βρεθεί. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Αυτά που είπαμε πριν, ότι θα ασχοληθούμε με θέμα που καίει. Δεν ξέρω αν έχετε δει τι γίνεται, αλλά βγήκε το Ευρωβαρόμετρο που έδωσε στη δημοσιότητα την έρευνά του. Ο πληθωρισμός, η αύξηση τιμών και το κόστος ζωής είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για την Ελλάδα, για τους Έλληνες, οι οποίοι ανησυχούν κυρίως για αυτά. Κυρίως για αυτά. Δεν έχουμε καμία σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, που το 75% θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει σταθερότητα σε έναν ταραγμένο κόσμο. Αλλά εμείς ως Έλληνες έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την οικονομία μας, με την ακρίβεια, με τον πληθωρισμό. Ο κύριος Απόστολος Δαυτόπουλος είναι στο τηλέφωνο, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Αλωτών, γιατί θέλω να συζητήσω μαζί του σήμερα και να πάω παραπέρα το πράγμα. Διότι η ακρίβεια, κυρίες και κύριοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, το μίνι μάρκετ, το μπακάλικο. Δεν είναι μόνο το ότι πας να φας και άμα δεν έχεις 25-30 ευρώ στην ξεφτύλα, στην τσέπη, το άτομο, δεν τρως έξω, δεν μπορείς να απολαύσεις λίγο θάλασσα, αυτό που λέγεται το τραγούδι. Αλλά θα το πάμε και παραπέρα. Οι υπηρεσίες ζητάνε ό,τι θέλουν. Μπογιατζίδες, ξυλουργοί, συνεργεία αυτοκινήτων, γιατροί, ό,τι θέλει ο καθένας ζητάει, και αυτό όλο το μείγμα εντείνει την ακρίβεια. Κύριε Αυτόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ξανάλατε. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Διαβάσατε το Ευρωβαρόμετρο. Δόθηκε
1: το Ευρωβαρόμετρο για άλλη μια φορά, κύριε Ξανάλατε, αυτό το οποίο μας δείχνει είναι ότι φιγουράρουμε στην πρώτη πεντάδα του πληθωρισμού. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τρέχει σε ποσοστό 2,8% από 3,2% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Στη χώρα μας με 3,9%. Αυτό το οποίο βλέπουμε για άλλη μια φορά είναι ότι βρισκόμαστε στις υψηλές θέσεις του πληθωρισμού ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν χαμηλότερο πληθωρισμό από εμάς, εκτός από την Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο και τη Λιθουανία.
0: Ναι, μάλιστα. Εδώ λέει ότι ένα ερώτημα, ας πούμε, σε ποιους από τους παρακάτω τομείς θα μπορούσαν κάποιες αλλαγές να βελτιώσουν τη θέση σας. Και λέει, το νούμερο ένα είναι η οικονομική κατάσταση και η ικανότητα κάλυψης των καθημερινών εξόδων. Και μετά έρχεται η υγειονομική περίθαλψη. Και μετά έρχεται η σωματική και ψυχική υγεία. Μας έχει φάει το άγχος. Εδώ είναι το θέμα. Και κατόπιν όλα τα υπόλοιπα.
1: Αυτό είναι η πραγματικότητα, κύριε Ξανάλατε, γιατί βλέπουμε ότι τη στιγμή την οποία βρισκόμαστε στον πάτο της αγοραστικής δύναμης ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρισκόμαστε στην τελευταία θέση. Αυτό το οποίο σώζει, πέρα από αυτά τα οποία πρέπει και έπρεπε ήδη να έχουν γίνει, όπως για παράδειγμα ο ελεκτικός μηχανισμός από την πηγή μέχρι το ράφι, είτε αυτές είναι πολυεθνικές, είτε ελληνικές βιομηχανίες, πόσο τιμολογούν τα προϊόντα

0: ποια είναι η πορεία, η κατάσταση των προϊόντων, οι πρώτες ύλες, η αγορά και πώς φτάνουν να διαμορφώνονται οι τιμές στο ράφι. Εκτός από αυτό, εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνει εχθές, όχι σήμερα, εχθές η κυβέρνηση, είναι η αύξηση του μισθού τόσο των εργαζομένων όσο και των συνταξιούχων. Γιατί βλέπουμε πλέον ότι μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, όλο και λιγότερα χρήματα έχουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες μας και ιδίως τις βιωτικές μας ανάγκες. Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο οι βιωτικές ανάγκες, είναι η ενέργεια, είναι οι υπηρεσίες, είναι πάρα πολλά πράγματα και υπηρεσίες, οι οποίες βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή αναβάλλοντας σοβαρά θέματα τα οποία έχουμε για το νοικοκυριό μας λόγω της έλλειψης χρημάτων.
1: Να πούμε επίσης, και θέλω να το πάμε λίγο ανάποδα σήμερα. Συζητάμε κάθε φορά και βεβαίως η έναρξη της κουβέντας έχει να κάνει με τις τιμές των αγαθών, το σούπερ μάρκετ, τα πρώτης ανάγκης κτλ. Θα το πάω ανάποδα σήμερα. Διότι δεν είναι η ζωή μόνο σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ. Έτσι. Η ζωή είναι και άλλα πράγματα. Γιατί το Ευρωβαρόμετρο, για παράδειγμα, λέει ότι το 83% των Ευρωπαίων, εκτός Ελλάδος μιλάω, των υπολείπων χωρών, θεωρεί πως έχει μια καλή ποιότητα ζωής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα όμως, αυτό το ποσοστό που δηλώνει ικανοποιημένο από την ποιότητα ζωής του είναι 63%, δηλαδή το 40% σχεδόν είναι κακή ποιότητα ζωής. Η κακή ποιότητα ζωής δεν είναι μόνο το φαΐ, να μπορείς να τρως τα αγαθά, να έχεις τα αγαθά που πρέπει στο τραπέζι σου, τα βασικά τουλάχιστον, πάει στον άνεμο δηλαδή. Αλλά είναι ένα γενικότερο πλέγμα. Είναι και οι υπηρεσίες. Δηλαδή κάτι σου χαλάει στο σπίτι. Φωνάει στον υδραυλικό, σου παίρνει το σκάλπ. Κάτι σου χαλάει. Φωνάει στον ξυλουργό, φωνάει στον μπογιατζή. Πας στο αυτοκινητάκι σου, το αυτοκινητάκι σου και όχι τίποτα καινούργια αυτοκίνητα που έχουμε δει που έχουν γεμίσει με leasing οι πάντες. Μην τους βλέπετε, να κάνω μια παρένθεση, μην τους βλέπετε, τα χρωστάνε. 5, 6, 7, 10, 1 χιλιάρικο το μήνα, 7 κατοστάρια.
0: Ενίκιο πληρώνουν.
1: Ναι, ενίκιο πλέον. Και στο τέλος θα πουλάνε γιατί δεν έχουν και αυτοκίνητο. Πάμε, κλείνουμε. Πας λοιπόν το αυτοκινητάκι σου, το οποίο θέλεις να το συντηρήσεις για να σε βγάλει, να κάνεις τη δουλειά σου. Έτσι. Και σου παίρνει το σκάλπ στο συνεργείο. Δηλαδή ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Καλά, στους γιατρούς δεν το συζητάμε. Σου ζητάει ό,τι θέλει. Δεν έχεις καμία απολαβή σε απόδειξη, γιατί εκεί υπάρχει ταραβέρι. Έτσι. Και αυτό όλο το πλέγμα δεν είναι φτώχεια. Τι είναι, δεν είναι πρόβλημα επιβίωσης.
0: Αυτό είναι φτώχεια, κύριε Ξανολάτη, και εκείνο το οποίο έχουμε δει εμείς με μία έρευνα η οποία έχουμε κάνει είναι ότι οι ιδιοκτήτες οδιοταχοί εκείνο το οποίο κάνουν είναι να προσέχουν τα απολύτως απαραίτητα, δηλαδή για παράδειγμα τα φρένα. Πάνε στο συνεργείο, ακούνε το θόρυβο που κάνουν οι δισκόπλακες, τα τακάκια που έχουν φαγωθεί, άλλαξέ μου τα φρένα, τελεία. Δεν, όχι κάνε μου σέρβις, όχι άλλαξέ μου μπουζί, όχι άλλαξέ μου λάδια, όχι άλλαξέ μου, κάνε μου ένα σέρβις, δες την ευθυγράμμιση, κάνε ζυγοστάθμιση, κάνε αλλαγή λαδιών, κάνε τι χρειάζεται το αμάξι. Όχι. Εκείνο το οποίο κάνουν, αυτό μας δείχνει η συντηρητική πλειοψηφία της έρευνας, ότι κάνουν τα απολύτως απαραίτητα για να μπορέσουν να κινηθεί με ασφάλεια το αυτοκίνητό τους.
1: Τα βασικά δηλαδή. Κρατάνε τα λάστιχα 6-7 χρόνια.
0: Όχι τα βασικά. Τα απολύτως βασικά.
1: Κρατάνε τα λάστιχα 5 και πάνω χρόνια. 6-7. Πάνε και παίρνουν μεταχειρισμένα. Πήγα και έφτιαξα τα λάστιχα και ρώταγα τα παιδιά και τους φίλους μου. Ρε παιδιά, τι γίνεται, μου λέει, πάει το μεταχειρισμένο στεφάνι. Δηλαδή ή αλλάζουν τα 2 από τα 4. Συνήθως τα μπροστά. Αφήνουν τα πίσω. Ναι, συνήθως τα μπροστά. Αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε και τις υπηρεσίες. Έχει φωνάξει κανένας μπογιατζής στο σπίτι του να δει τι ακριβώς θα του ζητήσει?
0: Αυτό ήθελα να πω, κύριε Ξανάλατε, γιατί προσέξτε τι γίνεται. Φωνάζεις με έναν ελαιοχρωματιστή να έρθει να σου φτιάξει το σπίτι και σου λέει με απόδειξη, παράδειγμα, έτσι, τυχαία τα νούμερα. Με απόδειξη, απόδειξη 1000, χωρίς απόδειξη 200. Τι θα επιλέξει ο καταναλωτής? Τι θα επιλέξει?
1: Εννοείται. Και πάλι
0: να σου αλλάξει μία μπρίζα. Και σου λέει με απόδειξη 100 χωρίς απόδειξη 20. Τι θα επιλέξει ο καταναλωτής?
1: Και επίσης χωρίς απόδειξη βλέπεις ότι δουλεύει 2 ώρες 3, ξέρω εγώ, κάνει ένα μερεμέτι και σου παίρνει πολύ περισσότερο από αυτά που άξιζε η δουλειά του. Χωρίς απόδειξη. Δηλαδή έχουν ακριβήνει υπηρεσίες πάρα πολύ.
0: Και όχι μόνο. Και το βλέπουμε,
1: αυτό το όλο βλέπουμε το πλέγμα είναι το πρόβλημά μας.
0: Το βλέπουμε, κύριε Ξανάλτε, και στον πρωτογενή τομέα. Και δέστε τι θα γίνει τώρα που ήδη έχουν ξεκινήσει πάρα πολλοί άνθρωποι, ιδίως στην Πελοπόννησο, Καλαμάτα, Μάνη, Μεσσηνία, τα πάντα, σε όλες τις περιοχές και όχι μόνο, Χαλκιδική, Καβάλα, όσον αφορά το θέμα της ελιάς. Πολλοί μας λένε ότι θα αφήσουν τις ελιές απάνω, δεν θα τις μαζέψουν. Γιατί? Γιατί από τη μία μεριά το κόστος για να τη μαζέψεις είναι δυσβάσταχτο, πάει 70-30 70 υπέρ του κόστους και 30 που θα πάρει ο ιδιοκτήτης των ελαιοδέντρων, αλλά μετά αυτό το οποίο θα πάρει και από το ελαιοτριβείο τελικά θα γίνει, θα τίνει να πάρει το 15% της αξίας της ελιάς της οποίας θα μαζέψει. Αλλά το κόστος καλλιέργειας είναι δυσβάστατο με τα φυτοφάρμακα, με τα λοιπάσματα, με τα ραντίσματα, με όλα αυτά τα οποία χρειάζονται για να γίνουν για να μαζέψει τις ελιές. Αντιλαμβάνεστε ότι όχι, δεν μπαίνουν και μέσα. Οπότε σου λέει, ας τις ελιές εκεί πέρα. Τη στιγμή την οποία και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, κύριε Ξανάλατε, αν μου επιτρέπετε, ότι εκείνο το οποίο γίνεται είναι αθρώες εισαγωγές ελαιολάδου, το οποίο γίνεται και παράνομες ελληνοποιήσεις, το βαφτίζουν ελληνικό.
1: Εγώ ήμουνα σε ένα καφέ προημερών και δίπλα μου ήταν 4-5 άνθρωποι οι οποίοι φαινόταν ότι ήταν περαστικοί από την περιοχή εκεί. Ήταν από περιοχή της Αχαΐας με ελιές, με λιοστάσια, και άκουγα να είναι αποσβολωμένοι σε αυτό που έλεγε ο ένας. Παιδιά, ξεκίνησα να ψάχνω για να έχω και, είχε και κάτι πρώιμες για πρώτη φορά, προσπαθούν να κάνουν αναβάθμιση των καλλιεργειών, αλλά σκοντάφτουν σε άλλα ζητήματα, μόλις τα είπατε. Λοιπόν, ξεκίνησε να κάνει την κουβέντα και του είπανε με μια φωνή 3-4 που ρώτησε, πήρε 3-4 προσφορές, δηλαδή γίνεται και μια καρτελοποίηση της κατάστασης, 100% υπάρχει καρτέλ, έτσι. Δηλαδή δεν έχεις και τον άλλον να πας να ζητήσεις και τον παραπέρα να πας, το ίδιο θα σου πει, 70% θα πάρουνε. 70% θα του μείνει, 30 από το οποίο θα δώσει στο λιοτριβείο να μου πεις τι θα του μείνει. Και ήταν τόσο πολύ απογοητευμένοι που είχαν φτάσει και οι άλλοι να λένε, μα μήπως πρέπει να τις παρατήσουμε. Αυτό που λέτε.
0: Θα προσθέσω κάτι σε αυτό που λέτε. 70% συν τα ξύλα ή χωρίς τα ξύλα.
1: Α, εκεί έγινε μια άλλη κουβέντα. Έχετε δίκιο που μου το θυμίσατε. Έγινε μια άλλη κουβέντα, γιατί εκεί κάποιοι δηλαδή τον ταραβέρι φεύγει από το 70% και πάει στο αν θα σου μείνουν τα ξύλα ή θα τα πάρουν αυτοί τα ξύλα. Μπα και πάρεις 65 και τα ξύλα αυτοί, 70 και να σου μείνουν τα ξύλα. Αυτοί
0: όταν
1: τα παίρνουν, τα πουλάνε.
0: Όταν 200 ευρώ η ελιά, όταν
1: αυτοί τα παίρνουν, τα παίρνουν, τα πουλάνε, έτσι.
0: Κανονικά. Ακριβώς.
1: Εσύ τι να τα κάνεις, να τα κάψεις το τζάκι, πόσο να κάψεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι υπηρεσίες, τα μεροκάματα και γύρω-γύρω η υπόλοιπη ζωή πέραν του σούπερ μάρκετ. Μιλάμε, έχουμε επικεντρωθεί στο σούπερ μάρκετ και στο φαγητό. Κορυφαίο, δεν το συζητώ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό η ζωή μας, ρε παιδί μου. Δεν είναι μόνο αυτό. Άμα πας έξω να φας, σε σουβλατζίδικο, γυράδικο να πας, κάτω από 20 ευρώ το άτομο δεν πέφτεις.
0: Έτσι είναι. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι το εξής. Και βλέπουμε ότι η εστίαση ιδίως αυτή την εποχή και εδώ και κάποιους μήνες στενάζει. Και το βλέπουμε, προσέξτε, όχι μόνο στα αστικά κέντρα. Το βλέπουμε ιδίως αυτή την περίοδο στις τουριστικές περιοχές, που βλέπουμε ακόμα και οι ξένοι, και δεν μιλάω για αυτούς που είναι με τα βραχιολάκια, με τα all inclusive και τα τυπά, αυτοί που είναι πάρουν και μένουν σε Airbnb ή σε 2-3-4 αστέρων ξενοδοχεία, που δεν βγαίνουν έξω από το ξενοδοχείο για να πάνε να φάνε, παρά μόνο για να πάνε στα σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν τα απαραίτητα τα οποία έχουν προκειμένου, θέλουν, χρειάζονται για να φάνε, προκειμένου να πάντα μαγειρέψουν στα Airbnb ή στα διαμερίσματα τα οποία έχουν νοικιάσει. Και βλέπετε ότι τα τραπεζοκαθίσματα, τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, ιδίως στην νησιωτική Ελλάδα και στις τουριστικές περιοχές, είναι άδεια. Οι μαγαζάτες, οι άνθρωποι κλαίνε. Γιατί αυτό βλέπουμε, και εδώ έρχεται να κολλήσει και η συμφωνία κυρίων η οποία έγινε.
1: Τι προχτές, να κάνει αυτό, το είχε κάνει και ο Γιακουμάτος, ο φίλος μου, ο Μάκης, η συμφωνία κυρίων. Ναι, το είχε κάνει, τον πήρανε φαλάκι, τον δουλεύουνε. Τους δουλεύουνε, δεν το καταλαβαίνουνε, τους δουλεύουνε.
0: Είναι άλλη μια συμφωνία κυρίων. Είναι άλλη μια συμφωνία κυρίων, έτσι, γιατί να πούμε.
1: Τους δουλεύουνε.
0: Αν θέλανε να κάνουν πραγματική συμφωνία, θα έπρεπε και αποκλιμάκωση των τιμών, τόσο των ειδών πρώτης ανάγκης, αλλά όσο και των τροφίμων, θα έπρεπε να γίνει από χτες, από την 1η Ιουλίου. Αλλά τι μας λένε, θα μας λένε στη συμφωνία κύριο που κάνανε, ότι τους δύο μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης που έχει η χώρα μας, θα διατηρήσουμε τις τιμές στα υψηλά επίπεδα που είναι, που δεν τις διατηρούν, σας το λέω με τα βεβαιότητας, αυξάνονται πολύ περισσότερο. Οπότε αυτό το δίμηνο θα διατηρήσουμε τιμές υψηλές συν μία αύξηση 10, 15, 20% στα τρόφιμα, που θα τα αγοράσουν οι τουρίστες, αλλά και όχι μόνο, οι Έλληνες μας ενδιαφέρει. πολλοί προτίσεις τι θα αγοράσουν, πόσο λιγότερα προϊόντα θα αγοράσουν και από το Σεπτέμβριο θα υπάρχει αποκλίμακος. Δηλαδή θα ανεβάσω σήμερα τα προϊόντα 15-20% και το Σεπτέμβριο που δεν θα γίνει, αλλά θα έρθω να το μειώσω 5%. Και εκείνο τελικά που θέλανε τόσο η βιομηχανία τροφίμων όσο και η Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, το καταφέρανε, το πήρανε. Ποιο ήταν αυτό το χειροπιαστό που έχουμε, η κατάργηση του πλαφόρ στο μικρό περιθώριο του κέντρου.
1: Βέβαια. Εντάξει, να το ξαναπώ, όμως τους δουλεύουνε. Έχουν ξαναγίνει συμφωνίες κυρίων, οι οποίες δεν κατέληξαν πουθενά. Τους δουλεύουνε. Ένα και δεύτερο, να πω και το εξής. Από 100 ευρώ που ήταν ένα προϊόν, ενδεικτικά είναι τα νούμερα, πήγε στην πορεία των τελευταίων ετών, έφτασε στα 500. Θα μείνει στα 500 για δύο μήνες. Δηλαδή αυτό είναι επιτυχία που μένει στα ψηλά, στα ρετυρέ.
0: Όχι, δεν θα μείνει. Εγώ λέω δεν θα μείνει, κύριε Σαμαρά.
1: Δεν θα μείνει. Εσείς λέτε ότι θα πάρει και αυτό.
0: Και ήδη το βλέπουμε. Ήδη το βλέπουμε.
1: Να σας πω κάτι, κύριε. Ναι, ναι.
0: Δύο μέρες από την κατάργηση του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους, βλέπουμε ότι υπάρχουν μικρές ή μεγάλες ή μεσαίες αυξήσεις. Από 1-2 λεπτά μέχρι και 90 λεπτά σε προϊόντα τροφίμων πρώτης ανάγκης. Δεν μιλάω για πολυτέλεια. Δεν μιλάω για είδη πολυτέλειας. Δηλαδή αυτό
1: πες
0: το οποίο συμβαίνει, το να μην μπορούμε, ως καταναλωτές, ως εργαζόμενοι, ως συνταξιούχοι, να μην μπορούμε να πάρουμε τα τρόφιμα που θέλουμε, που έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε, αυτό πάει πολύ.
1: Πέστε μου κάτι, αυτές οι περιβόητες ανεξάρτητες αρχές, γενικώς και για την ακρίβεια ανεξάρτητη αρχή, καλοπληρωμένα στελέχη, πολυτελή γραφεία, ιστορίες, δικαίωμα για να ενεργούν μόνοι τους προς όφελος του καταναλωτή κτλ. Δεν κάνουν τίποτα.
0: Θα θυμίσω το εξής. Το Νοέμβριο του 2025 ψηφίστηκε ο νόμος της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτή και υποκτήρια της αγοράς. Να σας θυμίσω εδώ πέρα λοιπόν, γιατί νομίζουν ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου και ξεχνάμε. Να σας θυμίσω ότι μέσα στον νόμο αυτόν υπήρχε η δέσμευση, η τιμή των νοπών προϊόντων από το χωράφι στο ράφι να αναγράφεται η τιμή του χωραφιού και η τιμή του ραφιού. Αυτό με διάφορες δικαιολογίες μέχρι σήμερα Ιούλιος του 2026 μας λένε ότι δεν έχει γίνει εισήγηση από την ανεξάρτητη αρχή προστασίας καταναλωτή το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Προσέξτε τώρα τι λέω. Νοέμβριο του 25 και είμαστε Ιούλιο του 26 και δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος. Ένα, δύο. Η ανεξάρτητη αυτή αρχή που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο, σήμερα που μιλάμε, οργανόγραμμα, οργανισμό δεν έχει. Τρία. Αφού δεν έχει οργανισμό, δεν έχει γίνει και καμία πρόσληψη κατ' επέκταση. Τέσσερα. Αυτή η ανεξάρτητη αρχή έχει μερικές δεκάδες ελεκτές που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, που καλούνται να ελέγξουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας μας. Όποιος αυτό πιστέψει ότι μπορούν να το κάνουν μερικές δεκάδες ελεκτές για όλη τη χώρα, εμένα μου ακούγεται μόνο ως ανέκδοτο, κύριε Ξανάλατε.
1: Πέστε μου κάτι άλλο.
0: Και από τη στιγμή θέλουν, που δεν υπάρχει θέληση να ελέγξουν, ο ελεκτικός μηχανισμός αυτός να ελέγξει την πηγή, δηλαδή να ελέγξει την πολυεθνική εταιρεία βιομηχανία, να ελέγξει την ελληνική βιομηχανία, να ελέγξει τον παραγωγό, το χωράφι, να μην φεύγουν εδώ πέρα. Μας λένε ότι τρεις φορές έχει ψηφιστεί νόμοι. Ότι δεν μπορεί να φεύγει προϊόν από το χωράφι χωρίς ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Δεν μπορεί να φεύγει προϊόν από το χωράφι χωρίς ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής. Δέστε στην Πελοπόννησο, στην Ηλία, αυτή τη στιγμή που είναι τα καρπούζια, τα πεπόνια κτλ. Και όχι μόνο στην Έντεσα, στην Πέλα, στην Ηματία, τα κεράσια, τα Βερίκοκα, τα Ροδάκινα. Δέστε να δείτε πόσα προϊόντα φεύγουν με ανοιχτή τιμή. Χωρίς δελτίο. Χωρίς ηλεκτρονικό τιμολόγιο και χωρίς δελτία αποστολής. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι παραγωγοί. Ότι μας τα παίρνουν οι έμποροι τα προϊόντα μας και θα μας τα τιμολογήσουν όταν τα πουλήσουν. Θα μας δώσουν αυτό το οποίο ανάλογα με την πόλη στην οποία θα κάνουν το προϊόντα μας. Πού είναι,
1: η νομία
0: υπάρχει, όλοι οι νομοί υπάρχουν. Γιατί δεν εφαρμόζονται.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι είναι αυτό που μας λένε και μας παραγγελίζουν κάθε μέρα με συμφωνίες κυρίων. Να θυμίσω την προηγούμενη συμφωνία με τους 1000 κωδικούς. Με τα τσιμπιδάκια και τις ψεύτικες βαρύδες και τα λίγια και τα βουροδακάνες και τα μπικάλ και τις εσφωνήσρες. Για αυτή τη συμφωνία κυρίως.
1: Πέστε μου κάτι άλλο. Πέστε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Πόσο δυνατότητα έχει η κυβέρνηση, πόση δυνατότητα έχει. Μην αρχίσουμε τώρα από τους κυβερνητικούς και από τους άλλους. Καλά, η αντιπολίτευση περί άλλων τριβάζει. να λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί κλπ. Βουτάς έναν ο οποίος στη Σουηδία πουλάει το προϊόν το συγκεκριμένο 500 ευρώ και στην Ελλάδα το πουλάει 1000. Και του λες, ρε κερατά, σου απαγορεύω να ξαναλειτουργήσει τη χώρα μου, να ξανακάνει εισαγωγή. Θα φέρω άλλον εισαγωγή που είναι τίμιο. Πιο τίμιο, εν πάση περιπτώσει. Άλλο 500 στη Σουηδία με άλλους μισθούς, άλλο ένα χιλιάρικο το ίδιο προϊόν εδώ. Έχουμε βρει πάρα πολλά τέτοια προϊόντα στην πορεία των όσων έχουν αποκαλυφθεί. Γιατί αυτοί δεν πέφτουν μέσα σε ένα καζάνι ελληνικό που να τους βράσει και να τους πει: δεν θέλω, ρε παιδί μου, να ξανάρθει. Δεν θέλω να ξαναπουλήσει τη χώρα μου. Μπορεί.
0: Θυμίζω τώρα εδώ την επιστολή την οποία έστειλε ο κ. Πρωθυπουργός τον Οκτώβριο του 2023 στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Φόντερ Λάιερ, την οποία της είπε ότι δεν μπορεί οι πολυεθνικές εταιρείες να αντιμετωπίζουν τη χώρα μας ως χώρα μπανανίας, να τιμολογούν δηλαδή τόσο υψηλά τις τιμές. Απάντηση μέχρι σήμερα 2026 δεν έχει υπάρει. Εκείνο το οποίο κάνουν λοιπόν, ωραία, αυτό είναι το καρτέλ καπελοποίησης της αγοράς. Υπάρχουν τρεις πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται, παράδειγμα στα βρεφικά είδη, βρεφικές κρέμες, βρεφικά γάλατα κτλ. Αυτό το οποίο συμβαίνει, κύριε Ξανάλατε, είναι να τιμολογούν στη χώρα μας έως 200% παραπάνω σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προσέξτε, σε μια χώρα με τεράστια υπογεννητικότητα που έχουμε, έτσι που είναι το πρώτο θέμα για μας. Εκεί λοιπόν τι συμβαίνει, λένε οι πολυεθνικοί. Εμείς, σας λέω, μια από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές στον κόσμο, η οποία αγοράζουν, προσέξτε το αυτό, αγοράζουν 2,5 δισεκατομμύρια καταναλωτές την ημέρα τα προϊόντα της ανά τον κόσμο. Δηλαδή, σε μια χώρα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων μας βλέπουν ως μια κουκίδα στο χάρτη. Η συνάντηση η οποία έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους των πολυεθνικών εταιριών, κύριε Ξανάλατε, τι έφερε, είπαν γιατί τιμολογείτε σε τέτοιες υψηλές τιμές τα προϊόντα σας, σε ερώτηση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η απάντησή τους ήταν: θα τιμολογούμε τα προϊόντα μας τόσο όσο οι καταναλωτές τα αγοράζουν. Και ρωτάω εγώ τώρα, ποιος καταναλωτής είναι αυτός που έχει γεννήσει ή έχει βρέφος ενός μηνών, δύο μηνών, τριών μηνών, έξι μηνών και δεν θα πάρει το βρεφικό γάλα? Ποιος είναι αυτός?
1: Μάλιστα. Αφού δεν έχουμε τα κάκαλα να αρχίσουμε να κλωτσάμε κι εμείς και να απαγορεύουμε ως κράτος, ας πούμε, αυτόνομο, και η κυρία Φόντερ Λάιεν δεν έχει αξιωθεί να απαντήσει, εντάξει, είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, καλό κουράγιο όλοι, Ρεν. Καλό κουράγιο.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Άιντε, Τζένιβα. Τζένιβα, για το τέλος. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Καλή δύναμη αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Sky 89,4. Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,

0: Sky 89,4.
1: Γεια σας σήμερα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, αλλά και στην Πετρουράλη στο ύψος του Ταύρου. Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στο χθεσινό μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμα 4 άτομα να τραυματιστούν. Η κυρία Δημογλίδου επισήμανε ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις, τουλάχιστον 3 πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή δολοφονική επίθεση. Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπριστικός μηχανισμός και στις 3 περιπτώσεις, τόνισε η κυρία Δημογλίδου, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι νωρίς να μείνουμε στα 3 άτομα, καθώς πρέπει να ελεγχθεί βιντεοληπτικό υλικό από πολύ μεγάλη ακτίνα. Εν τω μεταξύ, όπως γράφει η Καθημερινή, η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών έχει επικεντρώσει την προσοχή της σε ένα πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη, που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας. Όσοι βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών συμμετείχαν σε 2 από τις πιο παλιές καταλήψεις αναρχικών στη Θεσσαλονίκη, που εκενώθηκαν διαδοχικά από την αστυνομία το διάστημα από το 2021. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη, στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Στη σύλληψη ενός 58χρονου σε χωριό του Ηρακλείου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά την καταγγελία μητέρας 2 ανηλίκων ότι την ώρα που η ίδια απουσίαζε από το σπίτι μπήκε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, το οποίο νίκιαζε, και κάτω από συνθήκες που ερευνώνται επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί της παρουσία του δεύτερου παιδιού ηλικίας 11 ετών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των παιδιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να χτύπησε το παιδί στο πρόσωπο και να επιχείρησε να το πνίξει με μαξιλάρι. Μετά την καταγγελία της μητέρας, ο 58χρονος συνελήφθη, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εξύβριση. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή το μεσημέρι. Θανατηφόρο τροχαίο στην πόλη της Ρόδου σημειώθηκε τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 30χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό και την ανάσυρση ενός άνδρα 39 ετών από το Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ιτωλοακαρνανία σε δύσβατο σημείο. Ο φίλος του, 42 ετών, που είχαν πάει μαζί στην περιοχή για ορειβασία και κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112, έχει διασωθεί, είναι καλά στην υγεία του και παραμένει στο σημείο για να βοηθήσει στις έρευνες. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 86 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τη μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Η Ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 74 πυράβλους και 496 ντρόνους κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Ουκρανίας. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε Γενικό Νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Ελέγχους σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεκινούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού σχετικές με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ακινήτων. Η αρχή γίνεται με τυχαία επιλογή 1.500 ιδιοκτητών. Εάν οι ιδιοκτήτες προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τότε η επιτόπια αυτοψία δεν είναι υποχρεωτική. Τα καταλήμματα πρέπει μεταξύ άλλων να διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ και σημάνσεις διαφυγής. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα Πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
4: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
3: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
9: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
8: Δηλαδή αντέχει.
9: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

Καλή σας ημέρα και σε κύριε καλημέρα. Ακούτε πάντα Sky 89 και 4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Είχαμε πριν από λίγο μια πληροφορία ότι ανασύρθηκε τελικά νεκρός ο άνθρωπος εκεί από την Στιβόνιτσα. Θυμίζω ότι είχε γίνει αυτή η ιστορία από χθες, οπότε και είχαν σπεύσει εκεί οι δυνάμεις από την 6η ΜΑΚ Πάτρας για να ανασύρουν τους δύο που έκαναν εκεί, που κατέβαιναν το φαράγγι κοντά στη Βόνιτσα. Τελικά όμως, είχαμε ένα νεκρό και ο άλλος ανασύρθηκε ζωντανός, τραυματισμένος όμως, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στο σημείο βρίσκεται ο Χρήστος Στρατουλάκος από τον Sky, θα τον έχουμε σε λίγο ελπίζω στη γραμμή. Είναι και δύσκολη επικοινωνία, γιατί μίλησα και εγώ με τους ανθρώπους εκεί στην, με την ΕΜΑΚ δηλαδή, και πραγματικά είναι πολύ δύσκολη επικοινωνία. Είναι το φαράγγι απόκριμνο, καταλαβαίνετε φαράγγι είναι, και υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στην επικοινωνία εκεί. Θα δούμε όμως.

0: έχω τον Χρήστο Αντουλάκο στη γραμμή που είναι εκεί αυτή τη στιγμή κοντά στη Βόνιτσα. Λοιπόν, Χρήστο μου, καλημέρα. Τελικά έχεις διευκρινίσει, έχεις αποσαφηνίσει μάλλον εάν βρέθηκε ο νεκρός ή όχι. Τι έχει γίνει, γιατί διαβάζω μία ανακοίνωση στην προεδρική υπηρεσία, την οποία διαψεύδεται από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίν, και στους ακροατές της Sky Patras. Όντως, υπήρχε μια ενημέρωση από την περιοριστική ότι έχει εντοπιστεί ο 40χρονος, ο οποίος από ό,τι γνωρίζουμε είναι ο τραυματισμένος και δεν έχει τις αισθήσεις του. Ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που πήραμε πριν από λίγα λεπτά από το αρχηγείο της περιοριστικής, δεν έχει εντοπιστεί. Οι έρευνες δηλαδή στο Φαράγγι συνεχίζονται. Μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχουν πυροσβέστες και από την ΜΟΔΕ και από την ΕΚΤ ΕΜΑΚ που ψάχνουν για να εντοπίσουν τον 40χρονο, ο οποίος έχει καταγωγή από τον ομό Άρτας, όπως επίσης και το άλλο άτομο το οποίο εντοπίστηκε και είναι και οι δύο από τον ομό Άρτας. Όλα συνέβησαν χθες αργά το απόγευμα προς το βράδυ, όταν οι δύο φίλοι είχαν πάει για αναρρίχηση στο συγκεκριμένο σημείο στην Εντολοκαρνανία. Εκεί λοιπόν συνέβη κάποιο απρόοπτο, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του, να επικοινωνήσει μέσω του 112 με τις αρχές, να τους ενημερώσει ότι κάτι έχει πάει στραβά και ότι αγνοείται ο φίλος του. Άμεσα υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην Δυτική Ελλάδα, και πυροσβέστες από την περιοχή και στελέχη της ΕΜΟΔΕ και της ΕΞΕΜΑΚ πήγαν στο συγκεκριμένο σημείο. Μέσα στη νύχτα μπόρεσαν και εντόπισαν τον άνθρωπο με τον οποίο είχαν τηλεφωνική επικοινωνία οι αρχές. Θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο από ό,τι γνωρίζουμε, αν δεν έχει ήδη μεταφερθεί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και για το δεύτερο άτομο. Επαναλαμβάνω, είναι σε εξέλιξη ακόμα οι έρευνες. Υπάρχουν πυροσβέστες στα σημεία του Φαραγγιού και του ποταμού που προσπαθούν να εντοπίσουν τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος δυστυχώς όσο περνούν οι ώρες, όπως καταλαβαίνεις, και οι ελπίδες μειώνονται για να εντοπιστεί ζωντανός.
0: Ναι, άλλωστε από ό,τι λέγανε χθες, ότι είναι χωρίς αισθήσεις. Τουλάχιστον αυτό ήταν η πληροφορία, δεν τον έχουν δει βέβαια, αλλά αυτή ήταν η πληροφορία, ότι είναι χωρίς αισθήσεις. Έτσι, είναι μια ακόμα τραγωδία δηλαδή στη Δυτική Ελλάδα, γιατί το έχουμε ξαναδεί το θέμα αυτό σε πολλές περιπτώσεις, και σε ράφτινγκ και σε αναρριχείς κλπ. Να έχουμε δυστυχώς νεκρούς, έτσι.
1: Ακριβώς, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Η αλήθεια είναι, και εσύ το έχεις καλύψει και σε ρεπορτάζ, δυστυχώς κάποιες δραστηριότητες να χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι, είτε στα ράφτινγκ είτε σε αναρρίχηση, σε διάφορα επικίνδυνα σημεία. Η αλήθεια είναι, εντάξει, επειδή δεν τον έχουν εντοπίσει οι αρχές, ας μείνουμε σε αυτή την πληροφορία ότι ακόμα υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του 40χρονου. Να σου πω ότι στο σημείο, από ό,τι μάθαμε, έχει μεταβεί και η οικογένειά του. Ούτως ή άλλως δεν είναι και σε πολύ μακρινή απόσταση, από την Άρτα είναι ο άνθρωπος αυτός, και έχουν μεταβεί εκεί προκειμένου και αυτοί να παρακολουθήσουν από κοντά τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη από τις πυροσβεστικές αρχές, επαναλαμβάνω, στο συγκεκριμένο Φαράγγι, όπου χθες είχαν πάει προκειμένου οι δύο αυτοί άνθρωποι να κάνουν το χόμπι τους. Βέβαια κάτι πήγε στραβά. Τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνουμε, Κωνσταντίνε, φαίνεται ότι εκείνη τη στιγμή κατέβαιναν. Μετά την αναρρίχηση που είχαν πραγματοποιήσει λίγο νωρίτερα, υπήρχε μια απόσταση μεταξύ τους χρονική 2-3 λεπτών, και όταν ο δεύτερος, που ήταν πιο πίσω από τον 40χρονο, κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγε καλά, τότε φαίνεται πως ενημέρωσε τις αρχές και ο ίδιος βέβαια αντιμετώπισε πρόβλημα, γιατί χρειάστηκε να υπάρξει και επιχείρηση και για τον εντοπισμό και του ανθρώπου με τον οποίο επικοινωνούσαν οι αρχές.
0: Είναι τραυματίας, έτσι. Ήταν τραυματίας. Είχε τραυματιστεί και αυτό, νομίζω.
1: Είχε τραυματιστεί. Μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Αν δεν έχει μεταφερθεί, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Μέσα στη νύχτα κατάφεραν και προσέγγισαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος και αυτός ήταν τραυματίας, τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχουμε. Ήταν όμως σε κατάσταση που μπορούσε να επικοινωνήσει με τις αρχές. Και αυτό έγινε και επικοινώνησε με τις αρχές. Τώρα οι έρευνες επαναλαμβάνουν σε εξέλιξη. Δύσκολα τα πράγματα. Τουλάχιστον ελπίζουν οι αρχές ότι θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν να εντοπίσουν τον 40χρονο άνθρωπο.
0: Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Καλή συνέχεια.

Τώρα μάλιστα έχουμε και μια ενημέρωση για να τελειώσει το θέμα αυτό με την κυρία Παπαβραμοπούλου, την εκπρόσωπο τύπου δηλαδή της Περιοριστικής Υπηρεσίας, η οποία επιβεβαιώνει και τον Χρήστο Στρατουλάκο και τις δικές μας πληροφορίες, ενώ υπήρξε μια ανακοίνωση της Περιοριστικής Υπηρεσίας που λέει ότι, που έλεγε ότι βρέθηκε τελικά νεκρός χωρίς αισθήσεις, δηλαδή ο 40χρονος, το δεύτερο άτομο. Τελικά όντως δεν έχει βρεθεί κάτι ακόμα, δεν έχει βρεθεί κάτι ακόμα η ΕΚΤΕΜΑΚ, η οποία συνεχίζει εκεί, από την Πάτρα έχει πάει δύναμη. Η αποδυναμωμένη ΕΚΤΕΜΑΚ, γνωστό αυτό γιατί έχουν φύγει αρκετά άτομα, και τελικά συνεχίζουν και ελπίζουμε όλα έτσι, τουλάχιστον αν υπάρχει ελπίδα, όπως έλεγε ο Στρατουλάκος, να τη δουν και αυτή την ελπίδα, μπάσκε, επαναλαμβάνω. Και τέλος πάντων, είναι αυτές οι καταστάσεις πολύ δύσκολες. Έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε τέτοια περιστατικά και με ορειβάτες και με ανθρώπους που κάνουν rafting. Ποιος δεν θυμάται εκείνη την τραγωδία στο Λούσιο ποταμό στην Τρίπολη, στην Αρκαδία, κάτω από την Αχαΐα στα νότια, όταν εκεί είχαν βρει τραγικό θάνατο 7 άτομα τότε. Ήταν ένας χειμώνας, θυμάμαι, ήταν χειμώνας. Και πραγματικά ήταν συγκλονιστικό ό,τι ζήσαμε εκεί με τους 7 νεκρούς.

Έχουμε πολλούς σεισμούς στην περιοχή των Καλαβρίτων και Λιτωρίας. Δεν είναι το θέμα ότι είναι μεγάλη σεισμή. Το πιο μεγάλο ήταν 3,1 χθες το πρωί, 11 η ώρα, λίγο μετά τις 11. Δεν είναι λοιπόν το θέμα το μέγεθος του σεισμού, γιατί νομίζω ότι είναι τρομερό αυτό που ζουν οι άνθρωποι αυτοί, όταν καταγράφονται περίπου από χθες το πρωί μέχρι τώρα περίπου 30 σεισμοί. Μικρή εντάσεις. Είχαμε ένα 3,1, ένα 3 και κάποια άλλα 2,5, 2 και 1,5 κλπ. Κλπ. Αν δεν έχει σημασία αυτό, όταν τώρα συνεχώς κουνιές έτσι και έχει 30 σεισμούς, είναι λογικό να υπάρχει θέμα. Τέλος πάντων, εμείς ελπίζουμε ότι θα εκτονωθεί το φαινόμενο. Άλλωστε, παρακολουθείτε από τους σεισμολόγους, οι οποίοι δεν ανησυχούν σε πρώτη φάση. Γιατί κοίταγα και εγώ τις ανακοινώσεις των σεισμολόγων μέσα από το γεωδυναμικό τα ξημερώματα σήμερα. Η σεισμή ήταν 2,2, 1,5, 2,5, 1,2, 1,3. Αλλά ξέρετε, αυτό το σμήνος σεισμών σε κάποιες περιπτώσεις δεν ξέρεις και πώς θα εξελιχθεί. Και εκεί είναι το ζητούμενο, εκεί είναι το θέμα, εκεί είναι αυτό το οποίο ανησυχεί τον κόσμο. Δεν ξέρεις πραγματικά πώς θα εξελιχθεί. Εμείς ελπίζουμε ότι θα εξελιχθεί καλά και το θέμα θα εκτονωθεί. Θυμίζω ότι τέτοιους παρόμοιες δονήσεις, δηλαδή σεισμικού σμήνους όπως λέγεται, είχαμε και στο Ρίο πριν από μερικά χρόνια. Εκεί είχαμε και βουητό όμως, εκεί στην περιοχή του Ρίου, πάλι με 1,5, 2, 2,5 μέχρι 3 ρίχτερ το πολύ. Αλλά και εκεί το φαινόμενο είχε εκτονωθεί τότε, άρα καλό θα είναι να υπάρχει μια παρατήρηση του φαινομένου σίγουρα. Είναι ενδεδειγμένη αυτή η ιστορία, η πρακτική, αλλά όχι να υπάρχει ανησυχία στον κόσμο των Καλαβρίτων, της Κλητορίας και των γύρω περιοχών.

Ακούτε το Forest των Cure, το Forest το οποίο θα το ακούσουμε και live στις 15 Ιουλίου στην Αθήνα. Για ποιον ενδιαφέρεται δηλαδή, μαθαίνω ότι θα έχουμε και πουλμανάκια από την Πάτρα για όποιος δεν θέλει να παίρνει το δικό του αυτοκίνητο. Οργανώνονται και εκδρομές κύριε Γκύρη για τους Cure στην Αθήνα. Ωραία, καλά είναι αυτά. Άλλο πάλι και τούτο, έχουμε πει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά τώρα αυτοί οι δύο πατρινοί, οι οποίοι είναι και γνωστοί, την πάτησαν, διότι λέει τους βρήκαν κάποιοι υποτιθέμενοι λογιστές, ακούστε τώρα, τους ξεγέλασαν και τους πήραν 500 χιλιάρικα, ακούστε, 500 χιλιάδες ευρώ, για να επενδύσουν, λέει, σε κρυπτονομίσματα. Συνολικά λοιπόν αυτοί οι υποτιθέμενοι λογιστές άρπαξαν από τους δύο άνδρες οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι, αλλά είχαν χρήμα, γιατί για να δίνεις 500 χιλιάρικα και να επενδύεις σε κρυπτονομίσματα με τη λογική θα βγάλεις κι άλλα, έχεις λεφτά, έχεις backup. Έδωσαν λοιπόν 500.000 ευρώ αυτοί οι δύο για την επένδυση αυτή. Είδες καμιά φορά τι κάνει και η απληστία, κύριε κύριε, σου λέει άλλος τώρα γέρος, μπορεί να και 80 χρονών, ξέρω εγώ 85, αλλά θέλει να οικονομήσει ακόμα και σου λέει κάτσε να επενδύσω 500 χιλιάρικα σε κρύπτο. Δίνουν τα λεφτά σε υποτιθέμενες λογιστές για κρύπτο και τελικά αυτοί παίρνουν τα χρήματα και γίνονται καπνός, κρύβονται αυτοί. Ποια είναι να τους βρεις τώρα? Άρπαξαν 500.000 ευρώ. Καλή μπάζα κύριε κύριοι, πάρα πολύ καλή μπάζα, και πλέον εξαφανίστηκαν. Ξέρεις τι είναι να πάρεις 500.000 από δύο γέρους στην Πάτρα? Λεφτά υπάρχουν, αλλά κοιτάχνουν το θέμα. Γιατί το θέμα είναι και, ρε παιδί μου, δηλαδή βγαίνουμε, φωνάζουμε, λέμε μην εμπιστεύεστε, προσοχή, το ένα τ' άλλο. Τι θέλει τώρα ο γέρος με τα κρύπτο? Ψάξε ρε φίλε τη δουλειά, πήγαινε σε μια τράπεζα, πήγαινε κάπου, ξέρω, σε κάποιον που γνωστός λογιστή που, είναι, που έχει μούρι, έχει φάτσα στην Πάτρα. Πες του, ξέρεις, έχω αυτή την επένδυση να την κάνω, να το συζητήσει μαζί του. 500 χιλιάρικα έχεις, δεν είναι ότι είναι ένα χιλιάρικο, το χάσεις και τέλος. 500.000 ευρώ χάσανε. Δεν είναι μικρό το ποσό.

Λοιπόν, για να πάμε σε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε, και μάλιστα θα επανέλθουμε με αρκετά ρεπορτάζ που θα ακούσουμε στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σκυτάλη τώρα στον Κωνσταντίνο Γκύρη.

0: Sky 89,4.
1: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
2: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
8: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.

Σήμερα η Αχαΐα είναι κίτρινη και μέχρι τώρα καλά δεν έχουμε βγάλει τη δουλειά. Να θυμίσω ότι όταν είχαμε το πορτοκαλί είχαμε φωτιές στην Ηλία και το Λακωνανία, αλλά πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Μέχρι τώρα χτύπα ξύλο στην Αχαΐα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, ωστόσο είναι τα πάντα σε ετοιμότητα και μάλιστα γίνεται πολύ καλή προετοιμασία και από την περιφέρεια, δηλαδή με το που υπάρχει κίνδυνος ή προβλέπεται κίνδυνος είναι τα πάντα σε ετοιμότητα και το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Θα συνδεθούμε τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, τον κύριο Φωκίωνα Ζαΐμη, για να μας τα πει καλύτερα. Καλημέρα κύριε Ζαΐμη.

0: Είχαμε και έναν τραυματισμό ενός πυροσβέστη με βαριά εγκάβματα στο πόδι του.
1: Λέτε κάτω όμως, για τα σαγέικα τώρα.
0: Για τα σαγέικα, ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή γίνονται συμβάντα αρκετά. Τώρα αυτή την εποχή έχουμε πολλά συμβάντα, κυρίως λόγω εξαμελίας. Γίνονται πυρκαγιές από καθαρισμούς οικοπαίδων ή δρόμων όταν υπάρχει σπινθήρας και παίρνει φωτιά και δεν την προλαβαίνει να τη σβήσει αυτός που έχει την εργολαβία εκεί πέρα. Και γι' αυτό έχουν μπει και πάρα πολλά πρόστιμα από την πυροσβεστική. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα ποσά που μου είπε η πυροσβεστική ξεπερνάνε 30.000 πρόστιμα ευρώ. Είναι ένα μεγάλο ποσό σε πάρα πολύ κόσμο, βέβαια. Σίγουρα έχουμε μια προετοιμασία καλύτερη από πέρσι. Έχουμε τη μέθοδο της Ιταλίας, σημαίνει δηλαδή ότι όταν έχουμε πορτοκαλί ή κόκκινο εκ των προτέρων σε διάφορα σημεία της Αχαΐας, υδροφόρες και μηχανήματα σε συγκεκριμένα σημεία να φύγουν πολύ γρήγορα όπου υπάρχει περιστατικό. Υπάρχουν τα μηχανήματα, τα drones, υπάρχουν οι κάμερες. Νομίζω ότι όλα αυτά βοηθάνε στο να έχουμε πολύ καλύτερη επικοινωνία.
1: Ο καθαρισμός έχει γίνει, είστε ικανοποιημένος, έχουν γίνει για ανοίξεις δρόμων κλπ. Είστε ικανοποιημένος, κύριε Ραΐμη?
0: Κοιτάξτε, ικανοποιημένος δεν θα είμαι ποτέ, διότι είναι τόσο μεγάλο ο νομός και τα ιδιωτικά και τα δημόσια οικόπεδα. Ο καθένας φροντίζει την ιδιοκτησία του. Εμείς έχουμε καθαρίσει τα δικά μας τα οικόπεδα της περιφέρειας εδώ και καιρό. Από εκεί και πέρα, το κομμάτι της οδοποίησης, δηλαδή καθαρισμοί σε δρόμους, είναι σε εξέλιξη. Και από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλές ιδιοκτησίες που είναι σε διαδικασία καθαρισμού και του δημοσίου και των ιδιωτικών φορέων. Υπάρχει μια πολύ καλή πλατφόρμα, το ακαθάριστα.gr, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο να βλέπει κάποιος γείτονας ποιανού είναι το οικόπεδο, με το ΚΑΕΚ δηλαδή, αν μπει μέσα στην πλατφόρμα. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό στην τοπική κοινωνία να βλέπουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδό του. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είμαστε καλύτερα από πέρσι. Αλλά κανένας εφησυχασμός, διότι με την κλιματική αλλαγή τώρα, όπως βλέπετε και στην Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες που υπάρχουν, που είναι πάρα πολύ ψηλές για την εποχή, αν έχουμε και ισχυρούς ανέμους, αυτό είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Υπάρχουν μέσα, κύριε Ζαΐμη, δηλαδή, γιατί μαθαίνω, για παράδειγμα, το έχετε διαβάσει εσείς, ότι έχουμε λιγότερους πυροσβέστες στην ΕΜΑΚ, έχουμε και εκεί λιγότερο προσωπικό γενικότερα στην υπηρεσία. Δεν ξέρω, υπάρχει κόσμος να δουλέψει?
0: Κοιτάξτε, γιατί ξέρω, τώρα αυτό είναι λίγο σχετικό. Είναι λίγο σχετικό, ναι, να σας πω, κύριε, γιατί υπήρξε και σαν θέμα στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ισχύ των πυροσβεστών, δηλαδή το δυναμικό, μάλλον το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από τα προηγούμενα χρόνια και οι διαφορές αυτές, οι 5-10 άνθρωποι, δεν κάνουν σημαντική διαφορά. Και στο τέλος, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο την Αχαΐα. Είναι κάτι που αφορά τη Δυτική Ελλάδα εν συνόλο. Διότι όταν έχουμε ένα συμβάν, δεν θα επιχειρήσει μόνο η Πάτρα ή το Αίγιο ή η Δυτική Αχαΐα. Ο τρόπος που γίνεται αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός αφορά όλες τις μονάδες σε όλη τη Δυτική Αχαΐα. Άρα, αν το δείτε συνολικά, υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός πυροσβεστών και υπάρχει και η ΕΜΟΔΕ, που κι αυτή είναι εξειδικευμένο πλέον σώμα. Εάν μου πείτε αν είναι αρκετή, όχι, φυσικά δεν είναι αρκετή. Πάντα θέλουμε περισσότερους και περισσότερα πυροσβεστικά μηχανήματα. Εγώ έχω κάνει ένα αίτημα στο Υπουργείο με μια τεκμηρίωση που έχουμε συνεργαστεί με την πυροσβεστική να γίνει και άλλος ένα σταθμός πυροσβεστικός στην πόλη της Πάτρας. Στην πράξη,
1: ναι,
0: θα είναι ο τρίτος.
1: Το διάβασα και αυτό, ναι. Ναι.
0: Μακάρι να γίνει αυτός, γιατί θα έχει ουσιαστικά ένα δυναμικό άλλους 100 περίπου πυροσβέστες. Σε κάθε περίπτωση γίνονται βήματα. Θεωρώ ότι είμαστε καλύτερα από πέρυσι και πρόπερσι. Αλλά πάντα χρειαζόμαστε περισσότερο κόσμο. Πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν ρωτήσετε κάποιον, θα ήθελε και άλλα πυροσβεστικά οχήματα και άλλους πυροσβέστες. Αλλά η πολιτική προστασία γενικά είναι μια αλυσίδα. Και γι' αυτό όλοι παίζουν ρόλο. Δηλαδή με την συνδρομή.
1: Και ο απλός πολίτης, καταρχάς.
0: Και ο απλός πολίτης, όταν θα δει έναν καπνό κάπου, οφείλει να πάρει την πυροσβεστική ή το 112, διότι μπορεί να είναι ένας απλός καπνός που να μην τον έχουν εντοπίσει οι κάμερες πυροσβεστικής και να μην είναι τίποτα, αλλά μπορεί όμως και να είναι η αρχή μιας φωτιάς. Αν δεν την πιάσουμε,
1: όχι,
0: τη φωτιά.
1: Εγώ. Ναι. Ολοκληρώστε, συγγνώμη, ολοκληρώστε.
0: αν δεν την πιάσουμε τη φωτιά στα πρώτα 5-10 λεπτά, μπορεί να.

0: μπορεί να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Σωστά. Να πω λοιπόν ότι για παράδειγμα χθες είχαμε διπλή φωτιά εκεί στην περιοχή του Λιγανοκάμπου. Ναι. Δύο φωτιές δηλαδή εκεί στο καταβλητισμό κοντά. Και ξέρετε, ναι, ειδοποίησε την πυροσβεστική, από ό,τι μου είπαν και εμένα τώρα και μου στείλανε και βίντεο από drone. Ναι. Οι ραδιοερασιτέχνες που έκαναν, λέει, περιπολία στην Ελεκύστρα. Δηλαδή έχουμε και τέτοιες ομάδες, και μπράβο στους ραδιοερασιτέχνες πατρών, που κάνουν περιπολίες και εντοπίζουν καπνό κλπ. Και ειδοποιούν άμεσα, έτσι.
0: Ειδικά για τους ραδιοερασιτέχνες, χαίρομαι που το λέτε, γιατί τους έχουμε ενισχύσει πέρυσι με καινούριο εξοπλισμό τηλεπικοινωνιακό. Ήταν ένα πάγιο, ναι, έτοιμά τους. Είναι άνθρωποι εθελοντές, να το πούμε αυτό, όπως και όλες οι εθελοντικές οργανώσεις της πολιτικής προστασίας, που ξοδεύουν χρόνο αφαιρώντας από τη δουλειά τους ή από την οικογένειά τους και βοηθάνε πάρα πολύ. Οι περιπολίες που γίνονται έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Βοηθάνε, ναι, όλα αυτά.
1: Ναι, ο πολίτης πάντα βοηθάει, γιατί είναι, μπορεί να είναι και πιο κοντά στη φωτιά και βλέπει, μπορεί να δει και τη φωτιά στην πηγή της κατευθείαν, έτσι. Κατευθείαν τη βλέπει. Και ειδοποιείται άμεσα.
0: Το πιο δραστικό μέτρο πιστεύω που έχουμε πάρει είναι η σταλία. Δηλαδή να έχουμε από πριν έτοιμες υδροφόρες γεμάτες με νερό σε συγκεκριμένα σημεία. Γλιτώνουμε τουλάχιστον 20 λεπτά, μισή ώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Αυτό να ξέρετε τι στοιχίζει. Δεν είναι
1: έχουμε τέτοιες υδροφόρες, έχουμε.
0: Βεβαίως, έχουμε.
1: Τις έχουμε, κύριε Ζάιμι, τις έχουμε, έτσι.
0: Τις έχουμε έτοιμες και γεμάτες. Και το λέω αυτό, το τονίζω, διότι εμείς το πληρώνουμε αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι τζάμπα. Δηλαδή πληρώνουμε εξ αρχής σαν να είχαμε φωτιά, με ένα τιμολόγιο περίπου 50% λιγότερο, αλλά δεν πάβει να κοστίζει. Αλλά η απόφαση είναι ότι καλύτερα να πληρώνουμε προληπτικά, έστω ένα μειωμένο τιμολόγιο, παρά να μην έχουμε και να χάσουμε αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μεταβούει εκεί το νερό, που είναι το πρώτο πράγμα που θα χρειαστεί η πυροσβεστική, διότι η πυροσβεστική πηγαίνει, αλλά να ξέρετε ότι αν δεν έχει αναπλήρωση νερού από υδροφόρες, είναι σαν να πηγαίνει στον πόλεμο χωρίς όπλο, έτσι. Γι' αυτό είναι τόσο κρίσιμη η συνεργασία και με τους Δήμους, γιατί και οι Δήμοι και με τους Δήμους συνεργαζόμαστε καλά, και με την περιφέρεια εννοείται. Και οι τρεις, ναι, αυτοί οι φορείς πρέπει να έχουν άρχισει συνεργασία.
1: Κύριε Ζέμι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Εγώ θα πω, επειδή έχουμε πολλά ζήσει και πολλά περάσει από φωτιές στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Ξεκινώ από το πιο μεγάλο συμβάν με τη φωτιά το 2007. Οπότε εκεί είχαμε τους 36 νεκρούς μόνο στον πύργο, στην Ηλία δηλαδή. Και συνεχίζω με άλλες πολύ μεγάλες φωτιές στο Άνω Διακοφτό εκείνη την εποχή, και πιο παλιά το 99, και αργότερα και πρόπερση πάλι στην Αιγιάλια, και γενικότερα όπου υπήρχε μεγάλη φωτιά, με αποκορύφωμα για την Πάτρα στο Γεροκομιό πέρσι, Ιούνιος ήτανε. Και γενικότερα υπάρχει θέμα στη Δυτική Ελλάδα, και το Λακανανία και η Ηλία και η Αχαΐα και Ζάκυνθο, που πιάνουν φωτιές κάθε τρεις και λίγο. Καλά, εκεί έχουμε και θέμα εμπρισμών, ξεκάθαρο πράγμα. Οπότε εγώ θα έλεγα να είμαστε πολύ προσεκτικοί όλοι, μα όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, να κοιτάμε, να έχουμε τα μάτια μας 14 και 54 κιόλας, ώστε να ξεφύγουμε από μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, να την προλάβουμε και να την ξεπεράσουμε. Και σας μιλά κάποιος που έχει εγκλωβιστεί σε φωτιά το 2007 μαζί με τον καμεραμάν μου, τον Θοδωρή, το Θοδωρόπουλο, όταν ήμουν εγκλωβισμένος σε μια φωτιά στην Καλλιθέα, εκεί στις μεγάλες φωτιές, και είχα μπροστά μου ένα ποταμάκι και λέω τώρα, περνάω ή δεν περνάω, κύριε Γκύρη, ε? Ναι, αλλά δεν περνάς πάντα το ποτάμι, αλλά ευτυχώς είχα ένα μάξι καλό που οδηγούσε εκείνη την ημέρα, ένα τετρακίνητο Kia Sorento, το οποίο δεν το έχω πουλήσει ακόμα γιατί με έχει σώσει και τι καίει πολλά. Και το Kia Sorento πέρασε το ποτάμι με τετρακίνηση και βρεθήκαμε στην άλλη πλευρά της φωτιάς. Και κάπως έτσι δεν είμαι καμένος τώρα, κύριε Γκύρη. Και μετά ξέρεις τι έκανα, φύλαγα το τιμόνι του Sorento. Άρα εκεί ασφαλεντάρα. Τι άλλο λέγαμε κύριε Γύρη σε σχέση με αυτό, με τις φωτιές προσεκτικά. Χθες μου στείλες εσύ τα βίντεο. Δύο φωτιές εκεί πέρα στο γεροκομείο, έτσι, δύο φωτιές στο οργανόκαμπο. Α, και άλλη φωτιά, 10 το βράδυ. Τι γίνεται κύριε παιδί. Δηλαδή είχαμε δύο φωτιές, ακούστε την πλήρη φωτιά το απόγευμα, νωρίς, και μετά τώρα μου λέει ο Κώστας 10 η ώρα το βράδυ και άλλη φωτιά. Κατά τα άλλα, στο θέμα αυτό γινόμαστε στο ίδιο εργοθεατές και καθόμαστε και παρακολουθούμε με το στόμα ανοιχτό το τι συμβαίνει εκεί στο οργανόκαμπο. Και όχι μόνο. Ακούσατε πριν τον κύριο Φωκίο Ναζαΐμι, τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, να λέει ότι τραυματίστηκε πυροσβέστης στη φωτιά στα Σαγέικα. Ο πυροσβέστης τραυματίστηκε πολύ περίεργα, γιατί ήταν σε ένα ριάκι μέσα, όχι σε ριάκι, συγγνώμη, σε ένα χαντάκι με νερό. Και μετά ένιωσε, λέει, το κάψιμο στο πόδι του. Δεν ξέρουμε πώς έγινε αυτό. Δεν το ξέρω. Ούτε μπορώ να το καταλάβω. Αλλά τέλος πάντων έτσι έγινε. Το θέμα μας είναι όμως το εξής, ότι και το επισημάνω αυτό. Εκεί έπιασε σε φωτιά κοντά στον καταβλισμό τον Ρωμά Σαγέικα. Πήγε εκεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Πήγε εκεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Και τους πετάγανε πέτρες οι Ρωμά να φύγουνε. Είναι τρομερό. Και η ίδια κατάσταση είναι και στο Ριγανόκαμπο. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο που πάει πυροσβεστικό εκεί. Πάει και η αστυνομία. Γιατί αν δεν πάει η αστυνομία, οι πυροσβεστές δέχονται πέτρες. Και τι να κάνουν οι πυροσβεστές, να προφυλάσσουν τις πέτρες ή να σβήνουν τη φωτιά. Εγώ δεν επισημαίνω αυτό. Επισημαίνω ότι αυτό το πανηγύρι γίνεται εδώ και χρόνια. Κάθε φορά που μπαίνει φωτιά στο Ριγανόκαμπο, πάει η πυροσβεστική υπηρεσία, γεμίζει τοξικούς καπνούς όλη η περιοχή και πάει και η αστυνομία. Δηλαδή, έχουμε λίγα περιπολικά αστυνομικά στην περιοχή, το ένα περιπολικό ή και ομάδα βίας καμιά φορά με μεγαλύτερη δύναμη, αν είναι επικίνδυνα τα πράγματα, ασχολείται με την προστασία των πυροσβεστών που τι κάνουν, τη δουλειά τους, να σβήσουν τη φωτιά που κινδυνεύει ο Κοσμάκης και από τη φωτιά και από τον τοξικό καπνό για την υγεία του. Και ρωτάω πολύ απλά, δεν βαρεθήκατε? Δηλαδή πραγματικά δεν βαρεθήκατε? Πρέπει δηλαδή να ανέχονται οι κάτοικοι στο ανατολικό διαμέρισμα αυτήν την κατάσταση επί χρόνια? Εγώ δεν μιλάω για τις κλοπές μόνο, τις διαλύξεις κλπ. Αυτό είναι ρουτίνα για αυτούς, τους έχουν συνηθίσει. Κάθε μέρα βλέπουν κάποιον να μπαίνει μέσα στο σπίτι τους. Εδώ μιλάμε για τοξικό αέριο. Και πιο πάνω, το έχω ξαναπεί, είναι εγκαταστάσεις day up. Δηλαδή, ποιος μου λέει εμένα ότι σωματίδια τοξικού καπνού δεν επικάθονται εκεί στο δηληστήριο στη ΔΕΙΑΠ και μπαίνει μέσα στο νερό? Ποιος σε μένα με διαβεβαιώνει αν αυτό δεν γίνεται καρκίνος στα κορμιά μας? Ποιος το ξέρει αυτό? Εγώ δεν το ξέρω. Αλλά αν πραγματικά κάποιος έχει στοιχεία που να αποδεικνύει το αντίθετο, να μου το πει ξεκάθαρα. Εγώ δεν το ξέρω. Εγώ βλέπω ένα μαύρο καπνό, πολύ μεγάλο καπνό, κατάμαυρο, που πηγαίνει προς τα πάνω, που εκεί είναι το δηληστήριο. Πού ξέρω εγώ τι γίνεται εκεί? Ξέρω πολύ καλά όμως, ως φυσικός που είμαι, ότι αυτός ο καπνός δεν είναι απλός. Όταν καίγεται λάστιχο, ελαστικό από αυτοκίνητο και φορτηγό, ο καπνός δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν είναι μια απλή ιστορία. Δεν καίμε λιόκλαδα. Καίγεται το ελαστικό, το λάστιχο του φορτηγού, το μεγάλο, για να οικονομήσει ο Ρωμά από κάποιες ίνες μετάλλου που θα μείνουν μετά το κάψιμο του ελαστικού. Και ρωτάω, Δηλαδή δεν βαρεθήκατε πραγματικά εσείς οι φορείς και οι αμφορείς της Πάτρας να βλέπετε αυτήν την κατάσταση? Δηλαδή πραγματικά δεν βαρεθήκατε? Δεν βαριέστε ρε παιδί μου? Εγώ θα βαριόμουν. Κάθε μέρα φωτιές, κάθε μέρα πυροβεστική, κάθε μέρα αστυνομία, κάθε μέρα γκρίνια, κάθε μέρα φωνές, κάθε μέρα το ένα, κάθε μέρα το άλλο. Δεν βαριέστε? Δεν βαριέστε να ακούτε τη δικαιολογημένη γκρίνια και μουρμούρα των κατοίκων της περιοχής, τις διαμαρτυρίες δηλαδή? Δεν βαριέστε? Τι να πω, φωνάζουμε κάθε μέρα, τα λέμε, ανεβάζουν βίντεο, φωτογραφίες, πάλι φωτιά, πάλι κλοπή, πάλι διάρρηξη, πάλι το ένα. Δηλαδή τελειώστε το. Υπάρχουν τρόποι να τελειώσετε. Αν δεν μπορείτε, πέστε το. Δεν μπορούμε. Και πέστε μας για τους λόγους. Μεταφέρετε λοιπόν τους Ρωμά σε σπίτια, όπου θέλετε, δεν ξέρω πού θα τους πάτε. Να εξασφαλίσετε συνθήκες υγιεινής για τους Ρωμά, που μένουν σε ποντίκια εκεί πέρα και τα ποντίκια τα γκόμουν τα μικρά, και να σωθεί και η περιοχή. Δηλαδή πραγματικά, τα ίδια και στο Χαράδρο, φωνάζει και ο Πρίτανης κάθε μέρα. Μπαίνουν μέσα στο πανεπιστήμιο, μπαίνουν στο υπόγειο, κλέβουν, κάνουν, ράνουν, ανάβουν φωτιές και εκεί. Δηλαδή, okay, τελειώστε το. Πρέπει να τους πείσετε ότι δεν είναι αυτή η ζωή και δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των υπολείπων και την υγεία τους. Άσε το κλέψιμο. Δεύτερο το κλέψιμο. Πάμε στην υγεία που είναι το βασικό. Δηλαδή τι φταίει τώρα ο άλλος που μένει ακριβώς από κάτω να δέχεται κάθε μέρα την καπνούρα τη μαύρη από τα καμένα λαστικά και να μπαίνει μέσα στο σπίτι του αυτή η καπνούρα? Φταίει σε τίποτα? Αν βέβαια θέλετε εσείς και συμφωνείτε με την καπνούρα, πάσω εγώ. Αλλά να το πείτε. Συμφωνούμε με την καπνούρα, δεν μας νοιάζει που οι Ρωμά βάζουν φωτιές κλπ. Κλπ. Τώρα εντάξει, μην πάμε στο λαϊκό. Βάλτε πρόστιμα για τις φωτιές, γιατί και να βάλουν πρόστιμα δεν τα πληρώσει κανείς. Οπότε τι να βάλουν πρόστιμο, δεν υπάρχει θέμα. Αν εσύ βάλεις πρόστιμο, κύριε Γκύρη, θα πληρώσει 500 ευρώ και 2.000. Ναι, και θα σου πούνε δεν με νοιάζει τι κάνεις εσύ. Άκου, ποια είναι η τακτική. Εάν βάλεις εσύ φωτιά, επειδή ξέρουν ότι είσαι πολίτης με ταυτότητες και μπουρουμπούρου και το ένα και το άλλο, θα σου πούνε 2.000 πρόστιμο και πάει στην εφορία. Αν πιάσουν τον Ρωμά εκεί να βάζει φωτιά, καταρχάς πρέπει να αποδείξουν ποιος Ρωμά την έβαλε. Δεν υπάρχει ιδιοκτήτης. Δεν υπάρχει ιδιοκτήτης του κοπέδου, το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να πάει μέσα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Επειδή λοιπόν, ναι, το πρόστιμο πρέπει να πάει σε αυτό που βγάλει τη φωτιά. Θα πάνε λοιπόν εκεί πέρα τον ακριτικό και θα πει, ποιος από εσάς τους 150 έβαλε τη φωτιά? Τρίχες, κατσαρές. Μη σου πω ότι θα δείξουν το μικρό Γιωργάκη που είναι 5 χρονών και θα πούνε ετούτο την έβαλε τη φωτιά, το Γιωργάκη που είναι 5 χρονών. Άι να βρεις άκρη μετά και τι να του κάνεις στο μικρό Γιωργάκη? Είναι σαν το κλέψιμο, ρε, που στέλνουν το μικρό Γιωργάκη να κλέψει. Κλέβει ο μικρό Γιωργάκη, πάει εισαγγελέα και αφήνεται ελεύθερος, αφού είναι κάτω από 12. Λοιπόν, είναι γνωστό το κόλπο αυτό, αλλά το θέμα είναι να τελειώνει διαφορετικά το θέμα. Δεν υπάρχει λύση το να πεις, γιατί λένε κάποιοι λαϊκά, α, να βάλουν πρόστιμο στους Ρωμά που βάζουν φωτιές. Και σε ποιο θα μπει το πρόστιμο? Στο Γιώργη, στην Αγλαία, στο Μίτσο ή στον Παντελή? Πού? Δηλαδή, μπορεί να κάνει πυροσβεστική έρευνα για το ποιος έβαλε τη φωτιά στον καταβλητισμό? Δεν θα βρει ποτέ άκρη. Ποτέ. Σας το λέω, σας το υπογράφω. Το ξέρετε κι εσείς. Άρα η λύση ποια είναι? Απομάκρυνση από την περιοχή, εξασφάλιση συνθήκων διαβίωσης με υγιεινό τρόπο και τελειώνει το θέμα. Αλλιώς, πιάστε εγώ και κούρευτο. Συνεχίστε τη βλακία αυτή. Κάθε μέρα φωτιές, κάθε μέρα αστυνομία εκεί, κάθε μέρα πυροσβεστική. Κίνδυνος και σας αγέικα από πέτρες που πετάγανε και εκεί οι Ρωμά στους πυροσβέστες. Τραυματισμός πυροσβέστη από φωτιά, δεν έχει σημασία, από κάψιμο. Αλλά όλα στο κόλπο ήταν αυτά. Λοιπόν, αυτά.

Σε σχέση τώρα με την επίθεση εκεί που είχαμε στην Αθήνα και στους τις εκρήξεις στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, η αστυνομία πιστεύει ότι είναι πολύ κοντά στους δράστες και ότι σύντομα θα έχουμε την εξιχνίαση αυτής της θλιβερής ιστορίας τραγωδίας. Να έχουμε μια γυναίκα νεκρή, μια χαροκαμένη μάνα γιατί είχε χάσει και το παιδί της, την κόρη της, τη μία κόρη της. Και είναι πραγματικά τρομερό, για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, και όλες οι πολιτικές δυνάμεις καταδίκασαν το θέμα αυτό, να πάνε τώρα να βάλουν φωτιά και να κάψουν τη γυναίκα 72 ετών εκεί στη Θεσσαλονίκη, τη μητέρα δηλαδή της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, και η οποία, θυμίζω, είχε χάσει μια κόρη πριν από μερικά χρόνια. Να πούμε ότι υπήρξαν πολλοί μάρτυρες και υπάρχει βίντεο πλέον που δείχνει την διαφορά των εκρήξεων, δηλαδή το πώς έγιναν οι εκρήξεις και το πώς τυλίχθηκαν στις φλόγες τα αυτοκίνητα κλπ. Που υπήρχαν εκεί στην πλειοτή της πολυκατοικίας. Η περιοριστική υπηρεσία λέει ότι σύντομα θα, η αντιτρομοκρατική λέει ότι σύντομα θα έχουμε νέα, και επισημαίνει ότι πολύ γρήγορα πιθανό να έχουμε τους τρεις δράστες από την επίθεση αυτή. Μένει να το δούμε αν τελικά όντως θα υπάρξει αποτέλεσμα με βάση τα όσα λέει και η αστυνομία, και είπε και η Δημογλίδου σήμερα το πρωί ότι πιθανό να έχουμε πραγματικά αποτέλεσμα αίσιο στις έρευνες αυτές. Αυτά για σήμερα, θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί Παρασκευή. Δίνουμε σχετάλη τώρα στον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο, θα είναι κοντά σας μέχρι τη μία. Καλή σας υπόλοιπη μέρα και καλή συνέχεια στην ενημέρωσή σας πάντα από το Sky. Γεια σας.

0: Sky 89,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
7: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
6: Open Mind.
7: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
8: Η ώρα είναι 12.
0: Sky 89,4.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στο χθεσινό μπαράζ δολοφονικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και ακόμα 4 άτομα να τραυματιστούν. Η κυρία Δημογλίδου επισήμαινε ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις, τουλάχιστον 3 πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή δολοφονική επίθεση. Όπως γράφει η Καθημερινή, η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών έχει επικεντρώσει την προσοχή της σε ένα πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, το οποίο διαθέτει μονάδα εγκαυμάτων και κλινική πλαστικής χειρουργικής, αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται από χθες στο Ιπποκράτειο με εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια μετά τη δολοφονική επίθεση που έγινε εναντίον της. Στο μεταξύ, με μια συγκινητική αναρτήσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παναγιώτης Νέστορας αποχαιρετά τη σύζυγο του Βάγια μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβιτσιάριδων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην αναρτήση. Την ίδια ώρα εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση για τη δολοφονική επίθεση. Ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Υπογράμμισε ακόμα ότι οι ακραίες τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία με τέτοιου είδους επιθέσεις. Είχε προηγηθεί η επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και συνολικά της αριστεράς που εξαπέλυσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε κάθε μέτρο, για να μην αποφαλακίζεται ένας τρομοκράτης, η αριστερά ήταν απέναντι. Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς να συστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες, τόνισε ο κύριος Κυρανάκης. Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βαγιάς Νέστορα. Απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Τιμούμε τη μνήμη της και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτη συνελήφθη 58χρονος μετά την καταγγελία μητέρας ότι την ώρα που η ίδια απουσίαζε από το σπίτι που νίκιαζε μπήκε ο ιδιοκτήτης και επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί της, παρουσία του δεύτερου παιδιού ηλικίας 11 ετών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των παιδιών, χτύπησε τον 8χρονο και επιχείρησε να πνίξει το παιδί με μαξιλάρι. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο 58χρονος θα απολογηθεί αύριο. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνει αντιληπτό σε όλη την Ελλάδα το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, και τονίζει ότι αποτελεί πλέον εμπεδομένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους. Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, ο κ. Μητσοτάκης παρέθεσε χθες δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμή της πρέσβεως των ΗΠΑ, Kimberly Guilfoyle. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 86 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από τη μεγάλη νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Ελέγχους σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεκινούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού σχετικά με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ακινήτων. Η αρχή γίνεται με τυχαία επιλογή 1.500 ιδιοκτητών. Τα καταλήμματα πρέπει μεταξύ άλλων να διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ και σημάσεις διαφυγής.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν, η Αγγλία επικράτησε του Κονγκό με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επόμενος αντίπαλος για τα τρία λιοντάρια θα είναι το Μεξικό. Το Βέλγιο επικράτησε τη Σενεγάλη 3-2 στην παράταση, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν τη Βοσνία 2-0. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία.
11: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
13: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
12: Open Mind. Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
9: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη, τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

μου στέλνει μήνυμα ακρότης και μου λέει τώρα που θα ξεκινήσεις την εκπομπή να τολμήσεις να πεις ότι από την μέρα που επανεμφανίστηκε στην πολιτική ζωή ο Τσίπρας επανεμφανίστηκαν και οι αναρχικοί με τα γκαζάκια. Ακραίο και άδικο για τη δημοκρατία μας. Όσο κι αν είναι πολύ ακραίες, άδικες, άτοπες και άστοχες τέτοιες βιαστικές διαπιστώσεις που δεν συνάδουν από πουθενά, πράγματα γίνονται λίγο πιο άγρια από αυτά τα οποία καθημερινά στα πολιτικά πράγματα νομίζω ότι καταγράφουμε. Είναι άλλο οι πολιτικές εξελίξεις, είναι άλλο οι πολιτικές ανακατατάξεις και είναι άλλο πολιτικά πρόσωπα να χτυπιούνται, να χάνουν τη ζωή τους και να διαταράσσεται η δημοκρατική ηρεμία. Γιατί? Διότι κάπως έτσι ίσως και ακόμα χειρότερα πάει το πράγμα σε μια χώρα η οποία η ηγεσία της δεν αντιλαμβάνεται ότι η συνταγματική αποτύπωση μέχρι να πάμε σε εκλογές δεν είναι παραπάνω θεσμικά από μια άτυπη προεκλογική περίοδο όπου άπαντες οι συμμετέχοντες είναι με τα όπλα αναχείρας και θα έχουμε πολλά ενδεχόμενα τέτοια περιστατικά αν τα πράγματα δεν έρθουν να απαντηθούν από την ίδια την κοινωνία μέσω της κάλπης και όχι της δημοσκοπικής.

0: πολύ εύκολα από καναπέ, πολύ εύκολα από το διαδίκτυο μέσω ανωνυμίας, αλλά και εμπράκτος ομάδες και ομαδούλες που κάνουν την πλάκα τους ή νομίζουν ότι έτσι είναι πολιτικά όντα, πετάγοντας γκαζάκια, βάζοντας φωτιές, καταστρέφοντας και ενίοτε αφαιρώντας ανθρώπινες ζωές. Είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι είναι μέσα στην κοινωνία και ότι αυτοί οι οποίοι επίσης είναι μέσα στην κοινωνία και ασχολούνται με τα κοινά, από όποιο μετερίζει, από ένα κόμμα, στη Βουλή, σε ένα Δήμο, στην περιφέρεια, είναι οι αντίπαλοι, είναι τα μοιάσματα της συντεταγμένης κατάλληλα πολιτείας. Και κάπως έτσι αποθαρρύνεται ο νέος όχι μόνο να εμπλακεί στα πολιτικά πράγματα, αλλά και να τα παρακολουθήσει στην ουσία τους. Το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, η τρομοκρατική επίθεση κατά κυβερνητικών στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, ο θάνατος μητέρας πολιτεύτηριας της Νέας Δημοκρατίας, πέραν της γενικής καταδίκης που ήταν και παραμένει αυτονόητη, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αναλογιστούμε πώς εκφραζόμαστε, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν θέλουν τη δημοκρατία και το σημαντικότερο, ποια δημοκρατία θέλουμε. Τη δημοκρατία αυτή η οποία προήχθη από αριστερές δυνάμεις οι οποίες δεν μίλησαν και δεν μιλούν πάντα με καθαρό λόγο, ή τη δημοκρατία εκείνη που ο καθένας θα ζυγίζεται, θα λογαριάζεται, θα κρίνεται, θα δυναμώνει ή θα αποδυναμώνεται με βάση τον πολιτικό του λόγο, την άποψή του, την ευθύνη, τη συνευθύνη και όχι βέβαια το χρώμα και την παράταξη που κουβαλά πάνω του. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Στην καρδιά του βρισκόμαστε, 12 και 4, είναι η δεύτερη ημέρα του Ιουλίου, είναι Πέμπτη, με πολύ καλό καιρό, αλλά και σύννεφα πολλά. Τα σύννεφα δεν είναι έξω, τα σύννεφα είναι στην πολιτική. Έχουν υποστεί ένα σοκ αυτοί οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι σήμερα ήταν γαλάζιο το αίμα. Αύριο κανείς δεν ξέρει πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και μακάρι το ελληνικό FBI, όπως το θέλει και ο Υπουργός, γρήγορα, από ό,τι φαίνεται δεν και πολύ μακριά, να αντιμετωπίσει αυτή την γάγκρενα που υπάρχει και δεν υπάρχει, αλλά να πω υπάρχει μέσα, καλά κρυμμένη στην κοινωνία μας, ανάμεταξύ μας. Οι αναρχικοί δεν θα κάνουν το κουμάντο στην κοινωνία, ούτε στην πολιτική, ούτε στη χώρα, ούτε στη δημοκρατία. Μέχρι τη μία θα μείνουμε εδώ με τον Κωνσταντίνο Κύρη να βρίσκεται στο στούντιο του Sky στα προσφυγικά της Πάτρας και κοντά μέχρι να ολοκληρώσουμε και σήμερα εδώ την εκπομπή, χορηγικά η κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Είπα πριν ότι πέραν κάθε λογικής συζήτησης το να μείνουμε μόνο με αφορμή αυτό το περιστατικό στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης στην καταδίκη. Ακόμα και αν κάποιες πολιτικές δυνάμεις που πιστέψτε με εσωτερικά υπάρχουν όχι επιχαίρουν, αλλά ποτέ ο λόγος τους δεν ήταν ξεκάθαρος, γιατί ήθελαν και τέτοια στοιχεία μέσα στις τάξεις τους, μέσα στους κόλπους τους, με κάποιον τρόπο μέσα στις προηγούμενες μια-δυο δεκαετίες ανέθραψαν τέτοια παιδάκια, παλικαράκια εντός εισαγωγικών, τα οποία τα είπαμε μπαχαλάκιδες. Κάποια στιγμή αυτοί ενσωματώθηκαν με κάποιους δίθεν αγανακτισμένους που μετά από το 14 εξαφανίστηκαν. Υπήρχαν βέβαια και οι καθαροί αγανακτισμένοι, οι διαδηλωτές, αυτοί που ήθελαν μια αλλαγή. Και νομίζω ότι η εμβάθυνση, οι παράμετροι από αυτήν την περίσταση της επίθεσης μόνο σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να αποτελέσει μια γενικότερη συζήτηση που να απαντά στο σήμερα. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο φόβος όλο αυτό το σκηνικό με κάποια στοιχεία τα οποία είτε υποκινούμενα είναι, είτε τα έχουν βάλει κάποιοι, είτε από μόνα τους εκφράζονται, δεν αποτρέπεται αυτή η κατάσταση με λόγια και με καταδίκες, και δεν αποκλείεται, και αυτό είναι το σημαντικότερο, αν δεν πιαστούν, αν δεν συλληφθούν, αν δεν τιμωρηθούν, όλο αυτό να πάρει διαστάσεις και να το δούμε να εξελίσσεται σε κάθε μορφή, γιατί σήμερα μπορεί να είναι κάποια αριστερά στοιχεία αναρχικά, αύριο μπορεί να είναι κάποια ακροδεξιά. Όσο τα πολιτικά πράγματα τελούν σε τρικυμία, η κατάσταση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ομαλή. Θα μιλήσουμε με αρκετούς εκπρόσωπους κομμάτων και καλωσορίζω, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον πρώην Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον γείτονα βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αρβρέα Νικολακόπουλο, να έχω την απόψη του, να έχω το σχολείο του, και νομίζω ότι αυτή η παράμετρος που προανέφερα είναι η πιο χρήσιμη. Μήπως η παρατεταμένη άτυπη προεκλογική περίοδος δώσει χρονική αφορμή να επαναληφθούν τέτοια πράγματα, και μέχρι να φτάσουμε στον πολίτη ο οποίος θα απαντήσει τι θέλει, πώς το θέλει και τι ακριβώς επιζητά για την διοίκησή του, έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τη θλίψη μου για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, μιας ακόμα ανθρώπινης ζωής, αποτέλεσμα τυφλής βίας, αποτέλεσμα τρομοκρατικής επίθεσης. Θα έλεγα ότι δεν αρκεί μόνο να καταδικάζουμε τις πράξεις βίας, πράξεις οι οποίες είναι απειλές για τη δημοκρατία, είναι πράξεις που βλάπτουν τη δημοκρατία μας, που μαγειρίζουν χρόνια πίσω. Δεν αρκεί μόνο η καταδίκη. Η καταδίκη η οποία πρέπει πάντοτε να είναι απόλυτη, ξεκάθαρη. Έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν ότι δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε τη βία σε δεξιά ή αριστερή. Όταν η βία γίνεται σε βάρος, για παράδειγμα, οργάνων της τάξης, των αστυνομικών μας που προσπαθούν κάθε μέρα για την ασφάλεια όλων μας και τη σωματική μας ακεραιότητα, δεν μπορεί να μιλάμε ή να στρογγυλεύουμε ή να μιλάμε για αστυνομική βία ή να μιλάμε για πολλά άλλα πράγματα που έχουμε ακούσει στο παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέτεται σαν ερώτημα θα έλεγα ότι είναι εύστοχο, με την έννοια ότι δεν αρκεί μόνο η καταδίκη, αλλά πρέπει και να πολιτευόμαστε με έναν τέτοιο τρόπο, και πρέπει ο πολιτικός διάλογος να γίνεται μέσα σε πλαίσια ορθολογικά, σοβαρά, δημοκρατικά, θεσμικά πάντα. Όταν και οι πολίτες ακούν στη Βουλή να οδηγούμαστε στα άκρα, δηλαδή να ακούμε εκφράσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα εγκληματίες, δολοφόνοι, εγκληματικοί οργάνωση, παλιότερα προδότες, γερμανοτσολιάδες και πολλά άλλα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολιτικός διάλογος ο οποίος οδηγεί κάποιες ακραίες δυνάμεις, κάποιες εξτρεμιστικές δυνάμεις σε πράξεις βίας. Οδηγεί στο ριζοσπαστισμό και στον εξτρεμισμό και βέβαια και στη βία. Νομίζω ότι όλοι έχουμε μια ευθύνη πάνω σε αυτό και πρέπει να το διαφυλάξουμε. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να μην χάσω την ευκαιρία να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια και στην Αφροδίτη του Νέστορα και να ευχηθώ να είναι καλά και αυτή να μην... γιατί πραγματικά η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής είναι ό,τι πιο τραγικό μπορεί να συμβεί. Από την άλλη, να ευχηθώ και είμαι βέβαιος ότι η ελληνική αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της και θα βρει τους ενόχους και θα τους οδηγεί στη φυλακή. Τώρα για τα αίτια...
0: Κύριε Υπουργέ, πριν πάτε στα αίτια, επειδή έχετε φυτέψει σε αυτό το Υπουργείο και ακούσαμε και τον υπουργό σας και υπουργό μας, τον κύριο Χριστοχοίδη, να λέει ότι και πάλι θα αποδώσει καρπούς η προσπάθεια ανέβρεσης αυτής της ομάδας, λέγεται ότι ήταν περίπου 30 άτομα, δεν ήταν ένα-δύο, οι πέντε έδρασαν μέσα σε μια ομάδα, αλλά είδα και την απάντηση της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν σας φοβόμαστε. Είστε στον πύργο, είστε στην Αμαλιάδα, είστε στην εκλογική σας περιφέρεια, έχετε φυτεύσει σε ένα υπουργείο, μπορεί να αύριο να στοχοποιηθείτε, όσο και να μην το λέτε, και μέσα σας υπάρχει πάντοτε η φοβία, και αυτό δεν ωφελεί ούτε τον πολιτικό, τον ενεργό όπως εσείς, ούτε και τη δημοκρατία μας. Πιστεύετε ότι τέτοια περιστατικά, με αφορμή αυτό της Θεσσαλονίκης, μπορούν να επιτείνουν τις πολιτικές εξελίξεις προς μια κατάσταση που τη δημοκρατία θα την πάρει στα χέρια της ο λαός μέσω της νομίμου κάλπης των νόμιμων εκλογών?
1: Είναι αυτό που λέμε ότι πολλές φορές στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αντίεξοδα. Οι πολίτες, εκφραζόμενοι στις εκλογές, δίνουν τη λύση και θα το κάνουν για ακόμα μια φορά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα επιβάλλουν εγκληματίες τις πολιτικές αποφάσεις και την πολιτική ζωή του τόπου. Mm-hmm. Η κυβέρνηση αυτή έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, έχει συγκεκριμένους στόχους υλοποίησης, τους οποίους θα τους ολοκληρώσει, θα κάνει τον απολογισμό της και θα κριθεί από τους Έλληνες πολίτες. Κανένας εγκληματίας δεν μπορεί να εκβιάζει καμία πολιτική απόφαση και σε αυτό είμαι απόλυτα κάθετος. Ήθελα όμως να πω ότι δεν μπορεί για κανένα λόγο να δικαιολογούμε τη βία. Η βία από όπου και προέρχεται είναι βία. Δεν μπορεί, και το λέω αυτό επειδή ακριβώς είπατε ότι έχω περάσει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να ακούω πολλές φορές και υπήρχαν και κόμματα που σε πράξεις βίας δικαιολογούσαν κατ' επανάληψη εγκληματίες, εγκληματικές ενέργειες, μιλώντας κάθε λίγο και λιγάκι για αστυνομική βία. Δικαιολογώντας δηλαδή τη βία ότι προερχόταν από δίθεν παράνομες ενέργειες αστυνομικών. Λοιπόν, ας μην βρίσκουμε δικαιολογίες σε τέτοια πράγματα, γιατί να δούμε και τα αίτια και αυτής της ενέργειας Θεσσαλονίκη, γιατί υπήρχαν κόμματα, ξέρετε, που φοβόντουσαν να καταδικάσουν καταλήψεις, φοβόντουσαν να καταδικάσουν με επέμβαση της αστυνομίας σε πανεπιστήμια όσες φορές τελούνταν αξιόπινες πράξεις, και στη Θεσσαλονίκη έχουν γίνει επιχειρήσεις στα πανεπιστήμια ακριβώς για να απελευθερωθούν από καταλήψεις, ακριβώς για να σταματήσουν εγκληματικές ενέργειες, ακριβώς για να δοθεί δυνατότητα στους φοιτητές να προσέχονται στα μαθήματά τους χωρίς να εμποδίζονται. Και προφανώς όλα αυτά ενοχλούν πολλές φορές και κάποιοι με το λόγο τους προστατεύουν κάποιους οι οποίοι κάνουν αυτές τις ενέργειες. Λοιπόν, ας καταλάβουμε όλοι ότι έχουμε ευθύνη και ότι όταν καταδικάζουμε τη βία πρέπει να την καταδικάζουμε συλλήβη. Όχι μόνο όταν προέρχεται από τη δεξιά, αλλά και όταν προέρχεται από την αριστερά.
0: Ναι. Ένα τελευταίο ερώτημα. Λένε κάποιοι ότι και αυτή η τρομοκρατική ενέργεια εντάσσεται, όχι πως εδόθη εντολή από κάποιον που υπηρετεί τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία, κάποιοι εντάσσουν αυτήν την ενέργεια, κύριε Υπουργέ, σε αυτό το οποίο λέμε έξω μεταξύ μας, με κάθε τρόπο να φύγει ο Μητσοτάκης, να πέσει η Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και έτσι, ακόμα και σπείροντας θάνατο, τρομοκρατώντας στελέχη, της κυβέρνησης παράταξης. Την υιοθετείτε αυτή την άποψη?
1: Ούτε μπορεί να γίνει ποτέ αυτό και δεν θέλω να πιστέψω κάτι τέτοιο. Ειλικρινά δεν θέλω να πιστέψω. Αυτό θα το βρει από πού προέρχονται και ποιοι έχουν κάνει αυτές τις κλιματικές ενέργειες. Είμαι βέβαιος ότι θα το βρει στο επόμενο διάστημα η ελληνική αστυνομία. Θεωρώ αδιανόητο και δεν μπορώ πραγματικά να πιστέψω ότι μετά από μια σειρά από κατηγορίες, από μια τοξικότητα η οποία έχει εισχωρήσει στο δημόσιο λόγο από ακραία στοιχεία, τα ακούμε και στη Βουλή συνεχώς, με διάδοση ψευδών ειδήσεων, με ακραίο πολιτικό λόγο, ανέφερα πριν κάποιες εκφράσεις, είναι πραγματικά ντροπιαστικές. Δεν θέλω να πιστεύω ότι οδηγηθήκανε κάποιοι και σε αυτές τις μεθοδεύσεις για να καταληφθούν σε αυτό το αποτέλεσμα. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Αλλά από εκεί και πέρα είμαι βέβαιος ότι, όπως είπα και πριν, ότι θα βρεθούν οι ένοχοι και κάποιοι θα καταλάβουν ότι με τον πολιτικό τους λόγο, με τις πράξεις τους, έχουν μια ευθύνη και αυτό πρέπει να το αναλογιστούν. Και πρέπει όλοι να φροντίσουμε η δημοκρατία μας και οι θεσμοί μας να προστατευτούν και ο πολιτικός διάλογος να γίνεται όπως πρέπει, με ευπρέπεια, με σοβαρότητα, με νυφαλιότητα και να είναι πάντοτε επικοδοματικός. Αυτό θέλουν από εμάς οι πολίτες.
0: Κύριε Νικολακόπουλε, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε χρόνο να τα πούμε. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
2: Sky 89,4.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέργε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα.
5: Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Και από τη Νέα Δημοκρατία για τον πρώην Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και βουλευτή Ηλίας, τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο, για να έρθουμε στο σχεδιασμό της κακής επικαιρότητας. Έχουμε, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ξεκινήσει καταγράφοντας σχόλια για αυτό το περιστατικό με τα γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που δυστυχώς υπήρξε και απλή ανθρώπινη ζωή. Καλωσορίζω τον αναπληρωτή γραμματέα του τομέα προστασίας του πολίτη του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βασίλη Μαστρογιάννη. Τον ευχαριστώ για τον χρόνο του. Καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
10: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δενταφυλόπουλο, για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Η καταδίκη είναι δεδομένη, δεν σας βάζω σε αυτήν την επανάληψη. Αμέσως το ΠΑΣΟΚ, η ηγεσία του, όλα τα στελέχη καταδίκασε το συμβάν. Όμως εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Μήπως ξεκινά κάτι το οποίο μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες επαναληφθεί, αποτελέσει μια φορμή να διαταραχθεί η δημοκρατία μας, να επισπευθούν ίσως κάποιες εξελίξεις, να συμμετέχουν κάποιοι σε αυτό το οποίο λέμε άτυπη προεκλογική περίοδο, περίοδος με έναν άλλο τρόπο, μη δημοκρατικό, χωρίς απόψεις, χωρίς προτάσεις, χωρίς νόμιμες καταστάσεις. Τι λέτε, κύριε Μαστρογιάννη?
10: Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από το προφανές. Το είπατε για την καταδίκη και είναι αυτονόητο. Προς το παρόν έχουμε μια εγκληματική ενέργεια. Απόλυτα εγκληματική ενέργεια. Τώρα, αν στην πορεία φανεί ότι έχει και στοιχεία τρομοκρατίας, γιατί υποτίθεται με την τρομοκρατία είχαμε τελειώσει, αυτό θα πρέπει να εξεταστεί.

0: Κάποιοι όμως φωνάζαμε από παλιά ότι δεν υπάρχει καλή και κακή βία. Η βία είναι μία, δεν μπορεί να είναι τρόπος επίλυσης διαφορών και πολύ, πολύ δε μάλλον να είναι τρόπος επίλυσης πολιτικών διαφορών. Για κάποιους αυτό στο παρελθόν ήταν αποδεκτό αν ήταν καλή η βία λεγόμενη. Τώρα βλέπω ευθυγραμμίζονται όλοι σε αυτή τη λογική ότι η βία είναι κακή από όπου και αν προέρχεται και αυτούς τους καλωσορίζουμε πλέον στην λογική της νομιμότητας και της καταδίκης κάθε βίας.
1: Βάλατε μια παράμετρο την οποία θεωρώ πάρα πολύ σοβαρή. Βάλατε, λέω, μια παράμετρο την οποία θεωρώ πάρα πολύ σοβαρή. Πέραν της καταδίκης βάζετε ως καθοριστική σημασία την εξιχνίαση αυτού του περιστατικού. Δεν λέτε πάμε παραπέρα να θωρακιστούμε από τέτοιες εγκληματικές ή και τρομοκρατικές ενέργειες. Λέτε να εξιχνιαστεί πρώτα αυτό, να σταλεί και το μήνυμα ότι αν τολμήσει κάποιος άλλος να το πράξει και πάλι θα τον τζιμπήσει η αστυνομία και θα βρεθεί απέναντι στη δικαιοσύνη. Επιμένω και εγώ στο ερώτημά μου αν αυτό το οποίο κάνει ο αρχηγός σας, ο κ. Σομιουλάκης, έρχεται τώρα να δέσει, δηλαδή λέει χθες εκλογές, την ώρα που βλέπετε ότι μια παρατεταμένη έτσι προεκλογική κατάσταση δίνει αφορμή μιας τέτοιας εμπλοκής στη δημοκρατία μας. Ενώ αν πηγαίναμε γρήγορα σε εκλογές, θα σας έλεγα ότι τη δημοκρατία θα την έπαιρνε στα χέρια της ο λαός. Αυτό μπορεί να γίνει σε 10-11 μήνες, κύριε Μαστρογιάννη. Δεν ξέρω αν έτσι πρέπει.
0: Κοιτάξτε, για να είμαι απολύτως ειλικρινής απέναντι σας, θεωρώ αδιανόητο από τη μία πλευρά να καθορίζουν τέτοιες ενέργειες τις πολιτικές εξελίξεις. Το θεωρώ αδιανόητο. Από την άλλη όμως, σαφώς με όλα αυτά που γίνονται και έχουν συσσωρευτεί στην ελληνική κοινωνία, σαν πολιτική εξέλιξη εννοώ, είναι λογικό, γιατί συνδυάζεται με ποιο τρόπο με αυτό που θα σας πω, με τον απολογισμό που έκανε η κυβέρνηση. Όταν αυτόν τον απολογισμό βγάζεις για το τομέα της ασφάλειας που μιλάμε σήμερα, ότι όλα βαίνουν καλώς, την ώρα που οι σφαίρες σφυρίζουν σε καθημερινή σχεδόν βάση, οι θάνατοι από ενδοκοινιακή βία, από συμμορία σαν ηλίκων, το οργανωμένο έγκλημα και πανηγυρίζει ότι όλα πάνε καλά, παρουσιάζεται μια τελείως στρεβλή εικόνα για το σε ποια κατάσταση είναι η χώρα και το πόσο αίσθημα, τεράστιο αίσθημα ανασφάλειας βιώνει ο πολίτης. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η πραγματικότητα, σαφώς δεν μπορείς να πας σε μακρόχρονο μόνο με επικοινωνιακή πολιτική και να διαλαλείς ότι όλα στον απολογισμό σου, ότι όλα βαίνουν καλώς, την ώρα που βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα. Γυναικοκτονίες, συμμορίες, ανθρωποκτονίες από ανηλίκους, σε ανηλίκους. Λοιπόν, δεν βιώνουμε καλή εποχή. Αν το παραδεχτούμε αυτό, θα μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα και να φτιάξουμε μια κοινωνία όπως πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι την ονειρεύονται. Όμως, από την άλλη, όπως είπα, δεν θεωρώ ότι τέτοιο είδους γεγονότα που κινούνται στο παρασκήνιο, κινούνται σε υπόγειες διαδρομές, κινούνται από διάφορες ίσως συνωμοσίες, θα πρέπει να καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να συνεχίσει αυτή η επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης, η οποία είναι αδιέξοδη και δημιουργεί όλο και περισσότερα αδιέξοδα στην ελληνική κοινωνία. Πρέπει οπωσδήποτε να γυρίσουμε σελίδα στον τόπο, αν είναι δυνατόν χθες, για να γίνω και πιο συγκεκριμένος.
1: Είστε γιατί... πολύ ξεκάθαρος. Βεβαίως, βεβαίως. Είστε πολύ ξεκάθαρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Μαστρογιάννη. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Και εσείς. Sky 89,4.

Είπαμε νωρίτερα ότι δεν υπήρχε κομματική οργάνωση στη Θεσσαλονίκη, αλλά και ηγεσίες κομμάτων σε επίπεδο κεντρικό, που να μην έσπευσαν να καταδικάσουν αυτήν την ενέργεια. Από την αρχή της, πριν δηλαδή την απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Πάμε στον τομεάρχη προστασίας του πολίτη της Ελλάς, του κόμματος υπό τον Αλέξη.

0: Αλέξη Τσίπρα, τον αρχαιό τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, και αυτός αμέσως με γραπτή του δήλωση καταδίκασε απερίφραστα και εις βάθος αυτήν την ενέργεια. Τον καλωσορίζω εδώ στον Sky, γιατί νομίζω οι παράμετροι είναι αυτές που θα μας δώσουν τροφή για συζήτηση επικοδομητική στο πνεύμα της δημοκρατίας, όπως πρέπει να είναι η δημοκρατία, όχι όπως κάποιοι τη θεωρούν. Τι κάνετε, κύριε Σκανδάμη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο κύριος Σκανδάμης?
1: Σας ακούω κύριε Τριανταφυλόπουλε.
0: Εντάξει, κύριε Σκανδάμη, να είστε καλά. Να το πάμε λίγο παρακάτω, μετά την καταδίκη, η οποία και από εσάς ήταν αυτονόητη, και ως φυσικό πρόσωπο πολιτικό και το κόμμα Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Στην πραγματικότητα, τι σημαίνει αυτό το χτύπημα, αν έχουμε επιστροφή της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, που ακόμα δεν έχει τουλάχιστον επιβεβαιωθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση να χτυπιώνται στελέχη της κυβερνώσεως παράταξης, να έχουμε μια απώλεια, τι σηματοδοτεί για σας αυτό?
1: Έλεγα ότι είναι ένα απόλυτα και απερίφραστα καταδικαστέο τρομοκρατικό χτύπημα που στήχησε μια ανθρώπινη ζωή, μια τραγική απώλεια και ταυτόχρονα πάρα πολλούς τραυματισμούς. Ως Ελλάς διατυπώθηκε και από τον πρόεδρο και από όλα τα στελέχη απερίφραστα επίσης τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην κόρη της Θανούσας, στην Αφροδίτη, στους οικείους της, στην παράταξη την ίδια της Νέας Δημοκρατίας. Και ταυτόχρονα το αυτονόητο ότι η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας και του πολιτεύματος. Έχουμε λοιπόν ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πρέπει άμεσα η ελληνική αστυνομία να εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει και την έρευνά της, ώστε να εντοπίσει τους δράστες και να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το άμεσο διακύβευμα. Και ταυτόχρονα, μιας και αναφέρεται και την ιστορικότητα του φαινομένου, θα σας πω το εξής, ότι αυτού του είδους η τρομοκρατία σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία έχει εξαλειφθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ δυστυχώς εμφανίζεται και σε περιόδους προεκλογικές, όπως βλέπετε τώρα, για να κάνει τα χτυπήματά της. Μιλάμε για μια δολοφονία όμως αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι απόλυτα τραγικό, απόλυτα συντριπτικό για τη συνείδηση του Έλληνα πολίτη. Γεγονός που σημαίνει τελικά ότι πρέπει πάρα πολλά πράγματα να γίνουν ακόμα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν αρκεί μόνο ο διεθνής αστυνομικός ρόλος. Η διεθνή συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η ίδια η αστυνομία, ο αστυνομικός ρόλος δηλαδή, στις έρευνες που απαιτούνται, στη διείσδυση όπου απαιτείται, ώστε να εξαλειφθούν τέτοια τρομοκρατικά δίκτυα, τα οποία βάζουν σε κίνδυνο στη δημοκρατία και το ίδιο το πολίτευμα, θα έλεγα, υπό προϋποθέσεις. Όμως επίσης χρειάζεται κάτι άλλο. Χρειάζεται μια διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση και του νέου κόσμου και των παλαιότερων πάνω στα ζητήματα, στα διλήμματα, στα διακυβεύματα της δημοκρατίας και του τι σημαίνει η τρομοκρατία. Μια συμμετοχή του λαού και της κοινότητας και ταυτόχρονα υπεράσπιση των δημοκρατικών θεσμών. Θωράκιση του κράτους δικαίου ώστε να παράγεται εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Κάτι το οποίο όλο και περισσότερο μειώνεται, όπως θα είδατε και στην πρόσφατη έκθεση του ΟΣΑ. Δημοσίευση πριν από δύο μέρες, όπου τα αποτελέσματα είναι τραγικά για την εμφάνιση των θεσμών στη χώρα μας. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται μια συνολική προσπάθεια και των κομμάτων και των θεσμών να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία. Είναι πολύ παρήγορο ότι χωρίς αστερίσκους τα κόμματα πέραν της Νέας Δημοκρατίας, όλα τα κόμματα καταδίκασαν το τρομοκρατικό αυτό χτύπημα, και εμείς αναμένουμε έτσι το βάθος της αστυνομικής έρευνας, ώστε να κοπεί αυτό το εγκληματικό τρομοκρατικό δίκτυο από τη ρίζα.
0: Ναι, βάζετε και εσείς ως αφετηρία την επομένη αυτού του τραγικού χτυπήματος, την εξιχνίαση του. Αυτό καταλαβαίνω.
1: 100%. Και να μην υπάρχουν και δηλώσεις οι οποίες δεν προσφέρουν τίποτα στον πολιτικό στίβο, απλά δημιουργούν μια εικόνα μιας ανώμαλης σκέψης, δεδομένου ότι επεύχυντης, έτσι, δεδομένου ότι υπήρχαν και οι δηλώσεις Κυρανάκη που θέλησαν να συνδέσουν τα στελέχη του κυρίου Τσίπρα με το φαινόμενο. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι επέσχυντο, αποτελεί πολιτική κατασκευή, δεν ξέρω ποιος το επεξεργάστηκε, σε υπόγεια προφανώς της Νέας Δημοκρατίας. Και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι είναι και μια πολιτική τιμωρηχία. Δεν μπορείς μια μέρα μετά τον τραγικά άδικο θάνατο μιας γυναίκας να έρχεσαι να πεις αυτά τα πράγματα. Είναι απαράδεκτα, επέσυντα, δεν ανήκουν σε δημοκρατικό πλαίσιο και πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το λόγο τους. Δεν πάμε σε κανένα εμφυλιακό κλίμα. Είναι αδιαπραγμάτευτη η στάση του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάδας, αλλά και είναι όλων των κομμάτων. Την καταπολέμηση του φαινομένου, στην απομόνωσή του και στην διαλέσπιση μέσω της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Άρα να επενδύσουμε εκεί, όχι σε διχαστικό λόγο.
0: Πιστεύετε πολιτικά πλέον ότι αυτό το χτύπημα, σε περίπτωση που δεν πάνε καλά οι έρευνες, σε περίπτωση που μείνει ανοιχτή χνίαστο ή και επαναληφθεί, κύριε Σκανδάλη, κάπου αλλού, κάπως αλλιώς, δεν ξέρω πώς, δίνανται, αν και δεν πρέπει να καθοδηγούν τη δημοκρατία, να επιτείνουν κάποιες πολιτικές εξελίξεις, γιατί όλα αυτά λένε κάποιοι και ενόχλησε η Ρίση Κυρανάκη που συνέδεσε πράγματι έμεσα με την αριστερά, την επανεμφάνιση Τσίπρα, το κόμμα σας, αυτή την ενέργεια από τη φαίνεται. Λοιπόν, πιστεύετε ότι πρέπει η άτυπη προεκλογική περίοδος να μικρύνει χρονικά και να πάμε στη λαϊκή ετοιμιγορία για να μην δοθεί τόπος και χώρος σε κάποια τέτοια κακοποιά, αναρχικά στοιχεία να δράσουν?
1: Αντιθέτως, αυτό θα ήταν δώρο σε όσους σκέφτονται παράνομα στη χώρα μας, διότι οι εκλογές θα γίνουν στον χρόνο που προφανώς θα τον επιλέξει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί η τρομοκρατία να καθορίσει το δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι, όπως σας είπα και πριν, η άμεση αστυνομική έρευνα ώστε να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας, το βασικό μότο, αρχή της δημοκρατικής λειτουργίας. Ας βάλουμε στο περιθώριο την τρομοκρατία. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Αυτή είναι η απάντηση. Και την κρατάμε αυτή την απάντηση. Να έχετε καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για το σχόλιο, κύριε Σκαρδάμι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
2: Sky 89,4.
0: Αφήνουμε πίσω μας το περιστατικό, αναμένοντας τις εξελίξεις πλέον από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας. Νομίζω ότι όλοι συνηγορούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα να κοπεί όποιος ομφάλιος λόρος ανάμεσα σε αυτήν την κοινωνία που δεν τριφάλουμε, των αναρχικών, κόντρα στην δημοκρατία μας. Μια δημοκρατία η οποία μπορεί να έχει ξεχυλώσει, γιατί κάποια πράγματα τα θεωρούμε κομμάτι της δημοκρατίας ενώ δεν είναι, αλλά ας είναι και έτσι. Όχι έτσι όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη. Έρχομαι σε ένα θέμα το οποίο καιρό ήθελα να ασχοληθώ. Δεν αφορά μόνο την περιοχή στην οποία θα πάω, αφορά και στην Πάτρα, αφορά πάρα πολύ και στη Δυτική Αχαΐα. Αναφέρομαι στο καλοκαίρι το οποίο εξελίσσεται με πάρα πολλά προβλήματα υδροδότησης, βέβαια για διαφορετικούς λόγους. Υπάρχουν συμπαραλιασμένα δίκτυα με πολλές βλάβες, κυρίως στον Κάμπο. Μέσα στην Πάτρα εκτελούνται έργα, η Ανάπλαση, η Μεζόνος μέχρι Πρότινος, η Πατία Γεωργίου, τώρα η Ανοπόλη, όπου εκ των πραγμάτων διακόπτεται η υδροδότηση. Και θα πάω στο Αίγιο και στην Αιγαλία, γιατί έχουμε κάθε μέρα ανακοινώσεις. Δεν μπορεί να τις αποτρέψει τις διακοπές, τις βλάβες, όπως και τη λήψη προληπτικών μέτρων η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης της περιοχής, καλωσορίζοντας τον επικεφαλής της και λέγοντας κάτι το οποίο πρέπει να λέτε, ότι μιλάμε για μία από τις καλύτερες ΔΕΙΑ, όχι του νομού, της χώρας ολόκληρης. Ο κύριος Γιώργος Δίνος είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ. Πρόεδρε, τι κάνετε?
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Είμαστε καλά. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε τα πράγματα, γιατί ακούω ότι λέτε και σωστά τα λέτε. Εντάξει, κάθε καλοκαίρι να ξέρετε ότι πραγματικά τα προβλήματα εντείνονται. Και εντείνονται για το λόγο ότι υπάρχουν περισσότεροι καταναλωτές, το δίκτυο επιβαρύνεται. Σε πολλά σημεία είναι παλιό το δίκτυο, δυστυχώς, και αυτό μας έχει ως αποτέλεσμα, με τις αυξομοιώσεις των ποιώσεων, να δημιουργούνται πολύ περισσότερα προβλήματα, δηλαδή βλάβες στο δίκτυο, και να έχουμε αποτέλεσμα την διακοπή υδροδοτήσεων. Αλλά θα ξέρετε κάτι και θα σας το πω έτσι, γιατί δεν το λέω γιατί είμαστε, όπως είπατε, είμαστε πραγματικά μια από τις καλύτερες ΔΕΙΑ, αλλά θα πω σε ένα συνέδριο της ΕΔΕΙΑ στη Λάρισα, ο Δήμαρχος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, ο κύριος Κωνσταντακέλος, είπε το φοβερό. Λέει, μη πάτε ποτέ στην ΕΙΔΑΠ. Ο μέσος όρος αποκατάστασης βλαβών στην ΕΙΔΑΠ είναι 35 ημέρες και ο μέσος όρος αποκατάστασης βλαβών στη ΔΕΗΑ Αιγυαλίας είναι μόλις μερικές ώρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τουλάχιστον έχουμε μια οργάνωση, τα συνεργείας μας είναι όλα έτοιμα, 24 ώρες το 24ωρο εννοείται, όλο το χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι, προκειμένου να επεμβαίνουμε και να παρεμβαίνουμε γρήγορα για την αποκατάσταση των βλαβών, γιατί όπω το καλοκαίρι, μάλιστα πολύ περισσότερο, είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει περιοχή χωρίς υδροδότηση.
0: Δεν θα μείνω στα σημεία αυτά όπου αναγκαστήκατε να διακόψετε το νερό γιατί εκτελούνται κάποια έργα, κυρίως στη Μητροπόλους αύριο, σήμερα και στην Καλυθέα. Δεν είναι έργα, αλλά είναι μια μεγάλη συνοικία, δεν δίνει πολλές βλάβες από ό,τι ξέρω. Όμως βλέπω ότι έχετε έναν προγραμματισμό, δηλαδή προημερών είπατε stop το πότισμα, αν δεν κάνω λάθος, σε 4-5 οικισμούς στην περιοχή σας εκεί στον Ερηνεό. Υπάρχουν δηλαδή, άρα υπάρχουν κατοικημένες περιοχές όπου πρέπει να βάλετε ένα φρένο για να μην σταματήσει τελείως η υδροδότηση. Αυτό έχω καταλάβει.
3: Δυστυχώς έχουμε την νοοτροπία στην Ελλάδα να μην σεβόμαστε ούτε ένα από τα αγαθά τα κυριότερα που είναι για την επιβίωσή μας, ακόμη και το νερό. Κάποιοι από εμάς δεν το σέβονται για πάρα πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι το νερό να χύνεται στους δρόμους, να πλένουμε δρόμους, πεζοδρόμια ή να ποτίζουμε τα κυπευτικά μας ή το κήπο μας συνέχεια, λες και είναι ανεξάρτητο το νερό. Το νερό υπάρχουν ταμιευτήρες που έχουν συγκεκριμένες ποσότητες. Αλήθεια λοιπόν εμείς είναι ότι παρεμβαίνουμε πάντα σε περιοχές που βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, βλέπουμε ότι το τι νερό έχουμε προς κατανάλωση, το τι νερό καταναλώνεται, και αν βλέπουμε προβλήματα, γιατί έχουμε τηλεδιοίκηση και οπότε σε χρόνο online γνωρίζουμε τις ποσότητες του νερού και που εισραίουν και που εκραίουν από το δίκτυό μας, αμέσως παρεμβαίνουμε και δίνουμε και βγάζουμε και αποφασίζουμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο την διακοπή ή τον περιορισμό ή την πλήρη διακοπή της άρδευσης σε περιοχές που είναι οικιστικός ιστός και ο άλλος θέλει να πίνει νερό και ο άλλος απλά το καταναλώνει για κάτι που δεν είναι και τόσο αναγκαίο.
0: Δεν θέλουμε αυτό να το ελέγχετε. Το ελέγχετε μετά εσείς, δηλαδή λέτε σε μένα που είμαι π.χ. στο Σαρκουνά της Ζήριας ότι δεν θα ποτίσεις μέχρι το τέλος καλοκαιριού. Και εγώ πάω στα Μουλοχτά και ποτίζω. Εσείς έχετε τον τρόπο να με ελέγξετε αν τηρώ την απόφασή σας.
3: Τι κάνουμε, σε πρώτη φάση καταρχήν βλέπουμε αν μειώθηκαν οι ακροές των ποσοτήτων του νερού. Αν μειώθηκαν και είμαστε σε φυσιολογικά επίπεδα, κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους, αλλά πολύ πιο αργούς. Δηλαδή εμείς τι θέλουμε ουσιαστικά, να έχουμε την επάρκεια του νερού. Αν αυτό όμως δεν συμβεί, να ξέρετε ότι αμέσως γίνονται τα συνεργεία μας και πηγαίνουν στις περιοχές αυτές και πηγαίνουν και κάνουν έλεγχο απόλυτο αν υπάρχει ο περιορισμός αυτός. Και αν δεν υπάρχει, ρίχνουμε και τα απαραίτητα πρόστιμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο συνετίζονται οι καταναλωτές αυτοί, οι οποίοι είναι ασεβείς καταναλωτές όταν δεν υπάρχει νερό για να το πηγαίνει κάποιος και πάρει και το καταναλώνει κάποιος για να πίνει την αυγή του ή να ποτίσει το κήπο.
0: Πριν έρθω σε δύο πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχετε την εικόνα συνολικά του Δήμου Αιγυάλιας, για τούτο το καλοκαίρι, με τα δεδομένα μέχρι σήμερα που μιλάμε, 2 Ιουλίου, Πρόεδρε, ποια θεωρείτε κόκκινη περιοχή, δηλαδή ποια είναι η περιοχή της Αιγυάλιας με το σημαντικότερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά το πόσιμο νερό?
3: Θα σας πω, είμαστε μια περιοχή λοιπόν που έχουμε την ευτυχία να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα και να έχουμε κόκκινες περιοχές. Και το λέω με πλήρη γνώση. Και φέτος, μάλιστα, είναι και μια καλύτερη χρονιά, γιατί ήταν μια χειμώνας πολύ πιο βροχερός. Είχαμε μεγαλύτερες ποσότητες νερού, οι ταμιευτήρες αναπληρώθηκαν σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Οπότε δεν έχουμε τα προβλήματα των προηγούμενων ετών γενικώς στη χώρα. Όσο αφορά την Αιγυάλια, κόκκινες περιοχές δεν έχουμε. Επάρκεια νερού υπάρχει. Προβλήματα έχουμε μόνο αν κάποια γεώτρηση μας κάνει μια μεγάλη βλάβη, που καταλαβαίνετε ότι μόνο για να βγάλεις την αδεία και να την επανατοποθετήσεις θέλεις ένα διάστημα 2-3 ημερών, 4, και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, και αν η γεώτρηση αυτή είναι η μοναδική της περιοχής. Κατά τα άλλα, κόκκινη περιοχή φέτος, από ό,τι βλέπουμε και από την γνώση που έχω μέχρι τώρα, δεν υπάρχει στην Αιγυάλια.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω αν είναι πρόκειτο για αστοχία της υπηρεσίας σας, της δημοτικής σας επιχείρησης, αλλά είχαμε δύο περιστατικά τις προηγούμενες ημέρες. Ένα, από ό,τι ξέρετε, με μια δυσοσμία του νερού στα Τρυπιά, στον Ελαιώνα, και εκεί, από ό,τι ξέρω, κάποια πρωτοβουλία πήρατε. Και είχαμε και μια αστοχία εκεί σε έναν οικισμό στις Αιγαίες της Εγύρας, όπου ασθενείς ηλικιωμένοι με καρκινοπαθείς έμειναν για πάνω από 40-50 ώρες ξαφνικά χωρίς νερό.
3: Να απαντήσω και στα δύο. Τα γνωρίζω και τα δύο. Λοιπόν, καταρχήν στις Αιγαίες, αυτό το νοικισμό δεν ήταν οι Αιγαίες στο χωριό, ήταν οι παλιές Αιγαίες. Μα έδωσε την παλιά, γιατί κάπω έχει ένα ειδική ονομασία. Μένουν τρεις οικογένειες. Η μία μόνιμη και οι άλλοι δύο που έρχονται περιστασιακά. Εκεί λοιπόν κάναμε ένα έργο, το οποίο κάναμε πλήρη ανάπλαση της πηγής των Αιγών, καινούριο δίκτυο με τη Δεξαμενή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ενώ η Δεξαμενή την προηγούμενη μέρα ήταν γεμάτη, για κάποιο λόγο που δεν φαντάζομαι για κάποιος που έκανε κακή χρήση, δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, άδειασε τη Δεξαμενή μέσα σε ένα βράδυ. Και η Δεξαμενή αυτή είναι των 14 κυβικών. Δηλαδή είχαν υπεράδληση νερού, υπερκατανάλωση νερού. Λοιπόν, πάση τόση, εμείς αμέσως τρέξαμε, βγάλαμε και απαγορευτικό, γιατί και είπαμε ότι εκεί χρησιμοποιήσει το νερό και κάνει υπερκατανάλωση, και το πρόβλημα σε λίγες ώρες, όχι σε 40, νομίζω κάτω από μια μισή μέρα περίπου, εντάξει, κάπου εκεί, αποκαταστάθηκε και δεν είχαμε πρόβλημα. Εντάξει, γιατί όσο αφορά τις Αιγαίες έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Για το άλλο θέμα που μου είπατε, για το ήταν
0: η δυσοσμία του νερού
3: για την
0: του λόγω κακής φλοιώσης λοιπόν, από τα τσιπιά.
3: Αυτό λοιπόν. Κοιτάξτε, η φλοιώση των κοινοτήτων γίνεται με έναν τρόπο. Εμείς, αν δεν έχουμε αυτόματους φλοιωτές στις μικρές περιοχές, θα σας πω γιατί.
0: Γίνεται χειροκίνητα. Ναι,
3: γιατί ακριβώς το έχουμε για αυτό το λόγο. Γιατί αν είχαμε αυτόματη φλοιώση, επειδή εκεί η κατανάλωση δεν είναι μεγάλη, θα ξέρετε ότι οι φλοιωτές αυτοί και δεν φλοιώνουν συνέχεια, αρχίζουν και γίνεται. Και γίνεται, σταματάει δηλαδή η ροή του χλωρίου. Και άρα προτιμούμε να την κάνουμε με το χέρι. Οπότε να έχουμε και η χλωρίωση σημαίνει ότι κάποια στιγμή πρέπει σε ταχτά διαστήματα να χλωριώνεται το νερό, ώστε να μπορεί να καθαρίζει το δίκτυο από μικροοργανισμούς, βακτηρίδια και τέτοια. Δεν γίνεται για άλλο λόγο. Να καθαρίζει όλο το δίκτυο. Να γίνεται το δίκτυο πλέον χωρίς να έχει μικροοργανισμούς. Αυτό λοιπόν και κάνουμε. Αυτό λοιπόν ίσως λέω, γιατί δεν το ξέρω, γιατί αναφέρθηκε, αλλά όταν το ερευνήσαμε, να ξέρω δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αναφέρθηκε μέσω τρίτων και όχι απευθείας δηλαδή σε εμάς ότι υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα. Εμείς όμως ενεργήσαμε, πήγαν τα συνεργεία μας, το ψάξανε, είδαν ότι δεν υπάρχει τελικά πρόβλημα. Δηλαδή είχε διωγγωθεί ένα πρόβλημα χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει πρόβλημα.
0: Καλά. Είναι και περίοδος τώρα έτσι λίγο περίεργη τοπικά πολιτικά. Αντιπολιτευτικά θα συμπεριφερθούν και θα πω κλείνοντας και αφού σας ευχαριστήσω κύριε Ντίνο ότι μακάρι να τρέξει καλά εντός χρονοδιαγράμματος το μεγάλο έργο των 20 και πλέον εκατομμυρίων που είναι το δηληστήριο σε Γινούντα, όπου θα αποτεστεί σχεδόν όλη η Γιάλια και ιδιαίτερα το Αίγιο για πολλά χρόνια, έτσι.
3: Εκτελούμε ένα τεράστιο έργο, πραγματικά, όπως το λέτε, και είμαστε περίπου, να ξέρετε και να ενημερωθούν και ο κόσμος, οι καταναλωτές και οι ακροατές σας, ότι είμαστε περίπου στο 87% του συνολικού κατασκευής του δικτύου, δηλαδή είμαστε σχεδόν το δίκτυο περαιώνεται, ένα 13% έχει μείνει, και ξεκινάμε ήδη, ξεκινήσαμε πριν από λίγες μέρες τις πασαλοβήξεις για να στηρίξουμε τα πρανή, για να ξεκινήσουμε την δημιουργία του ίδιου του εργοστασίου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να έχετε καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι, γιατί θα τα ξαναπούμε.
3: Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Sky 89,4.
0: Κωνσταντίνα μου, να ακούσουμε το μήνυμα της κυρίας Μυραράκη, που είναι χορηγική μας ακόλουθος, και επιστρέφω.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Εδώ ολοκληρώνουμε, σε λίγο σύνδεση με το Sky 100,3. Εδώ θα είμαστε αύριο, πρώτα Θεός, σε λίγο μετά τις 12, να κλείσουμε ραδιοφωνικά άλλη μια εβδομάδα. Χαίρετε.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
7: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.

0: 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοβούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο καθοδικό ρεύμα από τη μεταμόρφωση προς τους Αγίους Αναργύρους. Νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Όπως διευκρίνησε, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Επίσης, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%. Ενώ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη έρχεται στο φως της δημοσιότητας την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε Τούμπα και Πηλαία. Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Όπως γράφει η Καθημερινή, η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών έχει επικεντρώσει την προσοχή της σε ένα πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας. Στο νοσοκομείο Παπανικολάου, το οποίο διαθέτει μονάδα εγκαυμάτων και κλινική πλαστικής χειρουργικής, αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται από χθες στο Ιπποκράτειο με εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια μετά τη δολοφονική επίθεση που έγινε εναντίον της. Στο μεταξύ, με μια συγκινητική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παναγιώτης Νέστορας αποχαιρετά τη σύζυγό του Βάγια μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβιτσιάριδων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές της βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες, και κάλεσε κάποιους, όπως είπε, να αναλογιστούν πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν γίνει επιθέσεις αυτές κάθε φορά, και όσους βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Νεκρός εντοπίστηκε νωρίς το μεσημέρι από την πυροσβεστική ο 39χρονος που αναζητείται από χθες βράδυ στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Τολοακαρνανίας. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής είχαν σταματήσει τη νύχτα καθώς ο άνδρας ήταν σε δύσβατο σημείο που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Ο φίλος του, 42 ετών, που είχαν πάει μαζί στην περιοχή για ορειβασία, κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Διασώθηκε και είναι καλά στην υγεία του. Σταθερή κρίνεται η κατάσταση της υγείας 6χρονου αγοριού που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. Το παιδί επέβαινε σε δίκυκλο μαζί με τον πατέρα του όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού οργανώθηκε άμεσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Στην Ιαπωνία, 5 άτομα μεταφέρθηκαν σήμερα στο νοσοκομείο, όταν ένας άνδρας ψέκασε με σπρέι που χρησιμοποιείται για να αποθεί αρκούδες μέσα σε ταχυδρομείο, εν μέσω αύξησης των επιθέσεων αρκούδων σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας, ο οποίος είναι ξένος υπήκος, δήλωσε στην αστυνομία ότι χρησιμοποίησε το σπρέι κατά λάθος.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνά ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:10. Νότης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Υπέρ Σαμπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. 2-10-48-00-170-174. Θα το χρειαστείτε το τηλέφωνο, γιατί δίνουμε και σήμερα δύο εισιτήρια με επιστροφή με τα Sea Jets που κάνουν έτσι τα γρήγορα δρομολόγια στις Κυκλάδες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2-10-48-00-174 λοιπόν. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και θα κάνουμε, ο Γιώργος Βραχνός θα κάνει την κλήρωση στις 2:05. Το θέμα της ημέρας βέβαια δεν είναι άλλο, έτσι, ένα είναι το θέμα, μας απασχολεί όλους. Χθες λέγαμε ότι μια μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος ήταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ στις ώρες που πέρασαν. Έχασε τη μάχη με τη ζωή και νομίζω πως είναι ντροπή για όλους μας να ζούμε τώρα τον 20ο αιώνα, να είμαστε χώρα ευρωπαϊκή και να πεθαίνουν δίπλα μας άνθρωποι οι οποίοι έχουν χτυπηθεί από μια υβριστική βόμβα. Επειδή κάποιος ήθελε να κάνει έτσι μια ψεύτο επαναστατική κίνηση ή να δείξει ότι κάτι είναι. Έχω δίπλα μου τον Γιάννη Σουλιώτη που ασχολείται με αυτά τα θέματα χρόνια και θα μας πει, ελπίζω, πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες για τους δράστες.
1: Καλό μεσημέρι. Αυτό που έτσι μπορούμε να πούμε με σχετική ασφάλεια είναι να μεταφέρουμε μάλλον τις εκτιμήσεις των αστυνομικών και των στελεχών του Υπουργείου που έχουν την ευθύνη για την συγκεκριμένη έρευνα. Αυτό που μας είπαν από την πρώτη στιγμή χθες είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, στην Θεσσαλονίκη, μάλλον να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι πίσω από αυτήν την υπόθεση θεωρεί η αστυνομία ότι βρίσκονται ομάδες αντιεξουσιαστών προκειμένου να επικοινωνήσει ότι αυτή είναι μια σοβαρή υπόθεση και ότι την αντιμετωπίζει ως μια τέτοια σοβαρή υπόθεση από την πρώτη στιγμή και πριν καταλήξει και η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, αποφάσισε να αναθέσει την έρευνα όχι στην κρατική ασφάλεια που συνήθως παίρνει αυτού του τύπου τις εμπριστικές επιθέσεις, αλλά στην αντιτρομοκρατική, προκειμένου ακριβώς να νοηματοδοτήσει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σοβαρό περιστατικό. Τώρα, τι είπανε και ποιες ήταν οι εκτιμήσεις των στελεχών της αντιτρομοκρατικής? Ότι πίσω από αυτή την υπόθεση είναι οι ομάδες αντιεξουσιαστών. Στη Θεσσαλονίκη, σε σύγκριση με την Αθήνα, τα πράγματα είναι λίγο πιο συγκεκριμένα. Η δεξαμενή των υπόπτων, να το πούμε έτσι, η δεξαμενή των σκληροπυρηνικών αναρχικών από την οποία είναι πιθανόν, εκτιμάται ότι προέρχονται οι δράστες, είναι αριθμοί περί τα 25, 30, 40 άτομα.
0: Μόνο?
1: Ναι, οι σκληροπυρηνικοί. Και ως ποιοτικό στοιχείο τα στελέχη της αστυνομίας λένε ότι αυτά είναι άτομα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν γύρω από δύο γνωστές και δραστήριες καταλήψεις αναρχικών στη Συμπρωτεύουσα. Η μία από αυτές ήταν η κατάληψη στο βιολογικό, ήταν μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η οποία ξεκίνησε να εκενώνεται το 2021. Αν θυμάσαι, ότι ήταν μια κατάληψη που όταν έγινε η εκένωση λέγαμε ότι ήταν από τις πιο παλιές και ότι ήταν ένας χώρος που ήταν κατηλημένος 34 χρόνια. Και η δεύτερη ήταν ένα...
0: Σαν το στέγη στο Πολυτεχνείο που ήταν επίσης κάποιες δεκαετίες.
1: Και η δεύτερη κατάληψη, έτσι, η δραστήρια κατάληψη της Θεσσαλονίκης είναι στο κέντρο της πόλης, ένα διόρφο παλιό κτίριο που είχε το χαρακτηριστικό τίτλο «Κατάληψη Λιμπερτάτια». Ούτε αυτή υφίσταται, αλλά οι αστυνομικοί προκειμένου να προσδιορίσουν τη δεξαμενή από την οποία προέρχονται οι ύποπτοι λένε ότι υπάρχει ένας πυρήνας σκληροπυρηνικών αντιεξουσιαστών 30-40 ανθρώπων που τα προηγούμενα χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στις τάξεις αυτών των δύο καταλήψεων. Αυτές οι καταλήψεις δεν υπάρχουν και επίσης δεν ξέρουμε με βεβαιότητα να πούμε ότι είναι οι ίδιοι συμμετείχαν ως φυσικοί αυτούργοι, κάτι το οποίο δεν είναι και το πιο πιθανό. Γιατί αυτές οι επιθέσεις, οι καταδρομικές, συνήθως λέω, ανατίθενται από παλαιότερους που έχουν το ρόλο του καθοδηγητή, του ηθικού αυτούργου με όρους νομικούς, σε νεότερα πιτσιρίκια. Δηλαδή, πιτσιρικάδες, νεοστρατολογημένα μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου.
0: Οι κοσάριδες δηλαδή.
1: Ναι, ναι, 18, 19, 17, 20 κτλ. Οι οποίοι κάνουν και μια με όρους αστυνομικού ρεπορτάζ χαμηλού βεληνεκούς ενέργεια, γιατί βάλανε ένα γκαζάκι και ένα μικρό πλαστικό μπουκάλι με έφλεκτο υγρό. Αυτό στην πρώτη περίπτωση δεν προκάλεσε καμία ζημιά στην πρώτη επίθεση που κάνανε. Στη δεύτερη προκάλεσε το ράγισμα στην τζαμαρία εισόδου μιας πολυκατοικίας. Στην τρίτη όμως έπιασε φωτιά το αυτοκίνητο, γιατί τη βάλανε κοντά στο αυτοκίνητο. Και επειδή ήταν χαμηλοτάβανη η πιλωτή, η φωτιά εκτονώθηκε στα πλάγια, επεκτάθηκε σε διπλανό αυτοκίνητο, σε άλλες δύο μηχανές. Οι ένικοι της πολυκατοικίας τρομοκρατήθηκαν, δοκίμασαν να κατέβουν, να φύγουν
0: για να, φωτιά ή να, φύγουν,
1: για
0: ναι,
1: να απεγκλωβιστούν. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα ήταν στον πέμπτο όροφο. Της πήρε λίγο περισσότερο προφανώς χρόνο να κατέβει, και όταν κατέβηκε εγκλωβίστηκε στις φλόγες, υπέστη σοβαρά εγκάβματα, διασωληνώθηκε και από απογευματινές ώρες εχθές κατέληξε. Επομένως, επίσης, επειδή με ρώτησε λοιπόν τι γνωρίζει η αστυνομία, αυτό που υπόθηκε υπομορφή εκτίμησης χθες το πρωί μοιάζει να επιβεβαιώνεται προφανώς και από τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Και προκύπτει ότι έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον τρία άτομα, δηλαδή προφανώς έχουν δει οι αστυνομικοί ότι υπάρχει ένα δίκυκλο, ένα μηχανάκι με δύο επιβάτες. Η λογική λέει ότι ο ένας οδηγάει, ο δεύτερος αφήνει τις σακούλες με τους εμπριστικούς, και ότι υπάρχει και τρίτο άτομο που κινείται με άλλη μηχανή, το οποίο έχει ρόλο τσιλιαδόρου. Ναι. Ότι είναι, προχωράμε, είναι καθαρό, δεν έχει άνθρωπο και ούτω καθεξής. Πιθανόν να προκύψουν και άλλα δεδομένα στην πορεία, αλλά μέχρι στιγμής αυτό που τουλάχιστον έχει αφήσει να βγει προς τα έξω η αστυνομία είναι αυτό που μόλις σας ανέφερα. 17 λεπτά έχει διαρκέσει αυτό. Έχουν διανύσει μια μεγάλη απόσταση μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τα μηχανάκια
0: αυτά. Άρα κάποιες κάμερες έχουν καταγράψει.
1: Άρα θέλω να πω ότι η λογική λέει ότι θα τους έχουν καταγράψει κάμποσες κάμερες. Ναι. Ο στόχος αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι να τον δεις, να τον έχει πιάσει κάμερα την ώρα που βάζει τη βόμβα. Γιατί την ώρα που βάζει τη βόμβα θα έχει τη μέρημνα να έχει κατεβασμένη μια κουκούλα, να έχει κρύψει την πινακίδα της μοτοσυκλέτας και ούτω καθεξής. Αλλά να τον πιάσει από εκείνο το σημείο και να ουσιαστικά να κινηθεί ανάποδα, ναι, στο χρόνο.
0: Έτσι, να τον ακολουθήσει, ναι.
1: Για να δει από πού ξεκίνησε ή αντίστοιχα πού κατέληξε. Γιατί εκεί που ξεκίνησε ή εκεί που κατέληξε προφανώς δεν θα έχει ακάλυπτο πρόσωπο και το μηχανάκι θα έχει ξεκινήσει ή θα έχει καταλήξει σε ένα σπίτι που σε κάποιον ανήκει. Και ακριβώς επειδή είναι μια ενέργεια που δεν έχει πολλή προεργασία, γιατί ούτε οι ίδιοι προφανώς θα φανταζόντουσαν ότι θα κατέληγε όπως κατέληξε, άρα και οι ίδιοι ας πούμε θα έχουν λάβει κάποια μέτρα προφύλαξης που ταιριάζουν σε αυτό που πήγαν να κάνουν. Αυτό που πήγαν να κάνουν αποδείχθηκε μεγαλύτερο, και αυτό φαντάζομαι η λογική λέει ότι είναι αυτό το οποίο θα τους εκθέσει και θα τους θα οδηγήσει την αστυνομία στα ίχνη τους.
0: Τώρα, από την άλλη μεριά, άμα μιλάμε για 30 αντιεξουσιαστές και με κάποιους δορυφόρους, κάποια παιδιά τα οποία κάνουν, η αστυνομία θα πρέπει όλους αυτούς να τους έχει λίγο πολύ βρήξει, να τους έχει φωτογραφίσει άλλες φορές, τους έχει μιλήσει, τους ξέρει. Θέλω να πω, θυμάσαι εδώ όταν λέγανε εδώ πως ήταν 1000 άτομα, ας πούμε, κάποια στιγμή. Τους περισσότερους τους ήξεραν. Εσύ είσαι πολύ παλιός, γι' αυτό το θυμίζω. Όταν είχαν μπει στο Πολυτεχνείο και του είχαν βάλει φωτιά.
1: 96.
0: Ναι, που τους κλείσανε μέσα, είχαν βρει 300 άτομα, τα είχαν καταγράψει και από τότε παρακολουθούσαν όλους τους αντιεξουσιαστές εδώ.
1: Ναι, ήταν μια για την αστυνομία χρήσιμη βάση. Έτσι, δεδομένων. Όπως εξελίχθηκε στα επόμενα χρόνια. Αλήθεια είναι αυτό. Η λογική λέει ότι και στην προκειμένη περίπτωση κάποιους ανθρώπους δραστήριους στην Θεσσαλονίκη θα τους έχουν επισημάνει τα στελέχη της αστυνομίας τα προηγούμενα χρόνια. Πάντα βέβαια και η ιστορία στο αστυνομικό ρεπορτάζ έχει πολλά παραδείγματα με ανθρώπους που δεν ήταν καταγεγραμμένοι. Ενδεχομένως η φυσική αυτουργή, αυτή που υλοποίησαν την ενέργεια, να μην είναι σεσημασμένη. Και αυτό γιατί θέλω να πω, η λογική λέει ότι είναι νέα παιδιά, ας πούμε, φρέσκο στρατολογημένα. Αυτοί που μπορεί να σίγουρα να έχουν σημανθεί από την αστυνομία τα προηγούμενα χρόνια είναι αυτοί που τους έχουν πει, ξέρεις, κάνε αυτό.
0: Από την άλλη μεριά, επειδή συνήθως σε αυτές τις οργανώσεις είναι διάφοροι τύποι οι οποίοι είναι μικρότεροι από αυτό που θέλουν να δείχνουν ότι είναι. Δηλαδή, θρασίδηλοι τύποι οι οποίοι.
1: Παντού σημαίνει.
0: Έτσι δεν είναι. Mm. Δεν περίμενε κάποιος ότι θα κάψουν ανθρώπους. Σίγουρα θα υπάρχουν λοιπόν κάποιοι εκεί οι οποίοι τώρα θα είναι έτοιμοι να δώσουν πληροφορίες στην αστυνομία για αυτό που
1: πολύ
0: έγινε.
1: Σωστό. Ναι, σωστή είναι και αυτή η παρατήρηση. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι θα το μάθουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, ακριβώς επειδή υπάρχει το θέμα της. Τώρα υπάρχει ανθρωποκτονία. Δηλαδή, έτσι, δεν είναι ούτε φθορές, ούτε υλικές αυτές, ούτε εγκληματική οργάνωση κτλ. Υπάρχει ανθρωποκτονία. Και υπάρχει αυτή την πίεση μιας τέτοιας ποινικής αντιμετώπισης, αρκετή ενδεχομένως να είναι ευάλωτη πίεση.
0: Παλιά λέγαμε ότι η τρομοκρατία και το έγκλημα και η ποινική είναι συγκινούντα δοχεία. Θυμάσαι καλύτερα από μένα ότι όταν έσκασε η βόμβα στο γραφείο του Χρυσοχοίδη, βρήκανε πάνω στη βόμβα που είχαν βάλει ένα διακριτικό αποτύπωμα ενός ποινικού.
1: Πολλά αποτυπώματα, ναι. Είχε περισσότερα από ένα, δηλαδή προφανώς του Παλαιοκώστα.
0: Παλαιοκώστα, ναι.
1: Τότε ο Παλαιοκώστας είχε φροντίσει, δηλαδή δεν μπορεί να είχε, είχε και παλαμικά αποτυπώματα, δηλαδή το έκανε επίτηδες.
0: Ναι.
1: Για να πει ότι.
0: Την
1: έφτιαξα εγώ τη βόμβα.
0: Ναι.
1: Όχι, είναι πολλά τα παραδείγματα αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πρόσφορη η συγκεκριμένη υπόθεση για να κάνουμε αυτού του τύπου την κουβέντα. Είναι όμως πολλά τα παραδείγματα που έχουν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα. Ας μην βιαστούμε να πούμε ότι είναι μια, ότι έχουμε, ας πούμε, να κάνουμε με νέο τρομοκρατία εδώ κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι λιγότερο από αυτό, παρότι οδήγησε σε κάτι δραματικό, σε ένα θάνατο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με βίαιο εξτρεμισμό.
0: Ναι.
1: Με βάση δηλαδή τη βιβλιογραφία τώρα. Δηλαδή οι εμπριστικές επιθέσεις είναι σε αυτή την κατηγορία.
0: Έχουν σχέση αυτό με την βία μεταξύ των δύο ομάδων της περιοχής.
1: Έχει παρατηρηθεί στη Θεσσαλονίκη ότι υπάρχει μια διασύνδεση του πολιτικού χώρου, να το πούμε έτσι, με τις ομάδες. Περισσότερο στην ανάποδη βερσιόν του, ότι η οπαδή του ΠΑΟΚ, υπήρχε ένας πυρήνας ακροδεξιών οπαδών του ΠΑΟΚ που έχει πρωταγωνιστήσει σε επιθέσεις και εμπριστικές επιθέσεις κατά αναρχικών. Αυτό έχει παρατηρηθεί πιο έντονα στη Θεσσαλονίκη. Σαφώς και υπάρχει γενικά σε όλη τη χώρα και διεθνώς, φαντάζομαι, μια όσμωση, το λέμε, όσμωση ανάμεσα στις ομάδες των χούλιγκαν και στις ομάδες των αναρχικών ή των ακροδεξιών. Σε τελική ανάλυση, για να μην δεν λέμε κάτι που είναι και έξω από την κοινωνία, η βία αυτού του τύπου, η μητροπολιτική βία, η βία γοητεύει τους πιτσιρικάδες. Οι πιτσιρικάδες αποκτούν και αναζητούν ταυτότητα είτε μέσα από πολιτικές ομάδες είτε μέσα από ποδοσφαιρικές ομάδες. Οπότε θέλω να πω, είναι πολύ πιθανό να είσαι παοκτζής φασίστας ή, ξέρω εγώ, αριανός αναρχικός και ούτω καθεξής. Άρα θέλω να πω, αυτό είναι κάτι το οποίο το συναντάμε και δυστυχώς η κοινή συνισταμένη όλων αυτών των ιστοριών είναι ότι υπάρχει από τις νεότερες γενιές μια μεγαλύτερη εξοικείωση με τη βία, δυστυχώς. Και αυτό, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο δεν αφορά τόσο την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων, αφορά όμως σε μια σειρά από γεγονότα που έχουν απασχολήσει την δισογραφία πολύ πρόσφατα. Απλά εδώ αλλάζει η ατζέντα τις τελευταίες μέρες κάθε μέρα. Αλλά να σας θυμίσω ότι πριν από λίγα 24 μας είχε απασχολήσει η δολοφονία με μαχαίρι ενός νεαρού 15χρονου οπαδού χουλιγκάνου του Ολυμπιακού, ο οποίος συγκρούστηκε με κάποιους άλλους χουλιγκάνους και κάποιος τον κάρφωσε με μαχαίρι στην καρδιά. Δηλαδή τώρα εδώ μπερδεύεται το πράγμα, είναι δυσδιάκριτα τα όρια, αλλά προσπαθώντας να τα τακτοποιήσουμε, καλό είναι να μην τα ανακατέψουμε και πάρα πολύ όλα μαζί.
0: Θυμίζω ότι πρόσφατα ήταν εδώ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και μας έλεγε ότι έχουν, ξέρω εγώ, 11-10 χιλιάδες περιπτώσεις βίας ανηλίκων το χρόνο. Και, ναι, και συλλαμβάνουν 250 ανθρώπους το μήνα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι φαινόμενο πρωτοφανές και το οποίο ξεφεύγει έτσι, από, είναι από τα σπίτια μας ξεκινάει.
1: Ναι, ξεκινάει από τα σπίτια μας και είναι πολύ εντυπωσιακό να παρατηρήσεις ότι ένα βασικό κίνητρο για τη δράση αυτών των παιδιών είναι τα κοινωνικά δίκτυα, τα social media. Δηλαδή το κάνουν για να ανεβάσουν
0: να
1: βίντεο ότι το έκαναν στο διαδίκτυο. Δηλαδή τώρα πιάσανε πριν 2-3 μέρες μια ομάδα χουλιγκάνων του Άρη. Ό,τι κάνανε, το βάζανε στο TikTok μονταρισμένα βιντεάκια, κοιτάξτε τι σας κάναμε. 44 επιθέσεις, εκ των οποίων καμία δεν είχε καταγγελθεί. Δηλαδή τα θύματα που ήταν οι παοκτσίδες δεν είχαν πάει στην αστυνομία να καταγγείλουν ότι δεχτήκαν επίθεση, γιατί προφανώς σε ένα άλλο λογαριασμό
0: στο TikTok απάντηση
1: θα υπάρχει ένα άλλο βίντεο που θα δείχνει αυτό το πράγμα.
0: Ο Σταύρος ο Τζίμας που ζει χρόνια στη Θεσσαλονίκη, έχει γεννηθεί εκεί νομίζω, αναφέρει ότι πρόσφατα υπήρχαν τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα με μαύρες μπλούζες, λέει, και με τις σημαίες της Παλαιστίνης που αναζητούσαν Εβραίους.
1: Ναι, δεν ξέρω αν αναζητούσαν Εβραίους. Ο Ρουβίκονας έχει κάνει κανένα δύο τέτοιες δημόσιες εμφανίσεις με μπλούζες υπέρ της Παλαιστίνης και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω ποιο είναι το κίνητρο, εάν ψάχνανε να βρούνε και να δείρουνε Εβραίους, όπως μπορεί να έχει υποθεί στη δημόσια συζήτηση.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως που ξέρω να σας πω είναι ότι μετά από αυτό το περιστατικό έχει διαταχθεί μια εισαγγελική έρευνα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από κυβερνητικά στελέχη ότι αυτή η εισαγγελική έρευνα θα οδηγήσει σε κάποιο είδους ποινική δίωξη, μία ακόμα από τις πολλές ποινικές δίωξεις σε βάρος μελών του Ρουβίκονα. Να σου πω όμως εδώ για την πληρότητα του ρεπορτάζ ότι σε σχεδόν καμία από τις προηγούμενες ποινικές διώξεις τα μέλη του Ρουβίκονα δεν έχουν καταδικαστεί. Και έχει και αυτό, απλά να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας γι' αυτό. Είναι πάντως μια καλή εικόνα αυτή.
0: Γιάννη Σουλιώτη, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ σου. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω για το Kill. Ο χάρτης ανώτητης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Kiel, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερες από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί. Στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33. Μάθετε περισσότερα στο killgreece.gr. Και να σας θυμίσω ότι τρέχει ακόμα ο διαγωνισμός, όπως είπαμε στην αρχή, για τα δύο εισιτήρια με επιστροφή με τα C-Jets. Τηλεφωνάτε στο 210-48-00-170-4, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας, η κλήρωση θα γίνει 2 παρά 5.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
3: για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, Βιβλιοπολία Λέξης.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
9: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι?
10: Sky 89,4.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από τη Βουλή Υπουργός Εργασίας. Όπως διευκρίνησε η κυρία Κεραμέως, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Επίσης, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%. Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη έρχεται στο φως της δημοσιότητας την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες και κάλεσε κάποιους, όπως είπε, να αναλογιστούν πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δίθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια και γραφεία και όσους βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης. Στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, βρέθηκε ο Δημάρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας. Έκανε γνωστό ότι ο Δήμος έχει ήδη έρθει σε συνεννόηση με την Airbnb για τη στέγαση των ενίκων της πολυκατοικίας. Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από την Αττική θα πραγματοποιηθούν σήμερα από τις 6 το απόγευμα, στο πλαίσιο προγραμματισμένων δραστηριοτήτων για την ορκομοσία νέων ανθίπων μυναγών και ανθίπων λοχαγών της σχολής Ικάρων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
10: Sky 89,4.

0: δεν είναι πολιτική πράξη, είναι έγκλημα. Ναι. Είναι δολοφονία. Και δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στο φυσικό του δικαστή και να δημιουργηθούν. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στην περίοδο της δημοκρατίας. Τα πράγματα είναι απλά.
1: Το μόνο, αν μπορείς να το πεις ευχάριστο σε αυτή τη σκοτεινιά, είναι ότι αυτή τη φορά όλα τα κόμματα βγήκαν και είπανε, καταδίκασαν εν πάση περιπτώσει τη βία και όλη αυτή την τραγική κατάσταση. Γιατί παλαιότερα υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι έφταναν να δικαιολογούν τρομοκρατικές ενέργειες ως πράξεις αντίδρασης κατά της, θυμάμαι, κατά της δίθεν κατοχής της χώρας από την Τρόικα και τους δανειστές.
0: Νομίζω ότι η δημοκρατία μας έχει οριμάσει. Αλλά να σας πω κάτι. Η μεγαλύτερη πράξη πολιτικής αντίστασης είναι η κοινωνική συμμετοχή. Μπορείς να διαδηλώσεις, μπορείς να διαμαρτυρηθείς, μπορείς να δημιουργήσεις πολιτικούς φορείς, να διεκδικήσεις. Αυτού του είδους η τυφλή βία δεν οδηγεί πουθενά. Ίσα ίσα, οξύνει τα προβλήματα, οξύνει τα συντηρητικά του ανακλαστικά, ακόμα και αν θέλετε και στο οι ίδιοι δεν πρόκειται να πω καν σε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή ακόμα και να θέλεις να διεκδικήσεις κάτι, οξύνει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Έτσι. Είναι τρομακτικό και χάνονται ζωές. Είναι δυνατόν να συζητάμε στον 21ο αιώνα ότι στην πολιτική αντιπαράθεση θα χάνονται ζωές?
1: Είσαστε σαφείς. Περνώντας στα πολιτικά, θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις που όλα δείχνουν ότι ο κύριος Τσίπρας και το ΕΛΑΣ περνάει το ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε ένας συνάδελφός σας, είναι παράδοξο τώρα να μιλάμε ότι πρέπει να είμαστε μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο, διότι είμαστε τρίτο κόμμα.
0: Εμείς διατηρούμε την ίδια πολιτική στοχοθεσία. Η πολιτική μας στοχοθεσία είναι να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα βελτιώσει τη ζωή του ελληνικού λαού. Να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας για το στεγαστικό, όπου μιλάμε για 40.000 νέες κοινωνικές κατοικίες εντός της επόμενης τετραετίας και ρύθμιση σε ό,τι αφορά την αγορά. Να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας για την ακρίβεια, βάζοντας όρια στις ενδομηλικές συναλλαγές, το οποίο θα οδηγήσει σε μειώσεις 20 και 25% σε ό,τι αφορά τα προϊόντα πολυεθνικών. Να κάνουμε πράξη την πρότασή μας σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα, την πιλωτική εφαρμογή του τετραήμερου, όπως για παράδειγμα έγινε στον ΟΤΕ.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε πράξη την πολιτική μας ό,τι αφορά τη μείωση του χάσματος μεταξύ των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων, που είναι τρίτα από την κορυφή στην Ευρώπη, και της αγοραστικής δύναμης, που είναι στον πάτο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Πώς θα το κάνουμε αυτό με την εφαρμογή πραγματικά συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Εμείς αυτά θέλουμε να κάνουμε πράξη. Για να κάνουμε αυτά τα πράγματα πράξη, πρέπει να είμαστε κυβέρνηση. Για να είμαστε κυβέρνηση, πρέπει να είμαστε πρώτο κόμμα. Αυτή λοιπόν είναι η διεκδίκησή μας.
1: Φαντάζομαι δεν χρειάζεστε κυβέρνηση και μπορείτε και συγκυβέρνηση να είστε. Αν στηρίζετε μια κυβέρνηση, μπορείτε να επιβάλλετε τους όρους σας σε κάποια θέματα.
0: Ξέρετε κάτι, το θέμα δεν είναι να κάνεις πολιτική διαχείριση. Δηλαδή να συμβιβαστείς με λίγο εδώ και λίγο εκεί. Το θέμα είναι να αλλάξει το μοντέλο πολιτικής. Άρα εκεί χρειάζεται η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος. Το χαρακτηριστικό του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν έρχεται ως μια τεχνοκρατική διαχείριση και οριακή βελτίωση της κατάστασης. Έρχεται να φέρει ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής στην οικονομία, την κοινωνία, τις συγκοινωνίες παντού. Αυτό λοιπόν είναι που ερχόμαστε να προσφέρουμε. Για να το κάνουμε λοιπόν αυτό το πραγματικότητα, δηλαδή να βάλουμε το πλαίσιο, αντιλαμβάνεστε θα πρέπει να είμαστε ο μεγάλος εταίρος σε οποιαδήποτε πιθανή συγκυβέρνηση. Άρα να είμαστε πρώτο κόμμα.
1: Εντάξει. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή ακούγεται αυτό λίγο σαν, τι να το πω, παρανοϊκό, όταν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο και σε κάποιες δημοσκοπήσεις τέταρτο. Δηλαδή,
0: δεν ξέρω αν είναι παρανοϊκό ότι ο κόσμος θα εμπιστευτεί μέσα στο παραβάν το εκλογικό ένα κόμμα το οποίο του λέει ότι από εκεί που δίνει 750 ευρώ νίκη θα μπορεί να βρει σπίτι με 350 ευρώ μέσα από τις κοινωνικές κατοικίες. Δεν ξέρω αν είναι παρανοϊκό ότι ένας δάσκαλος ο οποίος κοιμάται σε σκηνή είναι αναπληρωτής και δεν ξέρει που θα πάει την Παρασκευή, δεν ξέρει την Παρασκευή που θα πάει τη Δευτέρα και μπορεί να του πούνε την Παρασκευή το βράδυ να πάει τη Δευτέρα στην νησί από την Αθήνα να του πεις ότι θα ζεις με αξιοπρέπεια για να μπορείς να διδάσεις τα παιδιά μας, ότι είναι παρανοϊκό. Δεν ξέρω αν είναι παρανοϊκό να λες ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει επί 22 χρόνια, αν έχει κάνει και μεταπτυχιακό και διδακτορικό 27-28 χρόνια στην Ελλάδα, άρα το ελληνικό κράτος έχει βάλει λεφτά.

0: θα έχει επενδύσει σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα μπορεί να βρει αξιοπρεπή δουλειά στο αντικείμενό του σε αυτή τη χώρα με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου μέσα από μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα.
1: Τότε γιατί όμως, αυτά που λέτε είναι πολύ σωστά, αλλά γιατί δεν πείθουν τον κόσμο? Γιατί ο κόσμος δεν πάει στο Πασόκ, το οποίο έχει κυβερνήσει, το οποίο ήταν υπεύθυνο την εποχή των μνημονίων όταν οι άλλοι σφύριζαν κλέφτικα, και έχει και ένα πρόγραμμα? Τι φταίει?
0: Θέλω να σας πω ότι αυτό το ερώτημα δεν απευθύνεται μονάχα στο Πασόκ. Διότι βλέπω έναν πανηγυρισμό και την προσπάθεια αναβίωσης ενός πολιτικού διπολισμού με το 14% του κύριου Τσίπρα, τη στιγμή που δεν υπήρχε αυτό στο δημόσιο διάλογο, όταν το Πασόκ έπαιρνε 18% ή 20% μετά την επανεκλογή του κύριου Ανδρουλάκη, ή όταν το πρόγραμμα του Πασόκ μετά την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη έπαιρνε 25% στις δημοσκοπήσεις το πρόγραμμα. Άρα αυτό δεν αφορά μονάχα το Πασόκ, αφορά οριζόντια τον προοδευτικό χώρο και είναι λογικό. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο ένας προοδευτικός άνθρωπος να πει με βεβαιότητα ότι εμπιστεύομαι το χύψιο μέγα κόμμα σήμερα. Διότι ένας συντηρητικός του λέει: ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, για μένα τα πράγματα ίδια. Πάνω κάτω τα ίδια. Αυτό είναι και το επιχείρημα της κυβέρνησης. Σταθερότητα στην ακρίβεια, σταθερότητα στην εργατική κρίση, σταθερότητα στην ενεργειακή κρίση, σταθερότητα. Αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης. Όταν ένας προοδευτικός άνθρωπος καλείται να αποφασίσει τι θα ψηφίσει, καλείται να αποφασίσει ποιον εμπιστεύεται για να αλλάξει τη ζωή του προς το καλύτερο. Όταν επί 15 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί, και ιδιαίτερα η δική μου γενιά, τρώνε φάπες, δεν έχουν δει συλλογική νίκη, είναι πολύ δύσκολο να πούν με βεβαιότητα τι εμπιστεύονται.
1: Πάντως, καταλαβαίνετε ότι.
0: Σκεφτείτε το. Η δικιά σας γενιά.
1: Δεν φτάνει δημοσκοπήσεις, έτσι, δεν είναι?
0: Η δικιά σας γενιά, σκεφτείτε το, ναι. Είχε την εικόνα το ότι οργανώνεσαι πολιτικά, για παράδειγμα, στο Πασόκ, διεκδικεί συλλογικά μέσα από το Πασόκ και το αποτέλεσμα της συλλογικής σου πάλης ήταν το ΕΣΥ. Το αποτέλεσμα της συλλογικής σου πάλης ήταν η άνοδος του ιδιωτικού σου επίπεδου. Το αποτέλεσμα της συλλογικής σου πάλης ήταν η αξιοκρατία.
1: Συμφωνώ, αλλά δεν εξηγεί γιατί ο Τσίπρας είναι μπροστά αυτό που λέτε.
0: Η δικιά μου γενιά, εγώ είμαι 30 χρονών.
1: Ναι.
0: Τι έχει στο μυαλό της πολιτική? Έχει τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι είναι πρόβλημα ο διεθνής νεοφιλελευθερισμός και θα τον καταργήσει με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ήτανε πρόβλημα ο διεθνής νεοφιλελευθερισμός? Προφανώς, λέω εγώ. Μπορεί να μην συμφωνούμε όλοι, αλλά εγώ λέω ότι ναι, ήτανε. Τον αντιμετώπισε με ένα νόμο και ένα άρθρο? Όχι, εφάρμοσε πιο σκληρό νεοφιλελευθερισμό στην Ελλάδα. Μετά ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε ότι το πρόβλημα είναι το κράτος και θα φέρει την αξιοκρατία στο κράτος. Και τι έφερε? Τον κύριο Λαζαρίδη. Είπε ότι το πρόβλημα είναι οι ροές του κράτους και ότι θα τις διορθώσει. Γιατί έφερε τη διαφθορά και τον ΟΠΚΠ. Άρα η δική μου η γενιά, από την ενηλικίωση της και μετά, και κάθε γενιά μετά τη δική μου, άρα μιλάμε για 13 γενιές, δεν έχει ζήσει την πολιτική ως αξιοπιστία και ως βελτίωση της ζωής της προς το καλύτερο. Την έχει ζήσει ως πολιτική προδοσία. Άρα είναι δύσκολο όταν είσαι ένας προοδευτικός πολίτης να εμπιστευτείς το κομματικό φαινόμενο. Αυτή είναι η μάχη που δίνει το Πασόκ. Η μάχη της πολιτικής αξιοπιστίας. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε και τόσο άτεγκτοι σε ζητήματα ηθικής. Γι' αυτό είμαστε το μόνο κόμμα.
1: Φοβάστε ότι θα μπείτε τώρα σε μια κόντρα παροχών με το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί βλέπω ότι βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε ότι εγώ θα δώσω, ας πούμε, δωρεάν μετακίνηση στους ανθρώπους κάτω από 24. Και βγήκε μετά ο Τσίπρας και λέει: εγώ θα δώσω σε όλους δωρεάν μετακίνηση. Βοηθάει αυτό τη χώρα?
0: Θέλω να σας πω ότι την χώρα θα την βοηθήσει, και βασικά τους πολίτες, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο θα αφορά το σύνολο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας. Αυτό το έχει το Πασόκ. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο δεν μπαίνουμε σε μια λογική πλειοδοσίας. Λέμε πώς θα αλλάξει η χώρα προς το καλύτερο στο σύνολό της. Για παράδειγμα, η πρότασή μας για τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν ήρθε ως σαγενό αέρος την επόμενη μέρα μιας άλλης πρότασης, επειδή αναφερθήκατε σε αυτήν.
1: Ναι, ναι.
0: Ήρθε και κούμποσε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο είχαμε ήδη παρουσιάσει σε σχέση με τις συγκοινωνίες και το κυκλοφοριακό. Δηλαδή, τι είχαμε πει? Είχαμε πει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με το συγκοινωνιακό. Όσοι μας ακούν στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου τους, πιθανότατα το ζουν αυτή τη στιγμή και με το κυκλοφοριακό. Άρα, δεν μπορείς να κάνεις μία ώρα και ένα τέταρτο για μία απόσταση 10 χιλιόμετρων στην Αθήνα. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να ενισχύσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η ενίσχυση έχει να κάνει με νέα δρομολόγια. Να σας φέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η απόσταση Άλσος Περιστερίου Καματερό με το αυτοκίνητο είναι 8 λεπτά. Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς το λεωφορείο είναι 44. Άρα εκεί χρειάζεται επαναχάραξη των γραμμών και μια κεντρική διοίκηση, η οποία θα πάρει δήμους, περιφέρειες και υπουργείο και θα φτιάξει σοβαρές γραμμές, οι οποίες θα εξυπηρετούν τους πολίτες και θα είναι συχνά τα δρομολόγια. Επέκταση του μετρό στην ώρα του, πραγματικά στην ώρα του, και βεβαίως ενίσχυση των σειρμών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ πίσω. Σας θυμίζω ότι έχουμε σειρμούς του 90 χωρίς air condition. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, εφόσον βελτιώσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα κάνουμε το μέσο επιλογής ενός ανθρώπου που θα μπορεί να παίρνει το μέσο μαζικής μεταφοράς από επιλογή, όχι από ανάγκη, επειδή δεν μπορεί να πληρώσει το τάλιρο της βενζίνης, από επιλογή, και λέει θα φτάσω σίγουρα, γρήγορα και φτηνά στον προορισμό μου. Εκεί λέμε ότι δίνουμε και τα δωρεάν εισιτήριο 18-24, προκειμένου ο νέος άνθρωπος να αλλάξει κουλτούρα και να εθιστεί στη χρήση αυτού του μέσου. Και μετά προφανώς θα συνεχίσει να το χρησιμοποιεί. Σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως είχαμε βάλει και την αλλαγή σε ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο. Δηλαδή λέμε ότι θα πρέπει να απαγορευτούν τα βαρέα οχήματα στον Κηφισό, για παράδειγμα.
1: Κύριε Καρχημάκη, θα σας φωνάξω μια μέρα στο στούντιο εδώ, μια ώρα να μιλήσουμε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει ιδέες. Κατά καιρούς έχει ωραίες προτάσεις, οι οποίες δεν περνάνε στον κόσμο όμως. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
0: Νομίζω ότι όσο περισσότερο συζητάμε για το πρόγραμμα, τόσο περισσότερο θα αλλάζει και η δημοσκοπική εικόνα.
1: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ήταν ο Λευτέρης Καρχημάκης, συντονιστής ομάδας προγράμματος ΠΑΣΟΚ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι ο χάρτης ανώτης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Ελλάδα. Έχει ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους από 162 χώρες. Έρχεται εδώ με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής, νομικής και ανθρωπιστικών κοινωνικών σπουδών. Έχει εγκαταστάσει στο κέντρο της Αθήνας, Ιπποκράτους 33. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, killgreece.gr.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
8: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: ονόματα από για την κλήρωση των δύο εισιτηρίων από το 1 ως 50. Κύριε Βραχνέ.
1: 49.
0: Μπράβο. Η Αναστασία με τηλέφωνο που τελειώνει σε 251 κέρδισε το εισιτήριο. Αυτά για σήμερα. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με το Σπύρο Μάλι. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Αλαούνο! Αλατούε! Αλατρέ! Αλατρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε.
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. 5η 2 Ιουλίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3 κεντρικό μαγκαζίνο και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Πού στρέφονται οι αρχές για τον εντοπισμό των δραστών της αιματηρής τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη? Σε ποιον πυρήνα ατόμων αναζητούν στοιχεία που θα ξεκλειδώσουν τις έρευνες? Πώς βίωσαν τις εφιαλτικές στιγμές οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο στόχαστρο?
1: Εδώ μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια, δηλαδή φαίνεται καθαρά ότι αυτοί που βάλανε τα γκαζάκια θέλουν να προκαλέσουν ζημία.
2: Τι φταίνε οι οικογένειες, τι φταίνε τα μικρά παιδιά να τρομοκρατούνται εκείνη την ώρα?
3: Θα μπορούσε άνετα κάποιος με ένα δίκυκλο να μετακινηθεί και να είναι ο ίδιος που έχει κάνει την ενέργεια? Άλλωστε, αυτό που έχουν διαπιστώσει και οι αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρητικών Μηχανισμών είναι ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπριστικός μηχανισμός ουσιαστικά και στις τρεις περιπτώσεις.
0: Αυτά σε επίπεδο ερευνών. Σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει μια οξία αντιπαράθεση τις τελευταίες ώρες για την τρομοκρατική επίθεση, βολές της κυβέρνησης σε κόμματα της αντιπολίτευσης για πράξεις και ρητορική που, όπως λένε, ενθαρρύνουν τέτοιου είδους φαινόμενα.
4: Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επαναστήνεται με ένα εμφύλιο πολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
5: Αν έχουν τέτοια στοιχεία, να τα παραδώσουν αμέσως στις αρχές. Ποιος στόχευσε τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, η ΕΛΑΣ?
6: Μέχρι και χθες, δεν μιλάω τώρα για το 2015, δεν μιλάω για την αποφυλάκηση του Ξηρού ως πρώτη πράξη της κυβέρνησης Τσίπρας το 2015, μιλάω για τον Δήμαρχο Αθήνας, ο οποίος βγήκε και προσυπέγραψε στην ουσία τις ανακοινώσεις Νίκου Μαζιώτη, Δημήτρη Κουφοντίνα και Πόλας Ρούπας για τα προσφυγικά.
0: Υπάρχει και συνέχεια σε αυτές τις δηλώσεις, θα δούμε τα νεότερα σε λιγάκι. Γλίτωσαν από του Χάρου τα δόντια, τους περιμένει ο Γολγοθάς των δικαστηρίων, της δικαίωσης και των αποζημιώσεων. Δύσκολη από κάθε άποψη, ούτως ή άλλως ήταν η επόμενη μέρα για όσους έμεναν στην παλιοκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, τους περιμένει τώρα μεγάλος αγώνας.
7: Εδώ τώρα είναι άλλο μεγάλο θέμα που ανοίγει, το οποίο θα είναι προφανώς και δικαστικό θέμα. Δεν ξέρω, έχει να κάνει βέβαια, να προσέξετε, και αν ήταν και ασφαλισμένα αυτά τα κτίρια. Έτσι, παίζει μεγάλο ρόλο τόσο το αυτό που κατέρευσε, όσο και το έργο δίπλα, έτσι.
8: Έχει εκκαινωθεί ακριβώς σε διπλανή πολυκατοικία, υπάρχουν προστατευτικές κορδέλες, οι ένικοι είναι κάποιοι εδώ, έτσι έρχονται οι άνθρωποι.
0: Πηγαίνουν εκεί οι ένικοι, βλέπουν την πολυκατοικία, τα διαμερίσματα που έμεναν μέχρι προχθές. Τώρα να έχουν γίνει ίσιωμα. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Σοφία Καλαβρού έχει την αρχισυνταξία. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όπως εχθές όμως, δυστυχώς, έτσι και σήμερα, από το πρωί δεν έχουν αδειάσει οι δύο εθνικές οδοί. Δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα συχνά και τώρα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα βλέπουμε αυτό το φαινόμενο. Όσοι προτίθεστε να ανεβείτε την λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε πως πριν φτάσετε στη λαχαναγορά του Ρέντι θα ακινητοποιηθείτε και ανατμήματα θα πάτε με αυτούς τους ρυθμούς, ανατμήματα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Όσοι κατεβαίνετε, μικρότερες καθυστερήσεις ευτυχώς στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στο ύψος των ΚΤΕΛ. Και στην άλλη εθνική έχουμε την ίδια εικόνα, πρωινή εικόνα, από το δάσος Χαϊδαρίου δηλαδή προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ισχυστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής. Έχουμε και κάποια συμβάντα βέβαια εσχάτως που συνέβησαν στις δύο εθνικές οδούς και στη ισχυστού. Και να σας μιλήσω για τις εναλλακτικές τουλάχιστον της Κηφισού, γιατί οι μόνες εναλλακτικές της λεωφόρου Αθηνών, της Αθηνών Κορίνθου, είναι ή να πάτε στην περιφερειακή Γάλλιο ή τη λεωφόρο Νάτο ή βεβαίως στην Αττική Οδό. Δεν έχετε άλλες εναλλακτικές. Αλλά ή της Κηφισού έχετε. Και τη Θηβών, που αν την πιάσετε κυρίως από το Εγάλαιο και πάνω, είναι πολύ καλή. Και η Πειραιός, αν κυκλοφορείτε φυσικά. Και μετά την Αχαρνών ή την Πατησίων ακόμα καλύτερα. Και βεβαίως μπορείτε να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισίας. Δεν έχει σχεδόν καθόλου πρόβλημα μέχρι πάνω την Κηφισιά. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Βεβαίως και θα δούμε όλα τα νεότερα σχετικά με την τρομοκρατική, με τις τρομοκρατικές επιθέσεις που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη είναι ακόμα μουδιασμένη από τις επιθέσεις που προκάλεσαν και το θάνατο μιας γυναίκας, από τις τρομοκρατικές, τις δολοφονικές επιθέσεις. Οι οικογένειες που βρέθηκαν στο στόχαστρο εννοείται πως ακόμη δεν μπορούν να ξεπεράσουν αυτό που βίωσαν χθες τα ξημερώματα, αυτό τον τρόμο, τον πανικό και την αγωνία. Θα δούμε λοιπόν το απόγευμα στο Ιπποκράτιο, υπάρχει και μια συγκέντρωση συμπαράστασης τόσο στα θύματα, τους τραυματίες ενώ όσο και στις οικογένειές τους. Θα δούμε λοιπόν και σε πολιτικό επίπεδο που έχει ξεσπάσει μια πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και σε επιχειρησιακό που βρίσκονται οι έρευνες αστυνομίας. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε λιγάκι, θα το ανοίξουμε το θέμα στη συνέχεια, από τη δήλωση της κυρίας Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως, υπουργός εργασίας, έριξε τη βόμβα πριν από λίγο στη Βουλή.
10: Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης κυρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Κρατήστε το, θα το ανοίξουμε στη συνέχεια το θέμα. Βγήκε η Κεραμέως και λέει ότι καταργεί το νόμο Κατρούγκαλου που έριχνε στο 35% τη σύνταξη χειρίας. Δεν υπάρχει μείωση στη σύνταξη χειρίας. Είναι πολύ σημαντική είδηση, αφορά πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας που έπαιρναν τη σύνταξη χειρίας. Κρατήστε το στην άκρη, γιατί όπως είπαμε, το θέμα της ημέρας είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, λιγάκι να δούμε το κλίμα που υπάρχει στην πόλη, να δούμε τι έχουν πει. Μάλιστα σήμερα έκανε και μία ανάρτηση ο σύζυγος της γυναίκας που έχασε τη ζωή της και πατέρας του ελέγχους της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν μιλήσει και οι υπόλοιποι που δέχθηκαν επιθέσεις και στη συνέχεια θα πάμε και στις έρευνες. Γεια σου Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι Σπύρο από τη Θεσσαλονίκη. Όπως καταλαβαίνεις το κλίμα στην πόλη είναι παγωμένο καθώς η υπόθεση παίρνει εντελώς άλλες διαστάσεις μετά το θάνατο της Βάγκιας Νέστορα, η οποία χθες μετά από 13 ώρες που έδινε μάχη για να κρατήσει τη ζωή, παίρνοντας πολύ σοβαρά εγκάβματα αλλά και πολυοργανική ανεπάρκεια, έχασε τη ζωή της. Όσον αφορά τις έρευνες της αστυνομίας, εστιάζουν σε τρία άτομα, τα οποία, τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία φαίνεται να προφόρησαν αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Οι δύο του δένουν σε ένα μηχανάκι και ο τρίτος, ο οποίος πιθανότατα λειτουργούσε ως θειαδόρος. Σφίγγει λοιπόν ο κλοιός και εντείνονται οι έρευνες για τη σύλληψη αυτών των δραστών. Την ίδια ώρα συνεχίζουν να νοσηλεύονται οι υπόλοιποι τέσσερις. Η Αφροδίτη Νέστορα, που πριν από λίγες ώρες μάλιστα διεκομίστη από το νοσοκομείο Ιπποκράτιο προς το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Εκεί θα εξεταστεί εκ νέου από τους γιατρούς για να αξιολογηθεί η κατάστασή της και τα εγκάβματα τα οποία φέρει, για να αποφασιστεί αν εν τέλει θα νοσηλευτεί στην ειδική μονάδα εγκαυματιών που υπάρχει στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου ή αν θα μεταφερθεί στην κλινική πλαστική χειρουργική. Αυτό όσον αφορά την Αφροδίτη Νέστορα. Από εκεί και πέρα, οι άλλοι τρεις, ο πατέρας της Αφροδίτη Νέστορα, αλλά και οι άλλοι δύο ένικοι της πολυκατοικίας που δέχτηκε την επίθεση, βρίσκονται στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο. Οι δύο, ο πατέρας και ο ένας ένικος, παίρνουν αναπνευστικά προβλήματα. Ωστόσο, είναι σε καλύτερη κατάσταση και εξετάζεται από τους γιατρούς του εάν θα του δοθεί εξιτήριο σήμερα ή αύριο. Από ό,τι έχουμε μάθει, ο πατέρας Αφροδίτης Νέστορα κάνει έκκληση ώστε να πάρει το εξιτήριό του σήμερα. Καταλαβαίνουμε φυσικά και τον λόγο. Ενώ από εκεί πέρα η τρίτη ένικος της πολυκατοικίας φάνηκε χθες το απόγευμα ένα οξύ καρδιακό πρόβλημα εξαιτίας πιθανότητα του στρες, όπως μας ανέφεραν οι ιατροί, και μεταφέρθηκε στην καρδιολογική πτέρυγα. Ωστόσο είναι και αυτή καλά στην υγεία της και αναμένει και αυτή να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ώρες. Σήμερα το απόγευμα, να σου πω ολοκληρώνοντας, είναι προγραμματισμένη μία συγκέντρωση στις 7 από άτομα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, μία ανθρώπινη ασπίδα που όπως λένε θα δημιουργήσουν έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο ως ένδειξη συμπαράστασης αλλά και καταδίκης του τυφλού δολοφονικού χτυπήματος που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Αποχαιρετώ την γυναίκα μου Βάγια, γράφει σε ανάρτησή του ο κ. Παναγιώτης Νέστορας. Αποχαιρετώ τη γυναίκα μου Βάγια για τη χώρα των Αγγέλων. Μία ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς. Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα. Η οικογένεια θρενούσε την απώλεια μιας κόρης, μιας ακόμη κόρης, πριν από πρόσφατα, πριν από λίγο καιρό. Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για εσένα, γράφει στην ανάρτησή του. Μάλιστα, ο κ. Παναγιώτης Νέστορας μίλησε πριν από λίγο και στην ΕΡΤ.
12: Είναι εγκληματίες, είναι άνθρωποι, είναι δολοφόνος. Είναι το καζάκι, είναι σαν πόμπα, σαν σφαίρα σου.
0: Το καζάκι είναι σαν βόμβα, είναι σαν σφαίρα, λέει ο κ. Παναγιώτης Νέστορας, και αυτό αποδείχθηκε με το πιο σκληρό τρόπο, βλέποντας τη γυναίκα του να χάνει τη ζωή της από αυτά τα γκαζάκια. Τώρα να περάσουμε στο επίπεδο των ερευνών. Μας είπε ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, μας έδωσε το κλίμα από την πόλη, μου διασμένη η πόλη. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας. για να δούμε πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών σε ό,τι αφορά τους δράστες. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
13: Καλό μεσημέρι. Να πούμε αρχικά το μάλλον προφανές, ότι από την πρώτη στιγμή θεωρούν οι αρχές ότι πίσω από αυτή την υπόθεση βρίσκονται ομάδες νεαρών αντιεξουσιαστών που δραστηριοποιούνται στην συμπρωτεύουσα. Να το πάμε ένα βήμα παρακάτω. Από εχθές αυτό που είπαν είναι ότι θεωρούν ότι οι δράστες προέρχονται από έναν πυρήνα σκληροπυρηνικών αναρχικών της Θεσσαλονίκης, ένας πυρήνας που αριθμεί περί τα 30 άτομα, όπως μας είπαν, και που τα προηγούμενα χρόνια τα άτομα αυτά είχαν δραστηριοποιηθεί και συμμετάσχει και κινηθεί γύρω από τις δύο πιο ισχυρές και δραστήριες καταλήψεις αναρχικών της πόλης. Η μία από αυτές ήταν στο βιολογικό, εντός του χώρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη ήταν στο κέντρο της πόλης, σε ένα κατηλημένο διόροφο κτίριο, ήταν η κατάληψη Λιμπερτάτια. Καμία από τις δύο δεν παραμένει ενεργή. Έχουν εκενωθεί και οι δύο από την αστυνομία αρχής γενομένης από το 2021 και έπειτα.
0: Δεν θέλω να μου σχολιάσεις τα ηχητικά που θα ακούσουμε, αλλά θα τα βάλω στη συζήτησή μας και στο ρεπορτάζ σου, γιατί μπορεί να σημαίνουν και κάτι. Θα ακούσουμε τον κύριο Ιωακίμοβιτς. Είναι ένας από τους ανθρώπους που δέχθηκαν την επίθεση στο σπίτι του. Είναι ο πρόεδρος της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Και μετά τον κύριο Ιωακίμοβιτς, τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στο Action, ο οποίος μιλά για αντίπεινα. Να ακούσουμε παρακαλώ αυτές τις δύο, τα δύο ηχητικά.
2: Το 2023, τόσο στο δικό μου σπίτι όσο και στο σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη, είχε γίνει πάλι επίθεση, αλλά με μπογιές.
14: Πριν από μικρό χρονικό διάστημα, εκενώθηκε μια πολύ σοβαρή κατάληψη αναρχικών στο Απιθύτα. Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν αντίπεινα.
0: Επαναλαμβάνω, δεν σου λέω να πεις αν είναι έτσι.
13: Είναι εκτίμηση του κυρίου Κυρανάκη.
0: Αλλά είναι χώροι που στρέφεται η προσοχή των αρχών αυτή.
13: Αυτό υπόθηκε χθες, δηλαδή στα πλαίσια του ρεπορτάζ απευθύναμε τα προφανή ερωτήματα στους ανθρώπους που χειρίζονται την υπόθεση. Η απάντηση που λάβαμε είναι ότι στην Θεσσαλονίκη είναι κάπως πιο οριοθετημένος ο αντιεξουσιαστικός χώρος συγκριτικά με την Αθήνα, όποιος επίσης και εδώ θα είναι οριοθετημένος, αλλά εκεί είναι πιο συγκεκριμένα τα άτομα. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, οι υποψίες και οι έρευνες στρέφονται σε έναν πυρήνα σκληροπυρηνικών αναρχικών, περίπου 30 τον αριθμό, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια είχαν δραστηριοποιηθεί στις τάξεις γύρω από αυτές τις καταλήψεις. Οι καταλήψεις αυτές δεν υπάρχουν πια, αλλά με αυτόν τον τρόπο η αστυνομία προσδιορίζει, αν θέλεις, μια δεξαμενή υπόπτων. Από αυτήν τη δεξαμενή θεωρεί ότι είτε αυτά τα άτομα συμμετείχαν ως φυσική αυτούργη, πήγαν οι ίδιοι και τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, πιθανότερο όμως ως ηθική αυτούργη, υποδεικνύοντας τους στόχους αλλά και καθοδηγώντας νεότερα μέλη και πιο φρέσκα, πιο πρόσφατα στρατολογημένα μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, δηλαδή πιτσιρικάδες οι οποίοι κάνουν τα πρώτα τους βήματα, αν θέλει, σε αυτό το χώρο. Γιατί αυτό? Γιατί αυτού του τύπου οι ενέργειες θεωρούνται, ας πούμε, ότι δεν έχουν ούτε απαιτούν ούτε ιδιαίτερη υποδομή, ούτε ιδιαίτερη τεχνογνωσία, ούτε και ιδιαίτερη προετοιμασία. Και αν θέλεις, αυτό είναι και το αδύναμο σημείο για τους ίδιους τους δράστες, γιατί ακριβώς για αυτό τον λόγο είναι πιο εύκολο για την αστυνομία να φτάσει στα ίχνη τους.
0: Ερώτηση, οι ίδιοι είναι και στις τρεις επιθέσεις?
13: Η αστυνομία θεωρεί ότι είναι ίδιοι, δεν νομίζω ότι έχει κάνει και κάποιο νοηματικό άλμα εδώ μεγάλο, υπό την έννοια ότι είναι μέσα σε 17 λεπτά ή τα δύο πρώτα. Ναι, βέβαια, τα δύο πρώτα σπίτια απέχουν μεταξύ τους ένα-δύο στενά και η απόσταση, η χρονική απόσταση είναι 5 λεπτά η πρώτη έκρηξη από τη δεύτερη έκρηξη, άρα είναι στην ίδια γειτονιά, να το πούμε έτσι, οι δύο πρώτες επιθέσεις, οι οποίες ήταν στην πρώτη η ανεφλέγει ο μηχανισμός χωρίς να προκαλέσει φορά, στη δεύτερη προκάλεσε ένα ράγισμα στο τζάμι της πιλωτής
0: εισόδου. Και η τρίτη ήταν που είχαμε τη γυναίκα.
13: Η τρίτη όμως έπιασε φωτιά το αυτοκίνητο, ήταν στην πιλωτή, η πιλωτή χαμηλοτάβανη, η φωτιά εκτονώνεται στα πλάγια, πιάνει το διπλανό αυτοκίνητο, πιάνουν άλλες δύο μηχανές, οι ένικοι τρομοκρατούνται, κατεβαίνουν κάτω, εγκλωβίζεται η μητέρα της Νέστορος, η οποία παθαίνει εγκάφματα. Είναι πιθανό Πάντως, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνει η αστυνομία, τους έχει στο σημείο, σε κάποιο βίντεο προφανώς.
0: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση.
13: Και γι' αυτό από χθες, υπό μορφή εκτίμησης, αλλά προφανώς δεν ήταν εκτίμηση, γιατί σήμερα διατυπώνεται και από την επισήμως, από την Δημογλίδου δηλαδή, την εκπρόσωπο, που είπε για τρία άτομα με δύο μηχανές. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει ένα μηχανάκι, ο ένας οδηγάει, ο συνοδηγός αφήνει.
0: Κατεβαίνει και αφήνει.
13: Αφήνει και υπάρχει και ένα τρίτο μηχανάκι, ένα δεύτερο συγγνώμη, μηχανάκι με τρίτο άτομο, που κοιτάει ότι ο δρόμος είναι ελεύθερος.
0: Η επόμενη ερώτηση αυτή ήταν που ήθελα να σου κάνω. Υπάρχει μια εκτίμηση για το πού μπορεί να κινούνται αυτά τα άτομα. Έχουν υλικό, αλλά τώρα δεν ξέρω αν είναι απάντηση που μπορεί να δοθεί αυτή τη στιγμή.
13: Άμα την έχουμε δώσει, αλλά είναι μια απάντηση την οποία εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε από τους αστυνομικούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν μπορώ να καταλάβω λίγο και από τα συμφραζόμενα, υπάρχει υλικό που τους έχει καταγράψει την ώρα που τοποθετούν τους μηχανισμούς. Το κρίσιμο πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να πας μπροστά και πίσω στο χρόνο, γιατί από εκεί που ξεκίνησαν και εκεί που κατέληξαν.
0: Γιατί τη στιγμή που κάνουν την ενέργεια φέρουν και προφυλάξεις.
13: Θα φοράνε την κουκούλα, θα έχουν βάλει, ξέρω, θα έχουν κρύψει την πινακίδα, θα έχουν κάνει αυτά που πρέπει. Αλλά εκεί από όπου ξεκινάνε, ας πούμε, θα είναι από το σπίτι κάποιου ή από την γειτονιά κάποιου ανθρώπου, και εκεί που θα καταλήγουν αντιστοίχως θα έχουν αποκαλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Υπάρχει πάντως και αφήνεται να εννοηθεί ότι κάτι υπάρχει και ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί και τις επόμενες ώρες.
0: Ένα τέτοιο αισιοδοξίας για την πορεία των ερευνών.
13: Ναι, δηλαδή αν ακούσεις την δήλωση, την τοποθέτηση της εκπροσώπου της Κωνσταντίνας Δημογλίδου το πρωί, ουσιαστικά δημιουργούσε την προσδοκία ότι και μέσα στην ημέρα θα έχουμε αποτελέσματα. Άρα, να δούμε.
0: Να δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Ιουλιώτης, μόλο το ρεπορτάζ στο σκέλος των ερευνών. Πριν προχωρήσουμε, ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι στο στούντιο μαζί μας. Πρέπει να έχει γίνει ένας σεισμός. Συγχώρεσέ με, δεν ξέρω ακριβώς πού, αλλά γι' αυτό είσαι εδώ.
15: Είναι ισχυρός σεισμός, 5,2 ρίχτερ, επίκεντρο είναι θαλάσσια περιοχή. 5,2 επίκεντρο είναι θαλάσσια περιοχή, 4 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Καρπάθου, με 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθος που σημαίνει επιφανειακός. Από τις πρώτες αναφορές βλέπουμε ότι πέρα από την Κάρπαθο έγινε σεισμός και σε Ρόδο και σε Κάσο. Είναι κάτι το οποίο έγινε πριν από λίγα λεπτά. Ενδεχομένως να υπάρχει αναθεώρηση αυτού του σεισμού, αλλά τα πρώτα στοιχεία δίνουν αυτό από το αστεροσκοπείο Αθηνών. 5,2 ρίχτερ, επαναλαμβάνω, θαλάσσια περιοχή, 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Επίσης, σχεδόν ταυτόχρονα, αλλά δεν συνδέονται μεταξύ τους, είχαμε και μια μικρή σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ, 42 χιλιόμετρα ανατολικά της Ίδρας. Απλά το αναφέρω γιατί και εκεί υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι έγινε λίγο αισθητός. Αλλά το βασικό είναι το 5,2 ρίχτερ.
0: Και ότι μέχρι τώρα μας λες δεν υπάρχει κάτι.
15: Δεν υπάρχει κάτι, αλλά έγινε πριν από λίγα λεπτά.
0: Οπότε είναι πριν από λίγα λεπτά.
15: Εδώ είμαστε, για να τα ξαναπούμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Κεραμτζόγλου, για αυτά τα 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Ελπίζω να μην έχει γίνει κάτι, αλλά ούτως ή άλλως σε λίγο θα έχει νεότερα ο Γιώργος και θα σας δώσουμε τη συνέχεια αυτής της είδησης. Ακούσαμε από τον Γιάννη Σουλιώτη που βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα η κυβέρνηση με τον εκπρόσωπό της αλλά και πολλά κυβερνητικά στελέχη αρχικά σε ήπιους τόνους. Μετά το θάνατο της γυναίκας, κυρίως μετά το θάνατό της, ανέβηκαν οι τόνοι, έχουν κάνει δηλώσεις πολύ αιχμηρές, έχουν εξαπολύσει ένα βαρύ κατηγορό κατά κομμάτων και πολιτικών χώρων που όπως υποστηρίζουν είτε με τη ρητορική τους είτε ακόμη και με πράξεις τους διαμορφώνουν τις συνθήκες για να αναπτύσσονται τέτοια φαινόμενα, κρούσματα βίας και τρομοκρατίας. Και μάλιστα κάποιες από αυτές τις επιθέσεις δεν είναι αόριστες, ο παραλήπτης έχει ονοματεπώνυμο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συνακτών και είχε προηγηθεί και η συνέντευξη του γραμματέα του κόμματος, του κ. Κυρανάκη στο Action.
16: Σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, η αριστερά ήταν απέναντι. Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επαναστήνεται με ένα εμφύλιο πολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
17: Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.
0: Και υπάρχουν βεβαίως και αντιδράσεις. Θα τις δούμε πώς τις διατυπώνουν και εκπρόσωποι αυτών των κομμάτων. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο πολιτικός μας συντάκτης. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
18: Καλώς σας βρήκα. Θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου. Ναι. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή τον ήταν υψηλή. Ναι. Απλώς μετά την τραγική είδηση για τον θάνατο
0: για το
18: της
0: θάνατο, ναι.
18: Κυρίας Νέστορος, η κυβέρνηση προσδίδει και την πολιτική διάσταση. Mm-hmm. Αυτό είναι, ναι, που ξεδιπλώνεται. Ναι. Ταυτοχρόνως με τη στρατηγική μηδενικής ανοχής. Αντάμα σε αυτό μπαίνει και η πολιτική διάσταση, η οποία λέει σε διαφορετικές τοποθετήσεις, αλλά είναι κοινό το μήνυμα ότι υπήρχε μία ανοχή από τα κόμματα της αριστεράς. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ήδη από χτες το βράδυ ανέβασε κατά τη αρκετά, θα έλεγα, το αντεσιμπέλ και προσωποποίησε
0: ναι,
18: αυτήν την ανοχή στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα και την επιλογή του να επιστρέψει στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό με ένα όνομα όπως είναι το Ελλάς, ιστορικά και πολιτικά φορτισμένο.
0: Και όχι μόνο αυτό, φαντάζομαι τον άκουσε και εσύ, άρχισε να λέει παραδείγματα για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πήγαιναν σε δίκες τρομοκρατών, για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε διάφορες δηλώσεις. Δηλαδή, προχώρησε αρκετά σε αυτό το αφήγημα.
18: Και είναι η αλήθεια, Σπύρο, ότι από πλευράς της κυβέρνησης αυτή η βίβλος, όπως μου την έλεγε εμένα, κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας νωρίτερα, θα χρησιμοποιηθεί αρκούντος προκειμένου όχι να μπουν ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές, αλλά για να γίνει πράξη το ως εδώ. Έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, περάσαμε όσα περάσαμε, πρέπει πλέον να μπει ένα τέλος, ένα τέρμα σε αυτήν την διαδικασία.
0: Ναι, αυτά σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση που θα δούμε, επαναλαμβάνω, και μεταχειτικά από την άλλη πλευρά πώς ξεδιπλώνεται. Από την άλλη, δεν ξέρω και πώς το εισπράττουν αυτό στην κυβέρνηση το θέμα το ότι πολλοί κόσμος πια, άσε τα κόμματα, πολλοί κόσμος πια σου λέει τι κάνετε με όλους αυτούς που κυκλοφορούν, βάζουν γκαζάκια, προβαίνουν σε άλλες ενέργειες. Ακόμα και τα τρικάκια. Άκουγα το πρωί και την εκπομπή του Άρη Πορτσάλτε που πηγαίνει κάποιος στο σπίτι και τρομοκρατεί την οικογένειά σου. Και εκεί ασκείται μια κριτική ότι δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει δουλειά.
18: Και υπάρχει και η αυτοκριτική πλευρά. Ότι ναι, κάναμε όσα κάναμε, δεν έχουμε κάνει όσα πρέπει να κάνουμε. Στο προσεχώς η κυβέρνηση επιδιώκει όλο αυτό το πράγμα να αποκτήσει πολύ πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εξού και η αναφορά από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου για την ανάγκη η νομοθετική και η δικαστική εξουσία να δουλέψουν από κοινού συνολικά.
0: Άρα μπορεί να δούμε και κάποιες κινήσεις πρωτοβουλίες σε νομοθετικό επίπεδο.
18: Εννοώ ότι, για παράδειγμα, από πλευράς της δικαιοσύνης, εκεί το οποίο ζητούμε αυτή τη στιγμή είναι ενοποίηση των δικογραφιών. Ακούσαμε μια σχετική αναφορά από πλευράς του αρμόδιου Υπουργού Δικαιοσύνης. Είναι επίσης σαφές ότι η κυβέρνηση είναι σε ένα πιο ασφικτικό τόνο και προς τις αρχές να ολοκληρώσουν καταρχάς το κεντρικό ζητούμενο που είναι να συλληφθούν οι δράστες. Ακούσαμε και σχετικές πληροφορίες από τον Γιάννη τον Σουλιώτη. Ταυτοχρόνως είναι σαφές ότι υπάρχει μια θεσμική πίεση προκειμένου όλος αυτός ο όγκος των δικογραφιών να ενοποιηθεί, όπως έγινε για παράδειγμα στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Και από εκεί και πέρα, εάν το νομοθετικό πλαίσιο κριθεί ανεπαρκές, που δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα εφαρμογής του νόμου, δεν αποκλείεται να δούμε και παρεμβάσεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν. Υπάρχουν ανακοινώσεις κομμάτων, υπάρχουν τοποθετήσεις εκπροσώπων κομμάτων που δέχθηκαν τα βέλη των κυβερνητικών στελεχών, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Αν έχουν τέτοια στοιχεία, να τα παραδώσουν αμέσως στις αρχές. Ποιος στόχευσε τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, η Ελλάς?
0: Και ο κύριος Κατρίνης από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ήταν στο Action.
19: Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση θα διευκανθεί άμεσα. Όμως, εγώ αναρωτιέμαι πόσα χρόνια χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία για να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη με τον οποίο ήρθε στην εξουσία τον Ιούλιο του 2019.
0: Και υπάρχει και ανακοίνωση από το κόμμα Τσίπρα, την ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Την ώρα που ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει την τρομοκρατία, ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το δικασμό και την εμφυοπολεμική ρητορική. Δεν θα ακολουθήσουμε τον κατήφορο της αθλειότητας. Αυτό ανέφερε η ανακοίνωση από την Ελλάς, από το κόμμα Τσίπρα. Διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε θα δούμε με τον Μανώλη Κωστίδη το θέμα των ελληνοτουρκικών. Σήμερα έχει και συνάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Δένδια και τον κύριο Γεραπετρίτη. Και βεβαίως το θέμα με το οποίο αρχίσαμε, ακούσατε τη δήλωση κυρίας Κεραμέως για την κατάργηση του νόμου των συντάξεων χειρίας, του νόμου που προέβλεπε την περικοπή των συντάξεων χειρίας. Σε πολύ λίγο.
20: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
21: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
22: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
21: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
22: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
23: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
22: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
24: Κατάστημα! Κατάστημα!
25: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
26: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
27: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
28: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
29: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
28: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
29: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
28: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
30: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
31: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούνι Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
32: Sky 89,4.
0: Επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως θα πάμε στο Μανώλη Κωστίδη. Συνεχίζεται αυτή η ευρωπαϊκή και ατλαντική επιχείρηση γοητείας στην Άγκυρα. Είχαμε τις δηλώσεις αξιωματούχων των Βρυξελών που αποθέωναν το ρόλο της Άγκυρας. Τώρα ήρθε η σειρά, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη στην Καθημερινή και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, να κάνει ακριβώς το ίδιο. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Και το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι όλοι πράγματι λένε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της Τουρκίας και στο στρατιωτικό επίπεδο και στο γεωστρατηγικό επίπεδο. Να σας δώσω μια ρίση τελευταία στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχαμε αναφερθεί πριν από λίγες ημέρες και στο Sky για έναν κωμικό. Και θα μου πείτε τι σχέση έχει. Έναν κωμικό που είχε σατηρήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Είχε πει ότι κάποτε ήταν δικτάτορα, τώρα είναι ένας δικτάτορας που έχει, τα έχει πλύνει τον εαυτό του κτλ. Σήμερα επέστρεψε από το, ήταν στο εξωτερικό, επέστρεψε από το εξωτερικό και βεβαίως συνελήφθη. Το λέω αυτό διότι...
0: Επειδή σατήριζε τον πρόεδρο Ερντογάν. Τον έπιασαν μόλις πάτησε το πόδι του στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, ναι, αλλά αυτό βεβαίως δεν έχει καμία σημασία για την Ευρώπη, ούτε για το ΝΑΤΟ, γιατί θεωρούν ότι όλα από στιγμή που δεν κατηγορούν την Τουρκία ούτε για τη σύλληψη του Εκρέμη Μαμόγλου, ούτε για το διορισμό ενός κρατικού λειτουργού στο κόμμα της εξωμάχης αντιπολίτευσης, θεωρούν ότι όλα προχωρούν πάρα πολύ σωστά. Γι' αυτό το λόγο και στηρίζουν και την κυβέρνηση του Ερντογάν και όσα κάνει, γιατί θεωρούν ότι τα συμφέροντα της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ είναι πιο σημαντικότερα από αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία κατά την άποψη της αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η εικόνα στην Τουρκία. Αυτό συμβαίνει και βεβαίως ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι η Τουρκία είναι πια ζωτική σημασία για το ΝΑΤΟ, ότι έχει ένα πολύ μεγάλο στρατό, επενδύει στο στρατό, έχει πολύ σημαντική αμυντική βιομηχανία και βεβαίως η σύνοδος του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα είναι πάρα πολύ σημαντική για σημαντικές αποφάσεις.
0: Μανώλη, επειδή έχουμε αφήσει λιγάκι το... Βεβαίως έρχεται στο προσκήνιο με δηλώσεις που γίνεται και από την πλευρά του Ισραήλ και από την πλευρά της Τουρκία για το θέμα των σχέσεων, δηλαδή εννοώ Τουρκίας-Ισραήλ. Είχαμε τοποθέτηση και από τον πρόεδρο Ερντογάν και από τον Νετανιάχου με ένα πεδίο που είναι η Συρία να εξελίσσεται, παρότι δεν υπάρχει στην ειδησιογραφία, να μπορεί μάλλον να εξελιχθεί σε ένα πεδίο ακόμη και σύγκρουσης των δύο δυνάμεων.
1: Και ένοπλη σύγκρουσης, πολύ σωστά. Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο, θα έλεγα, ότι επειδή οι σχέσεις, και δεν είναι μόνο προσωπικές του Νετανιάχου με τον Ερντογάν, τα κράτη του Ισραήλ και της Τουρκίας έχουν φτάσει σε οριακό σημείο και στη Συρία και στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό αφορά και την Ελλάδα, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Διότι στην Τουρκία, επειδή βλέπουν και τα σχετικά δημοσιεύματα, τις διαρροές στον ελληνικό τύπο που λένε ότι σκάβουν τα νησιά και ότι εκεί κρύβονται και Ισραηλινά όπλα, και στην Κύπρο συμβαίνει το ίδιο και όλα αυτά, και η στρατηγική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρο-Ισραήλ παρατηρείται με μεγάλη προσοχή, και επειδή αναφέρθηκε στο μέτωπο της Συρίας, ναι, εκεί υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο μιας πολύ μεγάλης σύγκρουσης, αλλά μπορεί να επεκτεθεί και σε άλλα σημεία και εκεί χρειάζεται πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, ο Μανώλης Κωστίδης. Για τα εθνικά μας θέματα, σήμερα συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Να ακούσουμε δηλώσεις από τον κύριο Δένδια και τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης, ούτε ενός κόμματος. Άρα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε μορφής ενημέρωση.
3: Έχουμε χρέωση ως αξιωματική αντιπολίτευση να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας. Άλλωστε, με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα έχουμε στηρίξει εξοπλιστικά προγράμματα τα τελευταία χρόνια που αναβαθμίζουν τη δύναμη της πατρίδας μας.

0: Για το θέμα των Ελληνοτουρκικών υπάρχει και μία δήλωση Σαμαρά. Βασικά ήταν με αφορμή τοποθετήσεις στελεχών του κόμματος Τσίπρα, του κ. Μπίστη και Σιακαντάρη, που έκανε αυτές τις δηλώσεις ο κ. Σαμαράς. Λέω ότι πρόσφατες τοποθετήσεις τους αποδεικνύουν ότι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο ΕΛΑΣ ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος. Και ότι τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα. Αυτά λέει ο κύριος Σαμαράς. Λοιπόν, ακούσατε στην αρχή του μαγκαζίνου μια πολύ μικρή δήλωση που βάλαμε. Ήταν από την κυρία Νίκη Κεραμέως στη Βουλή για τις συντάξεις χειρίας. Θέλω να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο η κυρία Κεραμέως, υπουργός Εργασίας, στη Βουλή.
1: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Το πρόβλημα ήταν γνωστό. Έπρεπε να εφαρμοστεί ένας νόμος που σε όσους έπαιρναν δύο συντάξεις, δηλαδή ο σύζυγος ή η σύζυγος, όταν πέθαινε κάποιος από τους δύο, ο άλλος έπαιρνε το 70% της σύνταξής του. Υπήρχε ένας νόμος που έπρεπε ήδη να έχει εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια, που του έλεγε: ωραία, θα πάρεις το 70% της σύνταξης του αποθανόντος, αλλά σε τρία χρόνια θα πάρεις το 30%. Και πάρα πολλά σενάρια το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί πιεζόταν η κυβέρνηση ότι τι θα κάνεις. Ή θα πρέπει να τις κόψεις και να ζητήσεις αναδρομικά, γιατί πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος από το 2019-2020, ή θα πρέπει να κάνεις κάτι. Και αυτό που ακούσατε είναι μια ρύθμιση της κυβέρνησης για να τακτοποιήσει το ζήτημα. Και ο Χρυσόστομος Τσούφης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομε.
2: Καλώς σας βρήκα. Χειρουργικές οι παρεμβάσεις, Σπύρο, γιατί είναι όντως πολύ λεπτό.

0: και καταργούνται διάφορες ρυθμίσεις του. Έχουμε κάποιον συνταξιούχο, ο οποίος παίρνει και μία σύνταξη χειρίας. Μετά την τριετία, έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου, και εφόσον αυτός ο συνταξιούχος δουλεύει ή παίρνει τη δικιά του σύνταξη, τότε έπεφτε κατά 50% η σύνταξη χειρίας, από το 70% στο 35%. Αυτό πάβει. Ο νόμος όμως αυτός, όπως είπες στον πρόλογο σου, εφαρμόστηκε μόνο στους καημένους, σε εισαγωγικά, συνταξιούχους του δημοσίου. Οπότε 8.500 από αυτούς, με το που θα ψηφιστούν αυτές οι ρυθμίσεις, θα ξαναδούν τις συντάξεις χειρίας που λαμβάνουν από το 35% στο 70%, δηλαδή θα πάρουν μια αύξηση 50%. Οι 75.000 του ιδιωτικού τομέα.
1: 75.000 είναι η απόφαση.
0: Ναι, ναι. 75.000 του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί ο παραπάνω νόμος.
1: Και οι οποίοι ζούσαν με την αγωνία ότι μήπως έρθει κάποια στιγμή και μου πούνε, ξέρεις κάτι, όχι απλά στην κόβω τη σύνταξη. Αλλά επειδή έπρεπε να στην είχα κόψει εδώ και 4-5 χρόνια, δώσε μου πίσω και τα
0: δώσε μου πίσω. Δεν θα ζητηθούν αναδρομικά, οπότε φεύγει και αυτή η αβεβαιότητα για αυτόν τον κόσμο. Πολύ σημαντικό. Τώρα, τι συμβαίνει με τις εθνικές συντάξεις. Μία σύνταξη αποτελείται από το εθνικό κομμάτι και το ανταποδοτικό κομμάτι. Έτσι, ο νόμος Κατρούγκαλου έλεγε ότι αν είσαι ένας συνταξιούχος που παίρνεις μία σύνταξη γύρατος, μία σύνταξη αναπηρίας, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει από τη μία να κοπεί το εθνικό κομμάτι. Πριν από λίγες ημέρες ήρθε και μια απόφαση του Συμβουλίου της
1: Επικρατείας,
0: που έλεγε ότι ο νόμος αυτός πρέπει να επεκταθεί και στις συντάξεις χειρίας. Καταλαβαίνεις ότι αν εφαρμοζόταν, 122.000 συνταξιούχοι θα απειλούνταν με μείωση συντάξεων. Έρχεται τώρα λοιπόν η ρύθμιση της κυρίας Κεραμέως και του Υπουργείου Εργασίας.
1: Η οποία επίσης το είχε προαναγγείλει, νομίζω, μετά την απόφαση του ΣΤΕΛ.
0: Ότι περιμένετε.
1: Καθησυχάσει, ναι, ναι. Ότι δεν θα...
0: Άρα, όταν έχουμε στις περιπτώσεις δύο συντάξεων, κάποιος συνταξιούχος παίρνει και γύρατος και χειρίας, θα καταβάλλονται κανονικά δύο εθνικές συντάξεις, δεν θα υπάρξει περικοπή. Αυτά είναι πάνω κάτω. Αυτές είναι οι ρυθμίσεις.
1: Κοίταξε να δεις, μέσα σε ένα μήνα, γιατί προέκυψαν δύο ζητήματα, όπως είπες, για τις συντάξεις χειρίας. Καλά, το ένα έτρεχε ήδη από το απόφαση του Συμβούλιο της Επικρατείας, που κάποιος μπορεί να έχανε τη μισή του σύνταξη, να έμενε μόνο με το ανταποδοτική, συν τις περικοπές από το 70%. Νομίζω ότι είναι μια παρέμβαση που θα ηχήσει θετικά στους συνταξιούχους αυτής της κατηγορίας, που από ό,τι μου είπες, δεν είναι και λίγοι. Δηλαδή...
0: Είναι 122 και 75, 197 είναι πάνω από, και 8.500 είναι πάνω από 200.000. Δεν μιλάμε για ξεχωριστούς, ναι, ανθρώπους, γιατί κάποιος μπορεί να εμπίπτει, ναι, στις δύο από τις τρεις κατηγορίες. Αλλά πάνω από 200.000 συντάξεις χειρίας. Συνολικά οι συντάξεις χειρίας είναι 615.000, άρα περίπου μία στις τρεις, ναι, ναι, ναι, συντάξεις χειρίας. Οπότε ναι, ναι, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ο μόνος αστερίσκος που μπορεί να βάλεις είναι γιατί αυτές οι ρυθμίσεις δεν ήρθαν πιο πριν. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να κάνει αρνητική κριτική επάνω σε αυτά τα πράγματα, σε,
1: ναι,
0: αυτές τις προβλήσεις.
1: Να είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο, λες, να μην υπήρχαν αυτά τα σενάρια.
0: Θα μπορούσαν πιο πριν, αλλά okay, ναι, ο αντίλογος της κυβέρνησης είναι ότι τώρα βρήκαμε τα χρήματα.
1: Και το καθάρισα το θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είναι τα νέα που μας μετέφερε ο Χρυσός Σταματσόφης. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικές εξελίξεις στο κομμάτι αυτό, γιατί υπήρχε, επαναλαμβάνω, ο φόβος για συνταξιούχους που έπαιρναν δύο συντάξεις, έπαιρναν τη δική τους και τη χειρίας από τον ή την σύζυγο. Να έμεναν ξεκρέμαστοι, να τους κοβόταν στο μισό η δεύτερη σύνταξη. Τώρα βάζει ένα τέλος αυτή την ιστορία η κυβέρνηση. Και ευθύς αμέσως στην δικαστική μας συντάκτρια, την Έλενα Γαλάρη, γιατί σήμερα στη δίκη Λιγερίδη, όσοι ακούτε Sky και βλέπετε Sky στην τηλεόραση, η δίκη Λιγερίδη είναι ένα θέμα το οποίο ακολουθούμε, γιατί θεωρούμε πως είναι μείζον ζήτημα η δολοφονία ενός ανθρώπου, η εγκληματική οργάνωση, έτσι τουλάχιστον όπως περιγράφεται από τους δικαστικούς, η οποία στη συνέχεια αποκαλύφθηκε, και δύο χαρακωμένοι γονείς που μόνοι τους δίνουν τον αγώνα για τη δικαίωση, για τη δικαίωση του παιδιού τους. Και σήμερα ήταν μια σημαντική ημέρα στην εξέλιξη αυτής της δίκης, γιατί κατέθεταν μάρτυρες, και μάλιστα και ένας μάρτυρας κλειδί, μόνο που δεν ξέρω αν έχει προλάβει να καταθέσει αυτός ο μάρτυρας κλειδί που λέμε. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και με αυτόν τον μάρτυρα κλειδί, Σπύρο, άρχισε σήμερα η συνεδρίαση. Μιλάμε για τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, ο οποίος σε βάρος του έχουν αφήσει αιχμές αρκετοί μάρτυρες στις καταθέσεις.
1: Νομίζω ακόμα και συνάδελφοί του, έτσι δεν είναι?
2: Αστυνομικοί, βεβαίως, μάρτυρες αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν πει

0: ότι είχε πηγαδεύσει άτομα, ότι δεν τους επέτρεπε, τους απαγόρευε να ελέγξουν τα άτομα που έβγαιναν από το γήπεδο, κάποια άτομα που έβγαιναν από το γήπεδο. Είναι λοιπόν μια κατάσταση την οποία περίμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό εγώ στην Καρουλιγερίδη και η αστυνομική της Δημήτρια του 30χρονου. Ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιάς συνεχίζει την κατάστασή του, δέχεται βροχή ερωτήσεων από την Εύρα για τον ακριβό ρόλο που είχε εκείνο το βράδυ, ποιες ήταν οι ακριβείς αρμοδιότητες, ποιες ήταν οι κινήσεις του. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι λόγω του ότι ο αγώνας διεξήχθη μία μέρα μετά την επέτειο Γρηγορόπουλου, θυμίζουμε 7 Δεκεμβρίου του 2023, φοβόντουσαν μήπως γίνουν επεισόδια. Δεν συντόνιζε εκείνος τις δημιουργίες, όπως είπε, δεν ήταν αυτή η δουλειά του. Όσοι βγήκαν από το γήπεδο, διότι έκανε λόγο για μία οργανωμένη αποχώρηση κάποια στιγμή από το πέταλο, βγήκανε με γυμνά χέρια. Και μιλάμε, Σπύρο, θυμίζουμε, μιλάμε για τα επεισόδια που έχουν γίνει στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Είπε λοιπόν στην κατάθεση του ο πρώην αστυνομικός διευθυντής, ήταν μια οργανωμένη κίνηση να βγουν έξω. 150 με 200 άτομα έφυγαν. Όσοι ήταν στο πέταλο βγήκαν. Βγήκαν ως ομάδα. Βγαίνω έξω και βλέπω ότι έτρεχαν. Φορούσαν μαύρα, δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε πρόσωπα, δεν είδα κάποιον να κρατά κοντάρι ή κάτι άλλο. Εκεί επισήμανε ότι βγαίνοντας αυτά τα 150 με 200 άτομα από το γήπεδο, δεν κρατούσαν κάτι στα χέρια τους, βγήκαν με γυμνά χέρια, όμως παρακάτω έξω από το γήπεδο λογικά πρέπει από εκεί να προμηθεύτηκαν τα πολεμοφόδια. Όταν ρωτήθηκε από την Εύρα, γιατί όταν του ζήτησε επικεφαλής δημιουργίας που ήταν μέσα στο γήπεδο να βγει έξω για να μπορέσει να βοηθήσει τη δημιουργία του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία δεχόταν επίθεση από τους αποδράστες, αρνήθηκε, είπε ότι εγώ δεν είμαι αρμόδιος να πω σε μια δημιουργία να βγει έξω. Το κέντρο συντονίζει, όχι εγώ, δεν ήμουν αρμόδιος να κινητοποιήσω μια δημιουργία, είπε ο μάρτυρας. Και επειδή πριν ανάφερα τη λέξη δράστες, το ότι υπήρχαν δράσεις δεν σημαίνει ότι είναι και οι κατηγορούμενοι που κάθονται αυτή τη στιγμή στο εμβόλιο. Απλά το διευκρινίζουμε. Αντιληπτό, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσουν,
1: Οι δικαστές, βέβαια.
0: Έτσι, ναι. Και όχι εμείς. Ότι υπάρχει μία επίθεση, ότι δέχτηκαν μία επίθεση, ότι υπάρχει ένας θάνατος, αυτό είναι το γεγονός, αυτό είναι το δεδομένο. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο ίδιος είπε ότι δεν είχε λόγους να φυγαδεύσει κάποιον. Θυμίζουμε ότι ο εισαγγελέας με αφορμή καταθέσεις μαρτύρων αστυνομικών, οι οποίοι έχουν αναφέρει ότι ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά τους απαγόρευσε να ελέγξουν κάποια αυτοκίνητα, έχει ζητήσει να ελεγχθεί ο ρόλος του. Έχει ζητήσει λοιπόν να διαβιβαστούν πρακτικά τις ζητήσεις στην εισαγγελία Πειραιά, έτσι ώστε να ελεγχθούν τυχόν ποινικές ευθύνες σε βάρος του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά, ο οποίος καταθέτει ως μάρτυρας σήμερα. Ο πρόεδρος έχει επιφυλαχθεί, η Εύρα έχει επιφυλαχθεί. Περιμένουν να ολοκληρώσουν την κατάθεσή του και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν το οτιδήποτε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά, Έλενα Γαλάρη, με το ρεπορτάζ της από τις εξελίξεις σήμερα, σημαντικές εξελίξεις στη δίκη Λιγκερίδη. Και από την Έλενα Γαλάρη στη Δήμητρα Κυρανούδη, στην διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Από χθες είχαμε το ραντεβού μας, αλλά μιλήσαμε για το θέμα που απασχολεί και τους εργαζόμενους και όλους τους Έλληνες, τη συνέχιση της λειτουργίας της Deutsche Welle, ώστε να έχουμε αυτή την ενημέρωση που προσφέρει. Οπότε σήμερα θα έρθουμε στο δημοσιογραφικό κομμάτι, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Να ξεκινήσω, Σπύρο, από την είδηση της ημέρας, αυτή τη μεγάλη.
1: Η φωτιά στο νοσοκομείο. Μιλάω εγώ πάνω σου, αν και δεν είναι πολύ δόκιμο αυτό, για να σου δώσω το χρόνο λίγο, αν μπορείς, επειδή κάνει μικρές διακοπές στο κινητό, αν μπορείς.
2: Είμαστε καλύτερα.
1: Έτσι και έτσι.
2: Είμαστε τώρα
1: ναι,
2: καλύτερα.
1: Ναι, τώρα πολύ καλύτερα. Μιλούσες για φωτιά σε ένα νοσοκομείο.
2: Ακριβώς. Να σας πω ότι ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως πάντως τα δίκτυα λόγω καύσωνα, οπότε έχουμε ακόμη προβλήματα. Λοιπόν, είχαμε στο Μεκλεμβούργο, Πομερανία, στην πόλη Λούτιχρουστ, μια μεγάλη πυρκαγιά στο νοσοκομείο. Ξέσπασε χθες τα ξημερώματα με τραγικό προλογισμό 2 νεκρούς, 34 τουλάχιστον τραυματίες. Μια μεγάλη επιχείρηση εκένωσης. Ήταν σε εξέλιξη μέσα από τις πρώτες πρωινές. Μια πραγματικά πολύ μεγάλη φωτιά.
1: Δήμητρα, νομίζω ότι εγώ να δείξω ανοχή, αλλά νομίζω οι ακροατές αυτή τη στιγμή που κάποιοι είναι και στο αυτοκίνητο και μπορεί να έχουν και άλλα θέματα, είναι λίγο προβληματικό, τους ταλαιπωρούμε νομίζω, οπότε ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατανοώ τα πρόβλημα, κατανοώ τα προβλήματα που υπάρχουν. Η Δήμητρα Κυρανόδη από το Βερολίνο. Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει. Εξαιτίας του καύσωνα στη Γερμανία, επαναλαμβάνω, που θεωρούμε την. Okay, είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης σε κάθε επίπεδο. Εξαιτίας του καύσωνα υπάρχουν τρομερά προβλήματα σε επικοινωνίες και τα δίκτυα. Τρομερά προβλήματα. Τα ακούσατε τώρα μέσω της σύνδεσης που επιχείρησαμε να κάνουμε. Η Δήμητρα, αυτό που ήθελα να μας πει είναι ότι έχουν σκοτωθεί, έχουν χάσει τη ζωή τους δύο άνθρωποι και 34 τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ένα νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς και επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να έχουμε αυτόν τον τραγικό απολογισμό. Σε μια άλλη επιχείρηση, σε ελληνικό έδαφος, θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο. Από χθες υπάρχει αυτή η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη Βόνιτσα. Να δούμε τι αποτέλεσμα έχει. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα μας πει καλές ειδήσεις ο Χρήστος. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δυστυχώς όχι, δεν είναι καθόλου καλή είδηση που θα σας μεταφέρω, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση που είχε ξεκινήσει από χθες το απόγευμα από την πυροσβεστική υπηρεσία, που αναζητούσε δύο ανθρώπους, έναν 40χρονο και έναν φίλο του, οι οποίοι είχαν έρθει σε ένα φαράγγι εδώ κοντά στην Βόνιτσα. Η επιχείρηση, να σου πω, ότι ξεκίνησε χθες όταν ο φίλος του 40χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα νεκρός, ειδοποίησε τις αρχές ότι ο φίλος του και αυτός είχαν ένα ατύχημα. Έκαναν κατάβαση από ένα σημείο προς τον ποταμό, προς ένα ποτάμι το οποίο υπάρχει εδώ στην περιοχή. Κάτι συνέβη εκεί, με αποτέλεσμα και ο ίδιος να έχει τραυματιστεί και ο φίλος του να μην μπορεί να τον δει ενώ κάναν την κατάβαση. Άμεσα ήρθαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας και εδώ από την Ετωλοκαρνανία, αλλά και από την Πάτρα, η ΕΜΟΔΕ και η ΕΚΤΕΜΑΚ. Περίπου στη μία ώρα τα ξημερώματα, να σου πω ότι οι πυροσβέστες μπόρεσαν και απεγκλώβησαν από ένα δύσβατο σημείο τον φίλο του 40χρονου, ο οποίος είναι ηλικίας 43 ετών αυτός, και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και οδηγήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εν συνεχεία στο νοσοκομείο. Πριν από λίγη ώρα, δυστυχώς, είχαμε το δυσάρεστο γεγονός, καθώς εντοπίστηκε νεκρός 40χρονος μέσα στο ποτάμι, ήταν κάτω στο πυθμένα του ποταμού. Φαίνεται ότι τα νερά ήταν αρκετά δύσκολα στο συγκεκριμένο σημείο, παρότι και τη νύχτα οι πυροσβέστες προσπάθησαν να τον εντοπίσουν, δεν τα κατάφεραν. Και σήμερα, λοιπόν, και με την βοήθεια ντρόουν, αλλά και με πυροσβέστες, μπόρεσαν και εντόπισαν την σωρό του 40χρονου, η οποία μεταφέρθηκε τώρα στο κέντρο υγείας Αμφιλοχίας. Θα περιμένουμε να δούμε και την ενδοκαστική έκθεση που θα γίνει για την αιτία θανάτου, είτε από την πτώση από τα δράκια, είτε ενδεχομένως και από την αποπνιγμό να είναι η αιτία θανάτου. Αλλά αυτά θα απαντηθούν στις επόμενες ώρες.
1: Ναι, από τον ιατρό δικαστή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Χρήστος Στρατουλάκος. Και διεθνείς ειδήσεις τώρα από τους συναδέλφους της Deutsche Welle, που ευτυχώς οι ανταποκρίσεις έρχονται μέσω ενός άλλου διάβλου και η φωνή είναι πεντακάθαρη.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο την ανάπτυξη και την τόνωση της απασχόλησης ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση. Ασκήθηκε η πρώτη δίωξη στη Γερμανία για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε έντονα την επίθεση, δηλώνοντας ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν δείχνει καμία διάθεση για διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, στη Γερμανία ασκήθηκε η πρώτη δίωξη για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Η γερμανική εισαγγελία υποστηρίζει ότι η ανατίναξη των αγωγών οργανώθηκε κατ' εντολή κρατικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Για την υπόθεση, ασκήθηκε δίωξη σε βάρος πρώην Ουκρανίου αξιωματικού κρατικού, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για έγκλημα πολέμου και δολιοφθορά. Πάμε τώρα στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου η κυβέρνηση συνασπισμού επιχειρεί με ένα ευρύ πακέτο μεταρρυθμίσεων να δώσει όθηση στη γερμανική οικονομία. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει η αρχισυντάκτρια μας στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
6: Σε ένα εκτεταμένο πακέτο 34 ριζικών μεταρρυθμίσεων για το συνταξιοδοτικό αλλά και το εργασιακό πλαίσιο στη Γερμανία, συμφώνησε τελικά μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις η γερμανική συγκυβέρνηση Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών. Με στόχο διπλό. Από τη μία, τόνωση της γερμανικής οικονομίας και από την άλλη, αποσυμφόρηση της γερμανικής γραφειοκρατίας. Ταυτόχρονα, στον τομέα της στέγασης, προβλέπεται ίδρυση δημόσιας εταιρείας για παροχή προσιτής κατοικίας και αποκλείεται η απαλωτή ιδιωτικών κατοικιών από τα γερμανικά κρατήδια. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
5: Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
7: Κάναμε τα μαγικά μας και ακούσαμε πεντακάθαρη την ανταπόκριση και τις ειδήσεις από την Deutsche Welle. Όχι όπως πριν, δηλαδή τις δυσκολίες που είχαμε τη Δήμητρα. Ο Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
8: Γεια σου, Σπύρο.
7: Πέρασε και η Αγγλία.
8: Πέρασε, ναι. Δυσκολεύτηκε ο κόντρα στο Κονγκό, αλλά έχει Harry Kane.
7: Να μην ακούω τέτοια για Αγγλία.
8: Τι να κάνουμε τώρα, δυσκολεύτηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει Harry Kane όμως, επαναλαμβάνω.
7: Δημιουργείται ένα κλίμα τώρα.
8: Στο 74 ήταν 0-1. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάρα πολύ καλός όμως ο ηγέτης των Άγγλων και αρχηγός. 4 γκολ έφτασε στο φετινή διοργάνωση. Γίνεται ένας χαμός γενικά με τη μάχη των σκόρερ, γιατί υπάρχει και ο Χάλαντ. 6 έχει ο Μπαπέ, 6 έχει και ο Μέση. Παρακολουθούμε μια καλή διοργάνωση γενικά, με λίγο δύσκολες ώρες. Okay, δεν μπορούμε να δούμε όλα τα παιχνίδια.
7: Και με τους Σταρ, έτσι όπως το έθεσες τώρα, μου ήρθε, και με τους Σταρ να επιβεβαιώνουν την φήμη τους.
8: Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τον Κριστιάνο λίγο πιο πίσω, αλλά είναι και στα 41 πλέον. Είναι λίγο φυσιολογικό. Το φοβερό παιχνίδι ήταν το βραδινό, ανάμεσα στο Βέλγιο και τη Σενεγάλη. Το Βέλγιο μέχρι το 84 ήταν πίσω με 0-2. Βρήκε 2 γκολ σε 3 λεπτά, έστειλε το μάτς στην παράταση και εκεί που φαινόταν ότι πάμε στα πέναλτι, το έκλεψε κιόλας με εκτέλεση στα 125 μέσω VAR, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τίλεμανς, ο οποίος έχει σκοράρει το 2-2 από άστοχη έξοδο του τερματοφύλακα της Σενεγάλης και έχει βάλει και το πέναλτι, έχει κερδίσει και έχει βάλει και το πέναλτι στην εκπνοή. Κατά τα λοιπά, τα ξημερώματα είχαμε και το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία 2-0. Εύκολα, παρότι έπαιζε με 10 από το 60 κάτι, οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν τους Βόσνιους.
7: Όλοι αυτοί που ακούσαμε, που ανέφερες που κέρδισαν, έχουν περάσει στους 16.
8: Στους 16 ακριβώς, έχουμε ένα γύρο έξτρα πλέον λόγω των περισσότερων ομάδων. Απόψε υπάρχει Ισπανία, Αυστρία στις 10 το βράδυ και τα ξημερώματα έχει το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι Πορτογαλία-Κροατία στις 2 για τους ξενύχτιδες, γιατί είναι πολύ ωραίο ζευγάρι, και στις 6 για τους πρωινούς Ελβετία. Αλγερία. Κατά τα λοιπά, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε Μακιντάιρ στο μπάσκετ, που το περιμέναμε. Φιλικό χθες ο Παναθηναϊκός, πρώτο 4-0 τη Χέλμοντ από την Ολλανδική, από την Ολλανδία δεύτερης κατηγορίας. 4-1 νίκησε ο ΠΑΟΚ την Μπέβερεν, επίσης στο πρώτο του φιλικό στην προετοιμασία.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Δημήτρης Βάλσαμος.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο,
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
12: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
13: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν.
10: Kalma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Kalma Water Park.
14: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
15: Απέργε!
14: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
15: Κόζα.
14: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
15: Και κάβολο.
14: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
16: Έξοδος 33.
14: Και στο relos.gr.
17: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
18: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
19: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
20: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
19: Τελικά,
20: μείναμε.
19: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
21: Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει.
19: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
22: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
19: Είναι του τύπου σας.
23: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
24: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
23: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
25: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
26: Η ώρα είναι 3.
27: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Βοτανικό κήπο Χαϊδαρίου ως τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις σε μήκος τουλάχιστον 2 χιλιόμετρων. Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Σαρδιτού, τη Βασιλίσσης Σοφίας και τη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή, αλλά και στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο ανατμήματα και στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο. Νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. όπως διευκρίνησε, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση το 35%. Επίσης, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή. Για αποδοχή από την κυβέρνηση της σχετικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι θετικό ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ αναγκάζεται έστω και τώρα με καθυστέρηση 7 ετών να εφαρμόσει τις προτάσεις του κόμματος και να καταργήσει μία από τις πιο άδικες προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου. Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη έρχεται στο φως της δημοσιότητας την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σε Τούμπα και Πηλαία. Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες, και κάλεσε κάποιους, όπως είπε, να αναλογιστούν πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια και γραφεία ανθρώπων και όσους βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης. Στο μεταξύ, κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα απευθύνει Νέα Δημοκρατία. Για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας ενημερώθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια. Στη συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα ελληνοτουρκικά, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μέσω του καλωδίου στην Κάσο, το παράνομο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και η ανάγκη καταδίκης του από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο κύριος Ανδρουλάκης ενημερώθηκε από τον κύριο Δένδια για την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων στον Εύρο, τα νησιά και την Εδωχώρα. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι τα εθνικά θέματα αποτελούν προτεραιότητα για το κόμμα. Τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα, ανέφερε σε αναρτησή του Αντώνη Σαμαράς, σχολιάζοντας πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών αλλά και στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Με αφορμή τις δηλώσεις των κυρίων Μπιστικέ και Καντάρη, που χαρακτήρισαν μονομερή ενέργεια την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου στην Κάσο, ο κ. Σαμαράς σημείωσε ότι αποδεικνύουν ότι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο ΣΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος. Ανέφερε επίσης ότι οι δηλώσεις αυτές αποτελούν κατευνασμό και όχι νέο πατριωτισμό. Ο κ. Σαμαράς άσκησε επίσης κριτική στον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, σημειώνοντας ότι σε τηλεοπτική συνέντευξη όχι μόνο δεν αποδοκίμασε αυτές τις θέσεις, αλλά δεν είπε λέξη. Αισθητήριο στη Ρόδο έγινε η σεισμική δόνηση με ένταση 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο 11 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Καρπάθου και εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρα. Η δόνηση προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, πάντως δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές. Μέσα σε 20 λεπτά τέθηκε υπό έλεγχο πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Αναβίσου. Μέσα σε 45 λεπτά έθεσε η πυροσβεστική υποέλεγχο φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Σοχολαγκαδά Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε όταν όχημα βγήκε από την πορεία του και ανεφλέγει. Σε συλλήψεις οπαδών στο πλαίσιο επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης αθλητικής βίας προχώρησε χθες η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν 10 άτομα οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σήμερα από τη Γαδά στον Εισαγγελέα. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, εμπρισμό, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, απόπειρα ανθρωποκτονία, σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, εκβίαση καθώς και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και φωτοβολίδων αλλά και περί ναρκωτικών. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 33. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
2: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου, 3 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patras, 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Γκύρης, που και σήμερα θα ρυθμίσει τη μουσική και θα επιλέγει. Τι είπα, θα ρυθμίσει τη μουσική, όχι, θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική μέχρι και τις 4. Εντάξει. Ένα μικρό λαθάκι έκανα.
0: Αν είχε μαζέψει, πιστεύεις, ο Κωνσταντίνος όλα τα σαρδάμ που έχουμε κάνει εδώ και 4,5 χρόνια.
1: Μην του βάζεις ιδέες τώρα, άστον. Ναι. Πλησιάζει είχε... το καλοκαίρι και θα τα κάνει.
0: Ναι. Αν είχε μαζέψει, αν είχε μαζέψει. Δεν τα έχει μαζέψει.
1: Ναι, καλά. Αν είχε μαζέψει, κοιμήσου, πιστεύεις... κοιμήσου τον ύπνο, ναι, του δικαίου που δεν τα έχει μαζέψει.
0: Τι, τα έχει. Όχι, oh, δεν τα έχει. Δεν τα έχει.
1: Μπορεί
0: δεν
1: να έχει και τίποτα έτοιμο σε λίγο.
0: Να σου πω κάτι. Δεν έχουμε πει κάτι τραγικό όμως.
1: Όχι, αλλά αυτά δεν είναι. Κάτι εξωπραγματικό, όχι, αλλά θα μας τα κάνει αυτός εξωπραγματικά. Κόψε, ράψε αυτά.
0: Τώρα με το AI. Καλά, σίγουρα. Λοιπόν, σε περίπτωση που προτιμάτε να μας ακούτε διαδικτυακά, πάρα πολλοί από εσάς το κάνετε, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr και για να μας ακούσετε, αλλά και για να ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν σε Ελλάδα και κόσμο. Και επίσης βέβαια μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας κατά το γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Είδες πως φαίνεται ότι είμαστε κάποιες ηλικίες, Παναγιώτη, με το Facebook.
1: Ναι, βέβαια, όσο... οι πιτσιρικάδες προτιμούν TikTok και
0: Instagram.
1: Και Instagram, ναι. Yeah. Ξέρεις τι σκεφτόμουν να σου δώσω έτσι τροφή για σκέψη.
0: Yeah, γιατί,
1: σήμερα έτσι θα μιλήσουμε και περισσότερο για μπάσκετ. Έλεγα, ρε παιδί μου, ότι όχι πολύ μακριά, πριν από 4-5 χρόνια, αν έλεγες ότι η εθνική ομάδα μπάσκετ της Γερμανίας επρόκειτο να έχει δύο από τους μεγαλύτερους τίτλους που διεκδικούν όλες τις εθνικές ομάδες, δηλαδή το χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και παράλληλα η ποδοσφαιρική ομάδα της Γερμανίας πριν από 4 χρόνια, στο προηγούμενο Μουντιάλ δηλαδή, επρόκειτο να αποκλειστεί στη φάση των ομίλων και στο αμέσως επόμενο, αυτό δηλαδή που είναι τώρα σε εξέλιξη, θα έφτανε μόλις μέχρι τις 32 καλύτερες ομάδες, μπορεί να σου περνούσαν για ένα ζουρλομαδία και να σε πηγαίνανε κατευθείαν στο Δαφνί.
0: Σίγουρα θα σου περνούσαν ζουλομανδία, αλλά αν θέλω στο πάω και ακόμα πιο μακριά, πάλι για τη Γερμανία που λες, αν έλεγες για παράδειγμα πριν από 10-15 χρόνια ότι τα 6 εντέκατα, τα 7 εντέκατα του βασικού σχήματος της Εθνικής Γερμανίας στο ποδόσφαιρο θα αποτελούνταν από ποδοσφαιριστές που προέρχονται από οικογένειες προσφύγων και απλώς έχουν γεννηθεί στη Γερμανία, τότε σίγουρα θα σου περνάγανε ένα πολύ μεγαλύτερο ζουλομανδία.
1: Λοιπόν, και έχω ακόμη για να το κάνω πιο ωραίο, να το συνδέσω εδώ με την Πάτρα. Και πριν από 4-5 χρόνια όλα αυτά, έτσι. Και αν επίσης σου έλεγαν ότι ο άνθρωπος που έφερε στο προσκήνιο τον Ντρικ Νοβίσκι και ότι ήταν πίσω και είναι πίσω από το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Γερμανίας του μπάσκετ, θα ερχόταν να δουλέψει στην τρίτη την τάξη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, δηλαδή στη National League One, δηλαδή ο κύριος Ντίρκ Μπάουρμαν που συμφώνησε με τον Απόλλωνα, τότε ήταν που θα σου περνούσαν και σε σένα και σε μένα, θα μας περνούσαν δύο ζουρλομανδίες και θα έλεγαν πηγαίνετε τους στο Δαφνί και αφήστε τους να λένε ότι θέλουν. Όχι, εκπομπή δεν μπορούν να κάνουν αυτοί, δεν μπορούν να δέσουν ο ένας τα κορδόνια του άλλου στα παπούτσια. Λοιπόν, θα σου πω κάτι και αμέσως μετά ο Κώστας Γκύρης θα προσπαθήσει να συνδεθεί με Ρουμανία. Λοιπόν, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2 610 27 05 51. Λοιπόν, θα πεταχτούμε μέχρι την Οραντέα της Ρουμανίας και θα κάνω τον πρόλογο για να μιλήσουμε με τον καλό μας φίλο και συνάδελφο επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ, τον Μενέλο Σεβαστιάδη, για να του πω τον πρόλογο. Καταρχήν, Μενέλα, καλησπέρα την Πάτρα.
0: Γεια σου, Μενέλα.
2: Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλά. Έλεγα ότι λέω μήπως μπεις και εσύ στην παρέα με τους Ρουλομανδίες, ότι πριν από 5-6 χρόνια, αν έλεγε κάποιος ότι η εθνική ομάδα μπάσκετ της Γερμανίας θα ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια, πρωταθλήτρια Ευρώπης και παράλληλα η ποδοσφαιρική ομάδα της Γερμανίας στο προηγούμενο Μουντιάλ πρόκειται να αποκλειστεί στη φάση των ομίλων και σε αυτό που είναι τώρα σε εξέλιξη, θα έφτανε μέχρι τις 32 καλύτερες ομάδες και παράλληλα ένας από τους πιο σπουδαίους προπονητές που έχει αναδείξει η Γερμανία και είναι πίσω από το αναπτυξιακό της πρόγραμμα, ο κύριος Dirk Bauermann, επρόκειτο να έρθει στην Ελλάδα να δουλέψει στην τρίτη κατηγορία, για την τρίτη κατηγορία National League One, που τον ανακοίνωσε πρόσφατα ο Απόλλων, θα του περνούσαν Ζουρλομανδία. Εγώ με τον Βαγγέλη θα μας περνούσαν δύο φορές. Δεν ξέρω και εσύ πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου, όταν έλεγες κάτι τέτοιο πριν 5-6 χρόνια.
2: Το κομμάτι του ποδοσφαίρου θα το έβαζα πρώτο από τα τρία που είπες, ότι θα σε τρέλαινε. Του μπάσκετ είχε και παλιότερα επιτυχίες. Ναι, τώρα τον Μπάρμαν, όντως, αν το πάρεις από κομμένα, ότι έφτασε μια ομάδα τρεις κατηγορίες, αλλά επειδή τεχνικής, αλλά επειδή έχει προϊστορία με το Ναπόλεον, εντάξει, οκ, okay, το κρατάμε απλά. Συνολικά όμως το πακετάκι που λες, είναι για να σε, ιντριγκάρει, αν όχι να σου βάλει το Ρουλομανδία.
1: Ακριβώς. Για πες μας καταρχήν πώς είναι η κατάσταση στην εθνική ομάδα. Απόψε στις 7 ώρα Ελλάδος θα παίξουμε με τους Ρουμάνους. Εντάξει, νομίζω ότι εξαρτάται από το πώς θα παίξουμε εμείς, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, σύνθεση. Ότι εξαρτάται από τη δική μας απόδοση είναι νομίζω κάτι που δεν αμφισβητεί κανείς. Οι Ρουμάνοι είναι περιορισμένα δυνατότητα, έχουν δυνατότητες όμως. Έχουν και κίνητρο, έτσι που έχει πάει ο Όμιλος. Γενικά έχουν κίνητρο να νικά στην Ελλάδα. Έτσι μιλάμε ότι δεν ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα που κατέκτησε μετάλλιο στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ. Από εκεί πέρα σίγουρα οι δικοί μας διεθνείς θα ορίσουν την εξέλιξη του αγώνα. Με τους Ρουμάνους στο πρώτο μάτς στη Θεσσαλονίκη είχαμε πετύχει την πιο άνετη νίκη μας αυτή την πορεία, ήταν το 91-64. Βέβαια η σύνθεση είχε αρκετές διαφοροποίησεις, δηλαδή ήδη από τότε λείπουν ο Φλιώνης, ο Σαμοντούροφ και ο Καλαϊτζάκη, ενώ ο Παπα-Νικολάου νομίζω έλειπε τότε, είναι στις προσθήκες. Τέλος πάντων, συνολικά οι δύο συνθέσεις διαφέρουν ποιοτικά υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Έχει μεγάλη σημασία το παιχνίδι, αφού καταρχάς δεν έχει εξασφαλιστεί μαθηματικά η πρόκριση, έτσι δεν έχει μπει αστερίσκος δίπλα. Απόψε θα εξασφαλιστεί αν έρθει το καλό ενίκη, αλλά έτσι κι αλλιώς στη δεύτερη φάση, στο παράθυρο που αρχίζει τέλη Αυγούστου, με δεδομένα Ισπανούς, Γεωργιανούς και κατά 99,9% Ουκρανούς στον όμιλο, θα έχεις συν δύο ομάδες από το δικό μας όμιλο, έτσι εγώ λέω τους αντιπάλους θα παίξουμε στη δεύτερη φάση, κουβαλάς όλα τα αποτελέσματα, άρα οποιαδήποτε ήττα την παίρνεις μαζί σου και μπορεί να αποδειχθεί επώδυνη ως καταστροφική. Ενώ αν πας με το 5-1, το ένα πια έχει γίνει, ήταν η εντός έδρας ή το Μαυροβούνιο, σίγουρα θα έχεις μια πολύ καλή τύχη για να πας ως το τελικά του Κατάρ το επόμενο καλοκαίρι, που είναι το ζητούμενο. Όμως αυτά είναι μακρινά, ξεκινάμε από το να πάμε στη δεύτερη φάση, να κερδίσουμε δηλαδή απόψε και να γίνει και το 2-2 τελευταίο παράθυρο την Κυριακή στη Σάνελ Αρένα με την Πορτογαλία και να γίνει αυτό το 5-1 που ανέφερα.
1: Αυτό ουσιαστικά δηλαδή θα μας φέρει και αγκαλιά με την πρόκριση στη τελική φάση του παγκοσμίου, λες, έτσι.
2: Εντάξει,
1: από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Όχι, αγκαλιά είναι νωρίς να το πιστάκι, γιατί ξέρεις ότι και οι Ισπανοί και οι Γεωργιανοί και οι Ουκρανοί σε μάτς τέλη Αυγούστου που έχουν κάποιους παίχτες που μέσα στο χειμώνα πιθανώς δεν έρθουν, ένα NBA και κάτι άλλο καλή. Τέλη Αυγούστου όμως μπορεί να είναι πλήρες και δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Αγκαλιά δεν θα έλεγα, είναι λίγο προχωρημένο, αλλά σίγουρα σου δώσει ένα προβάδισμα, αφού φαίνεται ότι θα είναι Ισπανοί μάλλον με 6-0, δηλαδή θα έχεις μόνο μια ομάδα από πάνω σου για να πάρεις κάποια θέση από τις τρεις. Εντάξει, σίγουρα θα σου δώσει μια άνεση. Να μην το πω αγκαλιά, να δούμε μια άνεση.
1: Η δική μας ομάδα δεν πρόκειται να έχει NBA, και όταν λέω NBA ακόμα και τον Αύγουστο, εντάξει, ένας είναι ο NBA ο δικός μας.
2: Όχι, νομίζω το είχε πει ξεκάθαρα το φετινό καλοκαίρι, έτσι το είχα καταλάβει καλοκαίρι, μιλάμε και για τα δύο παράθυρα, ότι δεν θα συμμετέχει στην εθνική. Αύγουστο για την οικογένεια, νομίζω και με το νέο ξεκίνημα στην καριέρα στο NBA, ότι δεν υπάρχει λόγο να συζητάμε για πιθανότητα στο παρουσίαση του Γιάννη. Εντάξει, στο εκείνο το παράθυρο ο πρόεδρος στις αρχές του, στα τέλη του Σεπτεμβρίου, ότι μπορεί να ξέρω εγώ και ο Ντίνος ο Μίτογλου που είχε ανταγωνισμό από το τελικό στο play-off και δεν είναι εδώ σήμερα, και σύν τα παιδιά που λείπουν και ο Φιλιώνης δηλαδή, και ο Καλαϊτζάκης, αλλά έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι υπάρχει μια δεξαμενή παιχτών, μου έχει αποδειχθεί αυτό σε αυτά τα παράθυρα, που μπορούν να φέρουν σε πέρας τις αποστολές.
1: Και κυρίως εγώ νομίζω, Μενέλα, ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία και από τις ίδιες αποστολές, ότι από αυτά τα παράθυρα κάποιοι πρέπει να ξεπηδήσουν, το λέγω έτσι. Δηλαδή δεν λέω ότι ξεπηδούν, ας πούμε, από τα παίχτες παραθύρων ήταν πριν από μερικά χρόνια ο Τολιόπουλος, έτσι, που έφτασε πλέον να αποτελεί ένα σημαντικό στέλεχος και στις τελικές φάσεις εθνικών ομάδων.
2: Μπαίνουν παιδιά στη διαδικασία, ακόμα και αν δεν παίξουν. Δηλαδή οι προετοιμασίες που έχουν κάνει σε αυτά τα παράθυρα, οι δύο, ο Νίκη, ο Πλώτας και ο Τουλιάτος, είναι πολύ σημαντικές, γιατί μιλάμε για δύο παιδιά του αύριο. Έτσι, ο Νάσο Μπαζίνας μπήκε στη διαδικασία. Είναι αυτό που λες, ότι πολλοί παίρνουν τη μυρωδία της εθνικής, εντάσσονται ομαλά, γιατί δεν είναι το πιο εύκολο από το μόνο από την ομάδα σου ένα ταλέντο να βρεθείς σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης από την εθνική. Όμως τα παράθυρα είναι ένα είδος προπαρασκευής, προετοιμασίας, όπως θέλεις πες, ώστε να μπαίνουν στο διακά και να φτάσουν εκεί που δικαιούνται, μεγαλώνοντας την καριέρα τους.
1: Βέβαια, αυτό είναι το σύν των παραθύρων. Υπάρχει και το πλήν ότι πολλές φορές ομάδες όπως μου το. Πώς να το πούμε. Ομάδες όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η δική μας, όπως είναι η Σερβία, όπως είναι η Τουρκία, μιλάω για ομάδες, η Ισπανία, μπορεί να την πατήσουν, και κάποιες φορές έχει συμβεί αυτό, επειδή δεν έχουν σε αυτή τη διαδικασία την καλύτερη σύνθεση που θα μπορούσαν. Βέβαια,
2: πολλές φορές έχει συμβεί. Όντως, πολλές φορές έχει συμβεί και λέμε εδώ στο Θεό, που εμείς ποτέ από το 2017 που άρχισε ξανά, επανήλθε αυτή η διαδικασία στο μπάσκετ, δεν την έχουμε πατήσει και σε όλες τις προκρίσεις που διεκδικήσαμε τις πήραμε. Όντως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Θυμόμαστε, είναι πολλά τα παραδείγματα, νομίζω να αποκορύφουμε τους πρωταθλητές Ευρώπης Σλοβαίνους, αλλά και άλλοι Κροάτες έχουν εξαφανιστεί από το διεθνές στερέωμα. Σίγουρα λοιπόν είναι μια πολύ ρισκαδόρικη διαδικασία έτσι που εξελίχθη, η οποία δεν έχει επηρεάσει, και αυτό είναι πολύ καλό, την εθνική, τη δική μας εθνική. Να πούμε εδώ ότι ας πούμε και η Ομοσπονδία κάνει, βοηθάει στην κατεύθυνση ακόμα και στη λεπτομέρεια. Εδώ η Οραντέα είναι μια ωραία μοντέρνα πόλη, αλλά δεν είναι από αυτές με τις εύκολες συνδέσεις μπήκε ένα τσάρτερ για να γυρίσει απόψε η ομάδα, ξέρω να ξεκουραστούν οι παίκτες. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η λεπτομέρεια για παίκτες καταπανημένους από μια χρονιά είναι πολύ σημαντική. Αν σκεφτεί κάποιος, θα σου πω ότι η πιο πρόσφατη εναλλακτική ήταν μια εμπορική πτήση στη Βουδαπέστη και 3 ώρες δρόμος με το Πούλμαν. Και αντίστοιχα, ύπνος εδώ για να γίνει αύριο το αντίστροφο ταξίδι. Καταλαβαίνεις τι ευκολία είναι αυτό το τσάρτερ που μπήκε. Οπότε όλα
1: και,
2: μαζί, όλα
1: και βέβαια. Ναι. Και βέβαια μιλάμε, όταν μιλάμε για εθνικές ομάδες μπάσκετ, εθνικές ομάδες βόλεϊ, μιλάω δηλαδή για αθλήματα που τα παιδιά έχουν σωματομετρικά προσόντα. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο δεν είναι το ίδιο, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις OK, μπορείς στο ποδόσφαιρο να είναι πιο εύκολα. Δηλαδή τα παιδιά εκεί είναι μέχρι 1,90, ξέρω. Σπάνια μπορείς να βρεις κάποιον να
2: θυσιάζει τα 2 μέτρα. Αυτό,
1: ναι, είναι, η ταλαιπωρία είναι, αλλά λέω σκέψου σε, για 3 ώρες σε ένα πούλμαν, ένα παιδί, α πούμε, αν ήταν ομίλητο γλουκοντά αυτό. Αυτό λέω. Ή ο Χαραλαμπόπουλος.
2: Σκέφτομαι ότι είναι ο Τσαλμπούρης ο πιο ψηλός όλων.
1: Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα. Βλέπεις η Μενέλα να δίνεται λύση, να φύγουμε λίγο από αυτό, να δίνεται λύση σε αυτό το διχασμό του μπάσκετ? Δεν πρόκειται να
2: δω αυτό. Τι πιο βαρέθηκα να το συζητάμε. Ήμασταν και γεράσαμε που λέει. Εκεί δεν έχει καμία ιστορία. Εδώ πάνε να μπει και άλλη διοργάνωση τώρα. Ρεαλιστικά μιλώντας, και έχουμε πέσει όλοι έξω, λέγαμε πριν πόσα χρόνια ότι κάποια στιγμή θα οι διοργανώσεις θα μικρύνουν, θα μπορεί να γίνει ένα το BCL, ας πούμε το EuroCup, που δεν μπαίνει τώρα και το NBA EuroCup στη ζωή μας. Άρα νομίζω ότι θέλω να τραβήξω το δρόμο, δεν βλέπω καμία λύση. Η EuroLeague κάτσε σε μια σκληρή στάση και δείχνει τον Αρμέ.
1: Κατάλαβα.
2: Νομίζω δεν έχει νόημα να συζητάμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και θα κλείσουμε όπως αρχίσαμε, γιατί πλησιάζει και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου της εκπομπής. Ασχολείστε εκεί καθόλου στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας με το Μουντιάλ?
2: Καλά, εννοείται. Όχι, εννοείται. Παιδιά βλέπουν, όλοι βλέπουν ποδόσφαιρο, άλλοι λιγότερο.
1: Για πες, ποιοι είναι οι πιο έτσι ποδοσφαιρικοί από τους μπασκετικούς και τι ομάδες υποστηρίζουν, ας πούμε, είναι παραδοσιακές ή είναι αυτό που είμαστε περισσότεροι Έλληνες? Παίζει, ξέρω, χθες Αγγλία Κόγκο.
2: Αυτό το μάτς συζητήθηκε, αυτό το μάτς, γιατί ήταν τελείωνε την ώρα του φαγητού και κατεβήκαν όλοι κάτω έχοντας πολύ φρέσκια την εικόνα του δεύτερου γκολ του Κέιν κυρίως και της ανατροπής.
1: Ναι,
2: δεν έχω να σου πω λεπτομέρειες του ποιος υποστηρίζει, ποιος είναι πιο κανονικός, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για κάτι που μπορεί να φαντάζει κάποιος ότι οι μπασκετικοί δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ασχολούνται και σχολιάζοντας και τακτικές και τέτοια. Ξέρω πως είχαν πει παλιά ο πρώτο πει και μας είχε κάνει εντύπωση τα παλιά χρόνια ο μεγάλος Ντούσαν Ίβκοβιτς. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που μπορείς να πάρεις, και ας είναι 11 και 5 οι αθλητές, σε επίπεδο τακτικής, και εξηγούσε ο Ίβκοβιτς κάποια πράγματα από το κόρνερ, πόσο έχει πάρει από το κόρνερ και τα μαρκαρίσματα μέσα στην περιοχή που μπορεί να εφαρμοστούν στο μπάσκετ. Βλέπουν το ποδόσφαιρο, τους αρέσει το ποδόσφαιρο και σχολιάζουν ποδόσφαιρο και μουντιάλ.
1: Σε τι ομάδα υποστηρίζεις, έχεις καμιά ομάδα αγαπημένη?
2: Εγώ είμαι Αργεντινή σε όλα πάντα.
1: Έλα!
0: Αυτό είναι πολύ μας είναι, Βαγγέλη, είναι πολύ καλό. Είναι μέση.
1: Εμείς είμαστε μέση.
2: Σε επίπεδο φανατισμού τέτοιου με την Αργεντινή μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Μόνο και πάντα, και ξαναλέω σε όλα τα σπορ. Οπότε δεν έχει να συζητάμε κάτι άλλο. Είμαι μόνο θεματικός. Ούτε υποστηρίζω.
1: Άρα, ξεκινώντας από το μπάσκετ που το αγαπάμε, σε σημείο παρεξήγησης, με Σκόλα Τζινόμπιλι, και μετά πάμε σε Ντιέγκο και Λιονέλ, έτσι.
2: Ο ρόλος στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας, εκεί με το αυτό που είχε γίνει, εντάξει, όταν αποκλειστήκαμε και μετά από τους Αργεντίνους με το Μανιάνο κάτω το coach, γι' αυτό νομίζω ότι ούτε ο Παβός θα τα είχε κάνει αυτά σε εκδηλώσεις. Όχι τίποτα, ξέρεις, τα αποδυτήρια που είναι και μαζί με τους ανθρώπους, γι' αυτά ήταν ένα πάρα πολύ... Ναι, μ' αρέσουν σαν λαός έτσι τα
1: πράγματα.
2: Στην μπάλα υπήρχε και ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που έχει βγάλει ποτέ το ποδόσφαιρο, και ό,τι και να μου πείτε άλλο δεν το δέχομαι.
1: Ούτε εμείς.
2: Και με την όλη μου τη συμπάθεια στον εξαιρετικό Μέση, αλλά ένα ήταν ο Ντιέγκο. Οπότε δεν έχω διλήμματα και καλά τα σταυρώματα για να δούμε μέχρι μια τετάρα τουλάχιστον και βλέπουμε.
1: Πάντως να σου πω κάτι, Μενέλα, και με αυτό θα κλείσω. Θα κλείσουμε μάλλον εδώ με τον Βαγγέλη, γιατί συμφωνούμε, περνάμε πολλές ώρες μαζί. Είμαστε δίπλα-δίπλα στα γραφεία, στον όμιλο της Εφημερίδας Πελοπόννησος. Έχουμε συμφωνήσει, βλέποντας έτσι στην πρώτη φάση κάποια παιχνίδια από τη δεύτερη, ότι ποια ομάδα θα μπορέσει να σταματήσει τη Γαλλία, παρότι μιλάμε για ένα τουρνουά που ισχύει ότι και στο μπάσκετ, δηλαδή σε όλα αυτά τα τουρνουά που κάποια στιγμή μπαίνει σε νοκάουτ παιχνίδια και όπως να το κάνεις. Τα νοκάουτ παιχνίδια είναι νοκάουτ παιχνίδια. Δηλαδή, μπορεί να βρεθεί ένα παίκτη σε μέρα και ειδικά στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, ένας θερματοφύλακας, ένας επιθετικός, να βάλει ένα γκολ και να μην μπορεί να ανασάνεις. Αυτό εννοώ, ότι η Γαλλία φέρνει ένα κλικ πιο μπροστά.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα και να το παραδεχτώ και να συμφωνήσω μαζί σας. Άλλο το ότι υποστηρίζουμε, ότι για την ώρα η Γαλλία δείχνει κάτι πιο καλό από όλους. Αλλά δεν ξεχνώ ότι επί των ημερών του άσημο και παρεξηγημένο στην αρχή Σκαλόνι, η Αργεντινή έχει μάθει να κερδίζει με ένα συμπαγές ποδόσφαιρο, ίσως όχι τόσο φαντασία, αλλά έχει μάθει πάρα πολύ να κερδίζει. Έχει πάρει από το Κόπα Αμέρικα, το Μουντιάλ και τέτοια, άρα είναι μια ομάδα με χαρακτήρα. Οπότε όσο προχωράμε, ελπίζουμε.
1: Μάλιστα, λοιπόν, επαναλαμβάνουμε στις 7 Ρουμανία-Ελλάδα, Ερτένα.
2: Ναι, 7 σήμερα και 7.30 την Κυριακή στη Σάνελ με
1: και 7.30 στην Ελλάδα, ναι, στην Αθήνα. Λοιπόν, Μενέλα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και να καλή επιστροφή.
2: Καλά,
1: να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Για χαρά.
2: Sky 89,4.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
8: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Sky 89,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Skype Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε με τον επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας της ΕΟΚ, τον κύριο Μενέλαο Σεβαστιάδη από τη Ρουμανία. Είπαμε και στο πρώτο μέρος ότι η εθνική μας αντιμετωπίζει σήμερα την Ρουμανία στις 7 το απόγευμα και στις 7.30 θα γίνει το ίδιο στη Σανέλ Αρένα στην Αθήνα την Κυριακή. Μία είδηση που πραγματικά με ίντριγκαρε και η αλήθεια είναι ότι με ευνηδίασε λιγάκι είναι αυτό που διάβασα πριν από λίγο, ότι ο Ανδρέας Σάμαρης επιστρέφει στην Μπενφίκα
1: και για 16 προπονητής.
0: Ναι, και επιστρέφει σε ρόλο προπονητή πλέον. Νομίζω είναι η πρώτη του απόπειρα προπονητική του Ανδρέα Σάμαρη. Θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε και θα μάθουμε σίγουρα περισσότερες λεπτομέρειες. Το σίγουρο είναι πάντως ότι τόσο ο ίδιος από τη στιγμή που έφυγε από την Μπενφίκα διατήρησε πολλές σχέσεις με την πορτογαλική ομάδα και αν παρατηρήσει Παναγιώτη ακόμα και τώρα στα social media πολλά από τα σχόλια που υπάρχουν κάτω από τις αναρτήσεις του είναι από Πορτογάλους.
1: Ναι, και ο Ανδρέας, επειδή είναι ένα παιδί έτσι σκεπτόμενο, όχι ότι άλλοι δεν είναι, είχε φροντίσει και είχε μάθει πορτογαλικά.
0: Με έκανε εντύπωση, δηλαδή. Μιλάει άψογα πλέον, άψογα πλέον πορτογαλικά.
1: Είχε εκεί και πολλά χρόνια, έτσι.

0: επειδή είναι φιλόδοξος ο Ανδρέας, έτσι.
1: Λειτουργούν με αυτή τη φιλοσοφία.
0: Ναι, εντάξει. Λέω, ρε παιδί μου, ότι το πήγες πολύ μακριά, αλλά και ο Ανδρέας είναι ένας τύπος πολύ φιλόδοξος, έτσι, βάζει ψηλά τον πύχη και δεν βιάζεται, αλλά
1: 37 προσπαθεί είναι, να... ακόμα.
0: Ναι, ναι, λέω δεν βιάζεται, αλλά προσπαθεί να κάνει βήματα στην καριέρα. Ο... ποιος ποδοσφαιριστής το ίδιο έκανε. Σου θυμίζω ότι από την Παναχαϊκή, όταν έλυσε το συμβολαιό του, δεν πήγε, ας πούμε, στον Ολυμπιακό. Πήγε στον Πανιόνιο και από εκεί στον Ολυμπιακό και μετά στην Μπενφίκα.
1: Εγώ απλά το είπα γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν αρκετούς προπονητές της ΚΑΠΑ 19, της Μπενφίκα και στην Πόρτο, ειδικά γενικά στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο, να... που έχουν δείξει έργο προφανώς, έτσι, να παίρνουν την ευκαιρία τους στο μπάγκο της αντρικής ομάδας. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να ξεκινήσει έτσι πολύ θετικά αυτό το νέο ταξίδι για τον πατρινό παλιό διεθνή άσο της Παναχαϊκής, του Ολυμπιακού, του Πανιωνίου, της Μπενφίκα και άλλων ομάδων. Γιατί είχε παίξει και στην
0: Δεν είχε περάσει νομίζω και από τη Ρίο Αβε ή όχι.
1: Από τη Ρίο Αβε είχε περάσει και είχε παίξει και στη Βραζιλία για 6 μήνες ο
0: Ναι,
1: ο
0: και
1: Ανδρέας.
0: Στην Ολλανδία νομίζω κάπου είχε.
1: Και στην Ολλανδία, πολύ σωστά. Πολύ σωστά και στην Ολλανδία.
0: Επειδή είπες ότι συνήθως οι προπονητές που είναι στις ηλικιακές ομάδες προωθούνται, συμβαίνει και στην Πορτογαλία, ναι, συμβαίνει και αλλού. Δηλαδή, και το πρόσφατο παράδειγμα είναι η εθνική ομάδα της Ισπανίας. Για χρόνια στην εθνική ελπίδων ήταν ο Λουίς Ντελαφουέντε και μετά ο άνθρωπος πήρε προαγωγή για την ανδρική ομάδα. Αρκετοί από τους παίκτες που παίζουν τώρα στην εθνική ομάδα της Ισπανίας έχουν διατελέσει μέλη των ελπίδων, τους οποίους τους είχε παίκτες και στην ελπίδων ο Ντελαφουέντε. Εδώ στην Ελλάδα μόνο δεν. Δεν το βλέπουμε αυτό, δεν λειτουργούμε έτσι, ας πούμε, στα περισσότερα αθλήματα, όχι μόνο στο μπάσκετ, πήγαν, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
1: Εν τω μεταξύ, πρόσεχε Παναγιώτη, πώς μπορεί να γίνει σύνδεση της ποδοσφαιρικής καριέρας του Σάμαρη με την τωρινή Παναχαϊκή. Ο Σάμαρης, επειδή πολύ σωστά το είπες, πέρασε από την Ολλανδία, ξέρεις από ποια ομάδα πέρασε?
0: Από την ομάδα του Τούρκου.
1: Μπράβο. Είχε περάσει λοιπόν από την ομάδα του Ισιταν Γκιούν, του επικεφαλής του επενδυτικού γκρουπ που ανέλαβε το management της Παναχαϊκής. Είχε περάσει από τη Φορτούνα Σιτάρτ την περίοδο 2021-2022, δηλαδή την περίοδο που πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ομάδας ήταν ο Τούρκος. Και επίσης είχε παίξει και για 6 μήνες περίπου στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας με την Κοριτίμπα.
0: Κοσμογυρισμένος με δύο λόγια.
1: Βέβαια, κοσμογυρισμένος. Νομίζω μια χαρά πήγε η καριέρα του με το μπουστάρισμα που του έδωσε και ο Ολυμπιακός, γιατί έκανε πολύ καλές εμφανίσεις τότε ο Ανδρέας και στο Champions League με τον Ολυμπιακό.
0: Και στο Μουντιάλ της Βραζιλίας
1: και στο Μουντιάλ. Και στο Μουντιάλ ήρθε μεταγραφή στην Μπενφίκα και η καριέρα του απογειώθηκε στη συνέχεια.

0: Άρα τον Αντρέα πρέπει να ρωτήσουμε από, από πρώτη, πρώτη στιγμή, Παναγιώτη, για, για τον Νίση Νταγκιούν, αλλά δεν μας πήγε στο μυαλό τελικά. Ναι.
1: Είδες καθόλου χτες Μουντιάλ, δηλαδή κυρίως το, αυτό το παιχνίδι εδώ παρακολούθησα. Το...
0: είναι αυτό που λέγαμε, είναι αυτό που λέγαμε, γιατί θα, εντάξει, δεν θέλω τώρα να φανώ...
1: Και το σκεφτόμουν όσο ήταν ένα μηδέν το κογκό, έλεγα ότι...
0: Μα ήταν σίγουρο, ότι... Παναγιώτη, ναι. Ήταν σίγουρο, έγινε με την ακτή Λεφαντοστού, έγινε με το κογκό, έγινε με τη Σενεγάλη, που η Σενεγάλη από τις αφρικανικές ομάδες ήταν η πιο ποιοτική. Και πάλι όμως...
1: Η δεύτερη πιο ποιοτική, νομίζω πρώτη είναι το Μαρόκο.
0: Ναι, το βγάζω
1: επειδή έξω, προκρίθηκε,
0: ναι, αλλά συγγνώμη, επειδή... δεν το έχω εγώ στο μυαλό μου ως ναι. Αφρικανική ομάδα, συγγνώμη, ναι, όντως. Πάντως από αυτές τις ομάδες της βαθιάς Αφρικής, νομίζω ότι παρουσιάζουν έτσι, τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή ένα παιχνίδι που επί 80 λεπτά, μη σου πω για λίγο παραπάνω, 85 λεπτά, η Σενεγάλη είναι πολύ καλύτερη από το Βέλγιο και κερδίζει 2-0, ισοφαρίζεται 2-2 στο τέλος. Και χάνει, την, χάνει το παιχνίδι στο τελευταίο λεπτό της παράτασης με 3-2 από ένα

0: κακό Βέλγιο, έτσι. Κακή ομάδα, κακό, κάτι να
1: κακό πιστεύω. Βέλγιο μέχρι το 85. Γιατί από εκεί και πέρα υπήρχε μόνο αυτό στο γήπεδο.
0: Εντάξει, από εκεί και πέρα αλλάζει όλη η ψυχολογία όμως. Δηλαδή, όταν δέχεις ένα γκολ, δύο γκολ μάλλον σε τρία λεπτά, σε δύο λεπτά.
1: Ναι, εντάξει, και το δεύτερο δώρο του τερματοφύλακα. Εγώ να σου είμαι ειλικρινής, από ένα σημείο και έπειτα ήλπιζα να πάει στα πέναλτι, μήπως και ξυλαιωνόταν αυτός ο κάψερος θερματοφύλακας της Σενεγάλης να έκανε μια μεγάλη επέμβαση, ξέρεις, και τα λοιπά. Γιατί αυτό θα το κουβαλάς όλη τη ζωή πλέον. Δηλαδή,
0: αλλά είναι ρε παιδί
1: μου. Ναι, η Σενεγάλη αποκλείστηκε από αυτόν, εγώ αυτό πιστεύω.
0: Από αυτό, ναι. Αλλά είναι σου λέω αυτό οι αφρικανικές ομάδες, ότι πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο παίζοντας αφελώς στο τέλος να χάνουν. Δηλαδή με έναν τρόπο.
1: Και επειδή το είπες αυτό, εμένα το Βέλγιο δεν μου γέμισε το μάτι.
0: Όχι,
1: δεν...
0: ρε, όχι. Καθόλου. Ναι. Καθόλου.
1: Το Κονγκό με εγωίτευσε. Έτσι.
0: Εντάξει, μόνο συμπαγής ομάδα.
1: Ναι, συμπαγής ομάδα. Θα μπορούσε να κάνει το 2-0 έτσι, σε κάποια φάση εκεί που ήταν μπροστά. Και καλή νύχτα. Και βέβαια, μπορούμε να πούμε για τον Γκέιν ότι ρε φίλε, δεν είναι ο πιο γρήγορος παίκτης του κόσμου. Δεν είναι ο πιο τεχνικά κατηρτισμένος παίκτης. Είναι καλός παίκτης, έτσι. Παίζει κυρίως όμως μέσα στο κουτί. Αλλά ρε φίλε, όπου τη βρει την μπάλα, τη στέλνει, τη στέλνει μπροστά μέσα. Δηλαδή, εντάξει, έχει χάσει ευκαιρίες. Αλλά νομίζω ότι ένας παίκτης που δεν έχει τόσο πολύ μεγάλα σωματομετρικά προσόντα, δηλαδή δεν συγκρίνεται, ας πούμε, με τον Εμπαπέ, την ταχύτητα, ξέρεις, έχει πάρει την Αγγλία από το χεράκι. Δεν ξέρω αν αυτό φτάνει για να πάει πιο μετά, δηλαδή δεν είμαι σίγουρος καν αν θα περάσει η Αγγλία το Μεξικό, έτσι. Αλλά αυτός είναι η Αγγλία.
0: Αυτός είναι η Αγγλία, έκανε καταπληκτική χρονιά με την Bayern επίσης.
1: Με την Bayern, ναι.
0: Στο γερμανικό πρωτάθλημα και με τα πολλά συμπληρώνεται σιγά σιγά το παζλ της φάσης των 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Γνωρίζουμε τις 10 ομάδες που έχουν κλειδώσει μία θέση εκεί. Τα 5 ζευγάρια είναι ήδη γνωστά. Το Βέλγιο μετά την πρόκριση θρίλερ αυτή επί της Σενεγάλης θα παίξει με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που επικράτησαν 2-0 της Βοσνίας.
1: Άνετα, λέω.
0: Άνετα. Οπότε λοιπόν, ποια είναι τα ζευγάρια που γνωρίζουμε προς το παρόν? Το Καναδάς Μαρόκο, 4 Ιουλίου στις 8. Παραγουάη Γαλλία, 5 Ιουλίου, μάλλον στις 12. 4 Ιουλίου μεσάνυχτα. Βραζιλία Νορβηγία στις 11, 5 Ιουλίου επίσης. Μεξικό Αγγλία, ξημερώματα 6 Ιουλίου.
1: Μεγάλο ντέρμπι.
0: Και είπαμε Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, ξημερώματα 7 Ιουλίου. Αυτά είναι τα παιχνίδια προς το παρόν που γνωρίζουμε. Η μία ιδιαιτερότητα που υπάρχει εδώ, Παναγιώτη, και συγκεκριμένα στο παιχνίδι Μεξικό-Αγγλία, είναι ότι το συγκεκριμένο μάτς θα γίνει στο στάδιο ΑΣΔΕΚΑ της πόλης του Μεξικού. Δηλαδή,
1: έλα ρε φίλε, 100.000 κόσμος.
0: Δηλαδή, ναι, 100.000 κόσμο, αλλά τα τελευταία χρόνια το συγκεκριμένο γήπεδο έχει μετατραπεί σε φρούριο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχει να ιτηθεί το Μεξικό εκεί?
1: Πόσα, για πες.
0: Από το Σεπτέμβριο του 2013.
1: Τι λες ρε εσύ.
0: Μετράει το Μεξικό 70 νίκες σε 89 παιχνίδια. Είναι εντυπωσιακό.
1: Κοίτα, έχει η παρουσία του, είναι πολύ καλή στο Μουντιάλ.
0: Ναι. Απλά ρε παιδί μου, αναφέρω ακόμα έναν παράγοντα που ίσως παίξει ρόλο και έναν ακόμα. Το γήπεδο αυτό, όπως και στη Βολιβία μας λέει και ο Μπραντάν στην εκπομπή μας,
1: είναι σε υψόμετρο, λες.
0: Είναι στα 2000 μέτρα.
1: Ναι.
0: Μπορεί οι Μεξικανοί να το έχουν συνηθίσει αυτό, αλλά για τους Άγγλους δεν είμαι και πολύ σίγουρος.
1: Για κάποιους που δεν γνωρίζουν, να πω το εξής, έτσι, γιατί εμείς το λέμε επειδή είναι η δουλειά μας και τα λοιπά, στα 2000 μέτρα, ξέρω, στα 2,5 και τα λοιπά. Τι σημαίνει αυτό? Όσο μεγαλύτερο είναι το υψόμετρο, τόσο λιγότερο είναι το οξυγόνο. Κάποιοι λοιπόν που ζουν εκεί το συνηθίζουν και έχουν τις ανάστες τους. Αν πάρουν όμως εμένα και τον Βαγγέλη, ας πούμε, που είναι αθλητικοί, είμαστε τύποι και τα λοιπά, και μας ανεβάσουν εκεί, θα πάρουμε ένα ποδήλατο να φύγουμε κατευθείαν στα 1000 μέτρα.
0: Καταρχήν πρέπει να πάρουμε το, πώς το λένε, αυτό που αναπνέουμε. Έναν
1: απευθεία
0: μαζί. Το οξυγόνο μαζί, ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, δεν είναι το υψόμετρο ότι σε ζαλίζει σκέψου, γιατί υπάρχει έλλειψη οξυγόνου.
0: Και σκέψου, Παναγιώτη, τα παιχνίδια, πολλά τα παιχνίδια του πρωταθλήματος στη Βολιβία που έπαιζε και ο Μπραντάν, είναι στα 4.000 μέτρα υψόμετρο. Δηλαδή, ακόμα παραπάνω από την κορυφή του Ολύμπου. Για να σα δώσω καταλάβετε.
1: Παίζει με ένα μπουκαλάκι οξυγόνο.
0: Παίζει με ένα μπουκαλάκι οξυγόνο, ακριβώς.
1: Έχει και σήμερα παιχνίδια. Μάλλον ναι. Σήμερα. Σήμερα έχει ένα.
0: Ναι.
1: Με βάση την ώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα τη δούμε την Ισπανία απέναντι στην Αυστρία. 10 το βράδυ ξεκινάει. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport και αργότερα έχει ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, το Πορτογαλία-Κροατία στις 2 τα ξημερώματα, ΕΡΤ 2. Δεν ξέρω αν θα αντέξω, αλλά σίγουρα θα δω τα στιγμιότυπα το πρωί, και στις 6 το πρωί το Πορτογαλία-Κροατία είναι ΕΡΤ 2 Sport και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία, και αυτό είναι ένα σημαντικό παιχνίδι μεταξύ ισοδυνάμων ομάδων, θα λέω εγώ. Ερτένα. Να δούμε την Ισπανία, γιατί και η Αυστριακή δεν είναι κακή ομάδα. Όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Ναι, δεν είναι κακή,
1: ότι όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες δεν είναι κακές ομάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Και επαναλαμβάνω ότι οι ομάδες, από τις ομάδες μάλλον που εμείς θεωρούμε φαβορί, ακόμη και η Ισπανία, δεν τη βλέπω να είναι στο τώρα, έτσι. Αυτό που μιλάμε, μπορεί να το ξέρεις προϊόντος του χρόνου, και όσο προχωρά το τουρνουά και είναι μέσα η Ισπανία, να βελτιώνονται. Οι Γάλλοι εμένα είναι αυτοί που μου έχουν βγάλει το μάτι. Να σου πω, δε πηγαίνοντας προς το τέλος, ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής Delta στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνε να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Delta βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Delta σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Delta. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Είδα κάποιες δηλώσεις του Λουκάκου, γιατί ρώτησε κάποιος δημοσιογράφος, γιατί δεν εκτέλεσε εσύ το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα σου, αφού εσύ είσαι ο βασικός εκτελεστής. Και είπε ο Λουκάκου ότι το άφησα, λέει, για το Ντίλεμας, γιατί σκέφτηκα κάποια πράγματα που είχαν γίνει στο παρελθόν, που είχε χάσει κάποια πέναλτι και τον βρίζανε όλοι μετά, οι συμπατριώτες του. Οπότε δεν αισθάνθηκε και τόσο σίγουρος. Με αποτέλεσμα να αφήσει το πέναλτι να το εκτελέσει ο Τίλεμας, και αποδείχθηκε ότι έκανε πάρα πολύ καλά, γιατί το πέναλτι ήταν άψογα εκτελεσμένο. Δηλαδή, σκέψω ότι η μπάλα μπορεί να άγλυψε και λίγο το οριζόντιο δοκάρι. Ήταν τόσο άψογα εκτελεσμένο που και εκεί να έπεφτε ο τερματοφύλακας.
1: Εκεί που πιάνει αράχνες, έτσι, το τέρμα. Δηλαδή, πιάνει στη συμβολή, των δοκών.
0: Άψογα.
1: Αυτά τα πέναλτι δεν είναι έτσι αρκετά ρυψοκίνδυνα?
0: Δεν είναι, βέβαια είναι. Α, δεν είναι, πώς δεν είναι, νοείται. Όταν μπαίνει όμως αποθεώνει τον παίχτη, και όταν χάνεται
1: όταν μπαίνει, η κερκίδα,
0: αρχίζει
1: η κερκίδα,
0: τα καντήλια,
1: τα φάσκελα,
0: αρχίζει, ναι, τα καντήλια, ναι. Θα σου πω, το κολλητήριο άνοιξε.
1: Ανοίγει, μπορούμε να πούμε. Ναι, νομίζω
0: ότι ενημέρωση... έχουμε ξεκλειδώσει την πόρτα και είναι στο.
1: Η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι κανονικά θα πρέπει να δοθεί έτσι και πάλι σήμερα προσχρήση, μετά από καμιά 40 ώρες που έμεινε κλειστό, δηλαδή σχεδόν για μία μέρα, μία μισή κάτι. Εκεί, συν πλην. Μιλάμε για το κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός, έτσι, που για γραφειοκρατικούς λόγους, όχι για ουσιαστικούς, και εδώ είναι το περίεργο σε αυτήν την υπόθεση, για γραφειοκρατικούς λόγους, εγώ θα πω, έμεινε μία μέρα εκτός λειτουργίας. Αλλά στο 2026, επαναλαμβάνω, για γραφειοκρατικούς λόγους, μία αθλητική εγκατάσταση που φιλοξενεί νεολαία, που φιλοξενεί αρκετές ομάδες, σε μια χρονική περίοδο που τα πρωταθλήματα είναι σε full δράση, έτσι μιλάμε για, για τον υγρό στίβο. Προκαλεί κάπως.
0: Που είναι και το μοναδικό δημόσιο κολυμπητήριο στην Πάτρα.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι και μοναδικός χώρος προπόνησης για κάποια σωματεία και κάποιους αθλητές. Ναι. Που έρχονται κάποια πανελλήνια πρωταθλήματα στα μέσα Ιουλίου και πρέπει να προπονηθούν τα παιδιά. Πού για πολλά που, εν πάση περιπτώσει, η απάντηση είναι για γραφειοκρατικούς λόγους εν έτη 2026.
1: Ο άνθρωπος έχει πάει στο φεγγάρι, δηλαδή εγώ δεν καταλαβαίνω ποιοι ήταν αυτοί οι γραφειοκρατικοί λόγοι.
0: Έλατε.
1: Έτσι. Αλλά τέλος πάντων, από τη μία λέμε ότι είναι αυτό, από την άλλη ότι λύθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, μιας και το έθεσες, είχε έτσι συμβολή στην αποκατάσταση της τάξης ο συνεματεπώνυμός μου, με τον οποίο δεν έχω κάποια συγγενική
0: σχέση. Άστα τώρα,
1: σχέση.
0: Ήσουν εσύ.
1: Όχι, ο κύριος Τάκης Αντωνόπουλος είναι ο αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού στην Δυτική Ελλάδα. Συγκροτήθηκε πολύ γρήγορα η Επιτροπή, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Έγινε ο έλεγχος και είπαμε ότι...
0: Μπαμ-μπαμ δηλαδή, ε!
1: Μπαμ-μπαμ, ναι, για να μπορέσουν οι ομάδες, οι αθλητές, οι προπονητές, οι ομάδες οι ίδιες να εξυπηρετηθούν. Γιατί, όπως σωστά επισήμανες, είναι το μοναδικό δημόσιο κολυμβητήριο στην Πάτρα.
0: Λέω, δεν θα μπορούσα να προβλεφθεί ότι ολοκληρώνεται η προθεσμία λήξης της άδειας, ότι πρέπει να μην μείνει ούτε μία μέρα κλειστό, ότι να κάνουμε κάποιες ενέργειες.
1: Εγώ νομίζω, Βαγγέλη, ότι ούτε μία ώρα κλειστό δεν.
0: Ναι,
1: ούτε να κάνουμε μία ώρα δεν πρέπει να μένουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις κλειστές.
0: Να κάνουμε κάποιες ενέργειες λίγο πιο πριν, να προετοιμάσουμε τα σωματεία, αν δεν μπορούμε να τις κάνουμε, να το γνωρίζουν. Δεν ξέρω. Αφελώς τα ρωτάω όλα αυτά, έτσι και τα λέω. Αλλά επειδή τα λέω, επειδή είδα πολλούς γονείς και παράγοντες σωματείων με αναρτήσεις
1: να εκφράζουν την αγωνία τους, δηλαδή.
0: Ναι, να εκφράζουν την αγωνία τους και να θέτουν τέτοιου είδους ερωτήματα. Γι' αυτό δεν ξέρω αν πήραν απάντηση, αλλά εδώ που έχουμε φτάσει, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι να ανοίξει το κολυμπητήριο, να λειτουργεί ομαλά και τουλάχιστον από αυτή την ιστορία να βάλω κάποιο μυαλό.
1: Το πάθημα να γίνει μάθημα.
0: Να βάλω κάποιο
1: δηλαδή,
0: μυαλό.
1: Σε ανάλογες περιπτώσεις να υπάρχει από όλους έτσι. Η σοφία, πώς να το πω διαφορετικά, η πρόνοια.
0: Εντάξει, και το ενδιαφέρον πάρα πολλά.
1: Ναι, και το ενδιαφέρον, ναι.
0: Δηλαδή, αν ενδιαφερθείς για κάτι που πραγματικά κάνεις, δεν είναι δύσκολο να κάνεις κάποιες ενέργειες από πριν. Νομίζω η δουλειά τους είναι να το κάνουν. Πώς να το πω διαφορετικά.
1: Όλων όσοι έχουν την ευθύνη για αυτή τη δουλειά θα πρέπει να είναι πιο υπεύθυνοι.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος της εκπομπής, να επαναλάβουμε τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, ξεκινώντας από την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ. Στις 7 θα παίξει στη Ρουμανία με το αντίστοιχο εθνικό συγκρότημα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Μιλήσαμε για αυτό το παιχνίδι με τον υπεύθυνο τύπου και επικεφαλής του γραφείου τύπου της Ομοσπονδίας των Μπάσκετ, τον Μένιο Σεβαστιάδη, που είναι στην Οραντέα, συνοδεύει την εθνική ομάδα. Σε 7-1 λοιπόν, Ρουμανία-Ελλάδα. Η Ελλάδα, αν κάνει αυτό που πρέπει, θα πάρει το παιχνίδι και θα κάνει ένα ακόμη βήμα για την πρόκρισή της στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027. Στις 10, R2 Sport, Ισπανία-Αυστρία, ένα παιχνίδι για το Μουντιάλ 2026 που έχει ένα μεγάλο φαβορί και ένα μεγάλο outsider. Η Ισπανία είναι ένα από τα φαβορί για να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, δηλαδή η Ισπανία, η Βραζιλία, η Αργεντινή, αλλά και η Γερμανία ήταν σε αυτό το γκρουπάκι και κοιτάζει απ' έξω τη διαδικασία πλέον. Ισπανία λοιπόν, Αυστρία, R2 Sport στις 10 το βράδυ. Καλή ώρα για
0: ποδοσφαιράκι. Σούπερ.
1: Λίγο αργότερα για τους ξενύχτιδες, εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι στις 2 τα ξημερώματα, R2 Σπορ, Πορτογαλία-Κροατία. Εδώ θα έχουμε μία μάχη υπεργύρων,
0: Ναι.
1: Από τη μία είναι ο Ρονάλντο
0: και ο Μόντριτς,
1: και από την άλλη ο Μόντριτς, που υπήρξαν για πολύ μεγάλο διάστημα συμπαίκτες στη Ρεάλ και πανηγύρισαν Champions League, τίτλους και επιτυχίες. Και στις 6 τα ξημερώματα, έτσι κλείνει το πρόγραμμα, πώς να το πούμε, με ένα επίσης παιχνίδι έτσι αρκετά σημαντικό, χωρίς φαβορί, Ελβετία-Αλγερία, μετάδοση από την ΕΡΤ 1. Αυτά.
0: Λοιπόν, ναι, ναι, πάμε να μαζέψουμε τα μπουκαλάκια μας, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα μου ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Γκύρης, που και σήμερα ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Από τους τρεις μας, καλό απόγευμα. Βρείτε ένα μέρος να δροσιστείτε και απόψε. Γεια σας.
0: Bye.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από βοτανικό κήπο Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Προβλήματα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Στην άνοδο του Κηφισού ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση από Πειραιώς έως Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο Γιαλαμία. Από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας και από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Μαραθώνος. Νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Όπως διευκρίνησε, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Επίσης, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξη τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Η αποδοχή από την κυβέρνηση σχετικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που κατέληξε χθες έπειτα από τη δολοφονική επίθεση με γκαδζάκια, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας, που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας ενημερώθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Σε δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Πιστεύουμε ακλόνητα και διαχρονικά στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, με δυνατή, καθαρή φωνή στο κέντρο λήψης αποφάσεων». Με αφορμή το πρόσφατο ταξίδι του στην Κάσο, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός δεν απαντά στα ερωτήματα που του έχει θέσει, όπως αν θα ολοκληρωθεί το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης και ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα. Τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα, ανέφερε σε ανάρτησή του Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Με αφορμή δηλώσεις των κυρίων Μπίστη και Σιακαντάρη που χαρακτήρισαν μονομερή ενέργεια την πότηση του ηλεκτρικού καλωδίου στην Κάσο, ο κ. Σαμαράς σημείωσε ότι αποδεικνύουν ότι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο ΣΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος. Ανέφερε επίσης ότι οι δηλώσεις αυτές αποτελούν κατευνασμό και όχι νέο πατριωτισμό. Το γήπεδο του Πανεθνιακού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο χώρο των έργων. Ανέφερε ότι το γήπεδο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Με άλλα λόγια, όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, ο Πανεθνιακός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 2027-2028. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε τη διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ο κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για ένα από τα πιο σημαντικά projects που θα εξελιχθούν στη χώρα τα επόμενα χρόνια. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε εμπρισμούς, εκρήξεις, εκβιάσεις, απόπειρες ανθρωποκτονίας και διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 4 άνδρες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 10 άτομα, εκ των οποίων οι 9 είναι ήδη έγκλειστοι σε κατάστημα κράτησης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση είχε 49χρονος κρατούμενος. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 7 σοβαρές υποθέσεις που αποδίδονται στην οργάνωση. Τουλάχιστον 8 βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν και πάνω από 20 άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα, όταν ένας 11χρονος που οδηγούσε το φορτηγό των γονιών του έπεσε πάνω σε πλήθος που μετήχε σε θρησκευτική πομπή στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αγόρι είχε πάρει το όχημα των γονιών του χωρίς την έγκρισή τους.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

πολύ δύσκολο μεσημέρι για τους δρόμους της πόλης μας. Ανεβαίνοντας τον Κηφισό, σταματημένα τα αυτοκίνητα εδώ χαμηλά από Πειραιώς. Ναι, από Πέτρου Ράλι στην ουσία την Πειραιώς. Από Πέτρου Ράλι μέχρι και Αχαρνών. Ανεβαίνοντας πάρα πολύ μεγάλο ζόρι στον Κηφισό. Κατεβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα. Έχει πολύ Αττική οδός από Ανθούσα μέχρι και Μαρούση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Έχει πολύ λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι να βγείτε θάλασσα. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Το κέντρο είναι κανονικά τα πράγματα. Κηφισίας εντάξει, καθημερινά, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και η παραλιακή είναι πολύ καλά σήμερα. Δεν έχει αυτές τις μεγάλες ουρές από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο. Λοιπόν, Κηφισός Ανωδικό, η Αττική Οδός και πολύ λεωφόρος Αθηνών, όπως είπαμε, από το Χαϊδάρι μέχρι να βρείτε θάλασσα.

0: Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ, μου προέκυψε αυτή η ανάγκη τώρα, μόλις.
1: Ναι.
0: Το διασιάζει η συναυλία των Offspring. Τα παιδικά μας χρόνια.
1: Εδώ, εδώ,
0: τα παιδικά
1: στο ριλίζ, εδώ στην πλατεία νερού.
0: Σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Πραγματικά, ακούγοντας Offspring, γυρνάω πίσω εκεί στα χρόνια του λυκείου που χτυπιόμασταν με Offspring.
1: Ναι.
0: Βέβαια, κάποιοι είπαν, εντάξει, 2-3 τραγούδια ξέρουμε, ρε παιδιά. Δεν είναι 2-3, είναι περισσότερα. Αποκλείεται να μην. Ορίστε.
1: Είναι 6.
0: Δεν άκουγες Offspring.
1: Άκουγα αυτά τα 2-3 τραγούδια.
0: Σε παρακαλώ, Γιώργο Βραχνέση, που ξέρει.
1: Σίγουρα.

0: θα πας δηλαδή. Είναι 3η 7 Ιουλίου συναυλία, βλέπω.
1: Δεν νομίζω ότι προλαβαίνει.
0: Έχει εισιτήριο πάντως.
1: Έχει.
0: Βεβαίως.
1: Λες να μπορώ να κλείσω.
0: Μπαίνεις,
1: να
0: κλείσεις.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό, Γιώργο, αυτό.

0: βλέπω συναυλίες τώρα, τραγουδάει εδώ πέρα. Offspring αυτό που λες, Bad Religion, λοιπόν, είναι 7 Ιουλίου, πολύ καλό, η Bad Religion είναι πολύ καλή. Και 5-9 Ιουλίου, αυτό θα το εκτιμήσει ο Γιώργος, Παντέρα έχει. Παντέρα, όχι Λίτσα Παντέρα, Παντέρα σκέτο.
1: Παντέρα.
0: Και η μεγάλη συναυλία, 10 Ιουλίου, Halloween. Έρχονται. Μιλάμε για συναυλίες, όχι αστεία τώρα.
1: Ο Βαγγέλης από τη Νέα Σμύρνη λέει Μαρία στις Offspring και βάλε Megadeth. Έγινε χαμός τρίτη βράδυ στην πλατεία νερού.
0: Τώρα ήταν, από χθες.
1: Βαγγέλη, μένω στο παλαιό Φάληρο. Σας άκουγα. Δεν υπάρχει. Ακούω τα πάντα από την πλατεία νερού εκεί που είμαστε. Αλλά να σου πω, Γιώργο Βραχνέ, μια και γυρίσαμε έτσι λίγο στο παρελθόν, γιατί πάντα αυτά τα τραγούδια τα συνδέουμε με διάφορες συγκυρίες της ζωής μας. Δηλαδή τότε θυμάσαι, επειδή μου, εμένα στο μυαλό μου, ας πούμε, τους Offspring τους έχω συνδυάσει με φουλ ανεμελιά. Πιο πολύ δεν γίνεται δηλαδή.
0: Ανεμελιά, ναι.
1: Ναι. Ας πούμε, είχα μια ιστορία που έλεγα με τους φίλους μου προχθές.
0: Ναι.
1: Που πήραμε το τραμ τέλος πάντων για να πάμε από ένα σημείο σε ένα άλλο. Και λέω, παιδιά, θυμάμαι τόσο έντονα όταν ήμασταν 18, 19, 20 μέχρι και τα 26, 27 σίγουρα συνέβαινε. Που ξεκινούσαμε από το Μαρούσι όλοι μαζί να κατέβουμε στην παραλιακή. Τότε, παιδιά, παίρναμε το τρένο κανονικά από το Μαρούσι. Γίνονταν και οι εργασίες που οι διαδρομές, τα δρομολόγια ήταν ό,τι να είναι. Κατεβαίναμε, θυμάμαι, Ομόνια. Παίρναμε ταξί για να μας κατεβάσει στο τραμ εδώ στα Νότια, κάπου στο Φάληρο. Ή αν ερχόταν το τρένο μέχρι τον Πειραιά μετά από κάποια χρόνια, κατεβαίναμε στον Πειραιά. Παίρναμε το τραμ για να φτάσουμε στο Ακρωτήρι και το Ακάνθους. Βέβαια, όταν έχεις ξεκινήσει από τις 10 παρατέταρτο από το Μαρούσι, φτάνεις 12.30 ώρα κάποια στιγμή στο Ακρωτήρι και στο Ακάνθους.
0: Ναι.
1: Κάθεσαι εκεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και μετά ξεκινάς από το Ακρωτήρι για να φτάσεις πάλι στο Μαρούσι. Μιλάμε, φτάναμε, θυμάμαι, 8-8.30 το πρωί στο σταθμό του Αμαρουσίου. Πηγαίναμε, τρώγαμε κάτι και μετά έπρεπε να κατέβουμε και από το σταθμό του Αμαρουσίου στα σπίτια μας, που ήταν ένα περπάτημα 1/4-20 λεπτά. Δεν θέλω να σας πω ότι 11 η ώρα είχαμε ήδη ξυπνήσει, σηκωθεί για να πάμε για καφέ.
0: Τι ταλαιπώρια
1: είναι αυτό. Ήταν το πρόγραμμα.
0: Αυτό που περιγράφεις είναι μεγάλη ταλαιπώρια.
1: Όνειρο, όνειρο. Τα πιο ωραία χρόνια.
0: Ναι.
1: Δώστε. Me and my monkey, γιατί ο καθένας από εμάς έχει ένα monkey.
0: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν έρχεται.
1: Όχι.

0: Ο Γιώργος λέει, ρε παιδιά, μήπως υπάρχει κάποιος να έρθει να πάρει έναν με πατίνι που είναι πάνω στο Γηφισό.
1: Πάνω στο
0: Γηφισό,
1: καλά,
0: δείξαμε ένα συγκλονιστικό βίντεο. Προφανώς αυτό συμβαίνει τώρα που μας λέει ο φίλος μας.
1: Ναι, ναι.
0: Δείξαμε ένα τρομερό βίντεο που είναι ένας στην αριστερή λωρίδα. Αριστερή, πρόσεξε, αριστερή. Πώς το λέω,
1: Αριστερή! Αριστερή! Αριστερή! Αυτό μου θυμίζει και εμένα.
0: Είναι στην αριστερή λωρίδα ο φίλος αυτός. Και κάποια στιγμή, ενώ όλες οι λωρίδες είναι γεμάτες και έρχονται τα αυτοκίνητα, δεν είναι ότι έχει κίνηση και είναι σταματημένα, το κόβει όλο δεξιά με το πατίνι και περνάει στη δεξιά λωρίδα.
1: Α, ωραίος.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Ωραίο, ωραίο. Σηκώνει. Ωραίο. Όλα αυτά με τις συναυλίες ξεκίνησαν από αυτά που έλεγε στο διάδρομο με δύο πολύ καλούς συναδέλφους, την Εφέλη και τον Άγγελο. Την Εφέλη με και τον Άγγελο Σύρο.
0: Σωστά.
1: Για τα ημισκούμπρια, αν ναι, άκουσα καλά.
0: Όχι για τα ημισκούμπρια, για τους Offspring.
1: Α, γι' αυτό το λέγατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αύριο έχει ημισκούμπρια εδώ πάλι. Τα οποία είναι sold out όμως.
0: Έχω στεναχωρηθεί που δεν πήγα ημισκούμπρια.
1: Είναι η δεύτερη συναυλία.
0: Ναι, ναι. Έγινε χαμός.
1: Έγινε χαμός. Είναι η δεύτερη αύριο Παρασκευή, 3 Ιουλίου και είναι sold out. Δεν έχει εισιτήριο ούτε για δείγμα.
0: Ναι, αυτό τώρα επειδή ξέρεις γιατί μου το κάνεις.
1: Για αυτό το κάνω.
0: Το 12 η ώρα μα που γυρνάει πάλι, το ξέρω όλο από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Ανεβαίνει εύκολα.
0: Όλο, όλο, όλο.
1: Ανεβαίνει εύκολα πάνω στο σκηνή.
0: Κάτσε, θα έρθει, θα τη πάω στο κεφάλι πολύ ωραία στοίχη. Μπράβο. Τότε. Τώρα δεν θα έπαιζε όλα αυτά.
1: Και επίση χθε ήταν ο Μόμπι. Δηλαδή, στεναχωριέμαι πολύ που έχασα το Μόμπι, αλλά μπροστά μας έχουμε και τους Thievery Corporation, οι οποίοι είναι φανταστικοί, οι Thievery Corporation. Φανταστικοί.
0: Ωραία. Ναι, σε αρέσουν όλα αυτά. Δεν έχεις κλείσει όμως κάποιο να πας σε μια συναυλία. Απλά σε αρέσουν γενικώς. Θέλεις να βάλουμε ένα από τα αγαπημένα μου μισκούμπρια που
1: φυσικά
0: αγαπώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και να ετοιμάσεις και την παραλία μετά, μια και είναι και το επίκαιρο.
0: Έλα. Είμαστε στην παραλία και τώρα θα ξεκινήσει αυτή η κλασική μελωδία. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε.

0: κρύβω. Σου έφτιαξα ναό με πλάκες της Καρίστου. Σου πήρα το καπέλο του κόμι Μοντεχρίστου.
1: Και μπαίνει και ο Φίβος εδώ.
2: Ναι.
1: Γεια σου, Νικόλα.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Ευτυχώς που ήρθες, Νίκο μου.
2: Ναι,
1: μόνο εσύ με καταλαβαίνεις. Γιατί εγώ έχω πολύ μεγάλη αγάπη στα ημισκούμπρια.
2: Στους ημίς.
1: Είναι τα παιδικά μας χρόνια, Ιωάννη.
2: Όχι, εγώ τους γουστάρω.
1: Όχι,
2: τους γουστάρω κι εγώ.
3: Το να είναι και των τριών μας τα παιδικά χρόνια δεν γίνεται.
1: Εντάξει. Μα, ωραία. Σε μένα ήταν τα εφηβικά, σε εσάς ήταν τα παιδικά.
2: Όχι, λύσα το κάτω. Ανάποδα. Ανάποδα, μόνο.
1: Α, συγγνώμη. Ναι, σε μένα τα παιδικά, σε εσάς τα εφηβικά.
2: Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εκτός αν ακούγατε στις 25 χρονών ημισκούμπρια.
2: Γιατί 25 χρονών, γιατί να μην ακούμε. Εσύ ακούς τώρα πώς είναι.
1: Οκ, ναι, ναι, τρελαίνομαι. 27. Βάλε κάτι ακόμα.
2: Δεν ακούω ποτέ ημισκούμπρια, αλλά ξέρω ότι γίνονταν χαμός μαζί τους.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο κύριος του σπιτιού.
2: Ο κύριος του σπιτιού, ναι.
1: Ο κύριος του σπιτιού.
2: Το πάνω μέσα όλη μια παραλία που το έχουν χορέψει όλοι. Όλη η Ελλάδα το έχει χορέψει από 10 φορές. Εντάξει, στη ζωή του σίγουρα. Τραγουδάρες.
1: Γιατί δεν έπαιξα στοίχημα χθες στη μισέ μου?
2: Για να μην χάσει πάλι.
1: Όχι για να μην χάσω πάλι. Ωραία, τι βγήκα, τι κερδίσατε.
2: Έχεις φωτογραφία.
1: Από... Αχ, κάτι με περπατάει, καλέ.
2: Αφού δεν έπαιξε η Μαρία χθες.
1: Έχω φωτό.
2: Εμείς παίξαμε.
1: Έχω βγάλει φωτό. Ναι, έχω βγάλει.
2: Πιθανότατα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι πετύχατε εσείς τώρα.
2: Ναι,
1: θα σας ξεμπροστιάσω πολύ εύκολα.
2: Πετύχαμε την Αγγλία.
1: Περίμενε τώρα. Ένα-ένα. Έπαιζε ο Ιωάννης και ο Νικόλαος.
2: Ναι.
1: Αγγλία, Κονγκό, πόσο ήρθε?
2: 2-1.
1: Ορίστε.
2: Κέρδισε η Αγγλία. 2-1.
1: Κέρδισε η Αγγλία. Το γκολ-γκολ ισχύει.
2: Ισχύει.
1: Άρα ο Νίκος το πέτυχε.
2: Γιατί εγώ δεν πέτυχα να σου
1: πει γκολ-γκολ.
2: Τι παίζει ρόλο, άσου.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Τι δεν έχει σημασία, μωρέ.
1: Ο Νίκος το πιάσε.
2: Μα και εγώ το πιάσα.
1: Εντάξει, έχει πολλά στραβά, αλλά αυτό το πιάσε.
2: Ρε Νίκο, πες και εγώ το πιάσα.
3: Εγώ τα λέω. Εσύ φταίς.
1: Άρα, Νίκος κέρδισε ένα. Μόνο ο Νίκος.
2: Όχι, και οι δύο. Και οι δύο το κέρδισαν.
3: Και οι δύο.
1: Ο Νίκος ήταν πιο ακριβής.
2: Όχι, και οι δύο το κέρδισαν.
1: Έστειλε περισσότερο κόσμο ταμείο.
2: Όχι.
1: Γιατί να πάρει περισσότερα λεφτά.
3: Αν παίξανε περισσότεροι το Νάσο, έστειλε ο Γιάννης περισσότερο κόσμο ταμείο.
1: Θέλει περισσότερα λεφτά όμως αυτός που έπαιξε.
2: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι. Σύμφωνοι λεφτά.
1: Άρα, οκ, το έχουμε. Λοιπόν, πάμε. Βέλγιο, Σενεγάλη.
2: Είχα πει διπλό εγώ.
1: Ποιο κέρδισε, ρωτάω.
2: Το Βέλγιο 3-2.
3: Νομίζω ότι εγώ Σενεγάλη πρέπει να είχα πει.
1: Εσύ είχε πει Βέλγιο.
3: Βέλγιο είχα πει.
1: Όχι, είχατε πει και δύο Σενεγάλη.
3: Σενεγάλη.
2: Ναι.
1: Και εσύ είχε πει και goal over. Και κέρδισε το Βέλγιο, άρα μα στείλατε όλου κουβά.
3: Όχι.
1: Πάμε.
2: Όχι, goal το goal over το πέτυχε.
3: Το πετύχαμε. Goal και over.
1: Goal, goal και over.
3: Αυτό πέρασε.
2: Το πέρασε. 3-2 ήρθε. Άλλη μόνο.
3: 3-2,
1: Άρα ο Νίκος μας κέρδισε εδώ. Ο Νίκος
3: το ένα από τα δύο που έδωσα.
1: Εντάξει. Άρα δύο ο Νίκος μας.
3: Κατάλαβα, εντάξει. Θα σε
1: χαλαρώσει. Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Άρα και οι δύο. Άρα και ο Γιάννης μας. Και ο Γιάννης μας ένα.
2: Έχει δύο ο Γιάννης.
3: Ο Γιάννης
2: έχει δύο.
1: Όχι, δεν έχει.
2: Έχω πετύχει και το πρώτο.
1: Ισπανία-Αυστρία. Πάμε.
3: Τι, σήμερα.
2: Σήμερα.
1: Α, σήμερα. Έχετε παίξει άσος και άσο over 1,5 έχει παίξει, Νικόλα. Νικόλε. Θε να αλλάξει κάτι.
3: Όχι.
1: Είσαι σίγουρο δηλαδή για να
2: παίξει. Εσύ τι λες τώρα, θα παίξει κάτι.
1: Δεν θα παίξω εγώ. Πορτογαλία-Κροατία πόσο. Τι έχει πει,
2: Άσο. Εγώ πει Άσο.
3: Έχει πει Πορτογαλία.
1: Εσύ γκολ γκολ είπε.
3: Εγώ είπα γκολ γκολ και θέλω να αγγίσει Κροατία.
1: Μπράβο. Αλγερία, Ελβετία.
2: Ελβετία, Αλγερία.
1: Ορίστε.
2: Ελβετία,
1: Αλγερία. Έχετε πει διπλό. Και οι δυο.
2: Αλγερία έχω πει και εγώ, ναι.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Πώς είδατε τον αγώνα τη Τσιπά Τζόκοβιτ?
3: Με λατρεία.
1: Τι με λατρεία?
3: Με λατρεία στο Σέρβο.
1: Ναι. Καλά, το περιμέναμε θα κερδίσει ο Τζόκοβιτ. Δεν νομίζω ότι περιμένατε κάτι άλλο.
3: Εγώ.
1: Ναι.
3: Όχι, ποτέ δεν περίμενα κάτι.
1: Το πάλεψε το δεύτερο σετ του Τσιπάς, βέβαια.
3: Ένα δάκρυ κύλησε.
1: Και έβαλε και ένα πόντο αδιανόητο που τον χειροκρότησε και ο Τζόκοβιτς.
2: Πόσο είναι, 2-1 κέρδισε, δηλαδή.
1: 3-0.
2: 3-0 κέρδισε.
1: Ναι, σετ. Αλλά το δεύτερο το πήρε 6-4 ο Τζόκοβιτς.
3: Και το πρώτο 6-4 το πήρε.
1: 6-3.
3: Α, συγγνώμη, 6-3.
1: Τέλος πάντων.
2: Ο Τζόκοβιτς είναι 38, πόσο είναι ο Τζόκοβιτς?
1: Ναι. Ο παλιός είναι αλλιώς. Και όταν ο παλιός είναι ο Τζόκοβιτς, παιδιά, τι να κάνουμε.
3: Και όταν ο νέος δεν είναι ωραίος.
1: Έχεις και εσύ το θέμα σου. Το έχω κι εγώ.
3: Έχω θέμα.
1: Το έχω.
2: Είναι 39 ο Τζόκοβιτς. Είναι 22 Μαΐου του 1987.
3: Να τα εκατοστήσει.
1: Πόσο είναι?
2: 39.
1: Είμαστε με τον Νόβακ.
2: Το 87 είναι.
3: 27 είναι και ο Νόβακ.
1: Ναι. 26. Μην το αλλάζει τώρα.
3: Δεν είπε εσύ 27.
1: Ο Στέφανος πόσο είναι?
2: 29, πόσο είναι ο Στέφανος? Είναι 27.
1: Ακόμα στα 27 είναι ο Τσιτσιπάς.
2: 27, το 98 είναι.
3: Που είναι.
2: Το 90.
1: Κοίτα, υπό κανονικές συνθήκες ο Τσιτσιπάς έχει πάρα πολύ. Έχει μπροστά του άλλη μια δεκαετία.
3: Καλά, μια δεκαετία δεν έχει.
2: Αναλόγως.
1: Όχι, μην κοίτα, λέω υπό κανονικές συνθήκες.
3: Να παίζει απλά, να παίζει.
1: Να παίζει και να πηγαίνει καλά.
2: Να παίζει Στο Κοροπή και στο Καβούρι.
1: Ζαμέ Κοροπή.
2: Στο Κοροπή και στο Καβούρι που παίζει εσύ.
1: Στο Καβούρι παίζει και ο Τζόκοβιτς.
2: Παίζει και ο Τζόκοβιτς.
3: Αυτό ήθελα να πω. Αλήθεια. Το να παίζει που είπε η Μαρία, τι σημαίνει ακριβώς. Να δηλώνει συμμετοχή στα τουρνουά και να αποκλείεται στον
2: πρωτοβουλίο. Είναι κρίμα για το Τσιπά πάντως, γιατί δεν έχουμε βγάλει καλύτερο τενίστα στη χώρα.
1: Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ κρίμα.
3: Εννοείται ότι δεν έχουμε βγάλει.
2: Όχι, το χαρακτήρα του άστο. Αλλά καλύτερο τενίστα στη χώρα δεν βγάλαμε ποτέ.
3: Ποτέ δεν έχουμε βγάλει καλύτερο τενίστα στη χώρα.
2: Το νούμερο 3 έχει φτάσει στην
3: παγκόσμια κατάταξη.
2: Δεν ξαγίνει αυτό.
1: Τι κατά την άποψή σου έπαιξε ρόλο και αυτή η εκτόξευση δεν κράτησε για πολύ?
3: Έχω ακούσει πολλά. Δεν το ξέρω ούτε το άθλημα ξέρω, ούτε τον Τσιπά γνωρίζω για να πω πράγματα που μαθαίνω στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Υπήρχε γυμναστής, προπονητής που έλεγε ότι αρνείται να γυμναστεί.
1: Ναι. Τεμπέλης. Και με τον μπαμπά του υπάρχουν πολλά θέματα.
3: Με
1: τώρα χωρίστηκαν πάλι.
3: Ναι, πάλι.
2: Πάλι.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Πάλι.
2: Ναι. Πρώτη, τρίτη φορά είναι αυτή, ποια είναι?
3: Ο 23η.
2: Εντάξει. Εντάξει.
3: Ναι, δεν ξέρω τι προβλήματα
2: έχει. Κάτι τρέχει προφανώς.
3: Σίγουρα κάτι τρέχει.
1: Ναι,
3: αλλά η συμπεριφορά του απέναντι στους γονείς του δημοσίως, δηλαδή το να χτυπάει τον πατέρα του με τη ρακέτα, να βρίζει τη μητέρα του όπως την έβριζε, γιατί μιλούσε λέει στα ρώσικα και ούτε θυμάμαι τι της έλεγε. Δηλαδή, δεν δείχνει άτομο ισορροπημένο. Συγγνώμη.
1: Ναι, βέβαια να σου πω κάτι, επειδή εγώ συμφωνώ μαζί σου πάρα πολύ ότι ένας αθλητής για να γίνει κορυφαίος αθλητής παγκόσμιου βεληνικούς δεν αρκεί να έχει ταλέντο.
3: Συμφωνώ.
1: Χρειάζονται πολλά πράγματα ακόμη.
3: 100%.
1: Όντως η μαγιά υπήρχε ώστε ο Τσιπάς να μεγαλουργήσει.
3: Βέβαια,
1: δεν ξέρω τι θα κάνει ο άνθρωπος τα επόμενα χρόνια. Αλλά είναι σαν να φρενάρει τον εαυτό του, αισθάνομαι.
3: Σαν να τον έχει φρενάρει και να μην θέλει να πατήσει γκάζι.
1: Ναι, αυτό.
3: Με ανθρώπους που ξέρουν τένις, πραγματικά ξέρουν το άθλημα. Μου έλεγαν ότι, λέγανε όλοι, όχι ένα και δύο, ότι το θέμα δεν είναι πόσα Grand Slam θα... πότε θα πάρει το πρώτο για να δώσει συνέχεια.
2: Σωστά.
3: Δεν το πήρε ποτέ.
1: Ναι, ναι.
3: Πήρε όλη η γενιά του Grand Slam και ο ίδιος έχει βρεθεί στο 90 της παγκόσμιας κατάταξης.
2: Σε κατάταξη είναι στο 87. Είναι στο 87.
1: Ναι. Και αφού δεν το κατάφερε στο πικ του, λένε κάποιοι ότι θα είναι πολύ δύσκολο να συμβεί ξανά.
3: Είναι στο νούμερο 87 της παγκόσμιας κατάταξης. Εκεί που λέγαμε, ξέρεις, ήταν η είδηση να πέσει από το 3 στο 4, στο 5.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
2: Και ο Τζόκοβιτς στις 40 του είναι νούμερο 7. Και εκεί 7 είναι. Δηλαδή έλεος.
1: Που ήταν ένα για μερικά πάρα πολλά χρόνια.
2: Πόσο γάβρος πια είναι αυτός ο Τζόκοβιτς, έλεος δηλαδή.
3: Ένας αστέρας και Ολυμπιακός.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα πάντως, μιας και έχουμε μπει στο αθλητικό περιβάλλον, είδαμε τον υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, να πηγαίνει στο Βοτανικό για να επιτηρήσει και τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη.
2: Πάει γρήγορα. Πάει γρήγορα.
1: Για την ανάπλαση.
2: Δεν το περίμενα τόσο γρήγορα.
1: Του γηπέδου.
2: Το χαίρομαι προφανώς, δεν το περίμενα τόσο γρήγορα. Πραγματικά πάει πολύ γρήγορα. Δηλαδή το 27 όντως θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
1: Και έλεγε
3: ναι,
1: κάτι...
3: λένε το καλοκαίρι,
2: το καλοκαίρι του 27.
3: Και θα είναι έτοιμες και οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη.
2: Ναι.
1: Το 27 είναι επειδή σε ένα χρόνο.
2: Δηλαδή το επόμενο καλοκαίρι θα είναι έτοιμο το γήπεδο. Ναι.
3: Δηλαδή 27-28 ετοιμάζεσαι για να μπει στο καινούριο σου γήπεδο.
2: Και πρωτάθλημα, double.
3: Ετοιμάζεσαι για να μπει στο καινούριο σου γήπεδο.
2: Και
3: τώρα, εγώ μάγος δεν είμαι ούτε.
2: Και double πάνω, θα κατελαίνομαι.
3: Ούτε έχω.
2: Και Βοτανικό. Το Βοτανικό οι μάγκες.
3: Κοίταξε, το Βοτανικό ο μάγκας.
1: Θα παίξει πολλές φορές αυτό.
3: Ναι, καλά.
2: Σκέψω τώρα. Σκέψω τώρα.
1: Σε γραφικότητες σίγουρα να τις κάνουμε.
2: Αυτά εντάξει, τα έχουμε στην Ελλάδα σίγουρα.
3: Αυτά θα ακουστούν.
2: Οι μάγκες του Βοτανικού.
3: Ναι, ναι, ναι. Φαντάζω τώρα ανοίξει ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Γκολ στο 90.
2: Μάγκικο ντέρμπι στο Βοτανικό.
3: Του Βοτανικού ο μάγκας, τέτοια πράγματα.
1: Το πρωί ο Άρης κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σκεφτείτε πριν κάποια χρόνια τι συνέβαινε στο Βοτανικό, που σε συγκεκριμένες γειτονιές δεν μπορούσε καν να περάσεις, και τι θα γίνει
2: τι
1: από εδώ και στο εξής.
2: Δεν καταλαβαίνω, τι χρόνια. Ακόμα και πριν ξεκινήσουν τα έργα, τώρα πριν λίγους μήνες ήταν έτσι, και ακόμα είναι έτσι.
1: Θα αλλάξει δηλαδή πραγματικά
3: όλη
1: η περιοχή με την ανέγερση του γηπέδου. Προφανώς εσείς Παναθηναϊκοί το περιμένετε πώς και πώς.
2: Ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Να γίνει το νέο σας σπίτι.
2: Στεναχωριέμαι πολύ για τη λεωφόρο, γιατί εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές.
3: Ναι, αλλά δεν μπορούσε να γίνει στη λεωφόρο.
2: Δεν μπορούσε να γίνει τέτοιο γήπεδο λεωφόρο, όχι. Στεναχωριέμαι πολύ που αφήνουμε τη λεωφόρο. Πραγματικά. Εγώ γεννήθηκα στην ουσία.
3: Καταλαβαίνω αυτό. Το ρομαντικό κομμάτι. Mm. Αλλά μέσα στο κέντρο της πόλης δεν μπορεί να γίνει γήπεδο 40-45 χιλιάδων θέσεων.
2: Mm. Δεν γίνεται, ναι.
3: Ακόμα μπορούσε. Και να μπορούσε δηλαδή να χτιστεί, να το πω απλά, τι θα γινόταν με τα νοσοκομεία απέναντι. Άσχετα νοσοκομεία. Φαντάζομαι το πρόβλημα που θα υπήρχε στην κυκλοφορία όταν θα είχε αγώνα Παναθηναϊκός.
2: Υποτίθεται όλα αυτά πρέπει να οριστούν.
3: Ναι. Γιατί υπάρχουν, θα μου πει, τα υπόλοιπα έργα που πρέπει να συνοδεύουν.
2: Πάντα. Πάντα. Δεν φτιάξα γήπεδο
3: και τέλος. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θα θέλαμε πάρα πολύ, Νικόλα, αν γίνεται, να μείνει εδώ μαζί μας. Γιατί σε λίγο είχαμε σήμερα ένα αποκλειστικό θέμα πάρα πολύ εντυπωσιακό στο Live View, το οποίο θέλω να το συζητήσουμε μετά όλοι μαζί παρέα. Βεβαίως. Μείνετε εδώ. Πώς ένα ferry boat, αυτό που κάνει τη διαδρομή που πάει στην Ελαφώνησο, έμεινε από μηχανική βλάβη και δεν μπορούσε να δέσει. Προσπαθούσε για περίπου περίπου 20 λεπτάκια και ξαφνικά βλέπουμε έναν άνδρα να βουτάει στη θάλασσα και να πηγαίνει προς το ferry boat. Ποιος ήταν αυτός ο άνδρας, γιατί βούτηξε ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε, γιατί υπήρχαν και άλλα ferry boat τριγύρω, άρα ήταν πολύ επικίνδυνο αυτό που έκανε. Mm-hmm. Τι είπαν στους επιβάτες που ήταν μέσα στο ferry boat και έβλεπαν όλο αυτό να συμβαίνει μπροστά τους. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα γίνουν όλα αυτά.
2: Και η Big Win είναι μαζί μας, η ομάδα θελοντών Big Win, πιστή στη φιλοσοφία της για κοινωνική προσφορά. Σε συνεργασία με την Why Not προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win.
4: Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
11: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από τη Βουλή Υπουργός Εργασίας. Όπως διευκρίνησε η κυρία Κεραμέως, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Για τον τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση με μία γυναίκα νεκρή και τέσσερις τραυματίες στη Θεσσαλονίκη. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτιο Θεσσαλονικής στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα που κατέληξε χθες μετά την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια, απίφθινε η Νέα Δημοκρατία. Το γήπεδο του Πανεθνιακού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 27, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο χώρο των έργων. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Λεώνα στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Πανεθνιακού. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά, συνεχίστηκε σήμερα δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Κατά την κατάθεση του μάρτυρας, υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της διμερείας του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία, όπως υπόθηκε στο δικαστήριο, δεχόταν οργανωμένη επίθεση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά, κυρίως δυτικά και βόρεια, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, σας έχω τάξει κάτι.
1: Ο Γιάννης Σιάπας, στη χώνει ο Γιάννης Σιάπας.
0: Γιατί, τι λέει. Ο Γιάννης εμένα,
1: ναι.
0: Τα ύστερα του κόσμου.
1: Μαρία μου, μη δεις αύριο το αστόρις μου. Θα ζηλέψεις. Θα να ακούσω τον παλαιό Φάληρο.
0: Θα η μίμη σκούμπρια. Και συγγνώμη, αύριο... φίλη του δεν είπε να την πάρει μαζί, δηλαδή.
1: Αύριο θα είναι η μίμη σκούμπρια και θα τραγουδάει.
0: Θα πω και θα τον βρω.
1: Ναι.
0: Θα πάω και θα το βρω και θα του πάρω το εισιτήριο.
1: Δεν πήρε ένα εισιτήριο για τη Μαράκη.
0: Εντάξει, τέλος
1: πάντων. Κάτσε, Ριάννα, εγώ τώρα.
0: Λοιπόν, σας έταξα το εξής βίντεο. Λοιπόν, δημοσιεύσαμε σήμερα ένα θέμα. Ήταν αποκλειστικό της εκπομπής Live View στην τηλεόραση. Είμαστε με το ferry boat Μαριλένα. Το ferry boat αυτό κάνει τη διαδρομή Πούντα Λακωνίας Ελαφώνησο. Κάποια στιγμή το Μαριλένα δεν μπορεί να δέσει την Ελαφώνησο με τίποτα.
1: Ναι, έχει,
0: έχει μηχανική βλάβη. Ναι. Η θάλασσα είναι, τι να σας πω τώρα, γιαούρτι. Έτσι, έχει τίποτα.
1: Εκεί η θάλασσα, άμα έχετε μπει στο ferry boat, από το ferry boat βλέπεις από κάτω κανονικά το βυθό. Είναι σαν να είσαι σε βαρκάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σαν να θα βάλεις το χέρι σου να πιάσει το βυθό είναι.
0: Πολύ
1: έτσι
0: ωραία,
1: είναι,
0: το λες, πολύ παραστατικό. Mm. Εκεί λοιπόν που προσπαθεί το ferry boat να δέσει την Ελαφώνησο κανένα 20 λεπτό, κανένας δεν έχει ενημερώσει τους επιβάτες. Έχει κόσμο πάνω αυτό. Περιμένουν οι άνθρωποι να κατέβουν στην Ελαφώνησο να κάνουν μπάνιο. Δεν έχει ενημερώσει κανένας το τι γίνεται και κάποια στιγμή βλέπουν, υπήρχαν και διπλανά ferry boat και βλέπουν έναν άνδρα να έχει βουτήξει μέσα στη θάλασσα και να κατευθύνεται προς το φεριμπότ το οποίο είχε ανοίξει την μπουκαπόρτα. Δηλαδή είναι όλο. Δεν μπορείς να διανοηθείς ότι εκείνη τη στιγμή ένας άνθρωπος κολυμπά.
2: Άνοιξε μπουκαπόρτα για να μπει ο.
0: Για να
2: ο
0: το βοηθήσει να ανέβει πάνω. Λοιπόν, ρωτήσαμε, πήραμε τους πάντες τηλέφωνο, μιλήσαμε με την πλοιοκτήτρια εταιρεία. Δεν ήταν πάρα πολύ έτοιμοι οι άνθρωποι να απαντήσουν. Ζορίστηκαν.
1: Επιτρέπεται αυτό.
0: Πρόσεξε. Πρώτον, δεν είχε ενημερωθεί το λιμενικό για αυτό που έχει συμβεί. Ότι 20 λεπτά είναι ένα ferry boat έξω από την Ελαφώνησο και δεν μπορεί να δέσει. Mm. Πρώτα ενημερώνει το λιμενικό. Παιδιά, έχουμε θέμα. Προσπαθούμε να το λύσουμε. Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι μάθαμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ποιος φέρεται να είναι.
1: Ο καπετάνιος θα μας πει.
0: Είναι ένας εκ των πλοιοκτητών.
1: Α, γι' αυτό άνοιξε την μπουκαπόρτα.
0: Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, το έλεγε πάρα πολύ ωραία ο Άρης το πρωί. Είναι πως παλιά έμπαιναν με ένα χαρτόνι κάτω από τα αυτοκίνητα και λέω, «Ωπ, εγώ θα το δω δικό μου το αυτοκίνητο» και έμπαιναν από κάτω. Αυτός ο άνθρωπος πήγε και είπε, «Μισό λεπτό να δω το πλοίον μου. Και θα ανέβω
1: τη
0: πάνω».
1: Μηχανική βλάβη. Και γι' αυτό το άνοιξαν την μπουκαπόρτα, γιατί είναι ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
1: Γιατί εμένα μου εγώ δεν θα μου την άνοιγαν.
0: Εσύ θα πήγαινες να λύσεις το πρόβλημα.
1: Όχι,
0: της μηχανικής
1: δεν έχω ιδέα.
0: Βλάβης,
2: άμα έλεγες ξέρω να λύσω τη μηχανική
1: όχι,
2: βλάβη.
1: Όχι, είμαστε θάλασσα, ρε παιδί μου. Ναι,
0: ναι.
1: Ναι, δεν θα μου άνοιγαν.
0: Παιδιά, είναι τόσο σουρεαλιστική εικόνα με έναν άνθρωπο να κολυμπάει για να πάει. Κατεβαίνει ένας από το πλήρωμα, του ανοίγει την μπουκαπόρτα, την κατεβάζει, του δίνει χέρι, ανεβαίνει ο άλλος πάνω. Τη στιγμή που υποτίθεται είμαστε σε ένα σημείο που είναι πάρα πολλά πλοία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο με το οποίο πρέπει να κινούνται. Σίγουρα λουόμενος δεν πρέπει να υπάρχει 100%.
1: Σωστά, ναι.
0: Σίγουρα άνθρωπος που να κολυμπάει δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν ξέρω
2: δεν υπάρχει αστερίσκος, επιτρέπονται οι πλοιοκτήτες.
0: Όχι.
2: Δεν υπάρχει.
1: Εντάξει,

0: βεβαιωτικό αξιοπλοείας, τέλος πάντων, μετά από αυτό που έγινε.
1: Και
0: έχει σχηματιστεί δικογραφία από τον εισαγγελέα για να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για το παιδί.
1: Και πες ότι η παρέα σου λέει: πάμε ελαφώνησο φέτος και είσαι έξω από το λιμάνι της Πούντας και περιμένει το Μαριλένα. Μπαίνεις ή όχι? Μπαίνεις.
0: Ρε παιδί μου, θα μπεις στο Μαριλένα. Α. Το θέμα δεν είναι μηχανικές βλαβές τα πλοία.
1: Όχι,
0: παθαίνουν.
1: Ναι. Ειδικά αυτά που κάνουν δρομολόγια καθημερινά, ναι.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος βούτυξε για να πάει με τα εργαλεία του να λύσει το πρόβλημα.
1: Είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό.
0: Και κατέβαινε μια μπουκα πόρτα. Σας θυμίζω ότι έχουμε ζήσει τραγικά περιστατικά.
1: Εντάξει.
0: Όχι πριν πολύ καιρό, στο λιμάνι του Πειραιά με τον Αντώνη που σκοτώθηκε, το θυμάστε.
1: Αυτό είναι το τραγικό.
0: Με την τραγωδία. Και τώρα τι βλέπουμε εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Για πες, Νίκο.
1: Τι να πω.
0: Κάτι θέλεις να πεις.
1: Τι να πω.
0: Βλέπω.
1: Δεν έχει λόγια.
2: Τι να πω, μα, με αυτό που είδαμε, τι να πούμε.
1: Είναι άφωνος. Ναι. Με πιο απ' όλα.
0: Κι εγώ έχω μείνει άφωνη τώρα για λίγο. Ναι, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Έχουμε μια συναυλία πριν πάμε σε διαφημίσεις. Σήμερα μας τη λέει ένας φίλος. Μεγάλη συναυλία σήμερα. Σάκης Ρουβάς στο Ήλιον.
0: Βάλε λίγο, σε παρακαλώ, άντεξα.
1: Κεντρική πλατεία Ηλίου.
0: Όλοι στο Ήλιον.
1: Πλατεία Γιώργος Γεννηματάς, εννοείται. Ωραία πλατεία, κανονική. 9 ώρα ξεκινάει στην αυλία σήμερα. Σάκης Ρουβάς, δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: Κανονικά ο καθένας.
1: Σάκης Ρουβάς σήμερα στο Ήλιον.
0: Σάκης Ρουβάς, που να το πούμε αυτό, είναι πιο λαμπερός από ποτέ ο Σάκης.
1: Εντάξει, καλός είναι.
0: Δεν θα πεις ότι έχει πέσει λίγο? Έχει πέσει λίγο.
1: Κοίτα, τα άλλα χρόνια ναι, είναι πεσμένο.
2: Λαμπερός.
1: Και εκείνη είναι λίγο.
2: Η γυναίκα που έχει δίπλα του λαμπερός ήταν μια ζωή.
1: Ναι.

0: Δύο πράγματα. Εδώ ο φίλος ο Γιώργος, το ύψος Λένορμαν, στον Κηφισό, έχει μείνει ακριβώς στη μέση του δρόμου ένα... Τι είναι αυτό? Αυτοκίνητο, λογικά. Μένει, προσέξτε.
1: Τι
0: αυτό,
1: να είναι.
0: Τι να έχει το λέει κάπως περίεργα, αφού καριέρα λέει, δεν ξέρω, καταλαβαίνω τώρα, αλλά κάτι έχουμε πρόβλημα στο αναδικό, στη Λένορμαν, στον Κηφισό. Αυτό βλέπουμε τώρα και διάφορα άλλα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Γιατί ο Πέτρος λέει το πρόβλημα του Σταματέλου ποιο ακριβώς είναι? Δεν έχει πρόβλημα το Σταματέλος.
1: Όχι, επειδή...
2: Μήπως είναι για τον Τσιπά?
0: Όχι, για πριν. Λες.
1: Όχι, για πιο πριν. Μήπως επειδή δέχομαι διαρκώς αυτές τις επιθέσεις.
2: Α, είναι υποστηρικτής Αναστασοπούλου?
1: Όχι, είναι άνθρωπος που του αρέσει το δίκαιο.
2: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Έλα.
1: Ο φίλος μας εδώ, η φίλη μας η Γιάννα, λέει το που σου κουπάμε οικογενειακό αγκίστρι. Υπάρχουν αντιφατικά δεδομένα σχετικά με τις παραλίες εκεί. Αν θέλει κάποιος ακροατής να βοηθήσει σχετικά με παραλίες στο αγκίστρι, θα είμαστε ευγνώμονες. Όσοι πηγαίνετε στο αγκίστρι, παρακαλώ να μας πείτε σε ποιες παραλίες πρέπει να πάει η φίλη μας η Γιάννα και όποιος πάει στο Αγκίστρι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο βέβαια.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, το ακούω από πάρα πολλούς.
1: Εγώ είμαι της Αίγινας πιο πολύ βέβαια, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Αίγινας Πέτσης.
0: Είναι και κοντά και οικονομικά.
1: Όρο δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου και θα ήθελα πολύ.
2: Εντάξει, ωραία, μέχρι εκεί.
1: Εντάξει, σαν τη Λευκάδα τώρα καταλαβαίνω.
0: Όχι,
1: ότι
0: καλά
1: δεν
0: τώρα,
1: είναι
0: τίποτα.
2: Ιόνιο, ναι, εντάξει, συγγνώμη.
1: Ναι,
2: καλοκαίρι, παραλίες. Ναι, οπότε ναι. Το μυαλό μου πάει σε κάποιες παραλίες.
1: Συγγνώμη, αλλά σε, αν βάλω δίπλα-δίπλα Λευκάδα και Μήλο,
2: ναι.
1: Θα το έπαιζα διπλό.
2: Σε παραλίες, όμως.
1: Σε παραλίες.
2: Όχι σε τοπία.
1: Σε παραλίες.
2: Όχι σε τοπία.
1: Μου με ένα χεράκι.
2: Όχι σε τοπία.
1: Σε παραλίες.
2: Για πες μου την πιο ωραία παραλία της Μήλο.
1: Αχ, δεν ξέρω πού να ξεκινήσω.
2: Πες μου μία.
1: Την Κράδο.
2: Και είναι πιο ωραία από το Πόρτο Κατσίκι.
1: Ναι, καλή. Εννοείται. Πόρτο Κατσίκι πολυφορεμένο, εντάξει.
2: Από το Μήλο.
1: Υπερεκτιμημένο.
2: Έχω καλό οφθαλμίατρο. Πολύ καλό οφθαλμίατρο.
1: Έχω και εγώ πολύ καλό.
2: Δεν το βλέπω.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Δεν το βλέπω.

0: Όπως είστε σίγουρα, πάμε Ερμού όμως. Έχει κοντό σέντρο. Μας περιμένουν όλα τα επώνυμα μπραντς καλλιτικών. Μόλις νέες αφήξεις αδερμάτινα σε αξεσουάρ και είδη ταξιδίου. Στα κοντό σέντρο στην Ερμού. Σας περιμένουν. Εκεί και οι δύο συμφωνείτε σίγουρα.
1: Ναι, ναι, εκεί θα πάμε.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδες.

0: Γιάννα, είσαι εδώ. Λοιπόν, ήθελες να σου πούμε tips για το αγκίστρι. Ευτυχώς που η καλή μας φίλη είναι εδώ. Και ναι, έχεις δίκιο Μάριε, αυτό θυμάμαι και εγώ. Στην Απόνησο έχει πολύ ωραία νερά και έχει και τρομερή ταβέρνα στο αγκίστρι, λέει ο Μάριος. Απόνησος επίσης το καλύτερο μέρος στο αγκίστρι, θα πάθει πλάκα, λέει ο φίλος μας ο Χρήστος. Και κάπου εδώ.
1: Έχουμε την πρόκληση φυσικά για σένα, Νίκο, αυτή αποκλειστικά το Βαγγίλα τη Νέα Σμύρνη. Ένα τρελό κεφαλονίτσα το Λιξούρι.
0: Ναι.
2: Φοβερές παραλίες και κεφαλονίτσα.
1: Φοβερές παραλίες. Και λίγες παραλίες κεφαλονίτσα.
2: Και καλά κάνει. Φοβερές παραλίες.
1: Το καταλαβαίνει.
2: Τι α πούμε, ότι δεν έχει φοβερές παραλίες.
0: Ιόνιο μόνο, μόνο.
2: Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Λοιπόν, Μύκονος.
2: Ναι.
1: Δεν έχετε δει τίποτα.
2: Ναι.
1: Κρήτη επίσης. Μίλα για τον
2: Ιωάννη. Κρήτη, φοβερές παραλίες. Φοβερές.
0: Όχι, δεν είναι και σαν τη Λευκάδα.
2: Όχι, σαν τη Λευκάδα δεν είναι.
0: Θα τρελαθούμε τελείως, παιδιά. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Τι να πω τώρα.
2: Έχω πετύχει τριόπετρα στο Ρέθυμνο χωρίς να φυσάει. Είμαι από Λευκάδα. Ήταν η πιο ωραία παραλία που έχω πάει.
0: Στη ζωή σου.
2: Ναι.
0: Δεν έχω πάει εγώ στην Τριόπετρα.
2: Τριόπετρα, πρόσεξε, να μην φυσάει.
1: Εντάξει.
2: Ναι. Δεν ήθελα να φύγω.
1: Μάλλον ήταν το παρέακι που έχει πάει.
2: Δεν ήθελα να φύγω.
1: Χάνεις τα λόγια σου.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Χάνεις
2: τα λόγια σου. Να φύγω.
0: Και μάλλον γι' αυτό δικάζει τη Μήλο, επειδή στη Μήλο εσύ δεν πέρασες καλά.
2: Φανταστικά πέρασα. Γνώρισα φοβερούς ανθρώπους στη Μήλο.
0: Ναι. Μα το έχει πει 100 φορές.
1: Να σου πω, άρα πήγαινε συχνά. Αχά.
2: Πήγαινα συχνά.
1: Αχά.
0: Λοιπόν, Τριόπετρα. Στο Ρέθυμνο, Ρεθύμνη. Τριόπετρα, Ρεθύμνη, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, η ωραιότερη παραλία για σένα τη Λευκάδα, μια και μπήκαμε στι παραλίε, είναι η Εγκρεμνή.
2: Η Εγκρεμνή,
0: ναι, θα μα βγει ψυχή για
2: αυτό. Ναι, το ξέρω. 450 σκαλιά.
1: Ποια είναι η αποκλεισμένη παραλία,
0: η Εγκρεμνή,
1: ναι.
0: Η Εγκρεμνή ήταν.
1: Ήταν,
0: ήταν.
2: Δεν ξέρεις και τι γίνεται.
0: Okay, πάντως είναι.
2: Είναι φανταστική.
0: Νομίζω
2: είναι
0: φανταστική. Ότι είσαι.
1: Εκεί πας με αυτοκίνητο κανονικά ή πας με σκάφος, με σκαφάκια
0: με αυτού. Με αυτοκίνητο, αλλά πρέπει να κατέβεις 400 σκαλιά.
2: Ναι, 450.
0: Και να τα ανέβεις μετά.
1: Το κατέβεις. Το ανέβεις
0: ναι,
1: με
0: το πρόβλημα. Ναι, το πρόβλημα.
2: Βρίσκεις σειρμό και πας.
0: Και σε πείραξε το τζιγκράδο με το σκηνή.
1: Ναι, πείραξε.
0: Στη Μήλο.
1: Είναι πρωτόγονο αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό με το τζιγκράδο που δεν έχουν βρει άλλο τρόπο και είναι ένα τόσο δά περασματάκι, δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρό το πέρασμα για να κατέβεις με το σκηνή και έχει και ένα σχετικό ύψος που πρέπει να πηδήξεις από εκεί για να κατέβεις την παραλία. Θέλω να πω.
2: Γι' αυτό Φουρνία πήρε το σκάφος.
0: Δεν πάω με τη μαμά μου, αυτό θέλω να πω.
2: Γι' αυτό Φουρνία πήρε το σκάφος και γύρισε όλη τη Μήλο.
0: Εμείς δεν έχουμε σκάφος.
2: Το ξέρω, ούτε και εγώ έχω σκάφος.
0: Δεν έχουμε σκάφος.
2: Ούτε, γι' αυτό πάω Λευκάδα και είμαι μια χαρά.
1: Πήρε εγώ Φουρνία, ο Σιμπουπλέ.
0: Ο Σιμπουπλέ.
1: Εμεί στον Άγιο Σώστη Μύκονο. Μαρία παίζει τηλεόραση τώρα, γιατί. Σε παιχνίδι.
0: Ωραία. Στο The Floor.
1: Έχει παίξει το The Floor.
0: Ωραία.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Άμα δεν παίξει Μαρία, ποιο θα παίξει. Εμεί θα παίξουμε.
0: Τέλεια. Λοιπόν, παρακάτω.
1: Φύγαμε.
0: Φύγαμε.
1: Λοιπόν, Νίκο,
0: ευχαριστούμε
1: πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ.
0: Να σου πω κάτι, δεν θα λέμε από εδώ και πέρα ευχαριστούμε στον Νίκο.
1: Άρχισε.
0: Ο Νίκο είναι.
1: Κοίτα, όσο διαρκεί το Μουντιάλ, θα έρχεσαι. Δεν μοιάζει πάλι στην άλλη εβδομάδα, θα έρχεσαι.
0: Μα έρχεται όλη τη χρονιά έτσι κι αλλιώ, πέραν του Μουντιάλ.
1: Ναι, αλλά βάζω και το Μουντιάλ τώρα.
0: Έχει συζητήσει από Eurovision μέχρι ό,τι μπορεί να
1: του βάζω και το καθήκον του μέσα και το Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Αύριο θα είμαι εδώ.
1: Θα βρει αντικαταστάτη όμω. Πώ μέρε θα λείψει.
2: Θα λείψω.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι.
0: Τι γίνεται πια με αυτή την αυθαιρεσία τη εξουσία. Πότε θα σταματήσει αυτό να συμβεί.
1: Δεν τρέπεσε,
2: έφυγε ο φλωράκι μέσα τη.
0: Λοιπόν, καλό σα απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Δεν καταλαβαίνω, Γιάννη μου.
1: Τι διευθυντέ είναι αυτοί εδώ πέρα.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Διευθυντή αθλητικού τμήματο, φιλέ και φεύγω. Πάω Λευκάδα. Φιλάκια, έχει έχουμε τον διάλογο.
0: Γιάννη.
1: Όταν είμαι διευθυντή.
0: Όχι. Όχι.
1: Τι.
0: Ήσουν και διευθυντή.
1: Ναι, όταν είμαι διευθυντή.
0: Τώρα είσαι παρουσιαστή.
1: Δεν έφευγα.
0: Τώρα είσαι παρουσιαστή.
1: Τώρα δεν φεύγω καθόλου. Τώρα έχω όλα τα προνόμια.
0: Λοιπόν, καλό σας απόγευμα. Μένετε εδώ. Έρχεται Γιάννης Τζούνος, φυσικά ορεξάτος εννοείται. Και επισημαίνει η φίλη μας η Ζανέτ. Αν πάτε απόνυσο στο Αγκίστρι, όπως είπαμε, προσοχή στους αχινούς. Ευχαριστούμε, Ζανέτ, πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. 35% Ζανέτ για σένα στα Χόντο Σέντερ σε Γκούτσι, Ραμπάν και Ζαν Πολ Γκοτιέ. Μόνο στα Χόντο Σέντερ. Άντε, γεια.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Cosa?
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάραβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
4: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
7: Μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονίτσα, στην Απάνω.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 5.

0: Sky 89,4.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς ως Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο που μεταμόρφωσε ως Κοκκινομήλο, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Βοτανικό κήπο Χαϊδαρίου ως Λιμνικού Μουνθούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου ενός τετάρτου στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αλλά και από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας. Νομοθετική ρυθμίση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από τη Βουλή Υπουργός Εργασίας. Όπως διευκρίνησε η κυρία Κεραμέως, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση του 35%. Επίσης, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου για τους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή. Για αποδοχή από την κυβέρνηση της σχετικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που κατέληξε χθες έπειτα από τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από εκραίους εκφραστές της βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Κατά την κατάθεση του, ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο επιχειρησιακός συντονισμός της δημιουργίας δεν ανήκε στον ίδιο, αλλά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της δημιουργίας του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία, όπως υπόθηκε στο δικαστήριο, δεχόταν οργανωμένη επίθεση. Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας έχει ήδη ζητήσει τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά ο ρόλος του τότε αστυνομικού διευθυντή, μετά από καταθέσεις που τον εμπλέκουν σε υπόθεση φυγάδευσης ατόμων. Απαντώντας στις σχετικές αιτιάσεις, ο μάρτυρας αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο χώρο των έργων. Ανέφερε ότι το γήπεδο θα έχει ολοκληρωθεί ως το καλοκαίρι του 2027. Με άλλα λόγια, όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 2027-2028. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διενέργεια Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα, στην περιοχή γύρω από το γήπεδο. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε εμπρισμούς, εκρήξεις, εκβιάσεις, απόπειρες ανθρωποκτονίας και διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 4 άνδρες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 10 άτομα, εκ των οποίων οι 9 είναι ήδη εγκλειστοί σε καταστήματα κράτησης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 7 σοβαρές υποθέσεις που αποδίδονται στην οργάνωση. Μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγο για πυρκαγιά σε αγροθασική έκταση στην περιοχή Αγίων Σπυρίδων της περιφερειακής ενότητας Άρτας. Καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Τουλάχιστον 8 βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν και πάνω από 20 τραυματίστηκαν όταν ένας 11χρονος που οδηγούσε το φορτηγό των γονιών του έπεσε πάνω στο πλήθος που μετήχε σε θρησκευτική πομπή στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη. Αύξηση 85% στους θανάτους ατόμων ηλικίας 75 ετών και άνω κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του καύσωνα από τις 22 στις 28 Ιουνίου, διαπίστωσε Γαλλική Ιατρική Υπηρεσία. Όπως αναφέρουν, σε αυτή την ηλικιακή ομάδα καταγράφηκαν στη Γαλλία 513 θάνατοι την περασμένη εβδομάδα σε σύγκριση με 278 θανάτους την προηγούμενη. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμ μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Γιάννης Τζούνος.

0: Τα πάμε και χθες, τα λέμε και σήμερα. Με ζέστη ξεκινάει ο Ιούλιος και πολύ πολύ ζέστη, έτσι. Τα έλεγε η Σούζη, λέει, είπε, παιδιά, Τετάρτη θα είναι πιο ζεστές μέρες. Να το που επιβεβαιώνεται. Σε αυτά μια φορά να δεν μπορεί να μην επιβεβαιωθεί. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Πολύ ζέστη. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ζέστη. Εντάξει, δεν είμαστε και σαν τη... Ξέρουμε να το αντιμετωπίσουμε. Η αλήθεια είναι, γιατί σε άλλες περιοχές της Ευρώπης τα είδαμε τι συνέβησαν. Στη Γαλλία έβλεπα τώρα κάτι πλάνα. Πλακώνονται στα καταστήματα για να πάρουν ένα κλιματιστικό και ένα ανεμιστήρα. Που εμείς εδώ το θεωρούμε αυτονόητο. Ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, σπίτι χωρίς. Εμείς δεν έχουμε ένα κλιματιστικό στο σπίτι. Όχι. Που οι Γάλλοι παίρνουν ένα, σου λέει, καθόμαστε όλοι μαζί τώρα στο σαλόνι να δροσιζόμαστε κτλ. Εμείς έχουμε σε κάθε δωμάτιο ένα. Κατάλαβες, και όσοι έχουμε θέματα με τη ζέστη, καλή ώρα εδώ υποφαινόμενος. Ναι, έχουμε ένα δικό μας πάνω από το κεφάλι μας. Καλώς απόγευμα λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Είναι απόγευμα Πέμπτης, ο μήνας έχει 2. Να είστε όλες και όλοι καλά από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σας κύριε Γιώργο, πώς είστε? Α, Marvelous, επανήλθαμε στο Marvelous. Είδες, έπεσε η ζέστη στη Βρετανία, ξανάρθεσαι εσύ στο Marvelous, γιατί τόσο καιρό μας τα έλεγε στα ελληνικά. Ο κύριος Πέτρος Κυρκύλης είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής, στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, όπως κάθε φορά. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4800-170-174 η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Απαντά στα δικά σας σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου, και εκεί μεγαλύτερα σχόλια. Όλια μηνύματα, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, ειδικά στο κομμάτι της κίνησης, συμβαίνουν πάρα πολλά. Κάνουμε μια παύση εδώ. Καλησπερίζουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου που είναι κοντά μας στο στούντιο και πάμε μαζί, Γιώργο, να καλησπερίσουμε τον κύριο Χριστόφορο Σιαφάκα, ο οποίος είναι δήμαρχος Αρταίων, γιατί εκεί υπάρχει φωτιά και υπάρχει προειδοποίηση από το 112. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πώς έχει η κατάσταση και το 112 που έχει εκδοθεί είναι για εγρήγορση, έτσι, όχι για καμιά εκένωση?
1: Όχι, δεν είναι για εκένωση, είναι για εγρήγορση. Είναι μια φωτιά που έχει τουλάχιστον 2 ώρες εδώ που καίει. Είναι μέσα στο βάλτο της Βίγλας, όπως λέμε εμείς, στον κάμπο. Είναι ανάμεσα στα χωριά του Αγίου Σπυρίδωνα, της Βίγλας και τη Ράχη.
0: Ναι.
1: Και κυρίως καλαμιώνες. Και περισσότερο κινδυνεύουν κάποιες μονάδες με πτηνοτροφία και με καλλιέργειες.
0: Δεν είναι δηλαδή κοντά σε οικισμό, κύριε Δημαρχέ, έτσι?
1: Όχι, δεν είναι τόσο κοντά ακόμη, όχι. Είναι ανάμεσα στα τα χωριά που σας είπα, αλλά εντάξει, δεν κινδυνεύουν προς το παρόν. Έχουμε και 3-4 εναέρια που ήρθαν καναντέρ το τελευταίο μισάωρο.
0: Οι καιρικές συνθήκες πώς είναι?
1: Έχει αέρα, δυστυχώς. Έχει αέρα έντονο, και επειδή είμαστε έτσι προς τη θάλασσα του Αμβρακικού εδώ στο Βάλτο, όπως σας είπα, και γι' αυτό είναι πιο έντονος από ό,τι είναι μέσα στην πόλη ο αέρας. Γι' αυτό είναι που δυσκολεύει την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, συγγνώμη Δήμαρχε, αν σας κουράζω κι εγώ, πηγαίνει η φωτιά προς τον Αμβρακικό, έτσι? Δηλαδή,
1: η φωτιά πηγαίνει παράλληλα με τον Αμβρακικό προς το χωριό.
2: Το πυκνό δάσος.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα σκοπός είναι να αποφευθεί, να κοπεί πιο πριν, να οριοθετηθεί,
1: ναι,
0: για να μην φτάσουμε.
1: Είναι κάμπος βέβαια. Είμαστε μέσα στο βάλτο, που σημαίνει ότι υπάρχουν και προσβάσεις και κάθετοι δρόμοι. Απλώς είναι και πολλοί καλαμιώνες. Αυτό είναι το
0: έχει
1: πρόβλημα.
0: Έχει κάψει μήλη δηλαδή, έτσι, αυτό μας.
1: Ακριβώς.
0: Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: καλά
0: για τις πληροφορίες. Ο κύριος Χριστόφορος Σιαφάκας, ο δήμαρχος της περιοχής. Γιώργο, όπως ακούσαμε και από τον δήμαρχο, επιχειρούν ένα αέρια, παρά το γεγονός ότι έχει ανέμους.
2: Είναι 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα εκεί που επιχειρούν, και με τις επίγειες δυνάμεις 26 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα. Ξεκίνησε από το χωριό Στρογγύλη της Σάρτας, και όμως η κατεύθυνση είναι προς τον Άγιο Σπυρίδωνα, εκεί το χωριό που μας είπε και ο Δήμαρχος πριν. Παράλληλα με τον Αυρακικλό, εκεί έχουμε μια πυκνή βλάστηση, αλλά και η καλαμιές. Είναι η δύσκολη βλάστηση που συναντά η φωτιά σε αυτές τις συνθήκες, διότι καίγονται πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ εύκολα, συγγνώμη.
0: Πάρα πολύ εύκολα, ναι.
2: Πάρα πολύ εύκολα και βγάζει και μαύρο καπνό. Άρα λοιπόν είναι όντως μια πυρκαγιά σε εξέλιξη, χρειάζεται προσοχή. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν απειλούνται αυτές οι κατοικημένες περιοχές και τα χωριά εκεί του Αμβρακικού. Όμως πρέπει να συνεχίσει η επιχείρηση για να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο αυτή η πυρκαγιά.
0: Έχουμε κάπου αλλού θέμα με πυρκαγιά?
2: Αυτή τη στιγμή όχι, είχαμε μια πυρκαγιά νωρίτερα στο Μεσοχώριο Ναβίσου. Mm-hmm. Τέθηκε πάρα πολύ γρήγορα υπό έλεγχο και από τις πήγες δυνάμεις και mm-hmm. τα δύο εναέρια που επιχείρησαν. Ήταν και εκεί μια πυρκαγιά σε
0: ωραία, και μιας και σε έχουμε εδώ κοντά μας ο σεισμός στην Κάρπαθο.
2: Λοιπόν, 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο,
0: ήταν
2: λίγα
0: μικρός.
2: Λεπτά. Ναι,
0: δεν ήταν μικρός.
2: Θεωρείται ισχυρός από τους σεισμολόγους. Mm-hmm. Είναι επίσης λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι.
0: Ναι.
2: Έως τώρα έχουν γίνει 2 μετασεισμοί στην κλίμακα του 3 ρίχτερ, 3,1 ο πρώτος, 3,2 ο δεύτερος. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ευτυχώς. Mm-hmm. Όμως επειδή ήταν επιφανειακή αυτή η σεισμική δόνηση, έγινε αισθητό σε πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή είχαμε αναφορές από Λασίθη, Ηράκλειο, Κρήτης, Κάσο, Κάρπαθο που ήταν κοντά το επίκεντρο, Ρόδο. Ακόμα και πάρα πολλές αναφορές, τριπλάσιες σχεδόν, από Μούγκλα της Τουρκίας.
0: Α, έγινε
2: δηλαδή,
0: και στην Τουρκία.
2: Δηλαδή μάλιστα. Οι αναφορές στα social media από την Τουρκία, τριπλάσιες από την Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν χρειάζεται. Το παρακολουθούν οι επιστήμονες.
0: Αλλά είμαστε στη διαδικασία των μετασεισμών. Ήταν ο κύριος σεισμός, έτσι από ό,τι φαίνεται.
2: Ας είμαστε προσεκτικοί. Το παρακολουθούν οι επιστήμονες, γιατί είχε γίνει και πριν από λίγες μέρες ένα σεισμός με ίδιο μέγεθος στην ίδια περιοχή. Και γι' αυτό λοιπόν το παρακολουθούν οι επιστήμονες. Βέβαια, είναι ένα νοτιοανατολικό τμήμα του ελληνικού τόξου. Το γνωρίζουν καλά οι σεισμολόγοι. Δεν ανησυχούν σε αυτά τα μεγέθη, αλλά χρειάζεται παρακολούθηση.
0: Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ό,τι εξέλιξη έχουμε με τη φωτιά στην Άρτα, βέβαια, μας διακόπτεις και το μεταδίδουμε. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε το θέμα της Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε το θέμα των εμπριστικών επιθέσεων. Αυτές τις τρεις επιθέσεις, οι οποίες έγιναν σε διάστημα 17 λεπτών. Οι πληροφορίες που έρχονται από την αστυνομία θα μας πει τώρα περισσότερα και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Είναι πάρα πολλές, υπό την έννοια τον τρόπο με τον οποίο έδρασαν οι άνθρωποι αυτοί, ότι προφανώς υπήρχε παρακολούθηση, προφανώς υπήρξε ένας σχεδιασμός. Από εκεί και πέρα, σε πολιτικό επίπεδο, είδαμε την ομόθυμη καταδίκη από όλα τα κόμματα, από την πολιτική-πολιτιακή ηγεσία. Λοιπόν, καταδικάζουν βέβαια αυτή την ενέργεια. Προφανέστατα και θα καταδικαστεί αυτή η ενέργεια. Δεν νομίζω ότι κάποιος έχει καμία άλλη αντίληψη. Καμία άλλη αντίληψη, γιατί έχουμε μία γυναίκα νεκρή. Αλλά ακόμη και αν δεν είχαμε γυναίκα νεκρή, θέλω να πω ότι οποιαδήποτε μορφή βίας, εμπριστικής επίθεσης, τρομοκρατικής επίθεσης σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ένα θέμα. Το οποίο θα πρέπει να καταδικάζεται και να μην να μην ανακαλύπτουμε εδώ την Αμερική. Είναι αυτονόητα πράγματα. Το γεγονός ότι ζητούνται συλλήψεις, το γεγονός ότι όλοι είπαν ότι πρέπει να γίνουν συλλήψεις, ότι πρέπει να βρεθούν ποιοι είναι, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, θεωρείται αυτονόητο σε μια χώρα η οποία θέλει να λέγεται ευνομούμενη πρώτον και ασφαλής δεύτερον. Προφανέστατα και αυτό θα πρέπει να γίνει και να γίνει και πολύ γρήγορα. Διότι είναι μια επίθεση η οποία εξελίχθηκε μέσα σε 17 λεπτά, θρηνούμε την απώλεια μιας γυναίκας και να πω και κάτι ακόμα. Όταν κάποιος αγοράζει, προμηθεύεται, παίρνει γκαζάκια για να πάει να τα τοποθετήσει για τους λόγους που εκείνος θεωρεί ότι πρέπει να το κάνει, που για μένα δεν πρέπει να υπάρχει κανένας τέτοιος λόγος, καμία δικαιολογία, προφανώς και γνωρίζει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, για να μην πω ότι υπάρχουν αρκετές πιθανότητες, να οδηγηθούμε σε ένα τέτοιο γεγονός, έτσι, σε μια τραγωδία, στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής ή περισσότερων ανθρώπινων ζώων. Λοιπόν, Γιώργο, το παγώ το δεκαρικό μου, όχι γιατί εδώ τώρα λέμε καταδικάζουμε, προφανώς και καταδικάζουμε, μα είναι δυνατόν. Ναι, να γίνουν συλλήψεις. Εγώ τουλάχιστον το θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να οδηγηθούμε εκεί. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι εξετάζουν η αστυνομία. Έχει αναλάβει, αν δεν κάνω λάθος, το τμήμα αντιτρομοκρατικής.
3: Ακριβώς. Ανέφερε και το πρωί η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας ότι μιλάμε για εξιχνίαση που αναμένεται σε ώρες, αν όχι σε κάποιες μέρες. Άρα θεωρητικά υπάρχει ήδη ένας μεγάλος όγκος από στοιχεία που έχει συγκεντρωθεί για να υπάρχει αυτή η αισιοδοξία για άμεση εξιχνίαση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό το οποίο. εμείς γνωρίζουμε και λέμε από χθες είναι για τουλάχιστον 3 άτομα, για 2 μηχανές όπου έχει αποτυπωθεί ένα κομμάτι της διαδρομής και στη μία μηχανή είναι οι εμπριστές, οι 2 εμπριστές. Στην δεύτερη μιλάμε για ένα άτομο που είχε ένα υποστηρικτικό ρόλο σαν τσιλιαδόρος, ενδεχομένως εντός εισαγωγικών το συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτό το οποίο
0: έχουμε σχεδιασμένο, έτσι.
3: Πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν γνωρίζεις από το που μένει ο στόχος.
0: Ναι.
3: Όταν μιλάμε για 3 επιθέσεις μέσα σε λίγα λεπτά, σημαίνει ότι υπάρχει προσχεδιασμός. Δεν έγινε
0: και
3: κάτι.
0: Παρακολούθησα ο προηγούμενος μέρες και πού θα πάμε πρώτα, πού δεύτερα, πού τρίτα.
3: Να πούμε λοιπόν ότι αυτά τα 3 πρόσωπα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωρίζουμε, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Προφανώς λειτουργούσαν με κάποια καθοδήγηση. Αυτό είναι η εκτίμηση με την εμπειρία που έχουν και τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής από τα όσα έχουν αντιληφθεί μέχρι αυτή την ώρα. Φαίνεται τουλάχιστον με βάση αυτή την καθοδήγηση να είχαν φροντίσει να έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Ναι. Υπάρχει μια καθαρή εικόνα μεν της μηχανής και συγκεκριμένων προσώπων και υπάρχει και μια εικόνα μιας ηλικίας περίπου 25 έως 30 ετών για αυτούς τους 3 που αναζητούν. Από εκεί και πέρα βέβαια προσπαθούν να δουν που έχουν κάνει το λάθος. Το βιντεοληπτικό υλικό που είναι πάρα πολύ που έχει συγκεντρωθεί ήδη αφορά τις 2 πρώτες επιθέσεις που έγιναν σε απόσταση περίπου 200 μέτρα το σπίτι του Σάββαν Σασιάδη, ακριβώς με τον ανάμεσα στην Τούμπα και στην Πηλαία. Ακόμα συγκεντρώνεται βιντεοληπτικό υλικό για τα 5 χιλιόμετρα που ήταν
0: ο τρίτος
3: ουσιαστικά και η δολοφονική επίθεση που οδήγησε και στο θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Από εκεί και πέρα βέβαια θα ελεγχθεί και το πώς προμηθεύτηκαν τα όποια υλικά, αυτά τα γκαζάκια και ό,τι άλλο χρησιμοποιήθηκε και αυτό προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Υπάρχει μια εικόνα για ουσιαστικά έναν πυρήνα περίπου 30 ατόμων που αφορά πρόσωπα από 2 καταλήψεις της Θεσσαλονίκης που είχαν εκκαινωθεί τα τελευταία χρόνια και εκτιμάται τουλάχιστον από την αντιτρομοκρατική ότι και οι εμπριστές και αυτός ο τσιλιαδόρος και ενδεχομένως οι καθοδηγητές τους είχαν κοινή παρουσία σε αυτές τις καταλήψεις. Είναι μια εκτίμηση μάλιστα. Λοιπόν και μια αίσθηση.
0: Καταλήψεις οποίες έχουν τελειώσει.
3: Έχουν εκκαινωθεί ακριβώς. Μιλάμε για εκκαινωμένες καταλήψεις.
0: Ναι.
3: Μένει λοιπόν να δούμε αν θα υπάρξει σύντομα κάποια ταυτοποίηση με αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί. Αλλά τρέχει ακόμα και το κομμάτι με το βιντεοληπτικό υλικό. Ακόμα τρέχει. Είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται όσο πιο γρήγορα μπορούν να
0: γίνει. Και η κατηγορία είναι για δολοφονία, έτσι, δηλαδή υπάρχει
3: πλέον,
0: ο
3: είναι δεδομένο, ναι. Είναι δεδομένο και ενδεχομένως και αυτό να έχει θορυβήσει των εισαγωγικών τους δράστες και να έχουν προσπαθήσει κάπου να κρυφτούν, κάπου να καλυφθούν και να διαφύγουν, γιατί σε άλλες περιπτώσεις ενδεχομένως εμπειριστικών ενεργειών είναι λίγο πιο απλές οι κινήσεις τους. Τώρα μιλάμε για μια δολοφονία, για τέτοιες κατηγορίες, όπως και να έχει λοιπόν και αυτό παίζει το ρόλο του και βέβαια κοιτάνε και αν όντως κινήθηκαν άμεσα σε κάποιο κρυσφύγητο ή σε κάποιο ασφαλές σημείο αυτά τα πρόσωπα.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για ό,τι νεότερο βέβαια μας διακόπτεις και ιδιαίτερα αν υπάρχουν συλλήψεις, διότι αυτό ακούσαμε και από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας αυτές τις μέρες, έτσι δεν είναι, και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι και όπως είπες και εσύ από την κυρία Δημοκλήδη, ότι τις αμέσως επόμενες ώρες, μέρες θα έχουμε συλλήψεις. Προφανώς και οι έρευνες έχουν αποδώσει κάποιους καρπούς. Μένει αυτό να το δούμε να γίνεται και πράξη. We'll be right back.

0: Ένα άλλο ζήτημα εδώ είναι αν έχουμε διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια αναφορικά στο πώς αντιμετωπίζουμε τέτοιες ενέργειες. Πόσες τέτοιες ενέργειες γίνονται, γιατί η αλήθεια είναι έχουμε πολύ λιγότερα τέτοια περιστατικά. Και θυμηθείτε πόση αναταραχή υπήρξε από εδώ όλα τα προηγούμενα χρόνια και τα χρόνια του Μνημονίου και των επόμενων ετών. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση. Δυστυχώς δεν θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Δεν θα πρέπει να γυρίζουμε πίσω σε αυτές τις καταστάσεις οι οποίες και ανθρώπινες ζωές μας τύχησαν. Και προφανέστατα κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι ο τελικός δρόμος όλων αυτών των ενεργειών είναι οι απώλειες ανθρώπινης ζωής. Προφανέστατα και αυτοί που το κάνουν θα πρέπει να οδηγηθούν στην φυλακή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει συζήτηση πάνω σε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, τι γίνεται εδώ με την... Θα επανέλθουμε βέβαια αν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς κινούνται οι αστυνομικές έρευνες. Λοιπόν, παιδιά, με την κίνηση εδώ τι γίνεται, δηλαδή εκεί στην άνοδο του Κηφισού. Στην άνοδο του Κηφισού ο κακός χαμός. Από ό,τι βλέπω εδώ νωρίς από το Ρέντι, ναι, Γάλεο και στο Περιστέρι υπάρχει προβληματάκι. Και βέβαια, κλασικά υπάρχει θέμα στην μεταμόρφωση. Ναι, στη μεταμόρφωση, μάλιστα. Και είναι λίγο καλύτερη μέχρι στιγμής τουλάχιστον η Αττική οδός και στα δύο ρεύματα. Εκεί από το Δαχτυλίδι και μετά βλέπω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην Αττική οδό. Αρκετή κίνηση. Ναι, στην άνοδο του Κηφισού τώρα μας λένε ότι πριν την είσοδο της Αττικής Οδού έχουμε φωτιά στο διάζωμα, είναι στο σημείο 2 πυροσβεστικά οχήματα. Έτσι εξηγείται και το μεγάλο θέμα στην άνοδο του Κηφισού. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θυμηθείτε ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε επίσης φωτιά εκεί στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Πάλι φωτιά στο διάζωμα είχαμε. Τώρα αυτά είναι τα περισσότερα, είναι τσιγάρα. Για να εξηγιόμαστε τώρα, πετάς το τσιγαράκι εκεί έξω από το αυτοκίνητο, έχει αυτή τη θερμοκρασία, έχει και λίγο άνεμο. Είναι εκεί πέρα που είναι καθαρισμένο το διάζωμα, πρέπει να πω, αλλά σε κάποια σημεία υπάρχουν ξερά χόρτα, γιατί στους προηγούμενους μήνες υπήρχαν και σκουπίδια, αλλά η περιφέρεια καθαρίζει εκεί και νομίζω και η εταιρεία που έχει αναλάβει την Εθνική Οδό. Άρα, αλλά όταν πετάξει εκεί το τσιγάρο με αυτή τη θερμοκρασία δεν θέλει τίποτα ξερόχορτα εκεί στις πικροδάφνες που είναι στο διάζωμα για να πάρουν φωτιά. Δύο πυροσβεστικά οχήματα είναι εκεί στην είσοδο, πριν την είσοδο της Αττικής Οδού είναι αυτό. Και πριν μερικές μέρες είχαμε το ίδιο στη Νέα Φιλαδέλφεια, κράτησε καμιά ώρα, μια μισή όλη αυτή η ιστορία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού να είναι εδώ από πολύ χαμηλά, από το ύψος της Λαχαναγοράς, ναι, από το Ρέντι είναι το πρόβλημα, και στο Περιστέρι γίνεται πιο έντονο, εκεί στα πρακτόρια, για να φτάσουμε στην μεταμόρφωση, όπου βέβαια εφόσον υπάρχει αυτό το θέμα εκεί με την φωτιά, γίνεται ακόμη δυσκολότερη κατάσταση. Εκεί ακριβώς στη μεταμόρφωση υπάρχει και το πρόβλημα στην κάθοδο του Κηφισού, μετά είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο του Κηφισού. Αρκετά προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας, γνωστοί δρόμοι Βασιλής Σοφίας, βλέπω τη Συγκρού, ναι, πέριξ του Συντάγματος υπάρχει θέμα, όπως υπάρχει θέμα και στην Αρδιτού, μάλιστα τα γνωστά πρόβλημα και στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε για να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό που ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας για τη συντάξη χειρίας στην Βουλή και πόσους αφορά.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
7: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
8: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
7: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
8: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
7: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
9: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
10: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, ε. Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τάφινα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς ως Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο στο Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών προς αεροδρόμιο από Ηράκλειο ως Πεντέλης και προς Ελευσίνα από Μαραθώνος ως Κηφισίας. Νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μην περικοπούν οι συντάξεις χειρίας, προανήγγειλε από τη Βουλή Υπουργός Εργασίας. Όπως διευκρίνησε η κυρία Κεραμέως, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την παρόδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα που κατέληξε χθες μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκι απευθύνει Νέα Δημοκρατία. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο χώρο των έργων. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της δημιουργίας του Γιώργου Λιγκερίδη. Σε εξέλιξη από το μεσημέρι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγίων Σπυρίδων της Περιφερειακής Ενότητας Σάρτας. Εστάλει μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Μιλώντας στο Sky, ο Δήμαρχος Σαρταίων Χριστόφορος Χιαφάκας εξήγησε ότι η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, ωστόσο καίγονται καλλιέργειες, ενώ είναι κοντά σε πτηνοτροφικές μονάδες. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, τα ορεινά, κυρίως δυτικά και βόρεια το μεσημέρι και απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3, απόγευμα 5ης. Ο μήνας έχει 2, μία ζεστή μέρα επίσης και με συγχωρείτε, με αρκετά προβλήματα στην κίνηση αυτή την ώρα. Αρκετά προβλήματα κυρίως στην άνοδο του Κηφισού. Υπάρχει περιστατικό, υπάρχει μια φωτιά στο διάζωμα εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης, λίγο πριν την Αττική Οδό, λίγο πριν την είσοδο της Αττικής Οδού. Οπότε αυτό έχει επιτείνει την κίνηση, η οποία έχει φτάσει μέχρι εδώ την Πειραιώς. Λοιπόν, να σβήσει γρήγορα, που θα σβήσει, δεν είναι τίποτα κτλ. Να απομακρυνθούν και τα πυροσβεστικά οχήματα, γιατί προφανώς η αριστερή λωρίδα θα είναι πιασμένη, ίσως και μία ακόμη, γι' αυτό και τα αυτοκίνητα κινούνται με πολύ αργές ταχύτητες ή και καθόλου. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Γιάννη Μαυρονά, ο οποίος είναι εργατολόγος. Θα τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυρονά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, και όπως είπε η Υπουργός Εργασίας στην Βουλή, διαρρέονταν από το πρωί ότι θα υπάρχει μία είδηση για τις συντάξεις και η χειρίας. Για να ακούσουμε την κυρία Κεραμέως και μετά να μας εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει αυτό.
2: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που ψωμό αυτό. Όλοι οι ίδιοι του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είπε η κυρία Κεραμέως. Τι ακριβώς σημαίνει τώρα αυτό, κύριε Μαυρονά, και αφορά?
1: Ναι, λοιπόν, εδώ πέρα οι διαδικασίες ουσιαστικά επιταχύνθηκαν μετά την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας, η οποία έκρινε το ζήτημα του αν μπορούν να σωρευτούν δύο συντάξεις εθνικές, δύο εθνικές συντάξεις όταν υπάρχει σύνταξη χειρίας. Να παίρνει δύο εθνικές και άμμου, γιατί ανάγκασε την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας συγκεκριμένα να έρθει των ευθυνών του για αυτό το οποίο αναφέρθηκε η κυρία Κεραμέως. Σημαίνει γιατί από όταν αρχίζει κάποιος δικαιούχος να τη λαμβάνει. Την έναρξη ισχύως του νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι ψηφίστηκε το 2016, προβλεπόταν ότι όταν κάποιος πάρει σύνταξη χειρίας και μετά από 3 χρόνια εργάζεται, υπάρχει περικοπή της σύνταξη χειρίας αυτή στο μισό. Όταν κάποιος την έπαιρνε στην αρχή, δηλαδή σύνταξη χειρίας, έπαιρνε το 70% της σύνταξης του θανόντος και στα 3 χρόνια, αν έπαιρνε τη δική του ή ήταν ασφαλισμένος με τον οποιοδήποτε άλλο τρόπο, θα έπεφτε αυτό στο μισό. Τι στρέβλωση είχαμε εκεί πέρα? Ότι ενώ προβλεπόταν αυτό και έπρεπε να αρχίσει να εφαρμόζεται που έκλεισε η τριετία από τον νόμο Κατρούγκαλου, αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, του λογισμικού. Ωστόσο, εφαρμόστηκε στους συνταξιούχους του δημοσίου. Σε αυτούς εφαρμοζόταν η περικοπή στην τριετία. Ναι. Έρχεται και λέει λοιπόν η Υπουργός σήμερα. Λέει ότι μη φοβάστε εσείς. Ναι. Οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στο 35% μετά την τριετία από όταν το λαμβάνετε. Δεν θα υπάρξει περικοπή μέχρι τώρα και ούτε θα κληθούν αυτοί που τόσα χρόνια έπρεπε με βάση τον νόμο να πληρώσουν διαφορές αναδρομικών. Παράλληλα, έθεσε και το άλλο ζήτημα που προέκυψε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι όταν παίρνεις και σύνταξη χειρίας δεν θα σου κόψω τη δεύτερη εθνική σύνταξη. Θέλω να το καταλάβουν αυτό οι ακροατές σας, ότι είναι δύο διακριτά ζητήματα που θα ήταν μια διπλή περικοπή. Δεν θα υπάρχει αυτό όμως, όπως εδώ και πολύ καιρό και πριν να ανοίξει το θέμα έλεγα και δικαιώνομαι, είναι ότι αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο με νομοθετική διάταξη. Μάλιστα. Ούτε με κύκλιο, ούτε με τον
0: αναδρομικότητα δεν υπάρχει όμως, έτσι αυτό διευκρινίστηκε.
1: Αναδρομικότητα δεν υπάρχει. Ξέρετε ποιο είναι το μόνο ζήτημα που για μένα απομένει και θα πρέπει κάποια στιγμή να διευκρινιστεί? Για όρους ισότητας. Αυτοί οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και του ΟΓΑ, που τόσο καιρό τους γινόταν αυτή η περικοπή και παίρναν το 35%, δεν πρέπει για λόγους δικαιοσύνης αυτή τη διαφορά να την πάρουν πίσω?
0: Να αποκατασταθεί αυτό, ναι.
1: Να αποκατασταθεί αυτό, γιατί θα έρθουν και θα σου πούν.
0: Φαντάζομαι όμως ότι άμα γίνει αυτό τώρα, κύριε Μαυρονά, θα πούν και οι άλλοι θέλουμε και εμείς αναδρομικά.
1: Όχι, δεν μπορώ να το πω. Γιατί από τους άλλους δεν έγινε ποτέ η περικοπή αυτή. Έγινε μόνο στο δημοσίου.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Άρα εκεί θα δούμε εάν θα υπάρξει κάποια πρόβλεψη στην νομοθετική διάταξη. Εγώ καταλαβαίνω ότι ετοιμάζεται εδώ και καιρό.

Μας εμείς. Βλέπετε, τώρα έρχεται η μία νομοθετική ρύθμιση πάνω στην άλλη. Προφανέστατα και ότι και αυτό έχει να κάνει με την διευκόλυνση πολιτών, για παράδειγμα, να φέρουμε στη ρύθμιση κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για, για τις συντάξεις χειρία. Πράγματα να έχουν γίνει και νωρίτερα, αλλά δικαιολογούνται και όλοι να λένε ότι οι ρυθμίσεις θα είναι και περισσότερες. Κοινωνικές ομάδες, επαγγελματικές ομάδες, θα μαζευτούν όλα αυτά, γιατί πώς αλλιώς οδηγούμαστε και στις κάλπες.

0: Ο Γλουγλού συμφωνεί μαζί μου. Λέει ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Μόνο στη δημοκρατία έχει θέση η τρομοκρατία. Βρε Γλουγλού, ναι. Τι είναι η λέξη. Εκλάβαμε. Ο Κυριάκος λέει: οχήματα. Είμαι τώρα στην Αχαρνών. Όπα. Όπα. Υπήρξε αυτό το περιστατικό με την. Άζομαι, άμα έχουμε και τρία κινητοποιή και σε εκνευρίσω περισσότερο για όσου είστε στον Κύφισο, θα βρεθώ και εγώ σε λίγο στην άνοδο, κατά επιβεβαίω εκεί. Ο Πάνος λέει: υπάρχουν κάποιοι συνταξιούχοι οι οποίοι δεν θα αποδώσουν τα αναδρομικά που έπαιρναν. Και υπάρχουν κάποιοι συνταξιούχοι στου οποίου είχαν γίνει περικοπές. Είναι περίπτωση, μα είπε ο κ. Μαυρονάς. Άρα οι δεύτεροι θα πάνε στο Συμβούλιο τη Επικρατεία και θα ζητήσουν για τα τελευταία 7 χρόνια να πάρουν τα επιπλέον χρήματα που έπαιρναν. Και οι άλλοι συνταξιούχοι, δεν ξέρω, θα ρωτήσουμε, θα επιστρέψουμε τον κ. Μαυρονά να το δούμε. Λοιπόν, GBU57, ναι, Βάγια Νέστορα θα προσθεθεί δίπλα στο θάνατο Αξαλιά. Μήπως πρέπει να αυστηροποιηθεί περισσότερο ο νόμος, ακόμα και μπογιές και τρικάκια να πετούν έξω από τα σπίτια, να πηγαίνουν φυλακοί, ακόμα και ανήλικοι. Κοίταξε, GBU57, νόμοι υπάρχουν. Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Λοιπόν, συλλήψεις είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Και επαναλαμβάνω ότι θεωρείται αυτονόητο αυτό σε μια πολιτεία που θέλει να λέγεται αφενός αυγνωμούμενη, αφετέρου ασφαλής. Λοιπόν. Σάββας λέει: με μία βόλτα τρία χτυπήματα το εννοούν όταν λένε ξέρουμε που μένετε. Λοιπόν, ο Βίκτορας για τη Χριστίνα, να σε καλά Βίκτορα. Χρήστος ο Ευρυτάν για το περιφερειακό ιατρείο στον Προυσό Ευρυτανίας. Θα το δούμε, Χρήστο μου, αυτό αναλυτικά. Θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Ο Τάκης ρωτάει αν έχει καταδικάσει τη δολοφονία της Νέστορα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και καλησπέρα και στο Γεράσιμο από την Μάλτα. Καλησπέρα και στον Έτερο Πάνο και Έτερος Δημήτρης. Διαμαντής ο Καβοδέτης, καλησπέρα από Μπραχάμι. 3 ευρώ λέει τα κεράσια. 3 ευρώ τα κεράσια. Μάλιστα. Σταματέλε, δεν ξέρω, είναι ακριβά ή φτηνά 3 ευρώ. Τι λες.
1: Φτηνά.
0: Φτηνά. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Είχαν διψηφία αριθμό στο ξεκίνημα τη σεζόν.
0: Έτσι πάει.
1: Έτσι πάει.
0: Μάλιστα. Κάνουμε διαφημίσεις. Να το τσεκάρω αυτό με τα κεράσια, δεν σε πιστεύω. Και επιστρέφουμε.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλό.

0: Ρόδος, Μύκονος.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζώντα, το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύει ο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Μηντέα. Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Λοιπόν, Σταματέλε, έχουμε θέμα με αυτό που είπες, έτσι.
5: Με τα κεράσα.
4: Ναι. Τι λες εσύ. Καταρχήν, γλουγλού δεν έχω εγώ τέτοια πράγματα. Να σας βρει κεράσια, λέει, με 3 ευρώ. Ολίγιο.
5: Και στην Ελλάδα.
4: Και δεν είναι και νόστιμα. Λοιπόν, ο Διαμαντής. Ο Διαμαντής μας είπε ότι. Καλησπέρα από Μπραχάμι, 3 ευρώ τα κεράσια. Ξέρεις τι εννοεί ο Διαμαντής.
5: Τι εννοεί.
4: Ότι η κυβέρνηση θα πάει 3 ευρώ τα κεράσια, μιας και πάμε σε εκλογές. Επειδή μιλούσαμε για την νομοθετική ρύθμιση της Κεραμαίος τώρα για τις συντάξεις χείριας. Δεν εξηγεί τα λεφτά.
5: Χειρίας είπε. Ναι. Δεν πήγε για τα κεράσια.
4: Για τα κεράσια χειρίας. Λοιπόν, άρα έχουν πάνω από 10 ευρώ το κιλό τα κεράσια, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Η Δήμητρα μας καλεί σε αρκαδική φιλοξενία το Σάββατο 18 Ιουλίου στο πανηγύρι από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Χορός, φαγητό, γουρνοπούλα, είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε. Να είσαι καλά, Δήμητρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, Νίκο, πάμε. Ματσάρες εχθές.
5: Ματσάρες, είδατε και το Αγγλία Κονγκό.
4: Χάρη Κέιν εκεί μόνος του.
5: Χάρη Κέιν πραγματικά πολύ ωραία γκολ έχει βάλει. Βέβαια το Κονγκό 0-1 είχε και το δοκάρι να το κάνει 0-2 και να μιλάμε διαφορετικά τώρα.
4: Μάτς, ναι.
5: Ναι, αλλά με τα δοκάρια και τα αν δεν αλλάζει τίποτα.
4: Όχι, ο άλλος πήρε την μπάλα, το λέει φοβερό, παιδιά, εδώ είμαι εγώ.
5: Φοβερό μάτς στο Βέλγιο σε μεγά. Πήγε και πάνω. Το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία απλά επικράτησε το φαβορί. Έχει κάνει καλή ομάδα από Τσετίνο.
4: Παρά το γεγονός ότι κάποια στιγμή έπαιζαν με 10. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά το διάβασα αυτό.
5: Ναι, δεν άλλαξε. Έχει κάνει καλή ομάδα από Τσετίνο, πιστεύω.
4: Ωραία. Πάμε στα σημερινά.
5: Αυστρία-Ισπανία.
4: Μάλιστα. Ισπανία, φαντάζομαι. Τι έχουμε δει τώρα.
5: Γιατί στους πρώτους τρεις αγώνες στη φάση των ομίλων η Ισπανία δεν δικαιολόγησε και πουθενά εκείνους που έλεγαν ότι είναι από τα φαβορί. Mm. Και πέρασε την Ουρουγουάη γιατί το πνίξε ο τερματοφύλακας.
4: Ο τερματοφύλακας έκανε λάθος εκεί. Καλά, η Ουρουγουάη μας κατέστρεψε που προκρίθηκε και το πράσινο ακροτήριο. Θα σου δείξω γιατί. Για προχώρη λοιπόν.
5: Έχουμε μετά το Κροατία-Πορτογαλία.
4: Ναι. Κροατία-Πορτογαλία, μάτσαρα επίσης.
5: Νομίζω
4: ότι η Πορτογαλία θα
5: περάσει. Νομίζω φαβόρη, εντάξει. Εγώ...
4: Τώρα ναι. Είναι άλλο το περνάω.
5: Στοιχηματικά δεν το ξέρω. Ναι. Στοιχηματικά δεν το ξέρω.
4: Και το επόμενο μάτς.
5: Είναι το Ελβετία-Αλγερία.
4: Ελβετία-Αλγερία.
5: Ξημερώματα. Για εσάς που ξυπνάτε νωρίς να έρθετε στη δουλειά.
4: Ναι, ναι, να χαζέψουμε. Ό,τι 6 ώρα είναι αυτό.
5: 6 ώρα. Να δεις το δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω. Εκτός αν ξυπνάς 6.
4: Όχι, δεν νομίζω θα περάσουν οι Ελβετοί. Εύκολα, δύσκολα θα περάσουν. Τι λες εσύ?
5: Όχι. Έχει δείξει καλή ομάδα η Αλγερία. Δηλαδή εγώ δεν την υποτιμώ την Αλγερία.
4: Μάλιστα. Πάντως από τη χθεσινή ημέρα νομίζω Χάρι Κέιν έλαμψε.
5: Χάρι Κέιν, ο οποίος έφτασε στα 5 γκολ. Ναι. Έχει 6 ο Μέση. Πράσινο ακροτήρι.
4: Αμάν με αυτό το πράσινο ακροτήρι. Πάντως νομίζω ότι γίνεται μεγάλη ιστορία και για την έκπληξη του πράσινου ακροτήριου τέλος πάντων.
5: Που προκρίθηκε.
4: Και για την κόντρα βέβαια που θα έχουμε γκολ που έχει ο Μέση με τον Εμπαπέ. Γιατί νομίζω η διαφορά τους είναι ένα. Ένα γκολ δεν είναι. Ένα
5: γκολ. Εντάξει, ο Γάλλος θα τον περάσει.
4: Θα τον περάσει και δεν τον περάσει αυτό το μουντιάλ.
5: Θα τον περάσει το επόμενο, ναι.
4: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Μέχρι εδώ εμείς. Ακολουθεί και ο Άρης Γαλανόπουλος. Μετά διαφημίσεις, μετά δελτίο ειδήσεων, μετά η κυρία Κατερίνα Δράκου. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Προσοχή στους δρόμους. Γεια σας.
6: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατά το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Παπέρκε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κόζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοκληρωμένα.

0: Να μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι. Σουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίο,
5: βιβλίο. Στήμα!
6: Χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Είτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla.ecopool.gr.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμαρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmustmorume.gr.
10: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο.
11: Sky 100,3, ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου μεθέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα της εβδομάδας. Σημερινός μας καλεσμένος είναι ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, ο κύριος Δημήτρης Πάτσιος, όπου κάθε μήνα μας δίνει έγκυρη ενημέρωση για τις ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων, μπαίνοντας τώρα στον Ιούλιο έχουμε και πολλά να πούμε που ενδιαφέρουν τους φίλους του αυτοκινήτου που θέλουν να ενημερώνονται για τις εξελίξεις με τα θετικά είτε και τα αρνητικά. Και λέω τελευταία στην αρνητικότητα στο γερασμένο στόλο αυτοκινήτων που έχουμε και είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη με μέσο όρο κυκλοφορίας 18 χρόνια, που σημαίνει ότι κυκλοφορούν αυτοκίνητα που έχουν περάσει και τα 36 και τα 40 χρόνια. Κύριε Δευτά, μεγάλος ο πρόλογος, αλλά ο λόγος όμως εσάς για μια σφαιρική ενημέρωση όπως πάντα κάθε μήνα στο ραδιόφωνο του Sky. Με την αγορά, με τις ταξινομήσεις και με τις πωλήσεις. Πώς πηγαίνει η αγορά?
12: Καταρχήν, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε μια φορά ακόμα για την ευκαιρία να αναφέρουμε δύο λόγια. Η αγορά κινείται πολύ θετικά τον μήνα Ιούνιο, περίπου στο 30% αυξητικά. Νομίζω ότι θα βρεθούμε από αρχή του χρόνου τουλάχιστον 5-6% στο σύνολο.
11: Μάλιστα.
12: Τώρα, έχετε επίσης δίκιο, ο ελληνικός στόλος παλαιώνει. Είμαστε πλέον στα 18 έτη για τα επιβατικά. Για τα φορτηγά, ο Westin λόγος, με την έννοια ότι ξεπερνούν τα 22-23 χρόνια. Τα νέα όμως είναι πιο σημαντικά, γιατί ξέρετε, αντίστοιχα με τη δική μας ένωση, υπάρχει και η Ένωση των Εταιριών που διανέμει τα πετρελοειδή. Και αυτοί έτρεξαν προσφάτως ελέγχους και διαπιστώνουν οι εταιρείες δηλαδή που του χοντρεμπόριο, που διανέμουν δηλαδή τα καύσιμα στα πρατήρια. Από δικές τους κρυφές επισκέψεις, 1 στα 4 πρατήρια μας χρεώνει παραπάνω καύσιμο από αυτό το οποίο μας έχει τοποθετήσει. Και μας χρεώνει έως και 15%. Σας μιλάω για δελτίο τύπου του ΣΕΠΕ, που εκδόθηκε προχθές, όπου διαπιστώνει τρομακτικό το ποσοστό στην Αθήνα, 1 στα 4 πρατήρια. Το ερώτημα, κύριε Γαλανόπουλε, είναι: όταν περίπου αναλώνουμε σε βενζίνη 2-3-4.000 ευρώ ετησίως, αυτό το 10-15%, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για 500-600-700 ευρώ στον καθένα μας. Αφήστε τους φόρους του κυρίου Πιτσιλίτη, σαδε. Για εμάς καταναλωτές. Είναι αυτό... δυνατόν αυτή η κατάσταση να συνεχίσει σε αυτή την έκταση?
11: Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό και το άκουσα και εγώ εχθές και ξαφνιάστηκα. Λέω: δεν είναι δυνατόν. Λέει: υπάρχει 10 με 20%. Αν είναι δυνατόν.
12: Μετρήθηκαν 25% νομίζω τα πρατήρια να χρεώνουν μεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν που τοποθετούν στην Αθήνα και νομίζω 23% στη Θεσσαλονίκη, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Πάντως μιλάτε για 1 στα 4, 1 στα 5. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο ζήτημα και νομίζουμε ότι από αυτό το

0: Άμα πρέπει κάποιος επιτρέπει να το κοιτάξει, διότι
1: Βεβαίως.
0: Μετά λέτε δεν υπάρχουν χρήματα για συντήρηση, δεν μπορούμε να περάσουμε εκταίο, δεν έχουμε χρήματα να αλλάξουμε αυτοκίνητο και ούτω καθεξής.
1: Σωστό αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλες προεκτάσεις που υπάρχουν πιο σημαντικές. Το συναρμόδιο Υπουργείο που είναι, τι λέει για αυτά τα πράγματα. Έχετε κάνει κάποια επαφή ή όχι. Ή πρέπει να κάνουμε και εμείς να πάρουμε να μας δώσουν ένα ρεπορτάζ. Τι κάνετε.
0: Κοιτάξτε, είμαι βέβαιος ότι οι εταιρείες χοντροπορίας είναι δραστήριες και άλλως σας είπα με δικά τους μέσα, με δική τους δαπάνη βγάζουν κρυφά συνεργεία. Το ερώτημα είναι η πολιτεία πώς αντιμετωπίζει αυτό το θέμα, διότι αν γνωρίζω καλά, νομίζω ότι οι έλεγχοι από το Υπουργείο Εμπορίου γίνονται με αυτοκίνητα τα οποία γράφουν απέξω Υπουργείο Εμπορίου. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι.
1: Σωστά, έχετε απόλυτα δίκιο. Γιατί και με τα μεταχειρισμένα που έρχονται από την Ευρώπη, το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Κοιτάξτε, εκεί έχει ανακαλυφθεί κάτι εντελώς διαφορετικό. Εκεί όλα εκδηλωνίζουν στο όνομα του ιδιώτη. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος μετά, αν χρειαστεί οτιδήποτε, μια αστική ευθύνη να ζητήσει, τέλος πάντων και εξαπατήθηκε ή τέλος πάντων δεν ήταν αυτά που του υποσχέθηκαν, δεν μπορεί να στραφεί εναντίον κανενός. Πάρα τεράστιο πρόβλημα εκεί.
1: Ναι, δεν θα βρει άκρη. Συνεπώς, βλέπετε ότι η αγορά στην προέκταση που έχουμε καλοκαίρι, θα πάμε στο φθινόπωρο. Από ό,τι μου είχατε πει και ποτέ δεν έχετε χάσει. Μου έχετε πει κάθε χρόνο ότι περίπου με 1.000 με 2.000 αυτοκίνητα διαφορά θα ξεπεράσουμε σε 145.000.
0: Ελπίζω να κάνουμε μια πιο αισιοδοξή άποψη. Υπάρχει μια σταδιακή πρόοδο στην αγορά. Είναι μικρή, παραμένει μια μικρή αγορά η ελληνική. Για τους κατοίκους είναι σχεδόν στα 2-3 του μέσου ευρωπαϊκού ανακάτοικου. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η αγορά. Το θέμα είναι ότι τα παλιά αυτοκίνητα δημιουργούν πολλά προβλήματα. Συνέχεια βλέπετε σταματημένα δεξιά αυτοκίνητα με βλάβες.
1: Σωστά.
0: Είναι μια κατάσταση δύσκολη. Αυτό που πρέπει να πούμε, το αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι εφικτό ο καθένας να αγοράσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά έστω να τοποθετηθεί σε ένα νεότερο. Και αυτό που κυκλοφορεί να είναι ασφαλές. Και άρα καλό για το περιβάλλον, καλό για το θόρυβο, καλό για την κυκλοφορία.
1: Σε αυτό έχετε απόλυτα δίκιο και πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να το δει και αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε ένα πολύ γερασμένο στόλο πρωταθλητές στην Ευρώπη, όπως το έχουμε πάρα πολλές φορές. Ας κάνει κάτι για να μπορέσει, γιατί και το κράτος έχει πόσο.
0: Είναι κίνητρα. Πρέπει να δουν κάποια κίνητρα στον καταναλωτή, ο οποίος θέλει να είναι σε ένα καλύτερο αυτοκίνητο, το γνωρίζουμε.
1: Κύριε Πάτσιο, να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για όλη αυτή την αναλυτική ενημέρωση για πολλά θέματα που αντιπροσωπεύουν, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην έχει χρήματα να αγοράσει αυτοκίνητο, αλλά θέλει να ενημερώνεται κάθε μέρα τι συμβαίνει, τι γίνεται. Και ξέρουμε όλοι μας η προέκταση που υπάρχει ότι τα αυτοκίνητα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και θέλει να ενημερώνεται. Αλλά ευχαριστούμε και πάλι. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Δημήτρης Πάτσιος, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, και μας έδωσε μια σφαιρική ενημέρωση τι συμβαίνει με την αγορά του αυτοκίνητου και τα προβλήματα, καλές και ασφαλείς διαδρομές, και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχιά.
2: Η ώρα είναι 6. Sky 100,3.
3: Έχει το business banking τουρισμό στις γιορτές.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων. Τους ατύχημα σημειώθηκε μα προς Ελευσίνα, με αποτέλεσμα να είναι κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Παρατηρούνται καθυστερήσεις έως 20 λεπτά από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Στην άνοδο του Κηφισού, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από το Μοσχάτο έως τη Νέα Φιλαδελφία, και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μέσα, καθώς και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Όχι, που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35%. Ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσουν όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας, για τους οποίους δεν έχει εφαρμογή, ευνοούνται 8,5 που έχουν ήδη περικοπή συντάξεις, και με τη ρύθμιση που προωθείται από τους θα επανέλθει από το 35 στο 70%. Τέλος, θα εφοληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν 2 εθνοξιδοτικό και 1 από σύνταξη χειρία. Ιούλιο στη Βουλή. Για αποδοχή από την κυβέρνηση σχετικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που κατέληξε χθες έπειτα από τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια, απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα, κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, τι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της δημιουργίας του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία, όπως υπόθηκε στο δικαστήριο, σημειώνεται ότι

0: Ο εισαγγελέας έχει ήδη ζητήσει τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά ο ρόλος του τότε αστυνομικού διευθυντή μετά από τα ατόμων. Απαντώντας στις σχετικές αιτιάσεις, ο μάρτυρας αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Κόπορο χώρα κυβέρνηση Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο χώρο των έργων. Ανέφερε ότι το γήπεδο θα έχει, όσο ανέφερε ο κύριος Χατζηδάκης, το άθλημα 2027-2028 νους αρχιτεκτονικού διάβρων στρεμμάτων στον Ελαιώνα, στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Στη Γερμανία, η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία άσκησε για πρώτη φορά δίωξη εναντίον Ουκρανού υπηκόου για το σαμποτάζ των αγωγών Nord Stream το 2022. Οι αρχές τον θεωρούν επικεφαλής της ομάδας που τοποθέτησε τα εκρηκτικά στους αγωγούς στη Βαλτική. Οικισμένος στο Αμβούργο εν αναμονή της δίκης του. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εκβιάσεις, απόπειρες ανθρωποκτονίας και διακίνηση ναρκωτικών, σαν 4 άνδρες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 10 άτομα, εκ των οποίων οι 9 είναι ήδη έκλειστοι σε φυλακές. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 7 σοβαρές υποθέσεις που αποδίδονται στην οργάνωση. Έσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιο Σπυρίδων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Μιλώντας στον Σκάι, ο Δήμαρχος Αρταίων, Χριστόφορος Ιαφάκας, εξήγησε ότι η φωτιά είναι στο βάλτο της Βίγλας, ανάμεσα στον Άγιο Σπυρίδωνα και η Ράχη. Τόνισε ότι δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές, ωστόσο καίγονται καλλιέργειες, ενώ η φωτιά είναι κοντά σε πτηνοτροφικές μονάδες. Αύξηση 85% στους θανάτους ατόμων ηλικίας 75 ετών και άνω κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του καύσωνα από 22. Γαλλική ιατρική υπηκιακή ομάδα καταγράφηκαν στη Γαλλία 513 θάνατοι την επίμαχη εβδομάδα σε σύγκριση με 278 θανάτους την προηγούμενη. Στο μεταξύ, η Γαλλίδα Υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοίνωσε ότι στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από τις 19 Ιουνίου. Θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα. Στην Αλβανία, η αστυνομία χρησιμοποίησε νερό υποπίεση και δακρυγόνα για να διαλύσει μια αντικυβερνητική διαδήλωση έξω από το κοινοβούλιο. 9 αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τα αντικείμενα που εκτόξευαν οι διαδηλωτές, ανέφερε η αστυνομία, χωρίς να ανακοινώσει τον αριθμό των συλληφθέντων. Διαδηλώσεις οργανώνονται στη χώρα από τα τέλη Μαΐου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, μια επένδυση που συνδέεται με το γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου, σε προστατευόμενη περιοχή στην νοτιοδυτική Αλβανία.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόντι Μίλερ Μακεντάιρ. Ο 32χρονος Αμερικανός γκάρτ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Πειραιά.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα,

0: αύριο Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Ευτυχώς που υπάρχουν και συναυλίες που κάνουν το κατά βάση εφόρητο καλοκαίρι στην πόλη, κάπως πιο υποφερτό, κάπως πιο δροσερό. Ο Μόμπι το είπε και το έκανε. Ξεσήκωσε κόσμο και κοσμάκι χθες στην πλατεία νερού. Ήταν, είναι και θα είναι από τους πρώτους διδάξαντες σε αυτό που λέμε ηλεκτρονική μουσική, που εκτός από beat έχει και αίσθημα.

Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι. Είναι απόγευμα Πέμπτης. 2 γράφει το ημερολόγιο. 2 Ιουλίου. Και ο μήνας καλά δεν μπήκε. Υπάρχει μια δημοσιογραφική παράδοση. Ποιος είναι άδελφος δημοσιογράφος μας θυμίζει πως ο μήνας αυτός κουβαλάει ιστορίες τραγικές, ιστορίες αρνητικά φορτισμένες. Χρόνια τώρα πολλά από τα Ιουλιανό του 87 και το μάτι βέβαια. Και άλλα, αν το ψάξει κανείς, και άλλα θα βρει και εδώ και παραπέρα στο χάρτη. Η αρχή του φετινού Ιουλίου επιβεβαίωσε έτσι την κακή του φήμη. Είναι ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα προφανώς, ο λόγος, ο θανάσιμος τραυματισμός της μετά από τις εμπριστικές επιθέσεις και τη φωτιά που ακολούθησε, που αλλάζει πάρα πολύ την ιστορία. Δεν είναι μία ακόμα ιστορία επιθέσεων με τρικάκια, γκαζάκια και ούτω καθεξής. Σε μια χώρα που η τρομοκρατία έχει αφήσει το στίγμα της στις ζωές οικογενειών των θυμάτων, αλλά και στην ιστορία μας, τη η ιστορία της δημοκρατίας μας, σε μια χώρα που η ιστορία της Μαρφίν ακόμα παραμένει ανεξήγητη.

το γεγονός ότι ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του έτσι με αυτόν τον τρόπο και γιατί άραγε, δεν θα το μάθουμε. Αν υπήρχε μια πιθανότητα ανάληψης ευθύνης, τώρα είναι απίθανο να δούμε και να μάθουμε τι επιδίωκαν εκείνοι που χτύπησαν οργανωμένα, ως φαίνεται, με πανομοιότυπο τρόπο. Απρόκλητα, ενώ ο κόσμος κοιμόταν, δηλαδή αυτό είναι το σοκαριστικό. Κανείς πέφτει να κοιμηθεί και ξυπνά μέσα στη φρίκη και τον απόλυτο πανικό. Τραύμα ισόβιο. Διάβαζα σήμερα την ανάρτηση που έκανε η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ήταν 13 χρονών όταν συνέβη κάτι ανάλογο στο δικό της σπίτι, στο σπίτι του Γιώργου Βουλγαράκη. Ήταν νομίζω το 2009. Δέχτηκε το σπίτι εμπριστική επίθεση με γκαζάκια. Έκτοτε έγραφε σήμερα με αφορμή αυτό το γεγονός. Δεν ξανακοιμήθηκα ποτέ ήσυχη. Πιθανότατα κάτι ανάλογο να περιμένει και όσους ξύπνησαν χθες έτρωμοι από αυτή την επίθεση πάνω στον ύπνο τους μέσα στον απόλυτο πανικό. Το ίδιο θα ένιωθε αν ζούσε σήμερα και η Βάγια Νέστορα. Μια γιαγιά που μεγάλωνε το ορφανό εγγόνι της. Μια μαμά, μια σύζυγος, μια γυναίκα που πιθανότατα ξύπνησε το πρωί και έκανε σχέδια όπως όλοι μας για το τι θα κάνει το καλοκαίρι της. Και μετά έπεσε να κοιμηθεί και μετά φόβος και μετά τρόμος. Και μετά τίποτα. Και αυτό δεν σηκώνει επιχειρήματα ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Και αν σε αυτό το ελάχιστο, το πιο βασικό, δεν μπορούμε να ομονοήσουμε, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε.

0: Είναι το καράβι που μπαίνεις και σε ακολουθούν τα γλαροπούλια αυτό το τραγούδι. Απολύτως καλοκαιρινό. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι. Όσοι είχατε αποφασίσει να πάρετε το καράβι και να φύγετε από Ραφίνα αύριο, φοβάμαι ότι θα χρειαστεί να αλλάξετε τα πλάνα σας. Είναι αυτή η απεργία που έχουν με εξαγγείλει ναυτεργάτες, αυτό το απαγορευτικό που μπαίνει στο λιμάνι της Ραφίνας. Η κινητοποίηση είναι προγραμματισμένη για αύριο, αναμένεται να καθυλώσει τα πλοία. Ήδη έχουν αλλάξει, έχουν ανακοινώσει είτε ακύρωση είτε τροποποίηση των δρομολογίων οι εταιρείες οι οποίες λειτουργούν εκεί. Βεβαίως να σας πω ότι αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη στα δικαστήρια τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι εργοδότες με στόχο να ανασταλεί αυτή η κινητοποίηση. Φαντάζομαι περιμένετε μια ενημέρωση, όταν την έχουμε θα σας την δώσουμε. Γιατί απεργία μέσα στο κατά καλό καιρό, γιατί η απεργία στο λιμάνι της Ραφίνας. Οι ναυτεργάτες λένε ότι στο λιμάνι της Ραφίνας αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερβολικός αριθμός πλοίων. Πλοίων που υπερβαίνει, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τη δυναμικότητα, τις υποδομές, έτσι και εκεί είναι δυνατόν να ανταποκριθούν. Αυτή η υπερφόρτωση αναγκάζει τα πλοία να μένουν δεμένα ρόδο έξω από το λιμάνι μέχρι το επόμενο δρομολόγιο. Γεγονός που στερεί από τα πληρώματα τη δυνατότητα να βγουν έξω, να πάρουν αυτή τη λεγόμενη άδεια εξόδου και κάπως να ξεκουραστούν. Όταν το πλοίο δεν είναι ρόδο, η βάρδια επιφυλακής παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα και το πλήρωμα δεν μπορεί να βγει στη στεριά, δεν μπορεί να πάρει αυτή την άδεια, να ξεκουραστεί ψυχολογικά και σωματικά. Αυτό είναι ένα επιπλέον φορτίο εργασίας, λένε. Βεβαίως υπάρχει και ένας ακήρυκτος πόλεμος, γράφει σήμερα η Καθημερινή, που μένεται στη Ραφίνα μεταξύ συμβατικών πλοίων και ταχυπλοών. Γιατί από τη μία είναι οι πλοιοκτήτες των συμβατικών που μιλούν ευθέως για παραβίαση του υγιούς ανταγωνισμού. Εκείνοι κάνουν τη δουλειά όλο το χρόνο και έρχονται στον αφρό το καλοκαίρι, τα ταχύπλοα, να τους πάρουν τη δουλειά και να τους κόψουν την κίνηση. Και μια και είπα κίνηση, να σας πω πώς έχει κίνηση και αυτό το απόγευμα. Περιέργως πώς έχει κίνηση αρκετή τις δύο τελευταίες ημέρες. Ακούω από το πρωί και χθες και σήμερα το Δημήτρη Κολιομιχάλη, που συνήθως έχει και τις απαντήσεις, τι φταίει και έχουμε κίνηση, να μην μπορεί να το δικαιολογήσει. Φαντάζομαι ότι ο λόγος είναι το καλοκαίρι, είναι το γεγονός ότι φεύγεται. Έχετε υπόψη σας ότι στην Αττική Οδό έχουμε ένα τροχαίο αυτή την ώρα, στο ύψος του κόμβου Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Με αποτέλεσμα να είναι κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορία. Αυτό έχει δημιουργήσει επιπλέον καθυστερήσεις. Θα χρειαστείτε περίπου 20 λεπτά από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Έχουμε κίνηση και στον Κηφισό. Το καθοδικό κάπως υποφερόταν νωρίτερα που το κατέβαινα. Το ανωδικό μέχρι και αυτή την ώρα έχει κίνηση από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο. Στο κέντρο της Αθήνας βεβαίως, στην παραλιακή. Τα ξέρετε αυτά, είναι στα συνηθισμένα. Λοιπόν, Νότης Παπαγιαννάκος είναι απέναντι μου, στην ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας, στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, απαντά στο 210-48-00-170-174, καλείτε για ό,τι θέλετε, διαφορετικά στέλνετε και τα μηνύματά σας, αν σας βολεύει περισσότερο, στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο, ο Σταύρος Τσίμας μας αναμένει στην άλλη άκρη της γραμμής, γιατί του ζήτησα να τα πούμε. Να μας πει πώς είναι το κλίμα σήμερα στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Με μια λέξη θα μπορούσα να πω ότι κρατεί μια μηχανία γενικότερα. Αυτό είναι σαν μια γενική εικόνα. Τώρα αυτή την ώρα ίσως ή και λίγο αργότερα έχει και μια συγκέντρωση, ναι, γύρω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, κάποια μέλη της Νέας Δημοκρατίας ή οπαδοί. Θα περικυκλώσουν συμβολικά για να στείλουν ένα μήνυμα με αφορμή φυσικά αυτό το... Κατά τα άλλα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν παρακολουθώ συγκεκριμένους ανθρώπους που στο διαδίκτυο εκφράζονται για αυτό το θέμα, αλλά γενικά δεν βλέπω να υπάρχει έτσι κάποια αναστάτωση ότι έγινε κάτι πάρα πολύ σοβαρό σε αυτή την πόλη και τι κάνουμε.
0: Και αυτό λες και το γράφεις σήμερα και στο άρθρο σου στην Καθημερινή, αυτό το ότι η πόλη σιωπά και με αφορμή τα όσα συνέβησαν χθες αλλά και με τα όσα έχουν συμβεί και συμβαίνουν πολλά χρόνια τώρα στη Θεσσαλονίκη, είναι από μόνο του ένα καμπανάκι που θα πρέπει να μας ανησυχήσει.
1: Είναι αλήθεια, έτσι αυτή είναι η εικόνα. Τώρα άλλοι την αναλύουν κοινωνιολογικά, άλλοι με εθνικούς όρους, άλλοι με την ιστορία, και γίνονται διάφορες προσεγγίσεις, αλλά όλες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από την πόλη. Φυσικά, όταν λέμε αντίδραση, δεν εννοούμε να βγουν να δέρνονται στους δρόμους, έτσι, αν μου επιτραπεί αυτή.
0: Δεν απαντάς τη βία με βία.
1: Ακριβώς. Όχι, αλλά να ανοιχτεί ένας διάλογος, να αναρωτηθούν, να γίνει μια συζήτηση δημόσια, γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα όλα σε αυτή την πόλη. Αυτό το πράγμα δεν το βλέπω, όχι μόνο εγώ. Είμαστε πολλοί που το συζητάμε και που τα παρατηρούμε τα πράγματα και δεν βλέπουμε να υπάρχει ενδιαφέρον. Ας πούμε, δεν είδα ένα ψήφισμα από ένα δημοτικό, συμβούλιο από την πόλη. Ναι. Ή ξέρω εγώ μια δήλωση από δημάρχους, από κάποιους παράγοντες που είναι επιδραστικοί μέσα στην πόλη. Και το γράφω και στο κείμενο. Ο τελευταίος που έβγαινε με το παραμικρό και φώναζε γύρω από αυτά τα ζητήματα, γιατί άκουγε τη βουή των επερχόμενων γεγονότων, ήταν ο Γιάννης ο Μπουτάρης. Mm-hmm. Για τον Μπουτάρη μπορεί να πει κανείς οτιδήποτε, έτσι, αλλά στάθηκε παλικάρι απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Την υπεράσπιση μιας δημοκρατικής αντίληψης για τη λειτουργία της κοινωνίας.
0: Και το είχε υποστεί και ο ίδιος, βέβαια, έτσι. Ήταν βεβαίως, και ο ίδιος θύμα αυτή τη
1: στιγμή. Είναι γνωστό ότι τον γροθοκόπησαν σε μια εκδήλωση των Ποντίων, την οποία την είχε οργανώσει και ο ίδιος κιόλας για τη γενοκτονία των Ποντίων. Πήγαν και τον γροθοκόπησαν. Αλλά δεν είναι. Μπήκε μπροστά και για έναν άλλο λόγο, πέρα από το ζήτημα της δημοκρατίας και του δημοκρατικού διαλόγου, είναι η δημόσια εικόνα της πόλης.
0: Ναι.
1: Είναι η εικόνα που μεταδίδει η πόλη προς τα έξω και κυρίως προς τη διεθνή κοινότητα, όπου τα άνοιξε τόσα παράθυρα.
0: Πόσες ιστορίες έχουμε να διηγηθούμε και ειδησιογραφικά και ο καθένας προσωπικά,
1: όλοι τα ξέρουμε.
0: Με επίκεντρο το Απιθύτα, έτσι, το Απιθύτα είναι περίπτωση.
1: Και βλέπουμε σήμερα ότι μέσα στην καρδιά της πόλης, στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, να δέρνεται ο Αντιπρίτανης. Βλέπουμε να κυκλοφορούν αυτοί οι φουσκωτοί, γιατί περί τέτοιον πρόκειται. Μάλιστα, ήμουνα μια μέρα κάπου σε ένα καφέ και είδα του πέρασαν μπροστά μου. Ήταν ανακριχύλα να το βλέπεις αυτό το πράγμα. Σου θυμίζει ιστορίες της Βαϊμάρης, σου θυμίζει και παλιότερες, φυσικά δεν τις ζήσα εμείς, τις μέρες του 36 εδώ στην πόλη, που η οργάνωση 3Ε, η φασιστική, έβαζε φωτιές θυμίζει κάποιους χουλιγκάνους από τις ομάδες, τις οργανωμένους χουλιγκάνους που περιφέρονται στις γειτονιές ή στις πλατείες και έχουν. Και αυτό βέβαια δεν είναι μόνο για τη Θεσσαλονίκη αυτό, ειδικά αυτό το θέμα το οπαδικό, το βλέπουμε και στην Αθήνα και παντού, να έχουν επιβάλει το δικό τους καθεστώς, η τρομοκρατία.
0: Ναι. Και δεν συγχωρείται αυτό σε μια χώρα σαν τη δικιά μας, που έχει ζήσει την τρομοκρατία. Η τρομοκρατία σημάδεψε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της μεταπολιτευτικής μας ιστορίας. Mm-hmm. Που έχουμε μια μαρφήν ανεξιχνίαστη ακόμα, έτσι. Δηλαδή, πας το βράδυ στο σπίτι σου, κοιμάσαι και δεν ξυπνάς. Ή υφίστασε αυτόν τον τρόμο, τον πανικό, το φόβο, όλα αυτά που ακούμε από χθες.
1: Κάτι ταπεινό.
0: Ένα ισόβιο τραύμα.
1: Κατά την ταπεινή μου άποψη, όσο καλή να είναι η αστυνομία, είναι αδύνατον να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, που χρειάζεται οπωσδήποτε η αστυνομία. Φυσικά έχει τη δουλειά της, αλλά αν η κοινωνία τους παρέχει σε τέτοια φαινόμενα μια τέτοια στήριξη, όχι ενεργό και με την ανοχή, γιατί και η ανοχή είναι στήριξη. Να βλέπει να πετούνται μολότοφ στους δρόμους και να λένε τα παιδιά τα επαναστατημένα, ή να γράφονται στους τοίχους ή να δέρνουν να δέρνουν ηλικιωμένους, γιατί έχουν συμβεί και τέτοια πράγματα σε γειτονιές, και να λένε εντάξει, τα παιδιά έχουν μέσα του την ορμή και την επανάσταση. Εάν αυτή η ανοχή δεν υπάρξει, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε ότι κάτι έχει γίνει πλέον, ότι η κοινωνία αρχίζει και αντιδράει η ίδια. Σήμερα η ανοχή αυτή που παρατηρείτε είναι συνενοχή.
0: Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο, για το σχολείο σου. Να είσαι καλά και εσύ, λοιπόν. Ο Σταύρος Δήμα θα είναι μαζί μας για την Θεσσαλονίκη, την πόλη που σιωπά, ενώ δεν θα έπρεπε. Ακούσατε τι είπε. Είναι ελάχιστοι οι φορείς, παράγοντες, προσωπικότητες που έχουν εκτόπισμα, έχουν κύρος στην πόλη, που έχουν βγει να πούν κάτι, να καταδικάσουν ανοιχτά, όχι μόνο αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι και αφορμή για την συζήτηση, όλα όσα συμβαίνουν κατά καιρού στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ένας ακροατής μας ενημερώνει και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, πως έχουμε άλλο ένα τροχαίο στην Αττική Οδό. Ανάμεσα στις εξόδους 14 και 15, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κάτω από τη γέφυρα, τρία οχήματα, καραμπόλα. Να φανταστώ, θα το διαλευκάνουμε. Θα επιστρέψουμε μετά τους, με περισσότερες πληροφορίες μετά τις διαφημίσεις που έρχονται τώρα και τους τίτλους στις 18:30.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις. Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 30 λεπτά από Μαραθώνος έως Κηφισίας, καθώς νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο στο ύψος του κόμβου Κηφισίας. Τα αυτοκίνητα έχουν πλέον απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 20 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Στην άνοδο του Κηφισού ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση από το Μοσχάτο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα που κατέληψε χθες μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκι απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Το γήπεδο του Πανεθνιακού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 27, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο χώρο των έργων. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της δημιουργίας του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία όπως υπόθηκε στο δικαστήριο δεχόταν οργανωμένη επίθεση. Σε εξέλιξη από το μεσημέρι, φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Σπυρίδων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Μιλώντας στο Sky, ο Δήμαρχος Αρταίων, Χριστόφορος Ιαφάκας, εξήγησε ότι η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, ωστόσο καίγονται καλλιέργειες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά, κυρίως δυτικά και βόρεια, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: I will surely die.
1: Καλοκαίρι έπιασε. Ας αφήσουμε και κανένα τραγούδι να αναπνεύσει, όπως λέει και μια ψυχή. Λοιπόν, 60's τελείως αυτό το τραγούδι. Στα 60's δεν ξέρω, κάψονες είχε, κλιματισμό δεν είχε με τίποτα. Πάντως, μία από τις ειδήσεις έτσι που δεν περνά σήμερα παρατήρητη είναι ειδήσεις. Αυτή η ιστορία με τα κλιματιστικά που λείπουν από την Ευρώπη και τρέχουν όλοι να προμηθευτούν ένα κλιματιστικό. Είδαμε ένα βίντεο που έρχεται από τη Γαλλία και δείχνει στην πραγματικότητα σκηνές χάους μέσα σε σούπερ μάρκετ για το ποιος θα πρωτοπρολάβει να αρπάξει. Περί αρπαγής πρόκειται ένα κλιματιστικό. Ουρές, καυγάδες, λογομαχίες. Ας το κάτω, εσύ φέρω το εδώ σε μένα. Μέχρι και ζημιές έχουν υποστεί έτσι, τα καταστήματα από τον κόσμο που μπαίνει μέσα και θέλει να αποκτήσει ένα κλιματιστικό και να προλάβει αυτό το νέο κύμα καύσωνα που βρίσκεται πρώτων πυλών. Απίθανες καταστάσεις είναι αυτές. Η Γαλλία βγαίνει ήδη από έναν καύσωνα έτσι, που προκάλεσε πολλούς θανάτους, που ήρθε να πιέσει το σύστημα υγείας, τα σχολεία έκλεισαν πριν την ώρα τους και τώρα φαίνεται ότι είναι με το ένα πόδι μέσα σε ένα νέο κύμα τέτοιο. Κύμα ζέστης. Και στην Ισπανία διάβαζα πριν από λίγο μια είδηση στην Αυτεμπορική, στη Βαρκελόνη συγκεκριμένα, έρχονται βραχιόλια παρακολούθησης θερμότητας για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Αυτό είναι μέρος μιας προσπάθειας να προσαρμοστούν όλοι μας, οι μεσογειακοί τύποι όπως οι Ισπανοί, αλλά και όλη η Ευρώπη, σε αυτή την κλιματική αλλαγή. Η Ισπανία λοιπόν, που επίσης πλήττεται από διαδοχικά κύματα καύσωνα, έχουν περισσότερους από 1000 θανάτους, είχαν μόνο τον μήνα που μας πέρασε, τον Ιούνιο, αρχίζει να μοιράζει βραχιόλια που θα παρακολουθούν τη θερμότητα στους ανθρώπους που αναγκάζονται υπό αυτές τις συνθήκες, όχι καλύτερες, να δουλεύουν έξω, υπαίθρια, και να τους προειδοποιούν πότε θα πρέπει να διακόψουν τη δουλειά, να ενυδατωθούν ή να βρουν ένα ασφαλέστερο περιβάλλον. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για τον κλιματισμό, μιας και αυτά τα θέματα τα χρηστικά είναι πάντα έτσι σημαντικά. Σήμερα διάβαζα μια είδηση που με ανησύχησε, με θορύβησε, γιατί είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγο διάστημα. Για μια φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι, στον πύργο της Ηλίας, μετά από έκρηξη στο κλιματιστικό. Τι έχουν πάθει τα κλιματιστικά και κρίνεται. Μάλιστα, μια μητέρα ήταν εκεί με το παιδί της, πήγαν στο νοσοκομείο. Την κουβέντα είχαμε επιχειρήσει να την ανοίξουμε, αλλά τότε δεν μας έφτανε ο χρόνος, όταν είχε συμβεί κάτι ανάλογο στη συνάδελφο τη Μίνα Καραμίτρου στο Όπεν. Και το κάναμε με τον κύριο Δημήτρη Κοντούσια, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος. Του ζήτησε λοιπόν να συνεχίσουμε σήμερα την κουβέντα με αφορμή αυτό το νέο περιστατικό. Γεια σας κύριε Κοντούσια, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Αδράκου, ευχαριστούμε για τον χρόνο που πάλι μας δίνετε.
1: Να είστε καλά, λοιπόν. Τυχερός όποιος βρίσκει ψυχτικό στις μέρες μας, γιατί άμα σου χαλάσει τέτοια εποχή το κλιματιστικό, τρέχεις κι εσύ σαν τον Γάλλο και τον Γερμανό στο κατάστημα να πάρεις καινούριο. Είναι πιο εύκολο από το να βρεις ψυχτικό, λέω ψέματα?
2: Όχι, αυτό είναι μια αλήθεια, γιατί εντάξει, γενικότερα τα τελευταία χρόνια υπήρχε μια απαξίωση για τα τεχνικά επαγγέλματα. Δεν είμαστε και πάρα πολλοί. Οι συνθήκες στην Ελλάδα είναι δύσκολες εδώ και αρκετά χρόνια. Τώρα συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, δυστυχώς, γιατί αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Και κάποια πράγματα που και ο κλάδος της Ομοσπονδίας Ψυχτικών Ελλάδος, ο δικός μας κλάδος και άλλοι ευρωπαϊκοί, γιατί η Ομοσπονδία μας ανήκει σε ευρωπαϊκό φορέα, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Τα λέμε εδώ και χρόνια για την ανεξέλεγκτη πώληση χρήση των φθορείων χωναρίων που κάνουν τεράστιες ζημιά στην κλιματική αλλαγή. Και δυστυχώς η χώρα μας είναι από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη στον έλεγχο των φθορείων χωναρίων. Μένω λίγο σε αυτό, γιατί τα φθορείων χωναρία, τα γνωστά ως φρέον, όπως ξέρει ο κόσμος, ναι, η πώληση είναι ανεξέλεγκτη, η ποιότητα είναι άγνωστη στα παραεισαγόμενα που μπαίνουν στη χώρα και πολλούνται, με αποτέλεσμα να μην ξέρεις τι ψυκτικό υγρό υπάρχει μέσα στη φιάλη που αγοράζεις, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει ακόμα και την έκρηξη, όπως είπατε. Σύν ότι η Ομοσπονδία μας εδώ και δύο χρόνια, στις 25 Ιουλίου του 2024, είχε ενημερώσει και με επιστολές στις αρμόδιες υπηρεσίες και τον τύπο, διάφορα site, διάφορα δημοσιογραφικά κανάλια, για αυτό το πράγμα που συμβαίνει, και από τότε λέγαμε ότι είναι ένα καμπανάκι για αυτά που θα συμβούν στη χώρα μας, και όπως είπατε είναι η δεύτερη περίπτωση, αλλά υπάρχουν και άλλες πάρα πολλές περιπτώσεις, οι οποίες ήταν μικροτραυματισμοί, δεν βγήκαν δημόσια από τα έξω
1: για πολλούς και διάφορους λόγους.
2: Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά, γιατί πέρα από αυτό υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με την ανεξέλεγκτη πώληση των μηχανημάτων. Πολλούνται τα μηχανήματα και δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός που θέλει στο σπίτι να το βάλει. Δεν υπάρχει ένα μητρό τεχνικών επαγγελμάτων, όπως είναι η υποχρέωση του Υπουργείου να το έχει κάνει. Συν ότι έχουμε το μεγάλο πρόβλημα με κάποιες μεγάλες αλυσίδες με τις δωρεάν υπηρεσίες. Και πρέπει και ο καταναλωτής
1: να καταλάβει. Εννοείται αυτό που αγοράζεις το κλιματιστικό από ένα συγκεκριμένο κατάστημα και σου λένε η τοποθέτηση δωρεάν.
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι ποιος είναι αυτός που θα το βάλει.
1: Φαντάζομαι ψυκτικός είναι. Δεν μπορεί να είναι ένας υπάλληλος ο οποίος αναλαμβάνει να βάλει το κλιματιστικό.
2: Δεν είναι και πολύ απόλυτο αυτό, γιατί το έχουμε δει πολλές φορές. Δεν είναι απόλυτο ότι σημαίνει αυτό. Και καλό θα είναι, και δεν είναι ντροπή, όταν βάζουμε στο σπίτι μας ένα τεχνικό, να αναρωτηθούμε αν αυτός ο άνθρωπος είναι με άδεια, είναι με πιστοποίηση. Γιατί μερικές φορές δεν είναι πάντα η τιμή που καθορίζει την ποιότητα μιας εργασίας.

0: κλιματιστική από έναν εξειδικευμένο τεχνικό. Το θέμα είναι αυτό που ανέφερα και πριν, πόσο σωστός είναι ο λόγος που υπάρχει στην αγορά. Δεν υπάρχει δυστυχώς κανένας έλεγχος και όλο αυτό το πράγμα θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Σύν ότι φανταστείτε, έχουμε φτάσει, περάσαμε το πρώτο εξάμεινο του 26. Mm-hmm. Έπρεπε από το 25 το Σεπτέμβριο η χώρα μας να έχει πλέον εναρμονιστεί με τον ευρωπαϊκό κανονισμό και να έχει ήδη οδηγήσει στους συναδέλφους όλους νέες πιστοποιήσεις για τα νέα υγρά, το προπάνιο. Δεν έχει γίνει τίποτα γι' αυτό και έχουμε κάνει μόνοι μας μια προσπάθεια σε ομοσπονδία σε συνεργασία με την ΚΕΣΕΒΕ που ανήκουμε και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ήδη έχουμε ξεκινήσει μια κατάρτιση η οποία ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει πιστοποίηση για να μπορέσουμε όλοι να
1: θα περάσουμε στην επόμενη φάση, έτσι, που θα καταργεί το φρέον και φέρνει το προπάνιο, λοιπόν. Μάλιστα.
0: Γιατί είναι εξαιρετική η προστασία του καταναλωτή.
1: Δεν το συζητάμε. Και πια τα κλιματιστικά μπαίνουν στη ζωή μας και το χειμώνα περισσότερο και το καλοκαίρι, έτσι. Γιατί και τα με τα καύσιμα κάποιοι έχουν αλλάξει τρόπο θέρμανσης. Και το καλοκαίρι πια δεν νοείται σπίτι σήμερα χωρίς κλιματιστικά.
0: Θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά ακόμη, γιατί χθες κυκλοφόρησε μια έρευνα mm-hmm. που αφορά πάρα πολύ το επάγγελμα του ψυχικού, αλλά δεν μένω στο επάγγελμα, μένω στην προστασία του καταναλωτή, γιατί αυτό που θα σας πω αφορά και εμένα και εσάς και τα παιδιά μας κυρίως και όλο τον κόσμο. Έγινε μια έρευνα λοιπόν από πολύ επίσημο φορέα στην Ελλάδα. Δεν θα ήθελα να αναφέρω το φορέα, μπορείτε να το βρείτε και μόνοι σας αυτό, γιατί δεν ξέρω αν θέλω να δημοσιοποιηθεί αυτό.
1: Ναι. Υποψιάζομαι κάτι, αλλά πείτε μας.
0: Από 965 δείγματα που πήραν από καταστήματα, ξενοδοχεία, καφετερίες και διάφορα άλλα μαγαζιά, από πάγο, από παγομηχανές, τα παγάκια που βάζουμε στον καφέ μας, στο ποτό μας και στα αναψυκτικά μας, mm-hmm. φανταστείτε ότι το 1/4, το 22,38% από τα δείγματα υποδηλώνουν υψηλό μικροβιακό φορτίο που υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια υγιεινής για τον πόσιμο πάγο. Εκεί λοιπόν ξαναναφέρω και λέω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος σε τίποτα.
1: Κύριε Κοντούσια, μιας και το θέτετε, εδώ ακούμε για νοσοκομιακές μονάδες όπου προφανώς γίνεται πλημελή συντήρηση του κλιματισμού και έχουμε την λεγόμενη και νόσο του κλιματισμού, τη νόσο των λεγεωνάριων. Εκεί τι ακριβώς συμβαίνει, και όχι μόνο στα νοσοκομεία, σε μεγάλες εταιρείες, γιατί φαντάζομαι αφορά μεγάλες μονάδες. Το παθαίνει κανείς, μπορεί να το πάθει και με ένα οικιακό κλιματιστικό αυτό?
0: Οικιακό κλιματιστικό, όχι, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Είναι κυρίως με μεγάλες μονάδες, κεντρικές μονάδες που δουλεύουν με συστήματα νερού. Και είναι σε μεγάλα κτίρια, σε κρασγυρόπλια και σε ένα άλλο πράγμα που μπορεί να συμβεί ακόμα και στο σπίτι μας είναι μόνο από τις αντλίες θερμότητες οι οποίες μπορεί να δουλεύουν για ζεστό νερό χρήσης, με αποτέλεσμα αν το μπόιλερ δεν έχει ρυθμιστεί σε θερμοκρασία που να μπορεί να κάνει τον καθαρισμό της λεγιονέλας. Υπάρχουν αυτές οι εφαρμογές σε όλα τα νέα συστήματα τα προηγουμένα πλέον. Mm-hmm. Μπορεί όταν ο άλλος θα μπει να κάνει ένα μπάνιο, που τον όρο θα πάει και στο στόμα του και παντού σε όλο το σώμα, από εκεί ναι, να προκληθεί το πρόβλημα αυτό με τη λεγιονέλα. Αλλά όχι από τα οικιακά κλιματιστικά, αυτό είναι σίγουρο δεν συμβαίνει.
1: Πάντως και σε εργασιακούς χώρους υπάρχει κόσμος που την έχει πατήσει, έτσι, και μπαίνει σε μια περιπέτεια δύσκολη. Δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμη η ιστορία
0: αυτή. Γιατί όπως σας ανέφερα, είναι από τις μεγάλες κεντρικές μονάδες που δουλεύουν με νερό, που είναι σε μεγάλα κτίρια κυρίως. Και σε κουρασγυρόπλα και σε χώρους όπως είπατε και νοσοκομεία και σε μεγάλες μονάδες. Στα οικιακά δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Μόνο από αυτό που σας είπα με το νερό χρήσης που μπορεί να χρησιμοποιούμε.
1: Μάλιστα. Σημαντικά πράγματα και δεν τα γνωρίζουμε. Ξέρετε, αλλάζουν τα πράγματα. Αυτό που μας είπατε, η νέα οδηγία που μας φέρνει το προπάνιο. Και επειδή ακριβώς δεν γράφονται, δεν γίνονται είδηση, τα αγνοούμενο είναι σημαντικά. Αφορούν την καθημερινότητά μας και την ασφαλειά μας στο τέλος της ημέρας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντούσια, για την κουβέντα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, κύριε Δημήτρης Κοντούσιας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος. Τώρα η Δήμητρα Μανιφάβα γράφει σήμερα, μια και το έτσι όπως ξεκίνησα την κουβέντα, έτσι να την ολοκληρώσω. Γράφει για τα επαγγέλματα, τους τεχνίτες που είναι δυσέβρετοι και λέει ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα

0: Και ίσως το έχετε ξανακούσει από τις υψηλότερες αναλογίες γιατρών και δικηγόρων ανακάτοικο. Σύμφωνα με την Eurostat, την επίσημα τα στοιχεία 7, στην Ελλάδα υπάρχουν 660,6 γιατροί ανά 100.000 κατοίκους. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αναλογία που συναντά κανείς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι αντίστοιχο φανταστείτε και με τους δικηγόρους, 385 ανά 100.000. Αν θέλεις τώρα πάλι να κάνεις το εξής απλό, να κλείσεις ραντεβού για να κάνεις σέρβις στο αυτοκίνητό σου, τη συντήρηση, θα πρέπει να περιμένεις 2 με 3 εβδομάδες. Αν θες να κάνεις σέρβις στο κλιματιστικό σου ή να εγκαταστήσεις air condition, κυρίως βρίσκεις μέρους φέτη. Δηλαδή αν έχεις κανέναν καλό ψυκτικό που σε ξέρει, τον χρησιμοποιείς πολλά χρόνια και στο κενό του θα σου κάνει τη μεγάλη χάρη και θα είσαι και ευγνώμων να έρθει να σου τοποθετήσει το κλιματιστικό. Και αυτή είναι μια κατάσταση που με το χρόνο επιδεινώνεται. Δηλαδή σε λίγα χρόνια θα πρέπει να κάνεις τάμα για να βρεις ψυκτικό. Ο πληθυσμός γερνάει, τα ξέρετε, οι νεότερες γενιές αρνούνται είτε να κληρονομήσουν το επάγγελμα είτε να μπουν στη διαδικασία να μάθουν, μάθε τέχνη και άσθηνα, να γίνουν τεχνίτες. Πού θα πάει αυτή η ιστορία, ποιος ξέρει. Λοιπόν, κάποιο αντίβαρο θα υπάρχει, όπως τώρα που είναι στα πάνω της τεχνητή νοημοσύνη, και κάποιοι βλέπουν και οφείλουν να κρατήσουν τα ίσα με τις ανθρωπιστικές σπουδές. Κάπως έτσι πρέπει να λειτουργήσει και εδώ. Δεν βλέπω άλλη λύση. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Να πω για άλλη μια φορά ότι έχουμε 2 τροχιά στην Αττική Οδό. Το πρώτο για το οποίο μας ενημέρωνε νωρίτερα ένας ακροατής είναι πριν την έξοδο 14-15, εκεί στο Γέρακα δηλαδή, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κάτω από τη γέφυρα, 3 οχήματα εμπλέκονται. Και το δεύτερο είναι αυτό για το οποίο ακούτε εδώ και αρκετή ώρα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Μαραθώνος έως Κηφισίας η αναμονή είναι εκεί κοντά στα 30 λεπτά, γιατί έχουμε τροχαίο στο ύψος του κόμβου Κηφισίας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πανεπιστήμιο Κίλ στην Ελλάδα.

0: έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
1: Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σε 7 λεπτά πριν από τις 7. Να σας πω και αυτό, αν δεν έχει τύχει να το ακούσετε, μην τρομάξετε. Αν ακούσετε μαχητικά να περνούν, δείτε, ακούσετε μαχητικά να περνούν πάνω από το κεφάλι σας. Είναι γνωστό ότι θα γίνουν διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από την Αττική σήμερα. Από τις 6 μέχρι τις 8 έχουμε φάει τη μία ώρα, μέχρι τις 8.30, όχι, δεν πρέπει να θορυβηθείτε, αυτό γίνεται στο πλαίσιο προγραμματισμένων δραστηριοτήτων και γίνεται για την ορκομοσία των νέων ανθιποσμιναγών και ανθιπολοχαγών της σχολής Ικάρων. Λοιπόν, πούντο, το διάβαζα πριν από λίγο. Έρχονται αλλαγές. Αλλαγές που θα διχάσουν κόσμο και κοσμάκι. Στις πολυκατοικίες ξέρετε ότι πρέπει να έχεις την τύχη με το μέρος, να έχεις έναν καλό γείτονα, ο γείτονας είναι πολύ σημαντικό πράγμα, και να έχεις μια βασική συνεννόηση στα κοινόχρηστα, στις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Αυτό με τα χρόνια το έχουμε χάσει. Δηλαδή είναι όλο και πιο δύσκολη η συνεννόηση γενικά, αλλά και ειδικά στο περιβάλλον της πολυκατοικίας. Έρχονται αλλαγές. Δια νόμου τώρα έρχονται, η κυβέρνηση αποφάσισε να πειράξει ένα νόμο που κρατά από πολλά χρόνια πριν, πολύ παλιά, το 1929, και αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών. Ο κύριος Φλωρίδης, ο καθήλυνα αρμόδιος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις αυτού του νομοσχεδίου. Το έχει αναλάβει μια επιτροπή που απαρτίζεται από 13 μέλη και μέχρι τον ερχόμενο φθινόπωρο θα έχουμε έτσι τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα πατήσουν αυτές οι αλλαγές. Αλλαγές που φαίνεται ότι δίνουν μεγαλύτερες ευθύνες στους διαχειριστές αλλά και μεγαλύτερες εξουσίες. Τώρα εγώ από όσο ξέρω κανείς δεν θέλει να αναλάβει διαχειριστής. Γιατί άραγε? Πόσο μάλλον με αυτές τις αλλαγές, ή που θα λυθεί το πρόβλημα ή που το πρόβλημα θα ενταθεί. Πάντως θα υπάρχουν συγκεκριμένες ποινές, εντός εισαγωγικών βάλτε τώρα τη λέξη ποινές, για όσους αρνούνται τη συντήρηση των πολυκατοικιών με οτοχή πρόσχημα. Δεν έχω λεφτά, δεν έχω χρόνο και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Να σας πω ότι το καλοκαίρι είναι εδώ. Το καλοκαίρι σημαίνει διακοπές. Κάποιοι έχουν το προνόμιο να λείπουν πολύ, κάποιοι κάνουν μικρές αποδράσεις. Και τα δύο καλοδεχούμενα. Και για τα δύο χρειάζεται ο κατάλληλος εξοπλισμός, τον οποίο θα βρείτε στα Δημητριάδης Action Stores. Με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι, είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει, θα το βρείτε μπροστά σας δηλαδή και τα επόμενα χρόνια, και ξεχωρίζει λόγω ποιότητας, οφείλω να πω, από προσωπική εμπειρία. Πάρτε ό,τι θέλετε. Θέλετε μια ομπρέλα, θέλετε τις καρεκλίτσες αυτές τις ωραίες που κάθεσαι και χαλαρώνεις μπροστά στη θάλασσα, παγούρι για να σου κρατά το νερό κρύο, παγωμένο, αυτές τις ψυγειοτσάντες που τις γεμίσουμε με τα φρουτάκια μας, ό,τι θέλετε θα το βρείτε στο Δημητριάδη. Ζήσε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου, είτε με ένα κλικ στο δημητριάδης.gr, είτε σε ένα από τα φυσικά καταστήματα. Τρία υπάρχουν στη Νέα Φιλαδέλφια, το πρώτο στην Αργυρούπολη και στο Attica City Link πια. Τι άλλο έχω να σας πω? Να σας πω για το Kiel. Να σας πω ότι θα κάνουμε και μια συζήτηση αμέσως μετά. Θα είναι μαζί μας η κυρία Ισμήνη Κριάρη, ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου και είναι και κοσμήτωρας στο Πανεπιστήμιο Kiel. Είναι η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Το ξέρετε, το ακούτε καθημερινά. Το Kiel είναι εδώ. Ήρθε και άλλαξε το χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2025. Έχει ιστορία 80 χρόνων, έχει πετύχει διεθνείς διακρίσεις μέσα σε αυτά τα 80 χρόνια και έχει βγάλει και περισσότερους από 100.000 αποφύτους. Στη χώρα μας ήρθε με τρεις πιστοποιημένες σχολές, τη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, τη Σχολή Νομικής και τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, πρωτοποριακά προγράμματα και μοναδικές εξειδικεύσεις, killgreece.gr, αν θέλετε να ψάξετε κάτι παραπέρα. Βεβαίως, ξαναλέω, θα κάνουμε και μια σχετική συζήτηση αμέσως μετά την επιστροφή μας από το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
1: Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει.
2: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ τα προβλήματα επιτείνονται λόγω ορκενός τροχαίου πριν την Αχαρνών. Αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 30 λεπτά από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Καθυστερήσει και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως 20 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που κατέληξε χθες έπειτα από τη δολοφονική επίθεση με καζάκια. Πολλοί από τους συγκεντρωμένους φορούν λευκά μπλουζάκια που γράφουν «Δεν σας φοβόμαστε». Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων. Ο πατέρας της πολιτεύτριας, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπισε μετά την επίθεση, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Επίσης, στην ίδια κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η επίθεση, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Εξιτήριο από την πνευμονολογική κλινική πήρε η τέταρτη ενίκος, η οποία όμως μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υπεστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπή συντάξεις, και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35 στο 70%. Τέλος, θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από δικό τους συνταξιοδοτικό και μία από σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Για αποδοχή από την κυβέρνηση σχετική εις πρότασης του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Κατά την κατάθεσή του, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της νημιρίας του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία, όπως υπόθηκε στο δικαστήριο, δεχόταν οργανωμένη επίθεση. Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας έχει ήδη ζητήσει τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά ο ρόλος του τότε αστυνομικού διευθυντή, μετά από καταθέσεις που τον εμπλέκουν σε υπόθεση φυγάδευσης ατόμων. Απαντώντας ο ίδιος στις σχετικές αιτιάσεις, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο χώρο των έργων. Ανέφερε ότι το γήπεδο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 27. Με άλλα λόγια, όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 2027-2028. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα, στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Στη Γερμανία, η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία άσκησε για πρώτη φορά δίωξη εναντίον Ουκρανού υπήκοου για το σαμποτάζ των αγωγών Nord Stream το 2022. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στην Ιταλία και βρίσκεται προφυλακισμένος στο Αμβούργο εν αναμονή της δίκης του. Σε εξέλιξη παραμένει από το μεσημέρι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Σπυρίδων της Περιφερειακής Ενότητας Σάρτας. Δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμ μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

Δίσκο. Πολύ δίσκο διάθεση. Αν δεν έχεις και 2 Ιουλίου δίσκο διάθεση, πότε, ε? Σωστά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. 7 και 10 πρώτα λεπτά. Δίσκο χορεύετε κι εσείς που είστε μποτιλιαρισμένοι στην κίνηση. Και ευτυχώς η μουσική βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις λίγο να ξεχνιέσαι. Να σας δώσω λοιπόν τα νεότερα και βασικότερα για εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα από τα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων σας. Έχουμε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ανωδικό του Κηφισού. Το πρόβλημα ξεκινά από το Μοσχάτο και διατρέχει στην πραγματικότητα όλο τον Κηφισό η κίνηση. Έχουμε επιτείνονται συνήθως και λόγω τροχαίων. Πρέκυψε λοιπόν ένα ακόμα τροχαίο πριν την Αχαρνών. Υπολογίστε λοιπόν σημαντικές καθυστερήσεις τώρα στο ανωδικό του Κηφισού. Το καθόρθωσε η Κόκκινο θα συναντήσετε λιγάκι το ρεύμα προς Ελευσίνα, 10 έως και 30 λεπτά θα χρειαστείτε από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Και αν κινήσετε στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, ένα 20 λεπτό στο νερό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Φαντάζομαι ότι και εκεί έπαιξαν. Υπομονή, κάπως θα το ρυθμίσουμε το πράγμα όσο προχωρά ο Ιούλιος. Θέλω να ελπίζω, πάντα. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Θανάση Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι βάζει την υπογραφή της έτσι σε αυτό το δίσκο κομμάτι αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε και εναλλακτικά αν το προτιμάτε και το βρίσκετε πιο απλό μας γράφετε και τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr στο κουτάκι που θα συναντήσετε πάνω δεξιά στο κουτάκι που γράφει πες την άποψη. Να σας πω ότι αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένο μια συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, μια συγκέντρωση γυναίκας που δολοφονήθηκε, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται, κακά τα ψέματα, όταν την ώρα που κοιμάσαι έρχεται ένας άνθρωπος, πετά ένα γκαζάκι, ξεσπά μια φωτιά και καίγεσαι ζωντανός. Ήδη έχει συγκεντρωθεί κόσμος. Αργότερα θα επικοινωνήσουμε και με τους συναδέλφους που το καλύπτουν. Κάποιοι φορούν λευκά μπλουζάκια. Βόμαστε. Είναι μια ιστορία πολύ θλιβερή.

0: Περί, η οποία λαμβάνει και νομίζω ότι θα εξακολουθήσει να έχει έτσι και πολιτικές διαστάσεις. Το λέω αυτό γιατί ακούτε ενδεχομένως και την επιχειρηματολογία, την πολιτική που κουβαλά μαζί της αυτή η τόσο θλιβερή είδηση. Τώρα, εμείς αυτά θα τα αφήσουμε για λίγο στην άκρη για να κάνουμε μια συζήτηση που ελπίζω να σας φανεί χρήσιμη. Ακούτε εδώ και κάποιο καιρό να μιλάμε για το ΚΙΛ, για το πανεπιστήμιο αυτό που ήρθε να αλλάξει κάποιον τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Αθήνα. Ήταν το πρώτο που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικό δημόσιο βρετανικό πανεπιστήμιο. Είναι ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου, βιοειθικής και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι η πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής. Από πέρυσι, από το 2025, είναι και κοσμήτωρα στην Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τρεις άδεια. Κυρία Κρυάρη, καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές και στις ακροατρίες σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι, να προσπαθήσουμε να δώσουμε στους για το τι κάνει το ΚΙΛ και συγκεκριμένα η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου που ξεκίνησε σε αυτή την νέα εποχή των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ξεκινήσατε ήδη, τρέξατε τη χρονιά, ολοκληρώθηκε, υποδεχτήκατε τους πρώτους σας φοιτητές σας. Θέλω να μας δώσετε έτσι ένα στίγμα για το πώς ήταν αυτός ο χρόνος. Αυτό το πρώτο έτος.
1: Αυτό κάθε αρχή και δύσκολη, λέει ο λαός μας. Είχαμε τα δύο πρώτα μας τμήματα, ήταν αγγλική σε λογοτεχνίας και το άλλο τμήμα είναι ΕΣ. Οι αντιπώσεις είναι πολύ ευχαριστημένοι και από το πρόγραμμα και από τους καθηγητές και έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι και το μέλλον αυτών των δύο σχολών θα είναι πάρα πολύ καλό. Άλλωστε το Μητρικό Πανεπιστήμιο, το ΚΙΛ Αγγλίας, είχε δημιουργηθεί το 1949 από έναν πρώην Πρίτανη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο οποίος ήθελε να δημιουργήσει ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα έδινε στους φοιτητές τους μία ενότητα, και αυτό είναι οι δύο βασικές αρχές τις οποίες υπηρετεί το Μητρικό Πανεπιστήμιο, ότι δηλαδή οι φοιτητές μας να έχουν αυτή τη δυνατότητα, να βλέπουν δύναμη από όλα μένει σε ένα, η οποία την πέρασε σε αυτό το πανεπιστήμιο το οποίο δημιουργήθηκε, και νομίζω ότι την ίδια νοοτροπία την καλλιεργούμε και εμείς. Η ψυχολογία είναι ένας κλάδος με τεράστια ζήτηση και υπάρχει η δυνατότητα να εργαστεί κανείς, όπως ξέρετε, όχι μόνο στον στενό τομέα της ψυχολογίας, αλλά υπάρχουν οι κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες έχουν ανάγκη από ψυχολόγους, υπάρχουν τα σχολεία, όλες τα μεγάλα τμήματα των εταιριών που είναι τμήματα προσωπικού και αυτά χρειάζονται ψυχολόγους. Δηλαδή είναι μία
0: εξειδίκευση, γιατί το προνομιακό πεδίο του ΚΙΛ είναι και οι εξειδικεύσεις αυτές που προσπαθεί να δημιουργήσει, αυτά τα ωραία παντρέματα που τα
1: αποκτήκε
0: η εποχή. Ανοίγει ο δρόμος έτσι, και για νέα επαγγέλματα, το λέω αυτό γιατί κυρίως κανείς κάθεται στα θρανία ενός πανεπιστημίου για να βρει μια δουλειά. Είναι το πρώτιστο το να απαντά ένα πτυχίο στις ανάγκες της αγοράς.
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες της αγοράς όμως είναι κάτι το οποίο μεταβάλλεται και εμείς αυτό ακριβώς ελπίζουμε, ότι δίνουμε έναν τρόπο σκέψης που θα βοηθήσει τους φοιτητές μας να ανταποκριθούν και στις σημερινές ανάγκες και στις μελλοντικές. Δηλαδή και στο θέμα της αγγλικής φιλολογίας, για να σας δώσω να καταλάβετε, εκτός από τα κλασικά θέματα που αναμένει, πώς μετατρέπεται ένα κλασικό έργο σε ταινία, πώς μπορεί να δώσει στοιχεία για να δημιουργηθεί άλλου είδους περιεχόμενο, άλλου είδους υλικό. Δηλαδή είναι σημαντικό να μπορείς να καταλαβαίνεις το Σέξπιρ, αλλά είναι επίσης σημαντικό το να εργαστείς και ως βοηθός του Σέξπιρ, να διδάξεις τους ηθοποιούς θέματα σχετικά με το Σέξπιρ, να βοηθήσεις τη δημιουργία. Δεν είναι το σύνηθες αντικείμενο ενός τμήματος αγγλικής φιλολογίας, αλλά εμείς θέλουμε να τα προσφέρουμε και αυτά, γιατί ακριβώς βλέπουμε πώς γίνεται.
0: Μάλιστα, σωστά. Και εσείς το κάνετε αυτό, διευρύνετε και τους δικούς σας ορίζοντες. Θέλω να πω, διευρύνετε και τα πρώτα. Ήταν η πρώτη χρονιά, μας είπατε έτσι πάνω κάτω πώς έτρεξε, και φαντάζομαι ότι έρχονται και άλλα προγράμματα. Έχετε
1: μπει
0: στη διαδικασία αυτή της πιστοποίησης, πώς γίνεται?
1: Βεβαίως. Είναι η διαδικασία της πιστοποίησης που γίνεται από την ελληνική υπηρεσία, την ΕΦΑΕ. Έχουμε υποβάλει προγράμματα οικονομικά, δηλαδή στο κλασικό χώρο των προγραμμάτων οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, στο marketing, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, ένα πολύ σύγχρονο πρόγραμμα. Επίσης ένα σύγχρονο MBA και επίσης ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση στην Αγγλία, το πρόγραμμα Φιλοσοφία, Πολιτικές Επιστήμες και Οικονομικά, το PPE, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει ένα πραγματικά ευρύ πεδίο γνώσεων.

0: Και στην Αγγλία έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, διότι ακριβώς επειδή δεν δίνει εξειδίκευση, αλλά δίνει τη δυνατότητα να μπορεί κανείς να παρακολουθεί τις τάσεις και στο χώρο της πολιτικής επιστήμης και στο χώρο της φιλοσοφίας και στο χώρο των οικονομικών, δίνει τη δυνατότητα στους αποφύτους να εργάζονται σε πάρα πολλούς τομείς. Από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, τις εταιρείες διαφημίσεων, τις εταιρείες οι οποίες κάνουν έρευνες αγοράς, τις εταιρείες που ασχολούνται αποκλειστικά με τις πολιτικές εκτιμήσεις, τις εταιρείες που ασχολούνται γενικότερα με τις αναλύσεις βιβλίων, τις αναλύσεις τάσεων σε διάφορους τομείς. Δηλαδή είναι ένα τμήμα το οποίο θα δώσει πραγματικά, πιστεύουμε, και αυτό πολλές δυνατότητες και στους αποφύτες μας ως εκπαιδευτικό κομμάτι, αλλά και αργότερα ως πιθανή δουλειά.
1: Ναι, βέβαια, γιατί είπαμε, είναι η δουλειά, είναι και η κοινωνία. Και μιας και αναφερθήκατε, δεν το ήξερα, ότι υπάρχει κατεύθυνση που συνδυάζει τρία διαφορετικά πράγματα, κύριε Κρυάρη, φιλοσοφία, πολιτικές επιστήμες, οικονομικά. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό ένα πανεπιστήμιο, ιδίως στους καιρούς μας, που είναι χέρι αλλαγής, θα έλεγε κανείς.
0: Ακριβώς.
1: Να κάνουν ένα άνοιγμα και να ανοίγουν ένα δρόμο. Πιστεύετε ότι αυτό είναι το αντίβαρο? Εσείς χειρίζεστε, ξέρετε, το ακαδημαϊκό σας πεδίο είναι πολύ σύνθετο, είναι η βιοειθική. Είμαστε μπροστά σε τέτοια διλήμματα. Είναι αναντήρητο αυτό, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μας φέρνει, και αν όχι τώρα, άμεσα μπροστά σε τέτοια διλήμματα. Το αντίβαρο είναι να επιστρέψουμε στις κλασικές αρχές της φιλοσοφίας, να επαναφύβρουμε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη?
0: Όχι, αλλά να χρησιμοποιήσουμε, να διαβάσουμε Πλάτωνα και Αριστοτέλη και να δούμε αν μπορούμε από τη σκέψη τους να πάρουμε ορισμένα στοιχεία. Διότι ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης έζησαν σε άλλη εποχή, αλλά ακριβώς επειδή ήταν ιδιοφυείες, γι' αυτό κατάφεραν και είδαν τα βασικά στοιχεία τα οποία διέπουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Συνεπώς, βλέποντας το πώς έχουν εκείνοι αντιμετωπίσει ακριβώς τα βασικά στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς, μπορούμε να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Γιατί αν δείτε άλλωστε και όλες οι μελέτες στα αμερικανικά πανεπιστήμια, ξεκινάνε από τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Επίκουρο, τον Επίκτητο. Δηλαδή η κλασική φιλοσοφία είναι εργαλείο. Δεν τη διαβάζεις για να μείνεις εκεί, δεν τη διαβάζεις για να γυρίσεις πίσω στο 400 π.Χ. Τη διαβάζεις για να δεις πώς θα τη χρησιμοποιήσεις ώστε να αντιληφθείς, εν σχέση βεβαίως και με όλες τις άλλες γνώσεις τις οποίες θα βάλεις ως προστιθεμένη αξία, για να αντιληφθείς τι συμβαίνει σήμερα και πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις του σήμερα.
1: Ως ένας μπούσουλας λοιπόν λειτουργεί.
0: Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Ναι.
1: Θα μας πείτε και τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο Κιλ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει, ακούει και ακούει τη συζήτησή μας, ακούει και τις αναφορές που κάνουμε καθημερινά. Τι χρειάζεται να κάνει πέρα από τη θέληση να έρθει,
0: ναι,
1: και να πεθάνει?
0: Ακριβώς. Πέρα από τη θέληση θα πρέπει να έχει το απολυτήριο λυκείου, να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές και να έχει πάρει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, την οποία την καθορίζει το Υπουργείο κάθε χρονιά. Δηλαδή το Υπουργείο καθορίζει ποια είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής την οποία πρέπει να έχει ένας φοιτητής, ένας υποψήφιος, για να έρθει σε εμάς. Εμείς έχουμε προβλέψει και την προσωπική συνέντευξη και μια συνοδευτική επιστολή, ώστε να υπάρχει και μια προσωπική επαφή με το φοιτητή, γιατί νομίζουμε ότι και αυτό είναι σημαντικό. Άλλωστε είμαστε και σε ένα επίπεδο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, να κάνουμε δηλαδή συνεντεύξεις με τους φοιτητές, να τους βλέπουμε, να δούμε τι θέλουν, γιατί ξέρετε και στο δικό μας το σύστημα οι υποψήφοι μας είναι τόσο πολύ μέσα σε αυτή τη δίνη των εξετάσεων να περάσουν στο πανεπιστήμιο, ώστε τελικά δεν εκφράζουν και τα θέλω τους, δεν λένε τι θέλουν, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβει κανείς υπόψη του. Και επειδή και εγώ έχω παιδιά και το ξέρω αυτό το στάδιο, ξέρω δηλαδή πως φτάνουν τα παιδιά σε αυτή την τάξη και τελευταία τάξη και τα ρωτάς μα εσύ τι θέλεις και σου λέει να περάσω. Έχει τόσο πολύ μπουχτίσει από να διαβάζει για να περάσει.
1: Σωστά.
0: Του λένε όλοι να περάσει, ώστε τελικά βάζει πίσω τον εαυτό του, τι θέλει, πώς σκέφτεται τη ζωή του, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε λίγο και σε αυτή την κατεύθυνση. Ξέρετε, το πανεπιστήμιο, επειδή ακριβώς είναι συνδεδεμένο με ένα αγγλικό πανεπιστήμιο, το οποίο έχει μια ιστορία 80 ετών, το οποίο έχει ήδη μια πορεία, δίνει τη δυνατότητα να έχει κανείς σε μια αργότερα σταδιοδρομία και στην Ελλάδα και στην Αγγλία, και να έχει αναγνώριση και εδώ και εκεί. Οι αποφοιτοί του έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους αποφοιτούς δημοσίων πανεπιστημίων, mm-hmm. τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Και για τον λόγο αυτό θεωρώ ότι η επιλογή είναι μια επιλογή η οποία θα αποδώσει στο παιδί. Και εγώ, ξέρετε, έχω μια πορεία πίσω στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Βοήθησα όσο ήταν δυνατόν ένα δημόσιο πανεπιστήμιο να ζήσει και να αποδώσει, και τώρα χαίρομαι πάρα πολύ που θα καταβάλω εξίσου μεγάλη προσπάθεια για να βοηθήσω τα παιδιά και το καινούριο αυτό πανεπιστήμιο να πάρει τη θέση που νομίζω ότι μπορεί να πάρει στο ελληνικό ακαδημαϊκό στερέωμα.
1: Ναι, έτσι είναι. Γενικώς, κυρία Κρυάρη, έτσι στον επίλογο της κουβέντας μας, είστε αισιόδοξοι, θα συμφωνήσουμε μπροστά σε αυτό που μας έρχεται και θα είναι δύσκολα τα διλήμματα που μας βάζει η εποχή, τα ζητήματα της βιοειθικής.
0: Είναι δύσκολα, αυτό είναι γεγονός, και γι' αυτό το λόγο εμείς προσπαθούμε αυτό το προβληματισμό να τον κάνουμε γνωστό σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα. Ξέρετε, εμείς έχουμε καθιερώσει το Πανεπιστήμιο μία φορά τη βδομάδα να κάνουμε μία εκδήλωση στην Ιπποκράτους 33, να κάνουμε μία εκδήλωση. Έχουμε πολύ ωραίο χώρο εκεί για τέτοιου είδους γεγονότα, και κάνουμε μία φορά τη βδομάδα ένα μικρό συνέδριο, μία διάλεξη, μία παρουσίαση, η οποία αναφέρεται σε θέματα ακριβώς τα οποία είναι της επικαιρότητας. Ναι. Κάναμε δηλαδή και για τα θέματα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μία μεγάλη εκδήλωση, κάναμε για θέματα ιατρικής, κάναμε για θέματα λογοτεχνίας, έχουμε κάνει για άλλα θέματα, δηλαδή προσπαθούμε κάθε φορά για θέματα επίσης, ναι, τα οποία έχουν να κάνουν με την εγκληματολογία, προσπαθούμε για θέματα που έχουν να κάνουν με αντιμετώπιση των μεγάλων ασθενειών, οι οποίες τώρα όλο και περισσότερο έρχονται στον ορίζοντα των επιδημιών. Δηλαδή υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων ο οποίος έρχεται και καταθέτει τη γνώμη του στην Ιπποκράτους 33, και εμείς το έχουμε αυτό ανοιχτό σε όλο τον κόσμο. Όποιος θέλει, δηλαδή,
1: αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή μπορεί να μπαίνει κανείς και να βλέπει το αντικείμενο της κουβέντας, και αν είναι
0: ακριβώς
1: κάτι που θέλει να το βρίσκει γοητευτικό ή χρήσιμο, εν πάση περιπτώσει,
0: παρακολουθεί
1: ανοιχτά, χωρίς δέσμευση την κουβέντα.
0: Ακριβώς, ή του δημιουργεί την περιέργεια. Αυτό θέλουμε, να είμαστε ανοιχτοί σε ένα ευρύτερο κοινό, στους φοιτητές μας πρωτίστως, στις οικογένειές τους, στους φίλους τους, αλλά και σε ένα ευρύτερο κοινό, γιατί με την όσμωση βλέπουμε ότι τελικά τα προβλήματα, όταν τα αντιμετωπίζουμε μαζί, μπορεί να έχουμε και περισσότερες δυνατότητες να δούμε τις διεξόδους που υπάρχουν, και όταν τα σκέφτεται κανείς μόνος του, αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κρυάρη.
0: Και εγώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, η κυρία Ισμηνή Κρυάρη, ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου, είναι η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Αλλά την συζήτηση αυτή την κάναμε με αυτή την τρίτη, αν θέλετε, ιδιότητά της, γιατί από το 2025 είναι κοσμήτωρα στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Πάμε στις υπόλοιπες διαφημίσεις που θα μας οδηγήσουν στις 7.30 και στους τίτλους, και επιστρέφουμε με σινεμά. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο Εμίλιος θα είναι μαζί μας, και από ό,τι βλέπω περιμένουμε όλοι και μετράμε αντίστροφα. Πόσες μέρες είναι, 15? 15 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, για να πάμε σινεμά και να δούμε τι άλλο, Οδύσσια, να δούμε Νόλαν, να δούμε αυτό το έργο που κάποιοι λένε ότι είναι το μεγάλο έργο της καριέρας του.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι Η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Περιορίζονται τα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο έως τη Νέα Χαλκιδόνα, ενώ νωρίτερα σημειώθηκε και μια σύγκρουση στο ύψος της Σαχαρνών. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 10 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Σε εξέλιξη είναι η συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτιο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, που κατέληξε χθες έπειτα από τη δολοφονική επίθεση με γαζάκια στο σπίτι της. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, στη μονάδα εγκαυμάτων, μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτιο η κόρη του θύματος, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Στο Ιπποκράτιο παραμένουν για νοσηλεία 3 ακόμα άτομα, ένικοι της πολυκατοικίας, εκ των οποίων και ο πατέρας της πολιτεύτριας. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίες του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της δημιουργίας του Λιγκερίδη. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο χώρο των έργων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Έχει πάει ήδη 8 παρά 7 και 35 πρώτα λεπτά. Πολλά τα κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους, πολλά τα τροχαία. Γενικώς από το πρωί δεν έχει ξεκινήσει καλά η μέρα. Αφήνουμε λίγο τα τραγούδια παραπάνω να παίξουν. Ο ένας λόγος είναι αφενός γιατί έχει φτάσει πια 2 ο Ιούλιος. Ο δεύτερος είναι γιατί η Κωνσταντίνα σήμερα έχει βάλει και πολύ ωραία κομμάτια. Ψάξτε την αυτή τη διασκευή. Pet Shop Boys μας έκαναν την τιμή. Και εμείς βεβαίως υποκληθήκαμε για άλλη μια φορά στο μεγαλείο τους. Αυτή είναι μια διασκευή, είναι ο Elton John αυτός που ακούτε.

0: πράγματα μπορεί κανείς να τα βαφτίσει αμαρτίες. Αμαρτία είναι να μην πας σινεμά. Λοιπόν, ο Εμίλιος Γαρμπής αναμένει στο ακουστικό του. Καλώς τον. Γεια σου, Εμίλια.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Πήγε σε καμία συναυλία ή μόνο σινεμά. Πρόλαβες.
1: Είδες κάτι τίποτα. Κάτι κάνουμε. Εντάξει, δεν είναι. Ναι.
0: Τι, είναι κάτι.
1: Αλλά πολύ σινεμά.
0: Πολύ σινεμά, δεν σε αφήνει το σινεμά. Λοιπόν, να ξεκινήσω με αυτό που διάβαζα. Και, εντάξει, το περίμενα, ίσως να μην το περίμενα σε αυτό το βαθμό. 10.000 εισιτήρια έχουν προπολιθεί ήδη για την Οδύσσια. Σαρώνει η Οδύσσια.
1: Ναι, 10.000, ναι, έχει προπόληση και εδώ και στο εξωτερικό. Ναι. Καλά, στο εξωτερικό, ειδικά στο Λονδίνο, γίνεται χαμός, νομίζω. Μ' ακούς?
0: Σε ακούω μια χαρά.
1: Ωραία, εντάξει. Νομίζω ότι
0: όχι, μια χαρά.
1: Ναι, είναι πολύ δυνατή η προπόληση. Είναι η ταινία του καλοκαιριού. Σε εμάς σίγουρα, αλλά και στο εξωτερικό πιστεύω. Χθες κυκλοφόρησε και το τελευταίο τρέιλερ. Το οποίο είναι λίγο πιο έτσι κατατοπιστικό, να πω.
0: Ναι, δεν το έχω δει. Για να
1: είναι πιο εντυπωσιακό από τα προηγούμενα, γιατί τα προηγούμενα δεν μας είχαν εντυπωσιάσει. Βέβαια, Νόλαν το κάνει αυτό. Είναι αρκετά κρυπτικό, δεν θέλει. Θέλει το κοινό να ανακαλύψει κατευθείαν στη. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν ήταν στο χέρι του, δεν θα βγάλει καθόλου τρέιλερ. Αλλά okay, εντάξει, και αυτά χρειάζονται. Ανεβάζουν και το hype, όπως λες, και αυτά πουλούνται και εισιτήρια. Είναι και η ταινία που είναι το IMAX, και όλοι λένε πρέπει να τη δούμε στο IMAX, οπότε να κλείσουμε τα εισιτήριά μας από τώρα και τα λοιπά.
0: Όλη η ιστορία γίνεται γι' αυτό, για το, ναι, για το IMAX, και τα site πέφτουν, κρασάρουν, δεν μπορούν,
1: ναι,
0: δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τη ζήτηση. Ναι,
1: ναι. Ωραία είναι, μωρέ, αυτό, εντάξει, να υπάρχει και αναμονή, είναι κομμάτι λίγο και της μαγείας αυτό. Το βασικό βέβαια είναι να είναι καλή ταινία.
0: Εμείς κάνουμε, μάλλον σε εμάς θα κάνει πρεμιέρα 16 Ιουλίου, δηλαδή θα το δούμε πριν το δουν οι Αμερικανοί. Ναι. Στην Αμερική κάνει 17.
1: Ναι, έτσι γίνεται πάντα. Ναι. Οι νέες ταινίες στην Αμερική βγαίνουν την Παρασκευή.
0: Οι νέες ταινίες βγαίνουν στην Αμερική. Εμείς ξέρουμε σίγουρα τι θα κάνουμε στις 17 Ιουλίου. Θα ξεμαλιαζόμαστε για αυτά τα οποία έχει επιλέξει να αλλάξει. Να αλλάξει την ιστορία όπως την ξέρουμε. Εντάξει. Και να δούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι κάνουν, τι γίνεται με την.
1: Ναι, ναι, πιστεύω και ο Όμηρος το ίδιο να ήταν σεναριογράφος, θα ξεμαλιαζόμασταν.
0: Έτσι. Δεν είναι και εύκολο, λες αυτό. Ωραία. Άρα το αναμένουμε. Αυτή την εβδομάδα έχουμε συμπαυτικές ταινίες.
1: Ναι, κάτι έχουμε. Έχουμε έναν περίεργο έτσι Ρομπέρτο Δασόν, άλλο μεγάλο μύθος από εκεί, βρετανικός. Όχι συνεχισμένο όμως, γιατί ο Χιου Τζάκμαν εδώ πέρα υποδίεται τον Ρομπέν σε μεγάλη ηλικία. Ένα γερασμένο Ρομπέν, ο οποίος έχει περάσει πολλά πράγματα στη ζωή του, έχει κάνει πολλές αμαρτίες. Το μας δίνει να καταλάβουμε από την αρχή. Πόνους, ληστείες, μας τον παρουσιάζει λίγο σαν, όχι σαν τον ήρωα που έχουμε έτσι, στον κλασικό μύθο του Ρομπέν, αλλά σαν έναν τέλος πάντων τύπο ο οποίος έχει κάνει πολλά άσχημα.
0: Και μετανιώνει στο τέλος της ζωής.
1: Μετανιώνει λίγο, μύθος γύρω του έχει χτιστεί, αλλά δεν ξέρουμε αν, κατά πόσο ανταποκρίνεται στην αλήθεια.
0: Αλλά παλαιοκόστα, ας πούμε, για να το φέρουμε στα δικά μας τα ελληνικά.
1: Μια τέτοια μορφή. Και μετά από έτσι μια τελευταία σύγκρουση καταλήγει κάποια στιγμή σε ένα μοναστήρι, εκεί τον περιθάλπτει μια μοναχή, υποδίδει η Τζόντι Κόμερ, και έχει μια τελευταία ευκαιρία για λύτρωση κατά κάποιο τρόπο εκεί. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή, είναι πολύ σκοτεινή. Είναι
0: δεν είναι Ρομπέν των Δασών πάντως αυτό. Είναι, δηλαδή δεν είναι η ιστορία.
1: Καθόλου κλασικός. Όχι, δεν είναι η γνωστή
0: είναι
1: ιστορία.
0: Τα στερνά, τον... τα στερνά του Ρομπέν των Δασών.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τα στερνά. Έτσι. Εντάξει, λέγεται ο θάνατος του Ρομπέν των Δασών.
0: Σωστά, ο θάνατος του Ρομπέν των Δασών.
1: Ο τίτλος νομίζω.
0: Εντάξει, το δικαιολογεί. Σωστά.
1: Ναι, το δικαιολογεί. Είναι πολύ σκοτεινή η ταινία. Έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί είναι κάτι πρωτότυπο. Ο Χιου Τζάκμαν το υποστηρίζει αυτό, με τη μορφή, με τα γένια του, με όλη την
0: γενικά, την παρουσία. Γενικά είναι δύναμη.
1: Γενικά, ναι, ξέρω. Ο Χιου Τζάκμαν είναι καλή επιλογή. Υπάρχει και μια άλλη επιλογή, η οποία είναι πιο καλοκαιρινή, θα έλεγα, πιο για θερινό. Είναι η πρόσκληση. Τη Olivia Wilde, μια ταινία που βασίζεται σε μια άλλη ταινία ισπανική που είχε βγει πριν από 4-5 χρόνια. Από εκεί είναι η έμπνευσή της. Τώρα εδώ είναι το η αμερικάνικη εκδοχή με πολύ έτσι λαμπερό cast. Η ίδια, πρωταγωνιστή, η ίδια η Olivia Wilde μαζί με τον Seth Rogen, την Penelope Cruz και τον Edward Norton.
0: Μόνο αυτή δεν είναι κίνητρο να πας να δεις την ταινία.
1: Δυνατό,
0: σε συνδυασμό
1: ναι,
0: το γεγονός ότι και εκείνη έχει δείξει έτσι πολύ καλά δείγματα γραφής, έτσι η Olivia Wilde.
1: Ναι, έχει δείξει τις πρώτες ταινίες.

0: Ακριβώς, ναι. Σωστά.
1: Ένα level.
0: Και, ναι. Τι να πει κανείς τώρα, όντως. Και μας λείπει να. Πώς να σου πω. Να συναντάς σε μία ταινία δύο και τρεις πολύ γνωστούς και καταξιωμένους ηθοποιούς. Mm. Συνήθως είναι ένας, όταν είναι δύο, πας. Και, και το κωμικό παίζει ρόλο. Έτσι, καλοκαίρι είναι, θες λίγο να γελάς και το χιλάκι σου. Το πάρτι των γενεθλίων, τι ιστορία είναι αυτό? Είδαμε και τον Ντάχο εδώ να έρχεται.
1: Ντάχο εδώ είναι ένας, όπως λες, ο μεγάλος στάρ. Είναι μια ταινία η οποία είναι γυρισμένη στην Ελλάδα, είναι ελληνική παραγωγή, έχει και συμπαραγωγούς από το εξωτερικό, αλλά η κύρια παραγωγή είναι ελληνική. Είναι ερμηνευμένο το μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη, το ομώνυμο, το οποίο με τη σειρά του εμπνέεται από τη ζωή του Αριστοτέλειο Νάση. Ένα περιστατικό φανταστικό, προφανώς κατασκευασμένο, από τη ζωή του Ωνάση. Εδώ δεν τον λέμε Ωνάση, τον λέμε Μάρκο Τιμολέον, αλλά είναι θεία τελείως, δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που θα δει κανείς την ταινία θα καταλάβει. Αυτός λοιπόν ο Μεγιστάνας, είμαστε το 1970 αρχικά, εκεί στη δεκαετία του 70 μάλλον. Αυτός ο Μεγιστάνας κάνει ένα πάρτι μεγάλο στο ιδιωτικό νησί του.
0: Α, δηλαδή, το φωτογραφίζει κανονικά.
1: Δηλαδή, το φωτογραφίζει τελείως, ναι. Για την πολύ αγαπημένη του κόρη, που είναι η κληρονόμος του κτλ. Και έχει καλεί διάφορους φίλους του και διάφορα έτσι, μέλη της κοινωνίας, υψηλής και μη. Και σε αυτήν τη νύχτα, πάλι είναι μια νύχτα αποκαλύψεων και αυτή, συμβαίνουν διάφορα πράγματα, καταλαβαίνουμε πράγματα για αυτόν, καταλαβαίνουμε πράγματα για τον περίγυρο. Και έτσι πάει ο μηχανισμός της ταινίας. Ο Γουίλιαμ Νταφόε είναι προφανώς πολύ καλός όπως πάντα.
0: Είναι καλός, αλλά δεν τραβάει το story. Λέω εγώ τώρα.
1: Η ταινία έχει τα θέματα της, θα έλεγα εγώ. Έχει αρκετά καλά στοιχεία. Και την ατμόσφαιρα τη φτιάχνει ωραία το φιλμ, αλλά νομίζω ότι οι χαρακτήρες είναι αρκετά ενδιαφέροντες και δεν εξερευνάται τόσο σε βάθος όλο αυτό που έχουν να δώσουν από πίσω. Γιατί μας τους συστήνει, αλλά μετά μένουμε λίγο στην επιφάνεια. Γενικά κάποια πράγματα σαν να λείπουν, ειδικά από τη μέση της ταινίας και μετά.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει και η Πανούκλα που λέω εκ των προτέρων, πριν μας δώσεις έτσι 2-3 στοιχεία παραπάνω. Μην τη δείτε να έχετε τα παιδιά κατασκήνωση αυτό το διάστημα. Η κατασκήνωση είναι και στα φόρτε της, έτσι. Μην τη δείτε.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Έχετε στείλει τα παιδιά κατασκήνωση. Μπορεί διαβάζοντας μια είδηση, ας πούμε, το μυαλό συνειρμικά να πηγαίνει εκεί. Ο καθένας κουβαλάει και τις ανασφάλειες ως γονιός. Να το αφήσω, να μην τα αφήσω. Όχι, μην το κάνετε αυτό το λάθος.
1: Εντάξει, τώρα έκανες μια κακή διαφήμιση. Τι να πω εγώ τώρα για την ταινία.
0: Καλά, και εσύ καλή διαφήμιση δεν έχεις κάνει με 2,5 αστεράκια τώρα, μη με.
1: Τα 2,5 το έχω πει πολλές φορές. Είναι καλή η βαθμολογία.
0: Ωραία, άντε πες το μας. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι γονείς και αυτοί είμαστε για το, ξέρεις, της γονεϊκότητας.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι σε κάποιους μπορεί να χτυπάει και έχουν δίκιο.
1: Έτσι. Λοιπόν, η Πανούκλα είναι μια ταινία η οποία αναφέρεται όντως στην. Δεν θα πω ενηλικίωση ακριβώς, γιατί μιλάμε για αγόρια της ηλικίας περίπου των 12 ετών, 12-13 ετών, τα οποία πάνε σε μια κατασκήνωση water polo, έτσι. Ασχολούνται εκεί πολύ με το water polo κτλ. Υπάρχει όμως και αυτή όλη η ιστορία της κοινωνικοποίησης. Ένας καινούριος στην παρέα θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα που μπορεί να φανταστεί κανείς πώς θα αντιμετωπίζει.
0: Το bullying που λέμε σε άπτες τελικά.
1: Έχετε ένα πολύ σκληρό bullying. Αυτό είναι η λεγόμενη πανούκλα, ας πούμε. Είναι λίγο σαν τα παιδιά να του έχουν για κάποιο λόγο να το έχουν κατηγορήσει ότι έχει κάποιο είδους ασθένεια, τέλος πάντων. Βλέπουμε αυτό, είναι σκληρός πολλές φορές ο κόσμος των παιδιών και των αγοριών, ειδικά που είναι λίγο σαν αγέλη. Αν δεν καταφέρεις να μπεις από την αρχή, μετά μπορεί να αντιμετωπίσεις προβλήματα πολλά. Και αυτό δείχνει η ταινία στην πραγματικότητα. Με αρκετά ωραίο τρόπο, και εδώ έχουμε ωραίες ιδέες. Και μόνο το μοτίβο του water polo, πισίνα και αυτά που είναι, έχει μια αίσθηση ασφυξίας, όλα αυτά περνάνε σε ένα ωραίο παράλληλο εκεί. Και εδώ βέβαια θα θέλαμε λίγο περισσότερο. Να πάμε λίγο περισσότερο, δεν ξέρω, σε βάθος. Να εκμεταλλευτούμε και βγήκε ένα πολύ καλό ηθοποιό, τον Τζόελ Έντζερτον, στο ρόλο του δασκάλου ή παύλα μέντορα εκεί πέρα, αλλά δεν τον βλέπουμε πάρα πολύ. Δηλαδή παρασύρεται λίγο από την αρχική του ιδέα. Πάντως είναι καλή ταινία. Δηλαδή και για το συγκεκριμένο θέμα ασχολείται μόνο με αυτό βέβαια, αλλά αρκεί. Για το συγκεκριμένο θέμα είναι μια καλή ταινία.

0: Μάλιστα. Για να το λες εσύ, τίποτα. Ό,τι είπα, ό,τι είπα ξεχάστε το. Λοιπόν, και ο ανθρωποκυνηγός, τι είναι, τι χαμένο διαμάντι είναι αυτό? Εγώ δεν το έχω δει, αλλά βλέπω τέσσερα αστέρια.
1: Ναι, αυτή είναι μια ταινία η οποία είναι λιγότερο γνωστή, γιατί έπεσε στην κατάρα του Χάνιμπαλ. Δηλαδή, βγήκε το 1986, μερικά χρόνια μετά, μια πενταετία μετά, βγήκε η Σιωπή των Αμνών, που μετέφερε την ιστορία του Χάνιμπαλ στο σινεμά.
0: Και τη σκέπασε,
1: λες. Το μυθιστορήμα του Μασχάρης και τα λοιπά. Ναι, και τη σκέπασε. Ακόμα και η ιστορία αυτή τη ταινία έχει βγει αργότερα. Είναι ο Κόκκινος Δράκος. Βγήκε ξανά με τον Άντωνι Χόπκινς και τα λοιπά. Είναι η ιστορία ενός detective, δηλαδή η ιστορία του Κόκκινου Δράκου του βιβλίου, ενός detective ο οποίος ψάχνει να βρει έναν κατασυρωή δολοφόνο και για να τα καταφέρει θα αναγκαστεί να συνεργαστεί με τον δόκτωρα Χάνιμπαλ Λέκτερ, ο οποίος είναι στη φυλακή βέβαια πλέον. Θα μπλεχθεί όμως αυτό το ψυχολογικό παιχνίδι μεταξύ
0: δύσκολη
1: του.
0: Συνεργασία, ναι.
1: Δύσκολη συνεργασία. Η ταινία είναι του Μάικλ Μαν, είναι ένα κλασικό νεονουάρ. Σε όσους αρέσει αυτό το είδος, είναι πολύ καλή ταινία.
0: Είναι η πρόταση για Θερινό,
1: Ναι, πρόταση για Θερινό σίγουρα. Είναι ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια και είναι και 40 χρόνια επαιτειακή. Οπότε ευκαιρία να δει κάποιος μια ταινία που πολύ αμφιβάλλα, δηλαδή λίγοι πρέπει να την έχουν δει.
0: Και εγώ είδα τα αστεράκια πρώτα, με θάμποσαν τα τέσσερα αστέρια. Μετά είδα το 86, είναι και το σημείο πάντα που βάζει τις επανεκδόσεις έτσι στο τέλος. Και δεν την είχα ακούσει καν αυτή την ταινία. Ωραία πρόταση λοιπόν, και ιδίως έτσι για σινεμά, μια βραδιά μυστηρίου. Έχεις δει τίποτα στις πλατφόρμες, κάτι που παρακολουθείς αυτό το διάστημα για εκείνους που είναι σπίτι και ψάχνουν κάτι να βρουν?
1: Κοίτα, αυτό που είδα τώρα πολύ πρόσφατα είναι ο τελευταίος κύκλος του The Bear.
0: Α, The Bear.
1: Ο οποίος κυκλοφόρησε πρόσφατα, ο πέμπτος κύκλος θα είναι και ο τελευταίος από ό,τι έχουν πει. Δεν τον έχω τελειώσει, έχω δει κάποια επεισόδια. Νομίζω ότι κρατιέται στο επίπεδο που ήταν και προηγουμένως. Και γενικά το δεν παίρνει μια σειρά από τις κορυφαίες των τελευταίων ετών. Σε όποιον άρεσαν οι προηγούμενοι, θα αρέσει και αυτός.
0: Ωραία. Λοιπόν, μια χαρά. Τώρα αυτό κάνουμε. Ό,τι δεν είδαμε μέσα στη χρονιά. Η ψευδαίσθηση ότι θα καταφέρουμε να το δούμε μέσα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, ωραία. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη.
1: Ναι, αμέ.
0: Ή σκοπεύεις να βγεις άμεσα σε άδεια?
1: Όχι τόσο άμεσα, λίγο αργότερα.
0: Άρα πρώτα θα δούμε την Οδύσσια του Νόλαν.
1: Πρέπει να βγει Οδύσσια, άμα δεν βγει Οδύσσια δεν υπάρχει άδεια, Κατερίνα μου.
0: Σωστά, έτσι, σωστά το λες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Εμίλια, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Εμίλιος Χαρμπής, κυρίες και κύριοι, ο κριτικός κινηματογράφου της εφημερίδας Η Καθημερινή, με τον οποίο τα λέμε κάθε Πέμπτη εδώ για τις νέες κινηματογραφικές αφήξεις. Πάμε στις διαφημίσεις. Να σας πω λοιπόν ότι είναι μαζί μας η Vodafone, να μην το ξεχάσω. Έχει ένα μήνυμα για εσάς που έχετε επιχείρηση και μέσα σε όλα τα υπόλοιπα θορυβήστε και για αυτές τις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Μπορείτε να είστε ήσυχοι, γιατί η Vodafone σας προσφέρει τις υπηρεσίες Cyber Security, συμβουλευτική υποστήριξη. Υπάρχουν όλα τα εργαλεία για να κρατήσετε τον έλεγχο πρόσβασης και το δίκτυο προστατευμένο. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafone.gr/business.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
5: Ρέλος!
4: Ρέλος!
5: Κόζα!
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33
4: και στο relos.gr.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
11: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
10: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
11: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
10: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
12: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
14: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
13: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.

0: πιστεύετε στα θαύματα. Κι όμως, θαύματα συμβαίνουν. Ακούστε μια είδηση που έρχεται από την Βενεζουέλα. Ένας άνθρωπος κατάφερε να διασωθεί από τον σεισμό αυτό, τον πολύ νεκρό. Ένα θαύμα που συνέβη 8 ημέρες μετά. Πέρασε περισσότερες από 100 ώρες εκεί εγκλωβισμένος στα συντρίμια και ανασύρθηκε ζωντανός. Ένας άνδρας ο οποίος εντοπίστηκε ζωντανός κάτω από τόνους ερυπείων. Ένας χιλιανός πυροσβέστης είναι ο σωτήρας του, ο οποίος περιέγραψε πώς κατάφερε να διασώσει τον άνθρωπο αυτόν. Νομίζω κανείς από τους δύο δεν θα το ξεχάσει ποτέ στη ζωή του, ούτε δηλαδή ο διασωθής, ούτε ο πυροσβέστης, ο οποίος μίλησε για την πιο σύνθετη και τεχνικά δύσκολη επιχείρηση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Στο μεταξύ, ο απολογισμός συνεχώς ανεβαίνει, είναι περισσότεροι από 2.000 πια οι επίσημοι νεκροί και ποιος ξέρει πόσες δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Αλλά όπως έχετε ακούσει να λένε παλιοί, άμα το γραμμένο σου το λέει, άμα το καντιλάκι σου έχει λάδι, καταφέρνεις και μετά από δύο φωνικούς σεισμούς και μετά από περισσότερες από 100 ώρες στα συντρίμια να βγεις και πάλι, να διεκδικήσεις τη ζωή, να βγεις ζωντανός. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν, έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος να σας πει τα υπόλοιπα και θα σας πει τι συμβαίνει εντός, τι συμβαίνει εκτός, όλα θα τα μάθετε, μείνετε συντονισμένοι. Η Vodafone ήταν μαζί μας, η Vodafone που έχετε εργαλεία για εσάς που διαθέτετε επιχείρηση να τα εξοντώσετε όλα, η ους hacker, οποιαδήποτε ψηφιακή απειλή σας κάνει να ανησυχείτε. Vodafone.gr κάθετος business, ψάχνετε περισσότερα. Τα λέμε αύριο Παρασκευή στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
1: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
2: Διαλέγω νησί για διακοπές.
1: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
2: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που κατέληξε χθες μετά από την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην τρίπλη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτιο η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και τα πόδια μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Ο πατέρας της πολιτεύθριας, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Επίσης, στην ίδια κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η επίθεση, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Η τέταρτη ένικος που νοσηλεύεται μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία μονάδα του Ιπποκρατίου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε σήμερα η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται στις συντάξεις τους και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35% στο 70%. Επίσης, θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από το δικό τους συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μία από τη σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Για αποδοχή από την κυβέρνηση σχετικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσούκαλας. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Κατά την κατάθεση του, ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο επιχειρησιακός συντονισμός της Δημηρίας δεν ανήκε στον ίδιο αλλά στη Γαδά. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της Δημηρίας του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία, όπως υπόθηκε στο δικαστήριο, δεχόταν οργανωμένη επίθεση. Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας έχει ήδη ζητήσει τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά ο ρόλος του τότε αστυνομικού διευθυντή μετά από καταθέσεις που τον εμπλέκουν σε υπόθεση φυγάδευσης ατόμων. Απαντώντας στις σχετικές αιτιάσεις, ο μάρτυρας αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο. Όπως ανέφερε, το γήπεδο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Με άλλα λόγια, είπε ο κ. Χατζηδάκης, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 2027-2028. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε εμπρισμούς, εκρήξεις, εκβιάσεις, απόπειρες ανθρωποκτονίας και διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 4 άνδρες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 10 άτομα, εκ των οποίων οι 9 είναι ήδη έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση είχε ένας 49χρονος κρατούμενος. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 7 σοβαρές υποθέσεις που αποδίδονται στην οργάνωση. Σε εξέλιξη παραμένει από το μεσημέρι φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιο Σπυρίδων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εκτός συνόρων, στη Γερμανία η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία άσκησε για πρώτη φορά δίωξη εναντίον Ουκρανού υπηκόου για το σαμποτάζ των αγωγών Nord Stream το 2022. Οι αρχές τον θεωρούν επικεφαλής της ομάδας που τοποθέτησε τα εκρηκτικά στους αγωγούς στη Βαλτική. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στην Ιταλία και βρίσκεται προφυλακισμένος στο Αμβούργο εν αναμονή της δίκης του. Αύξηση 85% στους θανάτους ατόμων ηλικίας 75 ετών και άνω κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του καύσωνα από τις 22 έως τις 28 Ιουνίου, διαπίστωσε Γαλλική Ιατρική Υπηρεσία. Όπως ανέφερε, σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα καταγράφηκαν στη Γαλλία 513 θάνατοι την περασμένη εβδομάδα. Στο μεταξύ, η Γαλλίδα Υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό από τις 19 Ιουνίου αυξήθηκε στους 90, κάτι που συνδέεται με τον καύσωνα. Στην Αλβανία, η αστυνομία χρησιμοποίησε νερό υποπίεση και δακρυγόνα για να διαλύσει ακόμα μία αντικυβερνητική διαδήλωση έξω από το κοινοβούλιο. 9 αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τα αντικείμενα που εκτόξευαν οι διαδηλωτές, ανέφερε η αστυνομία, χωρίς να ανακοινώσει τον αριθμό των συλληφθέντων. Διαδηλώσεις οργανώνονται στη χώρα από τα τέλη Μαΐου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, μία επένδυση που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, σε προστατευόμενη περιοχή στη νότιο-δυτική Αλβανία. Μια νέα διαδήλωση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο. Στους 17 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών, ενώ τουλάχιστον 86 είναι οι τραυματίες από τη ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους στο Κίεβο νωρίς σήμερα το πρωί. Την ίδια ώρα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε από τον ανώτατο στρατιωτικό του διοικητή για το μαζικό ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να αυξάνει την πίεση στην Ουκρανία για να πετύχει τους στόχους της. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 3 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία, Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αναμετρηθεί με την Αλγερία. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά, κυρίως δυτικά και βόρεια, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, κυρίες και κύριοι, οι τρομοκράτες στη Θεσσαλονίκη επιτέθηκαν συντονισμένα, επέλεξαν το στόχο τους και αποδέχθηκαν ότι μπορεί να υπάρξει νεκρός, όπως και συνέβη με τη Βάγια Νέστορα. Στο ερώτημα, ποιοι είναι οι δράστες, οι έρευνες εστιάζουν σε μια συγκεκριμένη δεξαμενή, σε έναν πυρήνα 30 αναρχικών με δράση σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών. Θύματα αυτής της επίθεσης, τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και η οικογένεια της άτυχης 70χρονης που προσπαθεί να συνέλθει και να διαχειριστεί το σοκ της απώλειας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την πυροδότηση του εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Ένα άλλο ντοκουμέντο καταγράφει τον ήχο από τις δύο εκρήξεις που προκλήθηκαν στην πιλωτή της πολυκατοικίας με διαφορά 6 λεπτών. Εραστικοί βλέπουν από απόσταση το κτίριο να τυλίγεται στις φλόγες και σπέβδουν να βοηθήσουν. Μέσα από την πολυκατοικία θα απομακρυνθεί με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, που θα αφήσει την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο. Σε κατάσταση σοκ, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, που αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα μετά την τρομοκρατική επίθεση, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην πολυκατοικία.
2: Χτύπησε συναγερμός, έβηκα κάτω, βλέπω, πήρε φωτιά, η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δείτε αυτή και τι γίνεται. Και ξεκίνησε αυτή να κατεβεί κάτω στο ισόγειο στην πιλωτή για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Αφροδίτη μπήκε μέσα για να δει τη μάνα σήμερα και δημιουργήθηκαν εγκάματα στα χέρια και στα πόδια, δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι εγκληματίες.
1: Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας σαρώνουν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα τη γειτονιά στην οποία βρίσκεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, προκειμένου να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρικές καταθέσεις.
3: Και εμείς που ήμασταν στόχοι θα μπορούσαμε να ήμασταν στη ίδια κατάσταση και να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Ελπίζω η αντιτρομοκρατική που έχει επιληφθεί να έχει αποτελέσματα.
4: Από ό,τι με έχουν ενημερώσει και από την αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες, ψάχνουν και νομίζω ότι είναι κοντά τα γκαζάκια. Όταν κάποιος βάζει γκαζάκια, σημαίνει ότι έχει ένα σκοπό άσχημο, δηλαδή να σκοτώσει.
1: Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται σε τρία άτομα που έχουν αποτυπωθεί σε βιντεοληπτικό υλικό.
5: Νομίζω ότι τις επόμενες ώρες. Και όχι ημέρες, σε επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Όμως θεωρώ ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχει ξυκνιαστεί. Θα έχουν ξυκνιαστεί και τα τρία χτυπήματα.
1: Η Αφροδίτη Νέστορα, που έχει υποστεί εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.
6: Διακομίζεται στην εξειδικευμένη κλινική του Παπα-Νικολάου των εγκαυμάτων, ώστε να αντιμετωπιστεί καλύτερα το πρόβλημά της. Οι ευχές όλων μας είναι μαζί της.
1: Ο πατέρας της πολιτεύτριας και δύο ένικοι της πολυκατοικίας που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα συνεχίζουν να νοσηλεύονται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου.
0: Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, ο ρεπόρτερ του Sky, ήταν εκεί. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
7: πραγματικά πολύ δυνατή εικόνα και δεκάδες άνθρωποι, τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο από την ΟΝΕΔ, αλλά και απλοί πολίτες που έφτασαν εδώ έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο και όπως είπες δημιούργησαν μια ανθρώπινη αλυσίδα με κεντρικό σύνθημα στις μπλούζες που φορούσαν «Δεν σας φοβόμαστε», θέλοντας να καταδικάσουν την τυφλή επίθεση σε βάρος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της, αλλά και των υπόλοιπων ανθρώπων που τραυματίστηκαν από αυτό το τρομοκρατικό σκύπημα. Νωρίτερα τοποθετήθηκε και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά: δολοφονήθηκε όχι από τυφλό μίσος όπως γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αλλά από τρομοκράτες που ψυχρά και συνειδητά ήθελαν να εκδικηθούν την παράταξή μας. Μας πονέσατε, μας πληγώσατε, αλλά δεν σας φοβόμαστε, κατέληξε στην ομιλία του. Ενώ τοποθετήθηκε και ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος σημείωσε πως δεν βρίσκεται εδώ ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή ως υπουργός, αλλά ως απλός πολίτης, και τόνισε πως η τρομοκρατία υπήρχε στο παρελθόν, ίσως υπάρχει με αυτή τη μορφή ακόμη και στο παρόν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει στο μέλλον.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε όλες τις νεότερες πληροφορίες για τις έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Ο Γιάννης Σουλιώτης πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
8: Αυτό που τονίζουν τις τελευταίες ώρες τουλάχιστον τόσο από την αστυνομία όσο και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι ότι η έρευνα απαιτεί χρόνο έως ότου οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Τι προσπαθούν λοιπόν να κάνουν οι αστυνομικοί? Να συλλέξουν όσο το δυνατόν ταχύτερα τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας και να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών. Από το σημείο δηλαδή που ξεκίνησαν έως το σημείο που κατέληξαν μετά τον μπαράζ εμπρισμών. Και αυτό διότι στην αφετηρία και τον τερματισμό αυτής της διαδρομής υπάρχει εκτίμηση ότι οι δράστες θα έχουν ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά τους, τόσο τα δικά τους χαρακτηριστικά όσο και των δικύκλων που χρησιμοποίησαν και τα οποία πιθανολογείται ότι είναι ιδιόκτητα και όχι κλεμμένα.
9: Τώρα για τον αριθμό των δραστών έχουμε ξεκάθαρη εικόνα αν τελικά ήταν 3 άτομα ή αν ήταν και παραπάνω, Γιάννη?
8: Αρχικά, Λένα, υπόθηκε ότι στην επίθεση συμμετείχαν 3 άτομα που κινήθηκαν με 2 μηχανές. Οι αναβάτες της πρώτης μηχανής ήταν αυτοί που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς και το τρίτο πρόσωπο που επέβαινε και αυτό πιθανότητα σε μοτοσυκλέτα είχε τον ρόλο του τσιλιαδόρου. Τώρα, τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και ενός τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, δίχως προς το παρόν τουλάχιστον να αφήνουν να γίνουν γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόσωπο.
9: Από την πρώτη στιγμή είχαμε τονίσει ότι όλα έγιναν αστραπιαία και οι αποστάσεις, για όσους γνωρίζουν και τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι τόσο κοντινές. Άρα, ένα εύλογο ερώτημα είναι αν υπήρξε και ομάδα υποστήριξης, Γιάννη.
8: Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής, Λένα, θεωρούν πιθανότερο και τις 3 επιθέσεις να τις έκανε η ίδια ομάδα δραστών. Ωστόσο, αφήνουν και ένα μικρό ενδεχόμενο ανοιχτό να υπήρξε και δεύτερη ομάδα που έδρασε παράλληλα. Και αυτό διότι υπάρχει ένα κενό 15 λεπτών ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη εμπριστική επίθεση. Στο μεταξύ, να σου πω πως σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους 2 από τους δράστες, τους αναβάτες δηλαδή της μιας από τις μηχανές που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Αντίθετα, μια πληροφορία που θέλει τον έναν από τους δράστες να έχει ήδη ταυτοποιηθεί με βάση κάποια χαρακτηριστικά όπως ο σωματότυπος δεν επιβεβαιώνονται από επίσημα χείλη, δίχως να μπορούμε σε αυτή τη φάση να πούμε αν πρόκειται για τακτικισμό της αστυνομίας ή όχι. Πάντως, οι εμπριστικές επιθέσεις αυτού του τύπου, μολονότι προκάλεσαν το θάνατο στην προκειμένη περίπτωση, είναι ενέργειες χωρίς ιδιαίτερη υποδομή και προετοιμασία και άρα η ταυτοποίηση των δραστών δεν θα εκτιμάται ότι θα αποδειχτεί μια δύσκολη αποστολή για την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
0: Η δική βαρύτητα έχει η ομόθυμη καταδίκη των κομμάτων και τα αντανακλαστικά που επέδειξαν. Από την κυβέρνηση εκτιμούν ότι υπάρχουν ιδεολογικά και πολιτικά κίνητρα. Ως ηθικούς αυτούργους τέτοιων επιθέσεων βλέπουν την ανοχή σε καταλήψεις, ψέγουν όσους βάφτιζαν παρεμβάσεις στις επιθέσεις και εκείνους που μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
10: Στα χαρακόμματα κυβέρνηση και αντιπολίτευση για την τρομοκρατική επίθεση κατά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Το σκηνικό της ομόθυμης καταδίκης ανατράπηκε πολύ γρήγορα μετά τις διαχωριστικές γραμμές που τράβηξε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και μέσω του Sky να βάζει στο κάδρο της πολιτικής ανοχής τη Βία Αριστερά και Αλέξη Τσίπρα.
11: Βλέπουμε μία ανοχή από τα κόμματα κυρίως αριστεράς. Τα οποία τι λένε, εντάξει μωρέ δεν έγινε τίποτα, δεν έγινε κανένα κακούργημα, πέταξαν τρικάκια, δεν έβλεψαν κανέναν.
12: Ναι. Όταν φέραμε όμως τη συζήτηση για τη Μαρφίν και τη Μολότοφ στη Βουλή, ξέρετε τι είπε
11: ο κύριος Τσίπρας αριστεράς, ότι τι κακό έχουν οι Μολότοφ εξαρτάται σε ποια πλευρά είσαι.
12: Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε.
10: Στο ίδιο πολιτικό στίγμα υπερθεμάτισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
13: Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.
10: Εμφυλιοπολεμική ρητορική καταλογίζει στην πλειοψηφία το ΠΑΣΟΚ.
14: Η δήλωση του κ. Κυρανάκη είναι εμφυλιοπολεμική και ρίχνει λάδι στη φωτιά. Είναι επιχείρηση δημιουργίας μιας ανεπίκαιρης τεχνητής πόλωσης.
15: Το κόμμα που έχει μετατρέψει την τοξικότητα, τη συκοφαντία, τη θεωρία των δύο άκρων σε επίσημη κυβερνητική γραμμή δεν έχει κανένα δικαίωμα να παριστάνει τον τιμητή.
1: Όποιος έχει ονομάσει τη Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν κόμμα δολοφόνων, κλεφτών, βιαστών, νεμπριστών, ταΐζει τα πολιτικά άκρα και οπλίζει το χέρι ανεγκέφαλων τρομοκρατών εναντίον πολιτικών στελεχών ενός δημοκρατικού κοινοβουλευτικού κόμματος.
10: Άλλη διάσταση στην πολιτική αντιπαράθεση δίνουν οι καταγγελίες για προβοκάτσια.
16: Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
17: Δείχνει πολύ ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει ένα κόμμα που εργαλειοποιεί μέχρι σήμερα τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη.
18: Το πιο τοξικό τον έχει η Κωνσταντοπούλου. Αυτή πολιτικά προσπάθησε να επιβιώσει μέσα από την τοξικότητα, μέσα από τη συκοφαντία και μέσα από την ακρότητα. Τώρα βεβαίως είναι η στιγμή όπου τα πληρώνει όλα αυτά, διότι το έργο αυτό πια δεν κόβει εισιτήρια.
10: Τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης ανέβηκαν κατακόρυφα στην Ολομέλεια.
17: Πώς τολμάτε και εσείς και εσείς και ο Πρωθυπουργός σας να λέτε ότι ξέρετε ότι είναι αριστεροί αυτοί που επιτέθηκαν? Πώς ξέρετε ότι δεν είναι κάποια μέλη από τις εγκληματικές οργανώσεις τις οποίες βρίσκονται κάθε τόσο στελέχοι σας και μέσα σε συνομιλίες?
19: Ντροπή σας, κυρία μου! Ντροπή σας! Και τώρα που βγήκε ο κύριος Ασλανίδης επιτέλους, ένα από τα σύμβολα του δυστυχήματος των τεμπών, το μόνο που κάνετε είναι εκμετάλλευση όποιου νεκρού βρίσκεται μπροστά σας για να κερδίσετε ψήφους.
20: Επιχειρεί νέο διχασμό και εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Και αυτό σε μια τεταμένη κοινωνία με έντονα συναισθηματικά φορτία δεν το κάνεις γιατί ρίχνεις λάδι στη φωτιά.
21: Στο δρόμο προς τις εκλογές επιλέγει να επαναφέρει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα επιτιθέμενο συλλήβδιν στην αριστερά.
10: Ότι η κυβέρνηση διαμηνύουν ότι η στρατηγική μηδενικής ανοχής απέναντι στην παράνομη δράση ακραίων ομάδων θα εφαρμοστεί στο ακέραιο.
0: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε και το πολιτικό σχόλιο Πάσχος Μανδραβέλης πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
22: Έχουμε ένα ακόμη τρομοκρατικό γεγονός, με ένα πράγμα το οποίο νομίζαμε ότι το είχαμε αφήσει πίσω. Αυτές οι επιθέσεις με γκαζάκια και τα λοιπά θεωρήθηκαν χαμηλής έντασης βία, μέχρι που αποδείχθηκε ότι ήταν υψηλής έντασης βία. Γενικώς οι επιθέσεις με οποιοδήποτε εκρηκτικό μηχανισμό δημιουργούν και θύματα, το είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις. Έχουμε αυτό όμως που ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή και που μας κάνει να ελπίζουμε μέσα σε αυτή τη θλιβερή στιγμή, είναι ότι για πρώτη φορά όλα τα κόμματα, τουλάχιστον τα θεσμικά, τα πρώτα κόμματα, καταδίκασαν την επίθεση χωρίς αστερίσκους, χωρίς ναι μεν αλλά η κυβέρνηση έκανε αυτό και εξόργησε τους πολίτες και η αντίδραση των πολιτών.
9: Οι αναφορές για προβοκάτσια είναι αστερίσκους ή μπορούμε και να μην το διαβάσουμε έτσι?
22: Από το κουκουέ οποιοδήποτε κακό συμβαίνει προβοκάτσια το θεωρεί. Δηλαδή οτιδήποτε συμβαίνει κακό το θεωρεί ότι η κυβέρνηση
9: το
22: εκμεταλλεύεται.
9: Και
22: η κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι γνωστή, όπως είπε και ο κύριος Φλωρίδης, για τον οξύ της λόγο. Αλλά το βασικό είναι ότι έχει μια παράδοση, έχει μια ιστορία η αριστερά, έτσι, τα προηγούμενα χρόνια, που δικαιολογούσε κατά κάποιον τρόπο αυτού του τύπου τις επιθέσεις με μισόλογα και αστερίσκους και ναι μεν αλλά. Αυτό όμως ανοίξει το παρελθόν. Να. Και φαίνεται από τις σημερινές ανακοινώσεις Και έχουμε μια αριστερά πλέον που ήρθε στα συγκαλάτσια, στα δημοκρατικά συγκαλάτσια, θα λέγαμε.
9: Ο φόβος είναι να μην υπάρξει πόλωση. Το ακούμε αυτό όλες αυτές τις ώρες. Το ερώτημα το δικό μου είναι αν οι πολιτικοί που έχουν μια ευθύνη στο να ρίξουν τους τόνους, να μην κλιμακώσουν και να μην δυναμητήσουν, εάν από χθες μέχρι σήμερα με τις τοποθετήσεις τους είναι σε αυτή την κατεύθυνση, Πάσχο. Τι λες?
22: Όλος παραδόξως βλέπουμε την κυβέρνηση να οξύνει το κλίμα μιλώντας για την παρελθούσα κατάσταση της αριστεράς και η οποία δεν έχει νόημα να συζητηθεί αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε ένα δημοκρατικό μέτωπο σε αυτά τα υπολείμματα της τρομοκρατίας που υπάρχουν στη χώρα ακόμα και πρέπει όλες οι παρατάξεις να συνταχθούν. Το να λέει τώρα το τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ το 15, το 19, το 8 κτλ. Δεν έχει κανένα νόημα, διότι βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα με ανακοίνωση και λέει και όταν κάποιοι πετούσαν μολότοφ στα σπίτια των βουλευτών
9: του
22: ΣΥΡΙΖΑ.
9: Άρα το συνεχίζουν.
22: Το συνεχίζουν και θα δημιουργηθεί τώρα ένας φαύλος κύκλος που θα θυμούνται όλοι τα αμαρτήματα των προηγούμενων. Θα πάμε στη δολοφονία Τεμπονέρα που έγινε το 93, στη δολοφονία Σωτήρη Πέτρουλα που έγινε το 65, θα φτάσουμε στους 44-49 στον Εμφύλιο και θα βγάλουμε άκρη. Το βασικό όμως τώρα είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις που αυτή τη φορά σταθήκαν στο ύψος τους να συνεχίσουν να δουν τρόπους πώς θα πείσουν την κοινωνία ότι αυτή η πολιτική βία.
9: Πώς θα το κάνουν αυτό, πώς μπορεί να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, από πού πρέπει να ξεκινήσουν, αν όχι τώρα που υπάρχει αυτή η στιγμή?
22: Να εξηγήσουν καταρχήν στον κόσμο ότι η βία, κάθε βία είναι φασιστική. Η δημοκρατία έχει φτιαχτεί για να λύνουμε τις διαφορές μας με το λόγο. Γι' αυτό έχει φτιαχτεί. Επομένως, οποιαδήποτε έννοια πολιτικής βίας είναι εκ των πραγμάτων αντιδημοκρατική, είναι φασιστική. Να βγουν και να πούν αυτό αντί να τσακώνονται μεταξύ τους.
0: Θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
23: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
24: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
25: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
26: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
27: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
28: Για
5: Και τι κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
6: Διαλέγω νησί για διακοπές.
5: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
6: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και να περάσουμε τώρα στο επόμενο μας θέμα. Πίεση στην κυβέρνηση για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ασκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης που επιμένει στα εθνικά θέματα. Σήμερα μάλιστα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε συναντήσεις με τους Γιώργο Γεραπετρίτη και Νίκο Δένδια. Κριτική στο Μέγαρο Μαξίμου για τα εθνικά και από τον Αντώνη Σαμαρά που εξίσωσε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης με εκείνη του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
8: Το ζήτημα πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου επαναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας πειρά προς την κυβέρνηση και ζητώντας ακριβές χρονοδιάγραμμα.
11: Ο εκάστοτε ένικος του Μεγάρου Μαξίμου δεν φτάνει να σηκώνει μόνο τα τηλέφωνα στις 3 το πρωί, αλλά οφείλει πάνω απ' όλα να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να είναι ειλικρινής και συνεπής απέναντι στον ελληνικό λαό.
8: Είχαν προηγηθεί διαδοχικές συναντήσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη όσο και με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, με εφόλεις τις ύλη συζητήσεις για ζητήματα που άπτονται των χαρτοφυλακίων τους.
12: Είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης, ούτε ενός κόμματος. Άρα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή ή οποιαδήποτε μορφής. Ενημέρωση.
8: Την ίδια ώρα, ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τις δηλώσεις τελεχών της Ελλάς για τα ελληνοτουρκικά και τη μη καταδίκη τους από τον Υπουργό Εξωτερικών, εξίσωσε την εξωτερική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα με του Κυριάκου Μητσοτάκη.
21: Αμετανόητος για την εθνικά απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών, ο κύριος Τσίπρας βάζει πλάτη και για τις πρέσπες του Αιγαίου. Φυσικά, ο κύριος Γεραπετρίτης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, όχι μόνο δεν αποδοκίμασε αυτές τις θέσεις, αλλά δεν είπε λέξη. Αποδεικνύεται ότι τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα.
13: Σε κύριο Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Και το λέω αυτό όχι γιατί έχω κανένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά. Έχω άποψη για τον άνδρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν την έχω κρύψει άλλωστε. Αλλά εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Ο κύριος Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός.
8: Ο Μεσσίνιος πολιτικός συνεχίζει τις επαφές με στελέχη για τη δημιουργία νέου κόμματος.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς κινείται και συναντά γαλάζια στελέχη, τα οποία μετά το δείπνο με τον πρώην πρόεδρο έσπευσαν να πούν ότι δείπνησαν για το καλό της παράταξης. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
14: Ένα δείπνο με άγνωστο, λένε αρχικά, μενιού του Αντώνη Σαμαρά με τρεις πρώην υπουργούς του και νυν γαλάζιους βουλευτές, τον κύριο Καρασμάνη, τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου και τον κύριο Θεόφιλο Λεονταρίδη, που έσπευσαν, όπως ορθά προανέφερες, να πούν ότι το μενού που σερβιρίστηκε είχε μόνο κυρίως πιάτο και αυτό αφορούσε την ενότητα της παράταξης. Από την άλλη, βέβαια, ήταν ένας πολιτικός δείπνος που από τη στιγμή που έπαψε να είναι μυστικός, χάρη στην αποκάλυψη του Σταύρου Παπαντονίου στο θεωρείο της καθημερινής, δεν άφησε καλή γεύση, μαθαίνω. Στο Μέγαρο
28: Πώς το διάβασα στο Μέγαρο Μαξίμου.
14: Υπήρξε ενόχληση, βουβή βέβαια. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα μετά την αποκάλυψη του Σταύρου Παπαντονίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία αυτής της συνάντησης, λέγοντας χαρακτηριστικά, απαντώντας χαρακτηριστικά στο ερώτημα αν ψήνεται κάποια μεταγραφή, ότι αυτά δεν γίνονται με ένα φαγητό και σίγουρα όχι με αυτόν τον τρόπο.
0: Πάμε τώρα και στον Μανώλη Κωστίδη, στον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, για μια τελευταία εξέλιξη, καθώς ο Ταγί Περντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τους κατοίκους του Εχίνου εδώ στην Ελλάδα. Θα μας πει περισσότερα.
29: Σύμφωνα πάντα και με το πρακτορείο Ανατολή που μεταδίδει την ειδήση, είχε επισκεφθεί τον Εχίνο οι γυναίκες από το κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να ακούσουν όπως γράφει το πρακτορείο ειδήσεων τα προβλήματα και τα αιτήματα όπως γράφει της τουρκικής μειονότητας εκεί. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με τους κατοίκους του Εχίνου. Εγώ τον άκουσα με προσοχή, βλέπετε και σχετικό βίντεο και ακούγεται και ο ήχος του στο τηλέφωνο και λέει: «Χαιρετίζω τα αδέλφια μου», λέει, «στη Δυτική Θράκη, τα αδέλφια μας, σας στέλνω τους χαιρετισμούς μου. Χαίρομαι που είναι εκεί γυναίκες από το κόμμα μου και τα λοιπά, και θα ήθελα να είμαι εκεί, αλλά έχω στείλει τους εκπροσώπους μου, ιδίως σε χαρακτηριστικά». Σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο Ανατολή, ακούστηκαν και διάφορες απόψεις από τους κατοίκους και από εκεί πέρα έριξε τηλεφωνική συνομιλία. Ο Τούρκος πρόεδρος ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στο τηλεφωνική επικοινωνία, δεν χρησιμοποίησε συγκεκριμένους όρους, αλλά το πρακτορείο Ανατολή μιλάει για την τουρκική μειονότητα όπως τη χαρακτηρίζει το πρακτορείο, όπως χαρακτηρίζει τη μειονότητα στη Θράκη.
0: Τώρα πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη για χιλιάδες συνταξιούχους. Τέλος στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, εξήγηλε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προβλέπεται επίσης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών, ενώ οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα λάβουν κανονικά τα ποσά που έπαιρναν μέχρι σήμερα.
1: Τέλος στο ψαλίδι 50% στις συντάξεις χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου για τους συνταξιούχους που εργάζονται ή λαμβάνουν οι ίδιοι σύνταξη μετά την παρέλευση τριετίας, βάζει το Υπουργείο Εργασίας.
9: Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%.
1: Με τη ρύθμιση, οι συντάξεις χειρίας για 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου, στους οποίους ο νόμος εφαρμόστηκε, θα διπλασιαστούν στο 70% ένα μήνα μετά την ψήφισή της. Την ίδια στιγμή, 75.000 συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν υποστεί την περικοπή, όχι μόνο την αποφεύγουν, αλλά απαλλάσσονται και από την υποχρέωση επιστροφής αναδρομικά ποσών που εισέπραξαν.
10: Ό,τι ακριβώς πρότεινε το Πασόκ και η κυβέρνηση έλεγε ότι είναι λαϊκισμός, σήμερα αναγκάστηκαν να τα αποδεχθούν. Αποδεικνύεται ποιος είναι η αξιόπιστη αντιπολίτευση που μπορεί και πετυχαίνει νίκες που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων συνταξιούχων.
1: Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση καταργεί και την πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου, που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι στις περιπτώσεις συνταξιούχων που λαμβάνουν δύο συντάξεις, μία από δικό τους δικαίωμα και μία χειρίας, θα πρέπει να τους κοπεί η Εθνική Σύνταξη Χειρίας. Με τη ρύθμιση, περίπου 122.000 συνταξιούχοι θα γλιτώσουν περικοπές της τάξης των 312 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο.
9: Κλείνει οριστικά μια εκκρεμότητα πολλών ετών. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χειρίας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομοιρίας. Αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου και ενισχύεται η προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους.
1: Η κατάθεση της ρύθμισης στη Βουλή θα γίνει μέσα στον Ιούλιο.
0: Αλλάζουμε θέμα. Μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι οικογένειες που διέμεναν εκεί έχουν χάσει το σπίτι τους. Γλίτωσαν όμως από βέβαιο θάνατο και όσο περνούν οι μέρες, τόσο περισσότερες πληροφορίες έχουμε για το πώς ενημερώθηκαν. Αυτό που εξακολουθεί να είναι θολό είναι το αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας ή αν υπήρξε σοβαρή αμέλεια των εργολάβων μηχανικών. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μαγιαράκης.
15: Μου είχαν περιγράψει το κενό μεταξύ των δύο κτηρίων. Μέχρι να φτάσω στο σημείο, το κενό αυτό που μου περιέγραφαν ήταν πολύ μεγάλο.
1: Η άμεση κλίση ιδιοκτήτριας διαμερίσματος στη μηχανικό της πολυκατοικίας που τελικά κατέρευσε ήταν σωτήρια για τις ζωές των ενίκων.
15: Το ζήτησα όποιος ήταν ήδη έξω να παραμείνει έξω και να ειδοποιηθούν όσοι ήταν στο κτίριο να το εκενώσουν.
1: Σύμφωνα με την κατάθεση της ιδιοκτήτριας που αντιλήφθηκε πρώτη τον κίνδυνο, οι εργαζόμενοι της εταιρείας που πραγματοποιούσαν εξκαφή για την ανέγερση πενταόροφης πολυκατοικίας τη διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης.
16: Η μηχανικός μου μόλις έφτασε στο σημείο μου είπε πως βάσει αυτών που είδε στο σπίτι δεν θα έπρεπε να μπω, ενώ από τη μεριά των ατόμων που εργάζονταν στην υποανέγερση οικοδομή με διαβεβαίωναν πως δεν υπήρχε πρόβλημα και πως το κτίριο δεν θα κατέρεε σε καμία περίπτωση. Μετά από λίγη ώρα είδα το κτίριο να καταραίει μπροστά στα μάτια μου.
1: Σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν υπήρξε ειδοποίηση ούτε για όσους βρίσκονταν εντός της παρακείμενης πολυκατοικίας που πλέον έχει σφραγιστεί.
17: Απλά κατέβηκε η μητέρα μόνη της, είδε τι γίνεται και κατέβηκε για να σωθεί. Χτύπησε,
2: γιατί όπως θα δείτε κάτω στον όροφο έχει μπάζα. Δεν την ειδοποίησε κάποιος. Προηγουμένως είχε περάσει μία μηχανικός, η οποία έλεξε την ταράτσα. Είχε πει ότι θα ξανανεύει να δει πάλι το κτίριο. Δεν πρόλαβε η γυναίκα να ανέβει με αυτό που έγινε.
1: Η ενοίκωση της πολυκατοικίας υποστηρίζει ότι ειδοποίησε ίδια τους εργαζόμενους του εργοταξίου για τις ρογμές που εντόπισε και την κλίση που άρχισε να παίρνει η πολυκατοικία. Αποφασίστηκε να πέσει άμεσα εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Ήταν αργά.
15: Δεν πρόλαβα να την ολοκληρώσουν. Δεν ξέρω αν θα άλλαζε κάτι αν είχε ολοκληρωθεί. Γιατί το κτίριο κατέρευσε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Οι διοκτήτες και οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος παραμένουν για τρίτο 24ωρο στο σημείο, περιμένοντας να δουν αν έχουν σωθεί κάποια από τα προσωπικά τους αντικείμενα. Την ίδια στιγμή, όσοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την ακριβώς δίπλα πολυκατοικία, περιμένουν την ολοκλήρωση των στατικών ελέγχων, προκειμένου να δουν πότε θα επιστρέψουν σπίτια τους. Πολιτικοί μηχανικοί της περιφέρειας βρέθηκαν στην παρακείμενη πολυκατοικία που έχει κενωθεί, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ελέγχου στατικότητας.
2: Οι γονείς μου μένουν μαζί μου. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση, δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
1: Για τις οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους, ο Δήμος Αθηναίων χορηγεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή συνεργάζεται με ξενοδοχεία και πλατφόρμες πραχυχρόνιας μίσθωσης για την παροχή προσωρινής στέγης.
3: Να δουν και οι άνθρωποι πότε ακριβώς θα μπορέσουν καταρχάς να πάρουν τα πράγματά τους. Είναι η ζωή τους εδώ πίσω από τα χαλάσματα. Να αποδοθούν οι ευθύνες.
1: Η προκαταρκτική έρευνα για την απόδοση ευθυνών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τα επεισόδια Stu Ready τον Δεκέμβριο του 2023. Ο μάρτυρας αρνήθηκε ότι άφησε να φύγουν άτομα χωρίς να ελεγχθούν, όπως του καταλογίζουν αστυνομικοί, ενώ ισχυρίστηκε ότι η Γαδά ήταν υπεύθυνη για τον συντονισμό των δημιουργιών των ΜΑΤ. Θα ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
4: Βροχή ερωτήσεων από την έδρα δέχτηκε ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά καταθέτοντας τη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν μπορούσε να στείλει τη δημιουργία που βρισκόταν μέσα στο γήπεδο έξω για να βοηθήσει τη δημιουργία του Λυκερίδη, καθώς ο μόνος που είχε αρμοδιότητα να συντονίζει τις δημιουργίες και να δίνει εντολές δεν ήταν εκείνος, αλλά ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής.
17: Ήταν τρεις δημιουργίες, δύο υποστηρικτικές και μία στον εσωτερικό χώρο για την προστασία της ομάδας.
1: Γιατί όχι περισσότερες?
17: Αυτό έχει να

0: εμφάνισαν δύσπνοια, ο εισαγγελέας τον ρώτησε ευθέως.
1: Πληροφορήστε ότι υπάρχει σοβαρός τραυματισμός. Αναζητήσατε γιατρό. Είπατε ότι ένας γιατρός βοήθησε κάποιους που εμφάνισαν δύσπνοια από τα δακρυγόνα την ώρα που ένας άνθρωπος πέθαινε. Κάνατε έκκληση για άμεση παροχή ιατρικής βοήθειας.
2: Φωνάζαμε, πήγαμε σε όλες τις γωνίες του γηπέδου.
1: Από τα μεγάφωνα?
2: Όχι.
3: Δεν φωνάζουν γιατρό, τρέχεις μέσα στο πλήθος και λες ένας γιατρός. Υπάρχουν μεγάφωνα, εκεί γίνονται ανακοινώσεις και μπορείς άνετα να βγεις και να πεις έξω υπάρχει ένας άνθρωπος που χαροπαλεύει, ένας γιατρός να βοηθήσει.
0: Στην κατάθεσή του ο μάρτυρας ανέφερε ότι η αποχώρηση των οπαδών από το γήπεδο ήταν οργανωμένη.
2: Είδα μια οργανωμένη κίνηση. 150-200 άτομα που ήταν στο πέταλο βγήκαν ως ομάδα. Έτρεχαν. Όσοι βγήκαν ήταν με γυμνά χέρια. Δεν κρατούσαν τίποτα. Πήρα σύρματο και ενημέρωσα.
4: Είδε ότι βγήκε όλο το πέταλο έξω. Όλο. Οργανωμένα, συντεταγμένα. Το πώς πήραν τα πυρομαχικά δεν το γνώριζε, που έπρεπε να το γνωρίζει. Αυτή είναι η δουλειά του.
5: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι από τις αντιφάσεις αυτές στο δικαστήριο να πιστεί ότι είναι αναγκαία η κλίση μαρτύρων που έχουν ήδη καταθέσει και να γίνει η κατάθεση κατά την παράθεση.
0: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο, οπότε και θα συνεχίσει την κατάθεσή του ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά.
6: Δέκα άτομα συνελήφθησαν και βαρύνονται με κατηγορίες που αφορούν δράση εγκληματικής οργάνωσης και σχετίζονται με αθλητική βία ή Κάτια Νιάκαρη.
7: Η αστυνομική της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν σε 10 συλλήψεις οργανωμένων οπαδών γνωστού συνδέσμου στα δυτικά προάστια του Παναθηναϊκού, οι οποίοι πραγματοποιούσαν μεταξύ άλλων αιματηρές επιθέσεις σε βάρος οπαδών αντίπαλων ομάδων. Είναι και τα πλάνα που βλέπουμε. Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, συνεπλάκησαν με οπαδούς αντίπαλης ομάδας μετά το τέλος αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι τον Μάρτιο του 2026, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες και φωτοβολίδες. Ήταν τα πλάνα που παρακολουθήσαμε μόλις πριν. Ο ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε δύο από τους συλληφθέντες. Όπως αναφέρουν, λένε αρμόδιες πηγές, πρόκειται για δύο άτομα, στους οποίους λόγω του ποινικού τους παρελθόντος για αδικήματα με οπαδική χρειά είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Ο ένας από τους δύο φερόμενους αρχηγούς είχε δώσει εντολές για σειρά από εμπρισμούς σε οχήματα, κυρίως δικύκλων, καθώς και ενός μίνι μάρκετ, όπως παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή στα πλάνα μας. Κυρία δραστηριότητα, τους αποτελούσε η διακίνηση κοκαίνης, ροζ κοκαίνης και δισκίων έκστασης σε χώρους διασκέδασης, αθλητικές εγκαταστάσεις, ακόμα και σε σχολικές μονάδες. Μάλιστα, εάν κάποιος από τους πελάτες καθυστερούσε την πληρωμή για την αγοροπολισία των ναρκωτικών, τότε προχωρούσαν σε εκβιασμούς. Στη δικογραφία, τέλος, να σας πω, περιλαμβάνονται ακόμα 29 άτομα. Το πρωί, 10 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, όπου τους ασκήθηκαν βαρύτατες διώξεις.
6: Είχαμε μια τραγωδία στη Γιάλωβα, κυρίες και κύριοι. Πνίγηκε ένα παιδί 6 ετών σε πισίνα, ο Χρήστος Στρατουλάκος.
8: Με τα στοιχεία τα οποία έχουν γίνει γνωστά μέχρι και αυτήν την ώρα, όλα συνέβησαν σε τουριστική επιχείρηση στην Γιάλωβα Μεσσηνίας, εκεί όπου εργάζονταν η 32χρονη μητέρα από την Αλβανία. Είχε πάρει μαζί της λοιπόν στην εργασία και το παιδί. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το παιδί διέφυγε της προσοχής της, με αποτέλεσμα λοιπόν μετά από λίγη ώρα, αφού το αναζήτησε, να το βρει νεκρό μέσα στην πισίνα του συγκεκριμένου χώρου. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν σε λειτουργία ή όχι την ώρα εκείνη η συγκεκριμένη επιχείρηση. Η μητέρα, επαναλαμβάνω και πάλι, είχε πάει στη συγκεκριμένη μονάδα προκειμένου να καθαρίσει τα δωμάτια εν ώψη της τουριστικής περίοδου και εκεί βρήκε τραγικό θάνατο το 6χρονο παιδί, το οποίο όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.
6: Τώρα να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Ένας κολυμβητής έκανε ρεσάλτο σε ferry boat με ανοιχτό καταπέλτη και χαλασμένη μηχανή στην Ελαφόνησο. Ο ρυψοκίνδυνος κολυμβητής ήταν ένας εκ των πλοιοκτητών που πήγε να βοηθήσει όταν ενημερώθηκε για βλάβη που δεν δηλώθηκε. Το περιστατικό αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των επιβατών από επικίνδυνους και εκτός κανονισμού ελιγμούς όπως ήταν αυτός, και θα μας πει περισσότερα η Μέρη Σκανδάλη.
9: Επιβάτες άναυδοι παρακολουθούν έναν άνθρωπο να κολυμπάει μπροστά από ένα ferry boat. Το πλοίο εν πλώ πραγματοποιεί λιγμούς με τον καταπέλτη να είναι σε ανοιχτή θέση. Πρόκειται για περιστατικό στην Πορθυμαϊκή γραμμή Ελαφώνησος Πούντα Λακωνίας την περασμένη Τρίτη.

0: αντικειμενικό ενημερώθηκε μια μέρα μετά από καταγγελία στον Sky.
1: Ενεργήθηκε έκτακτη επιθεώρηση στο πλοίο, όπου και διαπιστώθηκε βλάβη στη δεξιά κυρία Μηχανή, η οποία είχε επισκευαστεί προσωρινά από το πλήρωμα. Και στο πλοίο εκδίδεται απαγόρευση απόπλου, η οποία ωστόσο ήρθε κατόπιν προσκόμιση διαβατικού αξιοπλοεία από τον παρακολουθούνταν ιεροδρόμονα.
0: Στο συγκεκριμένο δρομολόγιο του Ferryboat επέβαιναν 34 επιβάτες για 13 οχήματα. Από τη λιμενική αρχή είχε ήδη ξεκινήσει επιβολή διοικητικών κυρώσεων, διότι δεν υπήρξε ενημέρωση για τη βλάβη και το πλοίο είχε ανοιχτό κατά πέλτη εν πλώ.
1: Από την έρευνα των στοιχείων, ο άνδρας που βρέθηκε στη θάλασσα ταυτοποιήθηκε και είναι ένας εκ των πληκτικών του πλοίου. Παράλληλα, υπό τις εντολές της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, σχηματίζεται πλήρης φάκελος δικογραφίας για την απόδοση στοιχών ποινικών ευθυνών.
0: Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν θέλησε να προβεί οποιαδήποτε δήλωση για το συμβάν.
2: Πρέμιερα για τους δασμούς της Κομισιόν για τα μικρά δέματα στις κινέζικες πλατφόρμες. Από χθες άρχισε να ισχύει καπέλο των 3 ευρώ ανατεμάχιο, εκτός αν είναι ίδιας κατηγορίας προϊόντα. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις παραγγελίες είναι ότι το μέτρο ισχύει από την ημέρα του εκτελονισμού. Στόχος, ο περιορισμός της κινέζικης εισροής προϊόντων και άρα επιρροής. Περισσότερα από τη Μέρη Τούμπα.
3: Πάμφθινες έως τώρα αγορές προϊόντων από τις ασιατικές πλατφόρμες ακριβένουν. Η επιβάρυνση για κάθε δέμα που θα παραλαμβάνουν οι Έλληνες καταναλωτές θα είναι τουλάχιστον 3 ευρώ.
4: Πιστεύω φτάνουν τις κανονικές τιμές της αγοράς. Δηλαδή δεν έχει κάποιο όφελος τώρα πια να ψωνίσει από εκεί, πιστεύω.
3: Το 3 ευρώ εφαρμόζεται ανακωδικό προϊόντος και όχι ανατεμάχιο.
5: Αν το πακέτο περιέχει για παράδειγμα ένα μπλουζάκι και ένα ζευγάρι παπούτσια, ο αγοραστής θα πληρώσει το ποσό των 3 ευρώ δύο φορές. Ενώ αντίθετα, αν περιέχει ένα μπλουζάκι και παραπάνω πάνω του ίδιου κωδικού θα πληρώσει μόνο 3 ευρώ.
6: Δεν μου ακούγεται και πολύ σωστό. Ιδανικά θα ήθελα να βγαίνει όλο το αποτέλεσμα μαζί και όχι κάθε αντικείμενο ξεχωριστά, ας πούμε.
3: Καθημερινά εισάγονται στην Ελλάδα 200.000 δέματα από εκτός Ευρώπης ιστοσελίδες. Το νέο τέλος δεν θα γλιτώσουν ούτε όσοι παρέγγειλαν πριν την 1η Ιουλίου, αλλά το πακέτο τους θα εκτελονιστεί μέσα στον μήνα. Οι καταναλωτές δείχνουν ήδη απογοητευμένοι.
7: Δεν αξίζει σε καμία περίπτωση. Εγώ, σαν plus size άτομο, εκεί έκανα όλες μου τις παραγγελίες για τα ρούχα και γενικά διάφορα πράγματα. Αλλά πια με όλο αυτό που έγινε, δεν θα το ξαναχρησιμοποιήσω.
3: Όμως ο εμπορικός κόσμος ζητά κάτι παραπάνω.
8: Η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, εφόσον πάμε σε προσωρινή λύση, ήταν να μπει εθνικό τέλος 7 ευρώ. Και μαζί με το 3 ευρώ να πάει 10 ευρώ τέλος, διότι το 3 ευρώ ξαναστημίζω ότι δεν θα εισπραχθεί από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά από την Ευρώπη.
9: Αναμένουμε και θα παρακολουθούμε από κοντά, όπως κάναμε μέχρι τώρα, την θέσπιση του δεύτερου τέλους που πρέπει να γίνει το Νοέμβριο του 2026 και θα είναι ένα τέλος το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά τελωνεία να ελέγχουν και την ποιότητα και την προέλευση των ειδών.
3: Ήδη πάντως οι κινέζικες πλατφόρμες για να αποφύγουν τις τελωνιακές χρεώσεις αλλά και να πετυχαίνουν γρηγορότερες παραδόσεις έχουν δημιουργήσει αποθήκες σε χώρες της Ευρώπης όπως η Πολωνία, η Γερμανία και η Ισπανία.
2: Στη Γαλλία που δοκιμάστηκε από τον καύσωνα για να πάμε και εκτός συνόρων και μάλιστα χωρίς κλιματισμό, οι κάτοικοι έμαθαν το μάθημά τους και έχουν πάθει φρενίτιδα για ένα κλιματιστικό ή έναν ανεμιστήρα. Θα μας πει περισσότερα η Αθηνά Παπακώστα.
10: Ουρές, καυγάδες, έντονες λογομαχίες, ακόμη και ζημιές κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα πολίτες που έσπευσαν σε υποκαταστήματα λυσίδα σούπερ μάρκετ για να προμηθευτούν φθηνά κλιματιστικά και ανεμιστήρες που όμως βρίσκονταν σε περιορισμένο απόθεμα. Ενδεικτικές οι εικόνες house που μεταδίδει η γαλλική τηλεόραση από καταστήματα μεταξύ άλλων στο Παρίσι και την Αντέρ. Σε ορισμένες περιπτώσεις δε κλήθηκε να επέμβει ακόμη και η αστυνομία αφού η κατάσταση ήταν πλέον εκτός ελέγχου, με πολίτες να πιάνονται στα χέρια μέσα στην απελπισία τους για λίγη υδροσιά κατοίκων. Ήδη από νωρίς το πρωί είχαν σχηματιστεί τεράστιες ουρές με τους υποψήφιους πελάτες να εισβάλλουν τρέχοντας εντός των καταστημάτων και τη μάχη, όπως βλέπουμε και στις πρωτοφανείς αυτές εικόνες, να ξεκινά.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ολοκλήρωσαν τις έμμεσες συνομιλίες στην Ντόχα του Κατάρ και όλοι ποντάρουν ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης, παρότι μπερδεμένο, θα λειτουργήσει.
10: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν απέχουν ακόμη από τη συμφωνία για επίτευξη μιας διαρκούς και βιώσιμης ειρήνης. Επιτάπητος στις έμεσες αυτές συνομιλίες τέθηκε το κρίσιμο ζήτημα των στενών του Ορμούς, καθώς και το ζήτημα που αφορά στα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ όμως, οι δύο πλευρές καταγράφουν πρόοδο στο ζήτημα επιβολής τυχόν περιορισμών στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο πάντως να τονίζει ότι αυτές οι συζητήσεις θα ακολουθήσουν αργότερα και πηγές που επικαλούνται και διεθνή πρακτορία να αναφέρουν πως το αγκάθι των πυρηνικών δεν τέθηκε επιτάπητο στην Ντόχα.
11: Για να ξεκινήσει βέβαια η δεύτερη φάση των συνομιλιών, υπάρχει ένα τελετουργικό, αυτό της ταφής του νεκρού Αγιατολάχ από τις πρώτες ημέρες αυτού του πολέμου όταν ξέσπασε, που καταλήγει στη γενέτειρά του.
10: Οι τελετές αρχίζουν από το Σάββατο και αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τις 9 Ιουλίου, όταν ο εκλοιπών ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα ταφεί στη γενέτειρά του την ιερή πόλη της Μασχάντ. Επιπλέον, τελετές και θρησκευτικές συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες και στην ιερή πόλη της Κομ, στο Ιράν, αλλά και στο Ιράκ. Την ίδια στιγμή, και καθώς η Τεχεράνη αναμένει εκατομμύρια πολίτες να παραστούν στις τελετές, προειδοποιεί οι ΗΠΑ και Ισραήλ με άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε απειλή κατά του λαού ή της ηγεσίας της. Η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον περασμένο Μάρτιο, αλλά είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου. Ενώ ηγέτες και αξιωματούχοι από περίπου 30 χώρες αναμένονται στην Τεχεράνη από αύριο, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Δημήτρη Μετβέντεφ και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόοδο των εργασιών στο Βοτανικό επιθεώρησε το πρωί της Πέμπτης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο γήπεδό του το καλοκαίρι του 2027.
12: Κανονικές συνθήκες, ο Παναθηναϊκός θα μπορεί από τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο, εν πάση περιπτώσει του 2027, στο καινούργιο, θα παίζει 28. Να παίζει μπάλα στο Βοτανικό.
13: Το όνειρο πλησιάζει. Το καλοκαίρι του 2027 ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο πράσινο παλάτι. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επισκέφθηκε το Βοτανικό και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών ανάπλασης.
12: Βλέπετε το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027.
14: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό μέρα με τη μέρα σχηματοποιείται. Παίρνει σάρκα και οστά. Ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ήρθε να επιβλέψει τις εργασίες και την εξέλιξή τους.
12: Οι θέσεις είναι, είπαμε, 40.000, σωστά το θυμάμαι.
15: Οι θέσεις είναι 40.000.
12: Είναι μια καινούργια σελίδα για τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι μια καινούργια σελίδα συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, καινούργια γήπεδα στην Αθήνα, ο ΠΑΟΚ, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες, καινούργιο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης.
13: Μετά το γήπεδο ποδοσφαίρου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης βρέθηκε και στις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη.
12: Η λακκούβα που είναι εκεί πέρα τώρα κάτω και σκάβεται και που ήταν ένα μπάχαλο μέχρι πριν από κάμποσες μέρες, θα γίνει μέχρι το καλοκαίρι του 27 αυτό εδώ που βλέπετε, που είναι το σύγχρονο αθλητικό κέντρο του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.
13: Η ανάπλαση του Βοτανικού αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αθήνα.
16: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
17: Κόκκιπε,
16: κομπάνιο, Team Colleague,
18: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
19: Το
15: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
23: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
22: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
23: Και οι επιστροφές?
22: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
23: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
22: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
24: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
25: Η ώρα είναι 9.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να συνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Υπάρχει εκτίμηση ότι στην αφετηρία και τον τερματισμό αυτής της διαδρομής οι δράστες θα έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά, ενώ πιθανολογείται ότι και τα δίκυκλα που χρησιμοποίησαν είναι ιδιόκτητα και όχι κλεμμένα. Στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους 2 από τους δράστες αναβάτες της μία από τις μηχανές που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν ωστόσο περισσότερες πληροφορίες. Το απόγευμα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Πολλοί από αυτούς φορούσαν λευκά μπλουζάκια με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε». Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, μαζί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν αύριο από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Παράλληλα, μια τέταρτη ένικος μεταφέρθηκε από τη πνευμονολογική στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκρατείου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπή συντάξεις, και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35 στο 70%. Τέλος, θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν 2 εθνικές συντάξεις, μία από το δικό τους συνταξιδοτικό και μία από τη σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και νωρίς το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Μέσα σε 18 μήνες, το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI έχει κατασχέσει 280 τέτοια πιστόλια και το λιμενικό κατάσχεσε πέρσι 61 πιστόλια μέσα σε σκάφος Τούρκου ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. Τα όπλα φαντάσματα φτάνουν στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας και ενίοτε μέσω Ρουμανίας, συχνά μέσα σε ειδικές κρύπτες φορτηγών διεθνών μεταφορών. Με την κατάθεση του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιάς συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Κατά την κατάθεση του, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της δημιουργίας του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία, όπως υπόθηκε στο δικαστήριο, δεχόταν οργανωμένη επίθεση. Σε ύφεση τέθηκε φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Σπυρίδων της Περιφερειακής Ενότητας Σάρτας. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Δεν θες και πολλά για να πετύχεις μια ατμόσφαιρα, έτσι, για πέμπτη βραδάκι, εννοείται. Μια ανάσα από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πέρασε πολύ γρήγορα αυτή η εβδομάδα και δύσκολη εβδομάδα γενικώς με τα θέματα που είχαμε να διαχειριστούμε. Όταν έχεις να κάνεις με ζωές που χάνονται άδικα. Πάντως, αν θέλετε να τα αφήσουμε όλα στην άκρη, γιατί έτσι κι αλλιώς θα μας απασχολήσουν όλα αυτά στην πορεία, να πω μόνο για κάτι που μπορεί να φαντάζει ως μια διέξοδος, μια σανίδα σωτηρίας, τουλάχιστον στο μυαλό. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα νησί ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Οι κάτοικοι απολαμβάνουν υψηλό βιωτικό επίπεδο, πολλές φορολογικές απαλλαγές. Και αν αναζητούσατε ένα τέτοιο προορισμό, είναι το νησί Jersey. Είναι ένα όνομα που πολύ εύκολα μπορείτε να το συγκρατήσετε. Και σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα που ισχύουν εκεί, αυτό το νησί, μικροσκοπικό είναι, κατέλαβε την 10η θέση παγκοσμίως ανάμεσα στους κορυφαίους φορολογικούς παραδείσους. Μέσος μισθός 3.200 ευρώ. Δεν το λες και άσχημο. Για τον μέσο Έλληνα, το Τζέρσι λοιπόν παραμένει ένας γεωγραφικός γρίφος. Βρίσκεται στην θάλασσα της Μάχης, μόλις 23 χιλιόμετρα από τις ακτές της Γαλλίας, Νορμανδία δηλαδή. Όμως ανήκει στο Βρετανικό στέμμα ως αυτοδιοικούμενη περιοχή. Δεν αποτελεί μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που του επιτρέπει να έχει ένα δικό του νομικό και φορολογικό σύστημα. Είναι ένας τόπος όπου οι βρετανικές παραδόσεις συναντούν την γαλλική φινέτσα με πινακίδες δρόμων στα γαλλικά, αλλά επίσημο νόμισμα τη λίρα. Είναι λίγο μπέρδεμα το πω. Εσύ, ό,τι μου τι κρατάς, 3.200 ευρώ είναι ο πρώτος μισθός. Έτσι. Οπότε τώρα με τα χρόνια σου πια και την ηλικία σου λίγο πριν τη σύνταξη, φαντάζεσαι τι μισθό θα είσαι εκεί, θα είχες εκεί, έτσι. Το λες και μπαμπάτσικο. Το λες και μπαμπάτσικο. Λοιπόν, είναι παγκόσμιος κόμβος για τράπεζες και επενδυτικά κεφάλαια. Μέγιστος φόρος εισοδήματος 20%. Ενώ δεν υπάρχουν φόροι κεφαλαιακών κερδών. Η κληρονομιά, ας πούμε, δεν έχει τέτοια πράγματα. Και χάρη στο υψηλό βιωτικό επίπεδο, με πολύ ωραίες ακτογραμμές, ισχυρή κοινότητα και ασφάλεια, προσελκύει στελέχη υψηλού επίπεδου από όλο τον κόσμο. Jersey το νησί, βρείτε το στο χάρτη, έτσι από περιέργεια, και φανταστείτε όλα τα υπόλοιπα που σας είπα. Τώρα, αυτό που θέλω να σχολιάσω έχει να κάνει με μια λογική που έχουμε ή μια, αν θέλετε, νοοτροπία που υπάρχει γενικότερα. Μας θεωρούμε λίγο απατεώνες. Έτσι, δηλαδή, ότι μπορεί ενδεχομένως να παίρνουμε, ρε παιδί μου, και αναρωτικές μαϊμού. Βέβαια, κοιτάξτε τώρα, γιατί θέλω να είμαι και πολύ καθαρός. Σε μια επιχείρηση, ας πούμε, που υπάρχει λίγο και το οικογενειακό στοιχείο, έτσι, εδώ, ρε παιδί μου, επειδή κάνουμε και αρκετά πράγματα παραπάνω, πες ότι θα λείψουμε μια μέρα, δεν τρέχει και κάτι. Να υπάρχει ανάγκη βέβαια, έτσι. Δεν θα είναι σήμερα έχω πονοκέφαλο, δεν έρχομαι. Όχι. Αλλά γενικώς έχουμε την λογική, ή μας την έχουν έτσι, αν θέλετε, περάσει με κάποιο τρόπο, ότι είμαστε λίγο απατεώνες. Ότι για ψήλου πίδημα θα πάρουμε μια αναρωτική μια-δυο μέρες και δεν τρέχει τίποτα. Προσέξτε τι έγινε στη Γερμανία, για να καταλάβετε ότι δεν είμαστε εμείς μόνο. Έφτασε σε σημείο η κυβέρνηση Merz να προωθήσει αυστηρότερα μέτρα για τις αναρωτικές άδειες, υποστηρίζοντας ότι τα υψηλά ποσοστά απουσιών πλήττουν την ανταγωνιστικότητα. Άρα, για να φτάσει εκεί μια κυβέρνηση, σημαίνει ότι οι Γερμανοί λείπουν. Και μάλλον λείπουν και συχνά, γιατί δεν νομίζω ότι πλήττεται η ανταγωνιστικότητα από μια μέρα αναρωτική. Έτσι λοιπόν, οι εργαζόμενοι στη Γερμανία δεν θα μπορούν πλέον να δηλώνουν εύκολα ότι είναι άρρωστοι χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, καθώς θα είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση ακόμη και για μία μόνο ημέρα απουσίας από την εργασία. Έτσι λοιπόν, ο καγκελάριος Merz παρουσίασε ένα ιδιαίτερο αμφιλεγόμενο πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο την τόνωση της υποτονικής γερμανικής οικονομίας. Δεν θα σχολιάσω το αν από εκεί μπορεί να καταπολεμηθεί η οικονομική κατάσταση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία. Δηλαδή από αυτό πλήττεται η Γερμανία και όχι για παράδειγμα η αυτοκινητοβιομηχανία της από τους κολοσσούς της Κίνας. Διαβάζα ότι η Build Your Dream πέρασε την Tesla πάλι. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Έχουν έρθει στην Ελλάδα πάνω από 28 μάρκες αυτοκινήτων από την Κίνα. Δηλαδή, το ότι λείπουν με αναρωτικές από την δουλειά τους είναι το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας στη Γερμανία. Έτσι, για να μην γελιόμαστε. Τώρα, κατά τα άλλα, έχουμε τον Νότι Παπαγιαννάκο. Νότι μου, σε χορτάσαμε. Δεν έχουμε παράπονο. Είναι η τέταρτη μέρα που είσαι εδώ. Ωραία βάρδια. Νότι Παπαγιαννάκο στην ρύθμιση του ήχου. Έχει ανοίξει το χάρτη και ψάχνει να δει που είναι το νησί Τζέρσεϊ, κάπου εκεί στη θάλασσα της Μάγης. Νότι μου, δεν προλαβαίνουμε. Δεν, άστο. Άστο για τις νεότερες γενιές. Έχουμε την Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 210-48-00-174, ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε. Μου ήρθε μήνυμα. Λοιπόν, είχα λέει μια συνάδελφο στη Γερμανία που έγραφε ότι ήταν άρρωστη γιατί είχε βροχίτιδα το άλογό της. Μα κάτσε. Είναι και ακριβή επένδυση. Έτσι. Για σκέψου το λιγάκι. Λοιπόν, έχουμε Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Θανάσης Καραγιάννης στην αρχιδαξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι αν έχετε δει κάτι έξω, σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση, μας δίνετε μια εικόνα, πάρα πολύ απλά, τηλεφωνώντας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και αφήνοντας τον αριθμό του κινητού σας. Έτσι, έχθες μας βοηθήσατε για δύο προβλήματα που είχαμε, στο Κηφισό το ένα και το άλλο κάτω προς την Βάρη. Τώρα βλέπω ότι δεν έχουμε πάντως κάτι ιδιαίτερο. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά στην Παραλιακή, λίγο μετά την λεωφόρο Αλίμου. Όχι όμως ακινητοποιημένα, απλώς με χαμηλές ταχύτητες. Τι άλλο έχουμε, προς την Κηφισίας κάποια ζητηματάκια. Στη Μεσογείο λίγο στο καθοδικό ρεύμα, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Το ξαναλέω όμως, αν εσείς έχετε δει κάτι, πάρα πολύ απλά, εννοείται ότι μας ενημερώνετε αφήνοντας αριθμό κινητού στο τηλεφωνικό κέντρο και βεβαίως λέγοντας στον αέρα, έτσι να το πω ραδιοφωνικά, το δικό σας ρεπορτάζ. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο και εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Σωτήρη μου, δεν το ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Μου λες ότι πέρασε ένα μαχητικό αεροσκάφος στις 9 παρα 5, πάνω από το κέντρο της Αθήνας. Εγώ μέσα ήμουν, δεν το ξέρω, αλλά αν υπάρχει κάτι, προφανώς θα το μάθουμε, υποψιάζομαι. Αναφορά τώρα στα τραγικά περιστατικά της Θεσσαλονίκης. Η είδηση είναι το ότι προσπαθούν να δουν από το βιντεοληπτικό υλικό, από τις κάμερες ασφαλείας, πληροφορίες οι αστυνομικοί, προκειμένου να ανασυνθέσουν την διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Υπάρχει εκτίμηση ότι στην αφετηρία και τον τερματισμό αυτής της διαδρομής οι δράστες θα έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά, ενώ πιθανολογείται ότι και τα δίκυκλα που χρησιμοποίησαν είναι ιδιόκτητα και όχι κλεμμένα. Τώρα, λέγεται ότι στην επίθεση, από τις πληροφορίες που υπάρχουν, συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Απλώς ένα πρώτο σχόλιο πριν τα πούμε με τον Σταύρο Κονταξή, ο οποίος είναι επικοινωνιολόγος και ζήτησα να είναι κοντά μας για να έχουμε το σχόλιο του. Προφανώς και τα τραγικά περιστατικά της Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να μην μας απασχολούν σοβαρά. Ξέρετε, δεν είμαστε στο 1975 σε ένα μεταχουντικό κλίμα και ανυποψίαστοι, αλλά είμαστε στο 2026. Και αν και τότε ήταν τελικώς καταστροφική μια τέτοια επιλογή, σήμερα είναι ακόμη περισσότερο καταστροφική. Αναφέρομαι στην πολιτική της βίας. Από όπου κι αν προέρχεται, λειτουργεί πάντα κατά της κοινωνίας, κατά της δημοκρατίας. Σε τελευταία ανάλυση, δεν είναι απλώς ότι είναι επικίνδυνη η πολιτική της βίας, όπως έδειξε και η τραγική κατάληξη. Είναι και για το γεγονός ότι πυροδοτεί μια ολόκληρη συζήτηση, στην οποία επισκιάζονται πολλά σοβαρά ζητήματα. Κακά τα ψέματα. Και βεβαίως, από την άλλη, καταλήγουμε να συζητάμε μόνο για την καταστολή και πώς μπορεί να επέλθει, προσφέροντας το τέλειο άλοθη στους πάντες. Η ελληνική κοινωνία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι τα λύνει εξ ονόματος κάποιον αυτών που ασκούν την πολιτική της βίας. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα μιας κοινωνίας. Και το ξαναλέω, αν το 75 σε αυτό το μεταχουντικό κλίμα ήμασταν ανυποψίαστοι και ήταν κάτι καταστροφικό για αυτή την πολιτική της βίας, αυτό αναφέρομαι, και την τρομοκρατία, τώρα είναι ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ λοιπόν τον Σταύρο Κονταξή που είναι κοντά μας. Τι κάνουμε, Σταύρο μου, καλά είμαστε?
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
0: Πώς πάει?
1: Ακούω με ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Είχαμε ξεσυνηθίσει.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς τουλάχιστον ηλικιακά έχουμε περάσει και μια περίοδο που αυτό το πράγμα, εντάξει, δεν ήταν καθημερινότητα, αλλά ζούσαμε με αυτό.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Και δεν ήταν και καθόλου ευχάριστο, έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Για πες μου τώρα, τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη? Βέβαια, έχουμε ένα θύμα. Ένα θύμα από μια καθαρά εγκληματική ενέργεια, δολοφονική ενέργεια.
1: Με δολοφονία, στιγμή δολοφονία είναι, δεν το συζητάμε τώρα. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς για κανένα λογικό άνθρωπο δεν υπάρχει, δεν χωράει στο μυαλό του με ποια λογική σε μια πιλωτή πολυκατοικίας θα πετάξει γκαζάκια θεωρώντας ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Εν τω μεταξύ, το πιο απλό που μπορεί να σκεφτεί κανείς, Σταύρο μου, έτσι θα το πω, μπορεί να θεωρεί ιδιαίτερος απλοϊκό. Όταν πετάς γκαζάκια σε μια πιλωτή, το πιο εύκολο είναι να προκαλέσει εκρήξη τα αυτοκίνητα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, το πιο εύκολο είναι.
1: Όπως και συνέβη, έτσι.
0: Ναι, το πιο εύκολο. Άρα, πας για να σκοτώσεις.
1: Ναι, βασικά.
0: Δεν υπάρχει κάτι λιγότερο.
1: Προφανώς και δεν υπάρχει κάτι λιγότερο και προφανώς και δεν χωράει σε λογική πώς κάνεις κάτι τέτοιο, τι σκέφτεσαι να το κάνεις κάτι τέτοιο, τι μίσος πρέπει να κουβαλάς μέσα σου για να πηγαίνεις να βλάψεις ένα άνθρωπό σου επειδή έχεις διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση. Δεν είναι αυτά όλα, δεν έχουν καμία λογική. Και προφανώς μας πάνε πίσω σε εποχές που... Μην κοροδευόμαστε, επειδή εντάξει, κοντά είμαστε στην ηλικία. Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι μετά τον Αξαρδιάν, ας πούμε, φοβόμασταν κάθε στο κέντρο που ήμασταν. Εγώ τότε, ας πούμε, το Αξαρδιάν ήταν το 91, θυμάμαι καλά, 92. Ήταν εκείνη την περίοδο που άρχισε πάνω που είχα γίνει φοιτητής, που το κέντρο φοβόμασταν να κατεβούμε, μη μας πάρει και εμάς ξόφαλτσα.
0: Βέβαια, από την άλλη, συμφωνείς ότι η κοινωνία είναι περισσότερο ψηλιασμένη, Σταύρο, συμφωνείς στο ότι η κοινωνία είναι περισσότερο ψηλιασμένη σε αυτά τα γεγονότα?
1: Δεν είναι. Πλέον δεν είναι. Πλέον η κοινωνία έχει ξεχάσει πώς είναι αυτά τα γεγονότα, έχει ξεχάσει το φόβο, γιατί δεν ζούμε. Δηλαδή, εγώ προσπαθούσα να σκεφτώ πότε ήταν το τελευταίο περιστατικό φόβου που υπήρχε, και νομίζω ήταν το 19 η έκρηξη στο Sky, εκεί που είσαι εσύ τώρα. Ήταν το τελευταίο περιστατικό που αντίστοιχο, εντάξει, προφανώς εκεί ευτυχώς δεν στερνίσαμε θύματα. Εδώ έχουμε μια γυναίκα νεκρή. Αλλά θέλω να πω ότι αυτού του είδους το φόβο τον είχαμε ξεχάσει. Γιατί υπήρχε αυτού του είδους ο φόβος στην κοινωνία κάποτε, έτσι. Ό,τι και να λέει. Γιατί μπορεί κάποιοι να σου λέει, εντάξει, επειδή εμείς δεν θεωρούμε ότι μας επηρεάζει, αλλά υπήρχαν άνθρωποι τους οποίους επηρεάζει.
0: Ναι. Προφανώς. Και βέβαια από την άλλη, γιατί θέλω να τα βάλουμε όλα στην κουβέντα. Προφανώς και είναι αυτονόητη η ομόθυμη καταδίκη τέτοιων πρακτικών και η τιμωρία των υπευθύνων.
1: Έτσι,
0: και η τιμωρία. Αλλά από την άλλη, προφανώς είναι καταδικαστέα και μια φτηνή πολιτική εκμετάλλευση αυτών των περιστατικών.
1: Καλά, προφανώς.
0: Από όποια προέρχεται.
1: Προφανώς. Και δεν πρέπει να το καταλάβει.
0: Όχι, τίποτα
1: πολιτικά.
0: Δεν είναι, νομίζω. Όχι, μην το θεωρούμε ξεκάθαρο και αυτό. Ναι, ευνόητους λόγους.
1: Γιατί
0: έτσι.
1: Με την ίδια λογική που εμείς θεωρούμε ξεκάθαρο ότι τέτοια πράγματα δεν κάνει, υπάρχουν κάποιοι που δυστυχώς πάνε και τα κάνουν.
0: Ναι.
1: Είναι το ίδιο πράγμα, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά είναι πολύ χειρότερο από το να βγαίνεις να κάνεις, μην παρεξηγηθώ. Σε κάθε περίπτωση η πολιτική εκμετάλλευση είναι κακή, και σε κάθε περίπτωση επίσης η κοινωνία με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτει σήμερα, γιατί δεν υπάρχει, επειδή είχα δει, ας πούμε, το ντοκιμαντέρ που έκανε ο Sky για τη 17 Νοέμβρη,
0: ο Αλέξης Παπαχελάς.
1: Ναι, και έβλεπες όλα αυτά τα λάθη που είχε κάνει η αστυνομία. Παραγνωρίζαμε ότι τα μέσα που είχε τότε η αστυνομία δεν συγκρίνονται με τα μέσα που έχει σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τότε, ας πούμε, DNA, τέτοια, καλά-καλά τα κλικά από τα κόμματα δεν μπορούσαν να πάρουν, έτσι, σωστά. Μιλάμε για άλλες εποχές. Ναι. Με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, με κάμερες, με αυτά, με εκείνα, θεωρώ αδιανόητο να μην συλληφθούν άμεσα.
0: Ναι. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Αυτό που είπα πριν, σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική εκμετάλλευση, από όπου και αν προέρχεται, έτσι, ότι και αυτή είναι επίσης καταδικαστέα.
1: Εννοείται.
0: Εγώ ανήκω, ξέρεις, σε μια γενιά που το άκουσα γιατί κάποιοι είχαν υποστηρίξει, ας πούμε, ότι ως αρχηγός 17 Νοέμβρη ήταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Εντάξει, κάποιοι πολιτικό, μετέπειτα πολιτικός αρχηγός τα λέγε αυτά, δεν είχε γράψει ένα βιβλίο.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι.
1: Και συγκυβερνήθηκε.
0: Γι' αυτό λέω ότι η πολιτική εκμετάλλευση επίσης είναι προβληματική από όποιον προέρχεται. Από όποιον προέρχεται.
1: Ισχύει, αλλά βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και 17 Νοέμβρη δεν ήταν ένα απλό πράγμα.
0: Όχι, προφανώς.
1: Έτσι, δηλαδή, εγώ ας πούμε, μου έκανε πάντα εντύπωση. Εντάξει, τώρα έχει γίνει διάσημο, τον έχουν μάθει τον Τζον Κυριάκου όλοι. Από τα Reels, όλα αυτά που κάπου βγαίνουν παντού. Αλλά όταν είχα διαβάσει το βιβλίο Το Reluctant Spy, για όσου δεν το ξέρουν, είναι ένας πρώην πράκτορας CIA, ο οποίος ήταν και στην Ελλάδα και ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος φωτογράφησε 17 Νοέμβρη μετά τη δολοφονία του Wells στην ανακοίνωσή της, ο οποίος στο βιβλίο ανέλεγε, γράφει αρκετά κομμάτια για αυτό το κομμάτι, για το οποίο τα έχει πει και σε βίντεο και σε διάφορες συνεντεύξεις στην πορεία. Ο συγκεκριμένος λοιπόν λέει κάτι το οποίο σήμερα είναι αδιανόητο. Έλεγε λοιπόν τότε ότι η Ελλάδα ήταν πιο επικίνδυνη για τους Αμερικανούς διπλωμάτες και πράκτορες και οτιδήποτε άλλο από οποιαδήποτε χώρα της Μέσης Ανατολής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουμε τι σημαίνει,
0: ναι,
1: να σε χαρακτηρίζει η Αμερική πιο επικίνδυνη χώρα από τη Μέση Ανατολή.
0: Για εκείνη την περίοδο.
1: Για εκείνη την περίοδο.
0: Ναι. Λοιπόν, Σταύρο μου, πρέπει να βρούμε ένα από τα ωραία θέματα που είχαμε ανοίξει πέρυσι.
1: Ναι, ναι, πρέπει να ανοίξουμε και
0: ναι, αλλά δεν με βοηθάς. Δεν με βοηθάς. Δηλαδή, πας και τα ωραία θέματα τα δίνεις στη Βίδου. Μην γελάς. Δεν γελάω, τα λέω σοβαρά και αυστηρά. Έτσι.
1: Κοίταξε, μπορούμε να σου πω κάτι. Θα σου πω, έχω άποψη για πολύ ωραίο θέμα.
0: Είναι, για πες το.
1: Λοιπόν,
0: ναι, υπάρχει στον αέρα. Θέλω να ακουστεί για να το έχουμε καταγράψει.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, η άποψη μου για το ωραίο θέμα λοιπόν είναι η εξής.
0: Ναι.
1: Να πιάσουμε,
0: ναι,
1: 80s, 90s,
0: ναι,
1: τις σειρές που μας διαμόρφωσαν.
0: Μέσα.
1: Και ξένες και ελληνικές.
0: Αύριο το βράδυ, τηλεφωνικός, ναι, θα κάτσεις εσύ να μας τα πεις. Και θα έρθεις και ένα βράδυ εδώ στούντιο. Αλλά αύριο το βράδυ.
1: Αυτό θέλει στούντιο. Αυτό θέλει στούντιο. Αύριο
0: τότε να σου πω κάτι. Άστο για την άλλη εβδομάδα. Θα είσαι εδώ, Αθήνα, ή θα φύγεις.
1: Αυτό θέλει στούντιο. Αλλά πρόσεξε, έχει ενδιαφέρον και μπορούμε να το ανοίξουμε κιόλας. Γιατί έχεις και το πώς σειρές έχουν επηρεάσει κουλτούρες συνολικά. Δηλαδή,
0: ωραία,
1: να σου βάλω ένα τυράκι.
0: Ναι,
1: από τις αγαπημένες μου ιστορίες με όλα αυτά τα ζητήματα είναι, ας πούμε, το Miami Vice.
0: Ναι.
1: Ένα το ότι δημιούργησε.
0: Ποιος ήθελες να είσαι, λέγε, λέγε, λέγε. Με ποιο.
1: Δεν θέλω να είμαι. Δεν θέλω να πω το πιστεύω. Θέλω να σου πω το εξής, το πιο φανταστικό. Είναι από τα ωραιότερα πράγματα δηλαδή, που έχω διαβάσει ποτέ, γιατί έχω διαβάσει ένα πολύ ωραίο βιβλίο για το θέμα.
0: Λοιπόν,
1: όταν ο Μάικλ Μάιερς.
0: Πολύ γρήγορα πάω σε διαφήμιση.
1: Έχει φτιάξει την παλέτα. Το Miami δεν ήταν έτσι.
0: Α, εντάξει.
1: Και επειδή φαινόταν έτσι στη σειρά, μετά ό,τι φτιάχνανε το βάφανε.
0: Λοιπόν, φτιάξε το στο μυαλό σου, στείλε μου το mail και άμεσα θα είσαι στο στούντιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι.
1: Να
0: σε καλά, καλά. Να σε καλά. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση τηλεδίσεων στις 9.30 με την Άσπα Παναγωπούλου και επιστρέφουμε. Μετά θέλω να θυμηθώ μια ωραία ιστορία γρήγορα, νότιμο από τα παλιά μας εδώ. Γιατί όλος τυχαίως συνάντησα μια πολύ καλή μας φίλη σήμερα στην Πεντέλη. Θα σου πω.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
5: Μ' αεροπλάνα και βαπόρια.
4: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
6: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, συλλέγουν οι αστυνομικοί, προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, τους αναβάτες της μιας από τις μηχανές που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Το απόγευμα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Το παρένον έδωσαν μεταξύ άλλων ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, μαζί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίες του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος, στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ. Βράδυ Πέμπτης, 2 του μήνα. Εδώ, παρεούλα στον Sky 100,3 μέχρι τη μία. Έτσι. Και αυτή και την άλλη εβδομάδα, τετράωρο το ραντεβού μας. Όταν έχεις τέτοιους ακροατές, δεν θες τίποτα παραπάνω. Μου ήρθαν δύο μηνύματα και από τον Κωνσταντίνο από τη Νέα Ιωνία και από έναν άλλο Κώστα. Και μου είπαν ότι οι διελεύσεις των αεροσκαφών σχετίζονται με την ορκομοσία των νέων ανθιποσμιναγών και ανθιπολογαγών της σχολής Ικάρων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μάλιστα και ο άλλος, ο Κώστας, μου λέει ότι ήταν από τις 6 μέχρι τις 8.30. Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων για την ορκομοσία των νέων ανθιποσμιναγών και ανθιπολογαγών της σχολής Ικάρων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε υπάρχει η αναφορά. Γεια σου Φώτη μου, την καλησπέρα μου. Να πω την καλησπέρα επίσης στην Σόφη Μαραγκίδου, όπως να πω και την καλησπέρα σε ένα φίλο που μας ακούει, στο Θωμά, και καλή ξεκούραση επίσης, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω πας σπίτι. Προσέξτε τώρα, σήμερα συνέβη κάτι, ας το μοιραστούμε και αυτό. Συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από τη δολοφονία ενός πάρα πολύ καλού μου φίλου, που δεν θα πω ότι πήγε άδικα, δεν υπάρχει αυτός ο όρος, δεν υπάρχει αυτός ο χαρακτηρισμός. Αναφέρομαι σε εκείνη τη γνωστή ιστορία, εσείς το ξέρετε, ως η δολοφονία του τοπογράφου στο ψυχικό. Για μας είναι η δολοφονία του Παναγιώτη. Και το λέω αυτό γιατί πάντα αυτή τη μέρα θα θυμάμαι κάτι. Πέρα από το ότι δέχτηκα ένα τηλεφώνημα νωρίς το πρωί, μόλις συνέβη το δυσάρεστο αυτό γεγονός, και βρέθηκα πολύ γρήγορα στο σημείο. Δυστυχώς τον είδα γαζωμένο. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, και έχει αυτό άμεση σχέση και με το συνάφι μας, ένα πράγμα μου έμεινε από αυτή την ιστορία εκείνες τις μέρες. Το πόσο τραμπούκι είμαστε πολλοί συνάδελφοι, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Με την έννοια ότι το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να χαρακτηρίσουν το οτιδήποτε, να στήσουν κάμερες έξω από το σπίτι του, μην υπολογίζοντας τον θρήνο μιας οικογένειας και 2 παιδιών και μια συζύγου και των γονιών του επίσης, και το πώς λειτουργούν σε τέτοιες περιπτώσεις. Κάποιοι συνάδελφοι ξέφυγαν. Θυμάμαι ότι δεχόμουν τηλεφωνήματα γιατί ήξεραν τις σχέσεις που είχα με τον Παναγιώτη. Είχαμε βαφτίσει μαζί και 2 παιδιά. Και αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι με έπαιρναν τηλέφωνο και μου έλεγαν ότι φέρε μας τη γυναίκα του να μας μιλήσει. Ρε εσείς, λέω, πάτε καλά. Έχει να διαχειριστεί ένα μυαλό σκορπισμένο. Έχει να διαχειριστεί, δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί και το μόνο που σας νοιάζει. Πήραν το βαφτιστήρι μου τηλέφωνο για να τους δώσει το βαφτιστήρι μου τον μπαμπά τους, που ήταν ο συνέτερος του Παναγιώτη. Καφριλίκι. Καφριλίκι. Στην κυριολεξία καφριλίκι. Και εκεί έκανα και ένα ξεκαθάρισμα, ξέρετε, γιατί είχα κάποιους συνάδελφους που τέλος πάντων τους, με κάποιο τρόπο τους εκτιμούσα. Εκεί έπεσε μαχαίρι. Ειλικρινά σας το λέω. Έπεσε μαχαίρι. Αλλά πάντα θα σκέφτομαι αυτή τη μέρα, πέρα από το καφριλίκι των δημοσιογράφων, του συναφιού μου, θα σκέφτομαι και το ότι για ακόμη μια φορά η όποια απώλεια σημαίνει και μια μόνιμη παρουσία ενός ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή, και άλλοι έχουν φύγει από τη ζωή, από τις ζωές του καθενός μας, και πάντα καταλαβαίνουμε, μετρώντας πια τα χρόνια που περνάνε, ότι παρά την απώλεια πάντα υπάρχει και μια μόνιμη παρουσία. Λοιπόν, σήμερα όμως συνέβη το εξής. Επειδή είχαμε το μνημόσυνο του Παναγιώτη, όλος τυχαίως ακούω ένα Δημήτρη, και ήταν μια παλιά φωνή του Sky, συνάδελφος εξαιρετική, εγώ της χρωστάω πάρα πολλά και θέλω να λέω και ευχαριστώ πάντα σε αυτούς που χρωστάω. Αναφέρομαι στη Δώρα Σαρή. Η Δώρα Σαρή ήταν μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του Sky, δημοσιογραφάρα, όχι αστεία, πέρα από φοβερή ραδιοφωνατζού, και είναι όρος που το χρησιμοποιούμε και γελάμε, αλλά εμένα με έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Δουλέψαμε μαζί αρκετά χρόνια, έκανα επιμέλεια παραγωγής και αρχισυνταξίας στην εκπομπή της, είχε και μια εκπομπή τύπου και μετά τον Λικούργο Κομίνη, και μάλιστα τη βοηθούσα στο να διαβάζουμε τις εφημερίδες και να με έμαθα να διαβάζω σταυρωτά τις εφημερίδες και γρήγορα. Και δεν ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μας που μπορεί να έχουμε να τους δούμε χρόνια, πολλά χρόνια, ή να μην έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο και τα μύρια όσα, και είναι σαν να τους έχεις μιλήσει πριν από ένα λεπτό. Αυτό δεν αλλάζει. Έτσι, να είναι καλά η Δώρα, και προσωπικά την ευχαριστώ για οτιδήποτε μου έχει προσφέρει. Ευτυχώς ζήσαμε εμείς με τέτοιους ανθρώπους. Τη θυμάμαι τη Δώρα Νότη όταν ήταν στην εκπομπή του Ρουμπάτη, Φιλελλήνων 30, το γραφεί. Στο 24, ναι, το 30 ήταν απέναντι που ήταν ο Τράγκας, έχεις δίκιο. Φιλελλήνων 24, το γραφείο ήταν έξω από το γραφείο του Ρουμπάτη, ήταν και ο Κοροναίος τότε, ήταν μεγάλη έτσι ομάδα, ομαδάρα στο Ρουμπάτη. Τι εκπομπή ήταν και αυτή του Γιάννη Ρουμπάτη, τι θυμάσαι, βράδυ. Τι εκπομπάρα ήταν αυτή. Τι εκπομπάρα ήταν αυτή, φίλε. Πόπο. Λοιπόν, δεν το ξέρω, Νίκο μου, δεν ξέρω τους βαθμούς. Χίλια συγγνώμη. Μου λέει ο Γιώργος, η είδηση λέει που κάνει το γύρο της Ευρώπης αναφέρει ότι η τρομοκρατία δεν ελέγχεται στην Ελλάδα. Δεν μπορείς, λέει, να καταλάβεις πόσο επηρεάζονται οι πολίτες αν θα έρθουν Ελλάδα για διακοπές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου, για την επικοινωνία. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και εκεί λοιπόν που σημειώνετε ό,τι θέλετε, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε με πάρα πολύ χαρά. Λοιπόν, έχουμε θέμα για πολυκατοικίες. Υπάρχει ένας νόμος που έχει θεσπιστεί, νομίζω, καμιά εκατοσταριά χρόνια. Και εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση του δικαίου της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Και έτσι λοιπόν τώρα έρχεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης και επιχειρεί να αλλάξει τους κανόνες που διέπουν τις σχέσεις εκατομμυρίων ιδιοκτητών ακινήτων. Με ένα νέο λοιπόν νομοθετικό εγχείρημα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης φιλοδοξεί να βάλει ένα τέλος σε ένα πλαίσιο το οποίο όχι απλώς είναι κατακαιρματισμένο. Φανταστείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 1116 διαφορετικά νομοθετήματα να αντιμετωπίσει, ευελπιστεί το Υπουργείο, χρόνιες εκκρεμότητες ιδιοκτησιακές και προφανώς να διευκολύνει και τη λειτουργία των πολυκατοικιών, έτσι ώστε να υπάρχει και μια, θα έλεγε κανείς, αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Ο Στράτος Παραδιάς είναι κοντά μας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ και θα ήθελα να πω δύο λόγια για το θέμα αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Προφανώς. Δεν υπάρχει νομίζω άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται.
1: Ανταποκρίνεται σε μια κοινωνική ανάγκη, η οποία έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω του ότι δεν μπορεί ένας θεσμός ο οποίος ενδιαφέρει τόσο πολύ την καθημερινότητα των Ελλήνων και κυρίως την περιουσία του, να βασίζεται σε ένα νομοθετικό καθεστώς που 100 ετών, όταν τότε η πολυκατοικία ήταν η εξαίρεση, ενώ σήμερα είναι ο κανόνας της εγκαταβίεσης του πληθυσμού της χώρας. Ο λόγος που αυτό το πράγμα έγινε με τόση καθυστέρηση είναι διότι, όπως είχα την ευκαιρία να πω και στην παρουσίαση της σημερινή παρουσίαση σήμερα το μεσημέρι της πρωτοβουλίας αυτής από τον κύριο Φλωρίδη και από τον κύριο Μπούγα, για τον πολιτικό κόσμο της χώρας μας, η εντύπωση που είχαμε ως πομιτά όλα αυτά τα χρόνια ήταν ότι μια παρέμβαση στο δίκαιο της οριζοντικής διοκτησίας θα ήταν σαν να ήθελε κάποιος να βάλει το χέρι του μέσα σε ένα σακούλι με φίδια. Δηλαδή, ακριβώς, θέλω να σας δώσω την εικόνα. Γιατί τα προβλήματα είναι τόσο πολλά, και διότι αυτά όλα μπορούν να επιστρέψουν ένα τεράστιο πολιτικό κόστος όποιο πάει να βάλει το χέρι του στο σακούλι αυτό μέσα. Διότι κάποιους θα ευχαριστήσεις, αλλά κάποιους θα δυσαρεστήσεις. Και δεν ξέρεις ποιοι είναι οι περισσότεροι.
0: Τώρα, βοηθήστε με στο εξής. Γιατί προφανώς θα υπάρχουν μπλοκαρισμένες ιδιοκτησίες από συνιδιοκτήτες, θα υπάρχουν κτίρια που εξαιτίας αυτών καταραίουν, υπάρχει ένα ζήτημα με τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Όλα αυτά με κάποιο τρόπο δηλαδή απλοποιούνται. Για να πούμε δύο-τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Ακούστε. Δεν θα βρούμε μια άκρη με τα παραδείγματα. Θα σας πω τι ακριβώς θέλει να. Τι θέλει να, το να γίνει σε αυτό το οποίο είναι έτσι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να μαζευτούν όλες αυτές οι διάσπαρτες διατάξεις και να εναρμονιστούν σε σύγχρονη γλώσσα και σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο. Το κείμενο αυτό θα πρέπει να συμφωνεί και με την νομοθεσία του εθνικού μας κτηματολογίου και θα πρέπει ταυτόχρονα να βρεθεί μια

0: Και οι άνθρωποι αυτοί διαπιστώνουν ότι για το Εθνικό Κτηματολόγιο δεν υπάρχουν.
1: Σοβαρά.
0: Και οι
1: υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Σοβαρά. Τεράστιο θέμα, κοινωνικό θέμα. Τεράστιο θέμα.
1: Καλά, συγγνώμη, δεν μπορούσαν να το λύσουν τόσα χρόνια. Αφού...
0: Για να σας πω το εξής. Ο γιος ενός στελέχους της Πόμιδα αγόρασε πριν από 3 μήνες στη Βόρεια Ελλάδα ένα διαμέρισμα.
1: Ναι.
0: Και το αγόρασε με το ίδιο σύστημα με προσύμφωνο.
1: Με προσύμφωνο.
0: Το διαμέρισμα αυτό στο κτηματολόγιο δεν υπάρχει. Θα γραφτεί όταν μετά από 3 χρόνια, 4, θα ξοφλήσει ένα μέρος του τμήματος ή και ολόκληρο, τότε. Μέχρι τότε δεν υπάρχει ο άνθρωπος αυτός. Έχει ένα προσύμφωνο, θα κατοικήσει μέσα στο σπίτι αυτό, αλλά δεν υπάρχει για το κτηματολόγιο. Αυτό πρέπει να τελειώσει.
1: Συγγνώμη, αυτό ρυθμίζεται με κάποιο τρόπο τώρα με αυτό που ετοιμάζεται.
0: Προσέξτε, δεν ετοιμάσαμε τίποτα ακόμη.
1: Όχι, όχι, όλα
0: που ανακοίνωσε. Ναι, είναι μέσα στα θέματα.
1: Είναι μέσα στα θέματα.
0: Μα δεν θα σας μιλούσα γι' αυτό. Εγώ απλώς σας λέω σας μεταφέρω τι ελέγχθη από τον ίδιο τον Υπουργό. Έτσι, δεν σας λέω η Επιτροπή τι θα κάνει, γιατί θα πει, γιατί παρότι ανακοινώθηκα ως μέλος της Επιτροπής, δεν έχει, ότι θα είμαι μέλος της Επιτροπής, δεν έχει ακόμη η Επιτροπή συνέλθει να ξέρουμε τι θα κάνει. Εγώ σας λέω όμως το Υπουργείο τι έχει στη θεματολογία αυτής της προσπάθειας. Έχει λοιπόν, θέλει λοιπόν να ξεκαθαρίσει το θέμα του πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Δεν μπορεί να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που να λέει ότι για να γίνει μια αλλαγή στην πολυκατοικία θα υπάρχει 1000 της 1000, δηλαδή 1000 της 1000. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είναι τροχοπέδι ή κάποιος που έχει ένα χιλιοστό να λέει: παιδιά, εγώ δεν συμφωνώ. Αν δεν είναι αυτό, για να δεν γίνει αυτό που θέλω εγώ, για να δεν μου δώσετε τόσα. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να εξυγχρονιστούν οι κανονισμοί των πολυκατοικιών. Θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες δυνατότητες στο διαχειριστή να διαχειρίζεται την πολυκατοικία αποτελεσματικά. Θα πρέπει να βελτιωθεί όλο το πλαίσιο αυτό, το οποίο είναι πλαίσιο μιας εκατονταετίας. Θα πρέπει να αλλάξουμε στην πολιτική δικονομία τον τρόπο επίλυσης των διαφορών της συνιδιοκτησίας, να μην κρατάνε χρόνια όλες αυτές οι δίκες. Είναι ένα σωρό θέματα τα οποία έχουν τεθεί.
1: Δηλαδή και το πόσο λαμβάνονται οι αποφάσεις και τα λοιπά. Τα πάντα. Άρα και τα καταστατικά που υπάρχουν και όλα θα μπαίνουν σε αυτή τη λογική.
0: Όχι, ακούστε. Δεν θα καταργηθούν τα υπάρχοντα καταστατικά.
1: Όχι, εννοώ αν θα τροποποιηθούν με κάποιο τρόπο για να απλοποιηθούν κάποια ζητήματα.
0: Θα ισχύσουν απλοποιημένοι. Και βελτιωμένοι προσαρμοσμένοι στη σημερινή πραγματικότητα,
1: ωραία,
0: στον τρόπο λήψης αποφάσεων.
1: Ακριβώς. Αυτό εννοούσα.
0: Δηλαδή, σας πω το εξής.
1: Ναι.
0: Έχουμε μια πολυκατοικία στην οποία συμφωνούν όλοι να κάνουν κάτι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έλα όμως που στην πολυκατοικία αυτή η ΔΕΗ έχει έναν υποσταθμό.
1: Ναι.
0: Ο υποσταθμός αυτός δίνει στην ΔΕΗ ένα χιλιοστό κυριότητος επί του ακινήτου. Άρα όλοι οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες που συμφωνούν σε όλα έχουν 999.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει λοιπόν να πάνε στη ΔΕΗ, να συνέλθει το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ, να αποφασίσει ότι θα συμμετάσχει στη γενική συνέλευση της πολυκατοικίας της οδού ΤΑΒΕ, για να συμφωνήσουν, ας πούμε, να πάρουν μια απόφαση, να αλλάξουν κάτι ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Δηλαδή αστεία πράγματα. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν η πλειοψηφία να μπορεί να διαχειρίζεται το κτίριο. Να το συντηρεί, να παίρνει αποφάσεις σημαντικές. Έτσι. Είναι λοιπόν πάρα πολλά αυτά. Να σας πω ένα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα στεγαστικό. Δεν βρίσκουμε σπίτια για νοικιασμά και κυρίως δεν βρίσκουν τα νέα παιδιά, δεν βρίσκουν μικρά διαμερίσματα. Γιατί δεν τα βρίσκουν, γιατί επί χρόνια δεν χτιζόντουσαν. Λοιπόν, υπάρχουν όμως στις ίδιες πολυκατοικίες μέσα διαμερίσματα πολύ μεγάλου εμβαθού, 150, 200, 300, πολλά από τα οποία είναι ξενίκιαστα. Γιατί είναι, γιατί κανείς δεν μπορεί να τα νοικιάσει. Έτσι. Εδώ λοιπόν γίνεται για πρώτη φορά. Από ό,τι είναι στο σκεπτικό του Υπουργείου μέσα, θα δοθεί. Θα εξεταστεί δηλαδή η δυνατότητα, αν ακόμη και αν το απαγορεύει ο κανονισμός, κάποιος που έχει ένα πολύ μεγάλο διαμέρισμα να το χωρίσει σε μικρότερα, για να μπορέσει να τα βγάλει, να τα πουλήσει, να τα νοικιάσει, να βρει ο χώρος στο σπίτι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Είναι μια πρώτη κουβέντα.
0: Είναι μια πρώτη κουβέντα.
1: Απλώς
0: εγώ ήθελα να σας πω ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία.
1: Προφανώς.
0: Και πραγματικά είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία που την πήραν να βάλουν.
1: Μα μόνο και μόνο ότι μιλάμε για ένα πλαίσιο που είσαι πριν από 100 χρόνια. Το είπατε πολύ ωραία στην αρχή. Όταν η πολυκατοικία ήταν η εξαίρεση της εξαίρεσης. Και τώρα είναι ο κανόνας. Έτσι. Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι θα τα αποκριθεί σε αυτήν την κοινωνία. Και βεβαίως
1: προφανώς θα υπάρχουν και περισσότερα και στο pomida.gr. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Ακριβώς.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, ζήτησα από την Έλενα Χελβατζόγλου και την ευχαριστώ πάρα πολύ, εξαιρετική συνάδελφος και εξαιρετική και στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, έκανε κάτι το οποίο μου άρεσε και λέω κάτσε να το μοιραστούμε. Το έκανε για την τηλεόραση, αλλά είναι ωραίο να το παρουσιάσουμε και στο ραδιόφωνο. Μπήκε λοιπόν σε αυτή την καινούργια πλατφόρμα το πόσο κάνει. Και, τι είπες, πόσο έκανε. Τηλεονότης. Πόσο έκανε, νότι, έτσι.

0: Λοιπόν, και έκανε και μια σύγκριση. Αυτό είναι το θέμα μας, ότι θέλουμε να ακούσουμε τη σύγκριση. Άκουρε τον ότι πόσο έκανε, λέει. Ελένα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, γιατί έχει πραγματικά ο ενδιαφέρον και αφορά άμεσα την καθημερινότητα.
0: Είσαι καλά, παιδί μου, την τσέπη. Ποια καθημερινότητα, δηλαδή, την τσέπη.
1: Άμεσα. Ναι. Λοιπόν, πήρα λοιπόν ελληνικά προϊόντα από διαφορετικές κατηγορίες, τρόφιμα, αλλαντικά, βρυφικά είδη, προϊόντα προσωπικής φροντίδας και τα συνέκρινα με τιμές που έχουν αυτά τα ίδια προϊόντα στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συμπέρασμα που έβγαλα, θα σας το πω αναλυτικά, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις εμείς πληρώνουμε πιο ακριβά ακόμη και για προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα. Αυτό είναι το παράδοξο, ότι δηλαδή δεν είναι εισαγόμενα με μεταφορικά, κόστη, δασμούς, ελληνικά προϊόντα. Πάμε να δούμε τώρα συγκεκριμένα τι δείχνουν τα στοιχεία. Μία μπύρα, ελληνικό προϊόν, πωλείται εδώ περίπου 2,68 ευρώ το λίτρο. Όμως, ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 2,12. 2,68.
0: Είναι η ίδια μπύρα που γίνεται εξαγωγή.
1: Ακριβώς, η ίδια μπύρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μια διαφορά που ξεπερνά το 20%.
0: Ναι, γιατί εδώ εμείς έχουμε εισαγόμενο πληθωρισμό. Λοιπόν, τέλος πάντων, για πες.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα αλλαντικό που τρώμε αρκετά, ειδικά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα εδώ έχει σχεδόν 10 ευρώ το κιλό.
0: Ναι.
1: Στην Ευρώπη 7,85. Δηλαδή από 2 ευρώ διαφορά στο κιλό.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Τώρα, σε γαλοπούλα...
0: Μήπως τους στέλνουμε σκάρτα. Μήπως είναι χτυπημένες οι παρτίδες.
1: Λες να στέλνουμε κάποια χαλασμένα για να έχουν χαμηλότερη.
0: Τι τα δούρα προϊόν. Δεν ξέρω. Δηλαδή είναι μεγάλη διαφορά, Έλληνα. Για πήγαινε παρακάτω, δώσε καλή πίκρα.
1: Λοιπόν, γαλοπούλες φέτες ελληνικής προέλευσης. Εδώ η τιμή φτάνει τα 21 περίπου ευρώ το κιλό. Στην Ευρώπη 17,19. Και εδώ σημαντική απόκληση. Και δεν σταματάμε μόνο στα τρόφιμα.
0: Καλά, και εσύ μου πιάσε αλλαντικά που δεν τρώω. Δεν μπορείς να πας. Δηλαδή, τα αλλαντικά τα αποφεύγουμε, λοιπόν, Έλενα. Ίσως είναι, να σου πω, ίσως είναι μια πολιτική για μια πιο, αν θέλεις, υγιεινή διατροφή. Σου λέει, στην Ελλάδα εμείς φροντίζουμε για τη διατροφή, τα πουλάμε πανάκριβα, δεν τα ψωνίζουν. Κατάλαβες.
1: Δεν πάω σε βρεφική κρέμα όμως που είναι υγιεινό.
0: Εδώ υπάρχει πρόβλημα υπογεννητικότητας. Δεν γεννάμε, ρε Έλενα.
1: Μα και να γεννήσουμε, μετά πώς θα τα αφήσουμε τα παιδιά.
0: Για πες, πόσο έχει.
1: Λοιπόν, είναι πάνω κάτω στα ίδια, θα σου πω αμέσως τώρα πόσο κοστίζει τώρα η βρεφική κρέμα. Εδώ 2,68, 2,12 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι μιλάμε για προϊόν που
0: παράγεται στην Ελλάδα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και τέλος, να πούμε ότι... Ας πούμε, αποσμητικό προϊόν προσωπικής φροντίδας, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, καταλαβαίνεις, είναι απαραίτητο.
0: Καλά. Να σου πω, πρώτα πλαινόμαστε, μετά το αποσμητικό. Όχι για να καλύψει την. Κατάλαβες. Αυτό να το πούμε επίσης.
1: Ναι,
0: αυτό να το πούμε επίσης. Για πες πόσο.
1: Λοιπόν, εδώ τα στοιχεία είναι στο κιλό. Προσοχή, μην μπερδευτούμε, δεν είναι στο προϊόν. Είναι 56,60 ευρώ το κιλό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 39,80.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Και
0: κοίταξε οι Γάλλοι, έτσι. Οι Γάλλοι τώρα που πας σε Γάλλους και δεν. Το καταλαβαίνεις ότι είναι απλησιά. Ρίχνουν και το άρωμα, τελείωσε. Ενώ το έχουν πάνθινο. Είναι σχεδόν. Πόσο είπες, 56.
1: Δεν το αξιοποιούν όμως.
0: Αυτό. 56 πόσο εδώ.
1: 56,60 εδώ. 39,80 μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Αλλά δεν βγήκε σε ένα προϊόν να είμαστε λίγο καλύτεροι.
1: Έχουμε κάποια προϊόντα φυσικά που είμαστε καλύτεροι.
0: Έτσι, να κλείσουμε με ένα παρήγορο.
1: Είναι κάποια τυροκομικά, τα οποία παρασκευάζονται εδώ πέρα στην Ελλάδα και είναι καλύτερες τιμές. Κάποια όμως έχουμε και ίδιες τιμές με το εξωτερικό. Τα προϊόντα που παρασκευάζονται και εδώ στην Ελλάδα.
0: Γιαούρτι, τι είναι αυτό.
1: Είναι και γιαούρτι ελληνικής προέλευσης και η κλασική φέτα. Να σου πω επίσης ότι το θέμα αυτό δεν έμεινε μόνο των συνόρων. Το ανέδειξε και το Bloomberg, που λέει ότι σε αρκετές περιπτώσεις προϊόντα στην Ελλάδα είναι ακριβότερα ακόμη και σε σύγκριση με πιο πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Αυτό θα έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε και τι φορολογία έχουν αυτά. Είναι, αυτό θέλει και μία άλλη ανάλυση κάποια στιγμή. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Αν είναι με τον φόρο ή αν είναι προφόρου. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί αν έχουν και χαμηλότερο φόρο, το καταλαβαίνουμε. Έτσι, παίζει και αυτό ένα ρόλο.
1: Ναι, εννοείται πως παίζει το ρόλο.
0: Παίζει
1: το
0: ένα ρόλο. Λοιπόν, πάντως ήταν αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ, Έλενα. Γιατί και.
1: Δεν ξέρω άμα πρέπει ό,τι να χαιρόμαστε.
0: Είναι, όχι, τι να χαρούμε. Εμείς έχουμε εισαγόμενο πληθωρισμό. Δεν σου αρκεί αυτό.
1: Ναι.
0: Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ήταν εξαιρετικό και μας έκανες και την καρδιά και την τσέπη περιβόλη. Έτσι.
1: Δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου, αλλά από την έρευνα αυτό προέκυψε.
0: Να σου πω κάτι, ό,τι έχεις ρεπορτάζ στην τηλεόραση, φέρνει το και από εδώ. Ωραία είναι αυτά που μας είπες την άλλη φορά για τις παραλίες. Πάλι την καρδιά περιβόλη μας την έκανες. Αλλά φαίνεται εδώ, έτσι, μια χαρά.
1: Οικονομικό ρεπορτάζ κάνουμε. Δεν μπορώ να σε δίνω πολύ χαρούμενες ειδήσεις.
0: Δεν πειράζει. Έλενα, εδώ είμαστε να τα λέμε.
1: Μακάρι να σου φέρνω καλές ειδήσεις όμως και χαρούμενες και αισιόδοξες.
0: Μια χαρά. Τα λες με ώρα με χαμόγελο. Αυτό μετράει.
1: Πρέπει να χαμογελάμε. Αλλιώς.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση. Γεια χαρά. Αυτά τα ωραία. www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Με σχέ μινιμάλ. Περιμένουμε τώρα εδώ. Έρχεται και θα παίξουμε και τραγούδια φοβερά και πολλά ακόμα. Και θα κάνουμε και μια ωραία κουβέντα. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι φωτεινό μυαλό. Ωραίος άνθρωπος. Και θα περάσουμε μια ώρα μαζί του. Εδώ στον Sky 100,3.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες, που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο, που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα, φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Το απόγευμα πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Πολλοί από αυτούς φορούσαν λευκά μπλουζάκια με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε». Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς μαζί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν αύριο από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Παράλληλα, μια τέταρτη ένικος μεταφέρθηκε από την πνευμονολογική στη Στεφανιαία μονάδα του Ιπποκρατείου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπή συντάξεις, και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35 στο 70%. Τέλος, θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από το δικό τους συνταξιοδοτικό και μία από σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και νωρίς το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών, Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης, η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Μέσα σε 18 μήνες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI έχει κατασχέσει 280 τέτοια πιστόλια. Και το λιμενικό κατάσχεσε πέρσι 61 πιστόλια μέσα σε σκάφος Τούρκου ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. Τα όπλα φαντάσματα φτάνουν στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας και ενίοτε μέσω Ρουμανίας, συχνά μέσα σε ειδικές κρύπτες φορτηγών διεθνών μεταφορών. Συνολικά 245 πυροσβέστες θα φιλοξενηθούν στην Ελλάδα κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Οι πυροσβέστες, με μηχανοκίνητα τμήματα από Γαλλία, Μολδαβία, Ρουμανία και Τσεχία, θα αναπτυχθούν σταδιακά από τις 16 Ιουλίου μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου στις επιχειρησιακές βάσεις του πυροσβεστικού σώματος σε Αττική, Νέα Μάκρη, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Σέντρα πριν από λίγο στην αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμ μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Αυτό είναι. Πιάνει την κουβέντα με το Μεσχέ Μινιμάλ, μετά ξεχνιέσαι ότι τελειώνει το τραγούδι, που βεβαίως ένα εκπληκτικό τραγούδι μας αρέσει πάρα πολύ, και Μαρία Παπαγεωργίου μέσα κτλ. Και χαίρομαι πολύ που τον συναντώ κάθε φορά. Έχουμε κάνα χρόνο να τα πούμε, πέρυσι τέτοια εποχή πρέπει να ήταν. Μουσικός δείπνος, και πρέπει να σας πω ότι μου έκανε ένα από τα καλύτερα δώρα που μου έχουν κάνει, γιατί μου έφερε την τελευταία του δουλειά σε βινίλιο.
1: Κρίμα που δεν έχουμε κάμερα.
0: Που έχει ένα φοβερό εξώφυλλο.
1: Με τα κορίτσια.
0: Με τα κορίτσια όλα, και είναι στη μέση ο ίδιος. Μυστικός δείπνος. Πρώτα απ' όλα θέλω να μου πεις τι κάνεις.
1: Είμαι καλά. Καλοκαιρίζομαι.
0: Από Καλαμάτα μου πες.
1: Από Καλαμάτα ήρθα.
0: Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή από Καλαμάτα ήρθες.
1: Ήρθα το μεσημέρι. Ήρθα το μεσημέρι. Γιατί είχα και άλλες δουλειές. Και έκανα τα μπανάκια μου και σκεφτόμουν τώρα πώς θα ανέβω στην Αθήνα.
0: Καλά, έχεις καλό λόγο.
1: Έχω και άλλο λόγο, ναι.
0: Έχεις
1: αλλά
0: πολύ καλό λόγο.
1: Εντάξει, μωρέ, τώρα ξέρεις. Μεγαλώνοντας θέλεις λίγο τις ανέσεις και τη θάλασσα λίγο πιο κοντά.
0: Καλά. Περίμενε τώρα.
1: Κάτσε,
0: πριν πάμε στις εμφανίσεις.
1: Αφού μιλάμε μόνο για παραλίες και για νησιά τόση ώρα.
0: Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι φασαίος.
1: Δεν καν. Ποτέ.
0: Δηλαδή, θες την ξαπλώστρα? Όχι. Δεν σε έχω.
1: Κοίταξε, άμα είναι. Έχω πάρει μία ξαπλώστρα, την έχω στο αμάξι, ποτέ δεν την έχω ανοίξει, γιατί βαριέμαι να την κουβαλήσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πάω σε beach bar και σε τέτοια.
0: Α, okay.
1: Θα πάω σε κάτι που θα είναι πολύ ήσυχο και απομακρυσμένο. Τώρα, ειδικά με το παιδί, γιατί βολεύει. Να μην το παίξω τόσο cool. Αλλά προτιμώ την ανοργάνωτη παραλία.
0: Ωραία.
1: Ναι. Δεν ξέρω όμως ο φασέος τελικά που πάει. Γιατί ο φασέος πάει παντού.
0: Ναι, όχι, okay,
1: δεν μασάει.
0: Έτσι πως μου το είπες, θέλω τις ανέσεις μου. Έτσι, και έπρεπε να σε δούνε τώρα να έχουν μια κάμερα. Νόμιζα ότι είσαι στην ξαπλώστρα και με το χοντρό το στρώμα.
1: Ποια ξαπλώστρα, Δημήτρη? Εδώ κυνηγάμε, κάνουμε χιλιόμετρα τώρα. Κυνηγάμε το μικρό.
0: Εντάξει. Πόσο είναι το μικρό?
1: Το μικρό, ο μικρός είναι 2,5 ετών και είναι έρωτας.
0: Τρελαμένος είσαι?
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ναι, είμαι Τέλει. Πολύ ευτυχισμένος.
0: Θα έρθει στον Καζάρτε?
1: Θέλει να έρθει, γιατί βλέπει τα βιντεάκια. Εκείνη τις ώρες συνήθως κοιμάται. Αλλά μας κάνει η μαμά τη χάρη, μπορεί να τον πάρω.
0: Ωραία. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τις εμφανίσεις και πάμε μετά στη δουλειά. Γιατί και η δουλειά είναι η αφορμή και για τις εμφανίσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πρώτα απ' όλα, είναι 5η 16, είναι 5η 23 Ιουλίου, Gazarte Roof Stage. Το έχεις λατρέψει το Gazarte γενικώς, έτσι?
1: Νομίζω ότι είναι ο χώρος
0: που... έχει λατρέψει το
1: Gazarte. Ναι, που μου πάει περισσότερο. Είναι κοντά στην αισθητική μου. Τώρα καλοκαίρι ειδικά η ταράτσα είναι πάρα πολύ όμορφη, οπότε...
0: Πολύ εύκολα να έρθεις.
1: Πολύ εύκολο να έρθεις, ναι.
0: Και να έρθει ο κόσμος.
1: Και είναι από τους χώρους που είμαστε τόσα χρόνια εκεί και είναι σχεδόν σαν σπίτι μας. Μουσικά τουλάχιστον.
0: Ωραίο είναι αυτό. Και εκεί τι θα γίνει?
1: Εκεί θα γίνει με αφρομή το μουσικό δίσκο, το μουσικό δείπνο, το νέο μου άλμπουμ.
0: Φίλε, αν κάνεις εσύ σαράμ στον τίτλο του δίσκου.
1: Okay.
0: Πάμε ξανά. Πάμε ξανά.
1: Με αφρομή το μουσικό δείπνο, λοιπόν, θα φωνάξω κάποια από τα κορίτσια και στις 16 και στις 23 και θα πούμε κάποια από τα τραγούδια του άλμπουμ και κάποια από αυτά που λέω ήδη. Και περιμένουμε τον κόσμο. Ωραία. Να έρθει να μας κάνει παρέα. Και πιο πριν θα πάμε και Θεσσαλονίκη. Μας ακούνε από Θεσσαλονίκη?
0: Εννοείται.
1: 8 Ιουλίου την άλλη Τετάρτη πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, θα το ξαναπούμε και αυτό. Άρα,
1: okay.
0: Προηγείται 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Που θα είσαι στη Θεσσαλονίκη, δεν μας είπες.
1: Στο Σόουλ επίσης μια υπέροχη ταράτσα κοντά στο λιμάνι. Τέλειο. Φανταστική, στα Σφαγεία.
0: Α.
1: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος. Πέρσι παίξαμε, ήταν εκπληκτικά. Μπροστά είναι η γερανή από το λιμάνι.
0: Βιομηχανικό τοπίο.
1: Βιομηχανικό τοπίο, ναι, πάρα πολύ ωραία. Και 8 Ιουλίου εκεί, 16 η πρώτη στον Καζάρτη. 23 η δεύτερη στον Καζάρτη. Πιο πριν 22 στην Πάτρα.
0: Okay.
1: Στο Μυρασό.
0: Και στην Πάτρα μας ακούνε.
1: Και στην Πάτρα μας ακούνε. Και στο φανταστικό πύργο Ηλίας 29 Ιουλίου. Θα πάμε και εκεί σε ένα υπέροχο χώρο που λέγεται Λεβέντες. Και έχουμε και άλλα τον Αύγουστο.
0: Λεβέντες λέγεται?
1: Ναι, το χωρίο λέγεται Λεβεντοχώρη και υπάρχει ένας πολύ ωραίος χώρος που λέγεται Λεβέντες.
0: Ωραία. Ερώτηση.
1: Ναι.
0: Τι θεωρείς λεβεντιά?
1: Λεβεντιά θεωρώ το να είσαι τίμιος, ειλικρινής και να έχεις αξιοπρέπεια.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πάμε. Πώς σου ήρθε η έμπνευση για αυτή τη δουλειά? Μουσικός δείπνος, που το οποίο, παιδιά, Έχει ένα φοβερό εξώφυλλο. Το έχω λατρέψει, ειλικρινά. Δεν θέλω να μου χαλάσει ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Είναι το λογοπαίγνιο από το μουστικό δείπνο. Okay.
0: Και αυτό δεν έχετε κατά νου, δηλαδή, ότι είναι εικόνα του.
1: Έκλεψα. Οπότε οι μαθήτριες είναι οι κοπέλες που συμμετέχουν, που είναι η Αντριάννα η Μπάμπαλη, η Μαρία Παπαγεωργίου, η Νεφέλη Φασούλη, η Μαρίζα Ηρίζου, η Εύη Μάζη, η Νατάσα Γιαναράκη, η Λόλα Γιανοπούλου και η Ιεροφύλη Παναγιωταρέα. Ναι,
0: τα τέρμα
1: δεξιά. Ναι, τα βρήκαμε όλα. Το άλμπουμ είναι, φτιάχτηκε με μια αφορμή ότι ήθελα να διασκευάσω κάποια δικά μου παλιά έργα, τραγούδια, όπως είναι το Love Story που τώρα έγινε Love Forever και το είπε η Μαρία Παπαγεωργίου. Και έτσι έγινε το Love Forever, έγινε η Σπάστα Φλόρα και αποφάσισα όλα αυτά να τα δώσω σε γυναικείες φωνές με τον, για τον συμβολισμό, γιατί ήθελα τα κομμάτια να αναγεννηθούν και για μένα η γυναίκα και συμβολίζει και είναι η γέννα, είναι, ορίζεται, φέρνει τον άνθρωπο στη ζωή. Οπότε ήθελα να τα δώσω σε αυτές τις γυναίκες, τις γυναικείες φωνές, για να πάρουν νέα ζωή και να έχουν συνέχεια στο χρόνο.
0: Τέλεια.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια γυναικεία φωνή για την οποία θα ήθελες να έχεις γράψει ένα τραγούδι? Πέρα από, τώρα δεν λέμε για τη συνεργασία.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Κοίταξε, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι για την Μαρινέλα.
0: Μαρινέλα.
1: Το είχα κιόλα στο μυαλό μου, αλλά ναι, θα ήθελα, αλλά δεν ήξερα πώς να το προσεγγίσω ένα τέτοιο όνομα. Ήταν να κάνουμε κάτι με τη Χαρούλα Αλεξίου, αλλά δεν προέκυψε. Αυτό είχαμε έρθει πολύ κοντά, είχαμε βρει για τα κομμάτια. Και επίσης ένα guilty pleasure, και guilty pleasure, ένα pleasure, είναι η Πίτσα Παπαδοπούλου. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φωνή.
0: Ωραία. Θες να κάνεις κάτι για την Πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή δύσκολο να κάνεις κάτι για την Πίτσα Παπαδοπούλου? Νομίζω ότι επειδή την έχω κάνει αρκετές φορές.
1: Ναι.
0: Ναι, θα έλεγε.
1: Ναι, δεν είναι, αλλά θα έπρεπε να είμαι και εγώ λίγο, να έρθω λίγο και εγώ λίγο πιο κοντά της. Ξέρεις, και μεγαλώνοντας πιστεύω ότι έρχομαι, αλλά το θέμα είναι να το προλάβω.
0: Ναι, και έχεις
1: δίκιο. Είναι γι' αυτό. Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να...
0: Πίτσα Παπαδοπούλου είναι πολύ κόντρα σε σένα.
1: Είναι πολύ, δηλαδή, πολύ κόντρα. Έχει τόση βαθιά φωνή που θα μπορούσες δηλαδή να την κάνεις... να το φέρεις κάπου στη μέση, να μην το κάνεις απόλυτα λαϊκό, να το κάνεις λίγο και προς το νέο κύμα, αλλά να έχει τη λαϊκή χρειά. Έχει μεγάλη και βαθιά φωνή.
0: Τέλεια. Άντε.
1: Για να δούμε.
0: Άντε, να το δούμε. Έχει διασκευές, έχει δικά σου κομμάτια, έχει...
1: Έχει δικές μου, έχει δικά μου τραγούδια. Έχει διασκευές άλλων τραγουδοποιών, όπως είναι το Υπάρχω.
0: Όπως... Δεν το φοβήθηκες το Υπάρχω?
1: Εγώ δεν το φοβήθηκα καθόλου. Το φοβήθηκε πάρα πολύ η Μαρία, που όταν της το έστειλα, μου λέει με την καμία, δεν υπάρχει περίπτωση. Και μετά από 10 λεπτά βλέπω στο email μου ένα WAV που είναι η φωνή της Μαρίας. Αλλά πάρ' το να το ακούσεις, και λέω από τη στιγμή που μου το έστειλες, θα το κάνω. Και της ήταν πάρα πολύ κόντρα, αλλά μας πήγε πάρα πολύ καλά και νομίζω, εντάξει, σίγουρα σε κάποιους, κάποιοι μας μίσησαν, κάποιοι μας αγάπησαν, αλλά έτσι είναι. Κάναμε επίσης με τη Μαρία την αναζήτηση του Σπανού, η οποία είναι η δεύτερη διασκευή μέσα στο άλμπουμ, η οποία και της Μαρίας ήταν αγαπημένο και δικό μου, και θεωρώ το Σπανό έναν από τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, και κάναμε και του Μαμαγκάκη το «Σ' αγαπώ» με την Αντριάννα Μπάμπαλη, που είναι ίσως και το δημοφιλέστερο κομμάτι του δίσκου.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Μεσχέ μίνιμαλ, να το ξαναπώ, ο Χρήστος είναι εδώ. Αλλά το μεσχέ μίνιμαλ μου αρέσει, γιατί εδώ μου λέμε ναι στο μεσχέ μίνιμαλ και τα λοιπά, μου έχουν έρθει διάφορα. Αφορμή βεβαίως και η εμφανίση στο Γκαζάρτε. Έχει προηγηθεί η Θεσσαλονίκη 8 του μήνα, είπαμε. Θα τα πούμε αυτά ξανά, αλλά εδώ τώρα στην Αθήνα είναι 5η 16 και 5η 23 Ιουλίου. Και ακολουθούν και άλλα, θα τα πούμε στην συνέχεια. Νέα δουλειά λοιπόν, μουσικός δείπνος.
1: Και βινιλιάκι, έτσι.
0: Και βινίλιο.
1: Για μένα θεωρώ ότι αν δεν βγάλω βινίλιο.
0: Πώς το αποφάσισες εσύ, δηλαδή? Ωραία, ναι.
1: Μετά το ερώτηκα, μετά το 17 που άρχισα να βγάζω, που έκανα δική μου δισκογραφική και αποφάσισα να βγάζω τα δικά μου έργα όπως θέλω να τα βγάζω. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά θέλω να μένουν και να υπάρχουν σαν υλικός φορέας. Το CD εξανεμίστηκε, οκ. Okay, έβγαζα και CD. Τώρα βλέπω ότι έχει μια δυναμική το βινήλιο, υπάρχουν συλλέκτες, υπάρχουν μερακλίδες και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί κάθομαι ένα βράδυ να δω, κάτσε να δω τι έκανα εκείνο το βράδυ, ξέρεις, όταν θέλω να ακούσω το βινήλιο, να δω πώς ακούγεται, και είναι παρέα. Είναι παρέα.
0: Επειδή λες, ναι, νομίζω το είχαμε συζητήσει και πέρυσι για την δική σου εταιρεία παραγωγής.
1: Ναι.
0: Ρίσκο το σπορ αυτό?
1: Καθόλου ρίσκο. Τι, δεν είναι καθόλου ρίσκο. Απλά έχεις επιπλέον φόρτο εργασίας. Μπαίνεις, βγαίνεις λίγο και από την θέση τη δημιουργική του καλλιτέχνη. Υπάρχει
0: και όλα τα υπόλοιπα.
1: Υπάρχει και μια δημιουργική πλευρά και στο να σκεφτείς, να σκραφιστείς, να έχεις, ξέρω εγώ, να κάνεις ένα εξώφυλλο και όλα αυτά. Απλά στην ουσία τα κάνεις μόνος σου. Δεν είναι ότι μπορώ να κάνω και για άλλους. Ό,τι φαιαουσία είναι, τη σπαταλάω μόνο για τον εαυτό μου. Απλά είμαι one man show.
0: Σε γλιτώνει από πολλά πάντως.
1: Με γλιτώνει από πολλά, χάνεις και από πολλά. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα.
0: Τώρα συγγνώμη για τον όρο που θα χρησιμοποιήσω. Ναι. Πες ρε παιδί μου, τον ταβατζιλίκι, πώς αλλιώς να το πω.
1: Έτσι, δεν υπάρχει αλλιώς.
0: Σε γλιτώνει από τέτοια.
1: Ναι, εγώ αρκετά. Επειδή είμαι και τέτοιος άνθρωπος, δεν σήκωνα δηλαδή τα βατζελίκη. Αποφάσισα να το κάνω μόνος μου. Και επίσης είναι και κάτι ότι μου λέει και ο πατέρας μου, ότι θέλεις να κάνεις, αν θες να κάνεις κάτι καλά, κανείς δεν θα το κάνει καλύτερα από σένα. Δεν ξέρω αν είναι λάθος ή σωστά.
0: Ίσως επειδή αυτό το πιστεύεις πάρα πολύ που θες να κάνεις. Προφανώς.
1: Προφανώς.
0: Και δεν είσαι και υποχρεωμένος σε επίπεδο δημιουργίας να πείσεις και τον άλλον ότι το πιστεύεις τόσο πολύ. Οπότε το έχεις πάνω σου και τελειώνει.
1: Ναι. Έτσι. Και τα λάθη σου τα λούζεσαι και όλα. Ναι. Και τα πάθη σου.
0: Τι χάνεις όμως?
1: Χάνεις πάρα πολλές επαφές, χάνεις πάρα πολλές διασυνδέσεις, χάνεις παραπάνω σε εισαγωγικά δουλειές που θα μπορούσαν να ανοίξουν αν είσαι σε ένα μεγάλο label. Δεν το συζητάμε. Εννοείται, αυτά τα έχεις. Αλλά νομίζω κερδίζεις την ησυχία σου και την ηρεμία σου, που είναι εξίσου σημαντικό. Γιατί εγώ θέλω να κάνω αυτό που κάνω και αγαπάω, αλλά θέλω να έχω και μια ισορροπημένη ανθρώπινη ζωή. Θέλω να ζω πάνω απ' όλα. Γιατί η ζωή είναι λίγη, είναι μικρή.
0: Αυτό είναι μετά το παιδί, ή το έχεις και πριν?
1: Το είχα και πριν, αλλά τώρα με το παιδί εννοείται ότι.
0: Ναι, θέλεις χρόνο μαζί του, έτσι.
1: Θέλω χρόνο μαζί του και να επαναπροσδιορίζω και τη δική μου ζωή, τα δικά μου θέλω. Βάζω πιο ψηλά τον πύχη.
0: Ναι. Αυτό είναι λίγο αντικαλλιτεχνικό. Γιατί επειδή δουλεύω 35 χρόνια,
1: ναι,
0: να σου πω το εξής.
1: Μπορεί να είναι.
0: Με την έννοια ότι, ρε παιδί μου, δεν συναντώ και επειδή σε βλέπω στα μάτια και καταλαβαίνω ότι μου λες την αλήθεια και έχουμε ξαναμιλήσει και άλλες φορές, δεν το συναντώ σε συναδέλφους αυτό το πράγμα που λένε ότι, γιατί τους βλέπεις ότι κυνηγάνε πάρα πολύ την καριέρα. Μα πάρα πολύ.
1: Εμένα ένα πράγμα που μου έσωσε ο γιος μου είναι με λύτρωσε από τη ματαιοδοξία μου. Οπότε αυτό ήταν ένα τεράστιο δώρο. Επίσης, το ότι κάνω αυτό που κάνω, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έχει και ένα τέλος. Δεν γίνεται πάντα, ή να είμαι δημιουργικός ή να είμαι σωστά δημιουργικός ή να βγάζω ωραία τραγούδια, γιατί έχω παρακολουθήσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες όπου σε ένα σημείο της καριέρας τους κάνανε μπούρδες. Οπότε δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να έχω αυτό το φίλτρο και να πω ότι, Χρήστο αγόρι μου, τυχερός ήσουν να έκανες αυτό που έκανες, έζησες μια ωραία ζωή, έκανες αυτό που έκανες, το γούσταρες, okay, πάμε για κάτι άλλο. Δεν έχω τέτοιο αγωνίψη.
0: Το κρατάμε αυτό.
1: Ναι.
0: Πάμε. Σπάστα φλόρα.
1: Σπάστα φλόρα.
0: Σπάστα φλόρα.
1: Σπάστα φλόρα με μπουζουκάκι.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί ταιριάζει και η Νεφέλη έχει μια λαϊκή χρειά επίσης. Και. Τι να πω.
0: Να το ακούσουμε.
1: Να το ακούσετε. Ναι.
0: Να το ακούσουμε. Και αν θες κάτι, μας το
1: Χρήστος Κόντρα στο μπουζούκι.
0: Τέλεια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Το απόγευμα πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, μαζί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο, στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλώς ήρθατε. Συνεννοούμαστε. Ψάχνουμε, θέλουμε κάτι τον Θανάση Καραγιάννη. Θα τον βρούμε γιατί πρέπει να μας λύσει μια απορία. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Με σχέδιο μινιμάλ εδώ. Έχουμε το μουσικό δείπνο. Βινήλιο. Κάτσε να το βάλουμε εκεί. Έχουμε Γκαζάρτε που μας περιμένει την 5η 16 και την 5η 23 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη σας έρχεται στις 8 Ιουλίου. Σε έναν ωραίο χώρο από ό,τι κατάλαβα κάτω στις παλιές αποθήκες.
1: Στα σφαγεία στο Σούλ. Πάτρα 22.
0: Πάτρα 22 και στην Ηλία είπαμε.
1: Και στην Ηλία 29.
0: 29
1: Κύθυρα τον Αύγουστο.
0: Κύθυρα.
1: Κύθυρα. Πάντα κάθε χρόνο Κύθυρα είναι καθιερωμένο.
0: Κύθυρα.
1: Κύθυρα. Κάθε χρόνο πάμε Κύθυρα. Θες να έρθεις.
0: Άνετα.
1: Έλα.
0: Έχεις πάει όμως και Αντικήθυρα.
1: Αντικήθυρα περνάω γιατί πάντα παίρνω, μετά κατεβαίνω και πάω Κίσα μου.
0: Ναι. Πας Κρήτη.
1: Οπότε σταματάω. Δεν έχω,
0: δηλαδή,
1: δεν έχω μείνει.
0: Έχεις προλάβει και.
1: Έχω προλάβει και το καράβι το Καλαμάτα Κίσα μου.
0: Α, έχεις προλάβει και αυτό το καράβι.
1: Ναι.
0: Έχεις προλάβει και αυτό το καράβι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Κίθυρα όμως.
1: Κίθυρα.
0: Αυτό το νησί, ρε παιδί μου, κάτι έχει.
1: Εμένα είναι το αγαπημένο μου.
0: Κάτι έχει, πέρα από ωραίο μέλι.
1: Εγώ πάω εκεί και έχω βρει και το τέτοιο. Είμαι στο Καψάλι, δεν κουνιέμαι. Μένω εκεί, αράζω εκεί. Οπότε είναι η ξεκούρασή μου.
0: Τι θες να κρατήσει κάποια φίλη ακροάτρια, κάποιος φίλος ακροατής που θα ακούσει το μυστικό δείπνο? Τι θες να κρατήσει ως αίσθηση, τι να του μείνει?
1: Τι να του μείνει? Να του μείνει αυτός ο αναλογικός ήχος που θέλω να περάσω, και ο ρομαντισμός που αποπνέουν όλα τα τραγούδια. Αυτή η vintage αισθητική, και δεν θα το πω παρελθοντολαγνία, αλλά θα το πω και ένα βλέμμα προς το όμορφο παρελθόν, τέλος πάντων, για να ξέρεις. Εκεί που τα πράγματα ήταν λίγο πιο όμορφα, πιο απλά, πιο αθώα.
0: Ωραίο αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Εσύ τι νοσταλγείς?
1: Εγώ νοσταλγώ την παιδική μου ηλικία, ναι. Γιατί ήταν υπέροχη, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό έχω βγάλει και ένα τραγούδι που λέγεται μέσα στο δίσκο «Παιδιά ανέμελα». Νοσταλγώ τους φίλους μου τους παλιούς, εκεί στα Γιάννητσά, τους γονείς μου, τις διακοπές που πηγαίναμε στο Μακρύγιαλο, που ο Μακρύγιαλος δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο, αλλά για μένα ήταν ένας παράδεισος. Τα παιχνίδια με τα ξαδέρφια μου και τους φίλους μου εκεί που έκανα τους καλοκαιρινούς. Ήταν υπέροχα.
0: Γενικώς νοσταλγούμε πάντως. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει μεγαλώνοντας, αλλά υπάρχει μια νοσταλγία για πολλά πράγματα. Ίσως φταίει και το σήμερα.
1: Φταίει και το σήμερα, φταίει και ότι μεγαλώνουμε. Εντάξει, συνήθως αυτά είναι φτάνει φαινόμενα, ναι, και της ηλικίας.
0: Δεν τα λέμε ότι κολλάμε εκεί, αλλά από την άλλη.
1: Συγκρίνουμε, έχουμε και μέτρο σύγκρισης.
0: Αυτό είναι ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω.
1: Εντάξει,
0: αλλά ας κρατήσουμε αυτά που λες,
1: ναι,
0: ακούγοντας.
1: Και στο σήμερα μπορείς να δεις ωραία πράγματα πάντως. Δεν είναι ότι το είναι αφοριστικός. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να...
0: Είναι δύσκολο, ας πούμε, όμως το σήμερα να έχεις αυτό τον ωραίο ρομαντισμό.
1: Αν δεν τον έχεις, για μένα προσωπικά.
0: Για εσένα που είσαι δημιουργός.
1: Ναι, για μένα είναι μονόδρομος, γιατί για μένα, όπως έχω ξαναπεί, η μουσική που γράφω είναι καταφύγιο. Οπότε αλίμονό μου, αν στο καταφύγιο μου δεν υπάρχει ο ρομαντισμός, δεν υπάρχει ο έρωτας, δεν υπάρχει η αθωότητα, δεν υπάρχει το φως, δεν υπάρχει τρυφερότητα, αλίμονό μου. Άλλο τι γίνεται στην πραγματικότητα. Γιατί πολλοί με ρωτάνε γιατί δεν γράφεις κάτι πιο κοινωνικό. Π.χ. ο πατέρας μου, ρε παιδί μου, γιατί είναι και τέτοιος, ρε παιδί μου, επαναστάτης. Γιατί θεωρώ ότι το κάνουν άλλοι, το κάνουν καλύτερα ή το κάνουν και επιτηδευμένα. Δίκαι δεν με αφορά, είναι δικό τους θέμα. Εγώ κάνω αυτό που ζητάει η καρδούλα μου. Αυτό θέλω, να φτιάξω μια ουτοπία και να ζω εκεί πέρα μέσα.
0: Πάμε στο υπάρχο. Τι λες? Σε ρώτησα πριν αν το φοβήθηκες, μου είπες όχι.
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι είναι μια δισκευή που έγινε σαν challenge, γιατί τότε ήταν να πάμε στο μουσικό κουτί του Νίκου Πορτοκάλογλου και μου μας είπε ότι σκεφτείτε κάποιες δισκευές που δεν θα τις κάνατε ποτέ δισκευές. Οπότε και εγώ σκέφτηκα αυτό, γιατί ήταν και αγαπημένο της μάνας μου, αλλά δεν μου άρεσε έτσι όπως το έλεγα εγώ. Οπότε μετά σκέφτηκα τη Μαρία. Έμεινε στο ράφι και μετά από λίγο χρονικό διάστημα της έστειλα ένα email. Μάλιστα η πρώτη επαφή κιόλας. Τέτοιο θράσος, αλλά νομίζω ότι ήταν ωραία.
0: Η πρώτη, δεν είχατε.
1: Η πρώτη επαφή ήταν και μου λέει αμάμορε, μάλι. Μου λέει με αυτό. Ναι, λέω με αυτό.
0: Κάτι άλλο είπε. Όχι, να το λέγει, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, υπάρχω.
1: Υπάρχω.
0: Υπάρχω. Να τα απολαύσουμε.

0: Έχουμε πιάσει κουβέντα τώρα για ταξίδια με τον, με τον Χρήστο.
1: Δεν θα κάνω μια εκπομπή.
0: Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, τώρα έχει θράσος. Έχω Νότι Παπαγιαννάκο και μου λες Δολιανά έχει πάει. Εδώ έχει το χρυσό κλειδί των Δολιανών. Δηλαδή, ο Λαλιώτης μπροστά του δεν είναι τίποτα.
1: Άντε να μας πήγαν, να μας κάνουν, να μας φτιάξουν.
0: Ναι. Φοβερός, φοβερός. Με σχέμιν μάλλον κοντά μας, ακούμε και εννοείται.
1: Ακούσαμε υπάρχω.
0: Το υπάρχω.
1: Η Μαρία θα έρθει, θα είναι μαζί μας στις 23, είναι η μέρα της Μαρίας. Εκείνη την ημέρα θα είναι μαζί και η Εύη Μάζη και η Νατάσα Γιαναράκη. Και στις 16.
0: Στον Καζάρτε.
1: Στον Καζάρτε, ναι. Και στις 16 θα είναι μαζί η Λόλα Γιαννοπούλου και η Αντριάννα Μπάμπαλη.
0: Τι διακρίνεις έτσι, γιατί συνεργάζεσαι με νέες φωνές, έτσι, με νέους καλλιτέχνες.
1: Μ' αρέσει, γιατί δεν έχω ταμπού. Βλέπω, μπορώ, έχω τα αυτιά μου και ακούω και βλέπω τι λειτουργεί καλύτερα. Mm-hmm. Οπότε για μένα η φωνή στα χέρια μου είναι ένα άλλο μουσικό όργανο. Οπότε θα κάτσω να ακούσω έναν τραγουδιστή και θα δω αν ταιριάζει σε αυτό που έχω κάνει και θα του χτυπήσω την πόρτα. Δεν έχω κόλλημα. Αν ταιριάζει και θέλει να το κάνουμε, χαίρομαι.
0: Από τις συνεργασίες που είχες μέχρι τώρα, γιατί είχες και συνεργασίες που...
1: την απάντηση την ξέρεις.
0: Όχι, ναι.
1: Την ξέρεις.
0: Εν τω μεταξύ, για να σου πω, το θυμάμαι αυτό, ότι είχες έρθει σε ένα άλλο ραδιόφωνο που ήμουν νύχτα και μου το είχε σκάσει το παραμύθι με κάποιο τρόπο.
1: Αλλά το είχα πει, δεν το είχα μαρτυρήσει.
0: Ότι ετοιμάζω κάτι το οποίο είναι, ρε παιδί μου.
1: Οκ. Okay.
0: Για το Δάκη.
1: Ναι, για το Δάκη.
0: Γιατί ξεχωρίζει αυτή τη συνεργασία και αμέσως πέταξε το κεφάλι ψηλά με χαρά.
1: Γιατί με τον Δάκη, πέρα από αυτό που έγινε με το τραγούδι, είχαμε και 5 χρόνια μία σχέση πάρα πολύ καλή, πολύ φιλική, πολύ ειλικρινή, με σεβασμό. Μου έκανε εντύπωση αυτός ο άνθρωπος στην ηλικία που έφτασε να τραγουδάει, το πάθος και την αγάπη.
0: Ο επαγγελματισμός του, βέβαια.
1: Ο επαγγελματισμός του ήταν άρρωστος και τραγουδούσαμε στο Τίκη και μόλις έπιανε το μικρόφωνο ήταν άλλος άνθρωπος. Και για μένα ήταν δώρο η συνεργασία αυτή. Όπως θεωρώ και για αυτόν, όπως μου είπε, ότι ήταν σαν δώρο, το τελευταίο δώρο, η σφραγίδα τέλος πάντων στην καριέρα του. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν μπορώ και συνεργάζομαι και έχω και φιλικές σχέσεις. Γιατί και με την Μαρία και με την Αντριάννα έχουμε σχέσεις φιλικές. Οπότε χαίρομαι όταν φτάνει και σε αυτό και στο ανθρώπινο επίπεδο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ανθρώπινο επίπεδο.
0: Δεν μου λες, σε τρομάζει το AI στη δουλειά σου? Δηλαδή, το βλέπεις αυτό το πράγμα σαν ένα καλό εργαλείο ή το βλέπεις με φόβο?
1: Προς το παρόν δεν το φοβάμαι, γιατί δεν το έχω δώσει και πάρα πολύ σημασία. Πιστεύω όμως ότι άλλοι λένε ότι μπορεί να σου δώσει, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις προς όφελό σου. Okay, το ακούω αυτό. Νομίζω όμως ότι θα αφήσει πολύ κόσμο στο δικό μου, αν το θεωρώ επάγγελμα αυτό που κάνω, τέλος πάντων, στο δικό μου το επάγγελμα.

0: 100% σε μεγάλες συναυλίες έχει νόημα που πάνε, απλά πάνε. Οκ. Okay. Ναι.
1: Okay.
0: Πολλά πράγματα δεν έχουν νόημα, αλλά γίνονται. Είναι απειλή και για πάρα πολλούς κλάδους και σίγουρα είναι και για την τραγουδοποιία. Ακόμα δεν είναι σε επίπεδο που να απειλεί, γιατί νομίζω ότι μόνο μπούρδες μπορεί να κάνει. Αλλά επειδή κάποιοι φίλοι μου έστειλαν για πλάκα κάποια δικά μου τραγούδια που τα βάλανε π.χ. στο Σούνο και σε αυτά που είναι και τα έκαναν, κάνει ξέρω εγώ αυτό το τραγούδι το μινιμάλ έτσι λαϊκό και τέτοιο να ακούγεται, το ηχητικό αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό.
1: Αλήθεια.
0: Ήταν εντυπωσιακό.
1: Αλήθεια, ε.
0: Ναι. Η ποιότητα ήταν χάλια, αλλά ήταν το πόσο έξυπνο είναι αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, ήταν εντυπωσιακό.
1: Τώρα που είπες για το ολόγραμμα, εσύ σε ποια συναυλία θα ήθελες να έχεις πάει κοινώς?
0: Μάικλ Τζάκσον.
1: Έχω αύριο αφιέρωμα.
0: Θα έρθω και αύριο.
1: Θα έρθουν τρεις τύποι φοβεροί από το ελληνικό fan club.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, εδώ.
0: Ντυμένοι Μάικλ Τζάκσον.
1: Δεν ξέρω. Θα φέρουν και προσωπικά αντικείμενα που έχουν από συλλογές και τέτοια. Δηλαδή, αύριο έχουμε κατάσταση εδώ.
0: Να τους έφεραν τις βιντεοκασέτες που καθόμουν και έγραφα πιτσιρικάς από το MTV.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μάικλ Τζάκσον αύριο.
0: Μάικλ Τζάκσον.
1: Θα ήθελες να. Ναι.
0: Εννοείται.
1: Γιατί Μάικλ Τζάκσον?
0: Γιατί ήταν το παιδικό μου pop idol. Δηλαδή ο Μάικλ Τζάκσον ήταν αφορμή. Καλά, δεν μιλάμε ότι έχει βγάλει και το έναν από τον καλύτερο δίσκο, το Thriller, δηλαδή, ναι. Δεν το συζητάμε, είναι ασύλληπτο. Ήταν αυτό που με έκανε να αγαπήσω τη μουσική και να γίνει τρόπο ζωής μου η μουσική.
1: Τέλεια. Λοιπόν, μου είπες πριν για ένα τραγούδι που έχεις γράψει,
0: ναι.
1: Το οποίο λέγεται «Παιδιά ανέμελα».
0: «Παιδιά ανέμελα».
1: Γιατί «Παιδιά ανέμελα»?
0: Γιατί κάποτε ήμασταν παιδιά ανέμελα, λέει το στίχος, δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Και αναπολύει, ρε παιδί μου, μια άλλη εποχή. Και κάνει τη σύγκριση με το σήμερα.
1: Τέλεια. Να το ακούσουμε.
0: Αν έχεις, δεν ξέρω, θα βάλεις το instrumental, γιατί το έχω μέσα σαν instrumental. Δεν ξέρω αν θα βάλεις το instrumental.
1: Δεν ξέρω τώρα τι μου έχει κόψει ο Θανάσης. Τι, εδώ δεν ξέρω τι μου έχει κόψει. Κάτσε, περίμενε.
0: Το τραγούδι. Ωραία. Μπράβο, Θανάση.
1: Θανάσης Καραγιάννης. Ελβετικός σου γιας.
0: Ελβετικός σου γιας.

αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα. Μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων. Μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες ένες δύο έρωτες πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως στη θάλασσα το νερό και δες μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με

μάτια μας ήταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια αυθόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική άγνοιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο.

Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότισε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο με αγάπη

0: Άσε με να κάνω λάθος, σου λέω. Δεν είμαι ρομπότ και ούτε θέλω να γίνω.
1: Ωραίο, λοιπόν.
2: Το κλείψα το άσε με να κάνω λάθος, το κλείψα του Βασίλη.
1: Μάλιστα. Α.
2: Ναι. Τι
1: λάθος θα θέλεις να κάνεις.
2: Κάνω λάθη.
1: Να σε αφήσουν να
2: έχω
1: το
2: κάνει λάθη. Τι? Έχω κάνει. Εντάξει, οκ. Okay. Πολλά δεν μπορεί, δεν κάνει.
1: Γιατί δεν έχεις μετανιώσει.
2: Για κάποια εντάξει, έχω μετανιώσει. Δεν γίνεται να μην μετανιώσουμε.
1: Αν ήσουν τώρα σε μεσημεριανή εκπομπή, θα σε ρωτούσανε. Όχι, εγώ δεν ρωτάω.
2: Εντάξει. Okay. Ναι, γι' αυτό δεν πάω σε μεσημεριανές.
1: Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε ένα μάζεμα.
2: Μάζεμα.
1: Έχουμε.
2: Αυτό το λέγει η μάνα μου, τα μαζέματα. Έτσι θα φάμε αύριο. Μαζέματα από χθες.
1: Μαζέματα, όχι. Τώρα αυτά δεν είναι τέτοια μαζέματα.
2: Okay.
1: Πρώτα απ' όλα. Μουσικός δείπνος.
2: Ναι.
1: Το εξώφυλλο ποιος το σκέφτηκε έτσι ωραίο. Και το φωτό.
2: Εγώ το σκέφτηκα.
1: Μπράβο.
2: Εγώ το σκέφτηκα. Ο Κωνσταντίνος Γιοργαντάς το έχει υλοποιήσει. Και εδώ που για να πούμε και την αλήθεια, έχει γίνει λίγο με τη βοήθεια του AI.
1: Καλά, αυτό. Δεν είναι κακό αυτό.
2: Ναι. Έχει βάλει ένα μικρό τέτοιο το χεράκι που.
1: Το καλύτερο χαμόγελο το έχει Μαρίζα Ρίζου.
2: Πάντα είναι πιο χαμογελαστή.
1: Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλα, να τη το πει.
2: Okay. Εκεί είναι φέλη να χαμογελαστεί.
1: Όχι, εδώ είναι από την καρδιά τη, φαίνεται.
2: Φαίνεται. Ναι.
1: Έτσι, φαίνεται. Λοιπόν, έχουμε γκαζάρτε.
2: Ναι, έχουμε γκαζάρτε. 16 Ιουλίου στην Ταράτσα.
1: 23.
2: Μαζί με την Αντριάννα Μπάμπαλη στις 16 και τη Λόλα Γιαννοπούλου. Στις 23 μαζί με τη Μαρία Παπαγεωργίου, την Εύη Μάζη και την Νατάσα Γιαναράκη. Πιο πριν, την άλλη Τετάρτη, Θεσσαλονίκη.
1: 8 του μήνα.
2: Σόουλ, 8 του μήνα. 22 στο Μυρασόλ στην Πάτρα. 29 στους Λεβέντες στον πύργο Ηλίας. 23 Αυγούστου
1: Κύθυρα.
2: Στα Κύθυρα. Και μπορεί να σκάσουμε και στα Χανιά, θα δείξει.
1: Θα πάτε. Δεν μου λες, μου λέγες τώρα πριν, να το μοιραστούμε λίγο αυτό, ναι. Ότι κοιτάς και λίγο προς Τουρκία μεριά.
2: Κοιτάω γιατί μας πάει καλά. Πήγαμε, κάναμε δύο περιοδίες τα προηγούμενα χρόνια. Παίξαμε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα. Πρώτη φορά ειδικά στην Άγκυρα ήταν. Το είχα κάπως στο μυαλό μου και αποφάσισα να το κάνω και με το τρένο. Αλλά τελικά δεν βλέπεις τόσο. Δεν είναι τόσο εντυπωσιακό.
1: Η ενδοχώρα, ας πούμε. Έτσι.
2: Ναι, η ενδοχώρα. Αλλά πάει πάρα πολύ καλά. Με αφορμή ένα αγγλόφωνο άλμπουμ που έκανα το 2020, το Ιστέρια. Κάποια κομμάτια έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Και από τον προηγούμενο δίσκο που έχει το Desert in Your Eyes. Και με αγαπάνε αρκετά. Οπότε και το επόμενο άλμπουμ που ετοιμάζω θα έχει και κάποια στοιχεία
1: από
2: μέσα
1: Τουρκία.
2: Από
1: αλήθεια.
2: Τουρκία. Ίσως και κάποια φωνή. Έτσι για να δώσουμε.
1: Ανοιχτό
2: κάποια.
1: Το ενδεχόμενο πάλι.
2: Ναι,
1: θα το συζητήσουμε,
2: ναι, ναι.
1: Όταν γίνει.
2: Έτσι, αφού να τηρήσουμε την παράδοση ότι πετάω, ξέρεις.
1: Κάποιες πόντες.
2: Πόντες.
1: Δεν μου λες, τι κοινό έχεις στην Τουρκία. Τι σου κάνει κάτι εντύπωση.
2: Το κοινό μου έχει κάνει εντύπωση γιατί ήταν πολύ φιλόμουσο. Ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή χορεύανε. Πάρα πολύ. Δεν παίζαμε σε πολύ μεγάλους χώρους, σε μικρούς χώρους. Ξέρω εγώ, 200-250 άτομα. Αλλά ήταν όλοι ασταμάτητα χορεύανε. Και πράγμα που, εντάξει, δεν το περιμένεις, γιατί λέω και τα ελληνόφωνα, δεν λέω μόνο τα αγγλόφωνα, αλλά και στα ελληνόφωνα εκεί πέρα. Ειδικά η Σπάστα Φλόρα την έχουν μεγάλη λατρεία.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα
2: να
1: πολύ.
2: Να είμαστε καλά, να το μόνουμε.
1: Ναι. Και θα κλείσουμε τώρα με.
2: Με Αντριάννα Μπάμπαλη, διασκευή, ναι, το «Σ' αγαπώ» μαζί με τον φίλο μου το Χίρα που την κάναμε.
1: Τέλεια.
2: Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Γερός δυνατός πάντα και.
2: Σας περιμένω γκαζάρτη, φιλιά.
1: Κάτσε να βγάλουμε μια ωραία φωτογραφία. Περίμενε.
2: Με το δίσκο.
1: Περίμενε. Με το δίσκο, εννοείται.

0: Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ράι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλωβα του Δημοπύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και νωρίς το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να συνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες, που ενεπλάκησαν στο εμπειριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Το απόγευμα, πλήθος κόσμου, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Όλοι από αυτούς φορούσαν λευκά μπλουζάκια με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε». Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν αύριο από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Παράλληλα, μία τέταρτη ένικος μεταφέρθηκε από την πνευμονολογική στη Στεφανία μονάδα του Ιπποκρατίου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν συντάξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Οι επιπλέον με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπεί συντάξεις και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35% στο 70%. Τέλος, θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από το δικό τους συνταξιοδοτικό και μία από σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών, Ταχύπλοων και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης, η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Μέσα σε 18 μήνες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI έχει κατάσχει 280 τέτοια πιστόλια και το λιμενικό κατέσχεσε πέρυσι 61 πιστόλια μέσα σε σκάφος Τούρκου ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. Τα όπλα φαντάσματα φτάνουν στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας και ενίοτε μέσω Ρουμανίας, συχνά μέσα σε ειδικές κρύπτες φορτηγών διεθνών μεταφορών. Αύριο θα συνεχίσει την κατάθεσή του ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιάς στη δίκη για τα επεισόδια του Στουρέντη και τη δολοφονία Λιγκερίδη, ο οποίος δέχθηκε σήμερα βροχή ερωτήσεων από την έδρα. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν μπορούσε να στείλει τη δημιουργία που βρισκόταν μέσα στο γήπεδο έξω για να βοηθήσει τη δημιουργία του Λιγκερίδη, καθώς ο μόνος που είχε αρμοδιότητα να συντονίζει τις δημιουργίες και να δίνει εντολές ήταν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής. Τα όσα υποστήριξε προκάλεσαν την αγανάκτηση του πατέρα του άτυχου αστυνομικού. «Σας το λέω εγώ υπεύθυνα και βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο και στη μνήμη του παιδιού μου. Ο μόνος που έχει αρμοδιότητες μέσα στο γήπεδο και στο Ρέντι είναι ο αστυνομικός διευθυντής Πειραιά. Όσες δυνάμεις πάνε στο γήπεδο είναι υπευθύνη του», δήλωσε ο Θανάσης Λιγκερίδης. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αυστρία, με το σκορ να είναι 1-0 στο ημίχρονο. Στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμ μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαχτζόγλου.

0: Λοιπόν, αν μόλις άνοιξα το ραδιοφωνό σας, καλώς ορίσατε εδώ στον Sky 100,3. Έχω ραδιοφωνατζή απέναντί μου, ο οποίος φοράει και ακουστικά. Οι καλεσμένοι συνήθως δεν φοράνε, αλλά όταν ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει το ραδιόφωνο, προφανώς και θα φορέσει ακουστικά. Και υπάρχει λόγος που το λέω. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ζει μέσα από τη μουσική, ζει μέσα στη μουσική. Συναυλίες, καλλιτέχνες, ραδιόφωνα, δισκογραφικές, πολιτιστικές διοργανώσεις. Τώρα είναι ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Sunny Festival, ένας θεσμός που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, αλλά που προφανώς με κάποιο τρόπο αναμορφώνεται, φρεσκάρεται. Οπότε ετοιμαστείτε για ένα ωραίο ταξίδι και στο ραδιόφωνο και στο φεστιβάλ και με πολλές ωραίες ιστορίες. Χρήστος Καριώτης, νομίζω ότι από μουσικά ραδιόφωνα σας λέει σίγουρα το όνομα πολλά, πάρα πολλά. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο μου, που είσαι εδώ αυτό.
1: Την καλησπέρα μου. Πολύ πολύ χαρούμενος που είμαστε μαζί πρώτη φορά στο ραδιόφωνο, ενώ έχουμε συνυπάρξει και εδώ στον Όμιλο παλαιότερα. Εγώ ήμουν στο Μελωδία εδώ στο Sky και πάρα πολλά χρόνια φιλίας. Δεν είχε τύχει ποτέ να κάνουμε μία εκπομπή παρέα.
0: Πώς σου φαίνεται ότι ξαναμπήκε στον ίδιο χώρο?
1: Πάρα πολύ συγκινήθηκα, γιατί είχα να έρθω πολλά χρόνια στο κτίριο και αναγνώρισα και κάποιον από τους φύλακες κάτω. Κάποια από τα παιδιά εδώ είναι ακόμα από τότε. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί εδώ ήμουνα 10 χρόνια και πάρα πολύ ωραία χρόνια.
0: Στον όροφο, στο βάθος.
1: Δίπλα.
0: Στον όροφο, ναι, ναι. Στο βάθος. Λοιπόν. Είπα ότι ζεις μέσα στην μουσική. Πριν πάμε σε αυτό, επειδή οι επιλογές οι μουσικές είναι δικές σου, θέλω να αναφερθούμε λίγο στο πρώτο τραγούδι, για να μην χάσουμε τώρα την ιστορία και μετά θα μπούμε στο υπόλοιπο.
1: Γιατί οι Rolling Stones?
0: Γιατί το συγκεκριμένο?
1: Γιατί εκείνη την εποχή που βγήκε αυτό το τραγούδι, οι Rolling Stones ήρθαν στην Αθήνα για τη συναυλία, θα θυμάστε, το 1998 στο Ολυμπιακό Στάδιο, η μεγαλύτερη τους εμφάνιση εδώ στην Ελλάδα. Και έτυχε τότε, δούλευα στην δισκογραφική τους εταιρεία, στη Virgin, με τον Γιάννη Πετρίδη, και είχα υπομειστεί διάφορες δουλειές να κάνω στα πλαίσια αυτής της συναυλίας, να διοργανώσω συνεντεύξεις, να φτιάξω μια ομάδα δημοσιογράφων που θα τους συναντούσε, όλα αυτά τα κλασικά που γίνονται κάθε φορά. Όμως, λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συναυλίας και πριν γίνουν όλα αυτά τα ωραία, η συνάδελφος από το εξωτερικό που είχε έρθει μαζί τους μου λέει: «Έλα, σε θέλουμε κάτι να βοηθήσει λίγο το συγκρότημα». Λέω: «Οκ, ό,τι θέλετε». Και με πάει λοιπόν σε μία αίθουσα και συναντώ εκεί τον Mick Jagger και μένουμε μόνοι μας 20-25 λεπτά περίπου.
0: 25 λεπτά!
1: Έτσι όπως είμαστε τώρα, αυτή τη στιγμή.
0: Σοβαρολογείς.
1: Ακριβώς. Και ποια είναι η δουλειά που μου ζήτησαν? Ήθελαν να μάθω στο Mick Jagger να λέει στα ελληνικά, σε γκρίκλις, κάποιες από τις προτάσεις που είπε αργότερα στη συναυλία. «Καλησπέρα Αθήνα», όλα αυτά που ακούσαμε δηλαδή εκείνο το βράδυ. Τούτα έμαθα εγώ. Δηλαδή μου είχαν γράψει στα αγγλικά κάποιες εκφράσεις, όπως αυτή που σας είπα, «καλώς ήρθατε», «καλησπέρα» κτλ. Και εγώ το έγραφα δίπλα με αγγλικούς χαρακτήρες.
0: Πώς θα το προφέρει?
1: Ναι, και όχι
0: καλά,
1: μόνο
0: ναι.
1: Του το έγραφα, του το έκανα και πρόβα.
0: Αλήθεια.
1: Και εκείνη την ώρα ήμουν, Δημήτρη, σε μια κατάσταση που και δεν το πίστευα. Και λέω: «Τι γίνεται τώρα?» Και ήταν μια καταπληκτική, μοναδική εμπειρία. Και εντάξει, δεν το ξεχνάς αυτό.
0: Ελπίζω να κράτησε το χαρτάκι μετά.
1: Δεν κράτησε
0: τίποτα.
1: Ευτυχώς έχω μία φωτογραφία.
0: Α, τέλεια.
1: Που το υπενθυμίζει αυτό, αυτή τη συνάντηση. Αλλά βασικά είναι ωραίες αναμνήσεις που τις κρατάς μέσα σου. Αυτά δεν χρειάζονται ούτε χαρτάκια, ναι, τίποτα.
0: Ευτυχία, ευτυχία. Ναι. Δεν μου λες, τώρα είπες για τον Πετρίδη. Πρέπει να ήταν δεκαετία 90, δηλαδή.
1: Δεκαετία 90, ναι.
0: Πώς ήταν η συνεργασία με τον Γιάννη Πετρίδη, ένα θρύλο?
1: Ο Πετρίδης ήταν εμένα ο Θεός μου.
0: Ναι.
1: Πίστευα στον Πετρίδη και σε τίποτα άλλο στη ζωή μου, μικρός. Ήθελα να γίνω Πετρίδης, που συνεπάγεται το ότι θα έκανα ραδιόφωνο, θα ήμουν μουσικός δημοσιογράφος, θα ήμουν στην εταιρεία. Όλα αυτά τώρα για ένα παιδί από την επαρχία, ξέρεις, ωραία όνειρα, okay, που δεν πιστεύεις ότι θα συμβούν και θα πραγματοποιηθούν. Όλος τυχαίως όμως θα φέρει η ζωή έτσι που συνέβησαν. Δηλαδή, ο άνθρωπος που άκουγα και λάτρευα και είχα ως πρότυπο επαγγελματικό με προσέλαβε στην εταιρεία του, στη Virgin. Και ήμουν εκεί για 10 χρόνια μέχρι που έκλεισε. Και εντάξει, ήταν μια μοναδική εμπειρία να είσαι δίπλα του, να μαθαίνεις, να τον συναναστρέφεσαι κάθε μέρα, να μοιράζεστε μουσικές ιστορίες, τα πάντα.
0: Φοβερή άλλη εμπειρία, έτσι.
1: Τρομερή εμπειρία.
0: Δεν μου λες, αυτό σε βοήθησε στο να διαμορφώσει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για το ραδιόφωνο.
1: Ναι, βέβαια, για τα πάντα, βέβαια. Και για τα μουσικά πράγματα.
0: Δηλαδή,
1: με καθόρισε, με καθόρισε. Ναι, ναι.
0: Και σε επίπεδο αισθητική και σε επίπεδο.
1: Πάρα, πάρα πολύ.
0: Σεβασμού του μέσου.
1: Ναι, βέβαια, του μέσου, τη δουλειά τη ίδια, τη μουσική, αλλά και του ακροατή, στον οποίο απευθυνόμαστε.
0: Γιατί ξεκίνησε αυτή τη δουλειά?
1: Γιατί δεν ήθελα να κάνω τίποτα άλλο στη ζωή μου.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, σε ένα παιδί από την επαρχία, τι μαγεία δημιουργούσε στο μυαλό του το ραδιόφωνο, ας πούμε, για παράδειγμα? Τι μαγεία?
1: Δεν το έχω εξηγήσει. Ήταν κάτι ανεξήγητο από πολύ πολύ πολύ μικρό παιδί. Μου άρεσε να ακούω ραδιόφωνο, μου άρεσε όμως πάρα πολύ να ακούω μουσική. Έτυχε κοντά στο σπίτι μας, ήταν μια οικογένεια που είχε έρθει από την Αμερική και τα παιδιά τους είχαν μια πολύ μεγάλη δισκοθήκη. Πολύ μεγάλη. Και πηγαίναμε εκεί τα απογεύματα και εγώ αντί να βγαίνω έξω σαν τα άλλα τα κανονικά παιδάκια και να παίζω, πήγαινα σε αυτό το σπίτι και άκουγα τότε τους Police, θυμάμαι, τους Air Supply, όλο αυτό το Springsteen και όλα αυτά σε ηλικία 8 χρονών, 10. Και μετά ανακαλύψα φυσικά και το Γιάννη Πετρίδη στο ραδιόφωνο, τον ακούγανε λοιπόν. Είχα και έχω ακόμα τετράδια με όλες τις εκπομπές του, τι έπαιξε, τι είπε δίπλα στο κάθε τραγούδι.
0: Περίμενε, κάτω σημειώσεις?
1: Εννοείται.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Για πάρα πολλά χρόνια. Έχω τετράδια δεκαετιών με τις εκπομπές του Γιάννη Πετρίδη. Μπορώ να σου πω, δηλαδή, τι έπαιξε το 1987, την τάδε.
0: Και τα σχόλια
1: μέρα
0: που έκανε, δηλαδή.
1: Τα πάντα, τα πάντα. Γιατί αυτά τα σχόλια τότε, φαντάσου όμως ότι δεν υπήρχε ούτε διαδίκτυο που τώρα μπορείς να τα μάθεις. Υπήρχε μόνο ένα ραδιόφωνο, μία εκπομπή συγκεκριμένη. Και μετά και το pop και rock, από εκεί μπορούσες να μάθεις ότι μάθαινες. Άρα τα σχόλια του δίπλα, αν ήταν νούμερο ένα το τραγούδι, αν συμμετείχε ο τάδε άλλος καλλιτέχνης, πώς λέγεται το άλμπουμ που συμπεριλαμβάνεται, όλα αυτά δεν μπορούσες να τα βρεις εύκολα και τα σημείωνα με ό,τι αγγλικά καταλάβαινα σε αυτή την ηλικία και πάρα πολλά ήταν και σε ελληνικά γραμμένα. Τα σημείωνα και τα αποστήθιζα κιόλας μετά, γιατί σου είπα, ήθελα να γίνω κάτι τέτοιο.
0: Δεν μου λες. Με το πέρασμα των χρόνων, να ξαναπώ ότι είναι κοντά μας ο Χρήστος Καριώτης, ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Sunny Festival, και μιλάμε γιατί τώρα έχει πάει σε άλλο πόστο,
1: έτσι,
0: ναι, αλλά μιλάμε τώρα για το ραδιόφωνο. Δεν μου λες, τι πιστεύεις ότι έχει απομυθοποιηθεί από το ραδιόφωνο τώρα πια?
1: Κυρίως
0: θα σου πω κάτι, κυρίως από το μουσικό ραδιόφωνο, σε αυτό αναφέρομαι.
1: Έχει αλλάξει εντελώς το ραδιόφωνο, δεν είναι αυτό που ήταν, αλλά δεν είναι και η εποχή ίδια. Θέλω να πω ότι τώρα πια δεν νομίζω ότι το ραδιόφωνο είναι η πηγή, η κύρια πηγή ενημέρωσης για τη μουσική. Το διαδίκτυο, όλα τα άλλα μέσα κυριαρχούν και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι μια μαγική εποχή γιατί μπορείς να μάθεις τα πάντα ανά πάσα στιγμή και να τα έχεις και τα πάντα χωρίς να χρειάζεται να έχεις καμία δισκοθήκη. Έχεις όλη τη μουσική του κόσμου σπίτι σου. Απ' την άλλη, το έχει απομαγέψει όλο αυτό. Όταν τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμα και είναι δεδομένα. Το δεδομένο γενικά σκοτώνει τον έρωτα, τη μουσική, το ενδιαφέρον. Σκοτώνει την ανάγκη να ψάξεις. Οπότε νομίζω αυτό. Αλλά παραμένει ένα μέσο πάρα πάρα πολύ δυνατό και εξού και συνεχίζει να υφίσταται και να υπάρχει παρόλη την ραγδαία αλλαγή στην τεχνολογία και στις ζωές μας και νομίζω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει. Υπάρχει άλλωστε και μια ανανέωση του, αν θες, εισαγωγικά μέσα από τα podcast.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και αυτό είναι ένα είδος ραδιοφώνου.
0: Προφανώς. Απλώς έχω στην άκρη του μυαλού μου έναν αντίστοιχο Χρήστο της σημερινής εποχής, χωρίς να σημαίνει αυτό μια λαγνία για το παρελθόν, που δεν θα έχει όμως ένα τετράδιο στο μέλλον που θα κρατούσε σημειώσει από έναν αγαπημένο του ραδιοφωνικό παραγωγό. Γιατί πια η έννοια και η έννοια του ραδιοφωνικού παραγωγού έχει αλλάξει.
1: Βεβαίως. Ναι.
0: Έτσι. Δεν θα υπάρχει τέτοιος Χρήστος. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πισωγύρισμα. Πες μου τώρα, πώς προκύπτει ένα φεστιβάλ αρκετών. Πόσες, τρεις δεκαετίες είναι?
1: Είναι 34 ετών φέτος.
0: Και παραπάνω
1: το
0: λοιπόν,
1: φεστιβάλ. Είναι μάλλον από τα, όχι μάλλον, είναι σίγουρα από τα πιο παλιά μουσικά φεστιβάλ της Ελλάδας με συνεχόμενη παρουσία.
0: Ναι. Και μιλάμε για. Και αν δεν έχουν περάσει ονόματα από εκεί, έτσι.
1: Πάρα πολλά. Μιλάμε για πάνω από 400 συναυλίες όλα αυτά τα χρόνια. Από την αφρόκραμα των Ελλήνων καλλιτεχνών, οπωσδήποτε δηλαδή. Θα πω μερικά ονόματα έτσι ενδεικτικά. Νίκος Παπάζογλου, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος, Μικρούτσικος, Νταλάρας, Γαλάνη, όλοι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Από τους Έλληνες, αλλά και πάρα πολύ σημαντικοί ξένοι, γιατί το φεστιβάλ, η κατεύθυνση του είναι κυρίως διεθνής.
0: Ναι.
1: Περιλαμβάνει πάντα ελληνική μουσική και ελληνικές προτάσεις, αλλά κυρίως είναι διεθνές στο ρεπερτόριο. Εκεί πια τι να πεις. Ανδρέα Μποτσέλη, Τομ Τζόουνς, Πλάθιντο Ντομίνγκο, UB40, Σεζάριε Βόρα, Νόρα Τζόουνς πέρυσι, φέτος ο Ρόμπερτ Πλάντ. Πολλά, πολλά, πολλά μεγάλα ονόματα που έχουν έρθει.
0: Ακούγεται δύσκολο. Είναι.
1: Είναι ωραίο. Δύσκολο, ναι, είναι, γιατί πρέπει όταν στοχεύεις σε κάποιο, σε αυτό το level, σε αυτό το επίπεδο καλλιτεχνών, δεν είναι εύκολο το πράγμα να τους κλείσεις, γιατί είναι καλλιτέχνες που έχουν μεγάλη ζήτηση. Οπότε εκεί μπαίνει σε μια κούρσα διεκδίκησης. Μπορεί να μην στο, να σου φέρει άμεσα αποτέλεσμα, δεν μπορεί να σου φέρει του χρόνου ή μετά από καιρό.
0: Χτίζεις, αλλά είναι, δηλαδή σιγά σιγά.
1: Χτίζεις, βέβαια. Χτίζεις. Αλλά είναι συναρπαστικό, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Υπήρξε κάποια κομβική στιγμή ακριβώς για την πορεία αυτού του φεστιβάλ? Αν πιστεύεις από αυτά που ξέρεις.
1: Ναι, νομίζω σίγουρα μια κομβική στιγμή ήταν τα 30 του χρόνια, πριν 4 χρόνια δηλαδή. Όταν γιορτάστηκε αυτό με μια πολύ μεγάλη συναυλία του Ανδρέα Μποτσέλη. Ο Μποτσέλη, όπως ξέρετε, παίζει σε μεγάλα στάδια, σε μεγάλα γήπεδα και κατάφερε το φεστιβάλ να τον φέρει για λιγότερους από 2.000 θεατές, γιατί το μαγικό με το φεστιβάλ αυτό είναι ότι είναι μικρός ο χώρος, δηλαδή σου είναι για 2.000 άτομα περίπου, οπότε σου δίνει την δυνατότητα να απολαύσεις τον σπουδαίο καλλιτέχνη που θα βλέπεις σε ένα στάδιο από μακριά, να τον έχεις πάρα πολύ κοντά σου.
0: Πολύ κοντά σου. Και αυτό είναι μια μαγεία έτσι κι αλλιώς.
1: Φανταστικό.
0: Είναι μια μαγεία έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, φετινές επιλογές. Και αν υπάρχει έτσι κάτι που να τα ενώνει αυτά ως επιλογές, τι έχετε φέτος?
1: Φέτος έχουμε.
0: Δεν μου λες ποτέ είναι αυτό το φεστιβάλ, ναι, κάτσε να
1: δούμε. Να πούμε ακριβώς. Ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο. Όλες οι συναυλίες είναι Σαββατόβραδα. Αυτή είναι μια παράδοση του φεστιβάλ. Από Σάββατο 11 Ιουλίου, λοιπόν, μέχρι Σάββατο 15 Αυγούστου, θα έχουμε διαδοχικά στο άνοιγμα τον Ρόμπερτ Πλάντ, τον τραγουδιστή των Led Zeppelin. Αυτή είναι μια ακόμα πολύ κομβική μεγάλη στιγμή, νομίζω, για το φεστιβάλ. Που θα έχουμε αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Την επόμενη εβδομάδα στις 18 του μήνα έχουμε τον James Arthur, από τους πιο διάσημους τραγουδοποιούς στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Το επόμενο Σάββατο είναι με την Ελληνική Βραδιά, τη Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Εσοδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, σε μια καταπληκτική μουσική παράσταση αφιέρωμα στο ελληνικό τραγούδι. Μετά 1η Αυγούστου τους Waterboys, πάρα πολύ αγαπητοί στην Ελλάδα. 8 Αυγούστου του Soul to Soul και 15 Αυγούστου το φεστιβάλ κλείνει με την σπουδαία παγκόσμια Ελληνίδα Βίκη Λεάνδρος, σε μια αναδρομή σε όλη την καριέρα της.
0: 15 Αυγούστου αυτό, έτσι?
1: Αυτό 15 Αυγούστου, ναι.
0: Τι συνδέει όλα αυτά?
1: Όλα αυτά τα συνδέουν αναμνήσεις δικές μου, αν θες, γιατί ευθύνομαι για το σχεδιασμό του και τις επιλογές, αλλά πέρα από αυτό το προσωπικό μου, νομίζω ότι όλους αυτούς τους συνδέει ένα πράγμα, ότι είναι σπουδαίοι, αποδεδειγμένα σπουδαίοι, με πολύ μεγάλες καριέρες. Είναι αυτό που λέμε θρύλη στη μουσική. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι ή δεν το έχει ή αμφισβητείται. Νομίζω ότι αυτό, ότι ήθελα να έχουμε σε αυτό το φεστιβάλ, τιμώντας και την παράδοσή του και την κληρονομιά του, να καταφέρουμε να έχουμε θρύλους της μουσικής για το κοινό μας.
0: Τους έκλεισες όλους φέτος?
1: Τους έκλεισα από το Σεπτέμβριο που ανέλαβα αυτή τη θέση μέχρι πριν λίγο κιόλας.
0: Μάλιστα. Άρα...
1: Και κλείνουμε ήδη του 27.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Βέβαια.
0: Σιγά σιγά πρέπει να το οργανώνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα θέμα που, από ό,τι είδα, έχετε δώσει μια βαρύτητα, είναι το θέμα της βιωσιμότητας.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω αυτό λίγο να το εξηγήσουμε, γιατί δεν μπορεί να πάει εύκολα το μυαλό μιας ακροάτριας και ενός ακροατή τι σημαίνει βιωσιμότητα όταν μιλάμε για ένα φεστιβάλ. Προφανώς, το πιο απλό που θα πούμε είναι σεβασμός στο περιβάλλον. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε, επειδή έχετε για να... μια πιστοποίηση γι' αυτό. Σε αυτό θα έρθουμε μετά τους στήλους των ειδήσεων. Απλώς ήθελα να το προαναγγείλω, γιατί είναι λίγο, θα το πω έτσι, πρωτότυπο θέμα η βιωσιμότητα μέσα από ένα φεστιβάλ. Λοιπόν, έχεις επιλέξει Αντέλ για την συνέχεια. Γιατί Αντέλ?
1: Θέλεις, γιατί να σου πω. Άλλη μια έτσι τρελή και απρόσμενη στιγμή στη ζωή μου. Όταν ήμουν πάλι στις εταιρείες, ένα meeting στο Λονδίνο, είχαμε πάει και ανάμεσα στους καλλιτέχνες που μας δειγμάτισαν, τέλος πάντων, ήταν εκεί παριστάμενοι, μας λένε έχουμε και μια καινούργια τραγουδίστρια που μόλις υπογράψαμε, και ήταν 17 χρονών τότε.
0: Η Αντέλ.
1: Και βγαίνει ένα κοριτσάκι στρομπουλό, έτσι όπως ήταν τότε όταν ξεκινούσε, με μια κιθάρα, και μας παίζει 2-3 τραγούδια. Και εντάξει, η φωνή ήταν μαγική, αλλά πραγματικά νομίζω ότι κανείς μας εκεί σε αυτό το δωμάτιο δεν
0: το έχει αξιολογήσει.
1: Ότι αυτή η κοπέλα, αυτό το κορίτσι, η έφηβη, θα μπορούσε να γίνει αυτό που έγινε μετά, μια τεράστια superstar και μια φοβερή φωνή. Ναι, από εκεί δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε φωτογραφία όμως.
0: Όχι, εντάξει, πού να το ξέρει.
1: Αλλά ήταν μια στιγμή καταπληκτική.
0: Ωραία. Αντέλ.

Και κοντά μας η Αθηνά Μαράκη για τους στήλους των ειδήσεων ακριβώς 11.30 και επιστρέφουμε με τον Χρήστο Καριώτη σε πολύ ωραίες ιστορίες και άλλα μονοπάτια, έτσι, στην συνέχεια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων και μερισμάτων στη Γιάλωβα του Δήμου Πύλου, Νέστορο, στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Φάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΗ, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ανεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Το απόγευμα, πλήθος κόσμου, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν συνταξιχηρίες μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Beatles.
1: Ο Χρήστος Καριώτης είναι κοντά μας. Ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Sunny Festival, αλλά μια ιστορία του μουσικού ραδιοφώνου. Του ελληνικού μουσικού ραδιοφώνου, έτσι.
0: Ναι, δεν βγήκαμε ακόμα στα εξωτερικά.
1: Ναι, ναι. Χρόνια στο Μελωδία και από άλλους. Ποιο άλλους σταθμούς έχεις κάνει εκπομπή?
0: Μελωδία, δεύτερο πρόγραμμα, στον ελληνικό μέχρι πριν λίγους μήνες. Στο Rock FM μια εποχή, στο Ρόδον μια άλλη εποχή. Δηλαδή έχω πάει και σε εναλλακτικά rock ραδιόφωνα και σε έντεχνα ελληνικά ραδιόφωνα. Μόνο η δισκογραφικό δεν έχω κάνει.
1: Εντάξει.
0: Θα μ' άρεσε. Για διαφορετικό.
1: Πού να μπλέκεις. Εγώ βέβαια να σου πω την αλήθεια, σύνταξη από ένα μουσικό θα ήθελα να πάρω.
0: Ναι, να κάνουμε τράμπα τότε.
1: Έτσι, κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Γιατί Beatles.
1: Γιατί
0: ουσιαστικά.
1: Τώρα θα μου πει ξαφνικά. Όλο τυχαίο.
0: Γιατί. Όχι, δεν. Αυτούς θα ήθελα να είχα γνωρίσει. Τον McCartney που είναι πολύ αγαπημένο μου. Γιατί ρε, εσύ Δημήτρη είναι το Α και το Ω στη μουσική. Δηλαδή, αν μου έλεγε. Αν είχες δυνατότητα να ακούς μόνο ένα καλλιτέχνη στο υπόλοιπο της ζωής σου, ο ένας αυτός καλλιτέχνης θα ήταν Beatles.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα μου φτάνε. Και άλλος ένας που το έχουμε για μετά, άλλος ένας Έλληνας.
1: Πρόσεξε, εγώ αυτό ήθελα να σου πω ότι αν μου έλεγες ότι θα ήθελες να ακούσεις έναν καλλιτέχνη, το Χατζηδάκι θα έλεγα.
0: Και εγώ.
1: Δεν ξέρω
0: το
1: γιατί.
0: Χατζηδάκι για τους Beatles. Κλείνω και τις δύο πλευρές, αν θες, που έχω μέσα μου, και του διεθνούς τραγουδιού και του ελληνικού, αλλά το τραγούδι του Χατζηδάκη ούτως ή άλλως είναι παγκόσμιο. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο με έχουν χαρακτηρίσει περισσότερο, τους έχω αγαπήσει περισσότερο και μου φτάνε αυτό. Ενώ έχω ακούσει λοιπόν, τόσα πράγματα και ακούω μια χαρά.
1: Όταν έκανα εδώ μια ταξιδιωτική εκπομπή στην τηλεόραση, έκανα ταξίδια που οδηγούσα μόνος μου. Το 99% των ταξιδιών ήταν Χατζηδάκης. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, πηγαίνοντας μια φορά Πρέσπες από Αθήνα, είχα λουπάρει τραγούδια.
0: Ναι, ναι.
1: Κανονικά, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Και αυτό, μόνο αυτό. Σου λέω ένα από τα πολλά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μείνει στο φεστιβάλ, στο Sunny Festival, και σε ρώτησα το εξής. Μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχει. Έχετε δώσει μια βαρύτητα στη βιωσιμότητα και έχετε και μια πιστοποίηση. Τι σημαίνει βιωσιμότητα σε ένα φεστιβάλ? Για να ξέρεις, είναι κάτι που δεν πάει το μυαλό,
0: ναι,
1: κάποιου.
0: Γενικά τα φεστιβάλ και η ζωή μας όλη πια, αλλά και τα φεστιβάλ είναι μια διαδικασία πάρα πολύ ρυπογόνα, πάρα πολύ αρνητική προς το περιβάλλον. Μετακινήσεις, αυτά, ενέργεια πάρα πολύ. Οπότε το να προσπαθήσεις να κάνεις όλη αυτή την ωραία διαδικασία που λέγεται μουσική συναυλία, φεστιβάλ, με το λιγότερο, με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, είναι μια μεγάλη πρόκληση. Και είναι μια παγκόσμια τάση αυτή.
1: Είναι έτσι.
0: Είναι μια παγκόσμια τάση. Ας πούμε, οι πιο γνωστοί ίσως πρεσβευτές που το έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια είναι η Coldplay, και στην συναυλία του στην Αθήνα είχαν υιοθετήσει τέτοιες πρακτικές και γενικώς έχουν υιοθετήσει τέτοιες πρακτικές βιωσιμότητας στις συναυλίες τους. Και το Sunny Festival λοιπόν ήθελε χρόνια τώρα και το εφάρμοζε, αλλά φέτος πιστοποιηθήκαμε για πρώτη φορά με ISO επίσημα ως το πρώτο βιώσιμο φεστιβάλ στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, για να μην λέμε άγνωστες λέξεις στον κόσμο. Είμαστε το πρώτο βιώσιμο. Με πιστοποίηση ISO. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι, για παράδειγμα, η ενέργεια για τις συναυλίες είναι 100% από ανανεώσιμες πηγές. Εγγυημένης προέλευσης ανανεώσιμες πηγές. Άρα, αυτομάτως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα εκεί, από την ενέργεια που καταναλώνεις, που είναι μεγάλη για ένα φεστιβάλ, άρα χρησιμοποιούμε πράσινη ενέργεια. Έχουμε απαγορεύσει τα πλαστικά μιας χρήσης. Δεν υπάρχουν πλαστικά μπουκαλάκια στο φεστιβάλ, υπάρχουν χάρτινες συσκευασίες. Οι μετακινήσεις γίνονται με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γίνεται ανακύκλωση των συσκευασιών αλλά και των υλικών. Τι να σου πω, ακόμα και το φαγητό που περισσεύει από τα δείπνα των καλλιτεχνών ή αυτό, υπάρχει μια πρόβλεψη να μην πετιέται, να πιάνει τόπο μετά. Να υπάρχει ένας κύκλος.
1: Και
0: υπάρχει επιστοποίηση, βέβαια.
1: Δεν μου λες.
0: Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό πραγματικά.
1: Να έχεις και την πιστοποίηση ότι είσαι μπροστά από την εποχή. Δηλαδή, όχι. Παρακολουθείς την εποχή.
0: Παρακολουθείς την εποχή και βασικά παρακολουθείς την εποχή όχι ως ένα φεστιβάλ, ως μια κοινότητα, μια κοινωνία που προσπαθεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής. Βλέπουμε τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή, τι γίνεται με το κλίμα, με τους καύσωνες στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι απλά πάμε για μια ωραία συναυλιούλα και να μην σκέφτεσαι όλο αυτό τι αποτύπωμα έχει και αν μπορείς όλο αυτό να το κάνεις πιο φιλικό για το περιβάλλον.
1: Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Ρε παιδί μου, έρχεται το τάδε καλλιτέχνης που ενδεχομένως μεταφέρει και μια τέτοια κουλτούρα, γιατί μου είπες ότι αυτό είναι και μια τάση που συμβαίνει. Υπάρχει περίπτωση να σου πει Χριστό μου, εγώ για να έρθω θέλω να υπάρχει και αυτό το μια τέτοια προϋπόθεση, δηλαδή ότι θέλω ρε παιδί μου να μην έχουμε, να μην σπαταλήσουμε αυτή την ενέργεια.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν και μάλιστα και φέτος κάποιοι από τους καλλιτέχνες που έχουμε στα προαπαιτούμενα, αν θέλεις, που στέλνουν πριν πάντα, που περιλαμβάνει από το τι τσάι θα πιούν, ποια μάρκα, τι ποτό, τι χρώμα πετσέτες θα υπάρχουν στα καμαρίνια. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή να σε τρελάνουμε το τι ζητάνε.
1: Περίμενε. Όχι, δεν θέλω να μισώ όνομα, γιατί δεν μ' αρέσει αυτή η
0: εκπομπή.
1: Δεν είμαστε τέτοια εκπομπή. Αλλά θέλω να μου πεις, περίμενε, θα έρθουν πάλι στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έχουν τέτοιου είδους παραξενιές, τη χρώμα πετσέτα.
0: Ναι, βέβαια. Αλλά όλα έχουν μια λογική εξήγηση.
1: Ωραία, πες με ένα χρώμα πετσέτας και την εξήγηση.
0: Θέλουν μαύρες, δεν θέλουν άσπρες. Γιατί οι μαύροι, ναι, και εγώ απόρρισα.
1: Μαύροι!
0: Ναι, ξέρεις, δεν φαίνεται ο υδρότας, δεν φαίνεται η σκόνη πιθανόν από αυτό. Θεωρούνται πιο καθαρές. Γιατί δεν βλέπεις κιόλας. Ναι, κι άλλα πολλά τέτοια. Ναι, τι να σου πω, αν θα υπάρχει το τάδε σάντουιτς με τι σως μέσα, πολλά. Είναι μια περιπέτεια να τα εκπληρώσεις όλα αυτά. Έχει πλάκα όμως. Είναι μπελάς, κάποιος είναι πραγματικός μπελάς. Ή τι κερί να υπάρχει με τι
1: άρωμα.
0: Με τι άρωμα.
1: Τι άρωμα, περίμενε. Τι άρωμα. Ένα άρωμα.
0: Μπορεί να θέλει για σεμί, ας πούμε, μόνο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά μόνο για σεμί. Μην τολμήσεις και πας με κάτι άλλο.
1: Ναι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να τα ακούσεις.
0: Ναι, υπάρχει βέβαια.
1: Φαντάζομαι την ομάδα εκεί.
0: Οπότε, γιατί να τα ακούσεις, να βάλεις τον εαυτό σε αυτό το ρίσκο, τα βρίσκεις, του τα παρέχεις και τελείως.
1: Δηλαδή έχεις εσύ το συμβόλαιο και λες κερί για σεμί. Τσάι για σεμί.
0: Εννοείται.
1: Τι άλλο, δεν ξέρω.
0: Ή τη σούπα θα φάει μετά τη συναυλία, αν θα είναι με ντομάτα ή χωρίς ντομάτα η σούπα. Πάρα πολλά. Σου λέω, μπορούμε να κάνουμε μια ολοκλήρη εκπομπή χωρίς να πούμε ονόματα.
1: Όχι.
0: Και να λέμε τέτοια περίεργα.
1: Ωραία. Άρα ζητάνε και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, έτσι.
0: Πολύ, ναι. Πάρα πολύ.
1: Υπάρχει τέτοια ευαισθησία.
0: Βεβαίως.
1: Είναι πολύ ωραίο, γενικά.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα, ποια είναι η πρόκληση για σένα μέσα από όλο αυτό? Ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου, ένας άνθρωπος της μουσικής, ένας άνθρωπος από δισκογραφικές εταιρείες, από δημόσιες σχέσεις, με καλλιτέχνες, τώρα τα άλλα κτλ. Σου λένε, έλα εδώ να αναλάβεις τώρα καλλιτεχνικός διευθυντής και να έχεις τα μεγάλα ονόματα που είπες, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που μας περιγράφεις. Mm-hmm. Τι πρόκληση είναι αυτή για σένα?
0: Είναι πρόκληση με κεφαλαία, γιατί είναι κάτι που δεν είχα ξανακάνει. Ενώ είμαι πάρα πολλά χρόνια στη μουσική. Σε όλα αυτά που είπες, δημοσιογραφία, δισκογραφικές, ραδιόφωνο, μίντια, όλα αυτά, δεν είχε τύχει ποτέ να έχω την ευθύνη ενός φεστιβάλ ή της διοργάνωσης μιας τέτοιας εκδήλωσης. Είχα επικοινωνήσει, αν θες, στα μίντια, γιατί έκανα επικοινωνία πολλά χρόνια και δημόσιες σχέσεις, τέτοιες εκδηλώσεις, αλλά δεν είχα κάνει ποτέ την δουλειά την παραγωγική. Οπότε αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση, κάτι που δεν είχα κάνει στη ζωή μου και αυτό με έκανε να το αποδεχτώ με πάρα πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πάρα πολύ τιμητικό.
1: Τέλεια.
0: Για ένα φεστιβάλ με τέτοια ιστορία.
1: Υπάρχει αυτό που λέμε κουλτούρα ταξιδιού για τον πολιτισμό.
0: Βεβαίως. Και αποδεικνύεται με έρευνες που έχουν δημοσιευθεί.
1: Συγγνώμη, τώρα μου ήρθε. Λέμε θρησκευτικός τουρισμός. Λέμε ιαματικός τουρισμός.
0: Όλα αυτά υπάρχουν.
1: Λέμε αυτό. Τουρισμός, αν θέλεις, που δίνει μια βαρύτητα στη γαστρονομική κουλτούρα ενός τόπου.
0: Βεβαίως. Έτσι.
1: Υπάρχει τουρισμός για τον πολιτισμό.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων.

0: για τον σύγχρονο ταξιδιώτη να ταξιδέψει σε έναν τόπο και να είναι ο πολιτισμός ένα από τα ζητούμενα, πέρα από την ωραία παραλία, πέρα από το ωραίο ξενοδοχείο ή την ιστορία ή ό,τι ενδιαφέρει τον καθένα.
1: Θέλει και την άλλη εμπειρία, έτσι.
0: Θέλει σίγουρα και την εμπειρία και ο πολιτισμός. Η Ελλάδα το ξέρει αυτό πάρα πολύ καλά. Είναι, νομίζω ότι ήταν το βασικό όχημα, το βασικό χαρτί που πουλήσαμε τουλάχιστον στην αρχή της τουριστικής άνοιξης της Ελλάδας. Η τεράστια τουριστική, η τεράστια ιστορική διαδρομή. Ναι, της χώρας. Και φυσικά όλα τα άλλα. Αλλά ναι, ο πολιτισμός είναι. Και αυτό είναι και ένα από τα ζητούμενα που θέλουμε το φεστιβάλ να είναι ένα διεθνές φεστιβάλ και στην σύνθεσή του, στους καλλιτέχνες που παίζουν, αλλά και στο κοινό που έρχεται. Ωραία. Και τα
1: Ωραία.
0: Παρακολουθεί.
1: Λοιπόν, πάμε πάλι λίγο πίσω. Έχεις συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, έτσι. Mm-hmm. Για πες μου συνεργασίες που ξεχωρίζεις.
0: Έλληνες, ξένους.
1: Πάμε με Έλληνες πρώτα.
0: Με Έλληνες. Ναι. Δήμητρα Γαλάνη. Σπουδαία συνεργασία.
1: Γιατί την αγαπάς τόσο πολύ?
0: Την αγαπάω πάρα πολύ. Πάρα είναι η αγαπημένη μου Ελληνίδα τραγουδίστρια, να σου πω. Πέρα από αυτό, αυτό συνέβαινε ούτως ή άλλως πριν τη γνωρίσω. Όταν όμως τη γνώρισα, την αγάπησα ακόμα πιο πολύ για το φοβερό μυαλό της, για τη φοβερή φρεσκάδα της, για την τεράστια ανοιχτή ματιά της.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι ίσως.
0: Το ξέρεις, γιατί νομίζω ότι την έχεις γνωρίσει.
1: Η πιο ακομπλεξάριστη.
0: Δεν φαντάζεσαι. Είναι μια τρομερή προσωπικότητα.
1: Πρώτα απ' όλα, οι προκλήσεις που η ίδια δημιουργεί μέσα από τη δουλειά της. Το πόσες φορές έχει συνεργαστεί με νέους καλλιτέχνες.
0: Ναι, ναι.
1: Και πρόσεξε. Ακομπλεξάριστα.
0: Με αγάπη, όχι ως μέρος ενός marketing plan.
1: Ναι.
0: Ή ότι κάποιος μου είπε τι πρέπει να το κάνω.
1: Ναι.
0: Και είναι ένας τεράστιος άνθρωπος της μουσικής, η Δημήτρα Γαλάνη, ζει και αναπνέει για τη μουσική.
1: Ωραία.
0: Αυτό μένει με, πέρα από τη μαγική φωνή της, μου λέει πάρα πολλά. Η Ελένη Τσαλιγοπούλη είναι μια καλλιτέχνη με την οποία έχω συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολύ ωραία. Με την Ατάσα Μποφίλιου που ήμουν κοντά της από την αρχή, την υπέγραψα δύο φορές για δισκογραφικές δουλειές και συμβαδίσαμε για πολλά χρόνια στα δισκογραφικά της.
1: Τι είχες δει από νωρίς την Ατάσα Μποφίλιου?
0: Μπάμε έκανε. Απορώ πως δεν το βλέπαν οι άλλοι. Μα ήταν ένα καταπληκτικό ταλέντο. Ναι, η φωνή είναι το ένα, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν η προσωπικότητα, ήταν η φοβερή τριάδα αυτή.
1: Καραμουνατίδης.
0: Ναι, ήταν ουσιαστικά ένα, και είναι ένα γκρουπ.
1: Ναι.
0: Είναι ένα γκρουπ.
1: Ένα γκρουπ. Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι οι παρές γράφουν τελικά ιστορία.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Είναι ένα, γιατί είχε λείψει και αυτό το κομμάτι κάποια στιγμή.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Αυτοί το έφεραν πάλι στο προσκήνιο.
0: Ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου, μια σπουδαία μορφή επίσης στο ύψος που βάζω και τη Δήμητρα Γαλάνη. Δηλαδή πάλι ένας μουσικός με διεθνείς ορίζοντες, με πάρα πολύ ανοιχτή ματιά,
1: και
0: διάθεση για πειραματισμό.
1: Του, έτσι. Δηλαδή
0: βέβαια,
1: το μουσικό κουτί. Εκεί φάνηκε αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Και το πόσο δημιουργούσε μέσα από κάτι που περίμενες, μέσα πρώτα απ' όλα στην ελληνική τηλεόραση. Για να το δούμε αυτό, πόσο είχε λείψει μια τέτοια εκπομπή στο μουσικό κουτί. Τεράστια.
0: Ναι.
1: Επιτυχία και μακάρι να συνέχιζε κιόλας. Μακάρι.
0: Έγραψε ιστορία εκεί.
1: Έγραψε. Ξένους.
0: Ξένους. Πολύ. Να, επειδή έπαιζε χθες ο Μόμπι εδώ, έχω πάρα πολλές ιστορίες και αναμνήσεις με το Μόμπι, γιατί παλιότερα πάλι λόγω δισκογραφίας που ήμουν ερχόταν πολύ συχνά ο Μόμπις στην Ελλάδα για συναυλίες. Είχαμε κάνει ας πούμε μια κάποιο είδους παρέα, δηλαδή πολλές βόλτες με το αυτοκίνητο, εξόδους για φαγητό, του έχω κάνει απονομή δίσκου, μου έχει κάνει δώρο πάρα πολλά σκίτσα του. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος με τρομερή ευαισθησία για το περιβάλλον, καταπληκτικός μουσικός φυσικά.
1: Φάνηκε αυτό εχθές, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εχθές δηλαδή εδώ δεν υπήρχε.
0: Εδώ το ακούγατε καλά.
1: Όχι, δεν μπορούσε να κουνηθεί.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά στο λέω.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορείς να φανταστείς τι είχε γίνει. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί τέτοια κίνηση.
0: Ναι.
1: Εδώ ακριβώς.
0: Και άλλοι πολλοί τώρα. Το ότι είδα από κοντά τον Bowie επίσης ήταν κάτι σπουδαίο.
1: Πότε?
0: Για τη ζωή μου. Πριν πολλά χρόνια. Πάλι για τα δισκογραφικά, σε μία press conference στο Παρίσι που είχα πάει. Τον είχαν χρήσει τότε και οι πότοι εκεί, οι Γάλλοι γραμμάτων και τεχνών. Έγινε ένα πολύ κλειστό πάρτι, ήμουν εκεί, γνωριστήκαμε. Όλα αυτά, Δημήτρη μου, από αυτά τα μεταφυσικά που συνέβησαν στη ζωή μου,

0: που τα σκέψου, τα λέω, σου τα λέω τώρα και λέω, θα λένε τώρα ότι τα έχω φανταστεί, αλλά και εγώ μέσα μου λέω, έχει συμβεί. Έχουν συμβεί όμως.
1: Έχουν συμβεί.
0: Δεν τα περίμενα, αλλά συνέβησαν. Ναι.
1: Θέλω να θυμηθείς κάτι. Τώρα είναι λίγο δύσκολο αυτό που θα ρωτήσω. Θέλω να μου θυμηθείς μια συγκινητική στιγμή σε μια συναυλία που έχεις ζήσει. Που δεν θα την ξεχάσεις ποτέ, ρε παιδί μου. Λες, έζησα και αυτό σε μια συναυλία. Από Έλληνα, από ξένο, από ό,τι θέλεις. Από ό,τι θέλεις.
0: Θα σου πω μια πρόσφατη, πρόσφατη, πριν από 2 χρόνια, ήμουν σε μια πρόβα του Σταύρου Ξαρχάκου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, για το ρεμπέτικο που θα παρουσίαζε στο Μέγαρο, και είχα πάει στην πρόβα, με είχαν καλέσει γιατί, εντάξει, γνωριζόμαστε. Τώρα είναι μια πρόβα, έτσι, λες, οκ. Okay. Ήταν τόσο συγκινητικό να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο να δονείται πάνω στη σκηνή, στην πρόβα, οδηγώντας τους μουσικούς. Ήταν εκεί και τα 2 παιδάκια του, τα μικρά, και κάποια στιγμή ανεβαίνει ο ένας επάνω, το ένα από τα παιδιά.
1: Του μοιάζουν πάρα πολύ.
0: Του μοιάζουν πάρα πολύ.
1: Πάρα
0: και ανέβηκε
1: πολύ
0: πάνω στη σκηνή που ήταν ο πατέρας τους και διεύθυνε την ορχήστρα, και πήγε κάτσε δίπλα του και μάλιστα πήρε και την, τη θέση, αν θες, του μελλοντικού διευθυντή ορχήστρας. Έκανε το χεράκι του όπως ο πατέρας.
1: Όπως έβλεπε τον πατέρα του.
0: Έβαλε τα κλάματα. Ναι. Γιατί ήταν μια καταπληκτική. Είναι κάτι το αδιανόητο, Ξαρχάκος.
1: Θα σου πω κάτι που θυμάμαι τώρα, το θυμήθηκα. Ήταν στον Καζάρτε, νομίζω με την πρωτοψάλτη. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και κάποιος μπροστά κάτι έκανε. Και με ένα σεβασμό σταμάτησε και γύρισε και του είπε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το ξανακάνατε. Και συνέχισε. Αλλά το είπε με ένα τόσο ωραίο τρόπο.
0: Ναι.
1: Τόσο ωραίο τρόπο. Ένας τόσο μεγάλος
0: μας. Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος.
1: Τόσο μεγάλος μας, έτσι. Τάξη. Τόσο μεγάλος.
0: Τεράστιος.
1: Λοιπόν, επειδή κλείνουμε, δώσε μας πάλι ποιοι θα είναι πάνω στο
0: Επαναλαμβάνουμε. Λοιπόν, στο Sunny Festival.
1: Κάτσε, γιατί τώρα αυτά δεν είναι εύκολα.
0: 2026, 11 Ιουλίου με 15 Αυγούστου, στη Σάνη της Χαλκιδικής. Δεν είναι μακριά, είναι μια πολύ ωραία αφορμή, επειδή λέγαμε να συνδυάσουμε.
1: Έχουν μικρύνει πολύ αποστάσεις.
0: Τουρισμό ακριβώς με πολιτισμό. Πολύ είναι μια ωραία ευκαιρία, λοιπόν, για ένα Σαββατοκύριακο να βρεθείτε εκεί και να απολαύσετε είτε το Robert Plant στις 11 Ιουλίου ή μετά το James Arthur στις 18. Την Ελένη Τσαλιγοπούλ με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Εσοδιαντίνα Νέα Ιωνίας Βόλου στις 25 Ιουλίου. Αν βρεθείτε προς τα πάνω Αύγουστο, 1η έχουμε τους Waterboys, 8 του Soul to Soul, και 15 Αυγούστου, νομίζω εκεί αξίζει να ανέβετε ή αν είστε εκεί τριγύρω, για να απολαύσετε τη Βίκη Λέανδρος.
1: Πώς και έγινε η...
0: Τη Βίκη?
1: Ναι.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Όταν την καλέσατε για να έρθει...
0: Ήταν το πιο εύκολο κλείσιμο από όλα.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, ναι, γιατί ξετρελάθηκε με την ιδέα, ήθελε πάρα πολύ. Έχει να παίξει στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, να σου πω, από τη δεκαετία του 70.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και η ίδια δεν το θυμότανε, να σου πω την αλήθεια. Λέει, έχω παίξει στη Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι, μάλλον, αλλά δεν θυμάμαι πότε. Και έψαξα και λίγο το βρήκα, είναι δεκαετία 70 είχε παίξει. Ήθελε πάρα πολύ. Δέχτηκε αμέσως και ανυπομονή. Θέλει να έρθει πάρα πολύ για να συναντήσει το κοινό της Βόρειας Ελλάδος και όποιους άλλους
1: θέλεις. Ναι. Και 15 Αύγουστος, θα είναι.
0: Και 15 Αύγουστος θα είναι φοβερά.
1: Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την πολύ πολύ ωραία κουβέντα.
1: Και κλείνουμε με Μάνο Χατζηδάκη.
0: Ναι, μαζί με τους Beatles, όπως έλεγα, είναι το α και το ω στη μουσική για μένα. Με καλύπτουν πλήρως, δηλαδή με αυτούς τους δύο θα μπορούσα να ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου και να μην ακούσω τίποτα άλλο.
1: Χρήστος Καριώτης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξανάρθεις κάποια στιγμή να κάνουμε μια ωραία ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Να πούμε για τις απαιτήσεις των καλλιτεχνών αυτά.
1: Όχι, άστα αυτό, δεν νοιάζουμε. Να σου πω, εδώ δεν είναι κλειδαρότυπα. Καλύτερα να κάνουμε για μουσική.
0: Ό,τι θες, για μουσική εννοείται.
1: Για μουσική.
0: Τετράωρο.
1: Μόλις τελειώσει από το φεστιβάλ, θα το έχουμε οργανώσει με ένα πολύ ωραίο τρόπο, θα έρθει να κάνουμε για μουσική.
0: Ό,τι θες.
1: Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Πες μου πως γίνεται, αφού έχεις φύγει.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 12.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Σε όλη την Ελληνική Δημοκρατική Ελλάδα.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι και αυτό είναι δέσμευση. 2 έχει ο Ιούνιος, ο Ιούλιος, το σωτήριον έτος 2026 διανύουμε. Δεν βλέπω να γιορτάζει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, αν έχετε τίποτα γενέθλια ή γιορτάζετε για οποιοδήποτε λόγο, να ευχηθούμε χρόνια πολλά και πάνω απ' όλα να έχετε υγεία. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαβλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας, ακμαίος σήμερα έφεδρος γέροντας, Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία, φραπέ με 7 ζάχαρες. Εν τω μεταξύ έχω καιρό να δω κάτι στερεό, κάτι που να τρώγεται, όχι να πίνεται. Καιρό δεν έχουμε, δεν έχουμε καιρό. Κλείσουμε πάλι τις απειλές. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέρον απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβένιον, που λέει και η πινακίδα εκεί, Δερβένιον έξοδος, στο Δερβένιον, στην Κόρινθο και στο Λουτράκι. Καλημέρα στην Αιτωλό Ακαρνανία, στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο. Διαβάζω συνωστισμός ονομάτων για υποψήφιοι βουλευτές στην Αιτωλό Ακαρνανία. Συνωστισμός. Αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, διάκη. Όχι, αυτοί δεν πάνε. Εντάξει, μέχρι εκεί. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα που για σας που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάμα του σίδερο στη μέση για τσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300 τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη 261-0-205-205. Εκεί ακούει. Ακούει στο 18300 βεβαίως το μεταψήφιο, αλλά ακούει και βλέπει και στην εφαρμογή. Παιδιά, στην εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ. Καλημέρα στους ταξιτζίδες της πόλεως της Αγίας, των Πατρών Πόλεως. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια, ιδιαίτερη καλημέρα φυσικά στους ταξιτζίδες του ραδιοταξί 18300. Καλημέρα στους φίλους μας τους αρχοντοκομμουνιστές. Στο κόκκινο δημαρχείο των Μικρό Περισσό. Σε λίγο στην πλατεία Γεωργίου θα βοσκάνε τα πρόβατα γιατί έχουν φυτρώσει τα χορτάρια. Τι τα θέλετε τα παρτέρια αφού δεν μπορείτε να τα συντηρήσετε? Τι θέλετε και φτιάχνετε αφού μετά γίνονται ζούγκλες? Χάνουν την ουσία, χάνουν την αξία τους τα έργα αυτά. Γιατί το κάνετε αυτό? Θα μου πεις τι να κάνουμε, να μην φτιάξουμε και λίγο έτσι για να γράψουμε και κάτι? Ναι, ωραία, το γράψες, το φτιάξες, το γράψες, συντήρησέ το. Είναι πολύ πιο δύσκολο να το συντηρήσεις παρά να το κατασκευάσεις. Την καλημέρα μου σε επαγγελματίες και κατοίκους πέριξ της πλατείας Όλγας. Αν δεν χτίσετε τη γυναίκα του εργολάβου, πλατεία δεν θα δείτε. Το γιοφύρι της Άρτας. Λοιπόν, καλημέρα και στους οδηγούς. Δεν τρέχουμε στους δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνοι αναβάτες. Ευβίας 250 θα πάμε για να φορτώσουμε καύσιμο στα οχήματά μας. Είναι ένα βενζινάδικο εκεί με σήμα ΕΚΟ. Αυτό είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, αλλά μπαίνουμε όλοι μέσα όλα τα οχήματα για να βάλουμε καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Αλλά το κυριότερο είναι ότι οι αντλίες του είναι σφραγισμένες, ελεγμένες, πιστοποιημένες. Δεν υπάρχουν περίεργα λογισμικά μέσα γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. Οι επαγγελματίες όμως προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας. Θα το δείτε αυτό, θα το διαπιστώσετε. Μόλις βάλετε εκεί το καύσιμο, μόλις βάλετε τη βενζίνη σας ή το πετρέλαιό σας το καύσιμο, εν πάση περιπτώσει εκεί, ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ και το δείχνει ο δείχτης, τίποτα άλλο. Ευβίας 2,50 λοιπόν, μέχρι τα φανάρια της ΓΛΑΦ που θέλετε 50 μέτρα ακόμα. Δεξιά θα το δείτε, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
1: Είμαι αρκετά μεγαλύτερος στον κύριο Ρωμανό, θέλω να του δώσω μια συμβουλή δημόσια.
3: Δεν θέλω καμία συμβουλή, δεν θέλω. Θα απαντήσει στον κύριο Ρωμανό. Δεν θέλω καμία συμβουλή, συμβουλές αλλού.
1: Εντάξει, να τον πω λίγο χωρίς συμβουλή. Να δίνετε εξετάσεις στους πολιτικούς σας προϊστάμενους με αυτόν τον τρόπο, να πάτε να δώσετε αλλού. Όχι σε εμάς. Εντάξει, επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε.
3: Το στυλάκι αυτό αλλού!
1: Μην
3: εντάξει,
1: το
3: εμένα λέγανε δολοφόνο, πέντε λέγανε σένα! Εμένα λέγανε δολοφόνο!
1: Μου μιλάς στον ελληνικό!
3: Σου μιλάω στον ελληνικό, γιατί εμένα λέγανε δολοφόνο!
1: Να μην μου μιλάς στον ελληνικό!
3: Εντάξει, εμένα λέγανε δολοφόνο!
1: Είσαι αγενής!
3: Εσύ να μας
1: δεν έχεις μάθει οικογένειά μας, να είσαι ευγενικός!
3: Να
1: δεν έχεις μάθει οικογένειά σου, είσαι ευγενικός!
3: Μια χαρά με έχει μάθει οικογένειά μου!
1: Εδώ δεν θα
3: πουλάω τα μπουκά!
1: Να πας στην Ανίτα Πάγια να πουλάς τα μπουκά που σου.
0: Καιρό είχαμε να δούμε και να ακούσουμε έναν πανελίσιο καυγά έτσι έντονο με έτσι, Μαργαρίτης από το Πασόκ και Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία, Ρωμανός και Μαργαρίτης. Ήταν ωραίο έτσι αυτό το πανελίσιος καυγάς καλός. Κάρνα, η μεγάλη πατρινή εταιρεία είναι μαζί μας και είναι η πρότασή μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας ποικιλίας φρεσκάδας. Πολύ καλές τιμές, δυνατότερες προσφορές. Ένα κατάστημα είναι κοντά σας. Αυτό είναι σίγουρο. Τα λέω όλα και επιλέξτε ποιο είναι στην εμβέλειά σας. Δημοκρατίας 73 στην Νοβριά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
4: Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας έχει δικαιωθεί σε 100 σημεία και μου λέτε τώρα μια περίπτωση.
5: Έχει δικαιωθεί σε 100.
4: Ακόμα
5: και αν υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι έκλεισε τις τράπεζες, έφερε το τρίτο μνημόνιο.
4: Οι τράπεζες, κύριε Ζαχαρέ, όπως ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας μας εξήγησε πολύ αναλυτικά, νομίζω, ναι, είχαν κλείσει όταν είχαν βγάλει οι πάντες τα χρήματά τους στο εξωτερικό.
5: Επειδή φοβόντουσαν τον Τσίπρα.
4: Στη Σαμαρά. Οι τράπεζες δεν υπήρχαν όταν τις έκλεισε. Ο κύριος Τσίπρας τις έκλεισε για να τις σώσει. Δεν τις έκλεισε για να τις κλείσει.
0: Θα πεθάνω, δεν μπορώ. Ακούμε απίστευτα πράγματα από τον κύριο. Ο κύριος Μιλόπουλος είναι αυτός, Μιλόπουλος λέγεται, του νέου σχηματισμού του πολιτικού του Τσίπρα. Ακούμε απίστευτα πράγματα από ανθρώπους οι οποίοι πρωτοεμφανίζονται, όχι όλοι, ο κύριος Μιλόπουλος είναι γνωστός στα κανάλια, αλλά και από άλλους που πρωτοεμφανίζονται. Ακούμε απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Τις έκλεισε τις τράπεζες για να τις σώσει ρε, εσύ. Για να τη... Και δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις και τον κατηγορούσες τον άνθρωπο. Ότι έπαιρνε 60 ευρώ την ημέρα για να σώσει τις τράπεζες. Για να σώσετε τα μάτια σας, εμείς προτείνουμε Καραμούζη. Είναι το κορυφαίο κατάστημα οπτικών, έχει παράδοση ετών και τεράστια εμπειρία, έχει γυαλιά ηλίου από τις μεγαλύτερες εταιρείες, είναι σε εκπληκτικές τιμές, μπορείτε να ορμήσετε κυριολεκτικά. Επίσης έχει τεράστια εμπειρία στους πολυεστιακούς φακούς και δυνατότητα δωρεάν επίδειξη για τον πελάτη, γιατί ο πολυεστιακός μπορεί να είναι πολύ πρακτικός, δεν κάνει για όλους, το λέω αυτό. Κάνετε την επίδειξη ο Γιάννης, κάνετε τη δοκιμή σας και τα βλέπετε όλα τα πράγματα πριν παραγγείλετε, γιατί τα οπτικά Καραμούζης είναι δίπλα μας με φροντίδα και εκπληκτικές τιμές. Με ζώνος 92 στην πλατεία Γεωργίου, εκεί στα χόρτα από πίσω. Στην πλατεία Γεωργίου, στο καρακέντρο της Πάτρας. Με ζώνος 92, ο Καραμούζης για τα μάτια μας μόνο.
6: Σαφώς και λέω ότι πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα,
0: ναι,
6: και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκάτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει και να αφήσει να οδηγήσουμε αυτοί που θέλουμε
0: να
6: και
0: οδηγήσετε
6: μπορούμε.
7: Δηλώνετε παρόν, κύριε Πολάκη, δηλώνετε παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Δήλωσα ποτέ απόν.
0: Ναι. Διεκδικεί την ηγεσία του ό,τι απέμεινε ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να εκπαραθυρώσει το Φάμελο. Έχει φύγει ο Φάμελος και δεν το ξέρει ο Κακομοίρης. Να μου προχτές έλεγε, κάτσε βάλτε το τώρα, έλεγε τη θέση του για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, για το που θα βρει τα λεφτά. Όχι, όχι, και εσύ θέλεις να τον διώξεις. Κάτσε μισό λεπτό.
8: Η 13η σύνταξη γνωρίζω, γιατί και αυτό το έχουμε προτείνει. Έχουμε καταθέσει τροπολογία γι' αυτό, ότι έχει ρακώσεις τάξεις του 1,8 δισεκατομμυρίου. Mm-hmm. Θα πει κάποιος να είναι μόνιμο ή έκτακτο, εγώ λέω να είναι μόνιμο μέτρο. Άρα χρειάζεται μόνιμα έσοδα. Μόνιμα έσοδα. Από πού θα τα βρούμε. Από πού θα τα βρούμε. ΕΗ είχε 2 δισεκατομμύρια κέρδη προφόρων το 2025. Οι 4 συστημικές τράπεζες δίνουν 2,8 δισεκατομμύρια μέρισμα στους μετόχους τους το 2025. Η Εθνική, με μεγαλύτερο μέτοχο το ελληνικό κράτος, δίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τα οποία είναι αφέμαξη από την αγορά και από την κοινωνία. και τα δηληστήρια είχαν 700 εκατομμύρια υπερκέρδη, όχι κέρδη, το 2025. Από εδώ λοιπόν θα βγουν τα λεφτά.
0: Ο άνθρωπος έχει πρόγραμμα. Τα έχει κοστολογήσει, τα έχει όλα. Γιατί θέλετε να τον σουτάρετε? Γιατί θέλετε να τον πετάξετε? Γιατί θέλετε να τον τζάσετε? Προχτές τα έλεγε. Βγαίνει την άλλη μέρα ο Πολάκης και λέει: εγώ έρχομαι, φύγε εσύ, να έρθω εγώ. Τι γίνονται αυτά? Γίνονται. Τι λες, γίνονται. Στις τέσσερις εποχές γίνεται πάντως, γιατί είναι ιδιαίτερος χώρος για το γεύμα ή το δείπνο σας. Είναι η επιλογή σας και θα είναι η επιλογή σας και το καλοκαίρι. Τέσσερις εποχές με υπέροχο εξωτερικό χώρο, γευστικές δημιουργίες, με αγνά φρέσκα υλικά, μαγειρεμένα με μεράκι, φιλική ατμόσφαιρα στις τέσσερις εποχές φυσικά. Καλά, άψογη εξυπηρέτηση δεν το συζητάμε και μια κουζίνα που μυρίζει Ελλάδα στη Σόμερσετ 65 στο Ρίο. Οι τέσσερις εποχές έχουν τηλέφωνο έτσι για να κανονίσετε τον ταραβέρι σας, 261-0-910-950. Τα της Θεσσαλονίκης τα ξέρουμε. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναδούμε λίγο την αποτελεσματικότητα του Χρυσοχοΐδη την τελευταία διετία. Θα δούμε γενικώς, να μην τα ακούμε συνέχεια. Στα Πετράλωνα τα ξέρετε, έχουν βήξει τα κανάλια. Εμείς θα πάμε λίγο προτοπικά όπως το συνηθίζουμε. Αλλά δεν μπορώ, δεν μπορώ, γιατί έχω κάνει και δύο συνεντεύξεις μαζί του. Τη μία την κάναμε μαζί με τον κύριο Γκίτζε εδώ στο Αχάια, ζωντανή. Να μην πω για τον Βασίλη Λεβέντη που έφυγε στα 75 του. Άρρωστος εδώ και λίγο καιρό. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν ένας γραφικός τύπος ενός τοπικού καναλιού που εξελίχθηκε σε περιθωριακό πολιτικό και αρχηγό κοινοβουλευτικού κόμματος, με τις απόψεις του τα τελευταία χρόνια να συζητούνται και να ξεχωρίζουν. Από το Πολυτεχνείο ήταν πολιτικός μηχανικός ο Βασίλης Λεβέντης, είχε κάνει πολύ μεγάλες κατασκευές στο κέντρο της Αθήνας. Από το Πολυτεχνείο και από ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, παρακαλώ, στο πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα το 1984, στη Νέα Δημοκρατία το 1989 πέρασε και από εκεί και μετά πήγε και έφτιαξε την Ένωση Κεντρών μαζί με το κανάλι 67, όπου έδινε ρέστα, το θυμάσαι, ρέστα, μιλάμε για πίτσες, για κοκακόλες, για τηλέφωνα διάφορα, έδινε ρέστα. Το 2015 η Ένωση Κεντρών πέτυχε την είσοδό της στη Βουλή, όπως και ο ίδιος, 23 χρόνια μετά την ίδρυση του κόμματος. Φώναζε 23 χρόνια βάλτε με στη Βουλή και πήρε ποσοστό 3,43% με 9 παρακαλώ βουλευτές. Με 9 βουλευτές. Έφυγε λοιπόν ο Βασίλης Λεβέντης στα 75 και είναι σίγουρο ότι θα τον μνημονεύουμε για πολλά χρόνια ακόμη και καμιά φορά θα λέμε και για τις απόψεις του, για σωστούς, για λάθος λόγους, για πάρα πολλά. Έχουμε βρει ένα κομμάτι από μία αντιπαράθεση στη Βουλή που είναι χαρακτηριστικό της πορείας του της κοινοβουλευτικής.
9: Πάντως, ειλικρινά, σε αυτή την αίθουσα καθόμαστε, δεν είναι και 300 γιατί λείπουν ορισμένοι άνθρωποι, και συζητάμε πώς με λιγότερα λεφτά θα παίρνετε τις ίδιες συντάξεις. Είστε ζογκλέρο. Είστε πραγματικά ταχυδακτηρούργοι. Αν το καταφέρετε αυτό, θα υποκληθώ ενώπιον σας. Όμως το ξύλο να δω ποιος θα φάει. Το ξύλο να δω ποιος θα το φάει. Λέτε μετά για την απλή αναλογική, για να πούμε λίγο. Λέτε ότι θέλετε ένα αναλογικότερο σύστημα. Ο Πλακιωτάκης τουλάχιστον εξηγήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, λέει: είμαι δεξιός, είμαι καπιταλιστής και θέλω ενισχυμένη. Εντάξει, είπε, εμείς θέλουμε σταθερές κυβερνήσεις. Αυτό εννοούσε ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να πει είμαι καπιταλιστής και είμαι. Είπε, η παράταξή μας θέλει ενισχυμένη. Την απλή την αναθεματίζει η Νέα Δημοκρατία. Εσείς που είστε αριστεροί και παλεύατε για την απλή αναλογική πάντα, γιατί δεν την κάνετε? Και ζητάτε ψήφο από κόμματα σαν την Ένωση Κεντρών, αν δεν την κάνετε? Εγώ δεν είμαι Φλωράκης. Να ξέρετε ότι ο Φλωράκης το 89 πήγε με το Μητσοτάκη και αντί να θέσει θέμα για την απλή αναλογική, πήρανε συντάξεις εθνικής αντίστασης δικής του. Με αυτόν τον τρόπο πληρώθηκε το ΚΚΕ. Εντάξει, είμαι λαγός εγώ του Τσίπρα. Το είπατε ότι είμαι λαγός. Εσείς γίνατε λαγοί το 89. Το 89 γίνατε λαγοί. Σε παρακαλώ, όταν γίνω εγώ να μου το πείτε. όταν γίνω να το πείτε. Εσείς όμως κάνατε κυβέρνηση κουκουέ εσωτερικού, εσείς και ο Μητσοτάκης. Και φάγατε και ντολμαδάκα στη Μαρίκα τη συγχωρεμένη. Σε παρακαλώ τώρα. Ποιος θα είναι ο λαγός, θα το δούμε. Το 89, έτσι με κραυγές θα επιβληθείτε. Α, εντάξει, εντάξει, ξέρω. Δεν πειράζει, δεν συζητάμε, δεν συζητάμε μαζί σας. Να είστε καλά, ναι, ναι. Γι' αυτό ανεβαίνετε συνέχεια σε δύναμη. Γι' αυτό ανεβαίνετε. 40 χρόνια ανεβαίνετε σε δύναμη εσείς στο ΚΚΕ. Γιατί είστε εκτός τόπου και χρόνου. Εσείς δεν έχετε καταλάβει ότι έπεσε ο κομμουνισμός. Εσείς θέλετε να τον να ξαναγυρίσουμε στον κομμουνισμό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κραυγάστε, εντάξει. Είναι ευπρεπές. Εμείς κραυγάσαμε όταν μίλησε ο Κουτσούμπας. Όταν μίλησε ο Κουτσούμπας, εμείς κραυγάσαμε. Όχι, οι κραυγές, ξέρετε, είναι δείγμα αδυναμίας οι κραυγές. Είναι δείγμα αδυναμίας.
0: Αυτός ήταν ο Βασίλης Λεβέντης. Πάμε κατευθείαν στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο του 18300, να δούμε πώς ξύπνησε η Αιγία των Πατρών πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας, από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Λοιπόν, η Γεωργία Ολυμπίου στο ύψος της πλατείας Βουδ είναι κλειστή λόγω έργων. Η Σολομού από Ελευθερίου Βενιζέλου προς τα μέσα έχει μία λωρίδα, γίνονται έργα, υπάρχουν δυσκολίες κίνησης. Η Εθνική με φορά προς Ρίο έχει αυξημένη ροή κίνησης. Η Παρθενάκου είναι κλειστή, η Αγίου Ανδρέου είναι και αυτή έτσι φορτωμένη. Η Κωνσταντινούπολης από το πρωί είναι δίπλο παρκαρισμένη.
0: Εκεί έχουμε τη Λαϊκή εκεί, έτσι.
10: Ναι, ναι, και γίνεται μποντιλιάρισμα.
0: Κακομοίρας γίνεται, της κακομοίρας.
10: Ναι, ναι, ακριβώς όπως το είπατε. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Και εκεί ακροτηρίου Ελευθερίου Βενιζέλου στο Φανάρι έχει αυξημένη κίνηση. Τα γνωστά.
0: Μάλιστα. Καλημέρα σας, καλή βάρδια.
10: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σας, ευχαριστώ.
9: Θεωρείτε τίμιο να ονομάζομαι αρχηγός της Ένωσης Κεντρών και να δώσω ψήφο στο Μητσοτάκη? Να αποθάνω, αλλά να μην δω τέτοιο έσχος.
0: Ο σύντροφος Γκύρης θα μας πάει σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με θεματάκι από αυτά που καίνε. Που καίνε όχι μόνο εμάς, που μας καίνε έτσι κι αλλιώς, αλλά καίνε και την κυβέρνηση που δεν βλέπω και αποτέλεσμα.
9: Θα μου επιτρέψει ένα διάλειμμα για ανωτέρα βία.
11: Πού είναι, πάει για πίστα του.
12: Ηθική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
13: Sky 89,4. Κατάστημα. Κατάστημα.
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
18: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
19: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
20: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
21: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
20: Μα
21: γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
20: Και κάμπολο.
21: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
19: Έξοδος 33.
21: Και στο relos.gr.
22: ...24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 89,4.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αν ο λαός με τάξει να μείνω απ' έξω, θα το σεβαστώ. Αλλά πού θα βρει λεβέντη, πού θα βρει θηρίο ο λαός? Δίνω λοιπόν μια προσωπική υπόσχεση στον εαυτό μου πρώτα, ότι θα μετρήσουμε τι έχει κοπεί από τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα, είτε σε μισθό είτε σε σύνταξη. Και με το πρώτο που η χώρα θα μπορέσει, θα επιστρέψουμε τα χρήματα.
4: Ωραίες εποχές. Δύο ηλικιωμένοι εδώ στην περιοχή μας πήγαν στην αστυνομία και κατήγγειλαν πως έπεσαν θύματα απάτης, γιατί εμφανίστηκαν κάτι τύποι ως λογιστές και τους έπεισαν να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα. Τους υποσχέθηκαν αμύθιτα κέρδη. Τους είπαν ότι όσα βάζετε, τόσα περισσότερα θα παίρνετε. Τους είπαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε πλούσιος από τις επενδύσεις σε κρυπτονόμισμα. Και αυτοί το πίστεψαν. Κυρίες και κύριοι, χάσανε 500.000 ευρώ. Τα δύο γερόντια από την Πάτρα διέθεσαν στους απατεώνες που εμφανίστηκαν σαν λογιστές και τους έπεισαν ότι με τα κρυπτονομίσματα θα κονομήσουν χοντρά όπως κονόμησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχασαν 500.000 ευρώ. Πώς το λέγει ο Χίος, πάρτε τα εκλογικά βιβλιάρια από τους γέρους και κλείστε τους μέσα. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Αν έχετε ηλικιωμένους, δεν είναι, δηλαδή είναι ανάγκη να τους προστατεύσετε, να μην έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους πράγματα. 500.000 ευρώ και οι δύο ηλικιωμένοι χάσανε από δύο απατεώνες. Τώρα τι να κάνει η αστυνομία και τι να βρει? Ας ελπίσουμε ότι κάτι άκρη θα βρεθεί. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Αυτά που είπαμε πριν, ότι θα ασχοληθούμε με θέμα που καίει. Δεν ξέρω αν έχετε δει τι γίνεται, αλλά βγήκε το Ευρωβαρόμετρο που έδωσε στη δημοσιότητα την έρευνά του. Ο πληθωρισμός, η αύξηση τιμών και το κόστος ζωής είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για την Ελλάδα, για τους Έλληνες, οι οποίοι ανησυχούν κυρίως για αυτά. Κυρίως για αυτά. Δεν έχουμε καμία σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, που το 75% θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει σταθερότητα σε έναν ταραγμένο κόσμο. Αλλά εμείς ως Έλληνες έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την οικονομία μας, με την ακρίβεια, με τον πληθωρισμό. Ο κ. Απόστολος Ραυτόπουλος είναι στο τηλέφωνο, πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Αλωτών, γιατί θέλω να συζητήσω μαζί του σήμερα και να πάω παραπέρα το πράγμα. Διότι η ακρίβεια, κυρίες και κύριοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, το μίνι μάρκετ, το μπακάλικο. Δεν είναι μόνο το ότι πας να φας και άμα δεν έχεις 25-30 ευρώ στην ξεφτύλα, στην τσέπη το άτομο, δεν τρως έξω, δεν μπορείς να απολαύσεις λίγο θάλασσα, αυτό που λέγει το τραγούδι. Αλλά θα το πάμε και παραπέρα. Υπηρεσίες ζητάνε ό,τι θέλουν. Μπογιατζίδες, σιλουργοί, συνεργοί αυτοκινήτων, γιατροί, ό,τι θέλει ο καθένας ζητάει, και αυτό όλο το μείγμα εντείνει την ακρίβεια. Κύριε Ραυτόπουλε, καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα, κύριε Ξανάλατε. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Διαβάσατε το Ευρωβαρόμετρο.
5: Το Ευρωβαρόμετρο για άλλη μια φορά, κύριε Ξανάλατε, αυτό το οποίο μας δείχνει είναι ότι φιγουράρουμε στην πρώτη πεντάδα του πληθωρισμού. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τρέχει σε ποσοστό 2,8% από 3,2% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Στη χώρα μας με 3,9%. Αυτό το οποίο βλέπουμε για άλλη μια φορά είναι ότι βρισκόμαστε στις υψηλές θέσεις του πληθωρισμού ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν χαμηλότερο πληθωρισμό από εμάς, εκτός από την Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο και τη Λιθουανία.
4: Ναι, μάλιστα. Εδώ λέει ότι ένα ερώτημα, ας πούμε, σε ποιους από τους παρακάτω τομείς θα μπορούσαν κάποιες αλλαγές να βελτιώσουν τη θέση σας. Και λέει, το νούμερο ένα είναι η οικονομική κατάσταση και η ικανότητα κάλυψης των καθημερινών εξόδων. Και μετά έρχεται η υγειονομική περίθαλψη. Και μετά έρχεται η σωματική και η ψυχική υγεία. Μας έχει φάει το άγχος. Εδώ είναι το θέμα. Και κατόπιν όλα τα υπόλοιπα.
5: Αυτό είναι η πραγματικότητα, κύριε Ξανάλατε, γιατί βλέπουμε ότι τη στιγμή την οποία βρισκόμαστε στον πάτο της αγοραστικής δύναμης ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρισκόμαστε στην τελευταία θέση. Αυτό το οποίο σώζει, πέρα από αυτά τα οποία πρέπει και έπρεπε ήδη να έχουν γίνει, όπως για παράδειγμα ο ελεκτικός μηχανισμός από την πηγή μέχρι το ράφι, είτε αυτές είναι πολυεθνικές είτε ελληνικές βιομηχανίες, πόσο τιμολογούν τα προϊόντα, ποια είναι η πορεία, η κατάσταση των προϊόντων, οι πρώτες ύλες, η αγορά και πώς φτάνουν να διαμορφώνονται οι τιμές στο ράφι. Εκτός από αυτό, εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνει εχθές, όχι σήμερα, εχθές η κυβέρνηση, είναι η αύξηση του μισθού τόσο των εργαζομένων όσο και των συνταξιούχων. Γιατί βλέπουμε πλέον ότι μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, όλο και λιγότερα χρήματα έχουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες μας και ιδίως τις βιωτικές μας ανάγκες. Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο οι βιωτικές ανάγκες, είναι η ενέργεια, είναι οι υπηρεσίες, είναι πάρα πολλά πράγματα και υπηρεσίες, οι οποίες βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή αναβάλλοντας σοβαρά θέματα τα οποία έχουμε για το νοικοκυριό μας λόγω της έλλειψης χρημάτων.
4: Να πούμε επίσης, και θέλω να το πάμε λίγο ανάποδα σήμερα. Συζητάμε κάθε φορά και βεβαίως η έναρξη της κουβέντας έχει να κάνει με τις τιμές των αγαθών, το σούπερ μάρκετ, ήδη τα πρώτης ανάγκης κτλ. Θα το πάω ανάποδα σήμερα. Διότι δεν είναι η ζωή μόνο σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ. Έτσι. Η ζωή είναι και άλλα πράγματα. Γιατί το Ευρωβαρόμετρο, για παράδειγμα, λέει ότι το 83% των Ευρωπαίων, εκτός Ελλάδος μιλάω, των υπολείπων χωρών, θεωρεί πως έχει μια καλή ποιότητα ζωής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα όμως, αυτό το ποσοστό που δηλώνει ικανοποιημένο από την ποιότητα ζωής του είναι 63%, δηλαδή το 40% σχεδόν είναι κακή ποιότητα ζωής. Η κακή ποιότητα ζωής δεν είναι μόνο το φαΐ, να μπορείς να τρως τα αγαθά, να έχεις τα αγαθά που πρέπει στο τραπέζι σου, τα βασικά τουλάχιστον, πάει στον άνεμο δηλαδή. Αλλά είναι ένα γενικότερο πλέγμα. Είναι και οι υπηρεσίες, δηλαδή κάτι σου χαλάει στο σπίτι. Φωνάει στον υδραυλικό, σου παίρνει το σκάλπ. Κάτι σου χαλάει, φωνάει στον ξυλουργό, φωνάει στον μπογιατζή. Πα στο αυτοκινητάκι σου, το αυτοκινητάκι σου και όχι τίποτα καινούργια αυτοκίνητα που έχουμε δει που έχουν γεμίσει με leasing οι πάντες. Μην τους βλέπετε, να κάνω μια παρένθεση, μην τους βλέπετε, τα χρωστάνε. 5, 6, 7, 10, 1 χιλιάρικο το μήνα, 7 εκατοστάρια.
5: Ενίκιο πληρώνουν.
4: Ενίκιο πλέον. Και στο τέλος θα πουλάνε γιατί δεν έχουν και αυτοκίνητο. Πάμε, κλείνουμε. Πάει λοιπόν το αυτοκινητάκι σου το οποίο θες να το συντηρήσεις για να σε βγάλει. Για να σε βγάλει, να κάνεις τη δουλειά σου. Έτσι. Και σου παίρνει το σκάλπ στο συνεργείο. Δηλαδή ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Καλά, στους γιατρούς δεν το συζητάμε. Σου ζητάει ό,τι θέλει. Δεν έχεις καμία απολαβή σε απόδειξη. Γιατί εκεί υπάρχει ταραβέρι. Έτσι. Και αυτό όλο το πλέγμα δεν είναι φτώχεια. Τι είναι, δεν είναι πρόβλημα επιβίωσης.
5: Αυτό είναι φτώχεια, κύριε Ξανάλατε, και εκείνο το οποίο έχουμε δει εμείς με μία έρευνα η οποία έχουμε κάνει είναι ότι οι ιδιοκτήτες ογιοταχοί, εκείνο το οποίο κάνουν είναι να προσέχουν τα απολύτως απαραίτητα. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα φρένα. Πάνε στο συνεργείο, ακούνε το θόρυβο που κάνουν οι δισκόπλακες στα τακάκια που έχουν φαγωθεί, άλλαξέ μου τα φρένα. Τελεία. Δεν, όχι, κάνε μου σέρβις, όχι, άλλαξέ μου μπουζί, όχι, άλλαξέ μου λάδια, όχι, άλλαξέ μου, κάνε μου ένα σέρβις, δες. Την ευθυγράμμιση, κάνε ζυγοστάθμιση, κάνε αλλαγή λαβιών, κάνε τι χρειάζεται τα μάξι. Όχι. Εκείνο το οποίο κάνουν, αυτό μας δείχνει η συντηρητική πλειοψηφία της έρευνας, ότι κάνουν τα απολύτως απαραίτητα για να μπορέσουν να κινηθεί με ασφάλεια το αυτοκίνητό τους.
4: Τα βασικά δηλαδή. Κρατάνε τα λάστιχα 6-7 χρόνια.
5: Τα βασικά. Τα απολύτως βασικά.
4: Κρατάνε τα λάστιχα 5 και πάνω χρόνια. 6-7. Πάνε και παίρνουν μεταχειρισμένα. Πήγα και έφτιαξα τα λάστιχα και ρώταγα τα παιδιά και τους φίλους μου. Ρε παιδιά, τι γίνεται, μου λέει, πάει το μεταχειρισμένο στεφάνι. Δηλαδή, ή αλλάζουν τα 2 από τα 4. Συνήθως τα μπροστά. Αφήνουν τα πίσω. Ναι, συνήθως τα μπροστά. Αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε και τις υπηρεσίες. Έχει φωνάξει κανένας μπογιατζής στο σπίτι να δει τι ακριβώς θα του ζητήσει.
5: Αυτό ήθελα να πω, κύριε Ξανάλατε, γιατί προσέξτε τι γίνεται. Φωνάζεις με έναν ελαιοχρωματιστή να έρθει να σου φτιάξει το σπίτι και σου λέει με απόδειξη, παράδειγμα, έτσι, τυχαία τα νούμερα. Με απόδειξη, απόδειξη 1000, χωρίς απόδειξη 200. Τι θα επιλέξει ο καταναλωτής. Τι θα επιλέξει.
4: Εννοείται.
5: Και πάλι να σου αλλάξει μία μπρίζα. Και σου λέει με απόδειξη 100 χωρίς απόδειξη 20. Τι θα επιλέξει ο καταναλωτής.
4: Και επίσης και χωρίς απόδειξη βλέπεις ότι δουλεύει 2 ώρες, 3, ξέρω εγώ, κάνει ένα μερεμέτι και σου παίρνει πολύ περισσότερα από αυτά που άξιζε η δουλειά του. Χωρίς απόδειξη. Δηλαδή έχουν ακριβήνει υπηρεσίες πάρα πολύ.
5: Και όχι μόνο. Και δεν... το βλέπουμε,
4: αυτό
5: το
4: όλο το πλέγμα στο... είναι το πρόβλημά μας.
5: Το βλέπουμε, κύριε Ξανάλτη, και στον πρωτογενή τομέα. Και δέστε τι θα γίνει τώρα που ήδη έχουν ξεκινήσει πάρα πολλοί άνθρωποι, ιδίως στην Πελοπόννησο, Καλαμάτα, Μάνη, Μεσσηνία, τα πάντα σε όλες τις περιοχές. Και όχι μόνο. Χαλκιδική, Καβάλα, όσον αφορά το θέμα της ελιάς. Πολλοί μας λένε ότι θα αφήσουν τις ελιές απάνω, δεν θα τις μαζέψουν. Γιατί? Γιατί από τη μία μεριά το κόστος για να τις μαζέψεις είναι δυσβάστακτο, πάει 70-30, 70 υπέρ του κόστους και 30 που θα πάρει ο ιδιοκτήτης των ελαιοδέντρων, αλλά μετά αυτό το οποίο θα πάρει και από το ελαιοτριβείο τελικά θα γίνει, θα τίνει να πάρει το 15% της αξίας της ελιάς της οποίας θα μαζέψει. Αλλά το κόστος καλλιέργειας είναι δυσβάστατο με τα φυτοφάρμακα, με τα λοιπάσματα, με τα ραντίσματα, με όλα αυτά τα οποία χρειάζονται για να γίνουν, για να μαζέψει τις ελιές. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπαίνουν και μέσα. Οπότε σου λέει, ας τις ελιές εκεί πέρα. Τη στιγμή την οποία και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, κύριε Ξανάλατε, αν μου επιτρέπετε, ότι εκείνο το οποίο γίνεται είναι αθρώες εισαγωγές ελαιολάδου, το οποίο γίνεται και παράνομες ελληνοποιήσεις, το βαφτίζουν ελληνικό.
4: Εγώ ήμουνα σε ένα καφέ προημερών και δίπλα μου ήταν 4-5 άνθρωποι οι οποίοι φαινόταν ότι ήταν περαστικοί από την περιοχή εκεί, ήταν από περιοχή της Αχαΐας με ελιές, με λιοστάσια, και άκουγα να είναι αποσβολωμένοι σε αυτό που έλεγε ο ένας. Παιδιά, ξεκίνησα να ψάχνω για να έχω και, είχε και κάτι πρώιμες για πρώτη φορά, προσπαθούν να κάνουν αναβάθμιση των καλλιεργειών, αλλά σκοντάφτουν σε άλλα ζητήματα, μόλις τα είπατε. Λοιπόν, ξεκίνησε να κάνει την κουβέντα και του είπανε με μια φωνή 3-4 που ρώτησε, πήρε 3-4 προσφορές, δηλαδή γίνεται και μια καρτελοποίηση της κατάστασης, 100% υπάρχει καρτέλ, έτσι. Δηλαδή δεν έχεις και τον άλλον να πας να ζητήσεις και τον παραπέρα να πας, το ίδιο θα σου πει, 70% θα πάρουνε. 70% θα του μείνει, 30 από το οποίο θα δώσει στο λιοτριβείο, να μου πεις τι θα του μείνει. Και ήταν τόσο πολύ απογοητευμένοι που είχαν φτάσει και οι άλλοι να λένε, μα μήπως πρέπει να τις παρατήσουμε. Αυτό που λέτε.
5: Θα προσθέσω κάτι σε αυτό που λέτε. 70% συν τα ξύλα ή χωρίς τα ξύλα.
4: Α, εκεί έγινε μια άλλη κουβέντα, έχετε δίκιο που μου το θυμίσατε. Έγινε μια άλλη κουβέντα, γιατί εκεί κάποιοι δηλαδή τον ταραβέρι φεύγει από το 70% και πάει στο αν θα σου μείνουν τα ξύλα ή θα τα πάρουν αυτοί τα ξύλα. Μπα και πάρεις 65 και τα ξύλα αυτή, 70 και να σου μείνουν τα ξύλα. Αυτοί τα παίρνουν, τα πουλάνε.
5: Όταν 200 ευρώ η ελιά,
4: αυτοί τα παίρνουν, τα παίρνουν, τα πουλάνε, έτσι.
5: Κανονικά.
4: Εσύ τι να τα κάνεις, να τα κάψεις το τζάκι, πόσο να κάψεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι υπηρεσίες, τα μεροκάματα και γύρω-γύρω η υπόλοιπη ζωή, πέραν του σούπερ μάρκετ, μιλάμε, έχουμε επικεντρωθεί στο σούπερ μάρκετ και στο φαγητό. Κορυφαίο, δεν το συζητώ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό η ζωή μας, ρε παιδί. Δεν είναι μόνο αυτό. Άμα πας έξω να φας, σε σουβλατζίδικο, γυράδικο να πας, κάτω από 20 ευρώ το άτομο δεν πέφτεις.
5: Έτσι. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι το εξής, και βλέπουμε ότι η εστίαση ιδίως αυτή την εποχή και εδώ και κάποιους μήνες στενάζει. Και το βλέπουμε, προσέξτε, όχι μόνο στα αστικά κέντρα. Το βλέπουμε ιδίως αυτή την περίοδο στις τουριστικές περιοχές, που βλέπουμε ακόμα και οι ξένοι, και δεν μιλάω για αυτούς που είναι με τα βραχιολάκια, με τα all inclusive και τα λοιπά. Αυτοί που είναι, πάρουν και μένουν σε Airbnb ή σε 2-3-4 αστέρων ξενοδοχεία, που δεν βγαίνουν έξω από το ξενοδοχείο για να πάνε να φάνε, παρά μόνο για να πάνε στα σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν τα απαραίτητα τα οποία έχουν προκειμένου, θέλουν, χρειάζονται για να φάνε, προκειμένου να πάντα μαγειρέψουν στα Airbnb ή στα διαμερίσματα τα οποία έχουν νοικιάσει. Και βλέπετε ότι τα τραπεζοκαθίσματα, τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, ιδίως στην νησιωτική Ελλάδα και στις τουριστικές περιοχές, είναι άδεια. Οι μαγαζάτες, οι άνθρωποι κλαίνε. Γιατί αυτό βλέπουμε, και εδώ έρχεται να κολλήσει και η συμφωνία κυρίων, η οποία έγινε.
4: Τι να κάνει αυτό, το είχε κάνει και ο Γιακουμάτος, ο φίλος μου, ο Μάκης, η συμφωνία κυρίων. Ναι, το είχε κάνει. Τι, τον πήρανε φαλάκι, τον δουλεύουνε. Τους δουλεύουνε, δεν το καταλαβαίνουνε, τους δουλεύουνε.
5: Είναι άλλη μια συμφωνία κυρίων. Είναι άλλη μια συμφωνία κυρίων, έτσι.
4: Ναι, τους δουλεύουνε.
5: Αν θέλανε να κάνουν πραγματική συμφωνία, θα έπρεπε και αποκλιμάκωση των τιμών τόσο των ειδών πρώτης ανάγκης, αλλά όσο και των τροφίμων, θα έπρεπε να γίνει από χτες, από την 1η Ιουλίου. Αλλά τι μας λένε, θα μας λένε στη συμφωνία, κύριο, που κάνανε, ότι τους δύο μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης που έχει η χώρα μας, θα διατηρήσουμε τις τιμές στα υψηλά επίπεδα που είναι, που δεν τις διατηρούν, σας το λέω με τα βεβαιότητος, αυξάνονται πολύ περισσότερο. Οπότε αυτό το δίμηνο θα διατηρήσουμε τιμές υψηλές συν μία αύξηση 10-15-20% στα τρόφιμα που θα τα αγοράσουν οι τουρίστες, αλλά και όχι μόνο οι Έλληνες, μας ενδιαφέρει πολύ πρωτίς τι θα αγοράσουν, πόσο λιγότερα προϊόντα θα αγοράσουν, και από το Σεπτέμβριο θα υπάρχει αποκλίμακος. Δηλαδή θα ανεβάσω σήμερα τα προϊόντα 15-20% και το Σεπτέμβριο, που δεν θα γίνει, αλλά θα έρθω να το μειώσω 5%. Και εκείνο τελικά που θέλανε τόσο η βιομηχανία τροφίμων όσο και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ, το καταφέρανε, το πήρανε. Ποιο ήταν αυτό το χειροπιαστό που έχουμε, η κατάργηση του πλαφόρου στο μικρό περιθώριο του κέντρου.
4: Βέβαια. Εντάξει, να το ξαναπώ, όμως τους δουλεύουνε. Έχουν ξαναγίνει συμφωνίες κυρίων, οι οποίες δεν κατέληξαν πουθενά. Τους δουλεύουνε. Ένα και δεύτερο, να πω και το εξής. Από 100 ευρώ που ήταν ένα προϊόν, ενδεικτικά είναι τα νούμερα, πήγε στην πορεία των τελευταίων ετών, έφτασε στα 500. Θα μείνει στα 500 για δύο μήνες. Δηλαδή αυτό είναι επιτυχία που μένει στα ψηλά, στα ρετυρέ.
5: Δεν θα μείνει. Εγώ λέω δεν θα μείνει, κύριε Σαββατοκύριακο.
4: Δεν θα μείνει. Εσείς λέτε ότι θα πάρει
5: και αύξηση. Ήδη το βλέπουμε. Ήδη το βλέπουμε.
4: Να σας πω κάτι. Ναι, ναι.
5: Δύο μέρες από την κατάργηση του πλαφόρ στο μεικτό περιθώριο του κέρδους, βλέπουμε ότι υπάρχουν μικρές ή μεγάλες ή μεσαίες αυξήσεις. Από 1-2 λεπτά μέχρι και 90 λεπτά σε προϊόντα τροφίμων πρώτης ανάγκης. Δεν μιλάω για πολυτέλεια. Δεν μιλάω για είδη πολυτέλειας. Δηλαδή αυτό
4: πες
5: το
4: οποίο σημαίνει
5: το να μην μπορούμε, ως καταναλωτές, ως εργαζόμενοι, ως συνταξιούχοι, να μην μπορούμε να πάρουμε τα τρόφιμα που θέλουμε, που έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε, αυτό πάει πολύ.
4: Πεςτε μου κάτι. Αυτές οι περιβόητες ανεξάρτητες αρχές, γενικώς και για την ακρίβεια ανεξάρτητη αρχή, καλοπληρωμένα στελέχη, πολυτελή γραφεία, ιστορίες, δικαίωμα για να ενεργούν μόνοι τους προς όφελος του καταναλωτή κτλ. Δεν κάνουν τίποτα.
5: Θα θυμίσω το εξής. Το Νοέμβριο του 2025 ψηφίστηκε ο νόμος της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτή και υποκτήρια της αγοράς. Να σας θυμίσω εδώ πέρα λοιπόν, γιατί νομίζω ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου και ξεχνάμε. Να σας θυμίσω ότι μέσα στο νόμο αυτόν υπήρχε η δέσμευση, η τιμή των νοπών προϊόντων από το χωράφι στο ράφι να αναγράφεται η τιμή του χωραφιού και η τιμή του ραφιού. Αυτό με διάφορες δικαιολογίες μέχρι σήμερα Ιούλιος του 2026 μας λένε ότι δεν έχει γίνει εισήγηση από την ανεξάρτητη αρχή προστασίας καταναλωτή το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Προσέξτε τώρα τι λέω. Νοέμβριο του 25 και είμαστε Ιούλιο του 26 και δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος. Ένα, δύο. Η ανεξάρτητη αυτή αρχή που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο, σήμερα που μιλάμε, οργανόγραμμα, οργανισμό δεν έχει. Τρία. Αφού δεν έχει οργανισμό, δεν έχει γίνει και καμία πρόσληψη κατ' επέκταση. Τέσσερα. Αυτή η ανεξάρτητη αρχή έχει μερικές δεκάδες ελεκτές που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, που καλούνται να ελέγξουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας μας. Όποιος αυτό πιστέψει ότι μπορούν να το κάνουν μερικές δεκάδες ελεκτές για όλη τη χώρα, εμένα μου ακούγεται μόνο ως ανέκδοτο, κύριε Ξανάλαφε.
4: Πεςτε μου κάτι άλλο.
5: Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει θέληση να ελέγξουν, ο ελεκτικός μηχανισμός αυτός να ελέγξει την πηγή, δηλαδή να ελέγξει την πολυεθνική εταιρεία βιομηχανία, να ελέγξει την ελληνική βιομηχανία, να ελέγξει τον παραγωγό, το χωράφι, να μην φεύγουν εδώ πέρα. Μας λένε ότι τρεις φορές έχουν ψηφιστεί νόμοι. Ότι δεν μπορεί να φεύγει προϊόν από το χωράφι χωρίς ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Δεν μπορεί να φεύγει προϊόν από το χωράφι χωρίς ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής. Δέστε στην Πελοπόννησο, στην Ηλία, αυτή τη στιγμή που είναι τα καρπούζια, τα πεπόνια κτλ. Και όχι μόνο στην Έντεσα, στην Πέλα, στην Ηματία, τα κεράσια, τα Βερίκοκα, τα Ροδάκινα. Δέστε να δείτε πόσα προϊόντα φεύγουν με ανοιχτή τιμή. Χωρίς δελτίο. Χωρίς ηλεκτρονικό τιμολόγιο και χωρίς δελτία αποστολής. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι παραγωγοί. Ότι μας τα παίρνουν οι έμποροι τα προϊόντα μας και θα μας τα τιμολογήσουν όταν τα πουλήσουν. Θα μας δώσουν αυτό το οποίο ανάλογα με την πόλη στην οποία θα κάνουν το προϊόντα. Πού είναι,
4: πείστε μου κάτι άλλο.
5: Η νομία υπάρχει, όλοι οι νομοί υπάρχουν. Γιατί δεν εφαρμόζονται.
4: Ναι, ναι.
5: Και τι είναι αυτό που μας λένε και μας παραδικαίζουν κάθε μέρα με συμφωνίες κυρίων. Να θυμίσω την προηγούμενη συμφωνία με τους χίλιους κωδικούς. Με τα τσιμπιδάκια και τις ψεύτες και τις βαρύδες και τα ρίγια και τις καβουροδακάνες και τα πικάλ και τις εσφωνήσρες. Γιατί συμφωνία κυρίων.
4: Πέστε μου κάτι άλλο. Πέστε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Πόσο δυνατότητα έχει η κυβέρνηση, πόση δυνατότητα έχει. Μην αρχίσουμε τώρα από τους κυβερνητικούς και από τους άλλους, καλά η αντιπολίτευση περί άλλων τριβάζει, να λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί κλπ. Βουτάς έναν ο οποίος στη Σουηδία πουλάει το προϊόν το συγκεκριμένο 500 ευρώ και στην Ελλάδα το πουλάει 1000. Και του λες, ρε κερατά, σου απαγορεύω να ξαναλειτουργήσει τη χώρα μου, να ξανακάνει εισαγωγή. Θα φέρω άλλον εισαγωγή που είναι τίμιος. Πιο τίμιος, εν πάση περιπτώσει. Άλλο 500 στη Σουηδία με άλλους μισθούς, άλλο ένα χιλιάρικο το ίδιο προϊόν εδώ. Έχουμε βρει πάρα πολλά τέτοια προϊόντα στην πορεία των όσων έχουν αποκαλυφθεί. Γιατί αυτοί δεν πέφτουν μέσα σε ένα.

0: βάλατε είναι να τιμολογούν στη χώρα μας έως 200% παραπάνω σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προσέξτε, σε μια χώρα με τεράστια υπογεννητικότητα που έχουμε, έτσι που είναι το πρώτο θέμα για μας. Εκεί λοιπόν τι συμβαίνει, λένε οι πολυεθνικοί. Εμείς, σας λέω, μια από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές στον κόσμο, η οποία αγοράζουν, προσέξτε το αυτό, αγοράζουν 2,5 δισεκατομμύρια καταναλωτές την ημέρα τα προϊόντα της ανά τον κόσμο. Δηλαδή, σε μια χώρα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, μας βλέπουν ως μια κουκίδα στο χάρτη. Η συνάντηση, η οποία έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους των πολυεθνικών εταιριών, κύριε Ξανάλατε, τι έφερε, είπαν γιατί τιμολογείτε σε τέτοιες υψηλές τιμές τα προϊόντα σας, σε ερώτηση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η απάντησή τους ήταν: θα τιμολογούμε τα προϊόντα μας τόσο όσο οι καταναλωτές τα αγοράζουν. Και ρωτάω εγώ τώρα, ποιος καταναλωτής είναι αυτός που έχει γεννήσει ή έχει βρέφος ενός μηνών, δύο μηνών, τριών μηνών, έξι μηνών και δεν θα πάρει το βρεφικό γάλα? Ποιος είναι αυτός?
1: Μάλιστα. Αφού δεν έχουμε τα κάκαλα να αρχίσουμε να κλωτσάμε κι εμείς και να απαγορεύουμε ως κράτος, ας πούμε, αυτόνομο, και η κυρία Φοντελάι δεν έχει αξιωθεί να απαντήσει, εντάξει, είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, καλό κουράγιο όλοι, Ρεν. Καλό κουράγιο.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Άιντε, Τζένιβα. Τζένιβάνου για το τέλος. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή δύναμη αύριο την ίδια ώρα. Για χαρά.

0: app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300, βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ΣΑΗ 89,4.
1: Καλή σας ημέρα και σε χείρι καλημέρα. Ακούτε πάντα Sky 89,4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Πλαμή στον αέρα. Είχαμε πριν από λίγο μια πληροφορία ότι ανασύρθηκε τελικά νεκρός ο άνθρωπος εκεί από την Στιβόνιτσα. Θυμίζω ότι είχε γίνει αυτή η ιστορία από χθες, οπότε και είχαν σπεύσει εκεί οι δυνάμεις από την έκτη ΜΑΚ Πάτρας για να ανασύρουν τους δύο που έκαναν εκεί, που κατέβαιναν το φαράγγι κοντά στη Βόνιτσα. Τελικά όμως, είχαμε ένα νεκρό και ο άλλος ανασύρθηκε ζωντανός, τραυματισμένος όμως, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στο σημείο βρίσκεται ο Χρήστος Στρατουλάκος από τον Sky, θα τον έχουμε σε λίγο ελπίζω στη γραμμή. Είναι και δύσκολη επικοινωνία, γιατί μίλησα και εγώ με τους ανθρώπους εκεί στην με την ΕΜΑΚ δηλαδή, και πραγματικά είναι πολύ δύσκολη επικοινωνία. Είναι το φαράγγι απόκριμνο, καταλαβαίνετε φαράγγι είναι, και υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στην επικοινωνία εκεί. Θα δούμε όμως.

0: έχουμε τον Χρήστο Ατουλάκο στη γραμμή, που είναι εκεί αυτή τη στιγμή κοντά στη Βόνιτσα. Λοιπόν, Χρήστο μου, καλημέρα. Τελικά έχεις διευκρινίσει, έχεις αποσαφηνίσει μάλλον, εάν βρέθηκε ο νεκρός ή όχι? Τι έχει γίνει? Γιατί διαβάζω μια ανακοίνωση στην πληροφορική υπηρεσία, την οποία διαψεύδεται, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίν, και στους ακροατές της Sky Patras. Όντως, υπήρχε μια ενημέρωση από την πυροσβεστική ότι έχει εντοπιστεί ο 40χρονος, ο οποίος, από ό,τι γνωρίζουμε, είναι ο τραυματισμένος και δεν έχει τις αισθήσεις του. Ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που πήραμε πριν από λίγα λεπτά από το αρχηγείο της πυροσβεστικής, δεν έχει εντοπιστεί. Οι έρευνες δηλαδή στο Φαράγγι συνεχίζονται. Μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχουν πυροσβέστες και από την ΜΟΔΕ και από την ΕΚΤΕΜΑΚ που ψάχνουν για να εντοπίσουν τον 40χρονο, ο οποίος έχει καταγωγή από τον ομό Άρτας, όπως επίσης και το άλλο άτομο το οποίο εντοπίστηκε, και είναι και οι δύο από τον ομό Άρτας. Όλα συνέβησαν χθες αργά το απόγευμα προς το βράδυ, όταν οι δύο φίλοι είχαν πάει για αναρρίχηση στο συγκεκριμένο σημείο στην Εντολοκαρνανία. Εκεί λοιπόν συνέβη κάποιο απρόβλεπτο, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του, να επικοινωνήσει μέσω του 112 με τις αρχές, να τους ενημερώσει ότι κάτι έχει πάει στραβά και ότι αγνοείται ο φίλος του. Άμεσα υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην Δυτική Ελλάδα, και πυροσβέστες από την περιοχή και στελέχη της ΕΜΟΔΕ και της ΕΞΕΜΑΚ πήγαν στο συγκεκριμένο σημείο. Μέσα στη νύχτα μπόρεσαν και εντόπισαν τον άνθρωπο με τον οποίο είχαν τηλεφωνική επικοινωνία οι αρχές. Θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο, από ό,τι γνωρίζουμε, αν δεν έχει ήδη μεταφερθεί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και για το δεύτερο άτομο. Επαναλαμβάνω, είναι σε εξέλιξη ακόμα οι έρευνες. Υπάρχουν πυροσβέστες στα σημεία του Φαραγγιού και του ποταμού που προσπαθούν να εντοπίσουν τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος, δυστυχώς, όσο περνούν οι ώρες, όπως καταλαβαίνεις, και οι ελπίδες μειώνονται για να εντοπιστεί ζωντανός.
0: Ναι, άλλωστε, από ό,τι λέγανε χθες, ότι είναι χωρίς αισθήσεις. Τουλάχιστον αυτό ήταν η πληροφορία, δεν την έχουν δει βέβαια, αλλά αυτή ήταν η πληροφορία, ότι είναι χωρίς αισθήσεις. Έτσι, είναι μια ακόμα τραγωδία δηλαδή στη Δυτική Ελλάδα. Το έχουμε ξαναδεί το θέμα αυτό σε πολλές περιπτώσεις, και σε ράφτινγκ και σε αναρριχείς κλπ. Να έχουμε δυστυχώς νεκρούς, έτσι.
1: Ακριβώς, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Η αλήθεια είναι, και εσύ το έχεις καλύψει και σε ρεπορτάζ, δυστυχώς κάποιες δραστηριότητες να χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι, είτε στα ράφτινγκ είτε σε αναρρίχηση, σε διάφορα επικίνδυνα σημεία. Η αλήθεια είναι, εντάξει, επειδή δεν τον έχουν εντοπίσει οι αρχές, ας μείνουμε σε αυτή την πληροφορία ότι ακόμα υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του 40χρονου. Να σου πω ότι στο σημείο, από ό,τι μάθαμε, έχει μεταβεί και η οικογένειά του. Ούτως ή άλλως δεν είναι και σε πολύ μακρινή απόσταση, από την Άρτα είναι ο άνθρωπος αυτός, και έχουν μεταβεί εκεί προκειμένου και αυτοί να παρακολουθήσουν από κοντά τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη από τις πυροσβεστικές αρχές, επαναλαμβάνω, στο συγκεκριμένο Φαράγγι, όπου χθες είχαν πάει προκειμένου οι δύο αυτοί άνθρωποι να κάνουν το χόμπι τους. Βέβαια, κάτι πήγε στραβά. Τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνουμε, Κωνσταντίνε, φαίνεται ότι εκείνη τη στιγμή κατέβαιναν, μετά την αναρρίχηση που είχαν πραγματοποιήσει λίγο νωρίτερα, υπήρχε μια απόσταση μεταξύ τους χρονική 2-3 λεπτών, και όταν ο δεύτερος, που ήταν πιο πίσω από τον 40χρονο, κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγε καλά, τότε φαίνεται πως ενημέρωσε τις αρχές και ο ίδιος βέβαια αντιμετώπισε πρόβλημα, γιατί χρειάστηκε να υπάρξει και επιχείρηση και για τον εντοπισμό και του ανθρώπου με τον οποίο επικοινωνούσαν οι αρχές.
0: Είναι τραυματίας, έτσι? Ήταν τραυματία, είχε τραυματιστεί και αυτό, νομίζω.
1: Είχε τραυματιστεί, μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Αν δεν έχει μεταφερθεί, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Μέσα στη νύχτα κατάφεραν και προσέγγισαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος και αυτός ήταν τραυματίας, τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχουμε. Ήταν όμως σε κατάσταση που μπορούσε να επικοινωνήσει με τις αρχές. Και αυτό έγινε και επικοινώνησε με τις αρχές. Τώρα οι έρευνες επαναλαμβάνουν σε εξέλιξη. Δύσκολα τα πράγματα. Τουλάχιστον ελπίζουν οι αρχές ότι θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν να εντοπίσουν τον 40χρονο άνθρωπο.
0: Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Καλή συνέχεια.

Τώρα μάλιστα έχουμε και μια ενημέρωση για να τελειώσει το θέμα αυτό με την κυρία Παπαβραμοπούλου, την εκπρόσωπο τύπου δηλαδή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία επιβεβαιώνει και τον Χρήστο Στρατουλάκο και τις δικές μας πληροφορίες, ενώ υπήρξε μια ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας που λέει ότι, που έλεγε ότι βρέθηκε τελικά νεκρός χωρίς αισθήσεις, δηλαδή ο 40χρονος, το δεύτερο άτομο. Τελικά όντως δεν έχει βρεθεί κάτι ακόμα, δεν έχει βρει κάτι ακόμα η ΕΚΤΕΜΑΚ, η οποία συνεχίζει εκεί, από την Πάτρα έχει πάει δύναμη. Η αποδυναμωμένη, συγγνώμη, ΕΚΤΕΜΑΚ, γνωστό αυτό γιατί έχουν φύγει αρκετά άτομα, και τελικά επιχειρούν, συνεχίζουν και επιχειρούν, και ελπίζουμε όλα έτσι, τουλάχιστον αν υπάρχει ελπίδα, όπως έλεγε ο Στρατουλάκος, να τη δουν και αυτήν την ελπίδα. Μπάσκε, επαναλαμβάνω. Και τέλος πάντων, είναι αυτές οι καταστάσεις πολύ δύσκολες. Έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε τέτοια περιστατικά και με ορειβάτες και με ανθρώπους που κάνουν rafting. Ποιος δεν θυμάται εκείνη την τροποδία στο Λούσιο ποταμό στην Τρίπολη, στην Αρκαδία, κάτω από την Αχαΐα στα νότια, όταν εκεί είχαν βρει τραγικό θάνατο 7 άτομα τότε. Ήταν ένας χειμώνας, θυμάμαι, ήταν χειμώνας. Και πραγματικά ήταν συγκλονιστικό ό,τι ζήσαμε εκεί με τους 7 νεκρούς.

Έχουμε πολλούς σεισμούς στην περιοχή των Καλαβρίτων και Λιτωρίας. Δεν είναι το θέμα ότι είναι μεγάλη σεισμή. Το πιο μεγάλο ήταν 3,1 χθες το πρωί, 11 η ώρα, λίγο μετά τις 11. Δεν είναι λοιπόν το θέμα το μέγεθος του σεισμού, γιατί νομίζω ότι είναι τρομερό αυτό που ζουν οι άνθρωποι αυτοί, όταν καταγράφονται περίπου από χθες το πρωί μέχρι τώρα περίπου 30 σεισμοί. Μικρή εντάσεις. Είχαμε ένα 3,1, ένα 3 και κάποια άλλα 2,5, 2 και 1,5 κλπ. Κλπ. Αν δεν έχει σημασία αυτό, όταν τώρα συνεχώς κουνιέσαι έτσι και έχεις 30 σεισμούς, είναι λογικό να υπάρχει θέμα. Τέλος πάντων, εμείς ελπίζουμε ότι θα εκτονωθεί το φαινόμενο. Άλλωστε παρακολουθείτε από τους σεισμολόγους, οι οποίοι δεν ανησυχούν σε πρώτη φάση, γιατί κοίταγα και εγώ τις ανακοινώσεις των σεισμολόγων μέσα από το γεωδυναμικό τα ξημερώματα σήμερα. Η σεισμή ήταν 2,2, 1,5, 2,5, 1,2, 1,3. Αλλά ξέρετε, αυτό το σμήνος σεισμών σε κάποιες περιπτώσεις δεν ξέρεις και πώς θα εξελιχθεί. Και εκεί είναι το ζητούμενο, εκεί είναι το θέμα, εκεί είναι αυτό το οποίο ανησυχεί τον κόσμο. Δεν ξέρεις πραγματικά πώς θα εξελιχθεί. Εμείς ελπίζουμε ότι θα εξελιχθεί καλά και το θέμα θα εκτονωθεί. Θυμίζω ότι τέτοιους παρόμοιες δονήσεις, δηλαδή σεισμικού σμήνους όπως λέγεται, είχαμε και στο Ρίο πριν από μερικά χρόνια. Εκεί είχαμε και βουητό όμως, εκεί στην περιοχή του Ρίου, πάλι με 1,5, 2, 2,5 μέχρι 3 ρίχτερ το πολύ. Αλλά και εκεί το φαινόμενο είχε εκτονωθεί τότε, άρα καλό θα είναι να υπάρχει μια παρατήρηση του φαινομένου. Σίγουρα είναι ενδεδειγμένη αυτή η ιστορία, η πρακτική, αλλά όχι να υπάρχει ανησυχία στον κόσμο των Καλαβρίτων, της Κρητορίας και των γύρω περιοχών.

Ακούτε το Forest των Cure, το Forest το οποίο θα το ακούσουμε και live στις 15 Ιουλίου στην Αθήνα. Για ποιον ενδιαφέρεται δηλαδή, μαθαίνω ότι θα έχουμε και πουλμανάκια από την Πάτρα για όποιος δεν θέλει να πάρει το δικό του αυτοκίνητο. Οργανώνονται και εκδρομές κύριε Γκύρη για τους Cure στην Αθήνα. Ωραία, καλά είναι αυτά. Άλλο πάλι και τούτο, έχουμε πει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά τώρα αυτοί οι δύο πατρινοί, οι οποίοι είναι και γνωστοί, την πάτησαν, διότι λέει τους βρήκαν κάποιοι υποτιθέμενοι λογιστές, ακούστε τώρα, τους ξεγέλασαν και τους πήραν 500 χιλιάρικα, ακούστε, 500.000 ευρώ, για να επενδύσουν, λέει, σε κρυπτονομίσματα. Συνολικά λοιπόν αυτοί οι υποτιθέμενοι λογιστές άρπαξαν από τους δύο άνδρες, οι οποίοι είναι και ηλικιωμένοι, αλλά είχαν χρήμα, γιατί για να δίνεις 500 χιλιάρικα και να επενδύεις σε κρυπτονομίσματα, με τη λογική θα βγάλεις κι άλλα, έχεις λεφτά, έχεις backup. Έδωσαν λοιπόν 500.000 ευρώ αυτοί οι δύο για την επένδυση αυτή. Είδες κανένα φορά τι κάνει και η απληστία, κύριε Γκύρη, σου λέει άλλος τώρα γέρος, μπορεί και 80 χρονών, ξέρω εγώ 85, αλλά θέλει να οικονομήσει ακόμα και σου λέει κάτσε να επενδύσω 500 χιλιάρικα σε κρύπτο. Δίνουν τα λεφτά σε υποτιθέμενες λογιστές για κρύπτο και τελικά αυτοί παίρνουν τα χρήματα και γίνονται καπνός, κρύβονται αυτοί. Ποια είναι να τους βρεις τώρα? Άρπαξαν 500.000 ευρώ. Καλή μπάζα κύριε Γκύρη, πάρα πολύ καλή μπάζα, και πλέον εξαφανίστηκαν. Ξέρεις τι είναι να πάρεις 500.000 από δύο γέρους στην Πάτρα? Λεφτά υπάρχουν, αλλά κοιτάχνουν το θέμα. Γιατί το θέμα είναι, ρε παιδί μου, δηλαδή βγαίνουμε, φωνάζουμε, λέμε μην εμπιστεύεστε, προσοχή, το ένα το άλλο. Τι θέλει τώρα ο γέρος με τα κρύπτο? Ψάξε ρε φίλε τη δουλειά, πήγαινε σε μια τράπεζα, πήγαινε κάπου, ξέρω, σε κάποιον γνωστός λογιστή που έχει μούρι, έχει φάτσα στην Πάτρα. Πες του, ξέρεις, έχω αυτή την επένδυση να την κάνω, να το συζητήσει μαζί του. 500 χιλιάρικα έχεις, δεν είναι ότι είναι ένα χιλιάρικο, το χάσεις και τέλος. 500.000 ευρώ χάσανε. Δεν είναι μικρό το ποσό.

Λοιπόν, για να πάμε σε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε, και μάλιστα θα επανέλθουμε με αρκετά ρεπορτάζ που θα ακούσουμε στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σκυτάλη τώρα στον Κωνσταντίνο Γκύρη.

0: Sky 89,4.
1: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
2: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
8: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ascuni Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ascuni Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.

0: Σήμερα η Αχαΐα είναι κίτρινη και μέχρι τώρα καλά δεν έχουμε βγάλει τη δουλειά. Να θυμίσω ότι όταν είχαμε το πορτοκαλί είχαμε φωτιές στην Ηλία και το Λακρανία, αλλά πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Μέχρι τώρα χτύπα ξύλο, στην Αχαΐα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, ωστόσο είναι τα πάντα σε ετοιμότητα και μάλιστα γίνεται πολύ καλή προετοιμασία και από την περιφέρεια. Δηλαδή με το που υπάρχει κίνδυνος ή προβλέπεται κίνδυνος, είναι τα πάντα σε ετοιμότητα και το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Θα συνδεθούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, τον κύριο Φωκίο Ναζαΐμη, για να μας τα πει καλύτερα. Καλημέρα κύριε Ζαΐμη, μπήκαμε στον Ιούλιο.
1: Καλημέρα κύριε.
0: Ο Ιούνιος μας είχε παλαιότερα συνηθίσει σε φωτιές, φέτος τη βγάλαμε καθαρή. Τι μέτρα έχουν ληφθεί?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχαμε φωτιές, ίσως δεν απασχόλησαν τα δελτία ειδήσεων.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: είχαμε,
0: ήταν μικρές, δεν ήταν κάτι μεγάλο. Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν κάτι μεγάλο γιατί το πρόλαβε η πυροσβεστική, συνδράμαμε κι εμείς και δεν έγινε κάτι μεγάλο. Αλλά ήταν πολύ επικίνδυνες φωτιές, γιατί είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και γι' αυτό έγιναν και δύο πεσόπ. Μάλιστα στη μία πυρκαγιά είχαμε και έναν τραυματισμό ενός πυροσβέστη με βαριά εγκάβματα στο πόδι του.
0: Λέτε κάτω όμως, για τα Σαγέικα τώρα.
1: Για τα Σαγέικα, ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γίνονται συμβάντα αρκετά. Τώρα αυτή την εποχή έχουμε πολλά συμβάντα κυρίως λόγω εξαμελίας. Γίνονται πυρκαγιές από καθαρισμούς οικοπαίδων ή δρόμων όταν υπάρχει σπινθήρας και παίρνει φωτιά και δεν την προλαβαίνει να τη σβήσει αυτός που έχει την εργολαβία εκεί πέρα, και γι' αυτό έχουν μπει και πάρα πολλά πρόστιμα από την πυροσβεστική. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα ποσά που μου είπε η πυροσβεστική ξεπερνάνε 30.000 πρόστιμα ευρώ. Είναι ένα μεγάλο ποσό σε πάρα πολύ κόσμο βέβαια. Σίγουρα έχουμε μια προετοιμασία καλύτερη από πέρσι. Έχουμε τη μέθοδο της Ιταλίας, σημαίνει δηλαδή ότι όταν έχουμε πορτοκαλί ή κόκκινο εκ των προτέρων σε διάφορα σημεία της Αχαΐας, υδροφόρες και μηχανήματα σε συγκεκριμένα σημεία να φύγουν πολύ γρήγορα όπου υπάρχει περιστατικό. Υπάρχουν τα μηχανήματα, τα drones, υπάρχουν οι κάμερες. Νομίζω ότι όλα αυτά βοηθάνε στο να έχουμε πολύ καλύτερη επικοινωνία.
0: Ο καθαρισμός έχει γίνει, είστε ικανοποιημένος, έχουν γίνει για ανοίξεις δρόμων κλπ. Είστε ικανοποιημένος, κύριε Ραΐμη?
1: Κοιτάξτε, ικανοποιημένος δεν θα είμαι ποτέ, διότι είναι τόσο μεγάλο ο νομός και τα ιδιωτικά και τα δημόσια οικόπεδα. Ο καθένας φροντίζει την ιδιοκτησία του. Εμείς έχουμε καθαρίσει τα δικά μας τα οικόπεδα της περιφέρειας εδώ και καιρό. Από εκεί και πέρα, το κομμάτι της οδοποίησης, δηλαδή καθαρισμοί σε δρόμους, είναι σε εξέλιξη. Και από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλές ιδιοκτησίες που είναι σε διαδικασία καθαρισμού και του δημοσίου και των ιδιωτικών φορέων. Υπάρχει μια πολύ καλή πλατφόρμα, το ακαθάριστα.gr, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο να βλέπει κάποιος γείτονας ποιανού είναι το οικόπεδο με το ΚΑΕΚ, δηλαδή αν μπει μέσα στην πλατφόρμα. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό στην τοπική κοινωνία να βλέπουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδό του. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είμαστε καλύτερα από πέρσι, αλλά κανένας εφησυχασμός, διότι με την κλιματική αλλαγή τώρα, όπως βλέπετε και στην Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες που υπάρχουν, που είναι πάρα πολύ ψηλές για την εποχή, αν έχουμε και ισχυρούς ανέμους, αυτό είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Υπάρχουν μέσα, κύριε Ζαΐμη, δηλαδή, γιατί μαθαίνω για παράδειγμα, το έχετε διαβάσει εσείς, ότι έχουμε λιγότερους πυροβέστες στην ΕΜΑΚ, έχουμε και εκεί λιγότερο προσωπικό γενικότερα στην υπηρεσία. Δεν ξέρω, υπάρχει κόσμος να δουλέψει?
1: Κοιτάξτε, γιατί ξέρετε, τώρα αυτό είναι λίγο σχετικό. Είναι λίγο σχετικό, ναι. Να σας πω, κύριε, γιατί υπήρξε και σαν θέμα στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ισχύ των πυροσβεστών, δηλαδή το δυναμικό, μάλλον το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από τα προηγούμενα χρόνια και οι διαφορές αυτές, οι 5-10 άνθρωποι, δεν κάνουν σημαντική διαφορά. Και στο τέλος, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο την Αχαΐα. Είναι κάτι που αφορά τη Δυτική Ελλάδα εν συνόλο. Διότι όταν έχουμε ένα συμβάν, δεν θα επιχειρήσει μόνο η Πάτρα ή το Αίγιο ή η Δυτική Αχαΐα. Ο τρόπος που γίνεται αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός αφορά όλες τις μονάδες σε όλη τη Δυτική Αχαΐα. Άρα αν το δείτε συνολικά, υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός πυροσβεστών και υπάρχει και η ΕΜΟΔΕ, που και αυτή είναι εξειδικευμένο πλέον σώμα. Εάν μου πείτε αν είναι αρκετή, όχι, φυσικά δεν είναι αρκετή, πάντα θέλουμε περισσότερους και περισσότερα πυροσβεστικά μηχανήματα. Εγώ έχω κάνει ένα αίτημα στο Υπουργείο με μια τεκμηρίωση που έχουμε συνεργαστεί με την πυροσβεστική να γίνει και άλλος ένας σταθμός πυροσβεστικός στην πόλη της Πάτρας. Στην πράξη θα είναι
0: το διάβασα και αυτό, ναι.
1: Μακάρι να γίνει αυτός, γιατί θα έχει ουσιαστικά ένα δυναμικό άλλους 100 περίπου πυροσβέστες. Σε κάθε περίπτωση γίνονται βήματα. Θεωρώ ότι είμαστε καλύτερα από πέρυσι και πρόπερσι. Αλλά πάντα χρειαζόμαστε περισσότερο κόσμο. Πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν ρωτήσετε κάποιον, θα ήθελε και άλλα πυροσβεστικά οχήματα και άλλους πυροσβέστες. Αλλά η πολιτική προστασία γενικά είναι μια αλυσίδα. Και γι' αυτό όλοι παίζουν ρόλο. Δηλαδή με την
0: συνδρομή. Και ο απλός πολίτης, καταρχάς.
1: Και ο απλός πολίτης, όταν θα δει έναν καπνό κάπου, οφείλει να πάρει την πυροσβεστική ή το 112. Διότι μπορεί να είναι ένας απλός καπνός που να μην τον έχουν εντοπίσει οι κάμερες πυροσβεστικής και να μην είναι τίποτα, αλλά μπορεί όμως και να είναι η αρχή μιας φωτιάς. Αν δεν την πιάσουμε
0: ολοκληρώστε.
1: Αν δεν την πιάσουμε τη φωτιά στα πρώτα 5-10 λεπτά, μπορεί να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Σωστά. Να πω λοιπόν ότι για παράδειγμα, χθες είχαμε διπλή φωτιά εκεί στην περιοχή του Λιγανοκάμπου. Δύο φωτιές δηλαδή εκεί στον καταβλητισμό κοντά. Και ξέρετε, ειδοποίησε την πυροσβεστική, από ό,τι μου είπαν και εμένα τώρα και μου στείλανε και βίντεο από drone. Οι ραδιοερασιτέχνες που έκαναν, λέει, περιπολία στην Ελεκίστρα. Δηλαδή έχουμε και τέτοιες ομάδες, και μπράβο στους ραδιοερασιτέχνες πατρών, που κάνουν περιπολίες και εντοπίζουν καπνό κλπ. Και ειδοποιούν άμεσα, έτσι.
1: Ειδικά για τους ραδιοερασιτέχνες, χαίρομαι που το λέτε, γιατί τους έχουμε ενισχύσει πέρυσι με καινούριο εξοπλισμό τηλεπικοινωνιακό. Ήταν ένα πάγιο έτοιμά τους. Είναι άνθρωποι εθελοντές, να το πούμε αυτό, όπως και όλες οι εθελοντικές οργανώσεις της πολιτικής προστασίας, που ξοδεύουν χρόνο αφαιρώντας από τη δουλειά τους ή από την οικογένειά τους και βοηθάνε πάρα πολύ. Οι περιπολίες που γίνονται έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Βοηθάνε όλα αυτά.
0: Ο πολίτης πάντα βοηθάει, γιατί μπορεί να είναι και πιο κοντά στη φωτιά και βλέπει, μπορεί να δει και τη φωτιά στην πηγή της κατευθείαν. Έτσι. Κατευθείαν τη βλέπει. Και ειδοποιεί τα άμεσα.
1: Το πιο δραστικό μέτρο πιστεύω που έχουμε πάρει είναι η σταλία. Δηλαδή να έχουμε από πριν έτοιμες υδροφόρες γεμάτες με νερό σε συγκεκριμένα σημεία. Γλιτώνουμε τουλάχιστον 20 λεπτά, μισή ώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Αυτό να ξέρετε τι στοιχίζει. Δεν είναι
0: έχουμε τέτοιες υδροφόρες, έχουμε.
1: Βεβαίως, έχουμε.
0: Τις έχουμε, κύριε Ζάιμι, τις έχουμε, έτσι.
1: Τις έχουμε έτοιμες και γεμάτες. Και το λέω αυτό, το τονίζω, διότι εμείς το πληρώνουμε αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο είναι τζάμπα. Δηλαδή πληρώνουμε εξ αρχής σαν να είχαμε φωτιά, με ένα τιμολόγιο περίπου 50% λιγότερο, αλλά δεν πάβει να κοστίζει. Αλλά η απόφαση είναι ότι καλύτερα να πληρώνουμε προληπτικά, έστω ένα μειωμένο τιμολόγιο, παρά να μην έχουμε και να χάσουμε αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μεταβούει εκεί το νερό, που είναι το πρώτο πράγμα που θα χρειαστεί η πυροσβεστική, διότι η πυροσβεστική πηγαίνει, αλλά να ξέρετε ότι αν δεν έχει αναπλήρωση νερού από υδροφόρες, είναι σαν να πηγαίνει στον πόλεμο χωρίς όπλο, έτσι. Γι' αυτό είναι τόσο κρίσιμη η συνεργασία και με τους Δήμους, γιατί και οι Δήμοι. Και με τους Δήμους συνεργαζόμαστε καλά και με την περιφέρεια, εννοείται. Και οι τρεις αυτοί φορείς πρέπει να έχουν άρθει στη συνεργασία.
0: Κύριε Ζέμι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Εγώ θα πω, επειδή έχουμε πολλά ζήσει και πολλά περάσει από φωτιές στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, ξεκινώ από το πιο μεγάλο συμβάν με τη φωτιά το 2007. Οπότε εκεί είχαμε τους 36 νεκρούς μόνο στον πύργο, στην Ηλία δηλαδή, και συνεχίζω με άλλες πολύ μεγάλες φωτιές στο Άνω Διακοφτό εκείνη την εποχή, και πιο παλιά το 99, και αργότερα και πρόπερση πάλι στην Αιγιάλια, και γενικότερα όπου υπήρχε μεγάλη φωτιά, με αποκορύφωμα και την Πάτρα στο Γεροκομιό πέρσι, Ιούνιος ήτανε, και γενικότερα υπάρχει θέμα στη Δυτική Ελλάδα, και το Λακαρνανία και η Ηλία και η Αχαΐα και Ζάκυνθο, που πιάνουν φωτιές κάθε τρεις και λίγο. Καλά, εκεί έχουμε και θέμα εμπρισμών, ξεκάθαρο πράγμα. Οπότε εγώ θα έλεγα να είμαστε πολύ προσεκτικοί όλοι, μα όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, να κοιτάμε να έχουμε τα μάτια μας 14 και 54 κιόλας, ώστε να ξεφύγουμε από μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, να την προλάβουμε και να την ξεπεράσουμε. Και σας μιλάει κάποιος που έχει εγκλωβιστεί σε φωτιά το 2007 μαζί με τον καμεραμάν μου τον Θοδωρή, τον Θοδωρόπουλο, όταν ήμουν εγκλωβισμένος σε μια φωτιά στην Καλυθέα, εκεί στις μεγάλες φωτιές, και είχα μπροστά μου ένα ποταμάκι και λέω τώρα περνάω ή δεν περνάω, κύριε Γκύρη, ε? Ναι, αλλά δεν περνάς πάντα το ποτάμι. Αλλά ευτυχώς είχα ένα μάξι καλό που οδηγούσε εκείνη την ημέρα, ένα τετρακίνητο Kia Sorento, το οποίο δεν το έχω πουλήσει ακόμα γιατί με έχει σώσει και τι καίει πολλά. Και το Kia Sorento πέρασε το ποτάμι με τετρακίνηση και βρεθήκαμε στην άλλη πλευρά της φωτιάς. Και κάπως έτσι δεν είμαι καμένος τώρα, κύριε Γκύρη. Και μετά ξέρεις τι έκανα, φύλαγα το τιμόνι του Sorento. Άρα εκεί η Σορεντάρα. Τι άλλο λέγαμε, κύριε Γκύρη, σε σχέση με αυτό, με τις φωτιές, προσεκτικά. Χθες μου είσαι εσύ τα βίντεο. Δύο φωτιές εκεί πέρα στο γεροκομείο, έτσι, δύο φωτιές στο οργανόκαμπο. Α, και άλλη φωτιά, 10 το βράδυ. Τι γίνεται, κύριε παιδί. Δηλαδή είχαμε δύο φωτιές, ακούστε, την πλήρη φωτιά το απόγευμα, νωρίς, και μετά τώρα μου λέει ο Κώστας 10 η ώρα το βράδυ και άλλη φωτιά. Κατά τα άλλα, στο θέμα αυτό γινόμαστε στο ίδιο εργοθεατές και καθόμαστε και παρακολουθούμε με το στόμα ανοιχτό το τι συμβαίνει εκεί στο οργανόκαμπο. Και όχι μόνο. Ακούσατε πριν τον κύριο Φωκίο Ναζαΐμι, τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, να λέει ότι τραυματίστηκε πυροσβέστης στη φωτιά στα Σαγέικα. Ο πυροσβέστης τραυματίστηκε πολύ περίεργα, γιατί ήταν σε ένα ριάκι μέσα, όχι σε ριάκι, σε ένα χαντάκι με νερό, και μετά ένιωσε, λέει, το κάψιμο στο πόδι του. Δεν ξέρουμε πώς έγινε αυτό, δεν το ξέρω, ούτε μπορώ να το καταλάβω, αλλά τέλος πάντων έτσι έγινε. Το θέμα μας είναι όμως το εξής, ότι, και το επισημάνω αυτό, εκεί έπιασε σε φωτιά κοντά στον καταβλισμό των Ρωμά στα Σαγέικα. Πήγε εκεί η πυροσβεστική υπηρεσία, και τους πετάγανε πέτρες οι Ρωμά να φύγουνε. Είναι τρομερό. Και η ίδια κατάσταση είναι και στο Ριγανόκαμπο. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο που πάει πυροσβεστικό εκεί, πάει και η αστυνομία. Γιατί αν δεν πάει η αστυνομία, οι πυροσβεστές δέχονται πέτρες. Και τι να κάνουν οι πυροσβεστές, να προφυλάσσουν τις πέτρες ή να σβήνουν τη φωτιά? Εγώ δεν επισημαίνω αυτό. Επισημαίνω ότι αυτό το πανηγύρι γίνεται εδώ και χρόνια. Κάθε φορά που μπαίνει φωτιά στο Ριγανόκαμπο, πάει η πυροσβεστική υπηρεσία, γεμίζει τοξικούς καπνούς όλη η περιοχή και πάει και η αστυνομία. Δηλαδή, έχουμε που έχουμε λίγα περιπολικά αστυνομικά στην περιοχή, το ένα περιπολικό ή και ομάδα βίας καμιά φορά με μεγαλύτερη δύναμη, αν είναι επικίνδυνα τα πράγματα, ασχολείται με την προστασία των πυροσβεστών που τι κάνουν, τη δουλειά τους, να σβήσουν τη φωτιά που κινδυνεύει ο Κοσμάκης, και από τη φωτιά και από τον τοξικό καπνό για την υγεία του. Και ρωτάω πολύ απλά, δεν βαρεθήκατε? Δηλαδή πραγματικά δεν βαρεθήκατε? Πρέπει δηλαδή να ανέχονται οι κάτοικοι στο ανατολικό διαμέρισμα αυτήν την κατάσταση επί χρόνια? Εγώ δεν μιλάω για τις κλοπές μόνο, τις διαρρήξεις κλπ. Αυτό είναι ρουτίνα για αυτούς, τους έχουν συνηθίσει. Κάθε μέρα βλέπουν κάποιον να μπαίνει μέσα στο σπίτι τους. Εδώ μιλάμε για τοξικό αέριο. Και πιο πάνω, το έχω ξαναπεί, είναι εγκαταστάσεις ΔΕΙΑΠ. Δηλαδή, Ποιος μου λέει εμένα ότι σωματίδια τοξικού καπνού δεν επικάθονται εκεί στο δηληστήριο της ΕΙΑΠ και μπαίνει μέσα στο νερό? Ποιος σε μένα με διαβεβαιώνει αν αυτό δεν γίνεται καρκίνος στα κορμιά μας? Ποιος το ξέρει αυτό? Εγώ δεν το ξέρω. Αλλά αν πραγματικά κάποιος έχει στοιχεία που να αποδεικνύει το αντίθετο, να μου το πει ξεκάθαρα. Εγώ δεν το ξέρω. Εγώ βλέπω ένα μαύρο καπνό, πολύ μεγάλο καπνό, κατά μαύρο, που πηγαίνει προς τα πάνω, που εκεί είναι το δηληστήριο. Πού ξέρω εγώ τι γίνεται εκεί? Ξέρω πολύ καλά όμως, ως φυσικός που είμαι, ότι αυτός ο καπνός δεν είναι απλός. Όταν καίγεται λάστιχο, ελαστικό από αυτοκίνητο και φορτηγό, ο καπνός δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν είναι μια απλή ιστορία. Δεν καίμε λιόκλαδα. Καίγεται το ελαστικό, το λάστιχο του φορτηγού, το μεγάλο, για να οικονομήσει ο Ρωμά από κάποιες ίνες μετάλλου που θα μείνουν μετά το κάψιμο του ελαστικού. Και ρωτάω, δηλαδή δεν βαρεθήκατε πραγματικά εσείς οι φορείς και οι αμφορείς της Πάτρας να βλέπετε αυτή την κατάσταση? Δηλαδή πραγματικά δεν βαρεθήκατε? Δεν βαριέστε, ρε παιδί μου? Εγώ θα βαριόμουν. Κάθε μέρα φωτιές, κάθε μέρα πυροσβεστική, κάθε μέρα αστυνομία, κάθε μέρα γκρίνια, κάθε μέρα φωνές, κάθε μέρα το ένα, κάθε μέρα το άλλο. Δεν βαριέστε? Δεν βαριέστε να ακούτε τη δικαιολογημένη γκρίνια και μουρμούρα των κατοίκων της περιοχής, τις διαμαρτυρίες δηλαδή? Δεν βαριέστε? Τι να πω, φωνάζουμε κάθε μέρα, τα λέμε, ανεβάζουν βίντεο, φωτογραφίες, πάλι φωτιά, πάλι κλοπή, πάλι διάρρηξη, πάλι το ένα. Δηλαδή τελειώστε το. Υπάρχουν τρόποι να τελειώσετε. Αν δεν μπορείτε, πέστε το. Δεν μπορούμε. Και πέστε μας για τους λόγους. Μεταφέρετε λοιπόν τους Ρωμά σε σπίτια, όπου θέλετε, δεν ξέρω πού θα τους πάτε. Να εξασφαλίσετε συνθήκες υγιεινής για τους Ρωμά που μένουν σε ποντίκια εκεί πέρα, και τα ποντίκια τα αγκώνουν τα μικρά, και να σωθεί και η περιοχή. Δηλαδή πραγματικά τα ίδια και στο Χαράδρο. Φωνάζει εκείνος ο Πρίτανης κάθε μέρα. Μπαίνουν μέσα στο πανεπιστήμιο, μπαίνουν στο υπόγειο, κλέβουν, κάνουν, ράνουν, ανάβουν φωτιές και εκεί. Δηλαδή, okay, τελειώστε το. Πρέπει να τους πείσετε ότι δεν είναι αυτή η ζωή, και δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των υπολείπων και την υγεία τους. Άσε το κλέψιμο. Δεύτερο το κλέψιμο. Πάμε στην υγεία που είναι το βασικό. Δηλαδή τι φταίει τώρα ο άλλος που μένει ακριβώς από κάτω να δέχεται κάθε μέρα την καπνούρα τη μαύρη από τα καμένα λαστικά και να μπαίνει μέσα στο σπίτι του αυτή η καπνούρα? Φταίει σε τίποτα? Αν βέβαια θέλετε εσείς και συμφωνείτε με την καπνούρα, πάσω εγώ. Αλλά να το πείτε. Συμφωνούμε με την καπνούρα, δεν μας νοιάζει που οι Ρωμά βάζουν φωτιές κλπ. Κλπ. Τώρα εντάξει, μην πάμε στο λαϊκό. Βάλτε πρόστιμα για τις φωτιές, γιατί και να βάλουν πρόστιμα δεν τα πληρώσει κανείς. Οπότε τι να βάλουν πρόστιμο, δεν υπάρχει θέμα. Αν εσύ βάλεις πρόστιμο, κύριε Γκύρη, θα πληρώσει 500 ευρώ και 2.000. Ναι, και θα σου πούνε δεν με νοιάζει τι κάνεις εσύ. Άκου, ποια είναι η τακτική. Εάν βάλεις εσύ φωτιά, επειδή ξέρουν ότι είσαι πολίτης με ταυτότητες και μπουρουμπούρου μπουρουμπούρου και το ένα και το άλλο, θα σου πούνε 2.000 πρόστιμο και πάει στην εφορία. Αν πιάσουν τον Ρωμά εκεί να βάζει φωτιά, καταρχάς πρέπει να αποδείξουν ποιος Ρωμά την έβαλε. Δεν υπάρχει ιδιοκτήτης. Δεν υπάρχει ιδιοκτήτης του κοπέδου, το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να πάει μέσα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Επειδή λοιπόν, ναι, το πρόστιμο πρέπει να πάει σε αυτόν που βγάλει τη φωτιά. Θα πάνε λοιπόν εκεί πέρα τον ακριτικό και θα πει, ποιος από εσάς τους 150 έβαλε τη φωτιά? Τρίχες, κατσαρές. Μη σου πω ότι θα δείξουν το μικρό Γιωργάκι που είναι 5 χρονών. Και θα πούνε, τούτο την έβαλε τη φωτιά. Το Γιωργάκι που είναι 5 χρονών. Άι να βρεις άκρη μετά, και τι να του κάνεις στο μικρό Γιωργάκι? Είναι σαν το κλέψιμο, ρε. Που στέλνουν το μικρό Γιωργάκι να κλέψει. κλέβει ο Μικρογεωργάκης, πάει εισαγγελέα και αφήνει ελεύθερο. Αφού είναι κάτω από 12. Λοιπόν, είναι γνωστό το κόλπο αυτό, αλλά το θέμα είναι να τελειώνει διαφωνητικά το θέμα. Δεν υπάρχει λύση το να πει, γιατί λένε κάποιοι λαϊκά, α, να βάλουν πρόστιμο στου Ρωμά που βάζουν φωτιές. Και σε ποιο θα μπει το πρόστιμο, στο Γιώργη, στην Αγλαία, στο Μίτσο ή στον Παντελή? Πού? Δηλαδή, μπορεί να κάνει πυροσβεστική έρευνα για το ποιο έβαλε τη φωτιά στον καταβλητισμό? Δεν θα βρει ποτέ άκρη. Ποτέ. Σας το λέω, σας το υπογράφω. Το ξέρετε κι εσείς. Άρα η λύση ποια είναι? Απομάκρυνση από την περιοχή, εξασφάλιση συνθήκων διαβίωσης με υγιεινό τρόπο και τελειώνει το θέμα. Αλλιώς, πιάστα εγώ και κούρευτο. Συνεχίστε τη βλακία αυτή. Κάθε μέρα φωτιές, κάθε μέρα αστυνομία εκεί, κάθε μέρα περιοριστική. Κίνδυνος και σας αγέικα από πέτρες που πετάγανε και εκεί οι Ρωμά στους πυροσβέστες. Τραυματισμός πυροσβέστη από φωτιά, δεν έχει σημασία, από κάψιμο. Αλλά όλα στο κόλπο ήταν αυτό. Λοιπόν, αυτά.

Σε σχέση τώρα με την επίθεση εκεί που είχαμε στην Αθήνα και στους τις εκρήξεις στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, η αστυνομία πιστεύει ότι είναι πολύ κοντά στους δράστες και ότι σύντομα θα έχουμε την εξιχνίαση αυτής της θλιβερής ιστορίας τραγωδίας. Να έχουμε μια γυναίκα νεκρή, μια χαροκαμένη μάνα γιατί είχε χάσει και το παιδί της, την κόρη της, τη μία κόρη της. Και είναι πραγματικά τρομερό, για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, και όλες οι πολιτικές δυνάμεις καταδίκασαν το θέμα αυτό, να πάνε τώρα να βάλουν φωτιά και να κάψουν τη γυναίκα 72 ετών εκεί στη Θεσσαλονίκη. Τη μητέρα δηλαδή της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, και η οποία, θυμίζω, είχε χάσει μια κόρη πριν από μερικά χρόνια. Να πούμε ότι υπήρξαν πολλοί μάρτυρες και υπάρχει και βίντεο πλέον που δείχνει την διαφορά των εκρήξεων, δηλαδή το πώς έγιναν οι εκρήξεις και το πώς κλείθηκαν στις φλόγες τα αυτοκίνητα κλπ. Που υπήρχαν εκεί στην πλωτή της πολυκατοικίας. Η περιοριστική υπηρεσία λέει ότι σύντομα θα, η αντιτρομοκρατική λέει ότι σύντομα θα έχουμε νέα, και επισημαίνει ότι πολύ γρήγορα πιθανό να έχουμε τους τρεις δράστες από την επίθεση αυτή. Μένει να το δούμε αν τελικά όντως θα υπάρξει αποτέλεσμα με βάση τα όσα λέει και η αστυνομία, και είπε και η Δημογλίδου σήμερα το πρωί ότι πιθανό να έχουμε πραγματικά αποτέλεσμα αίσιο στις έρευνες αυτές. Αυτά για σήμερα, θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί, Παρασκευή.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

μου στέλνει μήνυμα ακρότης και μου λέει τώρα που θα ξεκινήσεις την εκπομπή να τολμήσεις να πεις ότι από την μέρα που επανεμφανίστηκε στην πολιτική ζωή ο Τσίπρας επανεμφανίστηκαν και οι αναρχικοί με τα γκαζάκια. Ακραίο και άδικο για τη δημοκρατία μας. Όσο κι αν είναι πολύ ακραίες, άδικες, άτοπες και άστοχες τέτοιες βιαστικές διαπιστώσεις που δεν συνάδουν από πουθενά, πράγματα γίνονται λίγο πιο άγρια από αυτά τα οποία καθημερινά στα πολιτικά πράγματα νομίζω ότι καταγράφουμε. Είναι άλλο οι πολιτικές εξελίξεις, είναι άλλο οι πολιτικές ανακατατάξεις και είναι άλλο πολιτικά πρόσωπα να χτυπιούνται, να χάνουν τη ζωή τους και να διαταράσσεται η δημοκρατική ηρεμία. Γιατί? Διότι κάπως έτσι ίσως και ακόμα χειρότερα πάει το πράγμα σε μια χώρα η οποία η ηγεσία της δεν αντιλαμβάνεται ότι η συνταγματική αποτύπωση μέχρι να πάμε σε εκλογές δεν είναι παραπάνω θεσμικά από μια άτυπη προεκλογική περίοδο όπου άπαντες οι συμμετέχοντες είναι με τα όπλα αναχείρας και θα έχουμε πολλά ενδεχόμενα τέτοια περιστατικά αν τα πράγματα δεν έρθουν να απαντηθούν από την ίδια την κοινωνία μέσω της κάλπης και όχι της δημοσκοπικής.

0: πολύ εύκολα από καναπέ, πολύ εύκολα από το διαδίκτυο μέσω ανωνυμίας, αλλά και εμπράκτος ομάδες και ομαδούλες που κάνουν την πλάκα τους ή νομίζουν ότι έτσι είναι πολιτικά όντα, πετάγοντας γκαζάκια, βάζοντας φωτιές, καταστρέφοντας και ενίοτε αφαιρώντας ανθρώπινες ζωές. Είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι είναι μέσα στην κοινωνία και ότι αυτοί οι οποίοι επίσης είναι μέσα στην κοινωνία και ασχολούνται με τα κοινά, από όποιο μετερίζει, από ένα κόμμα, στη Βουλή, σε ένα Δήμο, στην περιφέρεια, είναι οι αντίπαλοι, είναι τα μοιάσματα της συντεταγμένης κατά άλλα πολιτείας. Και κάπως έτσι αποθαρρύνεται ο νέος όχι μόνο να εμπλακεί στα πολιτικά πράγματα, αλλά και να τα παρακολουθήσει στην ουσία τους. Το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, η τρομοκρατική επίθεση κατά κυβερνητικών στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, ο θάνατος μητέρας πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, πέραν της γενικής καταδίκης που ήταν και παραμένει αυτονόητη, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αναλογιστούμε πώς εκφραζόμαστε, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν θέλουν τη δημοκρατία και το σημαντικότερο, ποια δημοκρατία θέλουμε. Τη δημοκρατία αυτή η οποία προήχθη από αριστερές δυνάμεις οι οποίες δεν μίλησαν και δεν μιλούν πάντα με καθαρό λόγο, ή τη δημοκρατία εκείνη που ο καθένας θα ζυγίζεται, θα λογαριάζεται, θα κρίνεται, θα δυναμώνει ή θα αποδυναμώνεται με βάση τον πολιτικό του λόγο, την άποψή του, την ευθύνη, τη συνευθύνη και όχι βέβαια το χρώμα και την παράταξη που κουβαλά πάνω του. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Στην καρδιά του βρισκόμαστε, 12 και 4, είναι η δεύτερη ημέρα του Ιουλίου, είναι Πέμπτη, με πολύ καλό καιρό, αλλά και σύννεφα πολλά. Τα σύννεφα δεν είναι έξω, τα σύννεφα είναι στην πολιτική. Έχουν υποστεί ένα σοκ αυτοί οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι σήμερα ήταν γαλάζιο το αίμα. Αύριο κανείς δεν ξέρει πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και μακάρι το ελληνικό FBI, όπως το θέλει και ο Υπουργός, γρήγορα, από ό,τι φαίνεται δεν και πολύ μακριά, να αντιμετωπίσει αυτή την γάγκρενα που υπάρχει και δεν υπάρχει, αλλά να που υπάρχει μέσα καλά κρυμμένη στην κοινωνία μας, ανάμεταξύ μας. Οι αναρχικοί δεν θα κάνουν το κουμάντο στην κοινωνία, ούτε στην πολιτική, ούτε στη χώρα, ούτε στη δημοκρατία. Μέχρι τη μία θα μείνουμε εδώ με τον Κωνσταντίνο Κύρη να βρίσκεται στο στούντιο του Sky στα προσφυγικά της Πάτρας και κοντά μέχρι να ολοκληρώσουμε και σήμερα εδώ την εκπομπή, χορηγικά η κυρία Δέσποινα Μοιραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότσι

0: Είπα πριν ότι πέραν κάθε λογικής συζήτησης το να μείνουμε μόνο με αφορμή αυτό το περιστατικό στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης στην καταδίκη. Ακόμα και αν κάποιες πολιτικές δυνάμεις που πιστέψτε με εσωτερικά υπάρχουν όχι επιχαίρουν, αλλά ποτέ ο λόγος τους δεν ήταν ξεκάθαρος, γιατί ήθελαν και τέτοια στοιχεία μέσα στις τάξεις τους, μέσα στους κόλπους τους, με κάποιον τρόπο μέσα στις προηγούμενες μια-δυο δεκαετίες ανέθρεψαν τέτοια παιδάκια, παλικαράκια εντός εισαγωγικών, τα οποία τα είπαμε μπαχαλάκιδες. Κάποια στιγμή αυτοί ενσωματώθηκαν με κάποιους δίθεν αγανακτισμένους που μετά από το 14 εξαφανίστηκαν. Υπήρχαν βέβαια και οι καθαροί αγανακτισμένοι, οι διαδηλωτές, αυτοί που ήθελαν μια αλλαγή. Και νομίζω ότι η εμβάθυνση, οι παράμετροι από αυτήν την περίσταση της επίθεσης μόνο σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να αποτελέσει μια γενικότερη συζήτηση που να απαντά στο σήμερα. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο φόβος όλο αυτό το σκηνικό με κάποια στοιχεία τα οποία είτε υποκινούμενα είναι, είτε τα έχουν βάλει κάποιοι, είτε από μόνα τους εκφράζονται, δεν αποτρέπεται αυτή η κατάσταση με λόγια και με καταδίκες, και δεν αποκλείεται, και αυτό είναι το σημαντικότερο, αν δεν πιαστούν, αν δεν συλληφθούν, αν δεν τιμωρηθούν, όλο αυτό να πάρει διαστάσεις και να το δούμε να εξελίσσεται σε κάθε μορφή, γιατί σήμερα μπορεί να είναι κάποια αριστερά στοιχεία αναρχικά, αύριο μπορεί να είναι κάποια ακροδεξιά. Όσο τα πολιτικά πράγματα τελούν σε τρικυμία, η κατάσταση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ομαλή. Θα μιλήσουμε με αρκετούς εκπρόσωπους κομμάτων και καλωσορίζω, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον πρώην Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον γείτονα βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αρδρέα Νικολακόπουλο, να έχω την απόψη του, να έχω το σχολείο του, και νομίζω ότι αυτή η παράμετρος που προανέφερα είναι η πιο χρήσιμη. Μήπως η παρατεταμένη άτυπη προεκλογική περίοδος δώσει χρονική αφορμή να επαναληφθούν τέτοια πράγματα, και μέχρι να φτάσουμε στον πολίτη, ο οποίος θα απαντήσει τι θέλει, πώς το θέλει και τι ακριβώς επιζητά για την διοίκησή του, έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τη θλίψη μου για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, μιας ακόμα ανθρώπινης ζωής, αποτέλεσμα τυφλής βίας, αποτέλεσμα τρομοκρατικής επίθεσης. Θα έλεγα ότι δεν αρκεί μόνο να καταδικάζουμε τις πράξεις βίας, πράξεις οι οποίες είναι απειλές για τη δημοκρατία. Είναι πράξεις που βλάπτουν τη δημοκρατία μας, που μαγειρίζουν χρόνια πίσω. Δεν αρκεί μόνο η καταδίκη. Η καταδίκη η οποία πρέπει πάντοτε να είναι απόλυτη, ξεκάθαρη. Έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν ότι δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε τη βία σε δεξιά ή αριστερή. Όταν η βία γίνεται σε βάρος, για παράδειγμα, οργάνων της τάξης, των αστυνομικών μας που προσπαθούν κάθε μέρα για την ασφάλεια όλων μας και τη σωματική μας ακεραιότητα, δεν μπορεί να μιλάμε ή να στρογγυλεύουμε ή να μιλάμε για αστυνομική βία ή να μιλάμε για πολλά άλλα πράγματα που έχουμε ακούσει πάλι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέτεται σαν ερώτημα θα έλεγα ότι είναι εύστοχο, με την έννοια ότι δεν αρκεί μόνο η καταδίκη, αλλά πρέπει και να πολιτευόμαστε με έναν τέτοιο τρόπο, και πρέπει ο πολιτικός διάλογος να γίνεται μέσα σε πλαίσια ορθολογικά, σοβαρά, δημοκρατικά, θεσμικά πάντα. Όταν και οι πολίτες ακούν στη Βουλή να οδηγούμαστε στα άκρα, δηλαδή να ακούμε εκφράσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα εγκληματίες, δολοφόνοι, εγκληματικοί οργάνωση, παλιότερα προδότες, γερμανοτσολιάδες και πολλά άλλα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολιτικός διάλογος ο οποίος οδηγεί κάποιες ακραίες δυνάμεις, κάποιες εξτρεμιστικές δυνάμεις σε πράξεις βίας. Οδηγεί στο ριζοσπαστισμό και στον εξτρεμισμό και βέβαια και στη βία. Νομίζω ότι όλοι έχουμε μια ευθύνη πάνω σε αυτό και πρέπει να το διαφυλάξουμε. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να μην χάσω την ευκαιρία να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια και στην Αφροδίτη του Νέστορα και να ευχηθώ να είναι καλά και αυτή να μην... γιατί πραγματικά η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής είναι ό,τι πιο τραγικό μπορεί να συμβεί. Από την άλλη, να ευχηθώ και είμαι βέβαιος ότι η ελληνική αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της και θα βρει τους ενόχους και θα τους οδηγήσει στη φυλακή. Τώρα για τα αίτια.
0: Κύριε Υπουργέ, πριν πάτε στα αίτια, επειδή έχετε φυτέψει σε αυτό το Υπουργείο και ακούσαμε και τον υπουργό σας και υπουργό μας, τον κύριο Χριστοχοίδη, να λέει ότι και πάλι θα αποδώσει καρπούς η προσπάθεια ανέβρεσης αυτής της ομάδας. Λέγεται ότι ήταν περίπου 30 άτομα, δεν ήταν ένα-δύο. Οι πέντε έδρασαν μέσα σε μια ομάδα. Αλλά είδα και την απάντηση της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν σας φοβόμαστε. Είστε στον πύργο, είστε στην Αμαλιάδα, είστε στην εκλογική σας περιφέρεια, έχετε φυτεύσει σε ένα υπουργείο, μπορεί να αύριο να στοχοποιηθείτε, όσο και να μην το λέτε, και μέσα σας υπάρχει πάντοτε η φοβία, και αυτό δεν ωφελεί ούτε τον πολιτικό, τον ενεργό όπως εσείς, ούτε και τη δημοκρατία μας. Πιστεύετε ότι τέτοια περιστατικά, με αφορμή αυτό της Θεσσαλονίκης, μπορούν να επιτείνουν τις πολιτικές εξελίξεις προς μια κατάσταση που τη δημοκρατία θα την πάρει στα χέρια της ο λαός μέσω της νομίμου κάλπης των νόμιμων εκλογών?
1: Είναι αυτό που λέμε ότι πολλές φορές στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αντίεξοδα. Οι πολίτες, εκφραζόμενοι στις εκλογές, δίνουν τη λύση και θα το κάνουν για ακόμα μια φορά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα επιβάλλουν εγκληματίες τις πολιτικές αποφάσεις και την πολιτική ζωή του τόπου. Mm-hmm. Η κυβέρνηση αυτή έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, έχει συγκεκριμένους στόχους υλοποίησης, τους οποίους θα τους ολοκληρώσει, θα κάνει τον απολογισμό της και θα κριθεί από τους Έλληνες πολίτες. Κανένας εγκληματίας δεν μπορεί να εκβιάζει καμία πολιτική απόφαση και σε αυτό είμαι απόλυτα κάθετος. Ήθελα όμως να πω ότι δεν μπορεί για κανένα λόγο να δικαιολογούμε τη βία. Η βία από όπου και προέρχεται είναι βία. Δεν μπορεί, και το λέω αυτό επειδή ακριβώς είπατε ότι έχω περάσει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να ακούω πολλές φορές και υπήρχαν και κόμματα που σε πράξεις βίας δικαιολογούσαν κατ' επανάληψη εγκληματικές ενέργειες, μιλώντας κάθε λίγο και λιγάκι για αστυνομική βία. Δικαιολογώντας δηλαδή τη βία ότι προερχόταν από δίθεν παράνομες ενέργειες αστυνομικών. Λοιπόν, ας μην βρίσκουμε δικαιολογίες σε τέτοια πράγματα, γιατί να δούμε και τα αίτια και αυτής της ενέργειας Θεσσαλονίκη, γιατί υπήρχαν κόμματα, ξέρετε, που φοβόντουσαν να καταδικάσουν καταλήψεις, φοβόντουσαν να καταδικάσουν με επέμβαση της αστυνομίας σε πανεπιστήμια όσες φορές τελούνταν αξιόπινες πράξεις, και στη Θεσσαλονίκη έχουν γίνει επιχειρήσεις στα πανεπιστήμια ακριβώς για να απελευθερωθούν από καταλήψεις, ακριβώς για να σταματήσουν εγκληματικές ενεργείες, ακριβώς για να δοθεί δυνατότητα στους φοιτητές να προσέχονται στα μαθήματά τους χωρίς να εμποδίζονται. Και προφανώς όλα αυτά ενοχλούν πολλές φορές και κάποιοι με το λόγο τους προστατεύουν κάποιους οι οποίοι κάνουν αυτές τις ενεργείες. Λοιπόν, ας καταλάβουμε όλοι ότι έχουμε ευθύνη και ότι όταν καταδικάζουμε τη βία πρέπει να την καταδικάζουμε συλλήβδη. Όχι μόνο όταν προέρχεται από τη δεξιά, αλλά και όταν προέρχεται από την αριστερά.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Λένε κάποιοι ότι και αυτή η τρομοκρατική ενέργεια εντάσσεται, όχι πως δόθηκε εντολή από κάποιον που υπηρετεί τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία, κάποιοι εντάσσουν αυτήν την ενέργεια, κύριε Υπουργέ, σε αυτό το οποίο λέμε έξω μεταξύ μας, με κάθε τρόπο να φύγει ο Μητσοτάκης, να πέσει η Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και έτσι, ακόμα και σπείροντας θάνατο, τρομοκρατώντας στελέχη, της κυβερνήσεως παράταξης, την υιοθετείτε αυτή την άποψη?
1: Ούτε μπορεί να γίνει ποτέ αυτό και δεν θέλω να πιστέψω κάτι τέτοιο. Ειλικρινά δεν θέλω να πιστέψω. Αυτό θα το βρει από πού προέρχονται και ποιοι έχουν κάνει αυτές τις κομματικές ενέργειες. Είμαι βέβαιος ότι θα το βρει στο επόμενο διάστημα η ελληνική αστυνομία. Θεωρώ αδιανόητο και δεν μπορώ πραγματικά να πιστέψω ότι μετά από μια σειρά από κατηγορίες, από μια τοξικότητα η οποία έχει εισχωρήσει στο δημόσιο λόγο από ακραία στοιχεία, τα ακούμε και στη Βουλή συνεχώς, με διάδοση ψευδών ειδήσεων, με ακραίο πολιτικό λόγο, ανέφερα πριν κάποιες εκφράσεις, είναι πραγματικά ντροπιαστικές. Δεν θέλω να πιστεύω ότι οδηγηθήκανε κάπου και σε αυτές τις μεθοδεύσεις για να καταληφθούν σε αυτό το αποτέλεσμα. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Αλλά από εκεί και πέρα είμαι βέβαιος ότι, όπως είπα και πριν, ότι θα βρεθούν οι ένοχοι και κάποιοι θα καταλάβουν ότι με τον πολιτικό τους λόγο, με τις πράξεις τους, έχουν μια ευθύνη και αυτό πρέπει να το αναλογιστούν. Και πρέπει όλοι να φροντίσουμε η δημοκρατία μας και οι θεσμοί μας να προστατευτούν και ο πολιτικός διάλογος να γίνεται όπως πρέπει, με ευπρέπεια, με σοβαρότητα, με νυφαλιότητα και να είναι πάντοτε επικοδοματικός. Αυτό θέλουν από εμάς οι πολίτες.
0: Κύριε Νικολακόπουλο, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε χρόνο να τα πούμε. Καλό μεσημέρι ακόμα.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
2: Sky 89,4.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
8: Αλλά ούνο! Αλλά ντουε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
11: έξοδος 33
9: και στο relos.gr.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Και από τη Νέα Δημοκρατία για τον πρώην Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και βουλευτή Ηλίας, τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο, για να έρθουμε στο σχολιασμό της κακής επικαιρότητας. Έχουμε, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ξεκινήσει καταγράφω τα σχόλια για αυτό το περιστατικό με τα γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που δυστυχώς υπήρξε και απλή ανθρώπινη ζωή. Καλωσορίζω τον αναπληρωτή γραμματέα του τομέα προστασίας του πολίτη του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βασίλη Μαστρογιάννη. Τον ευχαριστώ για τον χρόνο του. Καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δεδαφιλόπου, για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Η καταδίκη είναι δεδομένη. Δεν σας βάζω σε αυτήν την επανάληψη. Αμέσως το ΠΑΣΟΚ, η ηγεσία του, όλα τα στελέχη καταδίκασε το συμβάν. Όμως εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Μήπως ξεκινά κάτι το οποίο μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες επαναληφθεί, αποτελέσει μια αφορμή να διαταραχθεί η δημοκρατία μας, να επισπευθούν ίσως κάποιες εξελίξεις, να συμμετέχουν κάποιοι σε αυτό το οποίο λέμε άτυπη προεκλογική περίοδο, περίοδος με έναν άλλο τρόπο, μη δημοκρατικό, χωρίς απόψεις, χωρίς προτάσεις, χωρίς νόμιμες καταστάσεις. Τι λέτε, κύριε Μαστρογιάννη?
1: Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από το προφανές. Το είπατε για την καταδίκη και είναι αυτονόητο. Προς το παρόν έχουμε μια εγκληματική ενέργεια. Απόλυτα εγκληματική ενέργεια. Τώρα, αν στην πορεία φανεί ότι έχει και στοιχεία τρομοκρατίας, γιατί υποτίθεται με την τρομοκρατία είχαμε τελειώσει, αυτό θα πρέπει να εξεταστεί. Καταρχήν, όπως είπα, έχει μεγάλη σημασία να εστιάσουμε στο αστυνομικό μέρος της υπόθεσης, που είναι η εξυγχρίση μιας εγκληματικής ενέργειας, η οποία έχει και αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Τώρα, αν υπάρξει κείμενο πολιτικό και αναλάβουν κάποιοι τις ευθύνες, που το θεωρώ προσωπικά λίγο απίθανο, θα πρέπει να το εξετάσουμε και από την πολιτική σκοπιά και τις επιδιώξεις κάποιων που θέλουν να διαταράξουν τη δημοκρατική νομιμότητα. Οπότε θα μπουν και άλλα στοιχεία στην εξέλιξη και στην ανάλυση που θα πρέπει να κάνουμε ως πολιτεία. Όμως αυτό που θεωρείται και θεωρούμε όλοι αυτονόητο σήμερα δεν ήταν πάντα έτσι. Κάποιοι θεωρούσαν ότι με τη βία, αν είναι καλή η βία για το κοινό καλό, δικαιολογείται. Κάποιοι όμως φωνάζαμε από παλιά ότι δεν υπάρχει καλή και κακή βία. Η βία είναι μία, δεν μπορεί να είναι τρόπος επίλυσης διαφορών και πολύ δε μάλλον να είναι τρόπος επίλυσης πολιτικών διαφορών. Για κάποιους αυτό στο παρελθόν ήταν αποδεκτό, αν ήταν καλή η βία λεγόμενη. Τώρα βλέπω ότι γραμμίζονται όλοι σε αυτή τη λογική ότι η βία είναι κακή από όπου και αν προέρχεται, και αυτούς τους καλωσορίζουμε πλέον στην λογική της νομιμότητας και της καταδίκης κάθε βίας.
0: Βάλατε μια παράμετρο την οποία θεωρώ πάρα πολύ σοβαρή. Βάλατε, λέω, μια παράμετρο την οποία θεωρώ πάρα πολύ σοβαρή. Πέραν της καταδίκης βάζετε ως καθοριστική σημασία την εξιχνίαση αυτού του περιστατικού. Δεν λέτε πάμε παραπέρα να θωρακιστούμε από τέτοιες εγκληματικές ή και τρομοκρατικές ενέργειες. Λέτε να εξιχνιαστεί πρώτα αυτό, να σταλεί και το μήνυμα ότι αν τολμήσει κάποιος άλλος να το πράξει, και πάλι θα τον τσιμπήσει η αστυνομία και θα βρεθεί απέναντι στη δικαιοσύνη. Επιμένω και εγώ στο ερώτημά μου, αν αυτό το οποίο κάνει ο αρχηγός σας, ο κ. Σομιουλάκης, έρχεται τώρα να δέσει, δηλαδή λέει χθες εκλογές, την ώρα που βλέπετε ότι μια παρατεταμένη έτσι προεκλογική κατάσταση δίνει αφορμή μια τέτοια εμπλοκή στη δημοκρατία μας. Ενώ αν πηγαίναμε γρήγορα σε εκλογές, θα σας έλεγα ότι τη δημοκρατία θα την έπαιρνε στα χέρια της ο λαός. Αυτό μπορεί να γίνει σε 10-11 μήνες, κύριε Μαστρογιάννη. Δεν ξέρω αν έτσι πρέπει.
1: Κοιτάξτε, για να είμαι απολύτως ειλικρινής απέναντι σας, θεωρώ αδιανόητο από τη μία πλευρά να καθορίζουν τέτοιες ενέργειες τις πολιτικές εξελίξεις. Το θεωρώ αδιανόητο. Από την άλλη όμως, σαφώς με όλα αυτά που γίνονται και έχουν συσσωρευτεί στην ελληνική κοινωνία, σαν πολιτική εξέλιξη εννοώ, είναι λογικό, γιατί συνδυάζεται με ποιο τρόπο με αυτό που θα σας πω, με τον απολογισμό που έκανε η κυβέρνηση. Όταν αυτόν τον απολογισμό βγάζεις για το τομέα της ασφάλειας που μιλάμε σήμερα, ότι όλα βαίνουν καλώς, την ώρα που οι σφαίρες σφυρίζουν σε καθημερινή σχεδόν βάση, οι θάνατοι από ενδοοικογενειακή βία, από συμμορία σαν ενηλίκων, το οργανωμένο έγκλημα, και πανηγυρίζεις ότι όλα πάνε καλά, παρουσιάζεται μια τελείως τρευλή εικόνα για το σε ποια κατάσταση είναι η χώρα και το πόσο αίσθημα, τεράστιο αίσθημα ανασφάλειας βιώνει ο πολίτης. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η πραγματικότητα, σαφώς δεν μπορείς να πας σε μακρόχρονο μόνο με επικοινωνιακή πολιτική και να διαλαλείς ότι όλα στον απολογισμό σου, ότι όλα βαίνουν καλώς, και ώρα που βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα. Γυναικοκτονίες, συμμορίες, ανθρωποκτονίες από ανηλίκους, σε ανηλίκους. Λοιπόν, δεν βιώνουμε καλή εποχή. Αν το παραδεχτούμε αυτό, θα μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα και να φτιάξουμε μια κοινωνία όπως πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι την ονειρεύονται. Όμως, από την άλλη, όπως είπα, δεν θεωρώ ότι τέτοιο είδους γεγονότα που κινούνται στο παρασκήνιο, κινούνται σε υπόγειες διαδρομές, κινούνται από διάφορες ίσως συνωμοσίες, θα πρέπει να καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να συνεχίσει αυτή η επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης, η οποία είναι αδιέξοδη και δημιουργεί όλο και περισσότερα αδιέξοδα στην ελληνική κοινωνία. Πρέπει οπωσδήποτε να γυρίσουμε σελίδα στον τόπο, αν είναι δυνατόν χθες, για να γίνω και πιο συγκεκριμένος.
0: Είστε πολύ ξεκάθαρος. Βεβαίως. Είστε πολύ ξεκάθαρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Μαστρογιάννη. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Και εσείς. Sky 89,4.

0: Είπαμε νωρίτερα ότι δεν υπήρχε κομματική οργάνωση στη Θεσσαλονίκη, αλλά και ηγεσίες κομμάτων σε επίπεδο κεντρικό, που να μην έσπευσαν να καταδικάσουν αυτήν την ενέργεια. Από την αρχή της, πριν δηλαδή την απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Πάμε στον τομεάρχη προστασίας του πολίτη της Ελλάς, του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, τον αρχαιό τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, και αυτός αμέσως με γραπτή του δήλωση καταδίκασε απερίφραστα και εις βάθος αυτήν την ενέργεια. Τον καλωσορίζω εδώ στον Sky, γιατί νομίζω οι παράμετροι είναι αυτές που θα μας δώσουν τροφή για συζήτηση επικοδομητική στο πνεύμα της δημοκρατίας, όπως πρέπει να είναι η δημοκρατία, όχι όπως κάποιοι τη θεωρούν. Τι κάνετε, κύριε Σκανδάμη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο κύριος Σκανδάμης?
1: Σας ακούω κύριε Τριανταφυλόπουλε.
0: Εντάξει, κύριε Σκανδάμη, να είστε καλά. Να το πάμε λίγο παρακάτω, μετά την καταδίκη, η οποία και από εσάς ήταν αυτονόητη, και ως φυσικό πρόσωπο πολιτικό και το κόμμα Ελλάς του κ. Αλέξη Τσίπρα. Στην πραγματικότητα, τι σημαίνει αυτό το χτύπημα? Αν έχουμε επιστροφή της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, που ακόμα δεν έχει τουλάχιστον επιβεβαιωθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση να χτυπιώνται στελέχη της κυβερνώσεως παράταξης, να έχουμε μια απώλεια, τι σηματοδοτεί για εσάς αυτό?
1: Έλεγα ότι είναι ένα απόλυτα και απερίφραστα καταδικαστέο τρομοκρατικό χτύπημα που στήχησε μια ανθρώπινη ζωή, μια τραγική απώλεια και ταυτόχρονα πάρα πολλούς τραυματισμούς. Ως Ελλάς διατυπώθηκε και από τον πρόεδρο και από όλα τα στελέχη απερίφραστα επίσης τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην κόρη της Θανούσας, στην Αφροδίτη, στους οικείους της, στην παράταξη την ίδια της Νέας Δημοκρατίας. Και ταυτόχρονα το αυτονόητο ότι η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας και του πολιτεύματος. Έχουμε λοιπόν ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πρέπει άμεσα η ελληνική αστυνομία να εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει και την έρευνά της, ώστε να εντοπίσει τους δράστες και να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το άμεσο διακύβευμα. Και ταυτόχρονα, μιας και αναφέρετε και την ιστορικότητα του φαινομένου, θα σας πω το εξής, ότι αυτού του είδους η τρομοκρατία σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία έχει εξαλειφθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ δυστυχώς εμφανίζεται και σε περιόδους προεκλογικές, όπως βλέπετε τώρα, για να κάνει τα χτυπήματά της. Μιλάμε για μια δολοφονία όμως αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι απόλυτα τραγικό, απόλυτα συντριπτικό για τη συνείδηση του Έλληνα πολίτη, γεγονός που σημαίνει τελικά ότι πρέπει πάρα πολλά πράγματα να γίνουν ακόμα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν αρκεί μόνο ο διεθνής αστυνομικός ρόλος, η διεθνή συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η ίδια η αστυνομία, ο αστυνομικός ρόλος δηλαδή, στις έρευνες που απαιτούνται, στη διείσδυση όπου απαιτείται, ώστε να εξαλειφθούν τέτοια τρομοκρατικά δίκτυα, τα οποία βάζουν σε κίνδυνο στη δημοκρατία και το ίδιο το πολίτευμα, θα έλεγα, υπό προϋποθέσεις. Όμως επίσης χρειάζεται κάτι άλλο. Χρειάζεται μια διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση και του νέου κόσμου και των παλαιότερων πάνω στα ζητήματα, στα διλήμματα, στα διακυβεύματα της δημοκρατίας, του τι σημαίνει η τρομοκρατία. Μια συμμετοχή του λαού και της κοινότητας και ταυτόχρονα υπεράσπιση των δημοκρατικών θεσμών. Θωράκιση του κράτους δικαίου ώστε να παράγεται εμπιστοσύνη στους θεσμούς, κάτι το οποίο όλο και περισσότερο μειώνεται, όπως θα είδατε και στην πρόσφατη έκθεση του ΟΣΑ. Δημοσιεύτηκε πριν από δύο μέρες, όπου τα αποτελέσματα είναι τραγικά για την εμφάνιση των θεσμών στη χώρα μας. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται μια συνολική προσπάθεια και των κομμάτων και των θεσμών να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία. Είναι πολύ παρήγορο ότι χωρίς αστερίσκους τα κόμματα πέραν της Νέας Δημοκρατίας, όλα τα κόμματα καταδίκασαν το τρομοκρατικό αυτό χτύπημα, και εμείς αναμένουμε έτσι το βάθος της αστυνομικής έρευνας, ώστε να κοπεί αυτό το εγκληματικό τρομοκρατικό δίκτυο από τη ρίζα.
0: Ναι, άρα βάζετε και εσείς ως αφετηρία την επομένη αυτού του τραγικού χτυπήματος, την εξυγνίασή του. Αυτό καταλαβαίνω.
1: 100%. Και να μην υπάρχουν και δηλώσεις οι οποίες δεν προσφέρουν τίποτα στον πολιτικό στίβο, απλά δημιουργούν μια εικόνα μιας ανώμαλη σκέψη, δεδομένου ότι επέσχυντης, έτσι, δεδομένου ότι υπήρχαν και οι δηλώσεις Κυρανάκη που θέλησαν να συνδέσουν τα στελέχη του κυρίου Τσίπρα με το φαινόμενο. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι επέσχυντο, αποτελεί πολιτική κατασκευή, δεν ξέρω ποιος το επεξεργάστηκε, σε υπόγεια προφανώς της Νέας Δημοκρατίας. Και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι είναι και μια πολιτική τιμωρία. Δεν μπορείς μία μέρα μετά τον τραγικά άδικο θάνατο μιας γυναίκας να έρχεσαι να πεις αυτά τα πράγματα. Είναι απαράδεκτα, επέσχυντα, δεν ανήκουν σε δημοκρατικό πλαίσιο. Και πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το λόγο τους. Δεν πάμε σε κανένα εμφυλιακό κλίμα. Είναι αδιαπραγμάτευτη η στάση του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάδας, αλλά και είδα όλων των κομμάτων. Την καταπολέμηση του φαινομένου, στην απομόνωσή του και στην διαλεύκαση μέσω της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Άρα να επενδύσουμε εκεί, όχι σε διχαστικό λόγο.
0: Πιστεύετε πολιτικά πλέον ότι αυτό το χτύπημα, σε περίπτωση που δεν πάνε καλά οι έρευνες, σε περίπτωση που μείνει ανοιχτή χνίαστο ή και επαναληφθεί, κύριε Σκάνο, κάπου αλλού, κάπως αλλιώς, δεν ξέρω πώς, δίνανται, αν και δεν πρέπει να καθοδηγούν τη δημοκρατία, να επιτείνουν κάποιες πολιτικές εξελίξεις, γιατί όλα αυτά λένε κάποιοι και ενόχλησε η Ρίση Κυρανάκη που συνέδεσε πράγματι έμεσα με την αριστερά, την επανεμφάνιση Τσίπρα, το κόμμα σας, αυτή την ενέργεια από τη φαίνεται. Λοιπόν, πιστεύετε ότι πρέπει η άτυπη προεκλογική περίοδος να μικρύνει χρονικά και να πάμε στη λαϊκή ετοιμιγορία για να μην δοθεί τόπος και χώρος σε κάποια τέτοια κακοποιά, αναρχικά στοιχεία να δράσουν?
1: Αντιθέτως, αυτό θα ήταν δώρο σε όσους σκέφτονται παράνομα στη χώρα μας, διότι οι εκλογές θα γίνουν στον χρόνο που προφανώς θα τον επιλέξει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί η τρομοκρατία να καθορίσει το δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι, όπως σας είπα και πριν, η άμεση αστυνομική έρευνα ώστε να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας, το βασικό μότο, αρχή της δημοκρατικής λειτουργίας. Ας βάλουμε στο περιθώριο την τρομοκρατία. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Αυτή είναι η απάντηση. Και την κρατάμε αυτή την απάντηση. Να έχετε καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για το σχόλιο, κύριε Σκαρδάμι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
2: Sky 89,4.
0: Αφήνουμε πίσω μας το περιστατικό, αναμένοντας τις εξελίξεις πλέον από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας. Νομίζω ότι όλοι συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα να κοπεί όποιος ομφάλιος λόρος ανάμεσα σε αυτήν την κοινωνία που δεν την θέλουμε, των αναρχικών, κόντρα στην δημοκρατία μας. Μια δημοκρατία η οποία μπορεί να έχει ξεχυλώσει, γιατί κάποια πράγματα τα θεωρούμε κομμάτι της δημοκρατίας ενώ δεν είναι, αλλά ας είναι και έτσι, όχι έτσι όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη. Έρχομαι σε ένα θέμα το οποίο καιρό ήθελα να ασχοληθώ. Δεν αφορά μόνο την περιοχή στην οποία θα πάω, αφορά και στην Πάτρα, αφορά πάρα πολύ και στη Δυτική Αχαΐα. Αναφέρομαι στο καλοκαίρι το οποίο εξελίσσεται με πάρα πολλά προβλήματα υδροδότησης, βέβαια για διαφορετικούς λόγους. Υπάρχουν σμπαραλιασμένα δίκτυα με πολλές βλάβες, κυρίως στον κάμπο. Μέσα στην Πάτρα εκτελούνται έργα, η ανάπλαση, η Μεζόνος μέχρι Πρότινος, η πλατεία Γεωργίου, τώρα η Ανοπόλη, όπου εκ των πραγμάτων διακόπτεται η υδροδότηση. Και θα πάω στο Αίγιο και στην Αιγαλία, γιατί έχουμε κάθε μέρα ανακοινώσεις. Δεν μπορεί να τις αποτρέψει τις διακοπές, τις βλάβες, όπως και τη λήψη προληπτικών μέτρων η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης της περιοχής, καλωσορίζοντας τον επικεφαλής της και λέγοντας κάτι το οποίο πρέπει να λέτε, ότι μιλάμε για μία από τις καλύτερες ΔΕΙΑ, όχι του νομού, της χώρας ολόκληρης. Ο κύριος Γιώργος Δίνος είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ. Πρόεδρε, τι κάνετε?
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους κρατώσεις σας. Είμαστε καλά. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε τα πράγματα, γιατί ακούω ότι λέτε και σωστά τα λέτε. Εντάξει, κάθε καλοκαίρι να ξέρετε ότι πραγματικά τα προβλήματα εντείνονται. Και εντείνονται για το λόγο ότι υπάρχουν περισσότεροι καταναλωτές, το δίκτυο επιβαρύνεται. Σε πολλά σημεία είναι παλιό το δίκτυο, δυστυχώς, και αυτό μας έχει ως αποτέλεσμα, με τις αυξομοιώσεις των ποιώσεων, να δημιουργούνται πολύ περισσότερα προβλήματα, δηλαδή βλάβες στο δίκτυο, και να έχουμε αποτέλεσμα την διακοπή υδροδοτήσεων. Αλλά θα ξέρετε κάτι και θα σας το πω έτσι, γιατί δεν το λέω γιατί είμαστε, όπως είπατε, είμαστε πραγματικά μια από τις καλύτερες ΔΕΙΑ, αλλά θα πω σε ένα συνέδριο της ΕΔΕΙΑ στη Λάρισα, ο δήμαρχος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, ο κύριος Κωνσταντακέλος, είπε το φοβερό. Λέει, στην ΕΙΔΑΠ, ο μέσος όρος αποκατάστασης βλαβών στην ΕΙΔΑΠ είναι 35 ημέρες και ο μέσος όρος αποκατάστασης βλαβών στη ΔΕΙΑ Αιγυαλίας είναι μόλις μερικές ώρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τουλάχιστον έχουμε μια οργάνωση, τα συνεργεία μας είναι όλα έτοιμα, 24 ώρες το 24ωρο εννοείται, όλο το χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι, προκειμένου να επεμβαίνουμε και να παρεμβαίνουμε γρήγορα για την αποκατάσταση των βλαβών, γιατί όπως το καλοκαίρι, μάλιστα πολύ περισσότερο, είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει περιοχή χωρίς υδροδότηση.
0: Δεν θα μείνω στα σημεία αυτά όπου αναγκαστήκατε να διακόψετε το νερό γιατί εκτελούνται κάποια έργα, κυρίως στη Μητροπόλους, αύριο, σήμερα και στην Καλυθέα. Δεν είναι έργα, αλλά είναι μια μεγάλη συνοικία, δεν δίνει πολλές βλάβες από ό,τι ξέρω. Όμως βλέπω ότι έχετε έναν προγραμματισμό, δηλαδή προημερών είπατε stop το πότισμα, αν δεν κάνω λάθος, 4-5 οικισμούς περιοχή σας εκεί στον Ερηνεό. Υπάρχουν δηλαδή, άρα υπάρχουν κατοικημένες περιοχές όπου πρέπει να βάλετε ένα φρένο για να μην σταματήσει τελείως η υδροδότηση, αυτό έχω καταλάβει.
3: Δυστυχώς έχουμε την νοοτροπία στην Ελλάδα να μην σεβόμαστε ούτε ένα από τα αγαθά τα κυριότερα που είναι για την επιβίωσή μας, ακόμη και το νερό. Κάποιοι από εμάς δεν το σέβονται με πάρα πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι το νερό να χύνεται στους δρόμους, να πλένουμε δρόμους, πεζοδρόμια ή να ποτίζουμε τα κυβευτικά μας ή το κήπο μας συνέχεια, λες και είναι ανεξάρτητο το νερό. Το νερό υπάρχουν ταμιευτήρες που έχουν συγκεκριμένες ποσότητες. Αλήθεια λοιπόν εμείς είναι ότι παρεμβαίνουμε πάντα σε περιοχές που βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, βλέπουμε ότι το τι νερό έχουμε προς κατανάλωση, το τι νερό καταναλώνεται, και αν βλέπουμε προβλήματα, γιατί έχουμε τηλεδιοίκηση και οπότε σε χρόνο online γνωρίζουμε τις ποσότητες του νερού και που εισραίουν και που εκραίουν από το δίκτυό μας, αμέσως παρεμβαίνουμε και δίνουμε και βγάζουμε και αποφασίζουμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο την διακοπή ή τον περιορισμό ή την πλήρη διακοπή της άρδευσης σε περιοχές που είναι οικιστικός ιστός και ο άλλος θέλει να πίνει νερό και ο άλλος απλά το καταναλώνει για κάτι που δεν είναι και τόσο αναγκαίο. Δεν
0: θέλουμε αυτό να το ελέγχετε. Το ελέγχετε μετά εσείς, δηλαδή. Βεβαίως, λέτε σε μένα που είμαι π.χ. στο Σαρκουνά της Ζήριας ότι δεν θα ποτίσεις μέχρι το τέλος καλοκαιριού, και εγώ πάω στα Μουλοχτά και ποτίζω. Εσείς έχετε τον τρόπο να με ελέγξετε αν τηρώ την αποφασή σας?
3: Τι κάνουμε σε πρώτη φάση? Καταρχήν βλέπουμε αν μειώθηκαν οι ακροές των ποσοτήτων του νερού. Αν μειώθηκαν και είμαστε σε φυσιολογικά επίπεδα, κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους, αλλά πολύ πιο αργούς. Δηλαδή εμείς τι θέλουμε ουσιαστικά? Να έχουμε την επάρκεια του νερού. Αν αυτό όμως δεν συμβεί, να ξέρετε ότι αμέσως βγαίνουν τα συνεργεία μας και πηγαίνουν στις περιοχές αυτές και πηγαίνουν και κάνουν έλεγχο απόλυτο αν υπάρχει ο περιορισμός αυτός. Και αν δεν υπάρχει, ρίχνουμε και τα απαραίτητα πρόστιμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο συνετίζονται οι καταναλωτές αυτοί, οι οποίοι είναι ασεβείς καταναλωτές όταν δεν υπάρχει νερό για να το πει κάποιος και πάει και το καταναλώνει κάποιος για να πίνει την αυγή του ή να ποτίσει το κήπο.
0: Πριν έρθω σε δύο πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχετε την εικόνα συνολικά του Δήμου Αιγυάλιας, για τούτο το καλοκαίρι, με τα δεδομένα μέχρι σήμερα που μιλάμε, 2 Ιουλίου, Πρόεδρε, μπορείτε κόκκινη περιοχή, δηλαδή ποια είναι η περιοχή της Αιγυάλιας με το σημαντικότερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά το πόσιμο νερό?
3: Θα σας πω, είμαστε μια περιοχή λοιπόν που έχουμε την ευτυχία να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα και να έχουμε κόκκινες περιοχές. Και το λέμε πλήρη γνώση. Και φέτος μάλιστα είναι και μια καλύτερη χρονιά, γιατί ήταν μια χειμώνας πολύ πιο βροχερός. Είχαμε μεγαλύτερες ποσότητες νερού, οι ταμιευτήρες αναπληρώθηκαν σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Οπότε δεν έχουμε τα προβλήματα των προηγούμενων ετών γενικώς στη χώρα. Όσο αφορά την Αιγυάλια, κόκκινες περιοχές δεν έχουμε. Επάρκεια νερού υπάρχει. Προβλήματα έχουμε μόνο αν κάποια γεώτρηση μας κάνει μια μεγάλη βλάβη, που καταλαβαίνετε ότι μόνο και να βγάλεις την αντλία και να την επανατοποθετήσεις θέλεις ένα διάστημα 2-3 ημερών, 4, και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, και αν η γεώτρηση αυτή είναι η μοναδική της περιοχής. Κατά τα άλλα, κόκκινη περιοχή φέτος από ό,τι βλέπουμε και από την γνώση που έχουμε μέχρι τώρα, δεν υπάρχει στην Αιγιάλεια.
0: Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω αν είναι πρόκειτο για αστοχία της υπηρεσίας σας, της δημοτικής σας επιχείρησης, αλλά είχαμε δύο περιστατικά τις προηγούμενες ημέρες. Ένα, από ό,τι ξέρετε, με μια δυσοσμία του νερού στα Τρυπιά, στον Ελαιώνα, και εκεί, από ό,τι ξέρω, κάποια πρωτοβουλία πήρατε. Και είχαμε και μια αστοχία εκεί σε έναν οικισμό στις Αιγαίες της Εγύρας, όπου ασθενείς ηλικιωμένοι με έχει καρκινοπαθείς έμειναν για πάνω από 40-50 ώρες ξαφνικά χωρίς νερό.
3: Να απαντήσω και στα δύο. Τα γνωρίζω και τα δύο. Λοιπόν, καταρχήν στις Αιγαίες, αυτό το οικισμό δεν ήταν οι Αιγαίες στο χωριό, ήταν οι παλιές Αιγαίες, βασίλισσες, γιατί κάπως έχει ένα ειδική ονομασία. Μένουν τρεις οικογένειες, η μία μόνιμη και οι άλλοι δύο που έρχονται περιστασιακά. Εκεί λοιπόν κάναμε ένα έργο, το οποίο κάναμε πλήρη ανάπλαση της πηγής των Αιγών, καινούριο δίκτυο με τη Δεξαμενή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ενώ η Δεξαμενή την προηγούμενη μέρα ήταν γεμάτη, για κάποιο λόγο που δεν φαντάζομαι, για κάποιος που έκανε κακή χρήση, δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, άδειασε τη Δεξαμενή μέσα σε ένα βράδυ. Και η Δεξαμενή αυτή είναι των 14 κυβικών. Δηλαδή είχαν

0: αυτοκίνητα.
1: Ναι, για ακριβώς, για αυτό το λόγο, γιατί αν είχαμε αυτόματη χλωρίωση, επειδή εκεί η κατανάλωση δεν είναι μεγάλη, θα ξέρετε ότι οι χλωριωτές αυτοί και δεν χλωριώνουν συνέχεια, αρχίζουν και γίνεται, σταματάει δηλαδή η ροή του χλωρίου. Και άρα προτιμούμε να την κάνουμε με το χέρι, οπότε να έχουμε και η χλωρίωση σημαίνει ότι κάποια στιγμή πρέπει σε ταχτά διαστήματα να χλωριώνεται το νερό, ώστε να μπορεί να καθαρίσει το δίκτυο από μικροοργανισμούς, βακτηρίδια και τέτοια. Δεν γίνεται για άλλο λόγο. Να καθαρίζει όλο το δίκτυο, να γίνεται το δίκτυο πλέον χωρίς να έχει μικροοργανισμούς. Αυτό λοιπόν και κάνουμε. Αυτό λοιπόν ίσως λέω, γιατί δεν το ξέρω, γιατί αναφέρθηκε, αλλά όταν το ερευνήσαμε, να ξέρω ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αναφέρθηκε μέσω τρίτων και όχι απευθείας δηλαδή σε εμάς, ότι υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα. Εμείς όμως ενεργήσαμε, πήγαν τα συνεργεία μας, το ψάξανε, είδαν ότι δεν υπάρχει τελικά πρόβλημα. Δηλαδή είχε διωγγωθεί ένα πρόβλημα χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει πρόβλημα.
0: Καλά, είναι και περίοδος τώρα έτσι λίγο περίεργη τοπικά πολιτικά. Αντιπολιτευτικά θα συμπεριφερθούν. Και θα πω κλείνοντας, και αφού σας ευχαριστήσω κύριε Ντίνο, ότι μακάρι να τρέξει καλά εντός χρονοδιαγράμματος το μεγάλο έργο των 20 και πλέον εκατομμυρίων που είναι το δηληστήριο σε Γινούντα, όπου θα αποτεστεί σχεδόν όλη η Γυάλια και ιδιαίτερο το Αίγιο. Για πολλά χρόνια, έτσι.
1: Εκτελούμε ένα τεράστιο έργο, πραγματικά, όπως το λέτε, και είμαστε περίπου, να ξέρετε και να ενημερωθούν και ο κόσμος, οι καταναλωτές και οι ακροατές σας, ότι είμαστε περίπου στο 87% του συνολικού κατασκευής του δικτύου, δηλαδή είμαστε σχεδόν, το δίκτυο περαιώνεται, ένα 13% έχει μείνει, και ξεκινάμε ήδη, ξεκινήσαμε πριν από λίγες μέρες τις πασαλοβήξεις για να στηρίξουμε τα πρανή, για να ξεκινήσουμε την δημιουργία του ίδιου του εργοστασίου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να έχετε καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι, γιατί θα τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Sky 89,4.
0: Κωνσταντίνε μου, να ακούσουμε το μήνυμα της κυρίας Μυραράκη, που είναι χορηγική μας ακόλουθος, και επιστρέφω.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Εδώ ολοκληρώνουμε, σε λίγο σύνδεση με το Sky 100,3. Εδώ θα είμαστε αύριο, πρώτα Θεός, σε λίγο μετά τις 12, να κλείσουμε ραδιοφωνικά άλλη μια εβδομάδα. Χαίρετε.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου, 3 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patras, 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Γκύρης, που και σήμερα θα ρυθμίσει τη μουσική και θα επιλέγει. Τι είπα, θα ρυθμίσει τη μουσική, όχι, θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική μέχρι και τις 4.
0: Εντάξει.
1: Ένα μικρό λαθάκι έκανα.
0: Αν είχε μαζέψει, πιστεύεις, ο Κωνσταντίνος όλα τα σαρδάμ που έχουμε κάνει εδώ και 4,5 χρόνια.
1: Μην του βάζεις ιδέες τώρα, άστον. Γιατί πλησιάζει το καλοκαίρι και θα τα κάνει.
0: Ναι, αν είχε μαζέψει, αν είχε μαζέψει. Δεν τα έχει μαζέψει.
1: Ναι, καλά. Αν είχε μαζέψει, κοιμήσου, πιστεύεις, κοιμήσου τον ύπνο, ναι, του δικαίου που δεν τα έχει μαζέψει.
0: Τι, τα έχει. Όχι, oh, δεν τα έχει. Δεν τα έχει.
1: Μπορεί
0: δεν
1: να έχει και τίποτα έτοιμο σε λίγο.
0: Να σου πω κάτι. Δεν έχουμε πει κάτι τραγικό όμως.
1: Όχι, αλλά αυτά δεν είναι. Κάτι εξωπραγματικό, όχι. Αλλά θα μας τα κάνει αυτός εξωπραγματικά. Κόψε, ράψε.
0: Τώρα με το AI. Καλά, σίγουρα.